Wishbone. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Yeah.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εξημέρωμα με τον Αλέξανδρο Πόχο εδώ στο Yellow Radio 101,7. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή 6 με 8 Δευτέρα έως Παρασκευή.

ξημέρωμα, αλλά στις 7. Έλα να σηκωνόμαστε εκεί μέσα. Έλα, γρηγορείτε, γρηγορείτε, γρηγορείτε.

και ολοταχώς πηγαίνουμε για την προπαρασκευή του καφέ. Έτσι, με κέφι, με κέφι, με κέφι λέμε.

0: δάσκης βρε! Δεν ακούς που σε φωνάζω! Γεια! Ξελαδιάστηκα!
1: Ναι, πού είσαι, το καφεδάκι, μην αργήσεις, σε παρακαλώ, άμα δεν πίνω καφέ, θολώνει το μυαλό μου και δεν ξέρω...
0: Άντε βρε! Ακόμα αυτό το καφέ!
2: Νερό, κύραβα και λιώ, ένα νερό, κρύο νερό...
0: Ρε Μαρία, πού είναι αυτός ο καφές! Τι γίνεται ρε! Ακόμα αυτός ο καφές! Τι κάνεις!
3: Καλή σου άνθρωπος, δυνάμει να μην καρύξει. Χωρίς καφέ ρε, βγαίνει εκεί.

τα μηνύματά σας εδώ στο Viber 6936-512-099. Σι, σταμάτα πάρε φρέτο. Πάρε καπουτσίνο, γιατί στο χωριό σου καπουτσίνο.

Δυναμωτικό καλό ελληνικός καφές. Βάλε και ένα λουκουμάκι από δίπλα. Πάρε κανένα πτυφούρ, βούτε το μέσα, πως κάναν οι θείες. Προσέχεις όμως, μην πέσει τρούφα μέσα μου και μετά πιείς η τρούφα.

Ο κύριος Πανακουτήρο που ήταν τέτοια ώρα, ρε. Είναι βαριά, ρε. Πού πάτε, ρε. Άσε που έχουμε και γυμναστική μετά, δεν μπορείς να κουνηθείς.

Και ξεκινάω λοιπόν με τα του καιρού. Και έχουμε και λέμε σήμερα. Θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 19 με 20. Η άνεμη στα δύο μποφόρα ανατολική. Μέγιστη 27, 3 ώρα όπως πάντα. Η άνεμη ενισχύονται κατά τις 6 ώρα το απόγευμα στα 4 μποφόρ. Νότι 24 χιλιόμετρα ανά ώρα. Μια χαρά. Παρασκευούλα αύριο, πάνω κάτω τις ίδιες θερμοκρασίες θα έχουμε. Η μεγαλύτερη θα είναι αυτή των 28. Ωραιότατα. Αλλά κάποιο πουλάκι λέει. Παναγιώτης από τα γρεμμένα, άλλη 9 βαθμούς δεν δίνει ώρα. Εκεί πρέπει να δουλεύει ξυλός στον πάντορα, αγόρι μου.

Για κάτσε να δω τι γίνεται και τα μηνύματα. Περίμενε, για δώσε μισό λεπτό εδώ. Α, Αντώνιο, πρώτος ο Βασίλης Στόχμ. Καλημέρα Αλέξανδρε, φωνάζει. Καλημέρα Βασίλη μου. Βάλαμε γέλο από τις 6 και το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 7. Μηδέν σεβασμό στους ακράτες. Εγώ ρε. Εγώ τι πτύω. Εντολές σε εκτελάω. Αφού με λέει ο κύριε Δημήτρης, θα βγεις στις 7. Και θα του πω, όχι, εγώ θα βγω στις 6. Ναι, αλλά βγαίνω στις 7. Θα φύγω στις 10. Εδώ είναι η διαφορά. Ο Βασίλης. Καλημέρα, Αλέξανδρε, από κίτρινο μαύρο κεφαλόβρισο, πογονίου. Είπε δίπλα. Καθοδόν επιστροφή για την πόλη του Δού. Τι κάνεις εκεί πέρα, στο κεφαλόβρισο. Οπό. Και ο Θανάσης, τρεις αναπάντησης έχει κάνει. Δεν βγαίνουμε στο Viber, αγόρι μου, τηλέφωνο. Δεν έχει τηλέφωνο, μόνο μήνυμα έχει. Άντε να σε γαρώ. Άντε να σε γαρώ, μπασάκα μου, στείλε μήνυμα εσύ.

Και πέμπτη σήμερα του 17 του μηνός του 2026 έχουμε και λέμε Σοφίας και των θυγατέρων αυτής Αγίας Αγατοκλίας Μάρτυρος Οσίου Ολβιανού Αγίου Παντολέοντος Αγίου Πηλαίος. Μάλιστα.

Λοιπόν, καλύτερα να σου πω το Γλιτζάνι παρά να σου πω τι γίνεται στην κυκλοφορία. Βέβαια. Πέρα εδώ το Γλιτζάνι, να σου πω καλύτερα και εδώ να δεις αγόρι. Περιφερειακός. Τι θες. Προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Προς Ανατολάς ή προς Δυσμάς. Τι θες. Τι θες να σου το πω. Της κακομήρας. Άργησες. Άργησες. Μιλάμε. Το είναι βάσανο, δεν είναι δρόμος. Άιτε βρε να δω βρε. Τι θα γίνει με αυτό το χαίρι.

Την καλημέρα μας σας δίνουμε σε όλους τους φίλους οδηγούς, τους επαγγελματίες και μη. Λεβοριατσίδες, αστικατσίδες, ταξιτσίδες, γιοταχίδες, νταλικέριδες. Μπαϊκέρος, πατινέιρος, τρακτερσίδες, δισιμπίδες.

Και πάω στο μήνυμα του Θανάση. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Κατά λάθος εκκλήσεις. Δεν πειράζει, αγόρι μου. Χθες έβλεπα τους κόκκινους Βελισεβούλ του Πειραιά απέναντι στη Γιαγκελόνια. Θυμήθηκα το μάτσο του Κλουβίτη. Πας και θυμάσαι κι εσύ. Ήμουνα στη δύο. Που στο πέναλτι ο Κούκια απέβηκε να πάει στην μπάλα. Την άρπαξε ο Τσέσσαρε και το βάλε. 2-2 τελικό και πρόκριση σε ομίλους. Θυμάσαι με Ατλέτικο μέσα έξω. Ο σύμβουλος κατάφερε το απίστευτο. Εμείς να κόβουμε βόλτες γύρω-γύρω από το κλουβί και να σκεφτόμαστε να μπούμε μέσα. Η καρδιά με πάει, αλλά τα νεύρα και το πείσμα είναι άλλο πράγμα. Σατίστηκε στα γόρια. Βλέποντας τα χθεσινά πονέσαν τα ματάκια σου.

Υπόψη τα απέναντι δίνονται πάνω από τον νομό Κατερίνης, για να το ξέρετε. Από τον νομό Κατερίνης και κάτω δεν υπάρχει πέναλτι.

Καλημέρα, Δήμης. Ποιο βουνό, ρε. Μόλις ξύπνησα, λέει, καλημέρα, Αλέξανδρε. Μόλις ξύπνησα και ακούω έβδημα τραγούδια. Τι έγινε? Έφυγε. Έρχεται το βουνό. Ευτυχώς δεν μας πλάκωσε κανένα βουνό εχθές.

άμα δεν έχει ο άνθρωπος συνέστηση του τι συμβαίνει, το τι έχει πράξει, το τι... για το τι κατηγορείται, λέει και καμιά βλακία.

Αυτή η γιατρός με χονολουλού με τα τυχιακού ζήτησε, λέει, άκουσον. Ζήτησε, λέει, πάω σπίτι μου, ρε παιδιά, λέει, να κάνω κανένα μπάνιο, λέει, και θα ξαναγυρίσω. Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Και την πήρανε τώρα χαραή, χαραή, την πήγανε πέρα στον κορυδαλό.

Οι Τουρκάτσοι έχουν ξεσαλώσει, έχουν αγριέψει. Ναι, τι να σου πω. Λοιπόν, και η τουρκική ταξιαρχία καταδρομέων λέει απέναντι τη Σάμο. Άντε να μην πω πρωί. Άντε να μην πω τίποτα. Μας κάνετε μεγάλη ζημιά. Τι να σου πω.

Και λέει ο Παναγιώτης, το νόμος Κατερίνης, άμα τρολάρεις λέει πάω πάσο. Νόμος Κατερίνης, πού είναι αυτός. Είπα, τα πέναλτι δίνονται πάνω από τον νόμο Κατερίνη, όχι από κάτω. Δεν υπάρχει πέναλτι κάτω τον βαθμό από τον νόμο Κατερίνη. Έτσι είπε ο Τσέτσιλας.

Υλοχωριακά το λέω ότι όταν δύο ομάδες παίζουν κύπελο και μία είναι στη Super League 2, το VAR το πληρώνει αυτός που είναι γηπεδούχος, αν είναι από τη Super League. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση εχθές το πλήρωνε ο Άρης, ο Θόδωρας.

Δεν έφερε βάρ γιατί θα φέρει σέντερ μπακ. Take my advice. If you love someone, don't think twice. Είμαστε με τα καλά μας, ρε.

Δεν κοιτάς εκεί πέρα τριγύρω, δίπλα, παραδίπλα. Δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε για δείγμα. Ούτε για δείγμα. I want everybody, listen. I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight.

Και πάω και μια βόλτα από το Κιλκίδης για να διαβάσω το μήνυμα του Σωτήρη. Καλημέρα Αλεχάνδρο. Απόστολος Κωνσταντόπουλος, αριστερός στόπερ. Έπαιζε χθες με τη Γιαγκελόνια. Το συμβόλαιο τελειώνει το καλοκαίρι του 27. 1,88 ύψος. Πάνε πάρτον του χρόνου. Να μην έχει άλλα θέματα. Ποιος θα πάει να πάρει. Συνοηθούμε να πάμε τα δυο μας. Πάμε τα δυο μας να πάρουμε.

Πέντε μήνες, βρε! Πέντε μήνες! Ένα center back δεν μπορούσατε να βρείτε. Πέντε μήνες! Άιντε, δύο πες, γιατί έπρεπε να πάρουμε δύο. Πέντε μήνες!

Εσύ, Ειρηνάκη, μήπως πιάσει λίγο. Καλημέρα, λέει η Ειρήνη. Παρασκευούλα σήμερα, εσύ, Ειρήνη. Πέμπτη, κορίτσι μου. 5-17 του μήνα. Τι σε έπιασε τόσο βιασύνη. Άρχον, στα οποία πιέρια όρη, από τους πρόποδες ακόμα, έχει αρκετά μεγάλο πληθυσμό αρκούδας, αμάν Παναγία μου. Από τα χωριά της Μελίκης και πέρα. Προσοχή σε όσους το επισέβονται. Εμάς μας την έπεσε στα 20 μέτρα απόσταση, αλλά ήταν ήρεμη και απλά έφυγε. Παναγίτσα μου, Χριστέ μου. Πω. Καλημέρες. Καλημέρα, αργότα μου. Λοιπόν, Ειρήνη, Παρασκευούλα, ναι, δεν διάβασες καλά. Έχεις δίκιο. Παναγιώτης, εγώ έβλεπα σου εχθές μπάρτζα 47-2. Καλά, 95 λεπτά τρέχουν και δεν κουράζονται. Αφήσα τους δικούς μας της Σούπερ Λίγκας που μετά το 60 δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Τι λες τώρα. Μανώλης. Α, ναι. Μην χάσω. Ναι, να το βάλω. Καλημέρα, λέει άλλο. Καλημέρα. Ωραία, τι πάθαμε. Κάτσε να δω τώρα εγώ που θα πάω. Τι επιλογή θα κάνουμε. Και πάμε σε μια κομματάρα.

Εκτάκτως σήμερα γιατί είχε κάποια υποχρέωση ο Γιάννης ο δασκάλου. Επομένως το πρόγραμμα μεταφύγεται, διαφοροποιείται. Καθότι εγώ θα καθίσω μέχρι τις 10. Μετά ακολουθεί Νίκος Παπαδόπουλος. Μετά θα έρθει ο Δημητράκης. Έτσι. Θα είναι μεσημεριανό σήμερα. Ναι. Ας ρώσει επιδερμίδα, μη σηκωνόμαστε αυτά τα πίτια χαράματα.

0: Κάτσε γιατί έχω και φωνητικό μήνυμα. Αντώνιο. Δεν θα είναι του Αντώνιο. Λέμε τώρα.
1: Καλημέρα Μπαρμπαλέκο.
0: Μπαρμπαλέκο. Ρε τι πάγαμε. Καλημέρα κουκλιά μου ζωγραφιστά. Εσύ αμάν. Αμάν Παναγιώτη. Αμάν αγόρι. Εκείνη την ώρα. Μπορείς να βγάλεις το σκύλο βόλτα. Πώς κάνεις έτσι. Πω. Ήρθε εσύ ρε.

Και ξεκινάω με την καθημερινή, η οποία γράφει τα εξής. Έκπληξη με Καναδά από Φον ντερ Λάιεν. Νησιά χωρίς ασπίδα, τελειάκια. Ανεβάζει τους τόνους ο Φιτάν. Τι απαντά η Αθήνα? Απαιτούν στατική μελέτη για τα κτίρια στην Κυψέλη, στον εισαγγελέα, η έκθεση των δύο επιρρογνωμόνων των κατοίκων. Άλλο θέμα, ο πόλεμος για την AI γεφυρώνει τα άκρα, μυστική μου κύριε. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη. Τα νέα. Καρκίνο στην προστάτη, ποιες στροφές κάνουν κακό? Λόγω εκτόπισης των τιμών, στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση για τα κάψιμα. Ναι, σωθήκαμε. Σωθήκαμε. Βάζει ένα δεκάλεπτο τώρα που κάνει 20 λεπτό. Σωθήκαμε. Τότε που δεν μπορώ να καταλάβω είναι πόσο το καλό οι Κύπροι αγοράζουν κάψιμα από εμάς και τα έχουν φθηνότερα. Αν μου το εξηγήσει κανένα από προχθές το ψάχνει. Ακρόπολη. Η ψευδέστηση των ψευδεστήσεων. Τι ισχύριζε τον καθηγητή τη Οξφόρδη για τις καμπύλες στους κοινωνές του Ιερού Μνημείου? Μάλιστα. Εφημερίδα των συντακτών, διλήμματα και διαστρεβλώσεις. Τα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, εκλογικός εκβιασμός. Θεωρεί εφιαλτικό σενάριο τις συνεργασίες κομμάτων ενότητα σε Πασόκ και Ελλάς. Σκληρή απάντηση από Ανδρουλάκη. Από το Μητσοτάκη ή χάος στο Μητσοτάκη ή Ερντογάν, για να καταλήξουμε σήμερα στο Ελπίδα ή Περιπέτεια. Ενεργειακή θηλιά μπροστά σε σκληρό χειμώνα, τα νοικοκυριά πέταξε στα 2,175 ευρώ η βενζίνη. Πλάκα κάνει, μόνο. Ελεύθερος τύπος, τι συμβαίνει για οφειλές, εφορία και ταμεία? Κράστε το εξοδικαστικό και 72 δόσεις. Τι αλλάζει τις δηλώσεις για αγροτικές επιδοτήσεις? Αβοήθητος ο Γιώργος Μαζονάκης για περίπου 60 λεπτά, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ. Νέος ελεκτικός μηχανισμός, τη δευτέρα ψηφιακή εφαρμογή για τον έλεγχο των ιατρίων. Μπα, τώρα το θυμηθήκατε. Στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί, διπλή έρευνα και ο αναδρομέας ύπνο. Θεραπευτής, μυστική μου κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου. Σας το είπα, η κυρία γιατρός άνευθε ειδικότητας, σήκησε να πάει να κάνει μπάνιο, λέει, πάω να κάνω ένα μπανάκι παιδιά, λέει, σπίτι και να γυρίσω να με πάτε μέσα. Πώς έλεγε στο Λούφα και Φαραλλαγή, θα φας εκεί που θα πας. Μιλάμε για πολύ περίσσιο θράσος. Άλλος λέει, θέλει να κάνει απεργία πίνης, δεν κάνει.

έτσι για να κάνουμε κουβέντα. Ό,τι και να κάνεις, ό,τι μέθοδο και να ακολουθήσεις, δεν πρόκειται να ξαναγίνεις όπως ήσουν. Γι' αυτό εσύ που έχεις το μυαλό σου να ακολουθήσεις μία θεραπεία, μία μέθοδο η οποία θα σε επαναφέρει στην νεότητα, πλανάσαι, πλάνη νυχτράν. Και θα συμπληρώσω ότι κάθε ηλικία έχει την ομορφιά της και την γλύκα της.

Και πάμε στην απογευματινή, η οποία λέει στο πρωτοσέλιδο: οι αποδοχές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 2027, τετραπλή ένεση στους μισθούς, πρόσθετο όφελος από την άνοδο του κατώτατου στα 960 ευρώ. Τις αυξήσεις που συνδέονται με τις τριετίες της μειώσης των ασφαλιστικών εισφορών και το δώρο των 500 ευρώ. Το όχι σε όλα νίκησε στην πρόοδο. Φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα έδρανα της Βουλής, την που κάθε κυβέρνηση. Ράπισμα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση στη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση Ανδρουλάκης και Τσίπρας, οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Και πηγαίνουμε στην επόμενη εφημερίδα. Ναυτεμπορική απόπλους για το Euronext Athens. Ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράθυρο στον Καναδά για συνδεδεμένο μέλος. Αντιδρά η Γερμανία. Λέτε να ξεκινήσει η Ευρώπη, δεν νομίζω. Ό,τι και καθότι πέμπτη σήμερα. Η πανάκριβη ενέργεια καταπίνει εισοδήματα, εξαγγελίες και επιδόματα. Ο πιο δύσκολος χειμώνας. Ήδη η κυβέρνηση ψάχνει νέες ενισχύσεις, παρεμβάσεις και συνεννόηση με τις εταιρείες. Στον αέρα οι προεκλογικοί σχεδιασμοί εν ώψη απειλής ακόμα και για ανεπάρκεια καυσίμων. Αυτά στο πρωτοσέλιδο στο ποντίκι. Ο λόγος με τοπική για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καταρχάς το Σύνταγμα θέλει αλλαγή, όχι αναθεώρηση. Αλλαγή δεν. Σε πολλά σημεία. Με τις αναθεωρήσεις δεν γίνεται δουλειά. Λέω εγώ. Να εξομοιωθούν φορολογικά κληρονομικές συμβάσεις και γονικές παροχές ζητά υπομοιδά σε ισχύ το νέο κληρονομικό δίκαιο. Τα κρίσιμα στοιχεία που οδήγησαν στην προφυλάξη των δύο γιατρών, παραλήψεις και απόκρυψη στοιχείων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μπορεί η Ευρώπη να κερδίζει την κούρσα των μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων, ρωτάει η εφημερίδα. Ευρωπαϊκό άρθρο 4 στα πρότυπα του ΝΑΤΟ από την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Λέτε. Μερίδα Δημοκρατία. Μετά την εισαγγελική έρευνα και το θάνατο του Μαζονάκη στην Καρνάδου, σφίγγει ο κλειός για τον Πατούλη. Στο μικροσκόπιο έλλειψη ελέγχων σε όλα τα παραϊατρία την τελευταία πενταετία. Ανοίγουν τα σώματα, πληθαίνουν οι καταγγελίες, φράζει ο ιατρικός κόσμος. Θέμα παρετήσεων για τον πρόεδρο του ΙΣΑ και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Θα βγει στο φως η αλήθεια ή θα επιχειρηθεί μια άλλη συγκάλυψη. Ξηγεί ηχθείως από τον αγοραστό για το διπλό ένταλμα. Τον πάσομα των τεμπών. Επανέρχεται της απειλής για τα νησιά ο Φιντάν. Ενοχλεί η συμμαχία με το Ισραήλ. Και πηγαίνω στην εφημερίδα Εστία. Ιδού γιατί ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών Φιντάν εξαπολύει απειλές για την οχύρωση των ίσων. Διασυνδέουν την αποστρατικοποίηση με 6 μίλια υφαλοκρηπίδα ΑΟΣ γκρίζες ζώνες. Άσκησης ψυχολογικής πιέσεως με την μετακίνηση τουρκικής ταξιαρχίας απέναντι από τη Σάμμο. Το είπαμε. Είμαστε μπροστά. Αυτά ήταν και τα πρωτοσέλιδα των πρωινών εφημερίδων, άλλωστε οι απογευματινές δεν υπάρχουν πλέον. Κάποτε οι πρωινές έφταναν στην Ομόνια εκεί γύρω στις 12.30, δηλαδή έπρεπε να περάσει η επόμενη μέρα, μερολογιακά να περάσει το ρολόι της 12, και μοιράζονταν στα περίπτωτα της Ομόνιας και κεντρικά των Αθηνών, αφού οι περισσότερες εφημερίδες και βγαίνανε. Το ίδιο συνέβαινε και εδώ στη Θεσσαλονίκη που είχαμε δύο, τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία. Κάποτε είχαμε και εκείνο το περίφημο ελληνικό βορρά. Βεβαίως. Άρα 12 και 4, 12 και μισή
μοιράζονταν οι εφημερίδες στα περίπτερα. Πρωινές. Γύρω στις 11.30 με 12, ίσως και πιο νωρίς, οι μεσημβρινές. Η μοναδική που έγινε απόγευμα ήταν η βραδινή. Το θέμα είναι ότι έπαψε ο Έλληνας να διαβάζει τη μερίδα. Άλλωστε θα έλεγα ότι και αρκετά μεγάλο κόστος, δηλαδή αν δίνεις περίπου 1,5 ευρώ κάθε μέρα για να παίρνεις μια εφημερίδα, δεν και λίγο.

Και πηγαίνω στα μηνύματα ευθύς αμέσως, συγγνώμη. Γιατί έχει ψωμί εδώ η δουλειά. Κον. Τι προσωμείο είναι αυτό. Καλημέρα φίλε Αλέξανδρη, βενζίνη στην Κύπρο είναι αισθητά πιο χαμηλή, γιατί πολύ απλά και οι φόροι στην Κύπρο είναι υπερβολικά χαμηλοί σε σχέση με αυτούς που έχουμε στο Ελλαδιστάν. Δεν βρει πασάγκα. Δεν βρει τα αγόρι μου, εγώ συμφωνώ. Το θέμα είναι, δεν μπορεί να χωρέσει το κεφάλι μου. Πώς η Κύπρος αγοράζει καύσιμα από εμάς, ωραία, και τα πουλάει φθηνότερα από εμάς. Είναι μόνο ο πρόσθετος φόρος ή συμβαίνει και κάτι άλλο. Πάνος, πόσους μαζοδάκηδες ακόμα είχαν πελάτες, πιστεύω πάνω από 20. 20, είσαι τρελός. Συγγνώμη που το λέω, αλλά 20 είναι μισή ώρα τηλέφωνο. Τι 20, εδώ μιλάμε, γινόταν της κακομοίρας σε αυτό το παραμάγαζο. Γιατί για παραμάγαζο επρόκειτο. Καλημέρα Αλέξανδρε. Η Ελλάδα έχει ΦΠΑ στα κάψη με 24%. Σωστό. Ενώ η Κύπρος έχει 19%. Επίσης σωστό. Η Ελλάδα έχει βάλει σαν καύσιμα από τους ψηλότερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ενώ η Κύπρος έχει βάλει από τους χαμηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Γιατί η Κύπρος έχει φθηνότερα καύσιμα από την Ελλάδα, παρόλο που τα αγοράζει από την Ελλάδα. Οι φόροι κάνουν τη διαφορά. Ναι, αλλά μας έχει τσακίσει, αδερφέ. Σωστά λοιπόν. Μας έχει εσείς είναι τυχερός, Σωτήρη. Σωτήρη. Και τα... Κάτσε να διαβάσω και το Σωτήρη γιατί έχει ενδιαφέρον. Να σου πω το άλλο. Σκόπια αγοράζουν βενζίνη από Ελλάδα και πουλάει τη βενζίνη 1,61. Νομίζω, Σωτήρη, ότι πηγαίνεις μέσα. Πιστεύω κάνεις καμιά βλακεία και να παίρνεις από εκεί από το τελικές και δεν πηγαίνεις και βγελή. Λέω, ρωτάω. Λοιπόν, και γιατί ρε παιδί μου, δεν λες, θα το πάω στο 18% το εψιλον φικάπα και να τελειώνει η υπόθεση. Τι σε χαλάει ρε, η φτύνια τρώει τον παρά ρε, ξύπνα λίγο ρε. Είναι νόμος του εμπορίου. Η πιο καλή εφημερίδα για τον πάτο των κλουβιών ήταν η Αυριανή. Η αιτία ήταν γιατί μύριζε πετρέλαιο. Όλοι μύριζουν πετρέλαιο διαλυτικό αφού το χρησιμοποιούν σαν μελάνια. Για να συνεχίσουμε εδώ πέρα. Τι γίνεται.

Λοιπόν, καθίστε να διαβάσω το μήνυμα του Γιάννη πρώτα. Καλημέρα Αλεχάνδρο, καλή εκπομπή παλικάρι μου, γερδισμούς εκεί στο Γίνιο. Φίλε μου Γιάννη, γεύγελη. Είναι μακριά στο Ιράν, δίπλα λέει. Στα σύνορα και είναι μόλις 30 χιλιόμετρα το σπίτι μου. Μια χαρά είσαι. Πάνε γέμος εκεί αγόρι μου. Γέμος αγόρι μου εκεί πέρα, γέμος και για μας. Κάθουν αυτόν εδώ πέρα να λέει. Άι το βαρέθηκε η ψυχή μου, το βαρέθηκε. Από το βλέπεις Χριστιανέ μου, ο κόσμος τυραννιέται. Τυραννιέται. Ξέρεις τι θα πει, τυραννιέται. Και πέφτει επάνω με το άνοιγμα των σχολείων. Ρε, κατέβασε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, βρε. Και μετά δεν θα πάρεις αυτοδυναμία, βρε. Βρε να μην σε πω, βρε. Α, που είστε εκεί οι βουλευτάδες, ΑΒ Θεσσαλονίκης, και κάντε δουλειά με την δέσμευση του οικοπαίδου. Δεν σας βλέπω καλά. Δεν σας βλέπω καλά.

0: Πάμε και σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε δρυμύτεροι. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7, το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης του Θεού.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
6: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
5: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
6: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
5: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
6: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
5: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
6: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
7: Όπου αγωνίζονται τα τμήματα του ΑΣ Άρης, είμαστε εκεί. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, δίπλα σε κάθε ομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας μπορείς να παρακολουθείς τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΣ Άρης όλη τη χρονιά. Ένα διαρκείας όλα τα τμήματα. Διάλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει και απόκτησε το τώρα από 60 ευρώ στο e-shop.aris.gr. Ενιαίο εισιτήριο διαρκείας ΑΣ Άρης. We are the colors.
8: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
9: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
8: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
9: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
8: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
9: Και μετά?
8: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
10: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
11: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και ejectionservice.gr.
15: Λύσαξες.
17: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Αχ, πείνασα.
20: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
19: Και από πού θα παραγγείλουμε?
20: Από το Food for You.
19: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
20: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
19: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
20: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
20: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
20: Food for You,
21: το δικό μου αγαπημένο.
22: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
23: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
22: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
23: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
22: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
23: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
22: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
24: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
27: Digital Markt.
26: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Και μόλις ο Δονάτος άκουσε την Ούρσουλα να λέει ότι έχουμε στα υπόψη μας για τον Καναδά που θέλει να γίνει συνδεδεμένο μέλος, λέει θα σας κόψω το εμπόριο.

Και ένα άλλο θέμα που διάβασα σε άρθρο. Και απασχολεί περισσότερο τους γονείς, θα έλεγα, είναι ότι πλέον όλο και περισσότερα κορίτσια από μικρότερες ηλικίες αρχίζουν να βάφονται και να μακιγιαρίζονται.

Και ένας ψυχολόγος λέει ότι μάλλον είναι μια νέα μέθοδος που χρησιμοποιούν τα κορίτσια για να κοινωνικοποιηθούν ευκολότερα.

Από την άλλη πλευρά, ο Μιχάλης Γρηγορίου εχθές είπε μας λείπει για την πεποίθηση. Όταν έχουμε την μπάλα στα πόδια.

Και ρωτάω εγώ τώρα, ρωτάω εγώ ο Χριστιανός, πού σου αυτοπεποίθηση θέλει όταν εσύ που κάνεις την μπάλα στο κέντρο δεν κάνεις αμέσως φάουλ. Πόσο αυτοπεποίθηση θέλει, θέλει πολύ μυαλό.

Κάποτε λοιπόν ο Τάισε Λίμπρεχτς είχε πει το εξής, έναν αριστερό πιστοφύλακα της ομάδας σου, λέει, κόκκινη κάρτα έχεις. Που απαντάει αυτός, όχι. Και πότε περιμένεις να την πάρεις. Σε ένα μάτς που κερδίσαμε με 3-1, αλλά χάσαμε την πρόκριση με τα παιδιά από δίπλα. Είχαμε χάσει τότε 2-0 στην Τούμπα. Και κερδίσαμε στο Καριλάου 3-1, αλλά αποκλειστήκαμε γιατί τότε ίσχυε το εκτός έδρας κορπάω στα μηνύματα. Καλημέρα, Σαράντης. Άλλη μια εκπληκτική εμφάνιση της Dream Team του Δόδωρα. Ωχ, ένα και ξέρω. Καλημέρα, όλη μέρα φωνάζει η Αντιγόνη με κυτρινό μαύρες καρδούλες. Όπως πάντα, Μάικ, Αλέξανδρε, πρέπει να παραδεχθούμε κάτι. Το μαύρο χρήμα που κυκλοφορεί φαίνεται στην κατανάλωση καυσίμων και στην υπερβολική κίνηση στους δρόμους από τα αυτοκίνητα. Επιπλέον, τα καινούργια αυτοκίνητα ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια. Φτώχεια, Αλέξανδρε. Όσο αυξάνονται οι τιμές των καυσίμων, αυξάνεται και η κίνηση στους δρόμους. Αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Τι μπορεί να το καταλάβω, κλεγόμαστε, όχι, δεν βγαίνω, όχι, δεν κάνω, όχι, δεν ράνω, τσουπ. Μπαίνω στο αυτοκίνητο να πάω στο βαρδάρι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Λάζαρος. Καλημέρα, Άλεξ. Πόσο αγοράζει η μαφία των ελληνικών πρατηρίων από το δηληστήριο και πόσο τα αντίστοιχα στην Κύπρο? Πόσο είναι το πρωτογενές κέρδος των πρατηρίων στην Ελλάδα και πόσο στην Κύπρο? Υπάρχει πλαφόν κέρδους στην Ελλάδα? Όχι. Στην Κύπρο υπάρχει? Δεν ρωτάει, υπάρχει. Είναι ένα σύνολο κλεφτών που ληστεύουν τον ελληνικό λαό με επίφαση την ελεύθερη αγορά και η οικονομία, και όλα αυτά γίνονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους μηχανισμούς της να κλείνουν μάτια και αυτιά. Οι φόροι σε ένα λίτρο, φόρος προστιθέμενης αξίας 24%, ειδικός φόρος κατανάλωσης 0,70, δηληστήριο, παύλα, χοντρική, παύλα, εταιρεία εμπορίας, παύλα, πρατήριο, όλοι οι φόροι είναι μεταβλητοί. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι σταθερός ανά λίτρο, ενώ ο φόρος προστιθέμενης αξίας είναι ποσοστιαίος. Επομένως, όσο ανεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει και το ποσό του ΦΠΑ. Ωχ, μπαίνησα. Δεν μπορώ άλλο. Τι. Εσύ. Εδώ πέρα μιλάμε, πρέπει να βγάλω την ΑΣΟΕ. Τι να γνωρίζει τώρα ο Μπάρμπας. Με 70 ετών. Πώς τι και γιατί. Που μετράει τα ψηλά στο πορτοφόλι. Και λέει, βάλε 5 ευρώ. Ωραία όλα αυτά που συζητάμε. Όπως περνέφτηκα εδώ πέρα, ΦΠΑ, έψιλον ΦΚΑΠΑ, μιλάμε, είναι της κακομοίρας. Έχω άδικο όταν φωνάζω τη φτήνια τρώει του μπαρά? Όχι, να μου πείτε. Άμα χαμηλώσει την βενζίνη δεν θα κινηθούν πιο εύκολα. Αυτή είναι σκέπτο καλό μας, τώρα σου λέει άσυμα. Να την ακριβήνω εγώ κι άλλο τη βενζίνη και το πετρέλαιο, ώστε να γλιτώσουμε το κυκλοφοριακό. Έτσι όμως πάει όμως το πράγμα. Αντί να γλιτώσουμε το κυκλοφοριακό, αυξάνουμε το κυκλοφορικό. Και έχουμε άλλα μετά. Έχουμε άλλα επεισόδια μετά. Καλημέρα, λέει ο Μίλτος. Να αρχίσουν να βάφονται οι παίκτες. Παρδόν. Ο Λάζαρος λέει, sorry, λέει, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Βρε αγόρι, βρε πασάκα, βρε λεβέντη μου, σωστά να λες. Αλλά είμαι εγώ τώρα σε θέση ο Ελληνάρας να ασχολούμαι συνεχώς όλη τη μέρα με το χαρτί και το μολύβι, τόσο το λάδι, τόσο το ξύδι, τόσο το λαδόξιδο. Εγώ θέλω να ζάω χωρίς να έχω πρόβλημα. Να μην σκέφτομαι αν τα πάρω για τα παιδάκια μου 1,5 κιλό μοσχάρι, 2, που έχει πάει στο Θεό. Να μου μένει και ένα φραγκάκι να πάω στο γήπεδο. Να πιω ένα ποτηράκι ούσο, ένα καφέ στο καφενείο. Τι θα γίνει τώρα? Θα κλειστούμε στα καβούκια μας.
Στα μποξάκια που λέγονται σπίτια, τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτή. Και εδώ θα βγαίνουμε καθόλου. Δηλαδή, τι ζωή είναι αυτή που κάνουμε εμείς οι μαύροι κλέφτες. Δηλαδή, δεν το αντέχω άλλο, ρε παιδί. Τι πράγμα είναι αυτό. Τι πράγμα είναι αυτό.

Δηλαδή αυτός που μένει στο νησί πληρώνει τώρα την βενζίνη 2,5 ευρώ. Ωραία, για φαντάσου τώρα πόσο θα ανεβούν τα εισιτήρια στα καράβια και πόσο θα ανεβούν λόγω αύξησης της τιμής του καυσίμου τα υπόλοιπα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Θα αυτομολύσει ο Χριστιανός. Θα κολυμπήσει απέναντι. Απέναντι. Άντε το παράκανες. Κάνε κάτι, δεν με νοιάζει τι θα κάνεις. Κάνε κάτι. Το πώς θα το κάνεις, δεν θα το βρεις. Γιατί σε ψηφάμε και είσαι εκεί πάνω. Όσοι σε ψηφάμε, τέλος πάντων.

Αχ, εδώ είναι Βαλκάνια, λέει ο Δημήτρης από την Καλαμαριά, λέει, δεν είναι Πεξεγέλας. Πάω στο Βελιγράδι μια βόλτα πρόπερση. Μιλάμε και πέρα με ένα παλικάρι. Γιατί δεν παίρνετε εσείς στην Ευρώπη, γιατί λέει, να τραβάμε αυτά που τραβάτε εσείς. Καλά χάζει είμαστε. Πλάκα κάνεις. Ποια Βαλκάνια ήμασταν, εμείς σαν Ελλαδίτσα. Ήμασταν τώρα Κύπτης. Τύπτης! Εν τω μεταξύ, λέει ο Μάικ, όλοι έχουν παράπονο, όλοι διαμαρτύρονται, όλοι καταργούνται. Αλλά στο τέλος θα ακούσουν το Μητσοτάκη. Πάλι στην πρώτη θέση. Ίσως χωρίς αυτοδυναμία. Με χαοτική διαφορά από το δεύτερο. Αυτός είναι ο Έλληνας ή αλλιώς αυτός είναι ο σοφός λαός. Ρε τι τραβάμε ρε. Ο Λάζαρος λέει, είσαι λέει, άλλαξε το, έχεις δύναμη. Τι είμαι αγόρι μου, τι είμαι. Γιατί έχασα και την μπάλα. Έχασα και την μπάλα. Μετά θα πάω στον Νίκο που έχει ναι, μηνυματάρα. Ουσιαστική αντιπολίτευση, αδερφέ μου, κάνει μόνο του Κουκουέ. Οι υπόλοιποι λένε τα ίδια. Με το Μητσοτάκη ελάχιστε τις διαφορές. Δεν μιλάω. Δεν μιλάω γιατί θα με κακοχαρακτηρίσεις τώρα. Κάνει αντιπολίτευση του Κουκουέ. Τρελάθηκε στην αντιπολίτευση και αυτό. Άιντε. Άιντε. Πάω τώρα στον Νίκο. Καλημέρα. Επειδή πολλής λόγος έγινε για τον Καρέ και από ό,τι δείχνει ως τώρα στα παιχνίδια δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Μήπως να έβγαινε να παίξει πιο ελεύθερα και αποδοτικά ο Παλάσιος. Ορίστε, Παλάσιος. Τι, τον έχουμε και αυτόν. Το επόμενο κομμάτι αφιερωμένο και όποιος καταλάβει κατάλαβε το που το αφιερώνω. Χάιντε.

Εγώ θα σταθώ στην αρχή του στίχου που λέει ποντάρει άλογο κουτσό και πιάνει 500. Και εγώ ποντάρω σαετό και χάνω κάπου τόσα. Τι γίνεται? Τι, εδώ σας θέλω. Εδώ σας θέλω. Μίλτος. Πάρε ηλεκτρικό αυτοκίνητο να σωθείς. Γιατί το ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν θα καίει ρεύμα. Αφού για αυτό στο Θεό πάει. Χώρια ότι παίρνεις αυτοκίνητο ηλεκτρικό και θες και μια συσκευή. Ολάκερη για να φορτίζεις το αυτοκίνητο με ρεύμα. Μετά τις μπαταρίες, πού τις πας? Μας έχει πει κανένας τι, πώς και γιατί? Ρε, τις κακομοίρας από παντού λέμε. Τις κακομοίρας από παντού. Σωτηρία δεν τη βλέπω πουθενά. Μόνο καμιά μπέλη. Είναι δυνατόν? Και επαναλαμβάνω, ποντάρι άλογο κουτσό. Τι γίνεται? Ρε, πόσο αυτοπεποίθηση θέλεις ρε τα αγόρι μου να πάρεις μια καρτούλα εκεί στο κέντρο να τελειώνει? Πόσο αυτοπεποίθηση χρειάζεται κύριε Μιχάλη μου αυτός ο μάστορας? Πόσο? Εχθές πρώτο ημίχρονο είδαν όλοι, άσε παίζω εγώ. Δώσε μένα την μπάλα, την πάρω εγώ. Την έδινε στην μπάλα, άσε πάρ' τη μισή. Αποτέλεσμα, αυτογκόλ. Κερδίζεις με αυτογκόλ? Δηλαδή αν κάνω να ανάψουμε μια λαμπάδα, κερδίσαμε χθες με αυτογκόλ και μου λέει ρε Μανώλη βάλ' τον γκόλ. Τι να βάλω εγώ? Όχι να μην πεις τι να βάλω. Μόνο και μόνο έτσι για να πούμε ότι βάλαμε γκόλ. Γελάει ο Δημήτρης. Τι γελάει? Κάριο αλογομούρης. Όχι να με πεις άμα λέω ψέματα. Να με πεις άμα λέω ψέματα. 2 εκατομμύρια δεν μπορείς να πάρεις μια κόκκινη, μια κίτρινη κάρτα. Πάλι και κόκκινη, δεν μας πειράζει. 2 εκατομμύρια παίρνει αυτός ο τύπος. Συμβόλαιο έχει 2 εκατομμύρια. Το έκανε στο λάθος παλικάρι μου, εντάξει μαγκιά σου, το έκανε στο λάθος, οκ, δεν λέμε τίποτε. Από εκεί και μετά, τι στο καλό κάνεις? Αλέξανδρε, λέει ο Κώστας Σίγμα, διαφωνεί σε αυτό που λέω ότι θα έπρεπε ο προπονητής να φύγει χθες? 4 εβδομάδες έχουμε περίπου μπροστά μας να δουλέψει. Όχι, διαφωνώ. Διαφωνώ, δεν είμαι προπονητοφάγος. Θα βγει ο Αντώνης να πει είσαι θα πει. Τότε είπα το εξής. Ευκαιρία είναι, πήγαινε πάρ' το Γιωβάνοβιτς. Δεν το ξαναλέω, ήταν ευκαιρία. Την έχασες. Που δεν ήταν σίγουρο αν θα έρθει, αν θα ερχόταν. Τώρα, για να διώξω... Πες το, να διώξω Γρηγόρη. Τι κερδίσεις? Τι κερδίσεις? Και ποιον θα πάρεις? Όχι να με πεις ποιον θα πάρεις. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Η ενδεκάδα πρέπει να ξεκινάει από το μωρόν. Λέει ο Παναγιώτης και εγώ συμφωνώ. Μάλλον το Λιθόδωρο να μην ξεκινάει. Μα τούτος εδώ πρέπει να παίξει για να κερδίσει συμβόλαιο. Διαφορετικά καταστρέφεται. Ούτε εγώ είμαι προπονητοφάγος, λέει ο Κώστας, αλλά βλέπεις ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί, ναι, δεν έχει ιδέες. Έχει τέτοιους παίκτες μωρών, Μυρ. Καλά, Μυρ. Ποιος Μυρ? Γκαρέ, Μανού και μπάλα δεν παίζουν. Συ. Ο Μυρ έχει άλλα στο μυαλό του. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Έχει άλλα πράγματα που τον βασανίζουν τον Μυρ στο μυαλό του και δεν μπορεί να απελευθερωθεί. Να παίξει έτσι όπως πρέπει. Βαρύς. Βαρύς και ασήκωτος. Λόγω μυαλού. Το ξαναλέω. Όχι γιατί φταίει κάτι άλλο.

Και πάω στο μήνυμα του Μπάμπη. Καλημέρα και καλή εκπομπή, Αλέξανδρε. Τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε, είμαστε στο ποδόσφαιρο. Σε αντίθεση με τον μπάσκετ που η προσμονή και η χαρά είναι τεράστια για αυτή την ομάδα. Αριθμή σου, μια ζωή μαζί σου.

επειδή συζητάτε αρκετοί ίσως ότι ο Γρηγορίου έπρεπε να αποχωρήσει, λέει, παραδείγματος χάρη ο Νίκος, έπρεπε να παραιτηθεί και να φύγει όταν στην ΑΕΚ έπαιξε το σύστημα γκολ εσείς σέντρα εμείς. Ρωτάω λοιπόν εγώ τώρα. Είπε ο Γρηγορίου, έδωσε εντολή, χάσε την μπάλα στο κέντρο και άσους να φύγουν. Έδωσε εντολή ο Γρηγορίου, κάντε λάθος μπαγιές. Παιδιά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ότι παραδείγματος χάρη στέκομαι στο ότι πρέπει να ξεκινάει από το μωρό. Γιατί ο μωρόν πιέζεται φέτος. Είτε μείνει στον Άρη με καινούριο συμβόλαιο που δεν το βλέπω, είτε πάει σε άλλη ομάδα, πρέπει να διεκδικήσει ένα νέο συμβόλαιο. Αλλά, άρα πρέπει να παίξει, να βάλει τα δυνατά του. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Τώρα, από κάποιους που επέλεξες και πήρες, δεν έχεις κερδίσει τίποτα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Μηδέν από μηδέν, να μην το πω το υπόλοιπο. Και αυτοί οι παίκτες

Εγώ πάντως είμαι αντίθετος με αυτή την άποψη. Φύγε εσύ, έλα εσύ και μιλάτε με τους προπονητές. Ο Βασίλης λέει: ο Άρης είναι άρρωστος με καρκίνο, σε παρένθεση διοίκηση, και ψάχνουμε το φάρμακο να γιατρευτεί, επενδυτή. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Αν καταλάβουμε αυτά τα απλά, θα καταλάβουμε και την εικόνα μέσα στο χόρτο. Να καταλάβουμε επίσης πόσο δύσκολα δουλεύει με ό,τι έχει ο προπονητής, γιατί σε αυτόν θα αρχίσουν οι μούλοι από τους προέδρους του πληκτρολογίου. Αλέξανδρε, άκουσες κάτι για θύρα 1 με κεριολοχήτως, όχι, δεν έχω ακούσει τίποτα. Ο Ηλίας, καλημέρα, ρωτήστε αν θέλει να έρθει κανένας πρώτα. Εννοείς τον προπονητές.

Και θα προσθέσω ότι καταρχάς κάνουμε λάθος ήδη που συζητάμε μια ενδεχόμενη αποχώρηση του προπονητή. Κάνουμε πολύ μεγάλο λάθος. Από τη στιγμή που δεν υπήρξε κάτι που να διαταράξει τις σχέσεις του με την ομάδα και τη διοίκηση, δεν μπορούμε να το συζητάμε. Από την άλλη πλευρά, ο άνθρωπος, όπως είπε και προηγουμένως, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, μόνο και έχει δουλεύει. Και το ξαναθέτω και το ξαναρωτώ. Είπε ο προπονητής, κάνε λάθος στο κέντρο και άστο να φύγει. Γιατί αυτό βγάζει μάτι, δεν έγινε μία και δύο φορές. Το ότι πουλάμε την μπάλα πολύ εύκολα, και ακόμα και ο τερματοφύλακας, άιντε! Φτούξε ελευθερία. Κάνε ένα ελεύθερο και ποιος το πάρει και βάλει να την πήρε. Σωτήρης, Αλέξανδρε, η μοναδική μου διαφωνία με τον προπονητή είναι η επόμενη. Κάτσε να διαβάσω και λογοστήξεις, μήπως κάνω λάθος, εγώ. Αλέξανδρε, η μοναδική μου διαφωνία με τον προπονητή είναι η επιμονή μη στο συγκεκριμένο στυλ σύστημα ποδοσφαίρου. Από τη στιγμή που του αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο, όπως είχε δηλώσει και έχει πλέον πολλούς επιθετικούς, πρέπει να παίζει 4-3-1-2. Δηλαδή 3 χαφ, 2 οκτάρια, 2 οκτάρια, ένα δεκάρι και 2 επιθετικούς. Έτσι θα καλύψει και τις απώλειες της άμυνας, αλλά και θα χρησιμοποιεί τους παίκτες που έχει. Τι να σου πω, Σωτήρη, μπορεί να έχεις και δίκιο, αγόρι. Μπορεί να έχεις και δίκιο. Το θέμα δεν είναι μόνο το σύστημα. Το θέμα είναι η διάθεση. Δεν βλέπεις διάθεση. Πλην αλλαγές των εξαιρέσεων. Πλην αλλαγές των εξαιρέσεων. Τι να πεις για αυτό το Γκένσεν που μόνο ο τερματοφύλακας δεν έχει παίξει. Ο άνθρωπος. Τι να πεις για αυτόν. Έχεις παράπονο. Δεν έχεις, λέω.

δικός σας λέει, η διάθεση στους παίκτες έρχεται από τον προπονητή. Έρχεται ένα συγκεκριμένο ποσοστό, το υπόλοιπο από πού.

Ο Κώστας στην εκδήλωση να έχει την ίδια άποψη. Λέει δηλαδή, λέμε ότι όλοι οι παίκτες σήμερα στην ομάδα δεν έχουν διάθεση για ποδόσφαιρο. Εγώ λέω ότι ο άνθρωπος δεν τους εμπνέει. Γι' αυτό και είναι η εικόνα που βλέπουμε. Δεν μιλάω για όλους. Εγώ δεν μίλησα για όλους. Παράδειγμα, δεν έχω παράπονα από, από τη διάθεση του Σούταλο που ήρθε προχθές. Και ο άνθρωπος προσπαθεί να πλαισιωθεί, να μάθει πώς θα κινείται ο ίδιος μέσα στο χώρο, μέσα στην ομάδα.

δεν έχω πρόβλημα με τη διάθεση του Ράτσιτς, ο οποίος ανεβοκατεβαίνει, παρόλο ότι τον εκθέτουν τα αμυντικά χαφ. Δεν έχω πρόβλημα με τη διάθεση του Βέλιο.

Εκεί στις πτέρυγες έχουμε το θέμα. Και στο αμυντικό χαφ. Δεν σας είπα εγώ ότι θα βγει ο Αντώνης να λέει. Δεν σας είπα. Ενάτος. Εσύ λέει προπονητοφάγος. Όχι ρε εσύ. Άλλος ήταν που είχε πει που τα είχε καλά με τον Καρυπίδη και φάγανε το μάτσιο. Μα το είπα και προηγουμένως. Ότι εγώ είπα εδώ. Ευκαιρία είναι. Πήγαινε πάρει τον Γιωβάνοβιτς. Το ξαναλέω. Δεν το κρίνει. Αλλά δεν πήγε να τον πάρει. Τι έβαλες λεκάριον. Δεν τους εμπνέει όλη η ομάδα, όχι μόνο προπονητής, καλημέρα. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Όπα, Αλέξανδρος, με αυτό το μεγαλομέτωχο, μόνο προπονητές με χόμπι στη συλλογή. Post it's, τι λες. Σάμις, δυστυχώς ο ποδοσφαιρικός οργανισμός του Άρη είναι άρρωστος ή βολεμένος σε συγκεκριμένη κατάσταση εδώ και χρόνια. Ωραία, τις κακομοίρες γίνεται. Κώστας, θα τον δεις ένα μήνα μόλις εγκληματιστεί. Τρανό παράδειγμα του center back που πήγε στο Βόλο ο Μεντίλ, ήρθε και οργάνωνε μετά από 4 μήνες που Ο Μεντίλ ήρθε και όργωνε και μετά από 4 μήνες που κατάλαβε πού βρίσκεται, πετούσε αετό. Ενώ τώρα στο Βόλο, ο Μεντίλ διαπρέπει δηλαδή. Που τα δίνει και ο Αχιλλέας, ας πούμε. Α, πάρε να έχεις. Είπαμε να λέμε. Ναι, να παίξουμε με δύο εξάρια. Ρε φίλε, ούτε ένα εξάρι δεν έχουμε. Κόγκλα Μπασίρου, μαζί μηχανή λαθών. Συμφωνώ απολύτως. Κάτσε γιατί κάτι γίνεται εδώ, περιμένει μισό λεπτό. Για πάμε ξανά. Κι αν τελείς τους βάζεις και τσουλάει. Θες να κάνεις μια αλλαγή στο 60 να βάλεις ποιον. Ποιον. Η αντίπαλη ομάδα φέρνει μέσα 5 παίκτες. Τι φταίει προπονητής ρε παιδιά το ρόστερ. Είναι άρρωστο και πριν 2 εβδομάδες πιστεύαμε ότι είναι το καλύτερο ρόστερ ever. Μα είπαμε, εγώ το ξαναλέω Ηλία. Το πρόβλημα, ο πιο αδύναμος κρίκος για μένα είναι εκεί, στο κέντρο. Δεν μπορεί αυτός ο ήρμος ο Ράτσιτς να είναι παντού και να κάνει τα πάντα. Εκτείνεται συνεχώς. Συνεχώς. Είναι και ένα 95. Έχει ξεφουσκώσει ο άνθρωπος πάνω κάτω. Και δεν έχει βοήθειες από πουθενά. Και αρχίζει τώρα η οργάνωση του παιχνιδιού, αυτό που λέμε build up. Γιατί το μάθαμε και αυτό. Αρχίζει να το κάνει η αμυντική. Αμυντικό χαφ πουθενά. Παλιά δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Στα σοβαρότερα. Θα βγάλει καμιά ανακοίνωση ΑΣ ως μέτοχος ΠΑΕ και εκπρόσωπος του κόσμου του Άρη προς το άθλιο Sky με και την γελία ευρυδική τηλεόραση. Παίζουν την ψυχολογία μας αθλειότητα. Τι αθλειότητα ήταν αυτή λέει. Ερασιτεχνισμός, είμαστε σοβαροί καλά. Θα το πω τώρα. Περίμενε. Περίμενε να πω και στον Αναστάση. Αλέξανδρε καλημέρα από Πράγα. Επίσης καλημέρα. Να πω την αλήθεια, εγώ ήθελα το Μάιο να φύγει ο Γρηγορίου και να έρθει ο Λέτο. Από τη στιγμή που έμεινε, πρέπει να βγάλει τη χρονιά. Δεν είναι το τελευταίο που έβγαλε τη χρονιά στην άλλη εθνική να είναι ο Χατζάρας. Θυμόμαστε τώρα την εποχή Χατζάρα. Εχθές, η αναμετάδοση του παιχνιδιού δεν ξέρω αν έγινε από τον υβριδικό Sky ή όχι. Πάντως ήταν ελεύθερη σε υπολογιστές και τηλέφωνα. Δεν ήταν εκείνο το χάλι που έλεγε καλά τώρα εγώ πώς θα πω αφού δεν υποστηριζόταν την προηγούμενη φορά. Τώρα κάτι έγινε. Αλλά ήταν τόσο θολή η εικόνα. Ένα αυτό. Και δεύτερον, μας ζάλισε. Κάμερα πάνω κάτω συνεχώς. Ζουμάρισμα για τα ανάθεμα, ποιον έστειλαν εμένα, έστειλαν. Εμένα έστειλαν. Ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρε τσάπατα λες. Τι να κάνω, τσάπατα λέω, δεν πειράζει. Γιατί έκλεισε τη θύρα ένα με το έτσι τέλος, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Και ούτε καν ισχυρίστηκε η ΠΑΕ ότι ξέρετε έχουμε πρόβλημα στη θύρα 1, π.χ. στα τουρνικέ. Έχουμε βλάβη. Δεν μπορώ να σας βάλω από εκεί. Ούτε αυτό. Εγώ λέει το είδα στο τηλέφωνο. Να, παράδοξο, εγώ τον, το είδα στον υπολογιστή μου. Εγώ. Αλλά, χάλι. Χάλι. Ναι, αλλά. Ποιο ματσάκι έδειξε χθες το Open και από πού πήρε τα δικαιώματα το Open και τι ισχυρίστηκε ο Sky που είπε δεν έχω το δικαίωμα λέει να μεταδίδω αυτό τον αγώνα διότι έχω ξεπεράσει τον αριθμό των αγώνων σε μεταδόσεις και επειδή έχω πρεμιέρες ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Μήπως εδώ κάνει μπαμ ότι τα έχουν ταιριάξει δυο τους. Τα παιδιά από δίπλα τα έδειξε χθες στο Όπεν. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.

0: Εσείς στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Viber 6936-512-099 και θα τα πούμε σε πολύ λίγα λεπτά.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Masur της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του ΆΡΙ είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
5: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
4: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
5: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
4: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
5: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
4: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
6: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
14: Έλα, Γιώργη!
15: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
14: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981 33 4455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
22: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
23: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
22: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
23: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
22: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
23: Coach, με συγκινείς.
22: Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
23: Καλά τώρα.
0: κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
2: GPS και βυθώματο έχεις.
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
2: GPS λογικό έχεις.
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
1: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
2: Μεϊμάρης.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Γέλο ρε 2.101,7 και η εκπομπή 6 ημέρα μας σήμερα στις 7. Πάμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής.

για δύο θέματα, μία για την τηλεόραση και μία για το πώς είναι η κατάσταση στην ομάδα. Και ξεκινάω από το δεύτερο και λέω ότι η διαχείριση μετά από το μάτς στην Νέα Φιλαδέλφεια και στην Τούμπα δεν έγινε καθόλου μα καθόλου σωστά. Δέχτηκε στη μία κατραπακιά πίσω από την άλλη και έχασε τα αυγά και τα καλάκια και τώρα δεν μπορείς να συνέλθεις. Εδώ ήταν το κλειδί για μένα. Γιατί έστω και ένα χι στην Τούμπα θα λειτουργούσε τελείως διαφορετικά. Ήταν διαφορετικά όλα τα πράγματα. Έτσι πιστεύω εγώ. Τώρα, τηλεόραση. Πάω στο μήνυμα του Σωτήρη για να κάνουμε και την κουβέντα. Έτσι όπως θα πρέπει. Ήταν, λέει ο Σωτήρης, από τον ιδρυτικό Sky και επέλεξε να επιτρέψουν να μεταδίδεται και μέσω διαδικτύου. Ποιου μιλάμε για τεχνολογία. Αυτό ήταν το μεγάλο λάθος, γιατί δεν μπορούν να υποστηρίξουν αυτή την είδους μετάδοση. Πάλι καλά, λέω εγώ. Δύο καλωδιακά κανάλια, Magenta TV, τώρα μάθαμε και το Magenta, πάει κουσμότε, αγκαλιά της, και Nova, και βλέπουμε μάτς από ιδρυτικό κανάλι και ίντερνετ. Είμαστε σοβαροί, ρε. Δηλαδή, πότε θα ξεσηκωθούμε όταν θα γίνεται μετάδοση μέσω περιστεριών? Όχι, λέει, το είδα στο κινητό ή στο PC. Ξυπνήστε, ρε, και διεκδικήστε. Οπ. Δικαίωμα, Σωτήρη. Εδώ έπρεπε να βγει η ΠΑΕ και να πει, τέλος παιδιά, εγώ δεν συμμετέχω, θα δώσω τα δικαιώματά μου σε άλλο κανάλι. Ας το δώσω, TV 100, στο Μακεδονία. Μόνο και μόνο από Γινάτη. Ας το δω στην ΕΡΤ. Τσαπέ ολέ. Έλα πάρτο. Και θέλω τα ρες από δύο διαφημίσεις. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν συμμετέχω στην κοινοπραξία σας, ρε παιδί μου. Πώς το λένε. Αν το πάρει το ΕΡΤ Sport 2. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί, μια κουβέντα. Δεν συμμετέχω, διότι αυτό που κάνετε είναι καραγιός μπερδέ. Και θα σας ξεπονήσω. Κώστα Σίγμα. Εγώ ένα πράγμα θα πω, Άλεξε, κλείνω. Όχι, μην κλείνεις, κάτσε εδώ. Αν βάλουμε κάποιον δίδρο να ακούσει το ράδιο για ένα μήνα, θα πει τι μιζέρια είναι αυτή. Τι γκρίνια. Όλοι τους θένε, όλοι τους κυνηγάνε, κανάλια, διαιτές, όλες οι ομάδες είναι εναντίον τους. Έπο, μέπο, τα πάντα. Και αν το βάλεις μετά να δει κανένα παιχνίδι μας και γενικά τη λειτουργία του συλλόγου, θα καταλάβει απλά ότι πάντα μας θέλει κάτι άλλο και όχι ο σύλλογος και οι παρατρεχάμενοι του. Ένα δίκιο το έχεις, αλλά εχθές μιλούσα για το ΒΑΡ προηγουμένως, η προηγούμενη ώρα, που βγαίνει σε κάποια φάση ο Γαρούπας μόνος από αριστερά και τον βγάζει offside και δεν είναι offside. Δεν είναι offside, η πεντακάδανο δεν είναι offside. Έχει την δεύτερη κάρτα του Κένι, φταίω εγώ που δεν τη δίνεις. Και γκρινιάζω. Όχι, ρε Κώστα, να μου πεις. Έχει την κόκκινη κάρτα του Ζαδρή, φταίω εγώ που γκρινιάζω και δεν τη δίνει το Μαστροκοράκι. Φταίω εγώ τα αγόρι. Το ίδιο μάτσα βλέπαμε. Η ίδια κατάσταση εξελισσόταν. Τώρα σε κυνηγάει η ΕΠΟ. Πού δεν ήξερε που θα γίνει το παιχνίδι. Διοργανώτρια αρχή για το κύπελο. Και μια έλεγε στο Βόλο, μια έλεγε στη Θεσσαλονίκη. Και ψάχναμε να βρούμε γήπεδο στη Θεσσαλονίκη. Και πήγαμε και παίξαμε στο αμπελοχώραφο της Ευκαρπίας και παίρνει ο άλλος το γόνατο στο χέρι, χτύπα ξύλο. Θα πληρώσει η ΕΠΟ μετά.
Θα πληρώσει από μετά. Δεν ανεβαίνει στην άλλη εθνική στη Super League 1 άμα δεν έχει έτοιμο γήπεδο να το ετοιμάσω μετά. Είμαστε σοβαροί τώρα. Είναι πρωταθλήματα αυτά. Γιώργος, καλημέρα. Το απλό για σένα έχει οικονομική προέκταση. Δεν το καταλαβαίνω. Και με τον Καρυπίδη στο τιμόνι, αποσκοπητικά. Κυριάκος, 4 μηνύματα. Καλημέρα από Κιτρινό Μαυροβούμπαρτα, Λάρης Βλάβη. Ναι, ισχύει, δεν ήταν offside. Απλά παρατηρώ ότι η ομάδα έχει σοβαρά θέματα στα χαφ, στο αμυντικό. Εκείνο ο κρίκος. Τι έχουμε, είμαστε περάστε κόσμε. Περάστε κόσμε. Βάλω τραγούδι ξυλούρι. Περάστε κόσμε. Αχ, τι τράπα. Τι τράπα. Και εσείς και εγώ και όλοι μας.

είναι εμείς που γκρινιάζουμε όταν πάει να ζητήσει το λόγο. Αυτός ο Κάρι, ρε παιδί μου, αυτός που έχουμε τέλος πάντων. Ο Στράβος. Ο Θεόστραβος, ο Στράβος. Αλλά σαν θεσμό προέδρου τον προστατεύουμε. Εγώ έτσι είμαι. Πάει να ζητήσει εξηγήσεις από το διαιτητή στο ημίγρονο και το ότι πέφτει ο Μπιερίνια. Ότι είναι αυτό, ρε. Ότι είναι αυτό, ρε. Μαζί με το Μάτος. Δεν είναι γνωστό το θέμα ότι σε εκείνο εκεί το παραμάγαζο ξεκινάει η προπαγάνδα από την ώρα την άφηξη της ομάδος του φιλοξενούμενου, ενώ δεν είναι γνωστό.

Εχθές ο Τσέτσιλας δεν τους προστάτευσε πάλι, δεν έδωσε το πέναλτι στον Ατρόμητο. Και από ό,τι φαίνεται ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ είναι απόντες από αυτό το μοίρασμα της πίτας και κάνουν ό,τι θέλουν οι δύο άλλοι. Το πουλί και το λουλούδι.

Δηλαδή τι πληρώνει τώρα, με συγχωρείς πάρα πολύ. Είπες λέει δώσε τα δικαιώματα στην ΕΡΤ και λοιπά. Τη διαφορά στο οικονομικό πώς θα την καλύψει. Πάρει διαφημίσεις ρε παιδί, να κλείσει το συμβόλαιο, πάρει διαφημίσεις. Άσε που στο θέμα διαφημίσεων, κύριε Παρταλίδη, τι γίνεται εκεί πέρα. Κάτι να κάνουμε. Κάτι να κάνουμε. Η φανέλα σου έπρεπε να είναι και ντυμένη από διαφημίσεις και το γήπεδο επίσης. Εκεί που σου επιτρέπεται. Κάτι έβαζε εκείνο πάνω από τη θύρα 2. Επιτέλους.

Ποιος είναι αυτός ο Τσίτσικας, ρε Σιπανάκη, λες ο Τσίτσικας είναι από την Ανθρακιά Αγρεβενών. Α, ο Τσέτσιλας. Ο Τσέτσιλας. Τι παλικάρι όμορφο κάτω. Ρε, μιλάμε για καραπέναλτι τώρα. Για καραπέναλτι. Γεια σας. Γεια σας, σου λέει τώρα άμα πάει πάντα όρφ τώρα να πούμε. Με δύο ισοπαλίες στο κυβελό πάει καταστροφή. Εμεγαίνεται.

έρχονται και προσθέτονται κι άλλα. Υπέγραψες εσύ τη δέσμευση του οικοπαίδου ώστε να με κάνεις το βουλό σου, όχι. Ενώ άφησες να πλανηθεί ότι υπάρχει κι άλλος υποψήφιος αγορασής και τα έχει έτοιμα. Μας το χτύπησες το καμπανάκι εκεί, κύριε κυβέρνηση. Δηλαδή, να πούμε και ευχαριστώ που δεν του το έδωσε.

Λέει ο Μίλτος, δεν πάνε να φωνάρεις εσύ και εγώ, λέει. Δεν μας ακούνε, αφού ξέρουν πως θα ξανακούνε. Αν δε, ωραία, θα φωνάσω, δεν ξέρω αν θα ξανακούνε ή όχι. Εγώ θα φωνάσω. Κινδυνεύει η Αλφαβήτα Θεσσαλονίκης, πάρτε το γαμπάρι, μην την έχετε δεμένη. Λέω. Και επίσης, λέει ο Κώστας, λέω, κάποιος νομίζει ότι είναι τίποτα Σαουδάραβες και γελάει. Από τη Σαουδαραβία, να πούμε, του Λονδίνου ήρθανε. Ναι.

ο οποίος Λίαν σύντομος πρέπει να ετοιμάσει τακτική συνέλευση, έκτακτη μάλλον, γενική συνέλευση. Για να ενημερωθούμε τουλάχιστον τι γίνεται με αυτό το θέμα. Και να... μας πούνε ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις που έχουν προγραμματιστεί.

Αγαπητά μου Ιγκορ, δυστυχώς οι ρομαντικοί είμαστε πάρα πολύ λίγοι. Και στήριξε στην ομάδα ό,τι και αν γίνει. Γίναμε άρεσε όχι για τον κάθε πρόεδρο, αλλά για την ίδια και το σήμα. Λίγοι, λίγοι είμαστε. Λίγοι, λίγοι. Δεν έχει αλλάξει ο κόσμος. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Κάτι δεν μ' αρέσει. Έχουμε στραβώσει με τον Κυρθοδωρή και βγάζουμε μένος και εγωισμό και νεύρα αλλού.

δύο φίλους που μου λένε μην το σκέφτεσαι, μην το συζητάς. Δεν τελείωσε αυτό το θέμα. Δεν έρχομαι όσο και να με παρακαλάς.

Αλλά δεν μπορεί ρε παιδί μου σήμερα να μιλάμε τώρα και να μην έχουμε δεύτερο σύντερμπακ. Πήρες ένα και χρειάζεσαι ένα, άλλο ένα. Ωραίο Σωτιάν, Φέρελπις, ανεβαίνει διαρκώς, συμφωνούμε. Και λέω εγώ τώρα, σε περίπτωση που τραυματιστεί Σούνταλο, χτύπα ξύλο, και ο Φαμπιάνο, τι θα κάνεις, θα παίξεις με Τιάμ και Γένσεν? Για το όνομα του Θεού και της Πανάγιας. Καλημέρα Καρδάση, λέει ο Θανάσης. Καλά κάτι σαν τον Ταχιάο, τον Γιουλέκ. Κακεσία από τη Νέα Δημοκρατία. Θα πάνε τόσο μαύρο που θα είναι πιο μαύρη από τον Μπάτμαν. Και σου λέω εγώ που πάντα ψήφιζα Νέα Δημοκρατία και με το κοροϊδιλίκι που μας σερβίρουν, ούτε να τους βλέπω δεν θέλουν. Ας περιμένουν τα παιδιά του Τσουχατζόπουλου και του Τσίπρα να τους ψηφίσουν. Αμά. Μα εγώ το είπα. Ότι κινδυνεύει η ΑΒ Θεσσαλονίκης, κινδυνεύει. Αυτή, συγκοιμούνται. Σου λέει, μισό τόσα χρόνια. Παίρναμε, βάλε τον Κωστάκη του Καραμαλή τώρα, πάρ' την ΑΒ Θεσσαλονίκης. Έλα, βάλε και εσύ, Κυριάκο, που έβαλες και την προηγούμενη φορά. Βάλε, δε. Βάλε να σε δούμε. Βάλε να σε δούμε. Μας έχει με τον κύριο Τάδε. Τον κύριο Τζουλέκα που ξεφανίζεται, όταν τον μιλάει για άλλη ξεφανίζεται. Φεύγει. Φεύγει, γιατί μου τα λέει σοβαρότερο έχουμε να μιλήσουμε. Τι άμ, ξέρω, γκρεμίδι και σκόρτο και ψωμί. Ρε γραφτείτε στον Αλφα Σίγμα να πιέσουν για το οικόπεδο, ρε, φωνάζει ο Μανώλης. Εμείς οι λίγοι που λες, λέει ο Ιγκόρ, που έλεγα προλίγου για τους ρωματικούς, δεν πρέπει να τα παρατάμε και να δίνουμε κάθε μέρα στους πολλούς ότι είναι λάθος να απέχουμε από το γήπεδο. Αν βάλεις το τραγούδι που σου έστειλα, θα το βάλω στο τέλος. Έχω την ελπίδα να αλλάξω τη γνώμη έστω και σε ένα αδελφό ή να πάει στο γήπεδο και να στηρίξει την ομάδα. Ο άλλος με τρολάρει τώρα. Με τρολάρει και με τρολάρει άσχημα, γιατί μιλάμε τώρα για άνθρωπο. Μιλάμε για άνθρωπο που εφόσον δεν έχει εργασιακή υποχρέωση θα κινήσει γη και ουρανό για να πάει στο γήπεδο. Και τι μου λέει τώρα. Επειδή δεν πήγα στο γήπεδο, για πες, κερδάμε. Ρε τι τράβα. Ηλίας Ερζέν, τι είναι αυτό ρε. Γράψε κανένα όνομα της προκοπής για να ξέρουμε ποιοι είστε. Καλημέρα Αλέξανδρε. Κύριε Αλέξανδρε, τι το θες το κύριε. Όταν στα 100 συγχρόνια ενός συλλόγου, 100 και χρόνια, δηλαδή, εγώ το διάβασα λάθος, ενός συλλόγου βρίσκεται ένας οικοδιώτης να κλείσει θύρες του γηπέδου σε επίσημο μάτς, όταν βγαίνει σε εκπομπές που τον εμπέζουν, μετά εμείς σαν λαός του Άρη, τι πρέπει να κάνουμε. Νομίζω ότι η απαξίωση της ποδοσφαιρικής ομάδας θα φέρει μαύρες εποχές. Δυστυχώς και ο ΑΣ δεν στράθηκε όσο έπεισε τον περιστάσιο. Αλλά ξέχασα, όταν κλέβουν τα πιγκάλ, πώς θα φέρει στόπερ και μπακ. Εσύ ακόμα και είσαι στο πιγκάλ, έμεινες. Καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Καλημέρα. Με 35 ευρώ εισιτήριο και αυτή την εικόνα πού να πάμε. Τη φορά ένα μπλουζάκι με λαμούμπου. Λαμπούμπου. Το γήπεδο δεν το κόψαμε. Ούτε στη Γάμα, ούτε στη Β' Εθνική. Κι όμως ο Θοδωρής το κατάφερε. Καλημέρα. Παναγιώτη μου κάνεις λάθος. Κι όσοι δεν πάθεις στο γήπεδο. Εγώ διαφωνώ εδώ πέρα και το έχω πει. Αλλά δικαίωμά σας είναι, δεν μπορώ να πω τίποτα. Τίποτα δεν μπορώ. Εγώ αυτό το πράγμα δεν θα το κάνω. Και δεν το κάνω.

Και τώρα λοιπόν βρισκόμαστε στο σημείο να παρακαλάμε να μείνει κανένας, να βρούμε κανέναν της προκοπής που έχει μείνει ελεύθερος. Και πάλι αν τον πάρει,

Κάτι θα γινότανε, θα άλλαζε το πράγμα. Τι είναι αυτό το. Να μην μπορούν να αλλάξουν παλιά τα αμερικά χαφή.

Σε ποια εφημερίδα γράφει για κάτι, σε περίμενε, περίμενε, περίμενε, περίμενε. Καλημέρα, φίλοι μου, λέει από Γερμανική και πρωτοσέλιδο Κύπελο. Συνέχισαν με νίκες ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ. Για τον Άρη δεν αναφέρει τίποτα, έτσι για να γνωρίζουν οι αναγνώσεις της.

Ενώ σε αντίθεση με το μπάσκετ έχουν βάλει λιτούς και δεμένους. Λιτούς και δεμένους. Για να εκνεύουν έστω και μία μικρή δυσούλα.

Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι εδώ και χρόνια είμαστε εκτός από αυτά τα κέντρα του τύπου της μετάδοσης πληροφορίας, της προπαγάνδας.

Και το άλλο μου ερώτημα είναι τελικά ο Αβραάμ Γκραντ, οποία συμβολή έχει προσφέρει στην ομάδα. Γιατί εμένα άλλο μπαίνει στο μυαλό μου, ήρθε να δει πως είναι η κατάσταση. Ή να διαμορφώσει μια ανάλογη κατάσταση ώστε να έρθει κανένα παλικάρι

Γεια σου Αργύρι μου. Εύχομαι να είσαι καλά, αγόρι μου, να περνάς όμορφα. Καλημέρα Αλεξανδρή. Δεν ήταν Βάντσι αυτή εχθές. Δεν ήταν Άρης αυτός. Καλή συνέχεια. Επίσης Μάνθος. Και τα νέα τα ίδια. Νέα αγόρι μου. Νέα πασά μου. Τι λες τώρα. Μη άσε. Μην πεις στον κόπο να διαβάσεις τα δυτικά πρωτοσέλιδα. Άστο καλύτερα. Άστο.

Το θέμα τώρα είναι να πας το Σάββατο και να διεκδικήσεις τον Άσο, έστω και κακήν κακός, ώστε να πας μετά στην διακοπή αυτή των τριών εβδομάδων και να συμμαζέψεις τα ασημάζεψα. Γιατί δεν μπορεί εχθές, ας πούμε, πρώτο ημίχρονο να λες τι είναι αυτό που βλέπω. Δεν γίνεται αυτό, αυτή η εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου ειδικά, πες στο δεύτερο κάτι έγινε.

για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, θύμιζε ένα σύνολο που πρώτη φορά βρέθηκε στο κήπεδο. Και εκείνη την κατεβασιά, να το πω έτσι όπως το λέγαμε πιτσιρικάδες όταν πέσαμε μπάλα, έκανε μια κατεβασιά. Του Σούταλο ήταν σαν μια έκρηξη ψυχής, ρε παιδί μου, που λέει, άντε ρε παιδιά, να με ξυπνήσετε λίγο.

Τώρα θα μου πεις, έλειπε και ο Ράτσιτς. Αν είναι να κερδίσουμε τη Μαρκό, δεν και καλά μαζί με το Ράτσιτς, κάτι δεν κάνουμε καλά.

Πολλά είπαμε, πολλά θα πούμε και αύριο. Το συμπέρασμα για μένα είναι ένα. Στήριξη στον Αλφα Σίγμα. Ο στόχος είναι η δέσμευση του οικοπαίδου και το κήπεδο. Και καταθέτω την προσωπική μου άποψη ότι μόνο μέσω αυτής της προϋπόθεσης θα καταλήξουμε σε νέα επένδυση. Σε νέο επενδυτή, σε νέα διοίκηση.

Τα ενίκο μη ενδύμο κανονικά. Ας αφήσουμε παραδίπλα την ισοστρέφεια. Και ο κανόνας είναι ότι πάντα στα δύσκολα η συσπήρωση είναι αυτή που φέρνει το καλύτερο αποτέλεσμα.

Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την πολύ ωραία παρέα που κάναμε και σήμερα το πρωί. Αύριο κανονικά στις 6, εκτός απρόβλεπτο, κανονικά 6 ώρα αύριο, 6 με 8. Έρχεται Νίκος Παπαδόπουλος με το 10ο καλό. Νίκο, φέρε κανένα σέντερ μπακ. Να μου σου πω για μυθικό χάρτη.

0: Κοιτάζω το γραφείο, το θρόνο το ψηλό. Εκεί που ο εγωισμός πνίγει το σωστό. Κάθε χρόνο τα ίδια, τα λάθη σας ξανά. Κι ο κόσμος κουράστηκε να βλέπει ερημιά. Μα ο Άρης είναι ιδέα, δεν είναι ένας θνητός.
1: Και καλά κάνει και με διορθώνει ο Αργύρης, γιατί και εγώ λόγω κεκτημένης ταλήντας τόσα χρόνια, ναι, το 10ο καλότερο είναι και ο Φωτοσοφιάκος μαζί. Θύρα γέλο, έρχεται, θύρα γέλο. Και πάλι ζητώ συγγνώμη.

γυρίστε πίσω αδέρφια, για την ιδέα, για την τιμή. Μη τους κάνετε το χατήρι να μας δουν γονατισμένοι.

0: αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
1: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
0: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
2: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
3: και ο Απόστολος Κανέλος.
0: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
4: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
0: Ο Μαργαρίτης

0: είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
3: Στο e-shop του ΑΣΥΓΜΑ Άρης μπορείς να ανανεώσεις τη συνδρομή σου, να κάνεις αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος, να ενισχύσεις οικονομικά τον σύλλογο και να αποκτήσεις το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας. Όλα ηλεκτρονικά από ένα σημείο. Μπες τώρα στο e-shop.aris.gr και δες όλες τις διαθέσιμες επιλογές. E-shop ΑΣΥΓΜΑ Άρης. We are the colors.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
10: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
9: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
10: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
9: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
10: Και μετά?
9: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
11: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr. Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
12: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
16: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα,
16: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
20: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθώματο έχεις?
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
21: GPS λογικό έχεις?
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
20: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
21: Μεϊμάρις.
22: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
23: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Yellow Radio 101 και 7, Θύρα Yellow. Φώτης Πλιάκος, Νίκος Παπαδόπουλος. Ξεκινάμε, πρωινό Πέμπτης, ωραίο ηλιόλουστο, δροσερό, δροσερό. Όπα, ναι, έχεις δίκιο, έλα. Ξεχάστηκα, έτσι μόνο θα τα κάνεις. Είδες όμως με την πρώτη που σε βρήκα, βλέπεις. Ναι. Το τέρμα δεξιά, αυτό εδώ είναι το εκείνο. Αυτό εδώ.
1: Κάτσε λίγο να ανοίξω τα ακουστικά από εδώ. Όπως καταλάβατε, Νίκος Παπαδόπουλος στα πλήκτρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε έψαξα. Τι να κάνω, έχουμε γίνει εδώ πέρα, να πούμε DJ έχουμε γίνει. Κάναμε σήμερα μπας και σπάει στο γούρι. Ενώπιση Ηρακλή.
1: Ναι,
0: και...
1: αλλάξαμε
0: λίγο τις θέσεις. Ναι, για την ώρα που ανέλαβε ο Πελιάκος.
1: Κάτι πρέπει να αλλάξει.
0: Μας έχει πιάσει κάτι φορά.
1: Βέβαια. Ότι με βάλες στο δύσκολο πρόγραμμα, αυτό δεν το συνειδητοποιώ.
0: Εγώ φταίω.
1: Με βάλες με.
0: Σε βάλει, σε βάλανε φίλε. Εγώ δεν έβαλα κανέναν. εγώ εδώ πέρα υπάλληλος είμαι. Δεν ξέρω τίποτα.
1: Τα δύσκολα μάτς με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Μαρκό.
0: Δύσκολα μάτς με Μαρκό, πάρα πολύ δύσκολα μάτς με Μαρκό.
1: Την ψηλοδεύτερη δεκάδα της Μαρκό.
0: Την ψηλοδεύτερη κιόλας, έτσι, ούτε καν την πρώτη.
1: Τη χοντροδεύτερη δεκάδα.
0: Ούτε καν την πρώτη.
1: Της Μαρκό, για να
0: χωρίς Μεντόζα, χωρίς Καστάνο, χωρίς Ελαραμπή, χωρίς Εμπά, χωρίς Μιούλερ, ο οποίος μπήκε βέβαια αλλαγή.
1: Αυτός βάζει τα γκολ της Μαρκό.
0: Καλός παίκτης αυτός, μου έχουν πει. Καλός συνέχεια να δώσει.
1: Ο Αράνο, ποιος ήταν αυτός που έμοιαζε τον Αράνο που έκανε και το σουτ με την κορδέλα και το μακρύ μαλλί.
0: Ο Κουπανίδης.
1: Στο πρώτο εμίχρονο.
0: Το
1: δεξιμπάκ.
0: Ο Κουπανίδης. Με το νούμερο 6. Ωραίο σουτ έκανε.
1: Μίξη Αράνο και Νάβας.
0: Ωραίο σουτ.
1: Θυμάσαι το Νάβας της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Είχε κάνει και ήταν πρωταγωνιστής σε ένα
0: επεισόδιο. Δεν έχει πολύ παίξει αυτός νομίζω.
1: Ο Ναβάς.
0: Ναι, είχε.
1: Για 2-3 χρόνια πρέπει να παίξει. Τώρα δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς και δεν έχει και νόημα να.
0: Καλά, περάσαν τα χρόνια. Η αλήθεια είναι αυτή. Τέλος πάντων. Εντάξει.
1: Καλημέρα να πούμε στο Λάρο.
0: Καλημέρα να πούμε.
1: Πάμε και τις 12. Λίγο διαφοροποιημένο το πρόγραμμα σήμερα από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Είναι λίγο διαφοροποιημένο. Ναι, έκανε ο Αλέξανδρος ο Πόχος 8 το πρωί. Θα κάνει ο Δημήτρης 12, 2 εκτάκτου σήμερα γιατί απουσιάζει ο Γιάννης ο δασκάλου. Είχε μια προσωπική υποχρέωση και έτσι δεν θα μπορέσετε να τον ακούσετε σήμερα. Άρα μπορεί και το επεξεργάζομαι σοβαρά να κλέψω λίγο μπάσκετ μαζί σου εδώ πέρα. Να βάρουμε.
1: Καθάρισε λίγο λαιμό.
0: Να πάρουμε τον Χρήστο Γκάλι μέχρι τις 12 για να τον έχουμε.
1: Άθεσες, Χρήστο.
0: Να μας κατατοπίσει λίγο εν ώψη του αυριανού φιλικού με τον Ερυθρό Αστέρα. Γιατί άλλοι μας περιμένουν με το μαχαίρι στα δόντια μετά από την φάβα την οποία φάγανε την Κυριακή στη Λευκοσία. Και θα έχουμε λίγο ντέρμπι. Το οποίο ακόμα.
1: Αυτό δεν ήταν απλή ήττα. Που υπέστησαν, ήταν διασυρμός, τους έβαλες μέσα στα καλάθια κανονικά. Και στον Άρη έπαιξε ο Νάβας. Ναι, είναι από τα γεγονότα τα οποία. Στον Άρη έπαιξε λίγο.
0: Αυτό λέω, στον Άρη.
1: Α, νόμιζα στην ΑΕΚ έλεξε. Σε εμάς έπαιξε λίγο. Μπορεί ή μισή σεζόν ή μία σεζόν ο Νάβας. Και το είχα ξεχάσει. Είναι μερικά από τα πράγματα τα οποία έχουν θαυτεί στη μνήμη. Μπασκετάρα φεύγει το απόγευμα για το Βελιγράδι. Δυστυχώς δεν θα απολαύσουμε Μοκόκα και Γιώβιτς για να
0: σκούφε.
1: Θα μείνουν εδώ, ναι, λογικά θα πάνε
0: μαύρο σκούφε.
1: Το ντεμπούτο τους στα μαύρο σκούφε ή όποτε χρειαστεί για να είναι έτοιμοι. Και χαλή άλλαξε, έτσι πάει το officer-officer για να τους δω τώρα αυτούς που δεν θέλανε officer-officer. Να αρχίσει.
0: Θα κάνουμε debate, αλλά θα κάνουμε δημοσκόπηση.
1: Υποτίθεται ότι εμείς αποφασίζουμε τώρα ότι άμα επηρεαζόμαστε από εξωγενείς παράγοντες.
0: Όποτε κάθεται κάποιος, αυτός καθορίζει για τη μουσική. Θα το κάνουμε έτσι.
1: Okay.
0: Θα το κάνουμε έτσι.
1: Ήρθανε.
0: Να μας μαζέψουν.
1: Να ξεκινήσει λίγο το μπάσκετ, να ανέβει η ψυχολογία μας καταρχάς. Γιατί έχω πάθει στερητικό σύνδρομο, έχω να ζω από την Κυριακή.
0: Πώ είσαι πολύ τέτοιο σήμερα. Πολύ μπασκετικό μας έχει βγει. Καλά, και εγώ είμαι, εντάξει.
1: Εσύ πρέπει να αρχίσει, γιατί εκεί η ομάδα λειτουργεί με έναν τρόπο άψογο. Δηλαδή τέλειο σε όλα τα επίπεδα. Έχει προσωπικότητες εντός εκτός αγωνιστικού χώρου.
0: Σε ψήνει, σε φτιάχνει. Παραδίπλα. Σε φτιάχνει.
1: Τους είδαμε την Κυριακή, ήταν σαν να πήραμε δύο Ζάναξ μαζεμένα. Μας έβγαλε τη διάθεση. Μετά χαλαστήκαμε το βράδυ στο Παοκάρι για πολλούς και διάφορους λόγους. Αλλά θεωρώ καθοριστικό για την ψυχολογία του κόσμου συνολικά και την δική μας να ξεκινήσει αυτό το καταπληκτικό πράγμα το οποίο ετοιμάζεται στο μπάσκετ. Πιστεύω ή θέλω να πιστεύω.
0: Θέλεις να πιστεύεις.
1: Ότι θα συμπαρασύρει ποικιλοτρόπως
0: και το ποδόσφαιρο.
1: Και
0: εγώ το πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα
1: το
0: γίνει.
1: Το πιστεύω. Δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι η επίδραση μπορεί να είναι και άμεση και όσον αφορά το αγωνιστικό. Έτσι. Δηλαδή, μήπως δημιουργηθεί μια συνθήκη συγκοινωνού των δοχείων. Δηλαδή, αυτό το οποίο γίνεται στο μπάσκετ να συμπαρασύρει ανυδατών σε όλο το φάσμα και το ποδόσφαιρο. Αλλά σε πρώτη φάση, γιατί αυτό είναι το οποίο μπορεί να αλλάξει.
0: Γιατί δεν πάει καλά το ποδόσφαιρο.
1: Ε?
0: Δεν τις καταλαβαίνω.
1: χθες δεν πήγε καλά, ναι, τι να λέμε. Όχι, συνολικά, άμα το πεις, για 6 βαθμοί.
0: Χθες την ώρα του αγώνα.
1: Πονέσαν τα μάτια μας.
0: Ήθελα πραγματικά να κλείσω τη μετάδοση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήμουν σε ένα τέτοιο οριακό σημείο. Είναι το κύπελο.
1: Δεύτερο μάτς κυπέλου, έτσι που συμβαίνει αυτό το. Γιατί και με τον Αστέρα.
0: Χειρότερο ίσως από ότι με τον Αστέρα.
1: Χθες, ναι, okay, ναι, συμφωνώ. Ναι.
0: Είναι, το καταλαβαίνω ότι. Συμφωνώ. Και βλέπουμε κι άλλους ότι φέτος το κύπελο στα πρώτα παιχνίδια σφίγγονται. Mm-hmm. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ χθες με τον Ατρόμητο σφίχτηκε. Σφίχτηκε όμως με τον Ατρόμητο. Δεν σφίχτηκε με τη Μαρκό. Ο Παναθηναϊκός σφίχτηκε. Σφίχτηκε κι αυτός. Έχει ένα παίχτη τρομερής ποιότητας, τον Ουναΐ, ο οποίος νομίζω ότι είναι καλύτερος παίχτης πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή.
1: Είναι.
0: 15 εκατομμύρια έδωσαν, άμα δεν ήταν κιόλας.
1: Είναι μέσα στους καλύτερους.
0: Ναι, δεν γίνεται να μην ήταν. Σφίγγονται, όλοι σφίγγονται. Είναι άλλο να σφίγγες όμως και είναι άλλο να παρουσιάζεις αυτή την εικόνα την οποία παρουσίασε ο Άρης Θες. Πήρε τη νίκη βέβαια. Με αυτόν τον γκολ.
1: Σου πει κάποιος αυτό έλειπε, αλλά ναι. Στο τέλος της ημέρας που λένε και οι Αμερικάνοι.
0: Στο τέλος της ημέρας.
1: At the end of the day.
0: Γιατί έτσι όπως πήγαινε το match, κόντευε να μην την πάρει κιόλας. Γιατί πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να το συνυπολογίσουμε και αυτό. Δεν ακούγεται ωραία.
1: Απλώς βάλε μια ανωτελεία. Εγώ λέω ότι είναι πολλές οι ομάδες οι οποίες ψάχνονται.
0: Όλοι ψάχνονται.
1: Το Ολυμπιακό και θα σου κάνω σχόλιο και για τον Ολυμπιακό στην.
0: Είδα το τελευταίο 35 λεπτό χθες με τη Γιαγκελόνια.
1: Εγώ το είδα.
0: Δεν είναι για όλους οι Γιαγκελόνιοι.
1: Εκτός από το πρώτο δεκάλεπτο, 20 λεπτό το είδα το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έπαιξε. Όπως έπαιξε χθες ο Άρης με τον Όφη, χωρίς ένταση, χωρίς πλάνο, με ποιοτικούς παίχτες.
0: Χθες.
1: Με τον Όφη.
0: Α.
1: Και τι γίνεται, το μεντιλίμπαρ, γίνονται οι εκπομπές, εκτονώνεται κάπως κατάσταση, πάνε οι οπαδοί στου Ρέντι κτλ. Βγαίνει και ανακοίνωση ότι ναι, καλά κάνετε, χειροκροτήσατε. Ο οποίος αισθάνεται ότι δεν θέλει να έρθει στο γήπεδο, του επιστρέφουμε τα χρήματα από το διαρκείας του. Και χθες, αφού προηγήθηκαν όλα αυτά τα περιστατικά, μπήκε μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Μπήκε μια ομάδα με τους ίδιους παίχτες, με εντάσεις, με εντελώς διαφορετική ψυχολογία και παίξανε πάρα πολύ καλά κόντρα στην.
0: Χθες βλέποντας τον Ολυμπιακό και σε αυτό το τελευταίο μισάρο του παιχνιδιού, όταν είχα τελειώσει παιδί, με τη δουλειά, θυμήθηκα τον Άρη των πρώτων αγωνιστικών. Γιατί έβλεπα τον Ολυμπιακό. Τι έκανε ο Ολυμπιακός χθες? Έπαιζε σε υψηλές εντάσεις.
1: Δάγκωνε σίδερα.
0: Δεύτερες μπάλες, κλεψίματα.
1: Κλωτσικές μπουνιές.
0: Αυτό. Είχε ενέργεια. Ναι. Και το βασικό ερώτημα για
1: τον. Δεν αγχώθηκε. Είχε αυτοπεποίθηση. Όλα αυτά.
0: Δεν αγχώθηκε. Δεν το ξέρεις με στην ψυχούλα του πώς ήταν τώρα.
1: Θέλω να σου πω, δεν παρέκλεινε του πλάνου.
0: Με το σκορ στο 1-1.
1: Και όταν έγινε 0-1. Που ήταν κόντρα στη ροή του αγώνα και από το λάθος του Ορτέγκα, ακολούθησε το ίδιο πλάνο. Αυτό που σε κάποια σημεία το έκανε και ο Άρης κάποτε κάπως σε κάποια μάτσα έτσι συγκεκριμένα.
0: Είχε όμως, σου λέω, παρουσίασε κάτι το οποίο εμένα μου ενίσχυσε ακόμα περισσότερο την απορία και το μεγαλώνει το ερωτηματικό πού πήγε η ένταση του Άρη, πού πήγαν τα τρεξίματα του Άρη. Γιατί ο Άρης δεν είναι μια ομάδα η οποία χτίζεται από το καλοκαίρι ή χτίζεται από πέρυσι, αν θέλεις, με τον Γρηγορίου, για να παίζει αποκλειστικά με την μπάλα στα πόδια. Το θέλει ο Γρηγόρη αυτό το πράγμα, εννοείται, θέλει να βλέπει κυρίως την ομάδα να χτίζει από πίσω και να χτίζει πάνω στην πίεση του αντιπάλου. Αλλά αυτό το οποίο θέλει κυρίως την ομάδα θα τρέχει. Και ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν τρέχει. Δηλαδή, αντί να το πάρει στο μαρκό χθες, να το πιάσει το λαιμό, να το πεθάνει στο pressing, δεν λέγανε σε αυτό το πράγμα. Ναι,
1: έβλεπες που περπατούσαν.
0: Σχεδόν όλους, γιατί για μένα υπάρχουν εξαιρέσεις και ο Μπουσαΐντ με τον Πετρίς είναι δύο τέτοιες εξαιρέσεις.
1: Μπουσαΐντ, Πετρίς, Βοριαζίδης.
0: Βοριαζίδης και ο Χαρούπας, σωστά.
1: Αυτοί παίζανε με εντάσεις.
0: Έβλεπες από εκεί πέρα μια ενοχελικό. Και ο Κουαμέ, εντάξει.
1: Κουαμέ το πάλεψε.
0: Το πάλεψε, ναι, δεν μπορώ να σου πω. Δηλαδή ο Μυρ, ο Παλάσιος.
1: Ήταν οι μεγαλύτερες απογοητεύσεις.
0: Πάρ τον έναν και χτύπα τον άλλον τώρα. Δηλαδή, γιατί να πιάνει χώρο ο Παλάσιος ως μη κοινοτικό στην αποστολή, εγώ αυτή τη στιγμή δεν καταλαβαίνω. Πιστεύω ότι και πρέπει να τον αφήσει έξω το Σάββατο. Δεν έχει νόημα. Καλύτερα να έχω το Ματάρι και το Χόγκλα παρά να έχω τον Παλάσιο αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ λυπάμαι και στην αγωνία μου θα το πω αυτό, αλλά νομίζω ότι το. Πώς το λένε, η αλλαγή κλίματος στην ομάδα, αυτό που βλέπουμε, έλλειψη εντάσεων, έλλειψη εξυπηρέτησης του πλάνου, δυστυχώς, και πραγματικά το λέω πραγματικά στεναχωρεμένος, ξεκίνησε από τότε που ο προπονητής σταμάτησε να είναι δίκαιο στις αποφάσεις του στην 11η. Έτσι. Δηλαδή, χθες δεν γίνεται να μην έχει ξεκινήσει ο Μωρόν. Βάσει των προηγούμενων εμφανίσεων, βάσει το τι έχουμε δει να κάνει ο Μυρ.
0: Έπρεπε να το βάλει.
1: Δεν,
0: γίνεται, λάθος
1: δεν γίνεται να μην ξεκινήσει ο Μωρόν. Δείχνει ότι δεν είμαι δίκαιο με του.
0: Αρχικά βγήκε η εντεκάδα που δώσαμε χθε στην ώρα τη εκπομπή. Με Μπασίρου, Μυρ,
1: Μπουσαΐ. Αυτό έπρεπε να μην βγει. Δηλαδή, τι
0: η, εκπομπή,
1: για...
0: η εκπομπή εδώ πέρα.
1: Για να μην βγαίνει η εντεκάδα.
0: Η εκπομπή εδώ πέρα είχε καλό feedback σε ό,τι είχε να κάνει με την εντεκάδα.
1: Αλλά το Σάιντ δικαιώθηκε που τον έβαλε. Μπορεί να ήταν και βάσει τη.
0: Πρώτο μήχρονο δεν μ' άρεσε. Πρώτο μήχρονο δεν μ' άρεσε.
1: Ο μόνο που προσπαθούσε να κινηθεί ήταν. Δεν προσπαθούσε. Ημιτελεί προσπάθειε. Ναι.
0: Αυτό. Ναι. Στο δεύτερο ήταν καλό γιατί έβαλε λίγο παραπάνω την ουσία στο παιχνίδι του.
1: Εγώ τον είδα τον Μπουσαΐντ και σου λέω ότι πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει σαν τρίτο χάρτη.
0: Δεν υπάρχει εκείνηση. Για μένα παίκτη Μπουσαΐντ.
1: Μάλλον αμόλο εκεί στα τέτοια. Του λέω καλά κάνει και σα γλεντάει ο Μπουσαΐντ.
0: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Α παίζει ο Παλάσιος τότε. Που...
0: δηλαδή τι με αυτό το κριτήριο θα πάμε τώρα.
1: Θα
0: παίζει ο Παλάσιος.
1: Και εγώ δεν το θέλω παιχτάρα. Ίσα και το συμβόλαιο είναι μεγάλο.
0: Καθαρίζει ο άλλος 800 χιλιάρικα και θα λέω εγώ προσπάθησε. Όχι.
1: Δεν έπιασε ο Μπουσάιντ κανένα το λαιμό και τον είπε θα μου δώσει 800.
0: Στο δεύτερο, σωστό και αυτό. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλό.
1: Καλό
0: ήταν. Το δίνω. Και ξέρει γιατί φαίνονταν όμω το πρώτο ρε φίλε. Γιατί μόνο αυτό έπαιρνε την μπάλα.
1: Καλά, αυτό σου λέω. Ναι.
0: Άμα ρε φω την πω και εγώ και παίρνω και εγώ συνέχεια μπάλα, θα φαίνεται ότι προσπαθώ.
1: Ναι, ρε φίλε, γιατί την πήρε την μπάλα τρεις φορές ο Παλάσιος και την παρέδωσε. Δηλαδή, πώς γίνεται υποστολή σημαίας στο Άγι μας.
0: Δεν έπαιξε πολύ από την πλευρά.
1: Γιατί την πήρε τρεις φορές την μπάλα και τρεις φορές χάθηκε.
0: Για μένα κακό δεν έπαιξε. Γιατί έπρεπε να παίξει από εκεί για να πάρει τα ανεβάσματα του Πετρί. Ο Πετρί είναι καλά.
1: Ανέβηκε μια-δύο φορές.
0: Ο Πετρί είναι καλά. Απλά πρέπει να έχει και έναν καλύτερο παίχτη δίπλα του. Προκειμένου να αποδίδει καλύτερα. Ο Μπουσαΐντ, ο οποίος έχει κάνει ένα τρομερό νούμερο, το έβλεπα χθες το βράδυ, το έγραψα κιόλας.
1: Και δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε και αναγκάζομαι να τα λέω εγώ.
0: Έχει κάνει νούμερο το οποίο έχω να το δω από το Μόντσου. Mm-hmm. 103 επαφές με την μπάλα έχει.
1: Ναι.
0: Το παιδιά το να κάνει, για να καταλάβετε, το να κάνει ένας παίχτης τριψήφιο αριθμό επαφών με την μπάλα στο ποδόσφαιρο είναι σπάνιο.
1: Πύρλο.
0: Θυμάμαι το είχε κάνει ο Μόντσου πέρυσι. Στο μάζι με τον Πασαριακό στο Βικελίδης, όπου είχε 103 επαφές με την μπάλα, σε εκείνο το 1-1 που είχε βάλει και τον γκολ ο ίδιος κιόλας. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Στο δεύτερο, ναι, του το δίνω, εντάξει, οκ, okay, αλλά ρε φίλε, δεν μπορεί να βάσει τόσο που σαν. Και για μένα.
1: Εγώ
0: κατάλαβα
1: τι εννοώ. Για μένα είναι ο ιδανικός παίχτης, ότι είναι ο καλύτερος, ότι θα τον διάλεγα με κλειστά μάτια. Από αυτούς που έχεις πάντως, εμένα μου έδειξε ότι μπορεί να παίξει. Οι άλλοι έχει παίχτες που δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να συνεισφέρουν.
0: Σε αντίθεση, θα σου πω ότι.
1: Σε δύο εβδομάδες μπορεί να
0: πει. Τι του δίνω, ότι σε αντίθεση με άλλους, Μυρ, ας πούμε.
1: Έλα τώρα, τι Μυρ τώρα.
0: Ναι, παλεύει δηλαδή, περισσότερο.
1: Τι Μυρ.
0: Ο Μυρ ήταν χθες μπλαζέ. Δεν θέλω μπλαζέ, ρε φίλε.
1: Τι Μυρ.
0: Έπρεπε να βάλει τον Μωρόν. Ήταν λάθος που δεν έβαλε τον Μωρόν. Έπρεπε να βάλει τον Μωρόν στο χθεσινό παιχνίδι. Βέβαια και ο Μωρόν τα μπήκε δεν έκανε τρομερά πράγματα.
1: Όχι, έκανε με τον μπήκε, κάνει ένα σουτ.
0: Ένα σουτ ωραίο ήταν. Καλό, πολύ καλό σουτ ήταν. Εκείνο. Τόξισε το δοκάρι. Τόξισε. Δηλαδή. Έχει, δηλαδή. Αυτό έχει ο Μωρόν. Θα την πάρει την μπάλα, δεν θα το σκεφτεί. Θα δει, θα εκτελέσει. Γεια σα.
1: Αυτό λέει, δεν κάνανε σουτ. Παλάσιος και Ράφα Μυρ δεν κάνανε σουτ. Πήρε ο Μυρ την μπάλα, την έσαι εκεί στο φάουλ. Λες, δείξε ρε παιδί μου τώρα. Δηλαδή ότι έχει παίξει στη Σεβίλη. Δείξε το. Ότι έχει παίξει εθνική Ισπανία.
0: Και πολύ γιώμα. Ρε.
1: 7 συμμετοχές στην εθνική Ισπανία.
0: Και
1: λες, στο φάουλ. Ναι, τι, γιώμα.
0: Και πολύ γιώμα, ρε φίλε. Και πάρα πολύ γιώμα. Δηλαδή, δώσ' τις από τα δεξιά, δώσ' τις από τα αριστερά, δώσ' τις από τα δεξιά. Όταν βλέπω γιώμα, ήθελα να σου λέω χθες να κλείσω μετά το θέλω και στον αέρα. Λέω δεν πάμε πουθενά έτσι. Όταν βλέπω την ομάδα να σηκώνει την μπάλα.
1: Τρελαίνεσαι.
0: Δεν μπορώ. Γυρνάει το μυαλό, φίλε. Δεν μπορώ. Εννοεί αυτό το πράγμα. Αν δεν έχει και τον Γκουάμε και τον Μύρ, δηλαδή ποιο θα πάρει την κεφαλιά. Θα πάμε με αυτό το ποδόσφαιρο. Και μια φορά έβαλε την μπάλα κάτω στο πρώτο ημίχρονο και έκανε τη φάση με τον Μπασίρου. Μια φορά.
1: Το σουτ.
0: Που έκανε εκείνο το σουτ. Ναι, αυτό. Τέλος πάντων. Είναι η φάση, παιδιά, βαστάτε λίγο ακόμα. Αυτό είναι. Να πάμε στη διακοπή. Να δούμε τι θα γίνει εκεί. Δεν ξέρουμε ότι θα επιστρέψει, ούτε βάζουμε το χέρι μας ότι άρχισε να επιστρέψει μετά τη διακοπή Μπαρτσελώνα. Οκ. Ρεάλ Μαδρίτη θα το πω καλύτερα, στην Μπαρτσελώνα. Λοιπόν, αλλά τουλάχιστον να πούμε, είμαστε σε αυτή τη φάση και αυτό λένε και μέσα τους πιστεύω όλοι. Να βαστάμε λίγο ακόμα, να πάρουμε και το μάζι με τον Ηρακλή το Σάββατο. Να πάμε λίγο ήρεμα στη διακοπή, να δούμε τι θα συμμαζέψουμε
1: αυτό,
0: εκεί.
1: Αυτό είναι το.
0: Αυτό είναι το ρεαλιστικό. Τώρα που μιλάμε, τι να κάνουμε, δεν έχουμε άλλη λύση.
1: Αναφέρθηκες νωρίτερα, η ομάδα επαναλαμβάνω, έτσι επειδή κάποιοι πρέπει να τους τα κάνουμε τα λιράκια σε κάθε πρόταση που. Όταν βλέπεις έτσι το τηλέφωνο, με ανησυχείς και κουρλώνεις τα μάτια. Είναι σαν να.
0: Βγήκαν δίτες.
1: Για δώσε.
0: Ωραία, φίλε.
1: Ποιον έβαλε. Γιατί για τους διαιτητές ήθελα να πω. Από εκεί ξεκίνησε ο πρόλογος, οπότε θα μου δώσεις μετά να πω αυτό που ήθελα την καλύτερη πάσα. Ποιον έφερε, όποιον για να πεις θα είναι τέτοιο. Ποιον?
0: Βεργέτης.
1: Το Βεργέτη έφερε. Εντάξει.
0: Μπουξμπάουμ.
1: Μπράβο, το Μπουξμπάουμ. Παίρνει τα εύσημα που έχω στο site του Μυρ στην Ευκαρπία. Ναι.
0: Βοηθός Κουμπαράκι στο ΒΑΡ. Εντάξει.
1: Αναφέρθηκες πριν και θα τους πούμε τους διαιτητές στο ΠΟΚ και στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Πώς κέρδισαν στο κύπελλο. Βάλε τον άλλο το browser που δεν βάζει που τα κόβει αυτά.
0: Ήρθε το ρεύμα.
1: Υπήρχε περίπτωση σε αντίστοιχο μάτς ή σε αυτά που παίξανε ΠΟΚ και ΠΑΟΚ να έκοβε αυτά τα δύο offside που έκοψε χθες?
0: Όχι, δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Υπάρχει να γίνει αυτό το πράγμα στην Τούμπα, στο Καραϊσκάκης, να κοπεί αυτό το offside του Χαρούπα, να δώσει offside στο ότι δεν ξέρω, δεν επηρεάζει ο Κουαμέ τη φάση στο δοκάρι που ο Γκαρέ το χάνει, δεν μπορεί να βάλει την μπάλα από το 1,5 μέτρο στην άδεια στέγη τη θέση.
0: Βάγατε και εσύ μέσα, αγάπη μου, δηλαδή. Όλη την αιστεία μπροστά σου.
1: Τι είναι αυτά, δηλαδή.
0: Πώς λεγόταν εκείνη η εκπομπή με τον Βλάχο και τον Μπούμπουρα, το Wipe Out, όχι το Wipe Out, πώς λεγόταν, ρε. Που ήταν και κάνανε φάρσες και του λέγανε είχε ένα ακουστικό σε αυτή.
1: Ναι, για 20 ευρώ.
0: Δηλαδή κάποιον είχε ο Γκαρέ στο αυτί του και του λέει για 10.000 ευρώ
1: στείλει
0: την μπάλα στο δοκάρι.
1: Δεν
0: υπάρχει περίπτωση, ρε φίλε. Δηλαδή γίνεται να το έχει κάνει με διαφορετικό τρόπο που έχει όλη την αιστεία πιάτο.
1: Και να το ακυρώσει άλλο και να μα πούνε πού είδε το offside νωρίτερα. Γιατί αυτοί θα λέγανε.
0: Πιάνει τον Κουαμέ εκεί πέρα.
1: Αλλά ο Κουαμέ είναι πίσω από τον τερματοφύλακα, είναι πολύ μακριά από την. Δεν είναι στη φάση ο Κουαμέ.
0: Δεν επηρεάζει τη φάση εκείνη τη στιγμή.
1: Ξέρεις ποιον επηρεάζει ο Κουαμέ? Το δοκάρι μόνο επηρεάζει. Επηρεάζει μόνο το δοκάρι. Κανέναν δεν επηρεάζει ο Κουαμέ. Λοιπόν.
0: Θα σχολιάσουμε και τα όσα γίνανε στο Περιστέρι χθες, μην ανησυχείτε. Θα τα σχολιάσουμε και αυτά.
1: Γιατί και στο Παναθηναϊκό το πέναλτι πάλι.
0: Ο Παναθηναϊκός, δηλαδή όποτε χρειάζεται κάτι.
1: Το πνεύμα του νικητή και τα λοιπά. Εσύ είσαι άθλιος. Είσαι κακός. Είσαι απαράδεκτα κακός. Με λάθος επιλογές. Με παίκτες χωρίς ένταση. Με. Σου κόβει και
0: έχει δώσει ο άλλος.
1: Τρισμένα βγαίνανε και με τον
0: Χαρούπα. Ο επιστήμονας. Δύο λεπτά καθυστερήσεις στο Περιστέρι.
1: Ναι, δηλαδή,
0: δεν υπάρχει σε μάτς, ρε φίλε.
1: Δύο λεπτά δίνανε το 1980.
0: Δύο λεπτά. Σφύρα να φύγουμε. Ένα αυτό μνημείο.
1: Μην γίνει στραβή στο τέλος.
0: Και το άλλο το μνημείο σε εκείνο το μάτς στη Λαμία με τον γκολ του Σβάμπ, νομίζω που είχαν δώσει 17 λεπτά καθυστέρηση.
1: Ναι.
0: Πόσα είχαν δώσει τότε.
1: Ναι.
0: Μιλάμε, γίνονται απίστευτα πράγματα.
1: Μετά από το πνεύμα του νικητή και.
0: Και εσένα σε κόβω το offside.
1: Ναι. Ναι. Είσαι άθλιος, έτσι.
0: Είσαι άθλιος.
1: Αλλά είμαι άθλιος, μου κόβεις και το offside δύο φορές.
0: Πρέπει να τα συζητάμε όμως και αυτά, δεν γίνεται.
1: Πρέπει να
0: τα βάζουμε και αυτά συζήτηση. Δεν γίνεται.
1: Εγώ συμφωνώ. Το πρώτο που πρέπει να κοιτάξουμε είναι τα τουίκου μας, ότι δεν ανταπεξέλθει η ομάδα, ότι έγιναν κακές επιλογές, ότι οι παίχτες μπήκαν ανόρεκτοι χωρίς εντάσεις. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο όμως και να κόβονται τα offside τα οποία δίνονται. Δηλαδή, υπήρχε πρέπει να σηκώσει σημαία στο Καραϊσκάκης, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Τούμπα, αυτός ο επόπτης ο χθεσινός που δεν θυμάμαι καν το όνομά του και τον έβλεπα και πρώτη φορά στη ζωή μου. Ο Μπουξμπάουμ που ακύρωσε τον γκολ του Μυρ στην Ευκαρπία με ομάδα πάλι Β' Εθνικής.
0: Και οι άλλοι, αυτά που να πάρουν, τα παίρνουν. Όταν δεν είναι καλά, γιατί και ο Πάκ, παιδιά,
1: δεν
0: είναι καλά.
1: Παίρνουν over. Ξέρεις τι ώρα είναι να κερδίζεις. Εδώ τώρα, δεν σου λέει δώσε μας κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Μπάρμπα, δώσε και σε μένα.
0: Μπάρμπα.
1: Δώσε μπάρμπα και σε μένα μπάρμπα. Κάτι. Εδώ μιλάμε, τους κόβουν. Δηλαδή, είσαι άθλιος, πας κάνεις μια κατεβασιά και σου λέει. Offside.
0: Κάτσε να το προσθέσω. Ο Βεργέτης, αν θυμάμαι καλά.
1: Το ψάξω τώρα εγώ.
0: Ήταν σε εκείνο το μάτς με το Βόλο το 0-2. Με το touch των Σοσιφουέντες που παίξαμε μετά στο Βικελίδης και χάσαμε 0-2. Λοιπόν, Χρήστος Βεργέτης, εδώ είμαστε. Λοιπόν, results according to club. Ωραία, ναι, η Athens. Λοιπόν, 7 παιχνίδια έχει παίξει τον Άρη. Ναι. 2-0-5 είμαστε.
1: Δύο νίκες, 5 ήττες.
0: Δύο νίκες. Η μία είναι το Γενάρη του 24 κύπελο με το Βόλο 3-0 στο Βικελίδης.
1: Ναι.
0: Μια σφαγή σε εκείνο το μάτς με το Βόλο 2022 2-0 στο Παθησαλικό. Ισχύει, δεν έχει δώσει κόκκινη. Τελευταίο μάτς του είναι πέρυσι 3-0. Τελευταίο μάτς σεζόν με το Λεβαδιακό στο Βικελίδης.
1: Φιλική συμμετοχή είχε εκεί.
0: Φιλική συμμετοχή, σωστό.
1: Το μάτς ήταν πολλά με λίγα.
0: Μετά έχει. Μόνο μια φορά μας φίλησε πέρυσι. Δύο ψέματα. Μας είχε φίλησει και στο 0-2 με τον Πανετολικό στο Βικελίδης πέρυσι. Δύο φορές μας φίλησε πέρυσι. 4-1 στην ήττα το Λεβαδιακό. μέσα στη Λιβαδιά. 1-2 σε μια ήττα από την ΑΕΚ. Κοίτα, το γκράντε του ήταν που εκείνο το μάζε με τον Βόλο. Mm-hmm. Που είχαν πολλά παράπονα. Δεν ήταν εκείνο το εντός έδρας με τον Βόλο, όχι. Ήταν σε άλλο μάτς με τον Βόλο. 2 νίκες, 0 ισοπαλίες και 5 ήττες έχει ο Άρης με τον Βεργέτη. Ο φίλος ο Γιάννης λέει ότι το δεύτερο το φθέτο το έδωσε λύση ο Παπασαραφιανό. Λέει που ήρθε τη γραμμή του out. Δεν το πάλι τη φάση.
1: Στον Παπασαραφιανό που ήρθε από τη γραμμή του out.
0: Ναι.
1: Δεν το είδα. Είδα πάρα πολλές φορές τη φάση και εμένα μου πένε και το
0: Και ο Ισάκ μου το λέει.
1: Έτσι μετέφεραν μάλλον.
0: Όχι, μετά λέει το δοκάρι του Γκαρέ είναι offside. Λέει ο παίκτη στο πλάι το δοκάρι, λέει του Γκαρέ, λογίζεται ως τελική. Α, τον Γκουαμέ. Εσύ εννοείς τον Γκουαμέ.
1: Ναι. Από το, επειδή το τσέκαρα αυτό, ο Σαββόπουλος ο Άλεξ είπε στη μετάδοση για τον Παπασαραφιανό, επειδή έτσι το μεταφέραν από το Βαν.
0: Από το Βαν, του είπαν. Καλό. Ο Άλεξ εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να πει κάτι παραπάνω.
1: Δεν είδε και αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Τι να κάνει.
1: Παπασαραφιανός. Εγώ, γιατί δεν υπάρχει κάποιο επισταμένο replay, εγώ δεν βλέπω πάντως ούτε Παπασαραφιανό, ούτε. Πώς το λένε, Κουαμέ. Ούτε οποιονδήποτε άλλο να είναι σε θέση offside.
0: Ο Δημήτρης κάθε χρόνο λέμε πότε θα έρθει η διακοπή και όταν έχετε λίμιση γυρνάνε τραυματίες. Καλά, κάθε χρόνο δεν γυρνάνε λίμιση τραυματίες από τη διακοπή. Μην είσαι υπερβολικός και εσύ τώρα. Πέρυσι με το Χιμένεθ, ναι, εντάξει, γιατί ο Χιμένεθ την έκανε την εβδομάδα μια προπόνηση survivor. Αλλά αυτή τη στιγμή, παιδιά, τη διακοπή την περιμένουν σχεδόν όλοι.
1: Όλες οι ομάδες, ναι.
0: Μην νομίζετε ότι είναι μόνο ο Άρης. Απλά ο Άρης παρουσιάζει την εικόνα που παρουσιάζει και ο Άρης βλέπετε στα δύσκολα δεν θα πάρει τα σφύριγματα. Ο Παναθηναϊκός θα παίρνει τα σφύριγματα. Ο Πάοκ θα παίρνει τα σφύριγματα.
1: Εμάς δεν μας δίνουν αυτά που είναι τα σωστά υπέρ μας. Πώς το λένε.
0: Αυτά που δικαιούμαστε δεν μας δίνουν. Εντάξει, πόσο μάλλον τώρα μας δώσουν κανένα από το οποίο δεν δικαιούμαστε κιόλας και δεν το θέλουμε να σας πω και
1: τέτοια. Ξέρεις τι ωραία με κάτω από το χαλάκι πώς. Που δεν είναι αυτό. Επαναλαμβάνω, ο Άρης, η πρωταρχική του, το πρώτο πράγμα, απόλυτη προτεραιότητα είναι να βελτιωθεί αγωνιστικά. Είναι να βρει ο προπονητής τους κατάλληλους παίκτες που μπορούν να.
0: Δεν το μειώνουμε αυτό. Άστο, εννοείται.
1: Έτσι, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αλλά όταν κάνω μια κατεβασιά και μου κόβεις τώρα καθαρή φάση για offside, τι να λέμε.
0: Α, εδώ μου λέει ο Μιχάλης μετά το σου του Γκαρίκη που πάει στο δοκάρι, μπάλα πέμπε στον Παπασαραφιανό που είναι offside.
1: Okay.
0: Γι' αυτό
1: άρα,
0: λέει το δίνει.
1: Αν έμπαινε γκολ.
0: Θα το μετρήσω κανονικά.
1: Τέλεια. Okay.
0: Ευάλτο ρε Γκαρί να τελειώνουμε.
1: Πραγματικά.
0: Δηλαδή όλοι.
1: Εγώ νόμιζα ότι σταμάτησε τη φάση ότι δεν θα μετρούσε το γκολ. Οκ, okay, μετά το ακούω. Ευχαριστούμε του ακροάτε. Συνεννοηθήκαμε.
0: Τραβάμε, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Αλλά παιδιά, μην μειώνετε τη διακοπή. Και θεωρείτε ότι όλοι οι άλλοι είναι καλά και ότι ο Άρης δεν είναι και την περιμένει σαν άναξ ουρανού.
1: Καταρχάς, θα είναι μια πρωτοφανή διακοπή.
0: Να έρθει για να δουλέψει.
1: Πρώτη φορά τόσε.
0: Σαν προετοιμασία. Μην προετοιμασία θα κάνουμε.
1: Τρει εβδομάδε, ναι.
0: Εμεί θα δούμε τι θα κάνουμε τι εβδομάδε.
1: Τρει εβδομάδε θα κάνουμε ραδιοφωνικό.
0: Ραδιοφωνικό τι. Σοου. Θα ανοίξουμε γραμμέ, θα ξέρει.
1: Μπάσκετ.
0: Έχουμε και τον μπάσκετ. Ναι, είδε καλό το timing. Μα κρατήσει, κοίτα, η άλλη εβδομάδα θα είναι λίγο δύσκολη.
1: Λιόπουλο για τρει μέσα.
0: Η άλλη εβδομάδα θα είναι δύσκολη, γιατί δεν θα έχει μπάσκετ ακόμα.
1: Δεν υπάρχουν δύσκολα.
0: Αλλά δεν υπάρχουν δύσκολα. Η μεθεπόμενη όμω που θα έχει και το μάτι στη Λεμάν και το πρωτάθλημα πότε ξεκινάει.
1: Μετά τη Λεμάν.
0: Κατευθείαν, αρχίσω. Ναι.
1: Νομίζω από τη
0: στιγμή. Πότε που παίζουμε πρώτο μάτι.
1: Εκτό έδρα. Πού παίζουμε, δεν θυμάμαι επίση.
0: Καλά που και να θα του κάνουμε.
1: Ναι.
0: Να τους νικήσουμε.
1: Λοιπόν, να δώσουμε λίγο info για τα εισιτήρια για το.
0: Πες γιατί στέλνει και κόσμος. Μου το είπες και εσύ τώρα όταν μπήκε σαν μενόμενο Σταύρο το πρωί εδώ πέρα στο ραδίο Μέγαρο. Και έρχεται ο Πλιάκος και μου λέει. Να το πω πως το πες.
1: Όχι.
0: Ναι, άσε με.
1: Καρδίτσα, σωστά. Καρδίτσα.
0: Καρδίτσα. Να το πω πως το πες.
1: Καρδίτσα, πως το πες. Όχι!
0: Με το υποκοριστικό θα το πω.
1: Γιατί... Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Άκου τι. Πάρουμε το σοβαρό του έτσι όπως πρέπει να είναι.
0: Πάμε λίγο να κάνουμε μια σύνδεση με τον Φώτη Πλιάκο, ο οποίος μας έχει φρέσκο ρεπορτάζ ότι έχει να κάνει με τα εισιτήρια του Αγώνα του Σαββάτου. Φώτη, καλημέρα.
1: Γεια σου, Νίκο. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες.
0: Ναι.
1: Να πω καταρχάς ότι στην ευρύτερη, να το πω έτσι κομψά, αλλαγή τιμολογιακής οικονομικής πολιτικής στα εισιτήρια, η ΠΑΕ Άρης.
0: Σας λέει τώρα αυτό τις πράγματα δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα.
1: Ναι, όχι, ήθελε να δώσει εισιτήρια σε όλους τους φιλοξενούμενους εκτός από τον ΠΑΟΚ, έτσι για τους προφανείς και ευνόητους λόγους. Δηλαδή έγινε επικοινωνία και με την ΑΕΚ όταν παίξαμε, αλλά ο Ηλιόπουλος, ο Μάριος Ηλιόπουλος το απέρριψε επειδή είχαν γίνει υπήρξαν εντάσεις, τέλος πάντων, το αποκόψα και διακριτικά, στο ΑΕΚ Ηρακλής. Και σου λέει, άμα έγιναν, αν υπήρχε ένταση στο ΑΕΚ Ηρακλής, με τον Άρη που υπάρχει μεγαλύτερη. Ακούω τις διαφημίσεις όμως τώρα στο αυτή. Όχι. Κάτι έκανες και ακούω τις.
0: Για να δώσω, για να τονίσω τη σοβαρότητα αυτή τη στιγμή του ρεπορτάζ και τη είδηση, έχοντας καλημέρα στο Φώτη Πλιάκο, βάλε. Πάμε λίγο, ναι, Φώτη.
1: Ωραίος. Άρα. Ήθελα να δώσω σε όλους, έτσι, εκτός από τον Μπακλίστα αυτό, μπορεί να τα ακούω.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Θα κάθομαι, θα σε διώξω από την, από την κονσόλα.
0: Κάτσε ρε Φώτη, κάτσε ρε Φώτη.
1: Ήρθες τρεις μέρες εδώ και θα
0: μας διώξεις. Κάτσε ρε Φώτη.
1: Τρία χρόνια εδώ στην καρέκλα.
0: Κάτσε να μας διώξεις κιόλας. Για συνέχισε. Άρα θα έχει φίλους του Ηρακλή.
1: Οπότε αυτή τη στιγμή δεν είναι τίποτα σίγουρο, αλλά είναι επιθυμία των δύο διοικήσεων, Μονεβασιώτη και Καρυπίδη, να υπάρξουν φίλοι του
0: Ηρακλή. Αυτό από την πρώτη στιγμή ήταν ξεκάθαρο.
1: Άρα τώρα τι γίνεται.
0: Η αστυνομία όμως είχε πει τσούκου.
1: Η αστυνομία σε πρώτη φάση είπε τσούκου. Αλλά δεν είναι αποφασίζει και την τελική αποφάση την πάρει η αστυνομία, αλλά το Υπουργείο Αθλητισμού θέλει να αρχίζουν να γίνονται σιγά σιγά όπου μπορεί

0: Είδα δηλαδή. Το είδα ότι το.
1: Το ψάχνανε.
0: Κάνανε το πλάνο, πού θα μπουν, πώς θα μπουν, από πού θα έρθουν κτλ. Αλλά το τελικό OK το περιμένουν από την, από την αστυνομία. Γι' αυτό το λόγο. Σήμερα δεν είδαμε επίσημη ανακοίνωση έτσι για τα εισιτήρια, αλλά έχουν βγει τα εισιτήρια στη ΜΟΡ και δεν είναι διαθέσιμα για την. Πώς το λένε, για τη θύρα 1. Έτσι. Οπότε περιμένουν το τελικό OK της αστυνομίας. Το Υπουργείο Αθλητισμού θέλει τη μετακίνηση. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι αρνητικό, αλλά όχι 1000% αρνητικό. Νομίζω ότι θα πάμε σε μια λογική πρόβλεψη, έτσι. Δεν είναι η τελική απόφαση, ότι θα έρθουν φίλοι του Ηρακλή και θα καθίσουν στη θύρα 4, όπως ερχόντουσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια οι φιλοξενούμενοι οπαδοί, με ένα σχέδιο, ξέρω εγώ, που θα το εκπονήσει η αστυνομία και θα το εξυπηρετήσει. Παναλαμβάνω, είναι πρόβλεψη αυτό, αλλά είναι και θέληση αρκετών παραγόντων και σε πολιτικό επίπεδο, από ό,τι καταλαβαίνω, για να δείξουν ότι εδώ μπορούμε να συνυπάρξουμε και να.
1: Καλό να γίνει μια αρχή από κάπου.
0: Να κάνουμε, ναι. Το θεωρούν ότι, ναι, σε πολιτικό επίπεδο μπορεί να είναι μια αρχή και ότι είναι καλό, ρε παιδί μου, ευρύτερα για το ποδόσφαιρο, τα αθλητικά δρόμενα κτλ. Να αρχίζει ο κόσμος να πηγαίνει σε όλα τα γήπεδα. Οπότε νομίζω ότι η τελική απόφαση, θέλοντας και μη, θα πάρθει σήμερα. Πολύ πιθανό η αστυνομία να θέσει βέτο και να πει: εμείς δεν μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε αυτό το πλάνο. Από αυτά που είδα, από αυτά που κατάλαβα, πάντως το θεωρώ 50-50 αυτή τη στιγμή να επιτραπεί τελικά η μετακίνηση. Πάντως από τα εισιτήρια που ανακοινώθηκαν και για τη θύρα 3 είναι πιο φτηνό συγκριτικά με το παιχνίδι με τον Όφη. Έτσι, πήγε στα 20 ευρώ το εισιτήριο στη θύρα 3. Για τη θύρα 1 στη ΜΟΡ, τώρα που μιλάμε, δεν υπάρχει διαθεσιμότητα για τον λόγο που εξήγησα. Περιμένουν το τελικό OK αν θα δοθεί από την αστυνομία και θα έρθουν τελικά φίλοι του Ηρακλή στο πλάνο της Βικελίδης. Αν δεν έρθουν, θα ανοίξουν φυσικά τα εισιτήρια και για την θύρα 1. Και έχω την εντύπωση, γιατί και αυτό ήταν και δέσμευση της ΠΑΕ, ότι όσοι φιλοξενούμενοι που ήρθουν φέτος θα πληρώσουν την κάρτα φιλάθλου, έτσι. Και νομίζω ότι αυτή είναι η συμφωνία, δηλαδή να πάει σε ένα συνολικό πακέτο το εισιτήριο για τους Ηρακλειδείς 25 συν 15, δηλαδή στα 40 ευρώ.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα δεδομένα, πάνω κάτω.
1: Ωραία θα είναι. Ωραία θα είναι.
0: 50-50.
1: Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο Άρης πριν λίγα χρόνια ήταν αυτός ο οποίος είχε δώσει το παρόν και στο Καρασκάκη και στη Λεωφόρο την ίδια χρονιά μέσα. Νομίζω το 22 ήταν, πριν 4 χρόνια. Και δεν είχε γίνει το παραμικρό.
0: Mm-hmm. Ποιο.
1: Τότε είχε πάει ο παδί του Άρη και στη Λεωφόρο.
0: Ναι, εντάξει. Ήταν λίγο τι διαφορετικές συνθήκες.
1: Εντάξει, ήταν τότε και μετά την τηλεφωνία του Άρη.
0: Η ΑΕΚ το είχε κόψει, αν θυμάσαι, ακόμα και τότε. Η ΑΕΚ το είχε. Άστο καλύτερα, είχαν πει.
1: Εντάξει, δεν είναι, να σου πω κάτι. Αν κάτσουμε και το δούμε σοβαρά και βρούμε πάλι την παιδεία, να το πω έτσι. Γιατί είχε χαθεί και λίγο παιδεία σε ορισμένους για τέτοιες μετακινήσεις. Υπάρχουν εκείνοι που την έχουν.
0: Καταρχάς, υπάρχει μια ολόκληρη γενιά οπαδών που δεν έχει ζήσει τις μετακινήσεις. Οι φίλοι όλων των ομάδων, εγώ λέω συγκεκριμένα για τους φίλους του Άρη, που και μας ενδιαφέρει πιο πολύ και ασχολούμαστε περισσότερο, αυτοί που είναι 20, 25, 30, να σου πω ενδεχομένως, ναι, μπορεί να το παρατραβάνε, δεν έχουν δει μετακίνηση ανάμεσα στο Big Five και τον Ηρακλή, έτσι, που συγκαταλέγεται.
1: Αυτή τη τελευταία φορά που είδαμε κόσμο του Άρη εκτός έδρας στην Ντέρμπι με τον Μπάγκ, τώρα μιλάμε πριν 21 χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πού να το δουν.
0: Υπάρχει μια ολόκληρη γενιά που δεν το. Ούτε καν το. Είναι εκτός από την πραγματικότητα. Δεν το έχει δει. Όταν δεν το έχει δει κάτι. Και εμείς όταν ακούγαμε ιστορίες από το παρελθόν, ότι εδώ εμείς πηγαίναμε όλοι μαζί, ανακατεμένοι στη σήμερα, μας φαίνονταν. Αλλά έτσι πηγαίναν οι άνθρωποι τότε, το 70, ξέρω.
1: Και αναλόγως, παιδιά, εφόσον γίνει αυτό, θα έχει και ο Άρης εισιτήρια στο Καφταντζόγλιο.
0: Προφανώς. Στο
1: δεύτερο γύρο.
0: Το ανάλογο ποσοστό και φαντάζομαι και την ανάλογη τιμή, έτσι, για να είμαστε και.
1: Εντάξει, και θα πρέπει η αστυνομία κάποια στιγμή, το λέμε συνεχώς, να μην πηγαίνει στη λογική, γιατί δεν υπάρχει το δεν μπορώ. Δεν θέλω να βάλουν μπελά στο κεφάλι τους. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα, δεν θέλω να βάλουν μπελά στο κεφάλι τους. Να εκπονήσουν ένα πλάνο, ένα σχέδιο μετακίνησης μπορούνε. Το θέμα είναι ότι δεν θέλουν να το κάνουν.
0: Ναι. Το θέμα είναι να φανούμε όλοι.
1: Χωρίς να λέω ότι φταίνε μόνο αυτοί.
0: Όχι, δεν είναι. Προφανώς
1: και δεν λέω ότι φταίνε μόνο αυτοί.
0: Μόνο αυτοί, αλλά ξέρεις, σε ένα σημείο και μετά βολεύει την αστυνομία, ξέρεις, να μην γίνεται μετακίνηση οπαδών. Γιατί άλλο είναι να κάθεσαι σε μάτς μόνο με τους οπαδούς μιας ομάδας της γηπεδούχου, και άλλο να έχεις, ακόμα και αν δεν γίνει τίποτα, είναι μια επιβάρυνση για τις αστυνομικές δυνάμεις. Σε κάθε
1: Άρα, κρατάμε ότι είναι ένα τσιπ φθηνότερο στο πέταλο το

0: Ένα τσίκ στη θύρα 3, γιατί ένα θύρα 1 είπαμε δεν είναι ακόμα διαθέσιμο.
1: Και στα υπόλοιπες θύρες είναι κανονικά ίδιες τιμές.
0: Ίδιες είναι, δεν το
1: για αυτό, το Tier 1, εσύ τα είδες.
0: Είδα και τη θύρα 3 μόνο, κάτσε να το.
1: Εντάξει, το ξέρω με τους αεροστάτες και φώτη, αλλά δεν σκέφτηκε τις άλλες θύρες.
0: Να σου πω γιατί είδα και τη θύρα 3. Γιατί η θύρα 3 με καίει. Στο υπόλοιπο γήπεδο.
1: Είναι γιατί τα πέταλα τώρα, δεν είπαμε, δεν τα κουμπάσαμε.
0: Στο υπόλοιπο γήπεδο, όποιο θέλει να μου βάλει το πουκάμισό του, να τον δείξει η κάμερα, να τον κάνει, βάλ το παραπάνω. Αλλά δώσ' μου την θύρα 3. Σε νορμάλ τιμή. Γι' αυτό είδα μόνο την θύρα 3 για να πω την αλήθεια, επειδή είναι το θέμα που με απασχολούσε περισσότερο. Κάτσε να μπούμε στο more εδώ, να δούμε και τις υπόλοιπες θύρες. Αποδοχή όλων των cookies.
1: Cookies.
0: Cookies, cookies.
1: Αυτά γιατί λένε cookies, δεν το κατάλαβα ποτέ.
0: Κάποιος.
1: Μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος που είναι γκατζετάκιας γιατί τα λένε cookies.
0: Τι cookies λένε. Θύρα 2.35, θύρα 3.20, θύρα 7.50, θύρα 9.40.
1: Tier 1. Tier 1. Εντάξει, οκ, okay, λογικό είναι. Εντάξει, αλλά τουλάχιστον ένα τσίκ κάτω στο πέταλο.
0: Ένα τσίκ κάτι. Δηλαδή, πάντα είπαμε όλα τα κρίνουμε βάσει συγκεκριμένων τέλος πάντων δεδομένων. Ένα τσίκ κάτω είναι κάτι. Και για να σου πω την αλήθεια, εγώ θέλω να γίνει η μετακίνηση, γιατί πέρα από το γεγονός ότι θα. Είναι ωραίο να ξεκινήσουμε σιγά σιγά αυτό εμείς με το οποίο μεγαλώσαμε, δηλαδή να πηγαίνουν οι Ηρακλειδείς στο Χαϊρλάου και να πηγαίνουν και οι Αριανοί στο Καφτατζόγλιο. Το θέλω για αγωνιστικούς λόγους, γιατί το θεωρώ το να γίνει το μάτς σε συνθήκες κανονικού ντέρμπι και με αντίπαλους οπαδούς, ότι θα δώσει θέλοντας και μία, ακόμα και αυτός ο παίκτης που βαριέται, που είδαμε κάποιους να περπατάνε εχθές, δεν θα μπορεί να περπατάει.
1: Θα βρει, εγώ πιστεύω ότι θα βρει και κόσμος που είναι αυτή τη στιγμή βαρύς.
0: Ναι,
1: θα βρει κίνητρο να πάει στο γήπεδο το Σάββατο.
0: 100%. Άρα και εγώ στην αρχή.
1: Θα πει κάστανε άλλοι και θα πάμε. Θα το δει έτσι.
0: Βάσει πώς βλέπω εγώ τα πράγματα. Το θεωρούσα υπερβολικό να δοθεί σε οποιονδήποτε φιλοξενούμενο παδό όλη η θύρα 1.
1: Απλά μας βάζει σε μπελά τώρα και θα πρέπει να πάμε πιο νωρίς, να παρκάρουμε πιο νωρίς. Πιο νωρίς και πιο νωρίς και πιο νωρίς, εντάξει.
0: Εγώ την ίδια ώρα θα πάω πάντως.
1: Καλά, εσύ χθες τερμάτισες. Τι ώρα πήγες? Δύο πήγες, τι ώρα πήγες?
0: Πήγα αφού είμαι παραδείγμα.
1: Είχες να βγεις εσύ, ναι. Πήγες και έφυγες και ξαναπήγες.
0: Τι να κάνω, καθόμουν εκεί μόνος με τους τεχνικούς του Sky.
1: Κάτσε, δύο ώρα πήγες.
0: Πήγα, ναι, δύο.
1: Εντάξει, ρε, έφυγε να καθίσει.
0: Τρελό είσαι, ρε.
1: Γιατί το έχω κάνει.
0: Ξέρεις τι έχω κάνει. Μετά γύρισα, μαγείρεψα, έφαγα.
1: Μίλα μου γι' αυτό.
0: Δεν είναι. Στραπατσάδα.
1: Όχι, άσε τώρα, εδώ με μένα μιλά.
0: Στραπατσάδα.
1: Στραπατσάδα.
0: Έκανα μια στραπατσάδα σαν έφαγα, πήρα ένα καφέ και ξαναγύρισα και είδα αυτό το πράγμα στο πρώτο ημίχρονο που μου ήρθε η στραπατσάδα στο.
1: Πώς την κάνει?
0: Στο λαιμό. Δεν μπορώ να σου πω.
1: Γιατί?
0: Γιατί από εβδομάδα θα πούμε και συνταγές, θα έχουμε και.
1: Θα έχουμε να λέμε.
0: Τώρα έχουμε.
1: Τον Τζελεμεντέ θα βγάλουμε.
0: Θέματα που.
1: Θα πάρουμε και την κυρία Βέφα.
0: Που καίνε. Εσύ σου είναι υπέρ το να δοθεί όλη η θύρα 1 σε οποιοδήποτε φιλοξενούμενο.
1: Όλη η θύρα είναι για μένα, να σου πω, λέει, μου κάθε λίγο υπερβολή.
0: Και εμένα, ναι.
1: Δηλαδή το να δώσει την 4 είναι normal. Okay. Όλοι έχουν,
0: ναι, ναι,
1: πολλοί έχουν περάσει. Πολλοί έχουν παρελάσει από την 4. Ναι, μόνο επειδή μια ομάδα δεν μπορεί να δουν από την 4. Δεν βλέπουν τα ματάκια
0: του. Okay,
1: δεν βλέπουν καλά, τέλος πάντων.
0: Καλά, έτσι κι αλλιώς για Άρης Πάοκ και Πάοκ Άρης δεν υπάρχει περίπτωση μετακίνηση. Ναι.
1: Το να δώσει τώρα όλη την ένα. Εντάξει, εμένα δεν μ' άρεσε. Δεν με τρελαίνει και πάρα πολύ.
0: Αυτή ήταν και. Αλλά εφόσον έχει γίνει η συγκεκριμένη θύρα που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις.
1: Θα πει κάποιο παλιά γιατί την έδινες.
0: Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Είπαμε. Και πιο παλιά πήγαιναν ανακατεμένοι οπαδοί στα φύλαθλοι των ομάδων.
1: Καλά,
0: και το ποδόσφαιρο ήταν.
1: Το
0: ναι, ναι. Όχι, γιατί άλλαξε και η νομοθεσία. Είναι το 5%. Και γι' αυτό έκανε εκείνη την θύρα. Όπως είναι σε όλα τα γήπεδα, μια συγκεκριμένη θύρα και στο Καραϊσκάκης και στην All Win Arena και παντού που πηγαίνουν οι φιλοξενούμενοι οπαδοί. Έχεις μια πρώτη παρτίδα μηνυμάτων?
1: Έχω να δούμε μερικά.
0: Σκούπα.
1: Αντικειμενικά, πώς βλέπετε, λέει το 21-22 πόδι για κατάκτηση κυπέλου. Δεν ξέρω πώς γίνουν, λέει, διασταυρώσει και τα ζευγάρια.
0: Για ποιο σε θεσμό?
1: Νανί, νανί και πίτα στο. Τα Κυριάκο.
0: Κάτσε λίγο, συγγνώμη.
1: Για να πάμε εμεί στο κύπελο, δεν είναι 21.
0: Ποδόσφαιρο ή μπάσκετ? Σε ποιο
1: άθλημα? Ναι, βιολογικά για ποδόσφαιρο, λέει ο Κυριάκο.
0: Ποδόσφαιρο.
1: 21 μα δίνει τόσο πολύ. Καλά, γιατί όχι. Η παραχώρηση εισιτηρίων στου αντιπάλου σχετίζεται. Τι λέει, σχετίζεται, λέει, και με τις υποσχέσεις του Καρυπίδη για έσοδο στον ΑΣ, πάει και αυτό τη χώρα.
0: Αυτό, είναι, ότι όλοι οι φιλοξενούμενοι οπαδοί που θα έρθουν στο κλειάν της Μικελίδης θα πρέπει να βγάλουν κάρτα φιλάθλου.
1: Και να έχει έσοδα,
0: ναι, είναι συν 15, ναι. Τα έσοδα πάνε από την κάρτα φιλάθλου.
1: Ο Χάρης θεωρεί ότι και τα 35 στη 2 είναι ντροπή. Έχετε φαγωθεί, λέει, με τα πέταλα.
0: Ναι, έχουν φαγωθεί και τα πέταλα.
1: Κοίταξε, γιατί το πέταλο είναι αλλιώς, ρε Χάρη.
0: Το πέταλο είναι η λαϊκή θύρα. Είναι η θύρα όπου.
1: Τη μύση, του γούστου.
0: Δίνει πνοή, δίνει πνοή στο γήπεδο, έτσι. Και για να υπάρχουν. Αυτό συμβαίνει διαπλανητικά. Να είναι έδρα κανονική ένα γήπεδο, πρέπει το πέταλο να είναι έτσι όπως πρέπει. Για να είναι το πέταλο έτσι όπως πρέπει, να είναι και η τιμή του εισιτηρίου έτσι όπως πρέπει, να εξυπηρετεί τις λαϊκές μάζες, τους πιτσιρικάδες, τους νεαρούς, τους οργανωμένους που πηγαίνουν σε αυτή τη θύρα.
1: Έχει στείλει ένα ωραίο μήνυμα ο Χρήστος. Ο Παλάσιος λέει.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να τρέχει με χειρόφρενο.
0: Ναι, ρε, άσο, δεν είναι.
1: Αλήθεια είναι. Γεια σα, ρε Χριστάρα.
0: Ισχύει.
1: Αντιμαγευτική Άσυρο. Καλημέρα και στο Φώτη. Στη φάση του Χαρούλα, γράψει του Χαρούπα, μάλλον θες να πεις.
0: Μάλλον.
1: Στο 25 περίπου βγαίνει 4 με 1, κάνει το 1-0. Εκεί θα δεις άλλο ματς. Και βάλει τα πιτσιρίκια στη θέση τους, αυτοί που παίζουν περισσότερο προσφέρουν. Κοίτα, δεν θα ξέρω αν θα προσφέρουν περισσότερο, όχι αυτή τη στιγμή. Είναι κρίμα πάντως που καίγεται και ο Χαρούπας και ο Βοριαζίδης, που ο Χαρούπας θα πάει πολύ καλά βέβαια, παρότι δεν είναι η θέση του, στο αριστερό άκρο της άμυνας και αναδεικνύει και το λάθος που έκανε στο μεταγραφικό σχεδιασμό που δεν πήρε 4 αριστερό μπακ.
0: Και δύο Έλληνα που να μπορεί να παίξει στο κύπελλο, ναι. Λέω εγώ. Που θα μου πεις είναι δύσκολο, αλλά γι' αυτό έχουμε τεχνικό διευθυντή, ξέρω εγώ, άνθρωποι που κάνει μεταγραφές
1: δηλαδή,
0: για τα δύσκολα.
1: Θα βγει όλη χρονιά δηλαδή έτσι τώρα με το Ρίτσαρ στο Χαρούπα και, και τον Πασραφιανό. Αλλά μετά έρχονται κάτι τύποι και λένε α, δεν κάνετε κριτική. Τι να κάνουμε, να αρχίσουμε να βρίζουμε.
0: Όχι, αυτό εννοεί κριτική, να αρχίσει να βρίζει. Αυτό θεωρεί κριτική.
1: Σαν το φίλο τον Νίκο που έστειλε τώρα, τα βλέπω για τα πρώτα τα μηνύματα. Το μοναδικό κέρδο λέει χθε ήταν το άδειο γήπεδο. Κάτσε, ρε Νίκο. Υπάρχει και είναι δυνατόν, ρε Νίκο, να μου λες ότι είναι κέρδο το άδειο γήπεδο.
0: Εγώ είμαι τη άποψη ότι ο καθένα δεν μπορεί να λέει την άποψή του. Εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτό. Δηλαδή,
1: να τη λέει την άποψή του, αλλά είναι δυνατόν.
0: Είδα ποσταρίσματα στο Twitter από αυτοπροσδιοριζόμενου
1: δεν μπορεί να υπάρχει λογική το άδειο γήπεδο. Δεν βοηθάει σε κανέναν το άδειο γήπεδο.
0: Λέγανε να φάμε 5 για να φύγει ο Καρυπίδης από τον Μπάουκ. Καταλαβαίνει τώρα το μέγεθο.
1: Δεν θα φύγει ο Καρυπίδης, παιδιά, έτσι.
0: Είτε φάμε 5 είτε 32.
1: Και 32 γκολ να τρώγαμε, δεν θα φεύγε. Δηλαδή, μην έχετε αιμονές. Οι αιμονές στη ζωή είναι κακό πράγμα, ρε παιδιά. Ρε Νίκο μου, δηλαδή, τώρα που και εσύ αργιανός είσαι, από μικρός αργιανός είσαι, δεν σε ξέρω, αλλά είμαι σίγουρος. Είναι δυνατόν να μου λες ότι το άδειο γήπεδο, ρε φίλε, είναι κέρδος για μια ομάδα.
0: Είναι η άποψή του.
1: Όχι, ρε Φώτη, δεν υπάρχει για όλα.
0: Διαφωνούμε, ναι, είναι
1: αντάξει. Δεν υπάρχει για όλα είναι η άποψή του.
0: Δεν μπορεί να τον αλλάξει.
1: Το να μου πει ότι ο Μπουσαΐντ είναι παίκτης που τον πιστεύω. Και Νίκο, είσαι άδικος που είσαι αυστηρός μαζί του, ρε παιδί μου, θα σου πω ναι, είναι άποψή
0: σου. Θα σου πω ότι είναι άποψή του, δεν είναι ο μοναδικός ένας ο Νακατά. Έχει κάποιους που το πιστεύουν.
1: Τι γίνεται τώρα το ένα γήπεδο να
0: εμείς
1: είναι και να αποτελεί κέρδος.
0: Εμείς θεωρούμε ότι το γήπεδο πρέπει να είναι πάντα γεμάτο, είτε είναι η διοίκηση της αρεσκίας μας, είτε κάνει λάθη, είτε κάνει φοβερά λάθη, είτε δίνει όραμα, είτε δεν δίνει όραμα. Ότι η παρουσία μας στο γήπεδο, αλλά αυτό το πιστεύουμε. Ο άλλος πιστεύει ότι θέλει να κάνει εποχή. Όχι, είναι δικαίωμά του.
1: Ο Γιώργος, όσο δεν βάζει βασική εντεκάδα και πάει σε rotation ομάδα, δεν πρόκειται να δέσει, συμφωνώ. Και θα είναι ένα τσίρκο όπως θες. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Όντως, το ότι στα τελευταία μάτσα από την Τρίπολη και μετά, από την ΑΕΚ βασικά και μετά, ο Άρης έχει 7 αλλαγές σε κάθε παιχνίδι.
0: Συν την αναγκαστική παρουσία
1: των μικρών.
0: Δύο μικρών.
1: Είναι 2 συν 5 ουσιαστικά. Το κοιτούσα, το μετρούσα χθες το βράδυ στην εκπομπή με τον Αλέξη Τσαρούχα. Από την ΑΕΚ και μετά έχει 7 με 8 αλλαγές σε κάθε μάτσα.
0: Έτσι. ΑΕΚ, 9 χθες.
1: Αστέρας, ναι. ΠΑΟΚ, Μαρκό. Έτσι δεν φτιάχνει ομοιογένεια.
0: 9 χθες, ναι.
1: Σε καμία περίπτωση. Αλλά επειδή βλέπω ότι είναι ορισμένοι και για την. Όχι πολύ, χαίρομαι που δεν είστε πολύ. 2-3 στείλατε για την Διετησία. Παιδιά, βλέπετε οι άλλοι πώς θα παίρνουν τα σφυρίγματα όταν δεν τραβάνε οι ομάδες τους.
0: Επίσης,
1: δεν γίνεται εμείς να μιλάμε για την Διετησία. Και
0: σας
1: το λέει ένας άνθρωπος που ξέρετε ότι με την Διετησία βγάζω σφυριά τόσα χρόνια.
0: Τι εννοείς βγάζει σφυριά.
1: Δεν θέλω να ασχολούμαι, ρε φίλε.
0: Όχι, γιατί να μην είναι κομμάτι.
1: Δεν θέλω.
0: Δεν γίνεται να ασχολήσω όμως μόνο. Είναι κομμάτι του αγώνα. Τι δεν ασχολούμαι.
1: Θέλω να εστιάζω πρώτα στα αγωνιστικά.
0: Τέλεια, φανταστικά μαζί σου.
1: Αυτό.
0: Αλλά δεν γίνεται να περνάει.
1: Βλέπεις τι γίνεται γύρω σου, γιατί πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται και γύρω μας. Δεν ζούμε στο μικρό σπίτι, στο λιβάδι.
0: Ακριβώς.
1: Βλέπουμε τι γίνεται.
0: Αν κερδίζουν οι άλλοι έχοντας εύνοια διετησίας και εμάς να μας κόβουν 3 με 1 να φεύγουν στην αντεπίθεση.
1: Αυτό τώρα ήταν εχθρό.
0: Και να μας κόβει το.
1: Ρε γκολ έκανες εκείνη τη
0: θα
1: φάση.
0: Θα τολμούσες στην Τούμπα να σηκώσει εκεί στην.
1: 99% γκολ έκανες.
0: Ναι, άμα το δείτε τη φάση, βγαίνουν και ένα έλεγχο από πίσω. Πάει 4 με 1. Καλό θα μου πει και ο Γκάρι ότι ήταν όλο μόνο του και το χάσα, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι άλλο.
1: Ο Σπύρος λέει σε σένα απευθύνεται.
0: Τι λέει.
1: Όταν ακούς από κάποιον να λέει εγώ εδώ είμαι απλά ένας υπάλληλος, να το φοβάσαι λέει. Στην αρχή που σου είπα ρε, που σου λέει εγώ ένας υπάλληλος είμαι εδώ πέρα.
0: Α, okay. Εγώ δεν είχα δικαίωμα υπογραφής.
1: Εγώ δεν είχα δικαίωμα υπογραφής. Λοιπόν, ο Σπύρος ας πούμε στο άλλο άκρο, είστε ορισμένοι παιδιά που είστε κολλημένοι μυαλά. Έχετε δίκιο λέει, ζήτω Κάρι, ζήτω. Κάρι λέτε μας, είπα είμαι εμείς ζήτω Κάρι Πίδης.
0: Αν άκουσες κάτι τέτοιο.
1: Ρε Σπύρο μου, θέλετε να πάτε την κουβέντα Εκεί που θέλετε εσείς. Για να πείτε για τον Καρυπίδη.
0: Νικό, το έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές. Εμείς λέμε ζήτω ο Άρης.
1: Ζήτω ο Άρης, λέμε, παιδιά. Ο Άρης. Δεν πάμε είναι... στο γήπεδο για τον Καρυπίδη. Καρυπίδης είστε. Ναι, δεν είστε Καρυπίδης. Άρης είστε. Άρης είμαστε όλοι.
0: Ζήτω ο Άρης. Υπό οποιαδήποτε
1: συνθήκη. Δηλαδή, άμα πάμε στο γήπεδο, λέμε. Σημαίνει ότι στηρίζουμε τον Καρυπίδη. Την ομάδα μας πάμε να δούμε, ρε παιδιά, δηλαδή. Τι σας έχει πιάσει. Καταλαβαίνω την απογοήτευση. Καταλαβαίνω την ατιτλία που μας έχει βαρέσει στο κεφάλι. Την έλλειψη επιτυχιών. Να πιαστούμε από κάτι από τη χαρά. Κολλήστε λίγο, ρεμίστε λίγο, ρε, ορισμένοι.
0: Αλλά και τα λάθη λέμε και τα
1: μα τα λέμε όλα, ρε, λέμε, σου, λέμε, το... λέμε πάλι, δεν έχει πάρει στερό μπακ, παίζει με το χαρούπα.
0: Τι να πούμε.
1: Τι να πούμε δηλαδή.
0: Όχι, για κάποιου κριτική είναι να πει.
1: Για κάποιου είναι να βρίζει. Για να βγαίνουμε κάθε μέρα και να λέμε ότι πρέπει να φύγει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λες και θα φύγει έτσι. Εντάξει, οκ, okay, τι να κάνουμε τώρα. Και αν δεν τα λες, σημαίνει τον αβαντάρι. Μιλάμε τώρα για IQ ραδικού.
0: Ζήτω Άρης, λέμε εμείς υπό οποιαδήποτε συνθήκη. Και στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο και στο βόλεϊ και στο πόλο και παντού. Δηλαδή, είτε είναι η τέλεια διοίκηση όπως την έχουμε στο μπάσκετ, με Σιάο, Ζήση, Σπανούλη, ρόστερ το οποίο θέλει ο προπονητής, είτε αυτό το οποίο γίνεται στο ποδόσφαιρο με τα πάρα πολλά λάθη, τα οποία δεν μας εκφράζουν, δεν μας αρέσουν, αλλά λέμε ζήτω ο Άρης. Αυτό είναι το.
1: Όπως,
0: άμα θέλετε εσείς, φυσικά έχετε το δικαίωμα να λέτε ό,τι θέλετε, θα μας επιτρέψουν να διαφωνούμε κι εμείς.
1: Πασχαλάρας.
0: Τι λέει.
1: Τι κόντρα στη ροή το 0 λέει τη Γιαγκελόνα. Λέει ότι ο Θαναϊλάκης και ο Παλομπαρίν, θα τον πω εγώ, αλλιώς το λες εσύ, θα το έλεγαν αυτό. Δύο τετατέταρτα δοκάρια είχαν πριν τον γκολ και κάθε φορά που έβγαιναν μπροστά, ο Ολυμπιακός ήταν τριχημία. Μετά τον γκολ είναι τους πάτησαν. Αλλά και κόντρα στη ροή το αγώνα το 0-1. Δεν υπάρχει άποψη για άδειο γήπεδο μαζί μου. Έτσι. Και κανένα δικαίωμα δεν έχει δικαίωμα να την εκφράζει σε μέσα του Άρη. Πασχαλάρα. Δεν υπάρχει, παιδιά, το άδειο γήπεδο. Λοιπόν. Τέλος πάντων, ο Αντρέας λέει: Κάποιοι λέει, δεν τρέπονται να υπερασπίζουν τον Καρυπίδη στη μέση για τα πέταλα. Ποιος υπερασπίστηκε τον Καρυπίδη για τη μέση τα πέταλα?
0: Εγώ δεν άκουσα ούτε έναν. Δεν άκουσα ούτε έναν πάντως. Ειδικά τώρα από ανθρώπους που.
1: Ποιος τον υπερασπίστηκε?
0: Γράφουν το ρεπορτάζ και είναι ρεπόρτερ κτλ. Ούτε μισός.
1: Ο Χάρης λέει.
0: Τι λέει ο Χάρης?
1: Που λέει ότι για τα εισιτήρια στη 2 ότι δεν είναι ντροπή που είναι τόσο ακριβά. Και λέει. Και παντάσταση για τα πέταλα. Που όντως και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Τα πέταλα είναι αλλιώς, οκ. Okay. Ναι. Και λέει δηλαδή. Λέει, εμείς στη 2 λέει τι είμαστε, λέει bitcoiners.
0: Όχι, ρε φίλε. Αλλά πες ότι θέλει να κάνει αυτή
1: και την. Και μεγάλο στελέχη σε τέτοιες εταιρείες. Μπράβο, ρε Χάρη. Τέτοιου θέλω, ρε φίλε. Τι ωραίο χιούμορ ήταν αυτό. Bitcoiners, λέει. Ο Φώτης λέει. Ο Φώτης είναι σαν την κυρία της Πρέσπας, λέει, που δεν δίνει τις συνταγές. Ποια είναι η κυρία της Πρέσπας?
0: Α, είναι μια. Τι είναι, κάτι είναι.
1: Τίποτα vlog και τέτοια, τίποτα Instagram, YouTuber. Η κυρία της Πρέσπας. Η οποία μαγειρεύει, αλλά δεν δίνει τις συνταγές.
0: Θα σου την πω, δεν έχεις δει.
1: Όχι.
0: Καλημέρα από τις Πρέσπες, σήμερα θα φάμε φασόλια.
1: Η γυναίκα μου βλέπει αυτή τη μαγειρική. Σαγκιόλα, τη βλέπω όλη την ώρα, βλέπει βίντεο με μαγειρική. Βλέπει κάτι θείες, κάτι γιαγιάδες, γλυκούλες, ρε παιδί.
0: Αυτές είναι, ναι.
1: Και άλλη μαγειρεύει και δεν δίνει τις συνταγές. Έκατσε εδώ τότε. Δώσε συνταγή να το κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή είναι σαν να βγαίνει ο Πετρετζίκης τόσα χρόνια, ας πούμε, να μαγειρεύει, αλλά δεν θα σου πω πώς θα το κάνετε.
0: Την είχαν κράξει κάποιοι.
1: Καλά την κάνανε.
0: Δεν δίνει συνταγή. Τώρα σκέφτομαι, είναι σαν άλυση, δεν σας, ή εγώ δεν σας δίνω ρεπορτάζ, μην με κράξατε.
1: Θα κάνουμε μεταγραφή, αλλά δεν σας λέω ποιος. Δεν σας λέω ποιος.
0: Θα το μάθετε.
1: Ναι, θα το μάθετε μετά. Δεν σας λέω τίποτα, δεν σας λέω ούτε ένα hint. Δεν τι τραβάμε.
0: Στο break πρέπει να πάμε με αυτά και αυτά. 11.
1: Η ένα, είπαμε Δημήτρη, την δίνει κλειστή γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να έρθουν οι οπαδοί του Ηρακλή. Από ό,τι φαίνεται, όπως μας μετέφερε νωρίτερα το ρεπορτάζ ο Φώτης Πιλιάκος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Να είστε καλά. Αυτή ήταν.
0: Υποχρεώσεις μας, δουλειά μας, γι' αυτό.
1: Λοιπόν, ο Στέργιος λέει ότι η δημοκρατία είναι να ανέχεις απόψεις με τις οποίες διαφωνείς ριζικά. Δεν υπάρχουν όρια απόψεις. Όχι, ρε Στέργιο, υπάρχουν. Γιατί να αρχίσουμε να τους βάζουμε ώρα, πηγαίνουμε λέει σε επικίνδυνες ατραπούς. Καλημέρα, παιδιά. Όχι,
0: ξέρεις το θέμα, ότι
1: υπάρχουν κάποια.
0: Αν έρθει σε κόντρα με αυτόν. Εγώ δηλαδή διαφωνώ 1000% με αυτό που είπε άδειο γήπεδο και με τον άλλο να φάμε 5 γκολ. Δεν τον αλλάξει το μυαλό.
1: Είναι σαν να μου λες, δηλαδή, Στέργιο, είναι σαν να μου λες ότι το να μην πάω να ψηφίσω είναι λύση. Και είναι, αυτό μπορεί να το πει κάποιο και να πει είναι άποψη. Δεν είναι σωστό να λες. Δεν είναι σωστό
0: να πεις, αποδέχομαι να πει την άποψή σου. Δεν πάνε που τη συμφωνεί.
1: Και δεν σημαίνει, ρε παιδιά, ότι υπάρχει. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει αυτό το πράγμα, το έχουμε πιάσει και το έχουμε κάνει. Το έχουμε
0: δεν θα τον αλλάξει όμως.
1: Είναι η άποψή μου.
0: Ναι, όχι, άμα το
1: δεν με νοιάζει να τον αλλάξω. Ναι.
0: Δεν μπορεί να τον αλλάξει. Αυτό θα πει μετά χειρό. Οπότε άστον,
1: πέσα. Δεν με νοιάζει να αλλάξω. Το διαφοροποιώ. Θέλω να τον αλλάξω γιατί δεν υπάρχει αυτό. Διαφωνώ με τον Στέργιο που σε άλλα πράγματα συμφωνούμε. Και αυτό είναι υγεία. Δεν γίνεται. Είναι σαν να μου λες.
0: Είπες τώρα αυτό τον ωραίο. Διαφωνούμε με τον Στέργιο που σε άλλα πράγματα συμφωνούμε.
1: Ναι, διαφωνούμε σε άλλα συμφωνούμε. Έτσι είναι και έτσι πρέπει να είναι. Αλλά ο Στέργιος είναι ένα παιδί κιόλας που το κάνει με υγεία.
0: Ναι, ρε.
1: Γιατί είναι εδώ πέρα σταθερά, το ξέρω χρόνια. Αλλά να σου πω κάτι, ρε Στέργιο, να μου λες, έχω την άποψη ότι δεν είναι κακό, δεν είναι να μην πηγαίνεις να ψηφίζεις. Όχι, είναι λάθος να μην πηγαίνεις να ψηφίζεις. Γιατί όταν δεν πηγαίνεις να ψηφίζεις, τότε αυτό πηγαίνει υπέρ του κυβερνώντος κόμματος. Απέχεις από κάτι το οποίο είναι υποχρέωσή σου ως πολίτης. Το να πηγαίνεις στο γήπεδο δεν πηγαίνεις για τον Καρυπίδη. Και για τον κάθε Καρυπίδη και για τον Κοντομινά και για τον Ζαχουδάνη. Πηγαίνεις γιατί είναι η ομάδα σου, ρε φίλε.
0: Ρε, εσύ είπαμε, συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά υπάρχουν μια σειρά από θέματα.
1: Άμα ήταν, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, με το γήπεδο μισοάδιο να έχει αλλάξει κατάσταση από πέρυσι. Παιδιά,
0: δεν
1: το γήπεδο.
0: Αλλάξει,
1: ρε, το γήπεδο από πέρυσι δεν έχει πολύ κόσμο. Θα είχε έρθει ήδη κάποιο. Δεν έρχεται έτσι κάποιο. Δεν θα έρθει με το άδειο γήπεδο. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Θα τον αλλάξει τώρα αυτό, άμα καθίσει να μαλώσει μαζί του που λέει ότι.
1: Το Στέρλι τον ξέρω σε βάθο.
0: Ναι. Είναι μια κατηγορία θεμάτων, τα οποία και εγώ έχω μια συγκεκριμένη άποψη. Ξεκινάνε από οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί, θέματα υγεία, οπαδική κουλτούρα, αντίληψη για την ομάδα.
1: Ρε, είσαι σκασμένο, ναι, το καταλαβαίνω. Είσαι σκασμένο, ναι, αλλά πρέπει να σκέφτεσαι και ψύχρεμα.
0: Ναι, okay. Σκεφτόμαστε ψύχρεμα εμεί που θέλουμε και πηγαίνουμε στο γήπεδο. Αυτό που δεν θέλει.
1: Πάω να πάρω τη βιταμίνη που κρατάω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό τι είναι βιταμίνη, ναι.
1: Royal Tonic. Τι λέει, περίμενε, ανοσοποιητικό συμπλήρωμα διατροφής. Ναι, θέλω κάτι για την ενέργεια, γιατί θα πέσουμε κάτω στο τέλος. Με βασιλικό πολιτό 1000 μιλιγκράμμ, πρόπολη, πρωτόγαλα, μανιτάρια, πλευρό τους, σιτάκε. Σιτάκε τι είναι, παίχτης.
0: Όλα αυτά πρέπει να είναι παρσιωγόνα, να ξέρεις. Από ένα σημείο και μετά, από τα μανιτάρια και μετά πρέπει να είναι. Και...
1: εκεί στα μανιτάρια, ναι, και αρχίζει να βλέπει δράκου.
0: Σετάκε μετά, μαζί που δεν ξέρουμε τι.
1: Σιτάκε, ρέισι και βιταμίνη B6.
0: Βάζει μια βιταμίνη, σου λέει B6, ποιο ασχοληθεί.
1: Μάλιστα, ωραία, μια χαρά.
0: Πάμε break.
1: Πάμε να την κουμπώσουμε. Και επιστρέφουμε παρέα φυσικά με τους χορηγούς μας, Digital Mart, παιδιά. Έτσι. Οποιοδήποτε πρόβλημα με το κινητό σας, το λάπτοπ, το σταθερό υπολογιστή, την παιχνιδό κονσόλα, το τάμπλετ, Ανδρέα Παπαδρέου 11, παραλαμβάνεται την ίδια μέρα. Μιλάμε για ταχύτητα, μιλάμε για ποιότητα, μιλάμε για πολλές επιλογές σε αγορές και φυσικά με ζεδοπολείο Μόστρα, Τετάρτη με Κυριακή, με νέο πρόγραμμα φέτος, στη Μυστακίου 22, στη Χαριλάου, απέναντι το παρκάκι. Κρεατικά, θαλασσινά, πιάτα μέρας, κρασάρες, μπύρες. Όλα αυτά
0: που
1: τα χεράκια της του... Αναστασίας Μπέκα.
0: Κρεατικού ή ψαρικού. Τι δουλεύεις.
1: Το κάθε...
0: Προφανώς όλοι τρώμε απ' όλα, ρε παιδί, αλλά αν ήταν η απόλυτη. Και έχει καιρό να φας και από τα δύο.
1: Μοιράζω.
0: Τρως τέσσερις μέρες συνεχόμενα φασολάκια. Τι θα πας μετά, στο ψάρι ή στο κρέας.
1: Στο κρέας θα πας.
0: Κρέας θα πας κατευθείαν.
1: Κοίτα, έχω ένα... το έχω καθιερώσει στο σπίτι, ρε παιδί μου, το έχω μοιράσει. Ναι. Ένα Σαββατοκύριακο θα πάρω κρέατα και θα ψήσω στο μπαλκόνι. Ένα Σαββατοκύριακο θα πάρω ψάρι. Ένα κρέας, ένα ψάρι. Ένα κρέας, ένα ψάρι.
0: Ψάρι στο σπίτι στην Πισταριά.
1: Ναι, έχω βρεάρι στο μπαλκόνι.
0: Ωραίος.
1: Ναι.
0: Καλός.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και πες και φρέσκα από εκεί που μέρες, φαντάζομαι. Δεν πάει από εκεί.
1: Έχω το φίλο μου τον Αλέξανδρο Αργιανάκη κιόλας, πολύ δυνατός, τον Ποσειδώνα εκεί πέρα.
0: Και εγώ σε Αργιανό ψάρα πηγαίνω.
1: Δεν το έκανα σκόπιμα. Δηλαδή από,
0: σκόπιμα εγώ το έκανα.
1: Από κέντα έκατσε, ρε παιδί μου, και μπορείς να παραγγέλνεις κιόλας. Και τον έπαιρνα τηλέφωνο μια-δύο-τρεις φορές και μου λέει την επόμενη στο τηλέφωνο, μου λέει, είσαι Λεωνίκος Παπαδόπουλος.
0: Πώς το είπε,
1: είσαι Λεωνίκος Παπαδόπουλος. Λέω ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στον δικό μου ζαρά τον Ηλία.
1: Λοιπόν, γεια σου ρε Ηλία, γεια σου ρε Ηλία.
0: Πετσί.
1: Ένα τέτοιο, ένα μιλοκόπι θέλω να μου φέρεις, ωραίο. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα
0: πάμε.
1: Και επιστρέφουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Standbys. Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
4: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
5: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
4: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
5: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
4: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
5: Και μετά?
4: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
6: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα αφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
11: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
16: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
17: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα,
17: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα.
19: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
23: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
24: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
25: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
26: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
25: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
26: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
25: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
26: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
27: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
28: GPS και βυθώματο έχεις?
27: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
28: GPS λογικό έχεις?
27: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
28: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
27: Μεϊμάρεις. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
28: Μεϊμάλεις.
29: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZEEK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZEEK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Για πάμε, ρε Φώτη.
1: Για πάμε, ρε Νίκο.
0: Για πάμε, ρε Φώτη.
1: Καλημέρα, ξαναπούμε στους.
0: Ξανά, τα ίδια.
1: Τώρα όσοι συντονίστηκαν, 11, αλλάζει η ώρα κτλ.
0: Κτλ. Ετσέτρα. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099, στο post της εκπομπής που το βρίσκεται σελίδα του Yellow Radio 107 στο Facebook. Πάμε να πιάσουμε λίγο το αγωνιστικό.
1: Πάμε πιάσουμε λίγο το αγωνιστικό, ναι, στο θεσσινό παιχνίδι. Όσο μπορεί να το πιάσουμε, ήταν μια κακή εμφάνιση, μια κακή εικόνα της ομάδας.
0: Είπαμε και πριν, και συμφωνούμε και εγώ και ο Φώτης, ότι είναι λάθος που δεν κατεβάζει τον μωρό βασικό.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Δηλαδή, αν δεν τον βάλεις και τώρα, πότε τον βάλεις. Δίνεται πάλι μια ευκαιρία στο Μύρε την οποία δεν την αρπάζει.
1: Όχι.
0: Και αυτή τη στιγμή δεν δικαιολογεί να βρίσκεται στην ιεραρχία πάνω από τον Μωρόν.
1: Απογοητευτικό.
0: Πρέπει να είναι ο Μωρόν πάνω από τον Μύρ.
1: Συμφωνούμε.
0: Φεύγουμε από αυτό. Βάζει τον Παλάσιος. Τώρα θα μου πεις, αυτό ήταν ψηλοδεδομένο μέσα σε όλα τα σενάρια. Ήταν ο Παλάσιος που επίσης δεν τον δικαιώνει.
1: Εκεί δεν είχε κάποιον άλλον τώρα. Δηλαδή θα πρέπει να ξαναβάλει τον Καρέ και να τον τεντώσει, ας πούμε.
0: Δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Μόλις...
1: αυτό είναι ευθύνη του.
0: Μόλις μπήκε ο Μπρούμα, θα αποκτήσει μια άλλη ευελιξία στα extreme.
1: Συμφωνούμε.
0: Ο Κουαμέ, εγώ το έλεγα πριν με τον Φώτη, ότι
1: προσπάθησε.
0: Από αυτούς προσπάθησαν.
1: Προσπάθησε, ναι.
0: Φαίνεται και στα στατιστικά του Ιβοριανού. Και ο Μουσαΐδη προσπάθησε.
1: Τι μου κάνει εντύπωση με τον Κουαμέ, το είπα και σε άλλη εκπομπή, ότι με το που μπαίνουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, είναι ο παίκτης ο οποίος είχε κάποιον δίπλα, δεν θυμάμαι τώρα ποιον, το Μυρ είχε, κάποιον είχε δίπλα του, και σαν να προσπαθούσε να τον ανεβάσει και αυτόν ψυχολογικά. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση ότι καταλαβαίνει πραγματικά με ποιο πνεύμα πρέπει να μπει. Και αυτός έκανε μητελείς προσπάθειες. Και αυτός δεν ήταν ουσιαστικός στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. Αλλά ότι μπαίνει μέσα, προσπαθεί να φτιάξει ένα καλό κλίμα με τους συμπαίκτες, τους πανηγυρισμούς πριν το παιχνίδι, εγώ το δίνω σαν credit. Από μένα δηλαδή έχει το OK. Τώρα, ότι περιμένουμε περισσότερα πράγματα και από τον Κουαμέ, περιμένω δηλαδή για να μείνουμε.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι προφανές, έτσι το θεωρώ δηλαδή δεδομένο, ότι πιστεύω ότι έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες από αυτές που έχει δείξει μέχρι στιγμής. Φυσικά έχει βάλει τον κόλ με τον Όφη, έτσι, έχει και καλές παρουσίες και ουσιαστικές παρουσίες, αλλά η ποιότητά του, η αξία του, το συμβόλαιό του, οι παραστάσεις του, το βιογραφικό του, πιστεύω ότι θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο όσον αφορά το αγωνιστικό. Αλλά εφόσον έχει αυτό το πνευματικό κομμάτι, πιστεύω ότι θα έρθει και αυτό που αφορά το αγωνιστικό. Έτσι. Για τον Μύρ τον είδα να μπαίνει ορεξάτος στα πρώτα παιχνίδια, mm-hmm. και σαν να το έχει χάσει μετά. Δηλαδή και σε επίπεδο πνευματικό. Δηλαδή χθες δεν μπήκε με τη σωστή νοοτροπία στο γήπεδο. Φαινόταν από τις κινήσεις, από την οχελικότητά του, από το πώς αντιμετώπισε το παιχνίδι. Για τους δύο τους Έλληνες δεν έχω να πω τίποτα.
0: Όχι,
1: τα παιδιά μπαίνουν πάντα.
0: Μια χαρά.
1: Και ο Βοριαζίδης και ο Παπασαραφιανός μπήκε σαν αλλαγή. Και ο Χαρούπας παίζουν σε άλλες θέσεις. Ο Χαρούπας δηλαδή.
0: Ο Βοριαζίδης παίζει θέση του. Και αρχηγός θέση.
1: Θέση του πήρε και τον περιβραχή.
0: Θέση τελευταία στιγμή πριν μπουν. Γιατί πήγε ο Φαμπιάνο, έπιασε τον Γρηγορίου, έβγαλε και τον Γιώργο τον Κουγκουλιά και του λέει: θέλω να το δώσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί έλειπε ο Ράτς και θα το έπαιρνε αυτό. Αλλά επειδή και εδώ φαίνεται πραγματικά ότι ο Φάμπι δεν χρειάζεται τον περιβραχιόνο για να είναι ηγέτης, mm-hmm. σε αυτή την ομάδα.
1: Ναι.
0: Αυτό το παιδί νιώθει πάρα πολύ. Και επειδή ο Βοριαζίδης κουβαλάει τη δική του ιστορία και τη δική του μάχη από την περσινή σεζόν, την οποία βγήκε νικητής, και το παιδί φέτος βγάζει και άλλη ωριμότητα και παίζει και καλά. Ο Φαμπιάνο μόνος
1: του έχει καλά τρεξίματα.
0: Έχει
1: καλή μεταβίβαση μπάλας, μακρινή παλιά. Έχει στοιχεία. Θα τον ήθελα να πάρει λίγο περισσότερη αυτοπεποίθηση που τον είχαμε δει στα μάτς πέρσι.
0: Ναι.
1: Λίγο παραπάνω, ξέρεις, κάνα σουτ, δηλαδή να μην το φοβάται. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Ότι μπορεί και παραπάνω. Τώρα μπορεί να τον έχει δώσει ένα συγκεκριμένο ρόλο και ο προπονητής. Μπορεί να είναι και αυτό να.
0: Ότι αν. Πώς φάνηκε.
1: Ότι έχει πάρα πολλές δυνατότητες.
0: Δεν ήταν κακός. Χάνει, που βέβαια έχει γίνει λίγο ανορθόδοξα η φάση. Χάνει τον Γιόχανσον, γιατί στο δικό του χώρο βγαίνει ο Γιόχανσον και κάνει το δοκάρι στο 14. Mm-hmm. Από εκείνη την περίεργη πάσα.
1: Έχει κακή ισορροπία όλη η ομάδα εκεί. Γιατί γίνεται διπλή καραμπόλα. Γίνεται. Και προκύπτει η φάση από καραμπόλα. Πάει να διώξει ο Κουαμέ, κάπου κοντράρει μπάλα, ξανακοντράρει και βγαίνει.
0: Δεν βγήκε από κόντρα, μου βγήκε την μπάσα.
1: Ναι, ναι, ναι, από
0: ο Γιόχανσον το έκανε,
1: ναι,
0: το δοκάρι.
1: Ναι.
0: Ο Γιόχανσον που σημαδίσε την μπάλα στο δοκάρι.
1: Ναι.
0: Γενικά δεν ήταν κακός.
1: Mm-hmm. Έχει πάρα πολλές δυνατότητες, έχει φοβερό κορμί.
0: Mm-hmm.
1: Πνευματικά μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή παίζει σαν 26-27. Πιθανολογώ ότι έχει και θέμα και με τη γλώσσα, έτσι. Δηλαδή, συνεννοείται με τους άλλους παρκώς.
0: Στην προετοιμασία τον βοηθούσε το... πάρα πολύ ο Φατιγκά. Mm-hmm. Γιατί και ο Φατιγκά έχει καταγωγή από τη Σενεγάλη. Παρότι είναι γεννημένο στο Βέλγιο, έχει... είναι Βέλγος πολίτης. Τον βοηθούσε πάρα πολύ. Δηλαδή, όποτε θέλανε να πούνε κάτι στο ματάρ, πήγαινε ο Φατιγκά και του το μετέφερε αυτός.
1: Έχει ποιότητα. Έχει ταχύτητα, θα, σίγουρα θα, θα έχει πολύ, πολύ, αν συνεχίσει προφανώς έτσι αυτούς τους ρυθμούς, θα έχει πολύ μέλλον και μεγάλη καριέρα στο ποδόσφαιρο και σε μεγαλύτερα πρωταθλήματα από το ελληνικό. Φαίνεται ο παίκτης δηλαδή. Το είναι πολύ ψηλής ποιότητας, είναι δηλαδή στόπερ που θα μπορούσε να μπει σε οποιαδήποτε ομάδα σε αυτή την ηλικία και να έχει ρόλο.
0: Φάνηκε χθες για ακόμα μια φορά ότι σε άλλα επίπεδα εντάσεων και τρεξιμάτων είναι κάποιοι παίχτες, σε άλλα είναι οι υπόλοιποι.
1: Ισχύει.
0: Αυτό φαίνεται μαζί με την έλλειψη ομοιογένειας ότι επηρεάζει την εικόνα της ομάδας, η οποία χθες ήταν προβληματική. Μπορείς να πεις ότι άρεσε να ήταν προβληματικός χθες. Ήταν προβληματική.
1: Και το προβληματικό είναι και μια κομψή.
0: Είναι κομψή.
1: Διατύπωση.
0: Κομψή, αλλά δεν μπορούμε εδώ πέρα. Δεν είναι εδώ πέρα, δεν είναι το καθένα του φιλάθλου.
1: Πονέσαν τα μάτια μας, να πούμε.
0: Όχι, χειρότερα, αυτό είναι light. Ναι. Το πονέσαν τα μάτια μας, πονέσαν τα μάτια μας, όντως. Με αυτό το οποίο βλέπουμε. Όταν βλέπεις μια ομάδα να κάνει γιώμα στη γιώμα και γιώμα στη γιώμα. Εντάξει, αυτό δεν ήταν ωραίο. Mm-hmm. Και ξενίζει πάρα πολύ γιατί έβλεπε τον Άρη να παίζει πολύ διαφορετικά. Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα. Στα παιχνίδια τη περσινή σεζόν, στα περσινά playoff, στα φιλικά. Έβλεπε την ομάδα να βγάζει κάτι διαφορετικό στα ταυτότητα και μην άρχισε να μου λέτε πάλι για τα playoff. Η ταυτότητα είναι ταυτότητα άσχετα με το παιχνίδι.
1: Συμφωνώ 100%.
0: Δεν, δηλαδή η ομάδα έχει χάσει την ταυτότητά τη.
1: Η ομάδα πήγαινε, έπαιζε, είχε πλάνο, το εξυπηρετούσαν οι παίκτες. Χάθηκε αυτό. Χάθηκε στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολη στο κύπελο. Χάθηκε εχθές. Χάθηκε με την Άξε. Πολύ μεγάλο.
0: Και τα νούμερα αναδεικνύουν όχι μόνο ότι έχει θέμα στο να σκοράρει αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα είναι στο να δημιουργήσεις. Mm-hmm. Εκεί είναι το ζήτημα για τον Άρη αυτή τη στιγμή. Δεν δημιουργεί. Με την Καλαμάτα και τον Όφη έχει 36 τελικές και 17 από αυτές είναι στην εστία.
1: Καλαμάτα και Όφη, ναι.
0: Καλαμάτα και Όφη. Σε δύο μάτς. Σε επόμενα τέσσερα έχει 41 τελικές. Δηλαδή σχεδόν όσο έχει σε δύο μάτς τις κάνει σε τέσσερα με 11 τελικές στην εστία. Δεν δημιουργεί ο Άρης. Στα τελευταία μάτς.
1: Βάζει για την ΑΕΚ μέσα.
0: ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Αστέρας, Μαρκό. Okay. Αυτά τα τέσσερα. Σε αυτά τα τέσσερα έχει 41 τελικές. Στα πρώτα δύο μάτς της ζωής έχει 36.
1: Εγώ θα τα διαχώριζα σε επίπεδο ανάλυσης στα παιχνίδια των πραγμάτων. Κυπέλου, λόγω συνθήκων και επιλογών στην ενδεκάδα και για τους δύο τους Έλληνες και στα του
0: πρωταθλήματος. Ναι, αλλά και πάλι και στο πρωτάθλημα ρεφόνται, δεν κάνεις κάτι ιδιαίτερο.
1: Ναι, τώρα όχι. Και θα μου πεις ότι η ομάδα πρέπει να έχει μια συνέχεια ανεξαρτήτου συνθήκων και ειδικών κανονισμών.
0: Ναι.
1: Για ηλικιακό στάτους για κάποιους παίκτες. Όχι, ναι, δεν ήταν. Και στην Τούμπα θα μπορούσε να κάνει περισσότερες τελικές προσπάθειες. Γι' αυτό λέω και είπα και για τον Βοριαζίδη ότι θα τον ήθελα να το δω να δοκιμάζει ένα σουτ με κάποιο τρόπο. Αλλά υπάρχει σημαντικό.
0: Εγώ θα ήθελα τον Βοριαζίδη να το δώσει ένα μάσο πρωταθλήματος.
1: Κι εγώ, 100%. Μαζί με τον Ράσιτς κιόλας. Και με τους υπόλοιπους βασικούς.
0: Δηλαδή, τι λιγότερο έχουν οι άλλοι αυτή τη στιγμή.
1: Και εγώ είμαι,
0: ο Μπασίρου και ο Χόγκλα.
1: Είμαι κατά της επιλογής και της λογικής παίκτες κυπέλου και παίκτες πρωταθλήματος. Είναι παίκτες του Άρη, είναι παίκτες της οποιασδήποτε.
0: Βρε κάποιους, με κάποιους θα βρεις την ευκαιρία στο κύπελο να τους δώσεις παραπάνω χρόνο. Το δέχομαι. Και για μένα, μάτσο όπως το χθεσινό, είναι και ένας μετρητής, να το πω έτσι, διάθεσης και επαγγελματισμού. Κάποιοι δεν δείξανε χθες τίποτα τα δύο.
1: Όχι, λέμε ότι και πράγματι στερούμε σε αυτό το τομέα, γιατί οι άλλοι έχουν διεθνείς, έχουν παίκτες που έχουν μεγαλύτερο potential ενδεχομένως. Τα ακούω όλα αυτά, αλλά τους χρησιμοποιούν. Ακόμα και ο Όφη, τον Αποστολάκη, τον Θεοδωσουλάκη και τους άλλους που βάζει, τους έχει σαν κανονικού, τους συμπεριφέρεται σαν κανονικούς παίκτες. Παρά το γεγονός ότι στο κύπελο είναι υποχρεωμένος και ο Κόντης να τους ξεκινήσει. Έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε, ναι, και εγώ περιμένω μετά τη διακοπή που θα εξορροπήσει και κάπως η κατάσταση, ειδικά ο Βοριαζίδης και ο Χαρούπας προφανώς, πρέπει και αυτός να πάρει τις παραστάσεις, να έχουν μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει εκ των πραγμάτων, αλλά το λέμε έτσι στο by the way. Ποιος άλλος ήταν έτσι, είπαμε για τον Πετρής, ο οποίος και αυτός έδειξε,
0: τον βάζω έδειξε μια λίγους μια διασωθέντες, mm-hmm. να το πω έτσι, όχι διακριθέντες, στους λίγους διασωθέντες, για τον Πετρής τα έχουμε ξαναπεί, εγώ θέλω την πραπέζη βασικούς, mm-hmm. okay, βλέπω ότι στο μυαλό του έχει το Φαντικά και μέσα και τις αλλαγές του χθες έδειξε και το τι σκέφτεται και για το παιχνίδι με τον Ηρακλή, okay. γιατί το μυαλό του στο μάζι με τον Ηρακλή είναι από χθες επί της ουσίας, όταν μένει έξω ο Καντεβέρο, όταν μένει έξω ο Γιαννιώτας, όταν μένει έξω ο Ράσιτς, όταν μένει έξω. Φαντικά. Όταν μοιράζει το χρόνο σε Φαμπιάνο και Σούταλο. Mm. Ο οποίος Σούταλο, ας λέμε τώρα ας πούμε για διασωθέντες, το μισό γκολ και βάλε.
1: MVP για μένα είναι ο Σούταλο. Αν θα ψήφιζε MVP θα ήταν ο Σούταλο.
0: Δηλαδή αυτή η ενέργειά του στη φάση του 1-0 είναι σαν να λέει: φέρετε την μπάλα αν τελειώνουμε. Δηλαδή παίρνει την μπάλα, βγαίνει μπροστά.
1: Κλέβει την μπάλα.
0: Κλέβει την μπάλα, βγαίνει μπροστά. Κάνει δίνει στον Μπουσαίντ.
1: Πατάει περιοχή. Πατάει σωστά περιοχή. Παίρνει την κεφαλιά.
0: Κάνει πάσα στον Γκουαμέ.
1: Τα έκανε όλα τέλεια.
0: Ναι, δηλαδή το 70% του γκολ είναι του Σούταλο. Ο οποίο φάνηκε και σε αυτή τη φάση ότι είναι ένα μπαλάτο κεντρικό αμυντικό.
1: Και παραπάνω θα σου βάζει γιατί μπήκε και αυτό γκολ. Αν το βάζω Γκουαμέ θα σου έλεγα το 70. Τώρα που
0: πήγαινε μέσα γκολ, εάν δεν έβρισε το Σουμάλι.
1: Εγώ λέω όχι.
0: Όχι λε.
1: Νομίζω πω όχι.
0: Το βλέπα και το βλέπα και το βλέπα και λέω πάει ρε φίλε.
1: Εγώ έτσι όπως το είδα, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, μου φάνηκε ότι δεν.
0: Το Σμάλι.
1: Δεν θα μπαίνει γκολ.
0: Τον οποίο ο Άρης το καλοκαίρι τον είχε κοιτάξει. Να τον αποκτήσει.
1: Ρώτησε για Σμάλι ο Άρης.
0: Ρώτησε για Σμάλι που βάζει αυτό γκολ.
1: Ναι.
0: Τι είναι για δουλειά του. Δεν φταίει, εντάξει τώρα, εκείνη τη στιγμή το βαράει Γκουαμέ και φεύγει πάνω. Το okay. Δεν είναι ότι ο ίδιος
1: προσπάθησε. Στο υπόλοιπο ήταν καλός ο Σμάλι.
0: Δεν ήταν κακός, όχι μια χαρά
1: ήταν. Καλός.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Έδειξε.
0: Καλά στοιχεία είχε το παιδί. Αλλά ο Σούταλο πραγματικά έδειξε ότι είναι ένας. Ότι έδειξε για ακόμη μια φορά ότι έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά.
1: Έχει ποιότητα και αυτό κάποιοι μπορεί να το θεωρούν επιπόλαιο ή ότι είναι ένα αδύναμο επιχείρημα. Εφόσον πέρασε από το σκάουτινγκ στα Αταλάντα, ο παίχτης έχει κάποια στοιχεία. Δεν τα εξέλιξε. Δεν τα εξέλιξε. Δεν μπορεί να κάνει σπουδαία καριέρα στην Ελλάδα.
0: Σάκη, εξηγήσαμε ότι έχει δηλωθεί κλειστή αυτή τη στιγμή γιατί μπορεί να έρθουν οι φίλοι του Ηρακλή.
1: Νομίζω μέχρι το απόγευμα θα παρθεί οριστική απόφαση. Έτσι κι αλλιώς είναι Πέμπτη. Έτσι, κάποια στιγμή θα πρέπει να το λύσουν και αυτό το.
0: Ο Πάνος λέει και αυτό για τον Βοριαζίδη πρέπει να τον προσέχουμε.
1: Συμφωνούμε, ναι.
0: Και καλά κάνει λέει και δεν τον βάζει λέει, στο πρωτάθλημα γιατί άμα τραυματιστεί μετά στο κύπελο. Καλά, άμα πάμε αυτή τη λογική.
1: Ναι, εγώ βλέπω πάντως ότι ο Κόντης και τον Θεοδωσουλάκη βάζει και τον Αποστολάκη βάζει και στον Μπακ βάζουν τον Χατζίδη, βάζουν το Μύθο και αυτοί δεν έχουν πληθώρα επιλογών πίσω από αυτούς. Αλλά έχουν μια συμπεριφορά σαν να είναι κανονικοί παίκτες της ομάδας, έτσι.
0: Ο Δημήτρης θέλει ένα σωστό και to the point μήνυμα. Ο Γρηγορή πέρα του μικρού που είναι υποχρεωτικό χρησιμοποιεί του υπόλοιπου θέλοντα να του δώσει ευκαιρίες και να του δώσει ρυθμό. Ισχύει. Γι' αυτό πάει και λίγο καμιά φορά σε ανορθόδοξα σχήματα. Γιατί έχει πάρα πολλού και πρέπει να παίζουν. Mm-hmm. Το πάρα πολύ βέβαια δεν είναι δικιά του ευθύνη που το ρόστερ δημορφώθηκε έτσι. Αυτό διαχειρίζεται μια δύσκολη κατάσταση. Αλήθεια.
1: Ωραία.
0: Ειδικά μεσοπαιδευτικά.
1: Από εδώ και πέρα όμω αυτό
0: να
1: θα πρέπει να το βρει, έτσι.
0: Όχι, μετά νομίζω τελειώσαμε. Δηλαδή ναι, δεν γίνεται.
1: Πρέπει να το βρει. Αυτό είναι μια διαπίστωση 100%.
0: Μετά τη διακοπή αυτά δεν υπάρχουν. Μετά πρέπει ο άνθρωπος τώρα να κάτσει τη διακοπή, να πάμε ομαλά με νίκη επί του Ηρακλή.
1: Αυτό θα είναι καθοριστικό.
0: Και να βγάλει ένα γκρουπ 24
1: τεσσάρων
0: παιχτών. Τεσσάρων,
1: με το κύπελο. Βάλει και το κύπελο που είναι λίγο εξάρι,
0: που θα πει
1: τέτοια, ναι.
0: Πλέον ποντάρω σε αυτούς.
1: Σε αυτούς, ναι.
0: Θα φτιάξω την ομογένειά μου με αυτούς.
1: Και οι υπόλοιποι θα προπονούνται, θα κάνουν. Δεν
0: θα μπαίνουν αυτοί μέσα αυτό το οποίο θα φτιάξουμε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή τη στιγμή. Έτσι πρέπει να το κάνουμε.
1: Αυτό είναι το καθοριστικό.
0: Δεν γίνεται.
1: Ακόμα και αν αυτό επιφέρει σκληρές αποφάσεις, έτσι. Αλλά θα πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να γίνει.
0: Η Λάτσιο έχει τις πρώτα 4 μάτς πρωταθλήματος, 3 νίκες και 9 ισοπαλίες. Οι οπαδοί δεν πηγαίνουν στο γήπεδο γιατί θέλουν να φύγει η διοκτήτη της ομάδας.
1: Σωστό. Ισχύει. Κάνουν αποχή, είναι μείον
0: 80%. Έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Δεν γίνεται σε όλο τον κόσμο, έτσι γίνεται στη Λάτσιο.
1: Ναι.
0: Άλλοι δεν πηγαίνουν στο γήπεδο, άλλοι πηγαίνουν και δεν φωνάζουν καθόλου για την ομάδα και κρεμάνε ανάποδα πανόλοι. Άλλοι γυρίζουν την πλάτη στην ομάδα και δεν βλέπουν τα μάτς. Αυτή είναι η δυσοργασία του παδού και δεν αλλάζει. Όχι όλων των οπαδών.
1: Τα κάναμε κι εμείς, Τα κάναμε κι εμείς και τα αποτελέσματα είδαμε ότι δεν ήταν τα ιδέατα. Και πανώ ανάποδα κρεμάσαμε και ανακοινώσεις βγήκανε από τους παίκτες τους, λέγαμε με τα νούμερά τους και όχι με τα ονόματά τους. Έτσι. Και η Λάτσιο το κάνει αυτό το ξεκίνημα, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, αλλά και στην Ιταλία. Αυτό που κάνουν οι οπαδοί της δεν.
0: Μην καλείτε, παιδιά, δεν έχουμε ανοίξει γραμμή.
1: Δεν αναδεικνύεται ως κάτι καλό, για να τα λέμε όλα. Είναι η απόφασή τους. Έχουν πολλά χρόνια τον Λοτίτο, τον πρόεδρο. Τον έχουν καμιά 30-40 ναι. χρόνια. Και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν κάτι καλύτερο και το εκφράζουν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά και οι υπόλοιποι δεν το. Ξέρεις, δεν λένε ότι αυτό είναι το ιδεατό. Και προφανώς δεν είναι καλό και για το αγωνιστικό τμήμα. Αλλά αυτή είναι η επιλογή τους. Okay. Κάνουν αποχή. Μειώθηκαν στο 80% τα εισιτήρια διαρκείας.
0: Γιώργο μου, κάναμε ποδοσφαιρική τοποθέτηση για το Σούταλο. Τώρα το πάσε πολύ βάθος, έδειξε ότι είναι στόπερ τριάδας. Τώρα εντάξει, πάσε πολύ, σε πολύ πολύ εξειδικευμένα πράγματα. Τα έχουμε πει για το Σούταλο, εντάξει. Λοιπόν,
1: στο ποδόσφαιρο πάντως,
0: ναι.
1: Γιατί αυτό το έχω ακούσει και από άλλους, δεν υπάρχει θέση στόπερ τριάδας ή στόπερ διάδας, έτσι. Ο Σούταλο είναι στόπερ. πολλοί προπονητές στο 3-5-2, στο 3-4-3.
0: Υπάρχει στόπερ όμως που έχει μια καλύτερη λειτουργία, θα σου πει κάποιος, στην τριάδα από ό,τι στην τετράδα.
1: Όχι, εγώ διαφωνώ. Είναι στόπερ. Να μου πεις ότι. Να πω ένα παράδειγμα. Ότι ναι. Μπορεί να βάλεις έναν ακραίο να παίξει σε μια τριάδα στόπερ, έτσι. Τον Ελβετό, τον Ροντρίγκες, ας πούμε, που είναι αριστερός μπακ, αλλά παίζει αριστερός στόπερ. Αυτό ναι, το δέχομαι. Αλλά ο Σούταλο είναι στόπερ που μπορεί να παίξει στο 4-4-2 ή τετράδα, τέλος πάντων, με το κουράζει στην άμυνα, είτε σε τριάδα. Είναι η θέση του στόπερ. Ναι. Ο άλλος μπορεί να είναι αριστερός μπακ και να παίζει για αυτούς, ναι, δεξιός αριστερός μπακ, μεσοαμυντικός, που στην τριάδα παίζει στόπερ. Αυτό είναι μια διαφορετική περίπτωση. Αλλά ο Σούταλο είναι στόπερ σκέτο. Τέλος. Τελεία. Έχει παίξει δηλαδή πάρα πολλές φορές και σε τετράδα, και σε τριάδα.
0: Τα τελευταία δύο χρόνια παίζει τριάδα.
1: Και σε όλες τις θέσεις.
0: Στις ομάδες του.
1: Στην Πολωνία παίζει τριάδα.
0: Ναι. Τριάδα έπαιζε. Και στη Σταντάρ έπαιζε τριάδα. Έχει παίξει πολύ τριάδα. Και ήταν για μένα ερωτηματικό όταν τον πήρε ο Άρης το πώς θα ανταποκριθεί σε τετράδα. Αλλά μέχρι στιγμής το παιδί. Η αλήθεια είναι ότι προκρίνεται πολύ καλά.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι στόπερ. Κανονικό στόπερ. Πώς το πω δηλαδή.
0: Καλά, κανονικό στόπερ. Στόπερ είναι. Φωτί, δεν είπε κανένα ότι δεν είναι κανονικό στόπερ. Αλλά σου λέω ότι τα τελευταία δύο χρόνια έπαιζε πολύ τριάδα. Πάρα πολύ τριάδα. Αλλά μέχρι στιγμής και στην τετράδα το παιδί, επειδή είναι και μπαλάτος και φαίνεται, έχει και παραστάσεις του. Εντάξει, μιλάμε για ένα παιδί που από μικρή ηλικία πέρασε από την Αταλάντα και έπαιζε στην Αταλάντα.
1: Τον πήρε μεταγραφή Αταλάντα.
0: Τον είχε πάρει μεταγραφή.
1: Εξέτασε, τον πήρε μεταγραφή, έπαιξε στη Βερόνα, έχει. Αρκετές παραστάσεις. Έχει στοιχεία ο παίχτης. Το Μπαλάτος αρέσει σαν λέξη. Αρέσει.
0: Μ' αρέσει ο Μπαλάτος. Για το στόπερ.
1: Οι Αθηναίοι το βγάλανε.
0: Για το στόπερ. Οι Αθηναίοι.
1: Ναι, Αθηναϊκοί. Πρώτα, δηλαδή βγει σε Αθηναϊκές εκπομπές. Είναι...
0: Για το στόπερ το χρησιμοποιώ μόνο τώρα. Για κάποιον εξτρέμ, δεν από ότι είναι Μπαλάτος εξτρέμ.
1: Άμα δεν είναι Μπαλάτος ο εξτρέμ, είναι.
0: Ναι, δηλαδή χαίρομαι πολύ.
1: Όχι, το λένε για τους μεσοαμυντικούς και τους στόπερ. Είναι Μπαλάτος αυτό το εξάρι. Μπαλάτο εξάρι.
0: Μπαλάτο εξάρι αυτή τη στιγμή.
1: Με λάτο αυγό, δεν ξέρω. Με πάει κάπου εκεί.
0: Μπαλάτο εξάρι είναι ο Χόγκλα.
1: Ποιος?
0: Ο Χόγκλα. Μπαλά το ξέρει. Άσε τι κάνει και τα λάθη και τα λοιπά τώρα. Μπαλά το ξέρει.
1: Ο οποίος λέει, άκουσα τον Σανλή χθες να λέει ότι του είπε: λέει, εγώ δεν έκανα κανένα λάθος με την.
0: Ναι, αυτός πιστεύει. Αυτός σε συζήτηση που είχε με τον τρόπο Σάρλ, εγώ πήγα καλά με την ΑΕΚ.
1: Καλά πήγε.
0: Εντάξει. Αυτό είναι. Εμένα με ανησυχεί περισσότερο αυτό.
1: Είναι το πνευματικό.
0: Η αντίληψη. Ναι, δεν έχεις, εδώ δεν έχει αντίληψη.
1: Πες δεν πήγα καλά. Τι θα, δηλαδή, θα λυθεί το
0: συμβόλαιο. Γίνεται να μου λες, να πιστεύεις.
1: Ότι
0: ήσουν καλός, ρε φίλε.
1: Ας πρέπει να τα μαλλιά μας δύο τόνους από εκείνο το.
0: Εμένα όχι ακόμα.
1: Από εκείνο το μάτι. Ναι,
0: δηλαδή έχεις κάνει δώρο το τρίτο και το πέμπτο γκολ στην ΑΕΚ. Απλόχερα. Του το έχεις δώσει.
1: Δώρο τώρα σου στο πιάτο κανονικά.
0: Και δεν γυρνάς και τη φάση πίσω, δεν γυρίζεις και πίσω, ας πούμε, για να ακολουθήσεις.
1: Μα δεν γυρίζεις να τραβήξεις μια φανέλα, να πάρεις μια κάρτα να σταματήσεις την αντεπίθεση. Ποιος το έκανε χθες? Ο Πετρής. Που του φύγει ένας, τον πήρε, τον άρπαξε από το λαιμό. Γεια σας, καληνύχτα.
0: Τρεις πρέπει να παίζει βασικός.
1: Ναι. Το έκανε ο Πετρίς.
0: Επιμένω και λέω.
1: Καλώς. Του φύγε, ναι, του φύγε. Καλώς.
0: Φατιγκά, ναι, ωραία.
1: Τον άρπαξε από το Σβέρκο και τον τελείωσε βάση. Πήρε κάρτα.
0: Εγώ ακούω ένα Γρηγορίο αυτή τη στιγμή, ο οποίος χαίρομαι που τον ακούω να είναι ειλικρινής.
1: Είναι, ναι.
0: Δεν το κάνουν πολλοί. Mm-hmm. Δεν λέει ότι να αλλάξαμε πολλά πράγματα, να θα το βρούμε, να το ένα, να το άλλο κτλ.
1: Είναι πολύ σημαντικό ο προπονητής να βλέπει αυτό που είδαμε όλοι οι υπόλοιποι. Ότι η ομάδα δεν έπαιξε καλά. Γιατί υπάρχουν προπονητές που ηρωποιούν την εικόνα.
0: Ναι. Η ομάδα λέει είναι κακή. Έτσι, είμαστε κακοί αυτή τη στιγμή. Δεν προσπαθεί να στο φτιάξει, να στο πουλήσει διαφορετικά.
1: Απλώς το επόμενο στάδιο είναι ότι πρέπει να το διορθώσει ο προπονητής.
0: Τώρα πρέπει να το διορθώσει.
1: Αυτό είναι.
0: Αλλά δηλαδή, τώρα όμως δεν μπορεί να το διορθώσει.
1: Δεν μπορεί να είμαστε στη διαπίστωση. Ναι, μετά.
0: Αυτό το δίνω. Όταν είναι κάθε τρεις μέρες σε παιχνίδι, δεν μπορείς να το διορθώσεις αυτό το πράγμα.
1: Και δεν είπε κάτι το οποίο δεν τηρήθηκε. Είπε, αγοράζω χρόνο. Είναι συγκεκριμένη φράση που είπε από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Να πάρουμε όσο δυνατόν περισσότερα πράγματα, όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς. Και μετά τις τρεις εβδομάδες να δούμε πραγματικά.
0: Τώρα, σε κανέναν μας δεν άρεσε αυτό το οποίο είδαμε. Mm-hmm. Αλλά παιδιά πρέπει να αντιληφθούμε, δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνω. Ούτε μας αρέσει. Εγώ σας λέω, ήθελα χθες να σταματήσω να κάνω μετάδοση. Κουράστηκα. Αλλά αυτή τη στιγμή όταν σκέφτησε με κρύο μυαλό και όχι με το τι θα ήθελα να έχω αυτή τη στιγμή οτιδήποτε άλλο, αντιλαμβάνεσαι ότι τώρα η ομάδα χρειάζεται νίκες.
1: Πήρε και χειρότερα παιχνίδια από Χιμένεθ, που όχι να σταματήσεις τη μετάδοση, δεν σταματήσεις να βλέπεις ποδόσφαιρο στη ζωή σου γενικότερα. Για να λέτε...
0: Στο πρώτο ημίχρονο, λέω, είμαστε Χιμένεθ. Στο δεύτερο λίγο. Εντάξει, οκ. Okay, κάτι...
1: Ο Μανού, τώρα που είσαι για το δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Είναι σε κατάσταση που φαίνεται, δεν μπορεί να βοηθήσει
0: δεν μπορεί.
1: Την ομάδα. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο Μανού. Να πεις ρε παιδί μου ότι τον προετοιμάζω να μπει με τον Ηρακλή και να σαρώσει. Δηλαδή πιστεύω ότι θα πρέπει να έχει ρόλο παγκίτη σε αυτό το παιχνίδι.
0: Μέχρι Αστρός πρέπει να έχει το ρόλο του παγκίτη.
1: Τι θα έβαζε, τι θα
0: Κουαμέ, εγώ θα βάζω.
1: Τετράδα.
0: Κουαμέ.
1: Ποιου άλλου?
0: Κουαμέ Καντεβέρε, Γιαννιώτα Γκάρε. Τέλο πάντων, Γκάρε.
1: Ναι, λέμε από αυτού που πρέπει. Εγώ θα βάζα Γκάρε, Γιαννιώτα, γιατί τον προετοιμάζει. Μωρόν Καντεβέρε. Καντεβέρε πιο ελεύθερο να κινείται, να κάνει αυτό που του αρέσει και όλος, να κοιτάει και πιο πίσω και μπροστά τον Μωρόν.
0: Το Μωρόν θα βάζει βασικό.
1: Μωρόν θα βάζει βασικό.
0: Εγώ δεν τον έβαζα.
1: Ναι. Έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση, για μένα center forward πρέπει να παίξει ο Μωρόν. Έβαλε το τελευταίο γκολ της ομάδας. Είναι αυτός που σουτάρει. Είχε 2-3 σουτ στα δύο τελευταία παιχνίδια. Μην έκανε κάνει τίποτα. Μυρ θα βάζες.
0: Όχι, τρελός, ρε. Τον Καντεβέρε θα βάζα.
1: Είπε Κουαμέ όμως.
0: Κουαμέ πίσω από τον Καντεβέρε.
1: 90 λεπτά έπαιξε.
0: Αυτό με προβλημάτισε και νομίζω δεν θα τον βάλει.
1: Και πάλευε με τις δυνάμεις του όσο μπορούσε. Εγώ με αυτή τη λογική το λέω.
0: Εγώ πιστεύω θα βάλει τον Μανού. Πιστεύω θα τον βάλει τον Μανού σε αυτό το μάτς, να ξέρεις.
1: Το πιστεύεις ή το προβλέπεις?
0: Πες το προβλέπω. Χωρίς να έχουμε δει κάτι, θα τα δείξει από αύριο αυτά. Γιατί δεν. Έβαλε τον Καμέ 90 λεπτά. Το οποίο δεν μου δείχνει ότι θα τον έχει στο μυαλό του για βασικό. Εκτός αν μπορέσει να βγάλει ο Κουαμέ δεύτερο παιχνίδι, βασικός. Γιατί να με βγάλει κιόλας, θα πει κάποιος. Δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει, πάντως είναι επιβαρημένος.
0: Μα αν δεν βάλει το Μανού, ποιον άλλο να βάλει?
1: Τώρα το βάζουμε σαν. Που σου έδει, για μένα είναι πιο χρήσιμο το Μανού. Τώρα, σήμερα που μιλάμε. Βρίστε δηλαδή, πραγματικά.
0: Βρίστε ελεύθερα.
1: Βρίστε ελεύθερα. Ο Μπουσαίτ.
0: Να βάλει τον Μπουσαίτ στο 10.
1: Πιο ουσιαστικό. Εγώ τον Μπουσαίτ σου είπα, τον έβαζα.
0: Πήγα όμως όλο το μάτι.
1: 4-3-3. Deep midfielder που λέμε. Πάρτε να αποκτήσει.
0: Deep. Μα θες και εσύ να τα ακούσεις.
1: Ναι, λέμε από τους παίκτες που έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπω ότι ο Μανού μπορεί να δώσει περισσότερο. Ο Μανού, σαν ποδοσφαιρική αξία, ναι, μας έχει δείξει τεράστια. Μιλάμε για σήμερα, έτσι, όπου είναι η ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου. Μετά το break, μπορώ να σου πω.
0: Στα half.
1: Ξεκινάει Ράσιτς 100% και Ντέλε Μπασίρου. Τώρα θέλοντας και εμείς.
0: Δεν έχει κι άλλο.
1: Εκεί θα πας. Από όσο, η πρώτη μαλλιά θα ήταν ο Βοριαζίδης σαν εναλλακτική εκεί στα χαφ.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Εντάξει, θα το δούμε αύριο αυτό περισσότερο.
1: Καλά, ναι. Είναι,
0: αύριο είναι, στην προπόνηση.
1: Ότι είναι λίγες ημέρες και ότι ο Ηρακλής και περισσότερες μέρες να προετοιμαστεί και να βελτιωθεί, και αυτό είναι δεδομένο.
0: Ο Ηρακλής, ο οποίος είναι μια πολύ σκληροτράχηλη ομάδα. Το έχει δείξει.
1: Ναι, με δύο εικόνες. Και στο τελευταίο παιχνίδι με τον Ατρόμητο ήταν light στο πρώτο ημίχρονο, υπερβολικά σκληροτράχυλο στο δεύτερο. Οπότε ναι, το ισορροπεί και στο τέλος τον λες και σκληροτράχυλο από ένα σημείο και μετά. Με πολλές αδυναμίες και αυτός αγωνιστικά, με παίκτες που δεν ανταποκρίνονται για την. Ράσιτς Γένσεν. Όχι, δεν τον έβαζε τον Γένσεν.
0: Όχι.
1: Γιατί λέει και ρε, ο φίλος σου και φίλος μου. Κλείσε την.
0: Ο Γιώργος ή ο Γιάννης?
1: Ο δεύτερος.
0: Ο Γιάννης.
1: Ναι.
0: Άσε μας, ρε Γιάννη, δεν θα βάλουμε και το Γιάννη στο κέντρο τώρα. Άσε μας, να το στείλουμε στο Γιώργο να δούμε πώς είναι πάλι. Λοιπόν, να τον κάνει κανένα ματολογική.
1: COVID test.
0: Να τον κάνει κανένα COVID εκεί πέρα. Λοιπόν.
1: Και ήταν εκτός αποστολής ο Γιάννης, έτσι όπως το.
0: Ήταν άρρωστος. Ο Βασίλης λέει και τώρα αποχή κάνουμε. Λέει, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δεν κάνουν όλοι αποχή, να ξέρεις. Άλλοι πάνε σε ένα, δεν πάνε σε άλλο. Κάπως έτσι.
1: Για να λέμε την αλήθεια, δεν υπάρχει.
0: Παιδιά, αν η ομάδα πάρει αποτελέσματα, ο κόσμος μια χαρά θα γυρίσει στο γήπεδο. Μην τη συνεχίσουμε άλλο την κουβέντα. Αφήστε το. Θα υπάρχουν και εκείνοι που σταθερά θα απουσιάζουν.
1: Και με τον Όφη είχε ικανοποιητική προσέλευση.
0: Φυσικά, εννοείται ότι είχε ικανοποιητική προσέλευση. Δεδομένων των συνθηκών.
1: Ναι,
0: δεν είναι δεδομένων τη δυναμική.
1: Για τον Άρη, όχι. Δεν
0: εντάξει, με τον Όφη είχε μια δωδεκάρα.
1: Αλλά τηρουμένων τη τιμή των εισιτηρίων πόρτα, του κλίματο που υπάρχει, τη αμφισβήτηση που υπάρχει, η παρουσία του κόσμου με τον Όφη ήταν. Μια χαρά θα.
0: Ο Χρήστος, Μάνου και Μόρον δεν μπορούν να βγουν από την δεκάδα. Είναι η μόνη πηγή κινδύνου που έχουμε. Χθες δεν φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εντεκάδα λέει για γιαγιά.
1: Παιδιά.
0: Βέλιο, Φαμπιάνο, Ματάρ. Α, Ματάρ βάζει εσύ. Όχι το Σούταλο, ρε. Ρίτσαρτς, Φατιγκά, Ράτσις, Βοριαζίδη, Μανού, Γκαρέ, Γιαννιώτα, Μωρόν.
1: Μανού.
0: Γκαρέ, Γιαννιώτα, Μωρόν.
1: Οκ.
0: Ο Ανδρέας, για αυτά που λέγαμε πριν για τις βιταμίνες, σιτάκι λέει είναι ασιατικά μανιτάρια. Ωχ, κατάλαβα. Το race είναι το γνωστό γανόδερμα.
1: Πάντως μπήκες πιο ανεβασμένος στη δεύτερη.
0: Είδες κατευθείαν βέβαια.
1: Τέτοιο, ναι.
0: Κατευθείαν βέβαια στην
1: κούπα. Σε βλέπω Νίκο λίγο up.
0: Την κούπωσα και τελείωσε. Τι είχε μέσα.
1: Από αυτό που ήπιες εκεί στα κρυφά στην κουζίνα. Στα φανερά δηλαδή.
0: Στα φανερά. Σε μπροστά σε ένα το ήπια.
1: Κανονικά, ναι.
0: Βλέπουμε το ίδιο όργανο, λέει, αυτό το κράζο. Ο κόσμος, σε περίπτωση αρνητικό αποτελέσμα με την Ερακλή, να δείτε ότι θα φύγει και ο προπονητής, λέει. Το έχουμε δει το έργο, λέει, χίλιες φορές.
1: Εντάξει, ας μην προδικάζουμε.
0: Ας μην προδικάζουμε, ας περιμένουμε για να δούμε.
1: Ναι. Να, δούμε τι...
0: να κερδίσει η ομάδα, αυτό θέλουμε όλοι και αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε.
1: Αυτό θέλουμε, ναι.
0: Ο Γιώργος ρωτάει, μήπως αρχίσει να υπολογίζει τον Τονιάδη μόλις υπογράψει συμβόλαιο. Δεν έχει υπογράψει ακόμα και για μένα κακώς δεν έχει υπογράψει μέχρι στιγμής. Όταν έχει ένα παιδί αριστερό μπακ που το πιστεύει ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής, και δεν το υπογράφουμε αυτή τη στιγμή. Για να υπάρχει ως επιλογή.
1: Είναι, αυτά βλέπουμε ότι γίνονται λάθος διαχειρίσεις σε πάρα
0: θέμα.
1: Πολλά θέματα μέσα στην ομάδα.
0: Λοιπόν, ο Νίκος διαβάζεται για κανένα μήνυμα. Ό,τι προλαβαίνω, διαβάζω, παιδιά. Πρέπει να μιλάμε κιόλας. Χαιρετίζω, λέει, πιο πάνω την ποιοτικότερη εκπομπή Σαρδιανά της πόλεως. Ευχαριστούμε, Νικολάρα.
1: Όλη τη πόλη.
0: Και Παπαδόπουλο, έχω και φωτάρα. Έχω ποιο να δω. Αλήθεια είναι αυτό. Να σε καλά, Νικολάρα, να σε καλά. Ο Πέρι, άθλια αγωνιστική εικόνα. Αθλιότερη διοικητική εικόνα. Εξωφρενικές τιμές στη Ρήνο Πόρτας. Χθες ήταν τσιμπημένα, η αλήθεια αυτή είναι. Κάλεσε τον κόσμο να γεμίσει το γήπεδο. Κάτι δεν κολλάει. Καλημέρες.
1: Κολούσε το κανάλι χθες, μια και είπε το κολλάει.
0: Κολούσε το hybrid.
1: Κολούσε το υβριδικό. Ήταν αρκετοί οι οποίοι, ειδικά στο ξεκίνημα και μήνυμα μου στείλαν, αλλά είδα μετά και στα social ότι επικρατούσε έτσι ένας εκνευρισμός.
0: Ο Όφη έπαιζε, λέει, μάτς Πέμπτης στην Ευρώπη και μάλιστα εκτός και ο Κότζη το επικαλέστηκε. Γιατί ποιος. Ο...

0: όλο αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων.
1: Από πού τον πήρε, θύμισε μου.
0: Κόλλησα και εγώ τώρα, προσπαθώ να θυμηθώ. Καλός είναι αυτός.
1: Του έβαλε 2 γκολ. Ναι, θέλω να σου πω ότι επειδή έχει και πιο πολύ δεμένη ομάδα, γιατί λέμε για τον Μυρ. Προφανώς και ο Μυρ αν έμπαινε, υποθέτω έτσι, λέω δηλαδή, σε μια πιο δεμένη ομάδα, πιο λειτουργική ομάδα. Γιατί το είπε ο Γρηγορίου, όποιος κάθισε, όποιος δεν το είδε. Τον καλό να το δει το βιντεάκι. Στο λαμπαουτάρισε ή στο. Πλάκα κάτω.
0: Έτο βιάκο.
1: Να δει την συνέντευξη όπου θέλει. Είπε, δηλαδή τα είπε. Τα περιέγραψε. Απλώς τώρα θα πρέπει να βρει και τη λύση. Ήταν πράγματα τα οποία ισχύουν στο ποδόσφαιρο. Αυτά τα οποία περιέγραψε. Ότι ξεκινήσαμε, ότι είχαμε ένα τρόπο λειτουργίας, ότι μπήκαν άλλοι παίκτες, ότι αλλάζει αυτός ο τρόπος λειτουργίας, ότι οι παίκτες τώρα αυτοί δεν ξέρουν τι να κάνουν. Ναι. Αλλά τελευταίο μάτς είναι έτσι, το Σάββατο. Μετά δεν θα μπορεί να επικαλεστεί αυτή τη δικαιολογία. Που είναι υπαρκτή. Δεν είναι δικαιολογία δηλαδή. Μίλησε με ειλικρίνεια, είπε την αλήθεια.
0: Δεν είναι δικαιολογία. Είναι δεδομένο.
1: Είναι δεδομένο. Δικαιολογία είναι γιατί πας να καλύψεις.
0: Δεν είναι δικαιολογία.
1: Δεν είναι σωστή.
0: Αυτό ακριβώς. Είναι δεδομένο.
1: Δεν χρησιμοποιήσα εγώ τη σωστή λέξη. Δεν το δικαιολόγησε, ναι. Αλλά θα πρέπει να το λύσει. Είναι δηλαδή πλέον.
0: Λύση.
1: Προφανές. Λύση. Υπήρχε μια διαφήμιση παλιά. Τώρα μην την αναφέρουμε, την εταιρεία αυτοκινήτων που έκανε ομοιοκαταληξία με το Λύση.
0: Λοιπόν, αυτά για το χθεσινό παιχνίδι. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο.
1: Ξεχάσαμε κάποιον παίκτη που νομίζω τους είπαμε. Και ο Γκάρεπ, πολύ μητελής. Καλό Γκάρεπ, τώρα δεν γίνεται να χάνεται αυτό το γκολ. Είναι νομίζω θέμα
0: πνευματικής διαχείρισης. Επίτηδες το έκανε.
1: Δεν μπορεί να χάνεται αυτό το. Κάντε το 2-0 εκεί, γιατί και στο τέλος δηλαδή αγχωθήκαμε χωρίς να υπάρχει λόγος. Κάντε το και 2-0. Όχι ότι θα ωραιοποιήσω κάτι, αλλά και πάλι και με διαφορετική ψυχολογία πας με το 2-0. Αλλά τώρα, αν δεν μπουν αυτά τα γκολ, αυτό που έχασε ο Καντεβέρη στην Τούμπα και αυτό που έχασε σε μεγαλύτερη έμφαση ο Γκαρέ, χθες ποιο γκολ θα βάλουμε.
0: Τα εισιτήρια. Πέρα φίλο ο Άρθρο για τα εισιτήρια.
1: Ποια εισιτήρια.
0: Τα εισιτήρια πόρτα που θα πάρει ταυτότητα μόνο. Μπαίνει στη Μόρ και το κλείνει στο εισιτήριο από εκεί. Και κάρτα φιλάθλου θέλει.
1: Αν δεν έχει βγάλει στα προηγούμενα,
0: ναι, στα προηγούμενα παιχνίδια.
1: Όχι πέρσι, φέτος.
0: Ναι, γιατί κάθε χρόνο ανανεώνεται. Ναι. Και από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχει βγάλει φέτος, οπότε πρέπει να βγάλει και κάρτα φιλάθλου.
1: Και κάτι ψηλά κρατάει και η Μόρ, κάτι άλλο πολύ ψηλά.
0: Ο Χάρης θεωρεί ότι θα πρέπει να έχουμε τον Παπαδόπουλο στον πάγκο.
1: Τον Νικό.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε αυτό.
0: Συνονόματο και συνεπίθετό μου λέει. Επίση τον Αποέλ. Δεν τα βρήκαν στο τέλος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Δεν τα βρήκαν.
1: Δεν ήταν αδικία για τον Γρηγόριο όμως να τον. Δηλαδή με το φίνις που έκανε, να μην του δώσει το δικαίωμα να το συνεχίσει αυτό το. Γιατί και εγώ σου λέω, στην αρχή έλεγα. Αφού ήρθε με αυτόν τον ορίζοντα, να πρέπει να. Αλλά το κέρδισε ο άνθρωπος με αυτά που έκανε. Τώρα στο ποδόσφαιρο όλα είναι σχετικά. Εκεί που το κερδίζεις, μπορεί και να το χάσεις. Πιστεύω θα το.
0: Εμένα το μοναδικό μου ερώτημα για τον Γρηγόριο πέρυσι όταν τελείωσε η χρονιά. Δηλαδή, έβλεπα μια καλή εικόνα. Mm-hmm. Το κρατάμε.
1: Πολύ βελτιωμένο.
0: Το κρατάμε, ναι. Αυτό και δεν κοιτάς από το όνομα που τη δημιουργεί αυτή την εικόνα, κοιτάς την εικόνα.
1: Ναι.
0: Γιατί πολλές φορές πολλοί κάνουν το λάθος και κοιτάνε το όνομα και ανακρίνουν το όνομα. Ενώ ο Χιμένεθ που είχε όνομα, είδαμε τι έκανε. Τέλος πάντων. Ή ο Πάρντιο, ας πούμε, κτλ. Η μένα ένστασή μου είναι αυτό το οποίο, με το οποίο βρίσκεται μέτωπο τώρα. Η πίεση. Θα το αντέξει. Mm-hmm. Να αντέξει, να διαχειριστεί την ομάδα υποπίεση.
1: Είναι ερωτηματικό.
0: Γιατί,
1: ναι,
0: η μοναδική πίεση που είχε ο Γρηγορίου πέρυσι ήταν η πίεση που έβαλε ο ίδιος στον εαυτό του, η δημιουργική πίεση. Που μπορεί να την έχει και τώρα.
1: Χαλαρά, όχι χαλαρά, πάλι δεν.
0: Δεν θα το λέγε κανένας τίποτα.
1: Να, μπράβο, αυτό.
0: Τώρα
1: αισθάνεται το βάρος ευθύνης.
0: Τώρα αυτό ακριβώς.
1: Τώρα είναι δικιά μου η ομάδα 1000%.
0: Τώρα πρέπει να το φτιάξω εγώ. Επομένως περιμένουν όλοι. Τώρα είναι άλλες απαιτήσεις. Δεν έχω το ίδιο χρονικό περιθώριο. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν μπορεί αυτές τις μέρες να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, μην περιμένετε, παιδιά, με τον Ηράκλειο να δείτε κάτι θεματικό.
1: Αυτοματισμούς και τέτοιο. Πάει αυτό, τελείως.
0: Δεν μπορείς να το δεις. Γιατί μέσα, με μια προπόνηση που θα κάνει αύριο δεν έχει χρόνο.
1: Εγώ περιμένω εδώ αυτό που είδα από τον Ολυμπιακό χθες. Να μπουν μέσα με ένταση.
0: Αυτό,
1: να έχει κόσμο το γήπεδο.
0: Και ο Ολυμπιακός λίγο... αδούλευτος είναι.
1: Έτσι.
0: Αλλά ακριβώς. Τι έκανε ο Ολυμπιακός χθες, παιδιά, και πώς το λένε τον προπονητή Ρολοκολάου.
1: Σαν αντιβίωση είναι, ναι. Και εγώ δεν
0: τον 500, που μοιάζει με τον Πολυμενέ από το.
1: Για μένα,
0: καφέ της Χάρας. Λοιπόν.
1: Για μένα δεν μοιάζει.
0: Για σένα δεν μοιάζει. Σιγάρα να σβάλω Τσέσκο. Για μένα
1: δεν μοιάζει.
0: Σιγάρα να σβάλω Τσέσκο.
1: Για μένα δεν μοιάζει.
0: Για μένα δεν μοιάζει.
1: Να λέμε.
0: Λοιπόν, τι έκανε. Έβαλε ο Ολυμπιακός κάτω τη Γιαγκελόνη και την πέθανε στο pressing.
1: Δεν σε έβρισε εγώ πάντως.
0: Δεν σωστό, έχει δείξει. Συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Ήταν χοντρό. Λοιπόν.
1: Αλγουαθίλ. Που τον λένε και περισσότερο. Η Μανόλ το λένε, ακόμα και σε εκφοβή.
0: Η Μανόλ Αλγουαθίλ. Ναι, η Μανόλ, αλλά θα τον μάθουμε.

0: Μανουέλ Αλγουασίλ. Πέθανε ο Ολυμπιακός της Γιαγκελόνης στο πρέσινγκ.
1: Ναι, ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Μπες και εσύ την Κυριακή, ναι, το Σάββατο, ναι, και πέθανε τον Ηρακλή στο πρέσινγκ.
1: Παίκτες που τους έβλεπες να σέρνονται έτσι τις προηγούμενες. Με τον Όφη, πιο
0: γι' αυτό εγώ λέω ότι πρέπει να βάλει. Πόσο καιρό έχουμε μάθει μαζί τον Κατεβέρ και τον Γκουάμε. Που ήταν το δίδυμο, το αγαπημένο του υποτίθεται.
1: Στη Μόντσα.
0: Από τη Μόντσα? Κάτσε. Ναι, από τη Μόντσα. Δεν του έχουμε διαπέσει μαζί. Άλλο μάτς.
1: Γιατί προχθές που το βάλει τον κόλλο.
0: Με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ. Ναι, με την ΑΕΚ.
1: Αλλά να του δει ώρα, λέμε ρε παιδά.
0: Ναι, δεν του είδε πολύ ώρα εκεί. Δεν του είδε πολύ ώρα εκεί. Βάλ του να παίξουν μαζί από το ξεκίνημα. Και α έπαιξε ο Κουάμε χθες 90 λεπτά, ρε φίλε. Τα πάθη. Βάλ του να παίξουν. Βάλ του στον πάγο μέχρι αύριο. Γιατί αυτοί μπροστά θα σου δώσουν αυτή την πίεση. Πρέπει να το καταλάβουν, παιδιά. Ο Άρης χτίστηκε και έχει τη φιλοσοφία της ομάδας πίεσης. Δεν είναι, θέλει πολύ χρόνο ακόμα για και πολλά ψωμιά για να γίνει ομάδα κατοχής.
1: Να δώσουμε κατοχή στον Ηρακλής δηλαδή. Και αυτό είναι λίγο για εντός έδρας. Εγώ νομίζω
0: ότι είχε
1: και εναλλακτικό.
0: Δεν σου είπα να μην πάρεις μπάλα. Ναι, δεν σου είπα. Άκουσε με. Υπάρχει το να δώσω κατοχή και να κάτσω πίσω στα δύο τέταρτα. Υπάρχει το να δώσω κατοχή και να είμαι πάνω ψηλά στο high block και να τον πεθάνω στο pressing.
1: Okay.
0: Αυτό. Να τον οδηγεί σε λάθη, σε μακρινές μπάλες. Να του κλέψεις μπάλα εσύ, να βγεις μπροστά, να τον πιάσει μια ανισορροπία. Τρέξτε, πιέστε. Αυτό θέλει. Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να κάνεις κάτι άλλο. Και αυτό είναι ζήτημα βέβαια και ερωτηματικό αν μπορείς, γιατί και αυτό φαίνεται ότι το έχεις χάσει. Δηλαδή, πιάσε, βάλε τους τέσσερις μπροστά που έχεις, τον Γκαρέ, τον Γιαννιώτα, τον Καντεβέρε, τον Γκουάμε και πέθανε τους στο pressing.
1: Συμφωνούμε.
0: Πέθανε τους στο pressing. Αυτό είναι. Πέτα και τον Βορλιαζίδη βασικό μέσα. Δεν θα το κάνει. Τον Μπασίρου θα βάλει, είμαι σίγουρος θα βάλει τον Μπασίρου. Πέρα το έτσι. Για να το πάρεις, να σου πω κάτι πώς πρέπει να το πάρεις αυτό το μάτσα. Θα ξεφύγω λίγο την ποδοσφαιρική ορολογία. Θα πάω να το πάρει νταϊλίκι. Αυτό το μάτς πρέπει να το πάρει νταϊλίκι.
1: Είπαμε, ό,τι έκανε ο Ολυμπιακός χθες.
0: Γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν και περίοδοι που θα συντηρήσει από τα αποτελέσματα. Ο Άρης μπήκε νωρίς σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι η μόνη ομάδα στην Ελλάδα, βέβαια, αυτή τη στιγμή που συντηρείται από τα αποτελέσματα. Αλλά πρέπει να συντηρηθεί. Με νίκες όπως η χθεσινή. Η ομάδα δεν βλεπότανε. Συντηρήσε. Με νίκες όπως αυτή του Σαββάτου αν έρθει, συντηρήσε.
1: Μετά
0: δεν
1: να...
0: μπορείς όμως να το πας αυτό εσά ή δίγεται για να συντηρούμαστε. Να συντηρηθείς τώρα που είναι η διακοπή και μετά η διακοπή. Δεν ξέρουμε αν θα είναι καλύτερη η ομάδα, αλλά πρέπει σίγουρα να δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Αν δεν είναι καλύτερη, μετά πρέπει να κοιτάξουμε άλλα πράγματα γενικώς.
0: Ο Νίκος λέει ότι.
1: Χρησιμοποιώ το παράδειγμα του Ολυμπιακού, του Ζώτα Σίλβα, ο οποίος ξερνόταν με τον Όφη, τον Γκράζαν, τι είναι αυτός που φέρατε εδώ, και χθες μπήκε μέσα και ήταν σαν να έπαιζε ένα λιοντάρι κυριολεκτικά. Τους κατασπάραξε 100%. Αυτή την αλλαγή θα πρέπει να τη δούμε οπωσδήποτε το Σάββατο. Νοχελικός, μπλαζέ.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν χωράει. Έτσι. Και τον Μπλαζί με το πάρει κανείς, προφανώς και το λέω για τον Μόρον, ο οποίος σε επίπεδο εντάσεων στα τελευταία παιχνίδια είναι έτσι όπως πρέπει να είναι. Έτσι. Άλλοι ήταν οι Μπλαζί στα τελευταία μάτς. Για πάμε λίγο στα υπόλοιπα μηνύματα.
0: Νίκο μου, δεν διαβάζουμε ότι μας συμφέρει. Έχουμε πει για τη θύρα 1 που ρωτάς 500 φορές.
1: Δεν γίνεται να κάνουμε ολόκληρη την εκπομπή για τη θύρα 1.
0: Είπαμε. Είπαμε.
1: Μέχρι το απόγευμα λογικά θα έχει πάρθει οριστική απόφαση.
0: Ο Δημήτρης λέει μπροστά με Καντεβέρ, Κουαμέ, Γκαρέ, Γιαννιώτα αριστερά, κέντρο Γκαρθία και από πίσω Γένσεν Ράσιτς. Πού χωράνε όλοι αυτοί, ρε. Καντεβέρ, Κουαμέ, Γκαρέ, Γιαννιώτα, κέντρο Γκαρθία και από πίσω Γένσεν Ράσιτς. Πού θα μπουν όλοι αυτοί, πώς θα μπουν όλοι αυτοί.
1: Παραπάνω έβαλε. Θα
0: παραπάνω
1: έβαλε. Βάλουμε τρεις αμύντικους νομίζω.
0: Ναι, πρέπει να παίξει με τρία, βγάλε έναν. Ναι. Κάτσε λίγο κάπου το χάσες. Σαν τον αναλέφαντο τότε με τα κεφτεδάκια. Λοιπόν. Λοιπόν, ο άλλος λέει το θάψαμε και επίσημα τον νεκρό, ας μιλήσουμε για μπάσκετ. Ρε τι γίνεται, θα μιλήσουμε για μπάσκετ αύριο που είναι το φιλικό.
1: Προπόνηση σήμερα, φεύγει το απόγευμα η αποστολή.
0: Αύριο παιδιά, θα κάνουμε με τον Χρήστο ένα pre-game, εντάξει.
1: Και αφού δεν τους έφτασαν όσα φάγανε στην Κύπρο, θέλουν να τα φάνε και μέσα στο γήπεδό τους, του Ερυθρού Αστέρα. Ας γίνει το θέλημά τους.
0: Ο Γιάννης ρωτάει μήπως δεν κάνει ο Γρηγορίου. Γιατί λέει το ρόστερ είναι καλό. Τι γίνεται, Γιάννης από όλη έχει μετέωρα. Μπορεί στο τέλος αποδειχθεί, παιδιά, ότι και ο Γρηγορίου δεν μπορεί να διαχειριστεί το ρόστερ.
1: Προφανώς, όλα είναι.
0: Προφανώς και αυτό μπορεί να αποδειχθεί.
1: Στο ποδόσφαιρο μια κατάσταση είναι δυναμική. Έτσι. Εδώ απολύθηκε ο Βαλβέρδε και ο Βαλβέρδε με τη Λίμπαρ.
0: Φυσικά.
1: Τι να λέμε δηλαδή.
0: Γιατί να σου πω κάτι, άμα επιστρέψει ομάδα από τη διακοπή και πάλι είναι έτσι. Εκεί μετά ευθύνη είναι καθαρά του προπονητή.
1: 100%.
0: Τι να λέμε τώρα. Τι να συζητάμε παραπάνω. Καθαρά δική του θα είναι.
1: Εγώ έχω μια ανασφάλεια, ακόμα και να πες, λέμε ρε παιδί μου, που δεν είναι ωραίο τώρα να το συζητάμε αυτό, ότι στις επιλογές που έχουμε κάνει σαν προπονητές δεν τα πήγαμε και τόσο καλά. Με Πάρντιου, με Ένινγκ, με
0: Χιμένεθ. Οι μόνοι που έχουν βγει είναι οι Έλληνες.
1: Ο Μάτζιους, Το απόλυτο δηλαδή. Ο Γρηγορίου για μένα, ό,τι και να γίνει, δεν μπορώ να τον βάλω στους
0: αποτυχημένους
1: με τίποτα.
0: Και ο Παντελίδης θα πήγε καλά.
1: Και ο Σάββας Παντελίδης. Βγήκε σε Ευρώπη, είχε για μισό γκολ, για μισό δευτερόλεπτο αποκλείστηκε.
0: Αλλά... Να σου πω κάτι. Άσε τώρα το όνομα, δεν με νοιάζει, θα ακούσω και από ορισμένους. Την πραγματικότητα θα λέμε εδώ πέρα, άμα δεν αντιλαμβάνονται ορισμένοι, είναι δικό του πρόβλημα. Με τον Τερζή δεν είδε καλή μπάλα. Όσο είδε. Είδε. Δεν μπόρεσε να διαχειριστεί.
1: Στα μάτς που ήταν σαν υπηρεσιακός προπονητής ή στα μάτς
0: στα μάτς που ανέλαβε μέχρι το τέλος τη σεζόν 22-23 και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια με την Δυνάμο.
1: Εγώ τακτικά τον Τερζή στα μάτς που ήταν υπηρεσιακός τον έβαζα άριστα σε αυτά που.
0: Έτσι, αλήθεια είναι. Μα τα διαχειριζόταν πολύ καλά.
1: Αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα.
0: Δεν έχει την προσωπικότητα να το διαχειριστεί.
1: Δεν έχει μια προσωπικότητα.
0: Δεν έχει, δεν την έχει.
1: Και πιστεύω ότι άνθρωποι που ενδεχομένως να ξέρανε πολύ, πολύ, πολύ, πολύ λιγότερη μπάλα από τον Τερζή έχουν κάνει καριέρα σαν προπονητές
0: λόγω προσωπικότητας. Γιατί ξέρουν να διαχειρίζονται αλλιώς τις δύσκολες καταστάσεις.
1: Αυτό είναι το ζήτημα. Και ένα ακόμα μεγαλύτερο παράδειγμα. Ο ύμνηστος Γιάννης Μιχαλίτσος. Την μπάλα που ήξερε. Που ήταν και κομμάτι του συλλόγου. Αυτό δεν ήταν θέμα προσωπικότητας. Ήταν ότι πιο πολύ του τέριαζε ο ρόλος του αναλυτή, του
0: σκάουτερ. Είχε μάτι ο Γιάννης. Ναι.
1: Δεν του τέριαζε ο ρόλος του προπονητή. Μπάλα, καντάρια. Δηλαδή από κάτι απίθανο που έχουν κάνει και καλούς που τους θεωρούμε καριέρα σαν προπονητές, πρώτοι προπονητές στο ποδόσφαιρο, ο Μιχαλίτσος τους είχε.
0: Εγώ από τον Γιάννη έχω πάρει από τα παράσημα της δημοσιογραφικής μου πορείας τα τελευταία 17 χρόνια που μιλούσαμε μια φορά στο τηλέφωνο. Γιατί μιλούσαμε κάμποσες και μου είχε πει ότι. Και μου είχε πει μπράβο, λέει, συνέχισε το. Έτσι λέει, πρέπει να μιλάμε λέει, για το ποδόσφαιρο. Επειδή μου λες, ακούω, μου λέει και τα λοιπά. Και θυμάμαι κιόλα τον είχα πάρει να τον βγάλω και ήταν τις πρώτες μέρες που είχε πάει στο νοσοκομείο. Και του λέω, τι έγινε, λέω, τι έπαθες. Λέει, δεν πιστεύω, λέει, δεν είναι κάτι
1: σοβαρό. Πολύ.
0: Λέει, πιστεύω, δεν είναι κάτι σοβαρό. Λέει, όταν βγω, λέει, θα σε πάρω τηλέφωνο για να βγω στην εκπομπή.
1: Και καλύτερο ακόμα και
0: ποτέ, ρε, φίλοι,
1: όχι, είχε, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Ότι είχε πολύ εκπαιδευτικό ρόλο στο ποδόσφαιρο ακόμα και σε έναν απλό συνομιλητή στο τηλέφωνο.
0: Ναι, μάθαινε πράγμα.
1: Δεν το έλεγε κατευθείαν. Σου έλεγε πώς το είδες αυτό, πρώτα το έλεγε αυτό. Μετά σου λέει όχι, εκείνο το. Χωρίς το παίξι.
0: Έσταζε γνώση και του γούσταρε ο Γιάννης να μιλάει για ποδόσφαιρο ασταμάτητα. Και η αγαπημένη του Μπαρτσελόνα φυσικά. Έτσι. Δηλαδή με Μπάρτσα είχαμε αγάπη. Μιλάμε τώρα άνθρωπος που δεν έπινε, δεν κάπνιζε. Γυμναζόταν, στεγνώζε, φίλε, τόσο ξαφνικά και τόσο άδικα.
1: Μπάρτσα, εγώ διαφωνούσα, έκραζε. Έλεγατε, έχετε τον Τάτο εκεί, το Μέση έβριζε. Τέλος πάντων.
0: Γιάνναρος τεράστιος. Λοιπόν. Ο Γρηγορίου και ο κάθε Γρηγορίου, λέει ο Νίκος, δεν μπορεί να κρυθεί γιατί έχει 15 μεταγραφές. Το ίδιο ισχύει και για όλους τους προπονητές. Από ένα σημείο και μετά όμως πρέπει να μπορεί να κρυθεί, Νίκο. Από ένα σημείο και μετά σίγουρα.
1: Ο Μεντιλίμπαρ κρύθηκε πάρα αυτά. Έτσι. Δεν λέμε καλός ή κακός ή οτιδήποτε.
0: Ο Ηρακλής λέει: εγώ την είδα την καλή μπάλα με την Τερζή. Ευρώπη καλύτερα, λέμε, αυτό παίξαμε. Αλήθεια είναι. Ο Άρης έχει κάνει τραμερά ματς με την Δυνάμο. Τον κρέμασε το ότι δεν είχε άλλο κεντρικό αμυντικό και παίξαμε τον Ντουμπάτζο και τον κρέμασε και ο Πάβισιτς. Θα περνούσε την Δυνάμο. Αλλά δεν μπορείς να τα ελέγξεις όλα.
1: Θα είχαμε πάει και στη Νίκαια.
0: Θα είχαμε κάνει και το ταξίδι στη Νίκαια που ζαχαρώναμε εγώ, ο Πλιάκος και άλλοι 1835.
1: Κάποιοι κλείσανε κιόλας, να ξέρεις. Πήγανε δηλαδή. Την είδανε την Νίκαια.
0: Είχανε πάει.
1: Ναι. Καλά, όχι πολύ. 2-3 φίλοι, αλλά πήγανε.
0: Μαρία Αντρέα μου, που λες αν είχαμε ένα ευρώ κάθε φορά που ελπίζαμε σοβαρό, μετά τη διακοπή. Ρε Αντρέα, ξέρεις πόσες ομάδες θέλουν αυτή τη στιγμή αυτό, πόσες περιμένουν τη διακοπή. Τι είναι, μόνο ο Άρης νομίζει ότι περιμένει τη διακοπή. Απλά θα πει κάποιος, ο Άρης όμως μετά τη διακοπή δεν επιστρέφει όπως πρέπει. Και έχει γίνει αυτό. Έχουμε πάει και σε διακοπές και λέμε μετά την άλλη εβδομάδα πού είναι η βελτίωση.
1: Μετά λέγαμε ότι κάθε φορά που επιστρέφουμε διακοπές ότι ήμασταν πιο απαράδεκτοι από ότι πριν τη διακοπή.
0: Λοιπόν, ο Πέρι λέει: έσαι ο Γρηγορή, ομάδα πίεση και τρεξιμάτων και εντάσσεων μόνο και μόνο για να φέρει ο Κάρι το Μίλ και το Μάνου και να παίζουμε το ζόρι. Πραγματικά πανέξω. Ας μην τους βάζει. Άμα θεωρεί δεν το κουμπώνουνε, άμα θεωρεί ότι ο Μάνου δεν πρέπει να παίζει και δεν του ταιριάζει αυτό το πράγμα, να μην το βάζει. Εγώ βέβαια ξέρω ότι πιστεύει ο Γρηγορίου ότι με χρόνο τον Μάνου μπορεί να τον φέρει εκεί που θέλει. Δηλαδή, αν το ρωτήσει τον Γρηγορή, θα σου πει ότι τον Μάνου εγώ, αν τον είχα Αύγουστο, αρχές Αυγούστου. Τώρα λέει θα τον είχα σε ένα καλό βαθμό τίποτα.
1: Πάντα εξετάζουμε τα δεδομένα όπως δεν τον είχαμε τον Αύγουστο.
0: Αλλά δεν τον είχε τον Αύγουστο.
1: Πώς και πότε μπορεί να βοηθήσει ο Μανού. Που δεν υποτιμάται, παιχταράς, τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε. Λέμε για την εικόνα του μέχρι στιγμής. Μέχρι τώρα.
0: Τέλος πάντων. Ο Χάτζη είναι απ' έξω.
1: Απ' έξω είναι.
0: Από μέσα.
1: Τρώμαξε.
0: Πότε μπήκες. Τι έπαθες.
1: Τι είναι αυτό το φάντασμα, ρε. Πώς μπήκε έτσι.
0: Τι έπαθες, ρε.
2: Αυτό τώρα είναι ρίξη μηνίσκου.
0: Τι είναι?
1: Τώρα έπαθες πνευρωθώ.
0: Έπαθες ρίξη μηνίσκου.
2: Διαβροσμένο, είναι καιρό. Θα πάει να κάνω γραφό κάποια στιγμή.
0: Μάλιστα. Και γιατί τόσο καιρό αυτό το πράγμα δεν το φορά.
2: Γιατί το φορά, γιατί α πούμε ήταν πιο.
1: Περαστικά.
2: Το κουβαλάω, ειδικά στι σκάλε έχω πρόβλημα. Το κουβαλάω.
0: Το κουβαλά.
2: Ναι, δεν πονάω, πονάω.
0: Πονά. Ναι.
1: Ναι, η ρήξη μηνύσεις νομίζω δεν, είναι, δεν φέρει
2: ναι,
1: άμεσο.
2: Αλλά.
0: Δηλαδή ζούσε τόσο καιρό με ρήξη.
1: Έκλεισε εσύ, θα.
2: Δεν έκλεισε ακόμα.
0: Ο Γαβριλίδης θα αυτοκτονήσει με κάνει μέσα τώρα, μην το κάνει αυτό.
2: Σε ιδιωτικό επίπεδο είναι κανένα.
0: Πόσο?
1: Τι, γιατί τι σου φάνηκε εκεί. Μου φάνηκε και φιλική τιμή κιόλα. Σε κάποιο γνωστό θα. Περιμένει. Σου πούνε αδερφέ, θα κάθεσαι με αυτό ένα χρόνο μέχρι να ανοίξει το χειρουργείο.
0: Να σε φτιάξω.
2: Εντάξει, υπάρχουν αυτέ οι περιπτώσει να σε φτιάξω.
1: Έχει εσύ, έχει κόσμο να.
0: Δεν σου είπα να την κάνω εγώ.
1: Πες μας ότι κάνεις και χειρίς μηνύσεις που το καταδόκλειο. Πες μας.
2: Να ρωτήσω τι εννοείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πρέπει να ρωτήσω τι
1: εννοείς.
0: Ναι, σε φτιάξω εγώ.
2: Αλλά...
1: Σε κάνω μια χειρο...
2: Ναι, τι, δεν περιμένω να μου πιάσει το χέρι και να μου κάνω...
1: Όχι, πίνει κάτι μπουκαλάκι, πίνει τέτοιο που σου δώσει από αυτά.
0: Σαν το Βαγγέλη τον Πανταζή.
2: Να ρωτήσω το φίλο Παπαδόπουλο που έχει...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σαν το Βαγγέλη Μπαζί, τον πρώτο γιατρό του Άρη, που ό,τι και αν του έλεγε τίποτα, λέει μια βεβασούλα θα κάνουμε, δεν είναι κάτι. Και είμαστε λέει μια χαρά, λοιπόν.
2: Δεν πρέπει να πω ότι ξέρω ότι κανένα μήνα, τρεις εβδομάδες μετά είσαι λίγο off. Ισχύει η Φώτη.
1: Δεν το γνωρίζω. Για το.
2: Ότι τρεις εβδομάδες, ένα μήνα που περιμένει.
1: Να πηγαίνει στο μαγαζί και να κάθεσαι 32 ώρες όρθιος, ναι, νομίζω ότι δεν θα σου πει ο γιατρός.
0: Πάντως με ρήξη μηνίσκου για τον Άρη μεταγραφή, ό,τι πρέπει.
2: Άμα τα έλεγα εγώ αυτά.
1: Πανζουλισμός.
2: Δεν πειράζει, κάνει καλό πρόεδρε την κριτική από Παπαδόπουλο.
0: Τι λέγα, ξέρεις τι ακούω. Ξέρεις τι ακούω εγώ ρε, πλάκα κάνεις τώρα.
1: Ακούει πολλά, πιο πολλά και από εκεί. Χθες κολούσε το υβριδικό. Στην αρχή μου στείλανε στο ξεκίνημα ότι κολούσε. Εμείς είμαστε στο γήπεδο, εντάξει.
0: Αλλά στο μαγαζί τι έκανες, πάλι εμένα έβαλες.
2: Έβαλα.
0: Εμένα.
2: Όχι, όχι, έβαλα το υβριδικό, Sky. Στο πρώτο ημίχρονο το βλέπαμε.
1: Άνοιξε λίγο το μικρόφωνο, γιατί καλύτερα αυτό εδώ.
2: Στο πρώτο ημίχρονο, ένα λεπτό βλέπαμε ένα, δεν βλέπαμε. Εγώ συνέχεια επανακίνηση έκανα συνέχεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό εδώ. Κολούσε και σε άλλους μου. Στείλανε.
2: Α, ναι. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν έχω. Να μην το πάρω προσωπικά.
1: Όχι, όχι, δεν ήταν
2: στο
1: θέμα.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο νερό.
1: Ναι, στο δεύτερο πήγε τζάμι.
2: Ναι. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά με τα υβριδικά και με αυτό το sport win που θέλουν σε στυλ Netflix να κάνει ο Αλαφούζος. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, με αυτά τα πράγματα.
1: Θα πάρει τώρα την Νόβα. Θα πάρει την Νόβα και θα μεταβρει. Βρεθούν όλα στην Νόβα.
2: Το λες εσύ ή το ξέρεις?
0: Όχι,
1: είναι πολύ κοντά συμφωνία.
0: Υπάρχει, ναι. Υπάρχει. Τρέχει. Ναι, ο Αλαφούζος είναι κοντά στον πάρκινγκ.
1: Ο Αλαφούζος θα αγοράσει την Νόβα και θα το βάλει όλο το σπόρ FM, αυτά που πήρε μπάσκετ, κύπελα κτλ. Θα είναι στην. Δεν ξέρω αν θα
2: μπορεί να είναι. Πρωταθλητής Ελλάδος! Παναθηναϊκός!
1: Αυτό τελείωσε. Αυτό τελείωσε.
0: Και θα πρέπει μετά από 17 χρόνια να πάρουν και ένα πρωτάθλημα.
1: Έχει πάρει κανάλια ομάδες.
2: Να σε πω κάτι όμως. Επειδή συνήθως οι ομάδες. Συνήθως, όχι πάντα. Ολυμπιακός δεν συμβαίνει αυτό. Όταν πάει καλά το ένα τμήμα, στραβώνει λίγο το άλλο. Σε εμά είναι τον αυτό.
0: Το μπάσκετ, να στραβώσει τον μπάσκετ.
2: Μήπως στραβώσει τον μπάσκετ, αλλά είναι άλλο άνθρωπο.
1: Χαίρεστε με τον Μπράντοβιτς να.
0: Με το ζέλι, ωραία. Τι να στραβώσει. Θα τον καταρχήν το παλέ, βέβαια.
1: Θα έρθει εδώ, του έχω όλου πρώτο γύρο μέσα.
2: Βλέπω χθε, παιδιά, σουσού. Βλέπω χθε, έχονται τρει γάβροι. Να δουν τον Ολυμπιακό με την Αγγελόνια.
0: Αλλά Ολυμπιακή.
1: Εντάξει, δεν το είπε.
2: Λοιπόν, δεν είπα έτσι με επιθετικότητα. Φίλοι μου είναι έτσι, σχολάζω. Τι έγινε, γαβράκια.
1: Τα αθηναϊκά παρατσούκλια και το παρατσούκλι των Ηρακλειδέων το αποδέχονται και.
2: Το αποδέχονται. Έλα, όλα τα. Εντάξει. Να έχει. Καταλαβαίνει πώ το λέει ο άλλο. Μπορεί το ίδιο πράγμα ο άλλο να το πει αλλιώ και να τρελαθεί. Λοιπόν. Έρχονται να δουν ο Ολυμπιακός και η Γελόνια.
1: Θα το δείχνει έτσι κι αλλιώ πάντω.
2: Ναι, εννοείται το δείχνουν και το βλέπουν. Όλοι το βλέπουν. Γύρω από λίγο. Βλέπουν το μάτς. Αυτοί έρχονται πάντα χρόνια, αλλά πιο πιστοί στο μπάσκετ. Δηλαδή χάνουν και ένα ποδοσφαιρικό μάτς. Μπασκετικό δεν χάσουν κανένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έρχονται το ποδόσφαιρο. Α, ήρθατε. Είναι ήρθα. Σοφόλο το επιλέξατε να μην μα βρείτε στο τουρνουά άλλο.
1: Καλά,
2: με λέει τι εννοεί. Εντάξει, λέω
1: τώρα. Θα τρώγανε και αυτοί, θα τρώγανε. Ναι, ξέρεις, λέω, τώρα.
2: Πολύ σοφή κίνηση να μην βρεθείτε απέναντί μας.
1: Μάρκετινγκ
2: κίνηση. Ναι, λέω. Ψυχολογική. Βέβαια, λέω δεν θα την γλιτώσετε έτσι.
1: Κάπου θα σας βρούμε.
2: Όταν τους έλεγαν τον αντίστοιχο χωλιαμά την άνοιξη, γελούσαν.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Τώρα, κοπήκαν
2: τώρα κάνει μια. Εντάξει, αυτό ο Έλληνα μισό εσύ που το
1: βρήκατε. Τι που το βρήκατε.
2: Που το βρήκαμε, ρώτησε τον Μπαρτζόκα, λέω, όταν τον ζητούσε. Τι που το βρήκαμε,
1: λέω. Το θέλατε
2: και πρώτο στη λίστα, τι δεν καταλαβαίνει, λέω. Λέει και κάτι, καμιά λέει και οι άλλοι όμω έχουν λέει, το καλύτερο 3 τη Ευρώπη. Οι άλλοι.
0: Οι άλλοι.
1: Ο Πάοκ.
2: Λέω, ο Πάοκ έχει το καλύτερο 3 τη Ευρώπη. Εγώ έχω έναν από του 10 καλύτερου παίκτε αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα. Τι εννοεί, με λέει. Ο Έλληνα Ρόμπινσον, λέω.
1: Είναι.
2: Αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους 10 καλύτερους παίκτες της Ευρωλίγκα. Τι δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Ο Όσμαν είναι το καλύτερο τριάρι, που δεν είναι το καλύτερο, που είναι και το δεύτερο.
1: Και σε τώρα θα κρυθούν οι ομάδες. Παίζουν όλο και οι προπονητές.
2: Ο ένας έχει το καλύτερο στη θέση του και ο άλλος έχει έναν από τους 10 καλύτερους παίκτες συνολικά. Τι δεν καταλαβαίνεις το λέω.
1: Και ο Παναθηναϊκός με τον Όσμαν δεν.
2: Και επίσης για να μην με έχει ζαλίσει λέω τώρα τόση ώρα, παίξε με την ομάδα που έχω αποκλείσει εγώ πριν 10 χρόνια, την Γιαγκελόνια. Λέω αυτό το ότι προσπαθείτε να κάνετε, λέω αυτό που κάναμε εμείς πριν 10 και 15 χρόνια, λέω με εξτάρει λίγο.
1: Άστο στο μπάσκετ είναι. Από την Κυριακή και μετά, όλη το. Έχει γυρίσει.
2: Έχει γίνει πολύ σα σειρμά.
1: Έχει γίνει.
2: Καλά, μιλάμε για το καλύτερο αποτέλεσμα των εποχών μπροστά μας.
1: Αυτό που θα είναι.
2: Και τα επόμενα πολύ καλύτερο από αυτό που θα έρθει τώρα.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή κάθε επόμενο πρωτάθλημα θα είναι καλύτερο από αυτό που έχει προηγηθεί σίγουρα.
1: Ισχύει.
2: Δηλαδή το ελληνικό μπάσκετ πραγματικά πέρα από εμάς έχει 4,5 ομάδες πλέον. Δεν έχει κάτι.
1: Βάζει την ΑΕΚ, τη βάζει.
2: Βάζω, δεν είναι. Εντάξει, μια ομάδα που έχει πάρει ευρωπαϊκά. Ναι, ευρωπαϊκά.
1: Εγώ την
2: που έχει 4-5 εκατομμύρια μπάτσε.
1: Ναι,
2: δηλαδή, και έχει.
1: Απλώς τώρα θα έχει πολύ μεγάλη εσωτερική με το γήπεδο.
2: Εδώ είναι το πρόβλημα
1: με τον
2: τώρα.
1: Ολυμπιακό.
2: Γι' αυτό δεν θα μπορέσει.
1: Αυτό πιστεύω ότι θα του στοιχήσει όπου υπάρχει δηλαδή τέτοιου τύπου.
2: Άντε να κάνουμε καμιά κομπή στη δικιά μα καμπό και όχι στη δικιά σα. Εντάξει.
0: Περαστικά φλαράκι μου.
2: Τι περαστικά. Τίποτα δεν δουλεύει. Στα δόντια έχω. Μη δίσκο έχω. Μέσα έχω.
0: Καταρρύω άλλο. Εντάξει, το καταλάβαμε. Ρίπιο η σόρια.
2: Άμα είσαι 53 είμαστε έτσι. Στα 73 τα κάνουμε.
0: Όντως ρε φίλε. Πούλα το μαγαζί, ασχολήσουμε τον εαυτό σου. Μίτσο, εγώ το έχω πει.
2: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
0: Πούλα το ασχολήσουμε τον εαυτό σου. Αδερφέ.
1: Μέχρι τα 73 σου πόσε ευρωλίγε θα έχουμε πάρει. Στα επόμενα 20 χρόνια πόσα. 5 ευρωλίγε.
0: Άστα τώρα αυτά. Πούλα το μαγαζί και τον εαυτό σου. Έχεις
2: 5
0: στα 20.
1: Φίλε, λίγο παραπάνω εγώ λέω.
2: Ο Πιάκος είναι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Αυτός εδώ πέρα νομίζει.
2: Αυτός
0: θα μας πει σε ένα χρόνο ότι θα μας προτείνει να πάμε στο NBA. Εντάξει.
1: Το NBA, καταρχάς να ξέρεις ότι. Το NBA. Θα αγοράσει την Ευρωλίγκα και θα είμαστε τα πρώτα κουμάντα.
2: Αυτό
0: που λες
2: έχει συμβεί.
0: Το Πιάκο.
1: Αυτό τελείωσε.
2: Εγώ λέω 5 στα 20 και με 2 αυτό.
0: Έχει τρελαθεί αυτό. Ούτως ή άμα το Γιάννη είναι έτσι.
1: Η διοργάνωση όταν θα γίνει NBA, Euroleague, θα γίνει κάποια.
0: Και θα τη βγάλουν Νίκος Γκάλης.
2: Ο Γιαννακόπουλος πόσα έχει πάρει τα τελευταία 20. Πάρα από πέντε πήρε.
0: Μια Ευρωλίγκα έχει πάρει.
2: Τα τελευταία 20.
0: Ο Δημήτρης. Σε θητιά του θητεία μια Ευρωλίγκα έχει πάρει.
2: Ο Παναθηναϊκός ο άλλος.
1: 6.
2: Σε ένα διάστημα 20 χρόνια.
1: Ναι, ναι. Μας χρωστάει 3 από αυτά που δεν πήραμε.
0: Φεύγουμε, φεύγουμε, πούλατο και ασχολήσουμε τον εαυτό σου.
1: Στο πούλα τρόμαξε.
0: Πούλατο, πούλατο και ασχολήσουμε.
2: Θα πάω την έπρεπε τον Δωρή να πουλήσουμε μαζί. Όχι. Αν το πουλήσουμε πακέτο. Βάλε και 100.000 καμερά πάνω.
0: Λοιπόν, φιλιά, να είστε καλά. Να είστε καλά.
3: Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Πάλι.
1: Γιο, είμαι ο Βουά και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
16: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
17: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
16: Στη Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Το Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
0: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος εγώ?
18: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
19: Και injectionservice.gr.
18: Λύσαξες.
20: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
21: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
20: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
21: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
20: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
21: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
20: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Αχ, πίνασα.
24: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
23: Και από πού θα παραγγείλουμε?
24: Από το Food for You.
23: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
24: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
23: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
24: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
24: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
24: Food for You,
21: το δικό μου αγαπημένο.
25: Έλα, Γιώργη!
26: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
25: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
26: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
25: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
26: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
27: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
26: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
27: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
26: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
25: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
28: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
29: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
30: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα, καλησπέρα, συγγνώμη. Καλησπέρα στην πόλη του Θεού. Γεια σου, νομίζω ότι από τη στιγμή που δεν με ακούσανε στις 8 γλιτώσανε. Όχι, δεν γλιτώσατε. Πήγε λίγο πιο πίσω. 12 με 2 σήμερα. Μέχρι τις 2 παρέιτσα να πούμε ό,τι εσείς θέλετε για την Αριανάρα. Για την Αριανά που είχε χθες αγωνιστική δράση. Μπαίνουμε στον υδροχό. Για την Αριανάρα που έχει αγωνιστική δράση το Σάββατο. Και μετά νέμα. Μετά ηρεμία. Εν τω μεταξύ έχει πλάκα με το πώς επικοινωνείται από το ανθρώπινο στόμα. Η ίδια η είδηση με δύο διαφορετικές εκφράσεις. Σταματάει το πρωτάθλημα για 2 εβδομάδες, λέει ο ένας. Έχουμε πρωτάθλημα σε 3 εβδομάδες, λέει ο άλλος. Το ίδιο εννοούνε. Αλήθεια είναι. Και τα δύο. Όταν το μάτς γίνεται στις 19 Σεπτεμβρίου το τελευταίο και το άλλο γίνεται στις 10 Οκτωβρίου, τότε λες ότι έχω σε 3 εβδομάδες αγώνα. Όταν όμως δεν γίνεται ένα μάτς 26 Σεπτεμβρίου που θα έπρεπε να γίνει, δεν γίνεται το δεύτερη εβδομάδα μάτς 3 Οκτωβρίου και γίνεται την επόμενη, είναι σωστό να πεις ότι σταματάει το πρωτάθλημα για 2 εβδομάδες. Ποιο είναι πιο σωστό από τα δύο? Σκάψου το μυαλό τώρα. Ποια είναι η σωστή έκφραση? Σταματάει το πρωτάθλημα για 2 εβδομάδες ή έχουμε πρωτάθλημα σε 3 εβδομάδες? Θα μου πεις τώρα τι κάνεις και σκέφτεσαι, αλλά ας πάω, μήπως έχουμε σκεφτούμε και τίποτα καλύτερο. 19 Σεπτεμβρίου θα είναι η τελευταία μας αγωνιστική υποχρέωση για το πρωτάθλημα και η επόμενη για το πρωτάθλημα είναι στις 10 Οκτώβρη. Με ποιο παίζουμε δεν θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια, από την αμαρτία μου. Δεν θυμάμαι το πρώτο παιχνίδι μετά τη διακοπή με ποιον είναι. Είμαι σίγουρος ότι σε επόμενα 30 δευτερόλεπτα θα ενημερωθώ από κάποιο μήνυμά σας. Αλλά να πούμε και καλημέρα, πριν πάμε να πούμε τα αγωνιστικά, πριν διαβάσουμε και τι γίνεται και γύρω στον κόσμο, στους πλούσιους της χώρας, τι κάνουν αυτοί οι υπόλοιποι, αυτοί οι αφάν καντέρε, παιδί μου, μαρινάκηδες, αβίδες, αλαφούζες, χαμός, αλαφούζες. Έχει πιάσει το νόημα ο αλαφούζες μετά από καμιά 4 εκατομμύρια χρόνια που δεν ξέρετε τι γινότανε, έπιασε το νόημα. Και ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στο να το κάνει το τσαφ. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολη, ο Παναθηναϊκός, ο δικός όμιλος Κωνσταντινούπολη, όχι, η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης δεν είναι. Η ΑΕΚ δεν είναι Κωνσταντινούπολητών. Ενώ ο ΠΑΟΚ είναι Κωνσταντινούπολητών. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι τα πράγματα. Ολογράφος η ΑΕΚ λέγεται Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης. Σωστά δεν λέω? Όχι Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολητών. Ενώ ο συμπολίτης είναι Παθεσσαλονίκης, ο δικός μας Κωνσταντινούπολητών. Έχει μια διαφορά. Αυτό δεν έχει. Ποια η διαφορά? Η μία είναι έτσι προσδιορίζει τον σύλλογο ότι είναι Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης. Κωνσταντινούπολη η ΑΕΚ. Η άλλη είναι Παρθεσσαλονίκης, εγώ είμαι Κωνσταντινούπολης, ότι δημιουργήθηκε από Κωνσταντινούπολίτες. Σωστά. Ότι εκεί προσδιορίζει τον κόσμο. Οι Κωνσταντινούπολίτες την υποστηρίζουν την ομάδα αυτή. Ενώ το άλλο είναι ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Δηλαδή ναι. Αυτό. Το αναλύσουμε πιο πολύ? Όχι. Χρειάζεται. Πολύ ανάλυση έπεσε.
Μεσημεριάτικα τώρα. Λοιπόν, καλημέρα στον Εσπρέσο Τσελίνη. Χαμηλή περιεκτικότητα καφείνη, έντονα αρώματα. Ο νούμερο ένα καφέ Τσελίνη. Όσοι έχετε περάσει από το μαγαζί ή οποιοδήποτε άλλο, σε οποιοδήποτε άλλο χώρο τη εστίαση συνεργάζεται με την Τσελίνη, το έχετε διαπιστώσει οι ίδιοι σα ότι μιλάμε για μια επιλογή η οποία μόνο ικανοποίηση μπορεί να προσφέρει σε αυτόν που την ηγεύεται. Από πού μας έρχεται αυτό το ωραίο προϊόν? Από την Βόρεια Ιταλία και συγκεκριμένα από την Γένοβα, την ποδοσφαιρομάνα Γένοβα, έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Σαμπντόρια, Τζένοα, εκεί ένας χαμός γίνεται, ένας χαμούλης, πολύ ποδόσφαιρο. Όχι όμως μπάσκετ. Έχει Γένοβα μπασκετική ομάδα? Όχι. Γενικά στην Ιταλία το Μιλάνο είναι αυτό το οποίο έχει πάρει πάνω του, και μάλιστα όχι ακριβώς η Μίλαν και η Ίντερ. Ένα άλλο γενικότερο πράγμα, Μιλάνο. Δεν έχει ποδοσφαιροποιηθεί το μπάσκετ στην Ιταλία. Τώρα πάει να γίνει με κάτι Ρώμα, με κάτι Νάπολη, μπήκαν κάτι χρήματα εκεί δυνατά, μπαίνουν στην κουβέντα ποδοσφαιρικά ονόματα. Δεν βλέπεις, ακόμα και το Μιλάνο που βλέπεις, δεν βλέπεις Μίλαν ή Ίντερ, ούτε Γιουβέντους. Στο Ρήνο δεν έχει πασχετική ομάδα, το Ρήνο. Το Ρήνο σαν πόλη, από εκεί κατοικοδεύει καμιά πασχετική ομάδα, όχι. Ούτε Φιωρεντίνα, ας πούμε, Φλωρεντία. Είναι άλλες οι φάσεις. Τώρα λίγο πάει να μπουν κάποια brand name ποδοσφαιρικά στην κουβέντα, στην Ιταλία. Και η Καντού που ήταν, δεν είχε ποδοσφαιρά παλιά δεκαετία του 70, του 60, του 70, ήταν η Καντού. Οι πατεράδες μας την ξέρουν την Καντού. Ακόμα και η Βίρτους, καλά, η Μπολόνια είναι η μοναδική πόλη που έτσι έχει και ποδόσφαιρο. Δηλαδή κάποια στιγμή πέρσι η Μπολόνια έχει ομάδα και στην Ευρωλίγκα και στο Champions League, είναι τρομερό έτσι. Μια πόλη σαν την Μπολόνια, πόσο κατοίκους έχει η Μπολόνια, ρε φίλε? Είναι τρομερό. Μια πόλη σαν την, δηλαδή υπάρχει μπασκετική Αταλάντα? Όχι, δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ αυτό που είχε κάνει η Μπολόνια σαν πόλη, δηλαδή τώρα μια πόλη σαν την Μπολόνια να έχει ομάδα αυτή η πόλη και στην Ευρωλίγκα και στο Champions League. Εντυπωσιακό, φίλε. Έχω πάθει πλάκα με την επιτυχία αυτή. Πραγματικά τρομακτική επιτυχία. 2-3-15-87-377 είναι το τηλεφωνάκι για να βρείτε τους ανθρώπους στη Ελλήνα. Κλείσετε το δικό σας ραντεβού και να βάλετε ποιότητα στην επαγγελματική σας διαδρομή. Και φυσικά να πούμε καλημέρα μας και στη Στέντε Σταρ. 2-3-10-3-23-8-90 Κήπου 35 πίσω από την εκκλησία του προφήτη Ηλία. Μην καλείτε. Δεν χρειάζεται να παίρνετε τηλέφωνο συνέχεια. Άσε να μιλήσει ένα άλλο. Άσε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα, σε μιλήσω εγώ. Δεν χρειάζεται. Πολύ, πολύ. Πρώτο μήνυμα του φίλου μου του Καρπίδη. Του Μιχάλη του Καρπίδη. Μην τελένεστε. Δεν ακούτε μαρμίτα. Καλημέρα στην πόλη του Θεού ακούτε. Καλησπέρα. Έτσι γίνεται αντιληπτό. Έτσι γίνεται αντιληπτό πως η υπερανάλυση οδηγεί στη δημιουργία προβλημάτων που δεν υπάρχουν. Εσύ κάτι άλλο θες να πεις? Πονηρέ Μιχάλη. Εσύ φωτογραφίζεις κάτι άλλο. Έξυπνο αυτό που λες, αλλά σου το δίνω. Αλλά εντάξει. Ο Γιώργος, η Τισά εκμετέφεραν την ομάδα από την πόλη, οι του συμπολίτη μαζευτήκαν κάτι ταυλαδόρι και δημιούργησαν μια ομάδα. Ταυλαδόρι. Και εσύ τι άνθρωπος είσαι, ρε φίλε? Κάτι ταυλαδόρι. Ναι, κάπως έτσι είναι. Το λες λίγο, το διαλύεις. Αλλά κάπως έτσι είναι. Η ΑΕΚ μετέφεραν την ομάδα από την πόλη. Είναι η ομάδα της Κωνσταντινούπολης και τη μετέφεραν εδώ. Ενώ οι άλλοι μαζευτήκανε, λέει, ναι, είναι η δημιουργία των Κωνσταντινούπολιτών. Τώρα βέβαια γιατί, ενώ... Εντάξει, αυτό πλατιάζουμε. Ο Θόδωρος. Μαξί, ένα μήνυμα ήταν του φίλου μου του Καρυπίδη, του Μιχάλη, και το δεύτερο μήνυμα είναι του φίλου μου του Θόδωρου. Άλλος Θόδωρος. Καλησπέρα, έχω μία αντίρρηση ως προς το Αριανάρα. Μετά το αγώνα Κυπέλλου η ομάδα με την απόδοση μικρή, ναι, οπότε ας λέμε απλώς Άρη στο ποδόσφαιρο μέχρι να μας ξαναδείξουν πόσο μεγάλη είναι. Εντάξει, Θόδωρε. Εντάξει, προσπαθώ να καταλάβω τη στεναχώρια σου και προσπαθώ να καταλάβω το νόημα που το λες. Η Αριανάρα και στην Δέλτα Εθνική να παίζει, η Αριανάρα θα είναι. Μην την λένε. Πάμε τώρα και με την μπάσα του Θόδωρου. Ότι στο παιχνίδι που είδαμε χτες και δυστυχώς
είδαμε ένα παιχνίδι που ήταν χειρότερο ακόμα και από αυτό που είδαμε πέρσι και βρίζαμε. Ας Μαρκό, πώς καταφέραμε να έχουμε παίξει ένα παιχνίδι πέρσι με τον Μαρκό, να είμαστε στεναχωρημένοι που το, από αυτό που είδαμε, και να παίζουμε ένα δεύτερο παιχνίδι με τον Μαρκό σε διάστημα ενός χρόνου και να στεναχωριόμαστε πιο πολύ, πραγματικά με ξεπερνάει. Μιλάμε για υπερπροσπάθεια τώρα. Μιλάμε για... δεν ξέρω, φίλοι. Πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή, αλήθεια δεν ξέρω. Πώς καταφέρατε να κάνετε χειρότερη εμφάνιση από την κακή εμφάνιση της περσινή με τον ίδιο αντίπαλο, αλλά καταφέρατε και το ίδιο σκόρ, έτσι. Μια χαρά. Έχουμε δημιουργήσει και παράδοση. Τώρα το Μαρκό, αν ήμουν στη θέση του Μαρκό, θα έλεγα πήγα δύο φορές στο Χαριλάου, ρε φίλε. Καμιά από τις δύο δεν ήμουν χειρότερος ουσιαστικά. Και έχασα και τα δύο. Η δύναμη της, η άβρα της μεγάλης ομάδος που μπορεί να πάρει ένα μάτς έτσι σχέδιο, χωρίς να έχει κάνει τίποτα το φοβερό, χωρίς να έχει αρέσει, χωρίς να έχει ενθουσιάσει, έχοντας μόνο προβληματίσει, και να πάρει το μάτς. Τρεις βαθμοί, και όπως τα λέγει ένας τώρα αριανός, μέσα αριανός, κοίταξε να δεις, εγώ είχα πει ότι άμα κερδίσουμε τον Μαρκό και τον Ηρακλή είμαστε σούπερ. Κερδίσαμε το ένα. Μα κερδίσουμε και το άλλο. Δεν ξέρω όμως πραγματικά. Δεν μπορώ να το ξέρω. Ναι, μεν αλλά. Προφανώς και το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Προφανώς και οι τρεις βαθμοί που μπήκαν στο σακουλάκι είναι ένα σημαντικό παυσίπονο στο να μην συνεχίζεται ο πονοκέφαλος όλη τη διάρκεια της βραδιάς, στο να κοιμηθείς τουλάχιστον, να σταματήσει ο πονοκέφαλος με τη λήξη του αγώνα, ενώ σε περίπτωση χ2 ο πονοκέφαλος θα ήταν και μετά τη λήξη του αγώνα. Όσο περνούσε η ώρα και απομακρυνόταν οι εικόνες που είχαμε, κρατούσαμε το σκόρ, γιατί το σκόρ που μένει. Γιατί μετά από δύο ώρες ερχόταν ένας και σε έλεγε τι έκανε ο Άρης, κέρδισε. Να κάτσε να μην αλλαγεί τώρα. Έφυγε αυτός. Έφυγε. Πήγε στον δρόμο του. Σε ρώτησε τι έκανε ο Άρης, κέρδισε. Ούτε καν πόσο κέρδισε. Δεν χρειάζεται να λέμε και πολλά. Κέρδισε. Ήρθε λοιπόν η νίκη. Και ξέρετε τι γίνεται τώρα. Ποια είναι η δυσάρεστη είδηση της ημέρας. Όχι η συνολική μέτρια εμφάνιση, που και αυτή είναι. Είναι ότι ο Άρης λέει έχει μεσοαμυντικό πρόβλημα με τα στόπερ του, με τα αμυντικά του χαφ, και ειδικά όταν θα παίξει σε ένα παιχνίδι απαιτητικό, βλέπει Φιλαδέλφια και οτιδήποτε άλλο το οποίο απέναντί σου μπορεί να έχεις κάποια ποιότητα, θα το δείξεις αυτό εδώ, θα φανεί και θα το πληρώσεις πιο εύκολα από κάποια άλλη στιγμή. Το κακό είναι ότι η μεσοαμυντική και η μεσοαμυντικό αυτό πρόβλημα είναι δεδομένο και εμφανίζεται και με άλλους αντιπάλους, μπορεί να εμφανιστεί. Όχι μόνο χρειάζεται να παίξει μόνο με την Νάπολη ή με την ΑΕΚ, φαίνεται και με άλλους. Και μπορεί να μην φανεί σε επίπεδο, θα με παραβιαστεί αιστεία σου, αλλά σίγουρα γίνεται αντιληπτό με την δημιουργία φάσεων μπροστά στην αιστεία σου. Αλλά ο Άρης λέει έχει μεσοεπιθετική ποιότητα. Μια ομάδα που έχει μεσοεπιθετική ποιότητα δεν είναι λογικό το 0. Η μηδέν εικόνα που είδαμε με αντίπαλο στο Χαριλάου τη Μαρκό. Δεν είναι λογική ούτε η εικόνα μας στην Καλαμάτα, γιατί εδώ έχουμε ένα, είναι και ένα ψεματάκι εδώ. Δεν κάναμε και δηλαδή βάλαμε 3 γκολ. Η εικόνα μας δεν είναι η εικόνα που λες ότι ο Άρης άξιζε, ότι ο Άρης ήταν επιθετικά επιβλητικός σύμφωνα με τον αριθμό των γκολ που έβαλε κιόλας, έτσι. 3. Καλά, με την Άκη, με τον ΠΑΟΚ επίσης
οι φάσεις οι οποίες δημιουργηθήκανε ήταν μετρημένες. Με την Καρδίτσα επίσης μετρημένες οι φάσεις. Με την Καρδίτσα στην Ευκαρπία. Στο Χαριλάδο σας, εντός, με την Καρδίτσα. Και από τα 6 επίσημα μάτς που κάναμε, 7 πώς θα κάναμε, 4 και 2, 6, έχουμε να θυμόμαστε την καλή εικόνα με τον Όφη στο Χαριλάου. Που όντως η ομάδα έκανε 2 γκολ και θα μπορούσε να κάνει και παραπάνω και είχε μια, εκεί φάνηκε αυτό που υπερθεματίζουμε. Αλλά δεν ξέρω αν τελικά φτάνει στο να το θεωρούμε δεδομένο ότι ισχύει όταν αυτό επιδεικνύεται μέχρι στιγμής μία φορά στα 6 παιχνίδια. Θα περίμενε λοιπόν κάποιος όταν έχουμε δεδομένη μεσοεπιθετική ποιότητα και παίζουμε και στο Χαϊλάου με τη Μαρκό να κάνουμε και 6-7 φάσεις, να κάνουμε και 3 γκολ και ας φάμε και ένα. Ας λήξει 3-1. Με την ομάδα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι τουλάχιστον να κάνει ψηλό ό,τι θέλει. Αλλά επειδή όντως υπάρχει και ένα πρόβλημα μεσοαμυντικό, θα πρέπει να το δούμε εκείνο, να το λύσουμε. Φάγαμε και μια φάση. Φάγαμε και ένα γκολ. Τέλος καλό, όλα καλά. Τέλος καλό, όλα καλά. Δεν μπορείς να στάθεις και πολύ περισσότερο. Μετά γίνεται πολύς λόγος για το rotation. Ο Άρης λέει, δεν είχε, έκανε εκτεταμένο rotation. Ας πούμε, δεν έπαιζε ο Μανού, δεν έπαιζε ο Γκαρέ στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν επίσης είναι καλή πληροφορία για μια ομάδα των προσδοκιών του Άρη να στέκεται στο ότι λείψανε 2-3 καλά παιδιά απέναντι στη Μαρκό. Θα μου πεις, μα αυτή είναι η ποιότητα που υπερθεματίζω, ρε φίλε. Ναι, άμα λείψουν αυτοί, δεν υπάρχει ποιότητα που υπερθεματίζω. Δηλαδή, η ποιότητα που υπερθεματίζουμε είναι στους εξής 2-3 παίκτες. Άμα συναχωθούν, άμα φανταστούν, άμα έχουν καμιά κάρτα, χάνεται αυτή η μεσοεπιθετική ποιότητα που τόσο πολύ με στόμφο λέμε. Και επίσης και στο δεύτερο ημίχρονο που παίξαν τα καλά τα παιδιά, το μισό ημίχρονο ήταν αυτό που λέμε ότι βλέπουμε κάτι της. Είναι και αυτό που ανέφερε και ο Γρηγορίου, ότι κρατάω, λέει, το, νομίζω είπε, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν διαφωνούμε, coach. Το τι πρέπει να κρατήσεις. Σε αυτό που διαφωνούμε είναι σε αυτό που πρέπει να βλέπουμε. Στο τι πρέπει να κρατήσουμε, συμφωνούμε. Σωστά τα λες. Μια ερώτηση άσχημη τον Άρη. Έχετε κι εσείς πρόβλημα με το Hybrid Sky? Κόλλαγε και με πέταγε εκτός αγώνα. Και εγώ νομίζω ότι την ίδια ερώτηση κάνουμε. Και εγώ στο μαγαζί το έβλεπα, ήταν και 10-15 άνθρωποι να το δούνε και αισθανόμουν και άσχημα γιατί κολούσε και έλεγα ότι το πήρα επάνω μου, ότι εγώ έχω το πρόβλημα. Από ό,τι κατάλαβα ήταν γενικό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι της μετάδοσης και γενικά όλα αυτά τα εγχειρήματα, υβριδικά, αυτά με το, έχει να κάνει και με το ίντερνετ, αυτά οι πλατφόρμες, ξεκίνησε και εκείνο το αστείο, το ανέκδοτο, το Pau Cafe. Αυτό που θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός με την πλατφόρμα, με το Big Win. Καλά, αυτό νομίζω το Big Win είναι και κάτι διαφορετικό. Είναι σαν Netflix, αλλά πάλι θέλει smart τηλεοράσεις, θέλει. Γιατί τον κουράζει τον κόσμο? Γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα? Κάντε απλά πραγματάκια να τελειώνουν. Ναι, και εμένα κόλλαγε. Και εμένα κόλλαγε στο πρώτο ημίχρονο. Με το κομπιούτερ στο χέρι, να κάνουμε κινήσεις, επανεκκινήσεις, κινήσεις, επανεκκινήσεις. Ένα λεπτό βλέπαμε, μισό σταματούσε, ένα λεπτό βλέπαμε. Βέβαια η εικόνα του Μαμάρη ήταν τέτοια που μάλλον δεν στεναχωριόμασταν και πολύ που δεν βλέπαμε. Γιατί και να βλέπαμε δεν θα βλέπαμε. Και στο δεύτερο ημίχρονο έστρωσε η εικόνα, έστρωσε και ο Άριστο. Τουλάχιστον για κάνα 25 λεπτάκι. Λίγο άρχισες να βλέπεις καλύτερα τα πράγματα. Μπήκε η ομάδα, μπήκε και τον γκολ. Το γκολ βέβαια ήταν καραμπόλα, αλλά μας περιπτώσει ήταν τη στιγμή που ο Άρης έδειχνε ότι θα σκοράρει. Άλλο που σκοράρει με τον τρόπο που σκοράρει. Έδειχνε όμως ότι θα σκοράρει. Έδειχνε ότι μπήκε διαφορετικά στο παιχνίδι. Δηλαδή από το συγκεκριμένο διάστημα είμαι ευχαριστημένος, coach? Αυτό είναι μια ακόμα ερώτηση, γιατί ναι μεν ήταν ένα, μπράβο Δημήτρη, ήθελα να το πω αυτό. Κοίταξε να δεις τώρα, από τα 90 λεπτά
Το 20 λεπτό αυτό ήταν το καλύτερο. Αλλά, coach μου, που πριν σου είπα ότι καλά τα λες, αλλά εδώ πάλι είναι, υπάρχει ένα αλλά, coach. Ναι, ήταν το καλύτερο 20 λεπτά από τα 90 που είδαμε. Ήταν αυτό το οποίο θέλουμε να βλέπουμε, δηλαδή ότι ένα παιχνίδι Άρη Μαρκό, το καλό μας 20 λεπτό είναι αυτό. Αυτή η διάθεση που δείξαμε παραπάνω και αυτή η λίγο ενέργεια που μπήκαμε και όντως έδειχνε ότι μπορούμε να σκοράρουμε. Εντάξει, δεν το ισοπεδώσαμε κιόλας. Δεν κάναμε και 4 φάσεις 4-4 μέσα σε 20 λεπτά. Για να το υπερθεματίσεις τόσο πολύ. Δηλαδή, ναι, ήταν καλύτερο από τα άλλα 70 λεπτά. Και εγώ το είπα πριν λίγο. Και εγώ καταλάβαινα ότι η ομάδα θα το κάνει. Θα μπει μπροστά στο σκορ, θα το βρει το ρημάδι, τον γκολ. Έτσι δείχνει, δείχνει με διάθεση. Αλλά δεν είναι και λόγος να το πεις. Coach, δεν είναι και λόγος να το πεις. Γιατί δείχνεις ότι αυτό είναι και αυτό που θέλεις. Θες πολύ παραπάνω και από αυτό το 20 λεπτό, coach. Με τον Μαρκό έπαιζες. Μια ομάδα Β' Εθνικής που ναι, είναι πρωταγωνίστρια στη Β' Εθνική, Super League 2. Είναι. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι μια από τις 3-4 πρωταγωνίστριες και θα διεκδικήσει την άνοδο. Μαζί με τον Πανιόνι, τον Πασαρικό, την Κηφισιά, η Κηφισιά λέει την Καλυθέα. Τη Λάρισα ίσως. Αλλά δεν το λες έτσι. Δεν το λες, coach, γιατί είσαι στον Άρη, coach. Δεν το λες έτσι. Αυτό θα το έλεγε ένας προπονητής άλλης ομάδας. Στον Άρη και παίζοντας με τον Μαρκό στο Χαριλάου. Δεν το λες έτσι. Έλος πάνω. Ψηλά γράμματα. Δεν κατάλαβες. Όταν κολούσε έπεσε μπαλά. Παίζαμε μπαλά να τον κολούσε. Γι' αυτό δεν το είδαμε. Είναι να κάνουμε και λίγο χιούμορ καμιά φορά με, την, με αυτό που ζούμε. Γιατί μόνο το χιούμορ είναι η, καμιά φορά η αντίδραση σε κάποιες καταστάσεις που σε στεναχωρούν. Ξέρετε τι γίνεται. Ο άνθρωπος το βγάζει αυτό πολλές φορές. Κάνει λίγο χιουμοράκι. Άλλοι το λένε, καλά, εσύ τώρα ειρωνεύεσαι την ομάδα. Μην το διαβάζετε έτσι. Κανείς δεν έχει διάθεση να την ειρωνευτεί την ομάδα όπως θα ειρωνευόταν έναν αντίπαλο αν το έλεγε. Είναι αυτός ο αυτοσαρκασμός, αυτό λίγο το χιουμοράκι, λίγο η άμυνα, το να ξεχάσουμε λίγο αυτό που βλέπαμε. Μην το παίρνετε όλα έτσι όπως θέλετε να τα πάρετε, τους θέλει για να δημιουργήσετε έχθρες και να το παίξετε αργιανάρχες. Ειρωνεύεσαι τον Άρη, ρε. Παιδιά που μεγαλώσανε, που γεννηθήκανε μέσα στο, με τον Άρη τρόπο ζωής, κατηγορούνται ότι ειρωνεύεσαι τον Άρη. Μην βρίσκετε ευκαιρία για να πουλήσετε αργιανοσύνη και να κερδίσετε τις εντυπώσεις σε ένα τρίτο αυτή. Είδες, ο ένας ειρωνεύτηκε εκ τον Άρη, ενώ ο άλλος... Καταλάβετε λίγο μερικές φορές το νόημα των λόγων και το ότι κάποια στιγμή είναι και κάποια άμυνα ενός ανθρώπου να κάνει και ένα τρολ, μια τρολ έτσι κουβέντα να πει. Δημήτρη, έτσι δεν το έγραψες, έτσι. Έχω κατοστάρα γραμμή, παρόλα αυτά κολούσε το υβριδικό σε σημείο που τα έπαιξε τηλεόραση. Έκανα υπανακίνηση στο τηλέφωνο και μετά άνοιξα το link του αγώνα και έπαιζε κανονικά. Εγώ, Ανδρέα, δεν έκανα καμία επανακίνηση. Δεν έκανα τίποτα και έπαιξε κανονικά μόνο του. Δηλαδή το δεύτερο μήχρονο το είδαμε ψιλονερό. Κάπου στο 91 έκανε ένα κόλλημα. Λέω, ρε φίλε, με πού στείλω 3 λεπτά ακόμα. Περίμενε. Η πλάκα είναι ότι στεναχωριόμουν γιατί άλλο να είσαι στο σπίτι σου και να το βλέπεις και να κνευρίζεσαι, και άλλο να είσαι στον επαγγελματικό σου χώρο το οποίο έχει την ευθύνη να το δει ο άλλος έτσι και πληρώνει για ένα καφέ.

Από Smart TV πηγαίνει στο ίντερνετ browser της τηλεόρασης, μπαίνει στο site του Sky και πετάς πάνω στο μάτς αυτό που θες να δεις, άρεσε να κοιτάς. Και στο λέω γιατί στο ίντερνετ το Μαρμαρά σέρνεται. Σε κάθε περίπτωση, τώρα εγώ, Τάσο, είναι, το θέμα μου είναι και η ματιά μου είναι το να προσφέρω και στον κόσμο, γιατί εγώ έχω 25 τηλεοράσεις. Και 25 τηλεοράσεις, να αναμειγνύεται η υπόθεση ίντερνετ, να πηγαίνει στη τηλεόραση με τηλεόραση, να είναι smart ή να μην είναι smart. Παιδιά, είναι τουρλουμπούκι, είναι μπάχαλο. Είναι μπάχαλο. Για εμάς τουλάχιστον που το δουλεύουμε, έτσι, το να τον άσεις στο σπίτι σου, κάποιον τρόπο να βρεις στην ουσία, το βρίσκεις και στο κινητό, το ψάχνεις, το βλέπεις και στο κινητό. Για τους επαγγελματικούς χώρους είναι ένα μπάχαλο και μισό. Θυμάμαι εκείνο το ανέκδοτο το PAOK TV, πραγματικά δηλαδή, Χριστός και Παναγία. Δηλαδή πραγματικά και με λέγανε ότι επειδή σχολίασα αρνητικά, με λέγανε ότι είσαι αντιπαοξής. Βρε, είμαι αντιπαοξής, αλλά δεν το κάνω γιατί είμαι αντιπαοξής. Ήταν ένα ανέκδοτο. Εκείνο το πράγμα ήταν ένα ανέκδοτο. Ναι, είμαι αντιπαοξής, είμαι, ναι, αλλά δεν το λέω επειδή είμαι αντιπαοξής. Το λέω γιατί αντικειμενικά είναι ένα ανέκδοτο. Τι δεν καταλαβαίνετε. Δηλαδή, έλεος. Και γενικά όταν αυτές οι προσπάθειες και αυτές. Δεν. Ηρεμήστε. Πάρτε ένα κανάλι, κάντε ένα ακόμα Κοσμοτέ, ένα άλλο Νόβα, μια συνδρομή με αποδικοποιητές, με συγκεκριμένη ροή πραγμάτων, συγκεκριμένα πράγματα σε οποιαδήποτε τηλεόραση. Όχι να είναι τηλεόραση smart, όχι να μην είναι. Πάει ο άλλος να πάρει smart τηλεόραση, τα καλά καθούμενα τώρα, πάει εδώ 500 ευρώ για να κάνει τι. Εσείς λυπηθείτε τον κόσμο τώρα. Λυπηθείτε τον κόσμο. Να το βάζετε συνέχεια να κάνει πράγματα και να είναι μέσα στο άγχος και αν τα καταφέρει και αν δεν τα καταφέρει και... Μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Εσείς όλοι που κινέτε τα νήματα. Τώρα με είπε ο Παπαδόπουλος, λέει ο Αλαφούζος, θέλει να πάρει το Νόβα και απλοποιεί την κατάσταση αυτό, μολαποιεί τα πάντα. Με είπε ο Φιλιάκος μου τα είπε αυτά και ο Παπαδόπουλος, Κονάκη μου τα δώσανε. Τώρα ξέρουν τι τους γίνεται αυτό, εσύ το λένε έτσι. Ισχύει ή δεν ισχύει. Κάτσε να πάω και τη βοήθεια του κοινού. Ισχύει αυτή η εκδοχή. Δεν μας κενάς που δεν μας κενάς, θα μας κόψεις και την οθόνη τώρα. Τι είναι αυτό ρε Χάρη τώρα, δεν μας κενάς που δεν μας κενάς, θα μας κόψεις και την οθόνη τώρα. Ποιο ρε, πού αναφέρεται όλα αυτά. Έτσι λίγο έχω χάσει, εγώ ξεχνάω, ξέρετε, ξεχνάω και τι λέγαμε πριν για να συνδέσω το μήνυμα τη στιγμή που ήρθε. Ξεχνάω. Ο άλλος λέει, τελειώνει την εκπομπή και με λέει τι λέγατε και μα θυμάμαι εγώ φίλοι λέγαμε. Όπως που δεν ξέρω και τι θα πούμε. Παιδιά, αυτά πρέπει να έτσι, με μένα έτσι θα ζείτε. Ούτε θυμάμαι τι λέγαμε, ούτε ξέρω τι θα πούμε. Εκείνη τη στιγμή, ό,τι έγινε, έγινε. Τώρα, σας αρέσει, αυτό είναι. 20 χρόνια έτσι είμαι, τώρα θα αλλάξω. Τι λέγατε, λέει στην εκπομπή. Έλα, χαστε και Παναγία. Πάω, θυμάμαι εγώ τι λέγαμε. 2 ώρες. Όσον αφορά το υβριδικό, όταν θέλεις να κάνεις δουλειά στο πόδι, αυτά συμβαίνουν όσον αφορά την ομάδα. Όταν άλλη ομάδα κάνει προετοιμασία και άλλη. Παίζει, αυτά θα συμβαίνουν. Θα συμβαίνουν. Εντάξει, Ολυμπιακός. Κάτσε να δω λίγο τα αποδοτήσει. Τι λένε τα ποδοσφαίρια, τα ειδικοί γάφρε πανηγυρίζουν, τι κάνουν. Sport Day, έκρηξη. Τα έσπασε με 80 εκατομμύρια. Και δείσαν την Γεγκελόνια, παιδιά αυτή. Όντω καλή ήταν. Η Γεγκελόνια τώρα, παιδιά, συγκεκριμένη δυνατότητα ομάδα. Την είχαμε αποκλείσει πριν 10 χρόνια. 15, πόσο, 15 χρόνια σίγουρα έχει. Εντάξει, και φέτο στη μέση βαθμολογία είναι. Καλό ήταν Ολυμπιακός. Αυτό λέει, έκρηξη, τα έσπασε με 80 εκατομμύρια. Τι εννοεί, ότι κατάπιε πολλών με μπαλάρα και απίστευτη ψυχή. Εντάξει, λίγο υπερβολές, αλλά ήταν καλός Ολυμπιακός. Δείξαν στο χόρτο πράγματα οι μεταγραφές του, προφανώς θα δείξουν κάποια στιγμή. Δεν ξέρω κατά πόσο γρήγορα, το έχω ξαναπεί, κατά πόσο γρήγορα θα φέρουν το σύνολό του σε ένα επίπεδο ομάδας και πριν ακόμα μείνουν πίσω σε όποιου στόχου έχουν. Προφανώς η όπιστη ορθογραφία του σε λειτουργίες, σε σκεπτικό, σε δράση, σε μη ποδοσφαιρική λογική, αυτοί έχουν την αισιοδοξία ότι μπορεί να κρύψουν την κακή του, την λανθασμένη λειτουργία του με τη δύναμη του χρήματος. Το έχουμε ξαναπεί, το είπαμε 5 φορές πριν προηγούμενες εκπομπές. Όταν έχει τόσα πολλά λεφτά, ελπίζει ότι μπορεί να κρύψει τα λάθη, τα λειτουργικά που έχεις ήδη κάνει και σε επίπεδο επιλογής πώς λειτουργήσεις με τον προπονητή και σε επίπεδο πώς λειτουργήσεις με τα γραφές και σε επίπεδο σχεδιασμού γενικότερα. Αλλά είναι αυτό. Τέλος πάντων. Εγώ πάντως μπορεί να πετύχει πράγματα στους αγώνες, στις διοργανώσεις που είναι μικρών

0: αριθμών αγώνων που μπορεί να έρθει η επιτυχία μέσα από λιγότερα μάτς, στο οποίο που μπορεί να κάνει, να δείξει αυτό που έκανε χτες, ας πούμε, και να πάρει και δύο προκρίσεις ή οτιδήποτε, σε κάποιο νοκάου, δηλαδή σε κάποια διοργάνωση. Δηλαδή, βλέπει κύπελο Ελλάδος και Europa League, ουσιαστικά αυτό λέω. Στο πρωτάθλημα που θέλει να είσαι ομάδα με συνέπεια, διάρκεια και στο σύνολό σου να δείξει χαρακτήρα σε μάκρος χρόνου, και ενώ έχεις μείνει και λίγο πίσω, νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρει ο Ολυμπιακός. Θα καταφέρει να δείξει στιγμές, θα καταφέρει να προσφέρει καλά βράδια, προφανώς γιατί θα έχει ποιότητα. Νομίζω ότι το συνολικό δεν θα το πάρει το πρωτάθλημα, με λίγα λόγια. Έτσι νομίζω. Θα δούμε. Μπορεί να το πάρει. Δεν μπορώ να το αποκλείσω κιόλας. Αλλά όχι με τίποτα. Εντάξει. Έχει όντως ποιότητα στο ρόστερ τους. Η θρηλυκή βραδιά των Killers, λέει Live Sport. Εντάξει, πολύ γάβρο, εννοείται. Θρηλυκή ψυχή. Εντάξει, τα είπαμε. Μην σας κουράζουμε τώρα άλλο αυτό. Κόκκινος του αθλητής, κάτι μαγικό. Εννοείται. Τι θα πεις εσύ. Αυτά θα πεις. Εδώ πέρα κάτι άλλο. Έτσι, λίγο close αυτό, κλείστο αυτό. Εντάξει, οι άλλοι δεν ξέρουν ότι οι αγώνες Ευρώπη στην Ελλάδα. Σποτ παράνοια, λέει αυτή για το Λονδίνο. Αυτή θα πάνε στο Λονδίνο, παράνοια εκεί πέρα, εντάξει. Το Μέτρο Σπορ και τι φίλοι μας τι λένε, πανηγυρίζουν για την. Πώς το λένε, για την νίκη στο Περιστέρι. Μάλλον κάτι τέτοιο θα κάνουν. Λένε και για μας. Μέτρο Σπορ, Άρης κακός μεν, αλλά τέλος καλό. Καθάρισε με μύθου, μετριότατος και για αυτούς. Κακοί εμείς, μετριότατοι αυτοί. Κάπως έτσι. Το κάνει το Μέτροσπορ. Αυτά, δεν χρειάζεται και πολλά παραπάνω. Επιγραμματικά τη γράφουν οι άλλοι. Γραμμούρες μην χρειάζεται, δεν χρειάζεται να παίρνετε. Είναι και 49. Διαβάσουμε κανένα μηνυματάκι. Ηρεμήστε λίγο. Αυτός ήταν ο Άρης. Θα δούμε, πείτε πώς είδατε τον Άρη μετά τις 9. Ελπίζω να μην είναι αυτός στη συνέχεια. Ελπίζω να ήταν αυτός με τον Μαρκό. Και να έχουμε ξεχάσει το μάτς κρατώντας αυτούς τους τριμάδες, τους τριβαθμούς που μας είναι αρκετοί. Πήραμε και ένα με την Τρίπολη, 4. Έχουμε και το μάτς του Χαϊλάου με τον Παρσεραϊκό. Λογικά έχουμε αυτονόητους 7. Και να στραβώσει για να μην καταφέρεις κάτι παραπάνω στο Αθήνα το Μαθηναϊκό. Οι 7 είναι υπεραρκετοί για να μπεις στο νοκάουτ. Βέβαια, αν πάρεις το μάτς με τον Παναθηναϊκό, θα έχεις πλεονέκτημα έδρας εάν δεν σε βάλουν στην τετράδα ή 10. Δεν ξέρω αν σε βάλουν στην τετράδα, γιατί μπορεί να έχουν 4 ομάδες 12 βαθμούς. Έτσι, μετά παίζει και τα σκορ. Αλλά οι 10 θα σε έχουν σίγουρα στο νοκάουτ με πλεονέκτημα έδρας, έτσι. Ξέρετε ότι έχουν κάποιες ομάδες πλεονέκτημα στο νοκάουτ αγώνα. Το ξέρετε αυτό, φαντάζομαι. Έχετε μάθει πλέον από πέρσι τι ακριβώς συμβαίνει με το League Phase, με το League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Ανδρέας, αυτό που είπε ο φίλος μέσω του browser είναι πιο safe. Okay. Ο Θανάσης, καλησπέρα, το Sky το χαρακτηρίζει κάτι. Εγώ το είδα στην NERT Internet, σε κυπριακό κανάλι, με το Σαββόπουλο στην περιγραφή. Όλα τα άλλα λέει η μάπα. Ναι, όλα αυτές οι λύσεις που μπορεί να έχει ο καθένας είναι στο σπίτι του. Για μένα, στο δικό μου το χώρο, που τώρα φανταστείτε να έχετε κάνει 100-150 άτομα, να είναι και όλοι στο Internet. Και να θες να έχεις και μια 15 τηλεόραση να παίζουν το ίδιο. Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Καλησπέρα. Μετά το μάτς με τον Μαρκό, πλέον είμαστε σίγουροι ότι δεν έχει αλλάξει ποτέ τίποτα στην ομάδα, στην νοοτροπία του Γαρυπίδη. Νομίζω ότι, Γιώργο, περιμέναμε το μάτς με τον Μαρκό για να το δούμε αυτό. Δεν είναι και πολύ τιμητικό, δεν είναι και πολύ καλή πληροφορία για την αντιληπτική μας ικανότητα. Αν περιμέναμε το μάτς με τον Μαρκό για να καταλάβουμε ότι αυτό που καταλαβαίνουμε, τέλος πάντων. Με 10 τελικά ο Μίνι είναι 4 extreme. Με 10 είσαι 100% τετράδα, γιατί έχει Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Με 10 είσαι 100% τετράδα, γιατί έχει Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Α, μεταξύ τους λες. Μάτς. Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, μεταξύ τους και ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Α, με 10 είσαι τετράδα. Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι τέτοιο. Ναι, Ολυμπιακός. Ναι, με 10 είσαι 100% τετράδα. Α, μπορεί να υπάρχουν και άλλες ομάδες, Δημήτρη, που μπορεί να κάνουν παραπάνω βαθμούς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έχεις πιθανότητες με 10. Δεν είναι ότι δεν έχεις. Έχεις. Πρέπει να κερδίσεις στην Αθήνα, αφού πάρεις το αυτονόητο με το Μεσαρακό. Τώρα, αυτή τη στιγμή, Είπαμε, στο ποδόσφαιρο κανένα, κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Αλλά από εκεί πέρα υπάρχουν και κάποια δεδομένα, κάποιες πιθανότητες που μπορεί να αναφέρει και να πει ότι αυτό είναι, αυτός είναι φαβορή για αυτό, αυτός δεν είναι φαβορή για αυτό, αυτός είναι outsider για εκείνο. Οι πιθανότητες είναι το μέρος του, οι πιθανότητες είναι με το μέρος του και οτιδήποτε. Αυτά είναι λογικά, είναι ποδοσφαιρικά βάσει τη ποδοσφαιρική εικόνα που υπάρχει από την κάθε ομάδα. Ο Άρης, ένα που είναι μέσα στην Αθήνα του Μανονικού, δεν είναι φαβορή. Τα κάνουμε τώρα. Πεθάνουμε. Δεν είναι φαβορή. Θέλετε να πούμε ότι είναι φαβορή, να σας κάνετε να νιώσετε πιο όμορφο αυτό. Δημήτρη, τι έχεις σπουδάσει, λέει ο Νίκος, στην Αθήνα. Στην Αθήνα είχα πάει εργοθεραπεία. Εργοθεραπεία. Την οποία δεν τελείωσα. Γιατί δεν τελείωσα? Γιατί η εργοθεραπεία είναι ένας χώρος, τώρα δεν ενδιαφέρει πολλούς αυτό βέβαια, αλλά λόγω της ερώτησης που έκανες ο Νίκος, γιατί δεν τελείωσα η εργοθεραπεία? Στην πρακτική και σε αυτά είχαμε πολύ πρακτική και επαφή με άτομα με ειδικές ανάγκες. Με άτομα με ειδικές ανάγκες, οι οποίες δεν είναι και ό,τι καλύτερο ψυχικά. Εγώ σε αυτόν τον χώρο δεν μπορούσα να κολλήσω, τουλάχιστον δεν μπορούσα να ξεκινήσω και να στεριώσω. Μπορεί άμα τα κατάφερνα για κάνα δύο χρόνια και να γίνουμε πιο σκληρόπετσος, να τα κατάφερνα στη συνέχεια. Δεν ήταν θέμα δηλαδή απλά των μαθημάτων ή το να γράψει ένα βαθμό ή να... Αυτό νομίζω είναι το πιο εύκολο στο κομμάτι. Αν θέλει κάποιος να πάρει ένα βαθμό, θα κάτσει να διαβάσει παπαγαλία, να τον πάρει το βαθμό. Θα βρει τον τρόπο να πάρει το βαθμό για να πάρει να τελειώσει την σχολή. Το ψυχικό κομμάτι όμως δεν το βρίσκει στον τρόπο. Και όταν ήρθα σε επαφή με άτομα με ειδικές ανάγκες, σύνδρομα down, παραπληγικά, τετραπληγικά, ακόμα και σε ψυχιατρία και σε καταστάσεις ακραίες, δεν την πάλεψα και πολύ, να σας πω την αλήθεια, όσον αφορά την ψυχική επαφή. Και το ότι σε αυτά τα παιδιά η παρέμβαση που κάνει ο εργοθεραπευτής δεν είναι απλή. Ο εργοθεραπευτής είναι ο θεός των θεών. Στα μάτια και των ανθρώπων με τον οποίο είναι το εργάζεσαι, χρειάζεται τη βοήθειά σου, αλλά και των δικών του ανθρώπων, των γονιών του και το περίγυρό του. Είσαι ο Θεός των Θεών. Είσαι ο άνθρωπος τον οποίο πάνω στα χέρια του έχεις μια ολόκληρη ζωή, την πορεία μιας ολόκληρης ζωής. Αυτή η ευθύνη και αυτές οι εικόνες και αυτή η ψυχική δοκιμασία δεν την πάλεψα. Γι' αυτό και δεν συνέχισα στην εργοθεραπεία, σε αυτό το κομμάτι. Είχα βγάλει και φυσιοθεραπεία 2 χρόνια, αυτό ήταν όμως σε ιδιωτική σχολή. Λόγω και του ότι είχα ασχοληθεί και με αυτό, γιατί ο πατέρας μου ήταν φυσιοθεραπευτής. Δεν πολύ με άρεσε αυτό στην πράξη, δεν το έκανα. Πήγα σε άτομα με ειδικές ανάγκες, εκεί με άρεσε μεν θεωρητικά, αλλά στην πράξη μάγκωσα και... Αποχώρησα ησύχως από τους χώρους αυτούς. Αυτά τα 2 λεπτά για μένα, λόγω της εμφυτής ερώτησης του Νίκου, έτσι. Δεν σας κούρασα πολύ, γιατί μπορεί να πάρει κανένας τηλέφωνο και να με πει ολόκληρη εκπομπή έβγαλες για να μας λες για σένα. Θυμάστε εκείνο που είχε πει στις τηλεοράσεις που λέγαμε? Άστε, δεν χρειάζεται να ξανακούσω. Άλλη μια επικοινωνιακή ήταν ενός από τους μεγαλύτερους πολέμους του κόσμου του Άρη και όχι του συλλόγου του Άρη. Επαναλαμβάνω, του κόσμου του Άρη, 20 ευρώ στο πέταλο στην Τιέρ 1. Πήγε με δόλιο τρόπο να τα μασίσει όταν η ομάδα ξεκίνησε με 2-2 και μετά τις... Συγγνώμη λίγο. Βγήκαν τα εισιτήρια. Αυτό εννοείς, Μάνο. Βγήκαν τα εισιτήρια και είναι 20 ευρώ στο πέταλο. Είναι κόντρα σε όλα αυτά που έλεγε ο ίδιος με στόμφο και επικοινωνιακά, ότι αυτά είναι τα διαρκείας και αυτά είναι και ότι τρέξει τα πάντα διαρκείας και ότι αυτή είναι η τακτική μας. Αυτό είναι 20 ευρώ τώρα στο πέταλο. Δηλαδή στη Tier 2 ήταν 25, στη Tier 1 είναι 20. Είναι να έχει σταθερή διοίκηση όμως. Αν έχει σταθερή διοίκηση. Αν έχει ανθρώπους σου. Εντάξει. Είναι να έχεις πλάνο, να έχεις, παιδί μου, σκέψη, να έχεις αυτό που λες να το πιστεύεις και να το λες και να μην το λες ευκαιριακά, να μην το κάνεις επειδή έκανα 2-2. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Άντε, ας το αφήσουμε και αυτό στην άκρη. Ο Μάξ. Γεια σου, Τζίμι. Φοβάμαι μην προκριθεί το Μαρκό και ξαναπαίξουμε ντέρμι μεταξύ μας. Η αλήθεια είναι ότι τα δύο μάτς που παίξαμε στο Χαϊλάου πέρσι και φέτος είχαν αυτή την εικόνα. Δυστυχώς για μας. Δηλαδή, αν είσαι ο παδός του Μαρκό, έχεις χάσει τώρα. Έχεις κάνει δύο μάτς στο Χαϊλάου, έχεις χάσει δύο μάτς φορές μισό μηδέν και ξεχάσεις δύο, μπορείς να πάρεις κάτι παραπάνω. Α, τι να κάνουμε, γι' αυτό λέγεται Μαρκό αυτό και γι' αυτό λεγόμαστε Μισάρης. Γιατί αυτά τα μάτσα τα παίρνουμε εμείς, τι να κάνουμε. Πήγαν όσοι πήγαν γιατί είδανε. Για να θυμίσουμε τώρα αυτό που λέει και ο Μάνος, για να θυμίσουμε την ροή των πραγμάτων. Στην Γκρίνια για το εισιτήριο πολύ σημαντικού αριθμού κόσμου, η απάντηση ήταν ότι αυτά είναι τα διαρκείας και αυτές είναι οι τιμές μεμονωμένα, άρα πρέπει να πάτε διαρκείας, γιατί αυτές είναι οι τιμές. Τώρα ο Μάνος τι λέει εδώ πέρα, ότι αφού τρόμαξε τον κόσμο με ένα συγκεκριμένο τιμοκατάλογο για τα μεμονωμένα και ουσιαστικά κέρδισε και κάποια διαρκείας, χαλάλη του, μπράβο του. Τώρα ουσιαστικά εκθέτει κατ' ουσίαν και αυτόν που αγόρασε το διαρχείας, γιατί του λέει ότι θα μπορούσες τελικά να το έχεις πάρει με φτηνότερα. Δεν είναι ακριβώς οι τιμές έτσι όπως το είχα. Ένα τουρλουμπούκι γενικότερα. Εκτός μόνο με Μαρκό είσαι ήσυχος? Μάλλον όχι. Όχι, δεν είναι θέμα. Μην το βλέπετε έτσι. Λέει ο άλλος τώρα ότι άμα παίξουμε ένα αγώνα στο Μαρκό θα είμαστε εσύ. Δηλαδή ότι στο Χαριλάο και είχαμε αυτή την εικόνα στο Μαρκό. Εντάξει, τι νομίζετε, διαφορά θα έχει το Μαρκό? Δηλαδή τι θα παίξουμε, καμιά έδρα φοβερή? Ότι αμά και ντε. Όχι. Η εικόνα όμως των παιχνιδιών στο Χαριλάο ήταν τέτοια. Δεν σημαίνει ότι στο Μαρκό θα χάσουμε. Σωμικά. Μπορεί να κερδίσουμε πάλι το ίδιο τρόπο. Ένα 0 ή 0-1. Ή μπορεί να κερδίσουμε και ίσως και πιο εύκολα να του βγει το μάτσα, αλλά δεν το. Μην το πάμε έτσι μπακαλίστικα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η εικόνα ήταν απογοητευτική. Να μείνουμε σε αυτό, μην κάνουμε άλλους συνειρμούς. Έπρεπε να πει κάτι. Τι ώρα είναι? Α, μία πήγε. Α, καλά που είδα. Κάτσε, γιατί είμαστε και prime time τώρα, δεν μας παίρνει. Είμαστε prime time. Prime time και πρέπει να είμαστε διαφημείς, χορηγοί ώρας και αυτά. Κανονικά. Περιμένετε λίγο γιατί ήδη σφίξαμε. Μία η ώρα. Χορηγός ώρας. Πού είναι αυτό τώρα? Μία, το βρήκα παιδιά.
1: Σκληματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Το τρίτο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
2: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
1: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
3: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
4: και ο Απόστολος Κανέλος.
1: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
5: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
1: Ο Μαργαρίτη

0: Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Ο Αλφα Σιγμάρης παρουσιάζει τα χορηγικά πακέτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με διαφορετικά επίπεδα προβολής και δυνατότητες ενεργοποίησης μέσα από τα τμήματα και τις δράσεις του Συλλόγου. Δείτε τις διαθέσιμες δυνατότητες συνεργασίας και συμπληρώστε τη φόρμα χορηγικού ενδιαφέροντος στο aris.gr/sponsors. Αλφα Σιγμάρης. We are the colors. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
4: Αχ, πείνασα.
5: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
4: Και από πού θα παραγγείλουμε?
5: Από το Food for You.
4: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
5: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
4: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
5: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
6: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
5: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
6: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
5: Food for You,
7: το δικό μου αγαπημένο.
8: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
9: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
8: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
9: Ποιος εγώ?
8: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούπα. 2310-933-787.
9: Και ejectionservice.gr.
8: Λύσαξες.
10: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
11: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
10: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
11: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
10: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
11: Και μετά?
10: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
12: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr. Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30, στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
16: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
17: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
16: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
17: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
16: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
17: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
18: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
19: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
18: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
19: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
18: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
20: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα.
23: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZEEK. Προηγμένης τεχνολογίας, κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZINC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
1: Εδώ είμαστε. Μηνύματα πάρα πολλά διάβασα στο διάλειμμα. Πολλά διάβασα στον αέρα. Προσπάθησα να έχω μια άποψη ό,τι έχετε πει. Δεν μπορώ να διαβάσουμε και όλα στον αέρα, γιατί πρέπει να πάρουμε και καμιά γραμμή. Θύρα 1 που δεν έχει βγάλει, λέτε, τι θα γίνει με τη θύρα 1. Γιατί η θύρα 1, αυτό που ισχύει είναι ότι είμαστε σε αναμονή της απόφασης του κυρίου Βρούτσι για το αν θα δοθούν τελικά ή όχι εισιτήρια στον, και αν διατεθεί η θύρα στον κόσμο του γυραιού.
2: Χρόνια σε περίμενα και ήρθες μια βραδιά.
1: Το κολλάκι στο μάτς λίγο. Χρόνια σε περίμενα και ήρθες μια βραδιά. Τι γρίες.
2: Με φωτιά η ζωή μου.
1: Φυσικά δεν είναι για αυτές.
2: Και η μέρα χάραξε και η ματιά μου γέννησε.
1: Άρα το κολλούσε και λίγο. Τέλος πάντων. Περιμένουμε λοιπόν του Βρούτσι την τοποθέτηση. Εάν δώσει ή δεν δώσει. Αν δώσει, εντάξει, θα έρθουν οι φίλοι του Ηρακλή. Αν δεν δώσει, θα διατεθεί κανονικά η θύρα 1 στον κόσμο του Άρη και θα βγουν και τα στήρια κανονικά.
2: Τώρα η ζωή, τώρα ήρθες μάτια μου εσύ. Τέρμα τα παράπονα, τέρμα η καημή.
1: Σου λέω, άλλος προσβλήθηκε με τον Γάβρος, εδώ υπήρχε εφημερίδα Γάβρος.
2: Μάτια μου εσύ, τέρμα τα παράπονα, τέρμα η καημή.
1: Η αστυνομία, ναι, δεν συμφωνεί, το γνωρίζω, κοπελιά, αλλά 99% δεν θα επιτρέψει στην ομία. Αλλά εδώ, επειδή πήγε το θέμα στο Βρούτσι πλέον, μήπως ο Βρούτσις δώσει εντολή στην αστυνομία. Ξέρω και εγώ, μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί, δεν μπορεί. Να πει αστυνομία, εμείς δεν συμφωνούμε, αλλά ο Βρούτσις θα πει ότι συμφωνεί, δεν συμφωνεί, τι θα γίνει. Μπορεί να συμβεί αυτό.
2: Την πόρτα της,
1: είναι εφικτό δηλαδή να είναι κάτι τέτοιο. Ως η απόλυτη εξουσία, το κράτος ο ίδιος σου λέει, εγώ δίνω την εντολή. Τι θα πει η αστυνομία και δεν θα πει η αστυνομία. Η αστυνομία μπορεί να πει μέχρι εκεί που τη ρωτάνε αυτοί. Άμα ρωτήσουν τον πιο πάνω, θα πει ο πιο πάνω. Έτσι δεν πάει συνήθως. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα επιτραπεί τελικά κάτι. Έτσι έχω την εντύπωση. Αλλά περιμένουμε. Και δύσκολο να πάει και σε κόντρα το Βρούτσι στην αστυνομία, ας πούμε, να την κοντράρει. Δηλαδή για να επιτραπεί πρέπει να δημιουργηθεί μπιφ ανάμεσα στο Βρούτσι και στην αστυνομία. Δεν ξέρω αν ο Βρούτσις έχει αυτή τη διάθεση να κάνει αυτό το μπιφ. Έτσι. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό εδώ. Λέει, θα θεωρηθεί μετά παρέμβαση του Βρούτσι. Ο υπουργός δημόσιας τάξης πρέπει να ερωτηθεί. Ναι. Νομίζω ότι θα εναρμονιστεί ο Βρούτσις με την τοποθέτηση της αστυνομίας. Αυτό είναι το λογικό να συμβεί. Έτσι λέει η λογική. Το να έρθει ο Βρούτσις και να πει παρεμβαίνω ομά και ξέρω και εγώ ότι δεν με νοιάζει τι λέτε εσείς, θα γίνεται αυτό που θέλω εγώ. Χλωμό το. Εσείς τι θα θέλατε? Ψινόσαστε? Φιλολογική ερώτηση τώρα, μια και προκύπτει. Όχι ότι θα μας ρωτήσει κανένας, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εξάλλου και η κουβέντα άνοιξε γιατί οι οργανωμένοι και των δύο ομάδων συμφωνούν σε κάτι τέτοιο, έτσι. Έτσι άνοιξε και η κουβέντα εξάλλου. Και γενικότερα οι προθέσεις των δύο συλλόγων είναι πάρα πολύ θετικές. Εσείς τώρα, οι υπόλοιποι όλοι γενικότερα, κατά μονάδα, τι ψήνεστε? Να μια απάντηση. Εγώ θέλω, λέει, να έρθουν όλοι, να θυμηθούμε τα παλιά. Καλά, εγώ πιστεύω δεν περίμενα τίποτα διαφορετικό. Τέτοια είσαι. Η αλήθεια είναι, να σας πω κάτι. Τώρα θα σας κάνει λίγο εντύπωση, αλλά
3: Sales Card Supercharge 10.
1: Εγώ αν ήμουν στη θέση, εσύ ας πούμε, πώς να το θέσω τώρα γιατί δεν είναι και στη θέση του. Σαν Άρης, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα θέμα, παιδί μου, έχουμε ένα μούδιασμα του κόσμου απέναντι στην ίδια την ομάδα για το... για την παρουσία μας στο γήπεδο, έτσι, υπάρχει ένα μούδιασμα. Λόγω της εικόνας της ομάδας, λόγω δεκάδων πραγμάτων, δεν είναι τώρα, ξαναλέμε τα ίδια. Ας πούμε, χτες ήρθε ένας που ήταν, λέει, στο του Χαριλάου, λέει, έρχομαι. Μπράβο, μια χαρά. Με κάνει μια πόρε, φίλε, λέει, νιώθω πολύ ήρωας. Κάνε ένα ηρωισμό και το Κύριο και το Σάββατο. Λέω ξαναπάνε. Τι να κάνω, το ξαναπάω. Αλλά έχει μπει σε μια διαδικασία που πλέον είναι ηρωισμό να πα στο Χαϊλάου. Ο Αριανός με αυτά που βλέπει κιόλα, με αυτά που δεν βλέπει τελικά. Αλλά είναι anyway, αυτό το, αυτή η κατάσταση του μουδιάσματος που υπάρχει, το, αυτό το, αυτή η συνθήκη, από μια απόφαση ξαφνικά ότι επιτρέπονται όλοι, στο, όλοι οι οπαδοί να έρθουν. Νομίζω ότι θα μας βοηθούσε να έτσι αλλάξει ρότα ένα σημαντικό κομμάτι του κόσμου. Να τώρα εδώ η κοπελιά, ας πούμε, δεν ξέρω τώρα άμα πάει δεν πάει τώρα, αλλά και να μην πάει, άμα ήξερε ότι απέναντί της θα έχει και χίλιες συμπολίτησες, ψυχές, θα πήγαινε. Θα βρει και ένα λόγο, ένα έξτρα λόγο, ρε παιδί μου. Α, πάω, γιατί θα του αφήσω μόνοι του. Θα κάνουν πάρτι στο γήπεδο, θα πάω εγώ εκεί πέρα, βάλω εγώ τον νόμο το δικό μου. Στο Χαϊλάου, τώρα θα αφήσω τον άλλον να ακούγεται μόνο του. Δημιουργεί ένα κίνητρο. Δημιουργεί ένα κίνητρο. Δηλαδή, άμα μάθει τώρα ότι απέναντι θα έρθουν, θα σκάσουν και 500 άτομα και 700. Ξέρετε, 500.000 άτομα δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Μια 500, μια 800, ένα χιλιάρικο κόσμου. Και λιγότερο από 500. Που ο λόγος που έρχονται είναι συγκεκριμένος, έτσι. Δεν έρχονται για, για πικνίκ, έρχονται για φωνή. Έτσι. Πάντα το γνωρίζετε, χρειάζεται να ξανασυστηνόμαστε σε αυτά τα θέματα. Οι χίλιοι φιλοξενούμενοι οπαδοί θα βγάλουν πολύ καλύτερη εικόνα και από 5.000 και 6.000 και 7.000. Μη ουσιαστικά οργανωμένους φίλους των γηπεδούχων, που θα είναι οργανωμένοι μόνο οι αντίστοιχοι στο πέταλο του. Και θα έχουν και άλλη νοοτροπία. Η οπαδική παρουσία εκτός έδρας είναι διαφορετική. Οι ίδιοι χίλοι, ας πούμε, στο Καφτατζόγλου δεν δημιουργούν αυτή την εικόνα. Χάνονται εκεί, είναι αλλιώς η ατμόσφαιρα. Χίλιοι όμως σε ένα πεταλάκι, σε μια γωνία, είναι αλλιώς. Πώς θα γίνει τώρα? Δεν χρειάζεται να λέμε τώρα αυτονόητα. Μιλάω στους ανθρώπους που ξέρουν. Χρειάζεται να τους εξηγώ τώρα τι λέω. Δεν μιλάω σε άσχετους. Άμα μιλούσα σε άσχετους, θα πρέπει να το εξηγήσω 15 ώρες αυτό που θέλω να σας πω. Το καταλαβαίνετε. Οπότε θα δημιουργούσε ένα έξτρα κίνητρο. Θεωρώ. Έτσι θεωρώ. Κοπελιά, τι λες? Δεν θα σου δημιουργούσε ένα έξτρα κίνητρο? Το καλύτερό μου, λέει. Εννοείται θα πήγαινε. Ναι, ρε φίλε τώρα. Και ειδικά με το σαββατιάτικο αντίπαλο. Οχοχοχοχ. Και έχει κι άλλες. Δηλαδή και είναι κι άλλοι τέσσερις οι πλούσιοι. Να, πέντε ματσάκια. Πέντε ματσάκια είναι πέντε ματσάκια. Μετά από εκεί και πέρα και κανένα. Μάθει ότι έχει 200 οπαδούς του Όφηξα και εγώ. Αυτοί τώρα είναι και στα καλά τους. Ξαταξιδεύουν. Έχουν και τέτοιο. Οι Λαρισαίοι που ταξιδεύουν δεν είναι στην Αφαδνική. Τέλος πάντων, οι Γιαννιώτες που ταξιδεύουν δεν είναι στην Αφαδνική. Ποιοι άλλοι ταξιδεύουν έτσι λίγο. Έχουν κάποια καλή εικόνα. Είναι κανένας άλλος. Οι Αγρινιώτες. Οι Αγρινιώτες ταξιδεύουν. Είδες, πήγανε στο. Κάναν και 3-3. Αυτοί τώρα νομίζουν ότι δεν ξέρω τι. Την έχουν δει United. Ταξιδεύουν. Πήγανε με τον Παναθηναϊκό. Πήγανε. Εντάξει, υπάρχει και το στοιχείο του. Τις εκάστονται πόλεις στην άλλη πόλη. Έτσι, τον Αγρινιώτες υπάρχει και στην Αθήνα και στις Θεσσαλονίκες. Στην Αθήνα πιο πολύ. Απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για. Να τους κάνεις απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα, λέει. Τι δεν πρόκειται στα γήπεδα. Αντιμαξία, άσχετο τώρα. Απαγόρευση εισόδου. Α, είναι άλλη είδηση. Ο ένας λέει απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα των επαδών, των συμπολιτών παντού σε όλο το γήπεδο και ο άλλος από κάτω λέει την είδηση για τον γνωστότερο καρπίδι. Άσχετο το ένα με το άλλο. Απαγόρευση σε όλο το γήπεδο 15 μέρες στο καρπίδι. Α. Μάλιστα. Γιατί το θέμα τέτοιο, αυτή η είδηση βγήκε. Δεν την είδα. Τι λέει ένα φίλο τώρα. Μικρό το κακό. Για την Τούμπα, 15 μέρες. 15 μέρες ημερολογιακές, δηλαδή άρα σε κανένα μας δεν θα λείψει. Τους κορόιδεψε ο Θεοδωρής. 15 μέρες ημερολογιακές δεν λείπει σε κανένα μας. Θα λείψει μόνο του Ηρακλή. Ένα μας θα λείψει. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν είναι. 15 μέρες. Δεν είναι. Δεν μιλάμε λέει, για χιλιά άτομα, δεν είναι όλη τη θύρα ένας. Όλη τη θύρα ένα. Εντάξει. Όλη τη θύρα είναι υπερβολή τώρα. Δεν θα τους δώσει και όλη τη θύρα ένα. Τους δώσει τώρα τι θα τους δώσει. Άμα δεν τους δώσει όλη τη θύρα ένα, τους δώσει συγκεκριμένα εισιτήρια. Μπορεί να χρησιμοποιήσουν όλη τη θύρα ένα, να μην έχουμε δικό μας κόσμο, αλλά δεν θα τους δώσει να γεμίσουν τη θύρα ένα, θα τους δώσει συγκεκριμένο αριθμό εισιτήριο. Α, έτσι θέλεις εσύ, Δημήτρη, όπως παλιά. Καλά, δεν την είχαν γεμίσει και ποτέ όλη την ένα. Οι γριές. Την είχαν γεμίσει. Είχαν κάποιες καλές παρουσίες, αλλά και όλη την ένα. Δεν λένεστε. Εντάξει. Είχαν έρθει, ξέρω εγώ, 1.000. Πόσο ερχόντουσαν, 1.500, 2.000. Θήρα ένα χωράει. Πόσο χωράει θήρα ένα. Χωράει 4.000. Πόσο χωράει θήρα ένα. Τα Δημήτρη. Τη θήρα ένα με. Ρε φουκαράδες, λέει 240 άτομα. Τι 240 άτομα. Τι θύρα ένα, ρε φουκαράδες. Μην τους απαξιώνεται. Μπορεί να κουβαλήσει ο Ηρακλής. Εγώ πιστεύω ότι 1.000 μπορεί σίγουρα μπορεί να κουβαλήσει. 1.000-1.500 άτομα σίγουρα. Παιδιά, έχει ένα οπαδικό πυρήνα πάρα πολύ σημαντικό. Και μάλιστα θεωρώ σημαντικότερο από ότι θα φανταζόταν κανένας σε σχέση με το συνολικό του όγκο. Και περάσανε και πολλά παιδιά αυτοί. Εντάξει, 15 χρόνια λείπουν. Περάσανε πολλά. Και χάσανε κόσμο. Πώς θα γίνει τώρα, αντικειμενικά. Πιστεύω ότι τα καταστατικά των συνδέσμων του Ηρακλή του 2026 έχει τα ίδια επίθετα με τα καταστατικά των συνδέσμων του Ηρακλή του 1990. Τι λέτε. Δεν το πιστεύετε. Εγώ το πιστεύω. Δηλαδή, ας πούμε, ονόματα που θα συναντήσεις το 2026 τα καταστατικά των συνδέσμων. Δηλαδή, Χατζή Αθανασίου, ξέρω και εγώ, Κόντας, ο Σαλής, το 2026, έτσι, οι 19χρονοι αυτοί, 20χρονοι. Πιστεύω ότι το 1990 είχε τα ίδια ονόματα, δεν των πατεράδων τους. Όχι. Τι λέτε. Καρυμαία θεωρητικά χωράει 5.000 στην ένα. Μόνο εσύ δεν μπορεί. Μπορεί να μου δώσει. Είχα αυτό το θέμα, αυτή τη συζήτηση είχα, Πασχάλη. Μπορεί να μου δώσει πόσο χωράει κάθε θύρα στο γήπεδο. Πέντε. Εγώ είχα πει γύρω λίγο παραπάνω από 4 το ΕΚΟ. Βάει κοντά έπεσα. 4,5 έλεγα. 5 τελικά. Εντάξει, κοντά έπεσα. Μπορεί να μου δώσει την κάθε θύρα πόσο χωράει. Η τρία πόσο χωράει. Γιατί εγώ είχα πει, ισχυριζόμουν ότι χωράει γύρω στι 6.500. Τόσο δεν χωράει. Αυτή τη στιγμή με τον θυσμιάμα που έχουν οι γιαγιάδες, αν αύριο εμείς παίξουμε στο Βόλο, δεν θα πάμε, λέει, ούτε 2.000 αργιανούς όπως πήγαν αυτοί. Καλά, αυτή είναι και σε ένα άλλο mood τώρα, έτσι. Πάντα έχει να κάνει και με τη στιγμή, παιδιά, έτσι. Δεν σημαίνει το ότι άμα σε ένα μάτς Βόλος Ηρακλής πάνε 1.000 άτομα οι Ηρακλητής. Και σε ένα μάτς Βόλος Ολυμπιακός, Βόλος Παναθηναϊκός, Βόλος ΑΕΚ, Βόλος ΠΑΟΚ, Βόλος Άρης, σε ένα μάτς κάποιος από αυτούς τους 5 λαούς πάει 500 άτομα. Ενώ παίζει Βόλος Ηρακλής και πάνε 1.000 άτομα. Δεν σημαίνει κάτι. Μην κάνετε σαν 8χρονα τώρα. Έτσι, μην κάνετε. Τώρα να είμαστε σοβαροί. Σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος κόσμος, συγκεκριμένη στιγμή, έχει μια δυναμική, την εκφράζει και μπορεί να πει ότι οι άλλοι λαοί, π.χ., είναι σε μια φάση διαφορετική. Όχι ότι δεν μπορεί. Μην τρελαθούμε τώρα. Άντε να πάρουμε γραμμούλες. 2-3-10-3-28-8-28. Άντε. Γιατί είμαι και καλός άνθρωπος, μισή ωρίτσα, να μου πείτε τι είδατε εσείς με τον Μαρκό ή να μου πείτε τι δεν είδατε. Να μου πείτε τι θέλετε να δείτε με τον Ηρακλή. Για μπάσκετ τα πράγματα είναι απλά. Σαν τους φαντάρους μετράμε μία-μία τις μέρες μέχρι να αρχίσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Και όπως είπε και ένας φίλος, Όταν έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος με την Καρδίτσα, κάθομαι σε ένα τραπέζι. Κάθομαι σε ένα τραπέζι και έρχεται τώρα ο άλλος και με λέει, και εμένα προσωπικά και γενικότερα την παρέα, γιατί ήμασταν ονεργιανοί. Μάθατε ρε. Τι να μάθουμε, λέει. Πρώτη αγωνιστική με την Καρδίτσα. Σηκώνει το βλέμμα του άλλος. Το λέει. Μπρο. Εμπρο. Τι λέει. Μπορείς να σταματήσεις να με απασχολείς, λέει, με ποιον παίζουμε πρώτη αγωνιστική στην Α1. Και μπορείς να καταλάβεις ότι αυτή τη στιγμή εγώ μετράω τις ημέρες, πόσες ακόμα μέρες μείνανε για να έρθει το απόγευμα που θα μου πεις με ποιον παίζουμε πρώτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Ωραίος ο τύπος. Ωραίος. Σαν λίγη κλείσε καμιά πόρτα γιατί ακούγεσαι μέχρι εδώ. Ωραίος ο τύπος. Αυτή τη στιγμή να λέμε την αλήθεια. Αυτό που μας, σε αυτό το mood που έχουμε μπει, είναι πότε θα έρθει η μέρα που θα μάθουμε την πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Σεζόν 27-28. Εντάξει, χρήσιμη και η πληροφορία με ποιον παίζουμε πρώτη αγωνιστική στην Α1 σεζόν 26-27. Αλλά το μυαλό μας είναι με ποιον θα παίξουμε την πρώτη αγωνιστική της σεζόν 27-28 στην Ευρωλίγκα. Καλημερούδια, μάλλον καλησπερούδια. Τι γίνεται?
4: Καλά. Νερό πίνεις όταν μιλάς?
1: Δεν φροντίζει ο σταθμός εδώ και θα ζητήσω να γίνεται.
4: Σε βάλε και λίγο νερό γιατί δεν έχει σταματήσει δευτερόλεπτο.
1: Γι' αυτό με φωνάζουν εδώ.
4: Όπω. Αλλά το θέμα είναι, ρε φίλε, ότι αναλώνεσαι τα ίδια και στα ίδια κάθε μέρα.
1: Τι ίδια είπαμε σήμερα?
4: Δηλαδή, συγγνώμη, είναι ανάλυση τώρα το χθεσινό το μάτι που κάνεις?
1: Α, τι είπα ψέματα?
4: Τίποτα, δεν είπες τίποτα.
1: Α.
4: Κατευθείαν δεν βλεπόμασταν.
1: Α, βλεπόμασταν.
4: Βλεπόμασταν.
1: Σε ρωτάω.
4: Ήμουν τα κουλήρια όλα, ρε.
1: Α, τι έπρεπε να πω? Δεν κατάλαβα, περίμενε. Τι είπα λάθος?
4: Είσαι πολύ soft.
1: Α, έπρεπε να είμαι πιο σκληρός. Αυτό λες.
4: Πολύ soft είσαι, ρε φίλε.
1: Α, είμαι soft. Είμαι καρυπηδικός.
4: Θέλεις να σου πω ένα σύντομο ανέκδοτο?
1: Για πες.
4: Προπονητής Γρηγορίου δεν υπάρχει, ρε φίλε.
1: Ωραία. Ποιος διαφωνεί σε αυτό τώρα?
4: Σύντομο ανέκδοτο. Δηλαδή δεν υπάρχει. Ένα είναι αυτό.
1: Ναι. Εχθές κατηγορήθηκα ότι τον έκραζα.
4: Το δεύτερο είναι ότι...
1: Δεν άκουγες.
4: Τεχνικός διευθυντής. Τ' άκουσα τι είπες. Τεχνικός διευθυντής. Το δεύτερο ανέκδοτο.
1: Ναι.
4: Υπάρχει.
1: Όχι. Ποτέ δεν υπήρχε.
4: Το κράζεται.
1: Ποτέ δεν υπήρχε.
4: Το κράζεται.
1: Εγώ ναι.
4: Τον αναγκάζεται να βγει να μιλήσει.
1: Ποιο να τώρα, yes.
4: Ναι.
1: Δεν ασχολείται, ρε φίλε.
4: Δεν ασχολείται.
1: Όχι.
4: Το πούλο τότε, ρε.
1: Αυτό δεν θα το κάνεις εσύ. Αυτό όμως. Αυτό όμως. Μισό λεπτό. Αυτό που λες τώρα. Περίμενε λίγο. Βασικά, επί της ουσίας συμφωνούμε, αλλά απλά να. Περίμενε, τα βάλαμε σε μια τάξη, ρε. Περίμενε λίγο. Το όνομά σου?
4: Γιάννη.
1: Αυτό που λες τώρα, τον μπούλο, λέει, τον μπούλο. Τον μπούλο θα το κρίνει. Μα θα το κρίνει. Προφανώς, τι πιστεύω εγώ τώρα, τι πιθανολογώ. Εγώ πιθανολογώ τον Ρέγες ή τον Καρυπίδη. Ναι, κατάλαβα τι θες να πεις. Το Ρέγες να κράξουμε ή τον Καρυπίδη όμως. Τι εννοείς?
4: Κάτσε, περίμενε, θα φτάσουμε και εκεί πέρα. Το Καρυπίδη τον κράξανε πέρσι, τον ανοίξανε πόλεμο από απέναντι. Βέβαια σταματήσανε πλέον.
1: Από απέναντι?
4: Ναι, από απέναντι, ναι. Ναι, από την Τρία.
1: Α, από απέναντι ενός στη Θύρα. Νόμιζα από απέναντι ομάδα.
4: Εντελώς ξαφνικά σταματήσαν, δεν ακούγεται τίποτα.
1: Mm-hmm.
4: Δεν σε έκλεισε η ένα, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Θα σου... Είπα εγώ, θα ξανανοίξει. Περιμένα, δεν ξέρω αν άκουσες.
4: Το πραγματικό λόγο που έκλεισε η ένα, τον είπε.
1: Μα σου είπα τώρα. Σου είπα ποια είναι η πληροφόρηση. Θα ανοίξει η ένα αν δεν δώσει ο Βρούτσης τέτοιο. Θα ανοίξει. Έτσι είπανε.
4: Εγώ θέλω να πω τη εισιτήρια, στην τέσσερα μου.
1: Ναι, εγώ από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι με είπαν τώρα, το Μίτσο που ρώτησα, τον Οσαλή, το λέω τι γίνεται με την ένα και λέει περιμένουμε την απάντηση του Βρούτσι, έτσι είναι η απάντηση του Μίτσου, περιμένουμε την απάντηση του Βρούτσι για το αν δοθούν εισιτήρια στην ένα για το Ιακλή. Αν δεν δοθούν, αν πει ο Βρούτσις όχι, αυτό που είπε η αστυνομία δηλαδή, θα ανοίξει.
4: Να πάρει και κάποιος άλλος.
1: Όχι, εντάξει, μια χαρά.
4: Ο Γρηγορίου,
1: ναι.
4: Επιλογές σε πολλές θέσεις.
1: Ο Γρηγορίου, Γιάννη, δεν δείχνει τίποτα
4: διαφορετικό.
1: Ακριβώς. Ο Γρηγορίου, 20 χρόνια.
4: Τώρα, δηλαδή αυτό το πράγμα που κάνει κάθε εβδομάδα με κάθε δεκάδα είναι δηλαδή σωστό?
1: Νομίζεις ότι φταίει ο Γρηγόριο όμως ή ο κάποιος αυτός που επιτρέπει το Γρηγόριο στον Άρη?
4: Φίλε εκεί πέρα, στους αυλικούς του.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται.
4: Γελάει ο κόσμος ρε φίλε. Η ομάδα δεν έχει τρεξίματα. Δεν έχει ομοιογένεια καθόλου. Δεν έχει τεχνική εκεί που πρέπει. Παλσίνη και μισή. Μεταγραφές άλλα τάλλων. 17 τετερφόρ. Πακ δεν έχεις. Σόπερ δεν έχεις. Το Διούδη τον έχει παρακάμψει. Για αυτό λόγο δεν ξέρουμε. Αυτό το πράγμα είναι ομάδα ρε. Άιντε ρε τώρα σου βάζει. Γι' αυτό σου λέω Μίτσο με πολύ αγάπη. Πολύ σοπ την κομπομπέ ρε φίλε. Πολύ σοπ.
1: Εντάξει, οκ, okay, το ακούω.
4: Το μαχαίρι στο λαιμό.
1: Το ακούω,
4: αν
1: ναι.
4: Αν θα πάρεις κάτι, το μαχαίρι στο λαιμό.
1: Εντάξει.
4: Τα χαρά.
1: Να σε καλά ρε Γιάννη. Αγανάκτησε ο Γιάννης. Νομίζω ότι η αγανάκτησή του είναι πιο πολύ σε γενικό τόνο, σε γενικό επίπεδο παρά τόσο ειδικά σε μένα. Εν πάση περιπτώσει, το ακούω αυτό που λέει. Το ακούω. Σημεία των καιρών, Γιάννη. Κατάθεση όπλων, ίσως. Τεχνικό διευθυντή λέει έχουμε τον Θάδο Καρυπίδη, τον καλύτερο τεχνικό διευθυντή όλων των εποχών. Αφού το δώσαμε, λέει, εδώ και 10 χρόνια τον τίτλο της Μπαλαδόφατσας, που λέγαμε όλοι ότι ο μόνος διοκτήτης που ξέρει ποδόσφαιρο. Έτσι λέει το μήνυμα του Γιώργου. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι μακάρι να είχαμε ένα βουνό και τα λεφτά του βουνού να τα διαχειρίζεται ο Θάδος Καρυπίδης γιατί είναι Μπαλαδόφατσα. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που με λέτε τεχνικό διευθυντή. Τι πιστεύω εγώ ότι κάνει ο Ρέγες, το έχω ξαναπεί. Ο Ρέγες, για να το ξαναπούμε γιατί είμαι τέτοιο, ο Ρέγες το διασκεδάζει απλά. Ο Ρέγες προφανώς και δεν ασχολείται σε επίπεδο όπως θα όριζε η θέση ενός τεχνικού διευθυντή, γιατί δεν το ζητάει κανένας. Ή αν το ζητήσουν, το ζητούν απλά, δώσ' μας ένα τηλέφωνο, αν ξέρεις, να μιλήσουμε ή να πάρουμε εκεί που εμείς θέλουμε. Έχεις αυτό το τηλέφωνο να πάρουμε, έχεις αυτό το γνωστό, μπορείς να πάρεις τηλέφωνο γιατί μας ενδιαφέρει. Δεν είναι ότι προτείνει ο Ρέγες το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Εμείς θέλουμε το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και επειδή είσαι και Ισπανός και επειδή έχεις και 5 τηλέφωνα από εκεί, μπορείς να μιλήσεις για μας εκεί, να μας φέρεις σε επαφή με αυτόν. Αυτή είναι, πιστεύω εγώ, πιθανολογώ, δική μου, αυτή είναι δικές μου εκτιμήσεις. Δεν είναι ούτε πληροφορίες ούτε ειδήσεις, δεν μπορώ να ξέρω. Τι πιστεύω εγώ. Αυτός πιστεύω ότι είναι ο ρόλος του όσον αφορά τα μεταγραφικά, κανένας άλλος. Δεν είναι καμία άποψη, καμία υπόδειξη, δεν υποδεικνύει κανέναν παίκτη σε καμία περίπτωση. Ίσως του ζητηθεί μια βοήθεια για την επικοινωνία. Και εκεί που μπορεί να δώσει τη βοήθειά του είναι στις λύσεις συμβολέων. Εκεί που θα προσφέρει λεφτά στην εταιρεία. Εκεί που θα δικαιολογήσει και το μισθό το οποίο θα παίρνει. Και θεωρώ, πάντα είναι δικές μου θεωρίες, έτσι. Μπορεί να είναι σωστές, μπορεί να είναι λάθος, μπορεί να είναι καρακοσμάρα μου, μπορεί οτιδήποτε. Δεν είναι πληροφορία, δεν μπορεί να μου το πει αυτό κανένας. Έτσι πως αντιλαμβάνομαι εγώ στα δικά μου μάτια. Πληρώνεται λοιπόν για συγκεκριμένο, ένα συγκεκριμένο συμβόλαιο, πληρώνεται και δεν έχει λόγο να κάνει και καμιά να πει και τίποτα άμα πληρώνεται. Και σου λέει η ΠΑΕ, εγώ σε πληρώνω ρε φίλε. Ό,τι σου πω εγώ, αυτό θα κάνεις. Θα πληρώνεσαι. Τι θέλεις, θα θέλω από σένα να μου λύσεις το συμβόλαιο. Ο Αλφαρελά παίρνει, ας πούμε, έχουμε υποχρέωση τον Αλφαρελά τα επόμενα 2 χρόνια. Δεν ξέρω τώρα, παραδείγματα έτσι, τυχαία τα νούμερα και οι αναφορές. Έχω για 2 χρόνια, πρέπει να του δώσω 500 και 500 ένα εκατομμύριο. Μπορείς να μου το λύσεις με τα μισά. Έχεις αυτή τη δυνατότητα, τη διαπραγματευτική. Μάγκας είσαι. Θα γλιτώσω κι εγώ για ένα 500 άρικάκι που το έχω στο κεφάλι μου. Οπότε εσύ το μισθό σου το δικαιολογείς. Μια χαρά. Χρησιμότατος ο Ρέγγες για την οικονομική πορεία της ΠΑΕ. Όχι για ποδοσφαιρικές επιλογές της ΠΑΕ. Όσον αφορά την ανάμειξή του σε μεταγραφές πλέον, είναι μόνο να επικοινωνήσει, θεωρώ εγώ, δική μου εκτίμηση. Όπως έτσι ήταν μια ζωή στον Άρη. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι. Δεν ξέρω αν ανακαλύψατε την Αμερική. Δεν ξέρω πραγματικά. Πιστεύετε δηλαδή ότι στον Άρη του Θόδωρου Καρυπίδη θα έχει κάποιος άλλος λόγο να κάνει αυτό που θέλει και να κριθεί μετά σε σχέση με αυτό που θέλει? Το πιστεύετε πραγματικά? Δηλαδή υπάρχει άποψη να το πιστεύει αυτό το πράγμα? Ότι στον Άρη του Θόδωρου Καρυπίδη θα αφαιθεί κάποιος να κάνει 12 μήνες μια δουλειά και απλά θα κρυθεί πάνω σε αυτό που θα κάνει μεταγενέστερα, αφού θα έχει κάνει απολύτως ό,τι θέλει. Το πιστεύετε, αν το πιστεύετε αυτό, το πιστεύετε. Δικαιώμαστε εσύ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Γι' αυτό. Μπορεί να το πιστεύει ο καθένας. Ότι στον Άρη των τελευταίων δεκαετίας έχουν έρθει άνθρωποι σε διάφορα πόστα, όποια είναι αυτά, τους έχει αφαιθεί να δείξουν τη δουλειά τους και μετά κρίνεται απλά η δουλειά τους. Μπορεί να το πιστεύετε. Για κάτω. Τι ώρα πήγε. Έχουμε ακόμα ώρα. Μάλιστα. Έχει δίκιο ο Γιάννης. Έχετε συμπεριφορά σαν τον ύπνο του Γρηγορίου. Η ομάδα είναι ένα καφενείο και όλοι περιμένουμε τον μπάσκετ. Λέει ο Γιάννης, άλλος Γιάννης. Έχει δίκιο, λέει ο Γιάννης, έχει δίκιο ο Γιάννης. Τι είπε ο Γιάννης, αυτά που είπαμε πριν. Ότι πολύ soft λέει είμαστε. Μάλιστα. Είμαστε πολύ soft. Τώρα πρέπει να αποφασίσουμε, είμαστε soft, είμαστε αντιαριανοί. Αδειάζουμε το γήπεδο. Πρέπει να αποφασίσουμε λίγο τι στο καλό είμαστε. Και όλοι περιμένουμε τον μπάσκετ. Νομοτελειακά αυτό συμβαίνει, παιδιά. Υπάρχουν αυτοί που περιμένουν όλο τον μπάσκετ, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι περιμένουν μία βραδιά μιας νίκης για να πούνε, να την πούνε στους άλλους που δεν θέλουν, που δεν πιστεύουν σε πράγματα. Υπάρχουν αυτοί που δεν πιστεύουν σε πράγματα και ούτε θα πιστέψουν, αλλά περιμένουν μπάσκετ και κερδίσουμε κανένα μάτς για να κοροϊδέψουν τον γιο τους και να τον κάνουν να χαρεί λίγο παραπάνω. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες άνθρωποι. Υπάρχουν αυτοί που πανηγυρίζουν τις νίκες του Άρη λέγοντας, φωνάζοντας το όνομα του Προέδρου. Υπάρχουν και αυτοί που πανηγυρίζουν τις ήττες του Άρη, γιατί νομίζουν ότι έτσι πλήττεται ο Πρόεδρος περισσότερο. Πολλά υπάρχουν. Ακολουθώ το σταθμό, λέει ο Νίκος, εδώ και 5 χρόνια. Δεν ξέρω τώρα τι εννοείς, φίλε Νίκο. Ακούω το σταθμό, λέει, εδώ και 5 χρόνια και σε παρένθεση. Αν δεν ακούς, η παρένθεση αφορά ότι δεν ακούς τη συγκεκριμένη εκπομπή και δεν θες να αναλύσεις το λόγο. Δεν ακούς. Οπότε αφορά η κουβέντα σου όλους τους άλλους που ακούς, από ό,τι κατάλαβα ο Νίκος. Είναι και λες ακούω την ίδια εκπομπή, κάθε χρόνο τα ίδια. Μας λυπήθηκε ο Θεός και μας δίνει χάρη στο μπάσκετ. Θα μας δώσει, δεν μας έχει δώσει ακόμα, θα μας δώσει, είναι δεδομένο. Βαρέθηκαμε όλοι οι Αριανοί 40 χρονών. Ξέρετε τι είναι το πρόβλημα, ρε. Ρε παιδιά. Είναι ότι ακούω κάποιους μονολόγους Αριανός, επειδή σας έχω πει ότι βλέπω και τα μάτια και στην ώρα του μάτια έχω δίπλα μου πολύ κόσμο και γενικότερα και συναστρέφομαι με πάρα πολύ κόσμο και λόγω της δουλειά μου συναστρέφομαι με πάρα πολύ κόσμο. Ο Αριανός, αυτό είναι το πολύ άσχημο, ρε παιδιά, πάρα πολύ άσχημο. Μπορεί να πάει στο καφενείο και να πει ότι απέξαμε πολύ καλά στο διάστημα 45 με 65 με τον Μαρκό. Αυτό να σταθεί. Απέξαμε πάρα πολύ καλά. Άμαστε πάρα πολύ καλοί με τον Μαρκό στο 45 με 65. Πάρα πολύ καλοί είμαστε. Ο Αριανός μπορεί να σταθεί στο ένα 20 λεπτό μισάωρο που η ομάδα δεν δέχτηκε φάσεις. Ο Αριανός μπορεί να πανηγυρίσει για τις 5 νίκες στα play-off σε αδιάφορα παιχνίδια που είναι κάτι παραπάνω από φιλικά. Ο Αριανός μπορεί να χαρεί για την εικόνα ενός ποδοσφαιριστή που αν τον έβλεπαν άλλοι ομάδες, οπαδοί των τεσσάρων πλουσίων, θα ήταν λόγος να κάνουν κατάληψη στο γήπεδο ενάντια στη διοίκηση. Και όμως ο Αριανός θα πει μια κουβέντα του στυλ «Καλός είναι αυτός». Είναι καλός αυτός, παλεύει, τρέχει ή αγαπάει την ομάδα ή δεν ξέρω τι. Ή καλά πήγε η ομάδα. Δεν χάσαμε μέσα στην Καλαμάτα, ας πούμε. Πες ότι έλεγε 2-2. Κερδίσαμε βέβαια, αλλά λέω πες ότι έλεγε 2-2. Δεν χάσαμε. Καλά ήταν η ομάδα. Και ισοφαρίσαμε 2-2 στο 89. Καλά ήταν. Καλά. Καλά. Πολύ εύκολα λέει το καλά ο Αριανός. Δεν ξέρω, ο Αριανός είναι συνυφασμένος με τον Άρη της Β' Εθνικής. Ο Αριανός αντιμετωπίζει τον Άρη σαν να είναι μια ομάδα Β' Γ' Εθνικής, δηλαδή σαν να ιδρυθήκαμε το 2014. Ένα τέτοιο πράγμα. Πολλές φορές αναρωτιέμαι πότε ιδρυθήκαμε, το 1914 ή το 2014. Πολλές φορές αναρωτιέμαι. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι και συγκεκριμένες ηλικίες έχουν δει Μπενφίκα, έχουν δει Περούτζια, ή πλέον αυτά αποτελούν μια φανταστική ιστορία. Έχουν δει Σεντετιέν, έχουν δει Ίψουιτς, έχουν δει το κύπελο, έχουν δει τους, τα τρία από τα αθλήματα. Θα μου πεις τα τρία από τα αθλήματα, μπορεί να μην τα έχουν δει, αλλά έχουν δει κάποιες ευρωπαϊκές πορείες, έχουν δει.

0: Τι λες. Ο άλλος με έστειλε μήνυμα και με είπε ότι ο Γρηγορίου έχει 7 συνεχόμενες νίκες. Ποιες. Οι 5 στα πίσημα, στα play-off πέρσι. Και οι 2 στην έναξη του πρωταθλήματος. Όχι, πριν τη δεύτερη γνωστή. Όταν κερδίσαμε την Καλαμάτα, το είπε. Η έκτητα με την Καρλίτσα στο κύπελο. Ένιωσε την ανάγκη να μου στείλει μήνυμα να υπερθεματίσει ότι ο Γρηγορίου έχει 7 συνεχόμενες νίκες και ότι αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Καταλάβατε. Εδώ θυμάμαι ότι κάποια στιγμή είχα δει αριανά ρεπορτάζ να μου κάνουν ολόκληρη αναφορά. Το θυμάμαι σαν χτες. Δεν θέλω να προσβάλλω τώρα το παιδί. Το παιδί δεν είναι το πρόβλημα το παιδί, το κάθε παιδί ποδοσφαιριστής. Είναι θέμα νοοτροπίας. Δεν θα έκανε κανένας ποτέ ρεπορτάζ του στυλ «Ο Διαμαντόπουλος πέρασε στην λίστα των σκόρε του σε μια χρονιά αριθμός παραγωγής γκολ που άλλοι δεν κάνανε». Ποια ρε, ο αριθμός παραγωγής γκολ στην Β' Εθνική. Είστε καλά. Είστε καλά. Και το έχετε περάσει στο DNA του Αρτοριανού να άγεται και να φέρετε με σημείο αναφοράς όπως οι ομάδες η Βέρεια π.χ. Τυχαίο το όνομα. Είσαι ο φίλος μου εδώ Χατζη Δανασίου, είσαι λίγος και φέρε πίσω το σκόλιο Δανασιάδ. Άντε έλεος. Αυτός κατάλαβε ότι εγώ δεν θέλω σκόλιο Δανασιάδ. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Έτος ίδρυσης του Άρη 2014. Ναι, αν είχαμε έτος ίδρυσης 2014, αυτή τη στιγμή ο Άρης θα ήταν σε πελάγη ευτυχίας. Παιδιά, ο Άρης ιδρύθηκε το 1914 και τον κληρονομήσαμε από τους μπαμπάδες μας και τους παππούδες μας με συγκεκριμένο ύφος. Αν εσείς θέλετε να λειτουργούμε βλέποντας τον Άρη και κρίνοντάς τον ως έτος ίδρυσης 2014, είναι δικαίωμά σας. Εμείς τον Άρη τον κληρονομήσαμε από τους πατεράδες μας και από τους παππούδες μας και τον κληρονομήσαμε με συγκεκριμένο ύφος. Δεν είναι ο Άρης των τελευταίων 40 χρόνων μόνο. Άμα θέλετε τόσο πολύ για να πάρουμε αυτή την τρέλα με τον Σκόρτα και τον Αθανασιάδη και μπράβο που τον βρίζετε και χίλια μπράβο που τον βρίζετε και γιατί τον βρίζατε τελικά αφού τελικά χωρίς να κάνουμε κάτι παραπάνω είστε γουστάρετε. Γιατί χωρίς να έχουμε κάνει κάτι παραπάνω γουστάρουμε τώρα. Επειδή το κάνουμε με πιο συνέπεια. Αλλά το πρόβλημά μας είναι να κάναμε σταθερά αυτό και όχι κάτι παραπάνω. Γιατί τις πέμπτες θέσεις και της Ευρώπης και οι Αθανασιάδες και οι Σκόρδες βγάζαν, αλλά όχι με συνέπεια. Άρα το πρόβλημά μας που τους βρίζαμε είναι ότι δεν είχαμε συνέπεια. Αυτό είναι το πρόβλημά μας μάλλον. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι ώρα είναι. Νωρίς είναι ακόμα. Δεν τελειώνει και η ώρα για να φύγω για να σε χάσετε. 2-3-10-3-28-8-28 να ανοίξω γραμμή ή να μην ανοίξω. Να μην ανοίξω ή να ανοίξω. Ποιος ξέρει άρα για άμα κάνω καλά τώρα. Καλησπέρα, πονάει και το πόδι μου τώρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
1: Άντε ρε Δημήτρη, άντε. Λοιπόν, πιάνουμε δύσκολα. Κάνεις και κάτι μονολόγους, αδερφέ.
0: Ναι. Επίτηδες το κάνω για να τελειώσει η εκπομπή να φύγω.
1: Φέρουνε τρεις δηλαδή, δεν παίζεσαι.
0: Επίτηδες το κάνω για να τελειώσει η εκπομπή να φύγω.
1: Λοιπόν, θα τα πω όσο πιο περιεκτικά γίνεται. Καταρχήν έχουμε ίδια ηλικία. Το ξεκινάω λίγο για να το πω έτσι. Εγώ είμαι το 71, για να φαίνεται την ηλικία λίγο που ανήκω και τι έχω δει.
0: Εγώ είμαι το 73.
1: Το ξέρω, ναι, ξέρω ότι είμαστε πολύ κοντά. Οπότε θα με νιώσει αρκετά καλύτερα όπως και η συμπλήν σε αυτά τα νούμερα. Πήρε κάποιος Γιάννης, που μάλλον είναι και στα κυβικά μας το παλικάρι.
0: Ναι, ναι.
1: Η αγανάκτησή του σίγουρα φάνηκε, εγώ που άκουγα, ότι δεν ήταν επί προσωπικού.
0: Όχι, έτσι κατάλαβα κι εγώ, ναι.
1: Εντάξει, ναι. Ένας που ακούει τις εκπομπές σου ή εσένα, ας πούμε, ας το πάρουμε έτσι λίγο προσωπικά, δεν μπορεί να σε χαρακτηρίσει σίγουρα καρυπηδικό. Μπορεί να πει το οτιδήποτε άλλο, αλλά αυτό αν το πει, μάλλον δεν σε ακούει.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Αν μη τι άλλο.
1: Λοιπόν, ρε φίλε, άκου τώρα λίγο κάτι. Επειδή εγώ είμαι από αυτούς που πάνε γήπεδο και είναι πάντα του υπέρ του να πηγαίνουμε.
0: Καλά κάνεις και πας στο γήπεδο.
1: Και αγαπάω να βλέπω το πράσινο χόρτο και την...
0: Και να βλέπεις το χαϊλάο γεμάτο.
1: Ναι, ναι, με τρελαίνει
0: αυτό. Φυσικά.
1: Και τα πιο δύσκολα θα είμαι εκεί, γιατί έτσι νιώθω εγώ.
0: Καλά κάνεις εγώ.
1: Θα το πω γιατί το λέω. Δηλαδή αυτοί που λένε να μην πηγαίνουμε να το κοντράρουμε, να.
0: Όχι.
1: Γιατί και εγώ αντικαρυπηδικός είμαι έτσι, για να βάλω έναν τίτλο και σε μένα. Όχι γιατί είχα κανένα ταλκά.
0: Τι ταλκά.

0: επιδικός.
1: Τι το έκανα βάλεις, τι το
0: έκανα. Εντάξει, δηλαδή έβλεπα κάτι, δηλαδή δεν είχα δει ποτέ τον Άρη να κάνει μεταγραφή 2 εκατομμυρίων.
1: Σωστά.
0: Σωστά. Το είδα.
1: Σωστά.
0: Δεν ήταν τον Άρη να είναι μόνιμα πέμπτος, όχι ότι είναι κανένα επίτευγμα, αλλά έχω βγει και 7ος και 8ος.
1: Έχω βγει.
0: Έχω πέσει.
1: Έχω βγει.
0: Για γέλια, ας πούμε, να το συζητάμε.
1: Έχω βγει.
0: Θα το δώσω, ρε φίλε, λοιπόν, και αυτό.
1: Ναι.
0: Δικό σου είναι, γιατί με έχεις βάλει στην παιχνίδι μεταγραφών. Δικό σου είναι ότι έκανα Ευρώπη 6-8. Βέβαια, δικό σου δεν είναι ότι είμαι παντελώς αποτυχημένος στην Ευρώπη.
1: Σωστά.
0: Το οποίο δεν το έκανα όταν έβγαινα μία φορά στα 5 χρόνια.
1: Σωστά. Αντίφαση, αντίφαση.
0: Ήμαρτον Παναγία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ δεν χρειαζόμουν τον Χίου Ζουνίδη για γέλια τώρα, αλλά θα καταλάβεις, να αποκλείσω την Αράζ. Δηλαδή, ντροπή. Δηλαδή, δεν είναι. Εγώ να κατέβαινα σαν coach με τα χείρισμα εξάμηνα, θα την απέκλα την Αράζ. Εντάξει. Το θέμα τώρα ποιο είναι. Είμαι ένας τύπος ο οποίος αγαπάει ιδεατά να βλέπει αυτό που γίνεται στην Ισπανία. Τι εννοώ. Θέλω όλοι να έρχονται και όλοι να πηγαίνουν στα γήπεδα των Αλωνών. Και να καθόμαστε και κοντά αν γίνεται. Με τις φανέλες μας. Ιδεατό πολύ για αυτή την φοβερή και τρομερή χώρα που ζούμε. Που δεν μπορούμε να κάνουμε τελικό κυπέλλου με κόσμο. Εκτός άμα είναι ο Όφι, ας πούμε, και ο Ατρόμητος. Γιατί δείχνουμε και το φοβερό μας πρόσωπο εκεί. Λοιπόν, αγαπάω. Είναι ειρηνικός. Δεν μου αρέσει καθόλου το συχαμένο πράγμα που ζούμε. Επειδή λοιπόν αγαπάω τον Άρη, εγώ τον αγαπάω, τον λατρεύω τον Άρη. Ρε φίλε, εσύ ποιος είσαι και μου το στερείς, που δεν μας δίνεις λόγο για τίποτα, που κάνεις εδώ και χρόνια ό,τι γουστάρεις και δεν γίνεται τίποτα. Και άντε απλώς ο κόσμος, γαμώ την τρέλα μου, γαμώ.
1: Οπα, οπα.
0: Έχει, θα σου πω γιατί. Όχι, δεν θα βρίσω.
1: Οπα.
0: Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Έχει την καθημερινότητά του, τα μικρά και τα μεγάλα προβλήματά του. Οι οργανωμένοι που είναι, ρε φίλε.
1: Εδώ πάντα αυτό το ερώτημα. Ακούω αυτό το ερώτημα πάντα. Πιστεύω.
0: Δεν τα βάζω με τα παιδιά.
1: Κατάλαβα πώς το λες. Πιστεύω ότι και αυτοί. Ξέρεις τι γίνεται. Τι πιστεύω γι' αυτό.
0: Δημήτρη, μόνο αυτό.
1: Ναι.
0: Εγώ, ειλικρινά, αν αύριο πούμε πάμε σε 10.000 να κάνουμε κατάληψη, κάτι που το έχουμε κάνει στην Αιγαίου, εδώ, εκεί τα παλιότερα χρόνια, για διάφορους λόγους.
1: Ήμουνα στην Αιγαίου.
0: Και εγώ ήμουνα στην Αιγαίου, γι' αυτό το ανέφερα στο παράδειγμα. Θα πάω με μεγάλη μου χαρά, όχι για να κάνω μανούρα και να σπάσω αυτοκίνητα και να βάλω φωτιά στους κάτους. Για να μαζευτούμε εκεί, να γίνει σαν σειρμάς, και όχι μία φορά, να σου πω κι αλλιώς, θέλουμε σε κάθε μάτς του Άρη εντός έδρας, να μην μπαίνουμε μέσα, ρε, ακόμα και μέσα με τα διαρκείας και ούτε να κόβεται πόρτα. Και να είμαστε απ' έξω 15.000 και 20.
1: Και μέσα να είμαστε, και μέσα να είμαστε.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Και μέσα να είμαστε να φωνάζουμε Άρης.
0: Ναι,
1: αλλά...
0: εγώ θέλω, ναι, το μέσα το σε πει ο άλλος, εγώ δεν το δίνω μία αυτόνα. Εγώ δεν παίρνω διαρκείας με αυτόνα. Εγώ... Ωραία. Θα σε κάνω και σένα λοιπόν πιο εύκολη τη ζωή. Μην μπαίνεις μέσα, μην πληρώνεις τίποτα. Να είμαστε κάθε φορά στο χαρτιά 20.000. Και να γίνεται θέμα κάθε Κυριακή τι κάνουν αυτοί εκεί πάνω οι χαζοί. Την αγάπη μας για την καψούρα μας δεν έχει δικαίωμα να στερήσει κανέναν. Μόνο εμείς μπορούμε να τη χάσουμε, μόνοι μας. Από τα λάθη μας. Και τώρα αυτά που κάνουμε είναι λάθη. Το να αφήνουμε χρόνια να κάνει ό,τι γουστάρει. Αυτά, ό,τι θες να πεις θα το ακούσεις.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι να πει. Καλησπέρα. Αναρωτιέστε πολλές φορές τι κάνει ο σύνδεσμος, δεν κάνει. Φυσικά δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα μιλήσω για λογαριασμό του σύνδεσμου, δεν θα ήταν δυνατόν γιατί δεν εκπροσωπώ κανένα σύνδεσμο. Πιθανολογώ όμως. Πιθανολογώ ότι το πρόσωπο που δείχνει έχει να κάνει με το ότι δεν έχει καμία άλλη επιλογή χειροπιαστή στα χέρια του για να βρει την δύναμη να αντιδράσει και ουσιαστικά. Πηγαίνει σε μια τέτοια συμπεριφορά περιμένοντας την στιγμή που θα του δοθεί η ευκαιρία να το κάνει με σημαντικές πιθανότητες και με διαφορετικά δεδομένα ώστε να έχει η αντίδρασή του νόημα. Έτσι πιστεύω, έτσι θεωρώ ότι συμβαίνει. Γιατί πολλές φορές ρωτάει ο κόσμος τι κάνει ο σύνδεσμος και τι κάνει ο σύνδεσμος και τι κάνει ο σύνδεσμος και φυσικά δεν θα είμαι εγώ τόσο που θα απαντήσει τι θα κάνει ο σύνδεσμος. Πιθανολογώ ότι ο λόγος που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει οργανωμένη και επίσημη τοποθέτηση αντίδρασης κατά πραγμάτων και τρόπων λειτουργίας και συμπεριφοράς και εικόνας ομάδος είναι ότι αυτός είναι ο λόγος. Θεωρώ ότι Ναι, ρε, μπρο, μπορεί να με ελπεί εδώ να έρθει ένα συνδεσμίτη, α πούμε, που έχει παραπάνω λόγο για τι κινήσει σου ιδέε, να πει ναι, ρε, μπρο, καλά τα λε. Αλλά άμα πάρω εγώ πάνω μου την ευθύνη να τα κάνω όλα τα να. Τι θα γίνει αύριο που πιθανόν, α πούμε, αυτό π.χ. να πάει τον μπούλο του, όπω λέμε στην καθημερινή, και να μην έρθει κανένα. Άρα, αυτή τη στιγμή είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύσουμε την ομάδα. Είναι μια, μια συλλογιστική, η οποία θα θεωρώ πιθανολογώ ότι αυτή θα υποθεί και δεν έχεις και αντίλογο να κάνεις. Οπότε ταυτίζεσαι και εσύ με αυτό, έτσι, αντιλαμβανόμενος την κατάσταση. Ότι είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύσουμε την ομάδα. Βέβαια, εδώ είναι το σημαντικό ότι να ξέρουμε τι μας γίνεται. Από τη στιγμή που συμφωνούμε στο ότι ξέρουμε τι μας γίνεται, είναι μην περιμένουμε παράλληλα τη στιγμή πότε θα το γυρίσουμε τελείως ανάποδα, γιατί θα κάνουμε τρεις νίκες και θα πούμε «Α, τι ωραία που είμαστε». Αυτό είναι τώρα το θέμα. Μαζί λοιπόν με αυτή τη συλλογική, αλλά αυτή η συλλογική να έχει ριζώσει μέσα μας και να μην είναι διάτρητη μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες και έχουμε πάλι διαφωνία και στη λογική. Καταλάβατε τι λέω. Εκεί είναι η ορισία. Είμαι μαζί σε αυτή τη λογική, η οποία όμως εγκυμονεί και κάποιους, γεννά και κάποιες πιθανές συζητήσεις αύριο μεθαύριο, γιατί τρεις-τέσσερις συνεχόμενες νίκες και δύο προκρίσεις και ένα κάτι της, θα σταματήσουμε να συμφωνούμε για, για το τι χρειάζεται η ομάδα και θα αρχίσουμε πάλι να διαφωνούμε. Ενώ τώρα κάπου συμφωνήσαμε όλοι στο τι χρειάζεται, αλλά δεν μπορεί να συμβούν πολλά πράγματα γιατί δεν υπάρχει λύση. Συμφωνήσαμε σε κάτι πράγματα, σε κάποια πράγματα, μετά από 12 χρόνια. Αν αυτά τα πράγματα που συμφωνήσαμε μετά από 12-13 χρόνια είναι διάτρητα ελαίω 2-3 αποτελεσμάτων, τζίφος. Τζίφος. Τζίφος. Ραδίο. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον άνθρωπο. Τελευταίος. Θα κερδίσει. Θα κερδίσει αντιπώσεις.
2: Καμία αντίποση. Συμφωνώ με το τελευταίο, ήθελα να πω. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει φόβος στον κόσμο τώρα. Από ποια άποψη υπάρχει φόβος? Δεν έχουμε και περάσει και λίγα.
1: Όχι.
2: Έχουμε περάσει τα πάντα.
1: Δυστυχώς, ναι.
2: Γι' αυτό πιστεύω ότι φοβούνται.
1: Ναι.
2: Παλιά λέγαμε τι ασχολείται ο σύνδεσμος και ανακατεύεται, το βρίζαμε. Δεν ανακατεύεται.
1: Γιατί καλά, αυτό χρόνια γίνεται.
2: Χρόνια γίνεται, ναι. Είχαμε μάθει, πιστεύω.
1: Σε κάθε ομάδα γίνεται αυτό με τους σύνδεσμους.
2: Ναι, εντάξει. Σε κάθε ομάδα κάνει. Άμα δεν μιλήσει, σειρά 13.
1: Ναι,
2: κατάλαβε τώρα τι θέλω να πω. Δεν.
1: Πάντα υπάρχει αυτό το μπιφ μεταξύ οργανωμένων και μη οργανωμένων. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
2: Ναι, αλλά εγώ πιστεύω και επειδή είμαι και 34, έφτασα. Εντάξει. Νομίζω ότι είχε μάθει ο κόσμος λίγο να κάνει τα, ξέρεις, να ανακατευόμαστε, ρε παιδί μου. Είχαμε μάθει να κάνουμε τα κουμάντα μας εμείς στην... Νομίζουμε ότι είναι η δικιά μας η ομάδα, κατάλαβες πώς θέλω να το πω.
1: Ναι, ναι.
2: Η εταιρεία θα είναι εταιρεία. Αυτό το κακό με τον, με εμάς, πιστεύω. Τι καταλήψεις, κάνα και οι δίπλα καταλήψεις, ρε παιδιά, και τα 50 άτομα. 50 άτομα ήταν, έτσι.
1: Ναι, ρε, τι
2: καταλήψεις.
1: Αποτυχία, άτομα. Καλά. Καταρχάς δεν έχουν ταυτιστεί όλοι αυτοί απέναντι σε μια κατάσταση.
2: Ναι.
1: Δεν έχουν ταυτιστεί όλοι.
2: Εντάξει, τέλος,
1: τα έχουν χωριστεί και μεταξύ τους οι σύνδεσμοι εκεί πέρα.
2: Ναι. Πιστεύω υπάρχει φόβος, φίλε, για το επόμενο. Γιατί και εγώ φοβάμαι. Ας πω την αλήθεια, και εγώ φοβάμαι.
1: Υπάρχει φόβος, ναι.
2: Γιατί φοβάμαι? Γιατί δεν θέλω να ξαναπεράσω αυτά που πέρασα. Δηλαδή εύκολο είναι να λέμε άντε πάρ' το,
1: ναι,
2: το λομπού καρυπίδι. Ναι, άντε και φύγει. Δηλαδή αυτό που λέμε δεν είναι ότι είμαι καρυπιδικός. Γιατί
1: ναι, κατάλαβα τι λες.
2: Το έχουμε αυτό.
1: Κατάλαβες.
2: Δεν θέλω να τα ξαναπεράσω, ρε παιδιά. Πάλι εκεί θα είμαι εγώ προσωπικά, πάλι εκεί θα είμαι. Άλλοι δεν θα είναι, βέβαια. Αλλά που τα λένε όλα εύκολα. Δεν είναι εύκολα.
1: Εύκολα δεν είναι, όχι.
2: Δεν είναι εύκολα κάτι. Όπως και εύκολα δεν λέει ο άλλος. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει εμφανιστεί κανένας τώρα, έτσι. Παλιά έχει εμφανιστεί. Λέω εγώ, θα με πείσουν μπροστά. Όχι. Όποιος έχει εμπιστοσύνη κάποιους ανθρώπους, γιατί προχθές είχες μια εκπομπή που είπες ότι δεν πιστεύω να μην, κάποιοι δεν αφήνουν να έρθουν.
1: Ναι.
2: Ήρθε μια χρονιά κάποιος, ωραία, και το διώξαμε.
1: Ποιος?
2: Και το διώξαμε. Δηλαδή δεν ξέρεις, δεν έχεις ακούσει τίποτα.
1: Κατά καιρούς που όλα θύμισε, ποια περίπτωση λες?
2: Εντάξει, εγώ είχα μάθει ότι είχε έρθει ο Σαββίδης, λέω εγώ τώρα.
1: Α, τότε, αυτό πολύ κυκλοφορεί, κυκλοφόρησε, αλλά...
2: Κυκλοφορεί, εντάξει, ξέρουμε, όσοι είναι...
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, άμα είναι αλήθεια.
2: Εντάξει, γι' αυτό, γιατί δεν ήμασταν μπροστά.
1: Ναι, δεν μπορώ.
2: Αλλά τι να σε πω τώρα, ωραία.
1: Εντάξει.
2: Το θέμα μας είναι ότι υπάρχει φόβος και ότι... τι να πω ρε φίλε, περιμένουμε κάποιος να έρθει. Και λένε να έρθει και δεν πουλάει. Φίλε, αυτός που είναι να έρθει, το βουνό μιλάμε, δεν θα υπολογίσει τα 20, τα 25 εκατομμύρια, άποψή μου. Γιατί θα κερδίσει. Το ξέρω ότι θα κερδίσει. Για business θα έρθει.
1: Φυσικά.
2: Δεν θα έρθει...
1: Για φυσικά να χάσει, και θα κερδίσει.
2: Για business. Δεν θα υπολογίσει τα 25 και τα 30 που θα ζητήσει λόγω ένα ποσό τώρα ο Καρυπίδης. Αν έρθει ένας σαν τον Καρυπίδη, ναι, θα τα υπολογίσει. Περιμένουμε πώς και πώς, φίλε, να εμφανιστεί κάποιος, ρε φίλε. Κάποιος. Αυτό με τυρανάει εμένα. Και όλοι αυτοί που γκρινιά και λένε για τον Οσανλή, για τον Τζαλτίδη, για σένα που βγήκε πριν ο Φίλη, πολύ light. Τι να πούνε, ρε παιδιά. Δηλαδή, άμα βγει ο Οσανλής και πει λευτεριά στον Άρη, το Λομπού, Καρυπίδη, κάθε μέρα να το λέει. Θα φύγει ο Καρυπίδης.
1: Όχι, βέβαια.
2: Θα φύγει ο Καρυπίδης, ρε παιδιά.
1: Όχι,
2: είναι δημοσιο... Ο Οσανλής και ο Χρύσανδος και ο κάθε Χρύσανδος είναι... Είναι, πώς θα λένε, είναι δημοσιογράφοι, φίλε, πέρα από πάνω. Είναι δημοσιογράφοι. Δεν μπορεί να το πει έτσι απλά αυτό. Δεν μπορεί να πει λευτεριά στον Άρη. Εσύ μπορείς να το πεις.
1: Ναι, κατάλαβα. Σαν οπαδός, ας πούμε. Ναι,
2: ναι, σαν οπαδός. Ο δημοσιογράφος ναι. Θα το πει. Απ' έξω, απ' έξω αλλιώς. Όπως το λέει και ο Χρύσανδος, θέλετε, δεν θέλετε, το λέει, τον ακούω. Όπως το λέει και ο Δημήτρης ο Σανλής. Το λένε τα παιδιά. Απ' έξω, απ' έξω, με άλλο τρόπο το λένε. Δηλαδή, άμα το πούνε λευτεριά στον Άρη, άντε, έφυγε ο Καρυπίδης, ωραία, άντε. Θα φύγει, όχι, δεν θα φύγει. Έχουμε μπερδέψει λίγο τα μπούτια μας και εμείς τα μπούτια μας τα έχουμε μπερδέψει. Ναι, εμείς τα μπερδέψαμε.
1: Μετά να νομίζει κάποιος.
2: Και εμείς τα μπερδέψαμε, τα έχουμε μπερδέψει και απορώ με όλοι αυτοί που λένε δεν μιλάτε, δεν κάνετε, δεν πιέζετε, δεν κάνετε. Εγώ έχω μια απορία. Ελάτε στο γήπεδο, ρε. Ελάτε στο γήπεδο και βγάλτε ένα πάνω στη θύρα 2 με αυτό που θέλετε να πείτε. Όχι να βρίσκετε μάνα αυτό που κάνετε, ούτε αυτό είναι σωστό. Αυτό, το λευτεριά στον Άρη. Ελάτε και κρεμάστε το όλοι εσείς, όλοι εσείς, μη πω ονόματα, τους ξέρουμε ποιοι είναι, είναι και πάρα πολλοί που δεν τους ξέρουμε. Ελάτε και κρεμάστε, ρε.
1: Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί, ούτε τοπικό είναι.
2: Τι πιστεύεις?
1: Δεν μπορεί να γίνει.
2: Εγώ σε λέω δεν θα γίνει τίποτα.
1: Θα γίνει.
2: Εσύ λες ότι θα γίνει? Εγώ λέω δεν θα γίνει. Γιατί πλέον δεν είναι πολύ.
1: Τι δεν είναι πολύ?
2: Αυτό που λες, τι θα γίνει δηλαδή, τι πιστεύεις ότι θα γίνει?
1: Εάν υπάρξει τέτοιο πάνω, θα υπάρχει, θεωρώ, πρόβλημα.
2: Πρόβλημα.
1: Ανάμεσα σε ανθρώπους με φιλάδους με φιλάδους. Φιλάδους με φιλάδους. Ποιος δεν είναι?
2: Όχι, εγώ δεν το πιστεύω.
1: Δηλαδή πιστεύω ότι κάποιος διπλανός θα σηκωθεί και θα αντιδράσει.
2: Όχι. Γιατί και εγώ είμαι εκεί. Σε κάθε μάτι είμαι εκεί. Και ξέρεις ποια είναι η άποψή.
1: Εσύ λες ότι, άμα σηκωθεί ένα πανό.
2: Όχι, τίποτα.
1: Τέτοιο πανό, δεν θα αντιδράσει κανένας?
2: Όχι, εγώ δεν πιστεύω.
1: Μάλιστα.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Οκ, ρε Τζόρτζ, άντε φιλιά. Bye. Όχι, 10 η ώρα την γραμμούλα. Όχι, 10 η ώρα γραμμούλα. 10 η ώρα λέω 2. Άντε, Δημήτρη, στο Σαλής έρχεται. Καλά, περάσαμε. Οι γριές, λέει, οι γριές θα έρθουν μεμονωμένα. Εισιτήρια 30 ευρώ. Συν 5 ευρώ κατά τα φυλάθιο. Θα δεσμευτεί θύρα 1. Μάλιστα. Ειδήσεις από εξωτερικούς συνεργάτες. Θα σας τα πει ο Δημήτρης μετά τα επίσημα. Αυτό ήταν η είδηση που σας διάβασα από εξωτερικό συνεργάτη ανεπίσημο. Οι γριές, λέει, θα έρθουν με μεμονωμένα εισιτήρια 30 ευρώ συν 5 ευρώ κάτω φιλάθλου. Θα δεσμευτεί θύρα 1. Αυτά. Άντε, φιλιά, κάτσε να δούμε χορηγός ώρας και λοιπά. Καλά περάσαμε και σήμερα. Αύριο την Παρασκευή τελευταία μέρα πριν το ιστορικό Reunion Miracle. Έτσι γριέζατε πάθαμε. 2 η ώρα. Άντε.
3: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
11: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
12: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
11: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
12: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
11: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
12: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
11: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
13: Αχ, πίνασα.
14: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
13: Και από πού θα παραγγείλουμε?
14: από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
14: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
14: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
16: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
14: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
16: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
14: Food for You,
16: το δικό μου αγαπημένο.
17: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
18: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Στήριξε τον ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
20: Έλα, Γιώργη!
21: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
20: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
21: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
20: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
21: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
19: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
21: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
19: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
21: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
20: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
22: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
16: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
8: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
25: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
8: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
25: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
8: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
25: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
8: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Katrangi.
26: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
19: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
17: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
19: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7 με Δημήτρη Σανλή και Χρήστο Γκάλη. Δημήτρη Σανλή σας κατά στην τροφιά μέχρι τις 4. Χρήστος Γκάλης 4 με 6. Ποδοσφαιρικό Yellow News στο πρώτο δίωρο. Μπασκετικό Yellow News στο δεύτερο δίωρο της εκπομπής. Θα σκατήσουμε στην τροφιά με όλα τα νέα του ποδοσφαιρικού Άρη. Έχουμε αρκετά πράγματα να σχολιάσουμε και σήμερα στην εκπομπή, και το χθεσινό παιχνίδι με τη Μαρκό και το επερχόμενο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή, με τα πέταλα να είναι στα 20 ευρώ. Εδώ, παιδιά, δεν θα πω κάτι που δεν έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι με το πέταλο μάλλον, γιατί η θύρα 1 τουλάχιστον μέχρι στιγμής είναι κλειστή, και θα σας πω τι συμβαίνει σε αυτό το κομμάτι και τι περιμένουμε και για ποιο λόγο είναι κλειστή. Έχω πει την άποψή μου, έτσι, έχω πει την άποψή μου ότι για μένα θέλουν φιλοξενούμενοι παντή να έρθουν να πάνε στο χώρο των φιλοξενωμένων εκεί που είναι στη θύρα 4, και αντιστοίχως όσοι είναι με αναλογικά το ποσοστό να πάμε και εμείς στο γήπεδό τους. Αυτή είναι η άποψή μου σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω, γενικά είναι πολλά πράγματα μαζεμένα, ανακατεμένα, τα οποία θα προσπαθήσω να τα βάλω σε μια σειρά στη συνέχεια της εκπομπής. Να πω αρχικά ότι μας παρακολουθείτε με όλους όσους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες που μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube. Yellow Radio FM 101,7. Ένα like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι μας, να το ακολουθείτε όποτε ξεκινάει κάποιο live εκπομπής ή οτιδήποτε άλλο σας προσφέρουμε εδώ στο κανάλι μας. Παιδιά, το έχουμε ανάγκη το like. Βλέπουμε πάντως ότι έχουν ανέβει πολύ οι προβολές, και στο χθεσινό παιχνίδι με τη Μαρκό υπήρχε έτσι πολύ μεγάλο νούμερο ανθρώπων οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία να το ακούσουν το παιχνίδι μέσα από το κανάλι μας στο YouTube. Παιδιά, μας βοηθάει όλο αυτό. Κάντε όμως και like, κάντε και subscribe. Όλα αυτά είναι θετικά για εμάς, αν σας αρέσουν, έτσι. Δεν είπαμε να κάνετε με το ζόρι. Σε όποιον αρέσει μπορεί να κάνει το like, το subscribe, για οτιδήποτε προσφέρουμε από το κανάλι μας, για οτιδήποτε προσφέρουμε για εσάς. Να πω ότι θα πάω στα θέματα έτσι με τη σειρά. Να πω λίγο για τους χορηγούς της εκπομπής μας. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσημες μεταφράσεις και επικυρώσεις σε πάνω από 100 γλώσσες. Πιστοποιημένες από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. 2-3-10-52-55-85 είναι το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε για μια μετάφραση όπως την χρειάζεστε. Για οποιονδήποτε λόγο και αν την θέλετε η μετάφραση, μπορείτε να την βρείτε από το μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Να πω για εσάς τους επαγγελματίες. Έχετε ρίξει χρήματα πολλές φορές για να στήσετε ένα e-shop ή για διαφημίσεις στο ίντερνετ, χωρίς να βλέπετε καμία ουσιαστική διαφορά στο ταμείο. Εκεί ακριβώς κάνει τη διαφορά η Yellow Wizard. Τα παιδιά δεν φτιάχνουν απλά όμορφες ιστοσελίδες, χτίζουν e-shops που πραγματικά πουλάνε. Ξέρω και μερικά από αυτά μάλιστα. Και τρέχουν digital marketing, καμπάνιες που φέρνουν στοχευμένους πελάτες. Όχι απλά likes. Είναι δικοί μας άνθρωποι, σηκώνουν το τηλέφωνο και κυρίως ξέρουν τη δουλειά. yellowwizard.gr και δείτε πώς γίνεται. Secure 247. Η ασφάλειά σας είναι προτεραιότητα για τη Secure 247. Σε σπίτια και επιχειρήσεις, έμπειρο προσωπικό σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα και Starlink. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Το τηλέφωνο της εταιρείας με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για να έχετε ήσυχο το κεφάλι σας. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Ρεύμα.gr. Θέλεις ρεύμα ή αέριο από τη Zenith? Να το προμηθευτείς μέσω του ρεύμα.gr. Και προνομιακές τιμές, αλλά και δώρα και διαγωνισμοί για να κερδίσεις πλούσια δώρα. Ρεύμα.gr, η επιλογή σου. Η χορηγή μας, τους ευχαριστούμε για την στήριξη σε κάθε περίπτωση. Τώρα πάμε να τα πάρουμε τη σειρά. Πριν ξεκινήσω να πω, παιδιά, αύριο θα κάνω μια κλήρωση για ένα εισιτήριο για το παιχνίδι με τον Ηρακλή, το οποίο προσφέρει ο φίλος μου ο Δημήτρης Σαχινίδης μέσα από το κανάλι του στο YouTube. Θα τα πούμε αύριο αυτά. Για σήμερα έχω 10, 15 μάλλον, όχι 10, Ένα λεπτάκι. Έχω 15 διπλές προσκλήσεις. 15 διπλές προσκλήσεις για το Θέατρο Βεργίνα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη, όπως πολλές φορές μας έχει προσφέρει για διάφορες παραστάσεις, έτσι και τώρα μας τα προσφέρει. Φάμελος, Ζιόγαλας, Γιοκαρίνης και Παπαδόπουλος. Ο Λάκης Παπαδόπουλος, ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ. 15 λοιπόν διπλές προσκλήσεις για την αυριανή παράσταση, 18 Σεπτεμβρίου αύριο στις 10 η ώρα. Οι τυχεροί θα πρέπει να βρίσκονται στο box office του Βεργίνα Θέατρο το αργότερο μέχρι τις 9.30. Διαφορετικά οι προσκλήσεις τους μπορεί να ακυρωθούν. Θα ενημερώσω στο box office ότι έχουν κερδίσει προσκλήσεις μέσω του Yellow. Έτσι όπως έχουμε κάνει πολλές φορές. Στην πρόσκληση διευκρινίζω ότι δεν συμπεριλαμβάνει το ποτό, είναι η είσοδος. Οπότε παιδιά, στείλτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βεργίνα, λέξη θέατρο, λέξη καζίνο, ό,τι θέλετε, για να κερδίσετε μία από τις 15 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση με Φάμελο, Ζιόγαλα, Γιοκαρίνη και Παπαδόπουλο. Γιοκαρίνης, με το μαλλί το μακρύ. Πολύ, πολύ μαλλί. Παιδιά, ό,τι μας δίνουν από το Βεργίνα Θέατρο, από το Regency Casino, δεν έχω κάτι παραπάνω εγώ. Ό,τι μας δίνουν, αυτό σας προσφέρω κι εγώ. Έτσι, την προηγούμενη παράσταση πάντως εκεί με Πολίνα και Βόσου και τους υπολείπους είχατε πάει, την είχατε... Όσοι πήγαν μου είπαν τα καλύτερα, ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να τα πάρουμε τα θέματα με τη σειρά, τα θέματα της επικαιρότητας, τα ποδοσφαιρικά, που θα σχολιάσουμε εμείς, τα μπασκετικά μετά ο Χρήστος. Πάω αρχικά για το θέμα λίγο των εισιτηρίων, γιατί είναι ένα θέμα που πολύ το συζητάμε, το προσπαθούμε να το αναλύσουμε, να δούμε τι ισχύει, γιατί βγήκαν από χθες τα εισιτήρια της αναμέτρησης του Άρη με τον Ηρακλή. Στο ΜΟΡ, βέβαια, η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης βγήκε σήμερα. Εγώ πριν πάω στα υπόλοιπα, να πω λίγο για τις τιμές. Νομίζω ότι επιβεβαιώνεται σε μεγάλο βαθμό αυτό το οποίο σας είχα πει, ότι μόλις τελειώσουν τα εισιτήρια διαρκείας, οι τιμές θα, τουλάχιστον στα πέταλα, θα επανέλθουν σε ένα πιο φυσιολογικό επίπεδο. Θα ρωτήσει κάποιος, είναι φυσιολογικό αυτό, ρε Δημήτρη? Είναι φυσιολογικό αυτό να γίνεται? Εγώ θα πω ότι όχι, δεν είναι φυσιολογικό. Εγώ θα πω ότι πρέπει από το ξεκίνημα της χρονιάς, όταν βγαίνει η ανακοίνωση για τα διαρκείας, να έχεις και τις ακριβείς τιμές για όλα τα παιχνίδια τη σεζόν, για να ξέρει ο άλλος τι κερδίζει παίρνοντας διαρκείας. Γιατί, παιδιά, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι ορκισμένοι, αυτοί οι οποίοι θα το πάρουν το διαρκείας τους, ό,τι και να γίνει κάθε χρόνο. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι περιμένουν να δουν και αν δουν ότι τους συμφέρει και οικονομικά μπορούν να το πάρουν. Υπάρχουν άλλοι που σου λέει: μπορεί να μην πάω σε όλα τα παιχνίδια, οπότε θα προτιμήσω να πάρω εισιτήρια μέσα σε σεζόν. Και για αυτούς όμως ο υπολογισμός μπορεί να τους φέρει και να πλησιάσουν να πάρουν ένα διαρκείας. Αλλά όταν βγάζεις και τις τιμές για τα μάτς και είναι οι τιμές αυτές, όπως έγινε πέρσι στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ πέρσι από την αρχή ανακοινώσαν ότι οι τιμές στα εισιτήρια θα είναι αυτές. Δεν υπήρχε θα δούμε, ίσως μπορεί. Θα πει κάποιος, αν κάποια στιγμή γίνει κάτι, μπορεί και εκεί να αλλάξει η πολιτική και να πάμε σε, ξέρω εγώ, κοινή είσοδο ή οτιδήποτε άλλο που πολλές φορές μπορεί να συμβεί. Εγώ λέω τι γίνεται τώρα και τι είναι και το σωστό. Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να γίνεται. Από το καλοκαίρι βγάζεις τις τιμές και λες αυτές είναι. Τώρα θα κάνει κάποιος την ερώτηση. Το μάτσο αυτό τι είναι τελικά? Άρα το tier α είναι πιο φθηνό από το tier β. Το tier αυτό είναι, δεν ξέρω πώς το λένε στα ελληνικά, γι' αυτό το λέω έτσι. Την ομάδα, το σύνολο, δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς λέγεται. Είναι πιο φθηνό. Άρα, εφόσον στο tier α ανήκει και πέραν του Ηρακλή, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, αυτά τα μάτσα έχει πιο φθηνό εισιτήριο από ό,τι θα έχει στα υπόλοιπα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Απλά για μία ακόμη φορά τα πράγματα γίνονται, ξέρω εγώ, πώς μας κάθεται τώρα, τι μέρα είναι σήμερα. Σήμερα είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου. Μας κάθεται έτσι. Αύριο είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, μας κάθεται αλλιώς, θα το κάνουμε αλλιώς. Δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Δεν πρέπει να γίνεται έτσι γιατί δεν σε παίρνουν και στα σοβαρά. Σου λέει ο άλλος ότι εντάξει, είπε έτσι, γιατί να πάω να πάρω, αφού θα το αλλάξει μετά. Μετά θα βάλει και η γενική είσοδο σε 5 μάτς, γιατί να το κάνω. Μπορεί να μπει γενική είσοδο, έτσι. Μπορεί να γίνει κάτι μέσα σεζόν. Να πω ένα παράδειγμα. Πρόπερση μπήκε γενική είσοδο στο παιχνίδι Άρης Βόλος. Μετά τα όσα έγιναν στο Αγρίνιο, με τη σφαγή εκεί του Τσιμεντερίδη με τον Ζαμπαλά και την ακύρωση του καθαρού γκολ που πέτυχε ο Άρης για το touch του Σιφουέντες, τον γκολ του Μάνου, μπήκε γενική είσοδος. Φυσιολογικό. Εκεί ήταν φυσιολογικό να γίνει. Εκεί έπρεπε να γίνει. Προκειμένου να φέρει τον κόσμο να γεμίσει το γήπεδο. Αυτό όμως θα γίνει μία φορά. Είχε γίνει, θυμάμαι, στο μάτς με την ΑΕΚ, το περιβόητο, το 3-2. Αυτό όμως θα γίνει μία-δύο φορές. μπορεί να τύχει. Κάτι να συμβεί και να γίνει. Έτσι. Κάτι να συμβεί και να γίνει αυτό. Δεν πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ενημέρωση, δεν πρέπει να υπάρχει μια κατάσταση, δεν πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο θα σου λέει αυτό είναι και θα ξέρεις από την αρχή της χρονιάς ποια είναι τα δεδομένα. Αυτό. Τώρα, φίλε, εσύ που μου λες ότι αν δεν βγαίνουμε οικονομικά δεν πρόκειται να πάρουμε διαρκείας ούτε με τον Elon Musk. Πραγματικά, εγώ λέω σε κάποιον ο οποίος δεν μπορεί να πάρει διαρκείας, να πάρει διαρκείας. Θα με τρελάνεις τώρα. Εγώ είπα, πάρε διαρκείας εσύ που δεν μπορείς. Αυτός που δεν μπορεί να πάρει διαρκείας δεν θα πάρει διαρκείας, ρε παιδιά, και δεν θα πάει στο γήπεδο. Με συγχωρείς. Αυτός που δεν έχει, παιδιά, τη δυνατότητα να πάρει ένα διαρκείας ή δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει ένα εισιτήριο, δεν θα πάει στο γήπεδο. Μαζί του είμαι, τον αγαπάω. Αριανός είναι. Και αυτός όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Εγώ μιλάω για αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ένα εισιτήριο ή ένα διαρκείας. Εδώ μιλάμε για το σύνολο. Για το μεγάλο σύνολο, για την πλειοψηφία. Συγγνώμη, αλλά η πλειοψηφία πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα. Έτσι, δεν μιλάμε, με συγχωρείτε. Όλες οι ομάδες έχουν από όλες τα στρώματα του κόσμου. Έχουν και αυτούς που δεν μπορούν. Δεν μιλάω για αυτούς που δεν μπορούν. Αυτούς που δεν μπορεί. Α, γι' αυτό κάνουμε για καμιά κλήρωση, για κανένα διαρκείας, για κανένα εισιτήριο. Να βοηθήσουμε κάποιον ο οποίος δεν μπορεί. Θα μου πεις, ξέρεις ότι αυτός που κερδίζει δεν μπορεί ακριβώς. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο σε αυτό το κομμάτι, παιδιά. Δεν μπορώ να ελέγξω τη φορολογική δήλωση του καθενός, αν μπορεί ή δεν μπορεί. Προσπαθούμε να δίνουμε, να βοηθήσουμε όποιον μπορεί να πάει στο γήπεδο. Αυτό δεν ξέρω. Μην το μπερδεύετε στο μυαλό. Συγκεκριμένα πράγματα λέμε. Έτσι. Συγκεκριμένα πράγματα λέμε. Συνεχίζω. Για το θέμα της θύρας που είναι κλειστή. Της θύρας 1. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, υπάρχει αναμονή. Αρχικά η αστυνομία είπε όχι. Θυμίζω ότι υπήρχε μια θετική προδιάθεση μεταξύ των δύο πλευρών να πάρουν εισιτήρια οι φίλοι του Ηρακλή στο πρώτο παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης και αντιστοίχως να πάρουν και οι φίλοι του Άρη στο Καφτατζόγλιο. Έτσι. Λοιπόν. Ναι, ρε παιδιά, για όλους μιλάμε τώρα, εντάξει. Γιώργο, και είναι πολύ σαν και εσένα. Έτσι που τρελάθηκαν με τον τρόπο που χειρίζεστε τα πράγματα. Δεν, παιδιά, ούτε η πρώτη τελευταία φορά είναι. Εγώ, θα μου πει κάποιος, δηλαδή το συνειδητοποίησες και λες τελείωσε αυτός είναι και δεν ασχολούμαστε. Όχι, ασχολούμαστε, σχολιάζουμε, λέμε, αλλά έχω συνειδητοποιήσει ότι αυτός είναι και δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Και στα καλά και στα στραβά, αυτός είναι. Δεν αλλάζει. Λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Έναν τρόπο ο οποίος δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι της στιγμής. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή, τι πιστεύουμε ότι θα γίνει αυτή τη στιγμή αν κάνουμε αυτό, τι πιστεύουμε αν κάνουμε το άλλο, τι πιστεύουμε αν θα κάνουμε το παράλληλο και έτσι πορεύεται σε όλη τη ζωή, όχι μόνο στον Άρη. Απλά ο Άρης είναι ένα κομμάτι πλέον της δικής του λειτουργίας και λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Κακώς, κάκιστα. Κάκιστα. Το διευκρινίζω, το λέω, το εξηγώ. Ναι, μα φυσικά και δεν είναι οι τιμές. Εγώ είπα ότι είναι οι τιμές. Είναι ο τρόπος που λειτουργείτε, παιδιά. Ελληνικά μιλάω. Για τον τρόπο που λειτουργεί, μιλάω. Για τις τιμές μιλάω. Δεν υπάρχει. Είναι. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Εγώ είδα αυτό, την ανακοίνωση που είχε βγάλει τότε και είχε πει ότι θα είναι το TRA, θα TRA. Θα μου πει, το ξανασκέφτηκε. Σου λέει, στο πέταλο τουλάχιστον να έχω πιο φθηνές. Αυτός που δεν μπορεί να πάει. Φαντάζομαι ότι. Τώρα έκανα πλάκα πριν ότι λέω ότι θα είναι 25 στα άλλα ματς. Δηλαδή με τις ομάδες το. Την, πώς το λένε, με την Τρίπολη, ξέρω εγώ, και την Καλαμάτα. Πιστεύω θα είναι 15 εκεί. Το κατάλαβα ότι πρέπει να έχεις και το πιο φθηνό εισιτήριο για αυτόν ο οποίος θέλει να πάει στο γήπεδο, που δεν μπορεί να πάει σε άλλη θύρα, να πάει σε κάποια άλλη. Θα πω για την ένα τώρα. Έτσι, 20 ευρώ τώρα, φαντάζομαι στα μάτς, αφού με τον Ηρακλή και με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την Άκη και τον ΠΑΟΚ, στο πέταλο μιλάω πάντα, και 15 ευρώ στα παιχνίδια με τους υπόλοιπους. Ενώ το έχει βάλει 25 με τον Όφη. Δεν ξέρω. Μα κανείς δεν γκρίνιαζε, παιδιά. Γκρίνιαξε για τον μπάσκετ. Υπήρχε μια γκρίνια. Υπήρχε. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπήρχε. Παιδιά, να ξέρετε ότι υπήρχε. Μια γκρίνια, αλλά ήταν τόσο μικρή και ακόμα και αυτός που γκρίνιαζε έλεγε. Ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα. Υπήρχαν φέτος στο μπάσκετ άνθρωποι οι οποίοι το είχαν πάρει το διαρκείας 380 πέρσι και φέτος έπρεπε να δώσουν 600. Επειδή κάναν τη διαβάθμιση. Δεν την είχαν κάνει πέρσι, δεν πρόλαβαν να την κάνουν πέρσι. γιατί βγήκαν λίγο βιαστικά τα διαρκεία μετά που ανέλαβαν κτλ. Την έκαναν φέτος με τη διαβάθμιση που υπάρχει, αναλόγως πόσο κοντά είσαι στο παρκέ, πληρώνεις περισσότερα χρήματα. Πέρσι ήταν ενιαίο. Φέτος λοιπόν κάποιος, αντί από 380, πλήρωσε 600. Το είπε. Μία φορά το πήρε το διαρκεία του, γιατί ξέρει τι θα αντιμετωπίσει. Γιατί αισθάνεται ότι αυτός που είναι απέναντί του τον σέβεται. Απλά είναι τα πράγματα. Να ξέρετε ότι ο σεβασμός είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Και εγώ μιλάω για τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου. Δεν μιλάω ούτε για αυτούς οι οποίοι είναι αρνητικοί. Τα έχω ξαναπεί, ό,τι και να γίνει αρνητικοί, ούτε για αυτούς που ό,τι και να γίνει θετικοί. Αυτούς εγώ τους βγάζω έξω. Εγώ αυτούς βγάζω έξω. Πιστεύω ότι η μεγάλη πλειοψηφία είναι όλοι οι υπόλοιποι. Όλοι οι υπόλοιποι. Και πρέπει να σέβεσαι τον καθένα που είναι απέναντί σου. Πρέπει να το σέβεσαι. Όχι με το σέβεσαι με την τιμή μόνο, να το σέβεσαι με τον τρόπο που τον. Που επικοινωνείς μαζί του, με τον τρόπο που λειτουργείς μαζί του. Πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπεις λοιπόν από την ΚΑΕ, τι βλέπεις από την ΚΑΕ, βλέπεις από την ΚΑΕ μια κατάσταση η οποία λες 600 ρε φίλε θα δώσω. Τα έχω, αυτός που τα έχει πάλι έτσι, γιατί αυτός που δεν τα έχει δεν θα πάρει παιδιά. Ξέρετε πόσοι είναι φέτος που στο μπάσκετ δεν είχαν για να πάρουν. Βρέθηκαν, 4.000 είναι τα διαρκείας, τα πήραν. Τα έχει πολύ κόσμο ο Άρης. Μάλιστα έχει πολύ κόσμο. Βλέπεις λοιπόν και τι έχεις απέναντί σου. Ποιος είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται απέναντί σου και πώς λειτουργεί μαζί σου. Απλά είναι τα πράγματα. Και έρχομαι λοιπόν στη θύρα 1. Αυτό λοιπόν που μας είπαν είναι ότι περιμένουν από την πλευρά του Βρούτσι, του Υπουργού, να δώσει ή όχι το OK για τα εισιτήρια, για τους φίλους του Ηρακλή. Τώρα μου είπαν για μεμονωμένη μετακίνηση. Γιατί οργανωμένη μετακίνηση θα γινόταν δηλαδή. Θα μπαίνανε σε πούλμαν για να έρθουν από πού να έρθουν, αφού στην ίδια πόλη ζούμε. Από πού να έρθουν. Απλά αν θα μπορέσουν να έρθουν στο γήπεδο. Στο ερώτημα πού θα πάρουν εισιτήρια και πόσα εισιτήρια θα πάρουν. Είναι ένα ερώτημα. Μάλιστα Θωμά, αυτό δεν το ξέρω που μου λες. Αυτό που μου λες δεν το ξέρω. Ξέρετε κάτι. Σε κάποια πράγματα γίνεται και μια συνεννόηση μεταξύ των οπαδών. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνεννόηση έχει γίνει, παιδιά, γιατί εγώ δεν είμαι οπαδός, ούτε είμαι σε κάποιο σύνδεσμο. Δεν ξέρω τι συνεννόηση έχει γίνει. Έτσι, δεν ξέρω τι συνεννόηση έχει γίνει. Για αυτούς οι οποίοι έχουν διαρκείας στη θύρα 1, γιατί δεν βγήκαν εισιτήρια για τη θύρα 1, για αυτούς που έχουν διαρκείας λοιπόν για τη θύρα 1, πιστεύω ότι θα υπάρξει ενημέρωση και θα πάνε και θα γίνει όπως έγινε και στο παιχνίδι με τον Μαρκό. Δηλαδή θα πάνε σε όποια θύρα θέλουν, είτε στη 2, είτε στην 3, είτε στην 7, είτε στην 9, που είναι ανοιχτή και αυτή σε αυτό το παιχνίδι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Το ότι πραγματικά, σας είπα, εγώ θα ήθελα να δοθούν 800 εισιτήρια, θέλω να έρχονται φιλοξενούμενοι οπαδοί στο γήπεδο, όπως θέλω να πηγαίνουν και οι δικοί μας οπαδοί στα γήπεδα, γιατί θέλουν και οι ίδιοι να πηγαίνουν. Εγώ μαζί τους είμαι σε αυτό το κομμάτι. Για τον οπαδό, παιδιά, το να πάει σε ένα γήπεδο, το να πάει σε μια εκδρομή, το να πάει σε ένα εκτός έδρας είναι κάτι πολύ σημαντικό. Να βλέπεις να υπάρχει, να παίζεις μέσα, να είσαι ένας αθλητής, να παίζεις μέσα. Εμένα μου το έχει πει και μπασκετμπολίστας και ποδοσφαιριστής στο παρελθόν. Μπασκετμπολίστας, να πω ένα παράδειγμα. Μου λέει 20 άτομα ήταν στο γήπεδο. Μόνο που ήξερες ότι θα βάλεις ένα καλάθι και θα γυρίσεις και θα κοιτάξεις, θα υπάρχουν 20 άνθρωποι οι οποίοι σε κοιτάνε μέσα στα μάτια και περιμένουν από σένα. Τι θα κάνεις μέσα στο γήπεδο, αν θα βάλεις το καλάθι, αν θα βάλεις τον γκολ, οτιδήποτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να ξέρω ότι υπάρχει μια κυτρινό μαύρη γωνιά με 20 άτομα. Λέω τώρα έτσι στην υπερβολή το πάω. Είναι πολύ σημαντικό. Να κοιτάει εκεί όπως πηγαίνανε παλιά πίσω από τον πάγκο. Να κοιτάει πίσω από τον πάγκο της ομάδας και να βλέπεις ότι υπάρχουν 15-20 άνθρωποι εκεί που σε κοιτάνε και είναι μαζί σου εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα το καταλαβαίνω αυτό. Άρα πρέπει να δοθούν εισιτήρια για μένα. Στη θύρα των φιλοξενούμενων, ποια είναι η 4, πόσο παίρνει, 800 άτομα, 900 άτομα. Αυτή, 800-900. Και αντιστοίχως, πόσοι αναλογούν σε εμάς, 1100 ξέρω εγώ, γιατί πάει αναλογικά και με τη χρεωτικότητα. Αν χωράει 20.000 και είναι 800, στις 30.000 ξέρω εγώ, θα είναι 1100. Λέω ένα νούμερο τώρα από το μυαλό μου. Εμένα, αυτή είναι η άποψή μου. Να δώσουμε ολόκληρη τη θύρα, εγώ διαφωνώ. Αλλά αν έχει γίνει συνεννόηση οπαδική μεταξύ τους, παιδιά, εγώ δεν μπορώ εγώ να πω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ δεν μπορώ να πω σε αυτή τη διαδικασία.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν. Περίμενε, έκλεισε η ένα για το μάτς με το Μαρκό. Τώρα υπάρχει η συνεννόηση για το αν θα πάει ο κόσμος ή όχι. Μάλιστα. Αυτή είναι άλλη κουβέντα τώρα. Αυτή είναι άλλη κουβέντα. Αν την έκανε την συνεννόηση ο Καρυπίδης μόνος του. Παιδιά, περιμένετε. Εδώ πάμε σε άλλο τέτοιο τώρα. Όταν λέτε ότι μπορεί να το έκανε μόνος του ο Καρυπίδης, τι εννοείται? Χωρίς να συνεννοηθεί με κανέναν δηλαδή. Με ποιον συνεννοήθηκε και το έκανε? Με τους οπαδούς του Ηρακλή συνεννοήθηκε ο Καρυπίδης? Του πήρε τηλέφωνο, του είπε γεια σας, σας δώσω εισιτήρια? Για να ξέρουμε τι λέμε. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Γι' αυτό λέω, επειδή είναι περίεργα πράγματα αυτά, δεν θέλω να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι. Δεν θέλω να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Θα έχει φτιάξει το γήπεδο μέχρι τότε να το παίξουμε στο Καφτατζόγλιο? Φαντάζομαι θα έχει φτιάξει το γήπεδο μέχρι να παίξουμε στο Καφτατζόγλιο. Είναι δυνατόν? Μάλιστα. Υπάρχει αρχική συνεννόηση, μου λέει εδώ ο Αντώνης, για 3.500 εισιτήρια. Μάλιστα. Με ποιον υπάρχει αρχική συνεννόηση? Ποιος την έχει κάνει τη συνεννόηση? Μα θέλω να είναι, εγώ θέλω να είναι ο παδί και των δύο ομάδων. Παιδιά, το λέω ξανά. Εκεί που υπάρχει, έχουμε φίδα φιλοξενωμένο στο γήπεδο. Εκεί, να έρθουν εκεί μια χαρά. Και να πάμε κι εμείς όσοι αντιστοιχούν σε εμάς. Δεν θέλω να τη δώσουμε τη θηρά ένα. Εγώ διαφωνώ. Το είπα, παιδιά, από την πρώτη μέρα που ακούστηκε. Ότι διαφωνώ στο να τη δώσουμε όλη τη θηρά ένα. Δεν είναι, παιδιά, αυτή είναι η δική μου άποψη. Τώρα δεν λέω εγώ ότι η δική μου άποψη είναι σωστή και όλων των άλλων είναι λάθος. Άλλος μπορεί να έχει διαφορετική άποψη από μένα. Εγώ έχω αυτή την άποψη. Αυτή την μεταφέρω. Κάποιος άλλος έχει μια άλλη. Προχωράμε. Δεν θα αλλάξω εγώ την άποψη του άλλου. Α, λες θα δοθεί 4 δηλαδή και κλείσανε και την ένα όλοι για να γίνει. Εντάξει, δεν νομίζω, παιδιά. Δηλαδή δεν έχουν έρθει άλλοι φιλοξενούμενοι οπαδοί στο γήπεδό μας. Έχουν έρθει οπαδοί του Ολυμπιακού. Έχουν έρθει οπαδοί του Ολυμπιακού. Σίγουρα τώρα Παναθηναϊκού ή ΑΕΚ δεν θυμάμαι αν έχουν έρθει. Στην 4 μιλάω πάντα, έτσι. Από τότε που σταματήσαμε, γιατί παλιά την ένα δύναμη, η δύναμη ένα κομμάτι της ένα. Ήταν κάποτε μισή-μισή ένα, το θυμάστε? Έχω πάει εκεί σε μάτς με Ολυμπιακό. Μας πετούσαν διάφορα. Με Παναθηναϊκό, έτσι μισή-μισή. Αυτό. Δεν νομίζω ότι πρέπει να κλείσει όλοι ένα αν έρθουν στην 4 Ηρακλειδής. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αλλά έχει ξαναγίνει, δεν είναι κάτι. Δηλαδή, θα κλείσει όλοι ένα γιατί θα έρθουν στην 4, δεν το πιστεύω. Αν γίνει αυτό, σημαίνει ότι έχει δοθεί και η ένα, όλοι ένα. Βέβαια, υπάρχει και ερώτημα. Έτσι, υπάρχει και ερώτημα. Ναι, να έρθουν παιδιά στη θέρα των φιλοξενωμένων. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν έχω δει καθόλου τι κυκλοφορεί στους οπαδούς του Ηρακλή. Τα εισιτήρια θα είναι 40 ευρώ, 1500 εισιτήρια των 40 ευρώ και 15 κάρτα φιλάθλου. Εντάξει, παιδιά, τώρα εσείς το παραχοντρίνατε, είναι δυνατόν τώρα να είναι έτσι? Να βάλει 40 ευρώ. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Α, ήταν 40 συν 15, λέει, και έπεσε στο 30 συν 5. Να βλέπετε, παιδιά, εγώ δεν τα ξέρω όλα αυτά. Αυτά πραγματικά εγώ δεν έχω ιδέα, παιδιά. Τα ακούω τώρα από εσάς, κάποιοι που είστε και οπαδοί και έχετε πληροφόρηση και ενημέρωση. Δεν έχω. Καθόλου δεν έχω ενημέρωση. Μου λέτε διάφορα. Λοιπόν, τώρα το ψάχνω κι εγώ λίγο. Στέλνω κι εγώ μηνύματα και προσπαθώ να καταλάβω. Είχε μπει, λέει, και τώρα το κατέβασε. Πού είχε μπει? Α, είχε μπει ακριβά και τώρα τα κατέβασε. Δεν ξέρω, μέσα στο ΜΟΡ πάντως δεν υπήρχαν εισιτήρια για τη θύρα 1. Πώς θα τα πάρουν δηλαδή αυτά τα εισιτήρια? Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Και θεωρητικά περιμένουμε απάντηση από τον Βρούτσι. Δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση από τον Υπουργό? Δεν έχω δει να έχει βγει κάποια ανακοίνωση από τον Υπουργό. Αν δεν βγήκε ανακοίνωση από τον Υπουργό, 30 συν 5 κατά φιλάθλου, μου το λένε εδώ κι άλλοι. Μήπως είναι κάποιο link που θα κυκλοφορήσει μόνο για αυτούς, όπως κάνουν σε παιχνίδια που πηγαίνουμε και εμείς εκτός έδρας, που δίνεται link μόνο για μας. Μήπως είναι κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, παιδιά, κι εγώ. Όπως καταλαβαίνετε, τώρα προσπαθώ να τα συγκεντρώσω. Έκανα κάποια τηλέφωνα πριν. Αυτό μου μετέφεραν για το. Για τους Ηρακλειδείς. Εγώ τι να προλάβω, ρε Γιώργο, τι δουλειά έχω. Στο Μόρ, ναι, στο Μόρ δεν υπάρχει θύρα ένα, είναι κλειστή. Στο Μόρ η θύρα ένα είναι κλειστή, έτσι όπως τη βλέπω εγώ.

Τα είχε στο παιχνίδι με τον, με τον Νόφη. Τα εισιτήρια τα βρήκα. Λοιπόν, τα είχε. Ναι, 35-40-50. Άρα στις άλλες θύρες δεν άλλαξε. Είναι η ίδια η τιμή. 35 στη 2, 40 στην 9, 50 στην 7. Η μόνη αλλαγή είναι στο πέταλο που ενώ έχει 25 με τον Όφη, έχει 20 τώρα. Περιμένω το OK του Βρούτση. Τι θα πει ο Βρούτσης. Για να δούμε. Λοιπόν. Εντάξει. Είναι παιδιά απόψεις. Τώρα άλλος λέει, εγώ θέλω, μ' αρέσει να έρθουν 3.500 αυτοί, να πάμε και εμείς 5.000 στο Καφτατζόγλιο. Υπάρχει και αυτή η άποψη. Υπάρχει και αυτή η άποψη. Δεν. Εγώ είπα τη δική μου, παιδιά, την προσωπική άποψη. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Τώρα τα υπόλοιπα. Βασικά, δεν είχαν πει στην Γενική Συνέλευση Ερασιτέχνη ότι για τους φιλοξενούμενους φέτος θα υπάρχει κάρτα φιλάθλου προκειμένου να έχει περισσότερα έσοδα ερασιτέχνης. Εγώ έτσι θυμάμαι. Είχε υποθεί αυτό το πράγμα. Λοιπόν, επειδή έστειλα ερώτημα για να δω. Ναι, ακόμα είμαστε σε αυτό, παιδιά. Δεν υπάρχει ακόμα. Περιμένουμε το OK από τον, από το Βρούτση. Δεν υπάρχει ακόμα το OK από τον Βρούτση, γι' αυτό δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Το αφήνω και συνεχίζω. Εντάξει, τώρα εσείς που λέτε θα έχει περισσότερο κόσμο ο Ηρακλής από ό,τι θα έχει ο Άρης και τα λοιπά. Αυτά, παιδιά, είναι λίγο OK. Πάω λίγο, παιδιά, πάω λίγο στα υπόλοιπα. Θα επιστρέψω, παιδιά. Αν έχω κάτι παραπάνω, θα επιστρέψω κατευθείαν να σας ενημερώσω. Αν γίνει κάτι κατά τη διάρκεια της εκπομπής, έχουμε κάποια εξέλιξη. Τώρα για το χθεσινό παιχνίδι, ο Άρης πήρε την νίκη πιο δύσκολα από ό,τι θα περίμενε κάποιος. Ένας Άρης ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο ήταν μετριότατος. Ένας Άρης ο οποίος με τις αλλαγές που έκανε ο Γρηγορίου, ξέρεις, περιμένεις παίκτες οι οποίοι δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής, παίκτες που παίρνουν μια ευκαιρία να παίξουν, να δείξουν παραπάνω πράγματα. Εγώ είδα με απογοήτευση πολλούς παίκτες οι οποίοι ήταν πολύ χάλια. Πολύ χάλια. Δηλαδή, παίκτες όπως ο Μύρ. Εγώ την εκφράζω για μια ακόμη φορά την απορία μου. Πόσο πιστεύεις ότι μπορεί αυτός ο παίκτης, και το είχα πει από την πρώτη στιγμή, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, να παίξει όταν το μυαλό του είναι σε ένα τόσο σημαντικό θέμα που αφορά τη ζωή του. Δηλαδή, βάζω τον εαυτό μου στη θέση του. Να έχω κάνει κάτι και να είμαι καταδικασμένος και να πρέπει εγώ να συγκεντρωθώ και να μπορώ να δουλέψω, να κάνω τη δουλειά μου ή οτιδήποτε άλλο. Και να σκέφτομαι να πάει στιγμή ότι μπορεί να βγει μια απόφαση η οποία θα με φυλακίσει για 8,5 χρόνια. Πόσο θα μπορούσα να παίξω. Δηλαδή, φέραμε έναν παίκτη που τον βλέπεις ότι είναι επηρεασμένος στο 100%. Λέει, δεν είναι έτοιμος αγωνιστικά. Τι δεν είναι έτοιμος αγωνιστικά. Πάνω από ένα μήνα έχει που είναι στον Άρη. 1,5 σχεδόν. Πότε έχει έρθει. Όταν γύρισε η ομάδα από την Ιταλία, ή τον βρήκε εδώ ή ήρθε μετά από λίγες μέρες. Άρα έχει σχεδόν 1,5 μήνα. Τι δεν είναι έτοιμος αγωνιστικά. Δηλαδή, τι έκανε, πού ήταν. Είχε εξαφανιστεί και τώρα ξαναεμφανίστηκε. Δεν ξέρω, η εικόνα είναι. Η εικόνα του παίκτη είναι εκτός. Πραγματικά. Εκτός όριων. Παλάσιος. Για ένα ακόμα παιχνίδι. Τίποτα, ανύπαρκτος. Μπασίρου. Παίζει, δεν παίζει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ναι, αν βγει απόφαση και βγει εναντίον του, θα είναι, δεν το συζητάμε, ρε παιδιά, θα είναι. Άσο, δεν θέλω καν να το σχολιάσω. Δεν, εγώ σας είπα, είναι για μένα η πιο άκυρη μεταγραφή που έχουμε κάνει. Θα μου πεις και άλλες άκυρες έχουμε κάνει. Η μια από τις πιο άκυρες μεταγραφές που έχουμε κάνει. Άκυρη μεταγραφή, δηλαδή. Και να μην, γίνει τίποτα. Εγώ λέω να αθωωθεί. Δεν το βλέπεις ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν μπορεί να παίξει. Δεν μπορεί να παίξει αυτή τη στιγμή. Είναι αλλού το μυαλό του. Το μυαλό του είναι αλλού. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Εγώ σου λέω, μπαίνω και στη θέση του. Θα μου πεις τώρα, μπαίνει στη θέση του. Ναι, μπαίνω στη θέση του. Να έχω κάνει κάτι. Δεν λέω να κάνω το ίδιο πράγμα. Να έχω κάνει κάτι, ρε παιδί μου. Και να κατηγορούμε. Και να έχει γίνει η δίκη και να έχω τιμωρηθεί σε πρώτο βαθμό. Πόσο καθαρό θα είναι το μυαλό μου για να παίξω ποδόσφαιρο. Για να κάνω τη δουλειά μου. Άσε το ποδόσφαιρο. Για να κάνω τη δουλειά μου. Πόσο καθαρό θα είναι το μυαλό μου. Όταν συνήθω σκέφτομαι ότι ανά πάσα στιγμή

0: κρέμεται πάνω από το κεφάλι μου τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω. Τους βλέπω έχουν και ένα ύφος. Και αυτός και ο Παλάς, αυτοί με εκνευρίζουν περισσότερο. Και αυτός και ο Παλάς έχουν και ένα ύφος λίγο. Ναι, εγώ εδώ είμαι. Θα παίξω, δεν θα παίξω. Με θέλετε, δεν με θέλετε. Δεν ξέρω. Αυτό καμιά φορά που είχε και ο Μωρόν και με εκνεύριζε. Αυτό που είχε και ο Μωρόν και με εκνεύριζε, το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, κλείνω για αυτό το θέμα. Το χθεσινό παιχνίδι μόνο τους βαθμούς κρατάμε, τίποτα άλλο. Ένα 20 λεπτάκι στο δεύτερο ημίχρονο με τις αλλαγές που έγιναν λίγο με ενέργεια, μπήκε μέσα ο Μάνου, λίγο Γκαρέ, λίγο έτσι ανέβασαν την απόδοσή τους και κάποιοι από τους υπόλοιπους και κατάφερε η ομάδα να πετύχει τον γκολ, το αυτογκολ με το γύρισμα εκεί του Κουαμέ και το Σμάλι να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πήρε τους 3 βαθμούς, αυτό ήταν το πρώτο ζητούμενο, το να πάρει τους 3 βαθμούς, να κάνει την πρώτη σου νίκη στη league phase του κυπέλου. Το δεύτερο θέμα τώρα είναι να έβαλες και γκολ. Δεν κατάφερε η ομάδα να βάλει αρκετά γκολ. Ένα κατάφερε να βάλει. Ήτανε, και πέρσι ένα είχε βάλει με το Μαρκό, αλλά νομίζω ότι είχαμε κάνει λίγο καλύτερη εμφάνιση σε σχέση με τη χθεσινή. Χθες το πρώτο ημίχρονο, νομίζω φάση δεν είχαμε. Στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω φάση δεν είχαμε. Στο χθεσινό παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο κάτι κάναμε. Στο πρώτο ημίχρονο είχαν μάλιστα και δοκάρι αυτοί. Στη μία μοναδική φάση που κάναν στο πρώτο ημίχρονο, είχαν και δοκάρι, θα μπορούσαν να έχουν ανοίξει και το σκορ. Φαντάσου πόσο σημαντικό είναι. Δεν είναι. Τα ερωτηματικά, δηλαδή, βλέπεις μια ομάδα η οποία προσπαθείς, κάνεις αλλαγές, βάζεις κάποιους παίκτες, περιμένεις να παίξουν, να δείξουν κάτι, να πάρουν παραπάνω χρόνο. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Εν όψη του αγώνα τώρα με τον Ηρακλή, πραγματικά δεν ξέρω πού θα καταλήξει ο Γρηγορίου. Θα πούμε και αύριο περισσότερο για τα αγωνιστικά. Γιατί είναι πολύ σημαντικό το μάτς. Ο Άρης πρέπει να πάρει τη νίκη. Για παραπάνω από έναν λόγο. Δηλαδή, για να πάει έτσι και με μια ηρεμία στη διακοπή, να μπορέσει να λειτουργήσει, να μπορέσει να κάνει αυτό που δεν ξέρω, απαιτείται. Εντάξει, το φάουλ του Μυρ ή το με τον Μπασίρου. Οκ, δεν η φάση, παιδιά, ήταν εντάξει, το δοκάρι του Γκαρέ ήταν μετά. Εγώ λέω στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε και ένα δοκάρι με τον Γκαρέ στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, οκ. Δεν, παιδιά, είναι ελάχιστη η φάση που κάναμε. Η φάση που κάναμε είναι ελάχιστη. Θέλει δουλειά. Μετά τη διακοπή, πιθανόν να δούμε μια καλύτερη ομάδα. Εγώ λέω νίκη με τον Ηρακλή και στη διακοπή να έχει τον χρόνο να δουλέψει. Αυτό. Έτσι. Αυτό περιμένω εγώ. Είναι 3 εβδομάδες ολόκληρες. Έχουν έρθει αρκετοί παίκτες. Έρχονται σταδιακά παίκτες. Μπαίνουν στην ομάδα. Πρέπει να τους ενσωματώσεις. Ο Άρης έκλεισε το ρόστερ του εκτός αν πάρει ένα ακόμα στόπερ. Γιατί λένε ότι κάτι βρήκε σε στόπερ, αλλά δεν ασχολούμαι πλέον. Γιατί και πριν όλο κάτι βρίσκαμε. Όλο κάποιος μπορούσε, όλο κάποιος δεν μπορούσε. Όλο θα έρθει ο ένας, θα έρθει ο άλλος. Όχι, συμφωνήσαμε με αυτόν, συμφωνήσαμε με τον άλλον. Κανένας δεν ήρθε τελικά. Πέραν του Σούταλο. Ήρθε μόνο Σούταλο. Κανένας άλλος παίκτης δεν ήρθε για να παίξει. Στη διακοπή λοιπόν να μπορέσει να δουλέψει η ομάδα. Έτσι. Να μπορέσει να δουλέψει η ομάδα στη διακοπή και να δείξει κάτι διαφορετικό. Ναι, ρε, εσύ, παιδιά, θέλει αλλαγή ιδιοκτήτη η ομάδα. Και τι να κάνουμε τώρα, έχουμε αυτό το πράγμα και συζητάμε για την ομάδα. Έχουμε μια ομάδα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να παρατήσουμε την ομάδα, να μην ασχολούμαστε με την ομάδα και να ασχολούμαστε με κάτι που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και να λέμε τι δηλαδή. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια ομάδα, έχουμε ένα προπονητή, έχουμε κάποιους παίκτες, ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι. Και λέμε τι βλέπουμε, τι είναι καλό, τι είναι λάθος, ποιος παίζει, ποιος δεν παίζει. Το πρωί συζητούσα σήμερα στους μουτσάτσους εκεί, στους μπεταράδες που βγαίνω και λέγαμε για τους παίκτες, για το ξέρεις και πώς λειτουργεί ο κάθε παίκτης, πώς το έχει στο μυαλό του, όταν είναι τόσο πολλά τα συμβόλαια, τόσοι πολλοί ποδοσφαιριστές που είναι στην ομάδα. Δεν έχουμε ένα ρόστερ αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλο. Οκ, κάποιοι είναι πιτσιρικάδες, κάποιοι είναι παίκτες οι οποίοι. Οκ, θα τους δώσεις τον χρόνο συμμετοχή στο κύπελο. Βέβαια, από την άλλη, θα τους έχεις μόνιμα εκτός αποστολής και θα περιμένεις πότε θα γίνει ένα μάτς κυπέλου για να παίξουν Έτσι γίνεται στις περισσότερες ομάδες, για την ακρίβεια να το λέμε. Οι περισσότερες ομάδες λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά αυτό δεν σε βοηθάει σε καμία των περιπτώσεων. Έχουμε ένα ρόστερ λοιπόν, το οποίο αριθμεί πολλούς παίκτες. Πάρα πολλούς, περισσότερους από όσους θα έπρεπε. Με κάποιους να μπορούν να, να μπορούν να βοηθήσουν, κάποιους άλλους να μην μπορούν να βοηθήσουν. Κάποιοι να αντιλαμβάνονται ότι πότε θα βρούμε χρόνο συμμετοχής να παίξουμε. Πότε θα μπορέσουμε να κάνουμε οτιδήποτε. Πότε θα μπορέσουμε να είμαστε OK για να αγωνιστούμε. Δεν θέλει, παιδιά, ξαναλέω, νίκη με τον Ηρακλή. Και όσο μπορείς να δουλέψεις τη διακοπή, να βρεις αυτούς που θες να παίζουν. Ναι, να σου πω κάτι. Οι ίδιοι το διάλεξαν να μείνουν και να μην φύγουν. Εγώ σε αυτό συμφωνώ από τη μία. Ότι οι ίδιοι παίκτες αποφάσισαν ότι εγώ θα μείνω, δεν το λύνω το συμβόλαιό μου, δεν φεύγω. Από την άλλη, εσύ σαν ομάδα τι κάνεις. Τι μπορείς να κάνεις εσύ σαν ομάδα από εκεί και πέρα. Αυτή σου λέει, εγώ θα κάτσω συμβόλαιό μου. Εσύ. Θα περιμένεις να δεις πότε θα τους έρθει να αγωνιστούν, πότε θα τους έρθει να παίξουν, πότε θα τους έρθει να κάνουν κάτι. Γίνεται αυτό. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Τους διαιτητές τους έβλεπα σήμερα. Για να δω λίγο ποιοι είναι. Οι διαιτητές για το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Και θα πάω μετά να συνεχίσουμε στο ίδιο, στην ίδια κουβέντα. Νομίζω ο διαιτητής είναι ο Βεργέτης. Όντως, Βεργέτης ο διαιτητής Αρκαδίας. Μπουξμπάουμ επόπτης μαζί με τον Στάικο. Βοηθή, Ματσούκας τέταρτος. Κουμπαράκης στο ΒΑΡ. Κουμπαράκης και Ντάουλας στο ΒΑΡ. Κουμπαράξαν και στην Τρίπολη. Κουμπαράξαν και στην Τρίπολη που το πέναλτι πάνω στον Καρέ το έπνιξε. Δεν το είδε ποτέ. Χθες είδε βέβαια ο Κουμπαράκης και κάλεσε τον διαιτητή στο παιχνίδι Ατρόμητος ΠΑΟΚ για να πάρει πίσω το πέναλτι που είχε δώσει. Αυτό το είδε ο Κουμπαράκης. Την κλωτσιά που έφαγε ο Γκαρέ την προηγούμενη εβδομάδα στην Τρίπολη δεν την είδε ο Κουμπαράκης. Να δώσει το πέναλτι, να βάλουμε τον γκολ, να κερδίσουμε 1-2 και να έχουμε τώρα 6 βαθμούς στο κύπελο. Βλέπει μόνο ότι τον βολεύει ο Κουμπαράκης. Χθες είδε ότι δεν υπήρχε πέναλτι. Ίδια φάση με του Παναθηναϊκού, στο ένα δόθηκε, στο άλλο δεν δόθηκε. Δεν ξέρω. Δεν είναι. Και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Αλλά όταν και εσύ είσαι έτσι, δεν έχεις πολλά να πεις. Εντάξει, έχουμε τόσους παίκτες, ρε παιδιά, και βλέπω και στο Transfer Market την αξία της ομάδας. 43,35 εκατομμύρια έχει φτάσει η αξία της ομάδας. Αλλά έχεις 30 τόσους παίκτες. 35 πώς είναι με τον Μπρούμα που ήρθε τον τελευταίο. Πιο ακριβώς είναι ο Μύρ. Όντως. Όχι ακριβώς, αυτός με τη μεγαλύτερη αξία είναι ο Μύρ με 4 εκατομμύρια. Α, και ο Μάνου. Ο Μύρ και ο Μάνου έχουν από 4 εκατομμύρια. Τι κάνουν το θέμα, 4 εκατομμύρια καλά είναι. Το γήπεδο, τι κάνουν είναι το θέμα. Έλεγα λοιπόν ότι ο Άρης σε αυτή την αναμέτρηση πρέπει μόνο τη νίκη να έχει στο μυαλό, τίποτα άλλο. Και από εκεί πέρα θα τα δούμε και τα υπόλοιπα. Βλέπω ότι στέλνει ούτε το χέρι του Χατσίδη το Κουμπαράκης. Γιατί να το δει, το χέρι του Χατσίδη, είχε κανένα λόγο να το δει. Ούτε Ιταλοί είδανε την κόκκινη κάρτα μας του Ζαφίρη. Είπαν, παιδιά, βλέπουν ότι τους βολεύει. Βλέπουν ότι τους βολεύει. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε. Θυμίζω τους χορηγούς της εκπομπής μας. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, yellowwizard.gr, η επιλογή σου για μια ιστοσελίδα η οποία θα φυσάει. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Και ρεύμα.gr, αν θέλεις ρεύμα ή αέριο από τη Zenith, πάρ' το μέσω της ρεύμα.gr και μπορείς να κερδίσεις και πλούσια δώρα τα οποία προσφέρονται. Πριν πάω τώρα στο διάλειμμα, να θυμίσω παιδιά ότι έχουμε και σήμερα διαγωνισμό, ονοματεπώνυμο άμκα και email στέλνετε αποκλειστικά στο Viber του σταθμού, όχι άμκα και email, τι λέω, μόνο ονοματεπώνυμο και τη λέξη καζίνο, είδα, έχω κολλήσει από τα εισιτήρια. Θέατρο, Βεργίνα, ό,τι θέλετε. Μόνο το ονοματεπώνυμο, τίποτα άλλο. Και διεκδικείτε μία από τις 15 διπλές προσκλήσεις που δίνουμε για το Θέατρο Βεργίνα, για την εμφάνιση Φάμελου, Ζιόγαλα, Γιοκαρίνη και Παπαδόπουλου, αύριο Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, στις 10 η ώρα το βράδυ είναι η εμφάνισή τους. Είπαμε τυχαίοι, θα πρέπει να βρίσκονται στο box office του Βεργίνα Θέατρο το αργότερο μέχρι τις 9.30. Διαφορετικά μπορεί να ακυρωθούν οι προσκλήσεις τους. Ενημερώνω ότι έχουν κερδίσει προσκλήσεις μέσω του Yellow. Στείλτε λοιπόν στο 6936-51-20-99 ονοματεπώνυμο και διεκδικείτε μία από τις 15 διπλές προσκλήσεις. Παίρνετε και ένα άτομο ακόμα και πηγαίνετε μαζί στο Θέατρο Βεργίνα. Αυτά. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Φεστιβάλ.
1: Γιο, είμαι ο Βουά και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
0: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
14: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
13: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
14: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
13: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
14: Και μετά?
13: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
15: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
16: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα: Auto Market.
17: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα: Auto Market.
16: θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος εγώ?
18: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
19: Και ejectionservice.gr.
18: Λύσαξες.
5: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
20: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
21: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με κοιμώ.
22: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
23: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
22: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
23: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
22: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
23: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
22: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
24: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
25: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
26: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
27: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
28: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
29: GPS και βυθώματο έχεις?
28: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
29: GPS λογικό έχεις?
28: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
29: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
28: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ
29: meimaris.com. Meimaris.
30: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
31: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7 και συνεχίζουμε με ποδοσφαιρικό Άρη μέχρι τις 4 πάμε μαζί. Στη συνέχεια 4 με 6 Χρήστος Γκάλης με μπασκετικό Άρη. Να σας πει και για το αυριανό παιχνίδι της ομάδας. Η ομάδα που φεύγει σήμερα για την Σερβία αύριο στις 8 η ώρα Ελλάδος. 7 η ώρα Σερβίας, 8 η ώρα Ελλάδος είναι η αναμέτρηση, γιατί αρκετοί φίλοι με ρωτούσαν για το αυριανό παιχνίδι. Φιλικό με την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα, το δεύτερο συνεχόμενο φιλικό παιχνίδι μετά από αυτό που έδωσε η ομάδα με τον Ερυθρό Αστέρα στην Κύπρο. Έπαιξε στην Κύπρο με τον Ερυθρό Αστέρα, τον κέρδισε μάλιστα με μεγάλη διαφορά η ομάδα του Άρη και αύριο παίζει το δεύτερο φιλικό παιχνίδι με τη σερβική ομάδα. Έχει το ενδιαφέρον της η αναμέτρηση, γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι που ο Άρης παίζει με έναν αντίπαλο που έχει πλέον και το, πώς να πω, και την ενόχληση από τη βαριά ήττα που δέχτηκε στην Κύπρο. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Όλα αυτά όμως θα πει ο Χρήστος μετά τις 4, έτσι, το δικό του δίωρο, το μπασκετικό, το σημερινό. Αύριο να πω ότι επειδή ο Χρήστος θα λείπει, επειδή ο Χρήστος θα πάει στο Βελιγράδι, δεν θα λείπει, θα πάει στο Βελιγράδι για τη μετάδοση της αναμέτρησης Ερυθρός Αστέρας Άρης. Θα έχουμε τη διαφοροποίηση στο πρόγραμμα 12 με 3 θα κάνει ο Γιάννης ο Δασκάλου, που επιστρέφει αύριο. Σήμερα δεν έκανε εκπομπή, αύριο όμως επιστρέφει κανονικά. 12 με 3 λοιπόν ο Γιάννης ο Δασκάλου και 3 με 6 στη συνέχεια θα κάνω εγώ. Αυτή θα είναι η διαφοροποίηση που θα έχουμε στο αυριανό μας πρόγραμμα λόγω του φιλικού παιχνιδιού Άρης Ερυθρός Αστέρας. 8 η ώρα το παιχνίδι, μετάδοση από Χρήστο Γκάλη. Συνεχίζουμε εμείς με τα ποδοσφαιρικά μας. Συνεχίζουμε αυτά τα οποία συζητάμε. Εντάξει, ο ποδοσφαιρικός Άρης έχει ουσιαστικά ένα μάτς και μετά μια διακοπή μεγαλύτερη από άλλες χρονιές. Δηλαδή, μια διακοπή η οποία ουσιαστικά δίνει το δικαίωμα στις ομάδες να μπορέσουν να δουλέψουν με τους παίκτες, να μπορέσουν να τους κάνουν ομάδα. Ιδίως αν μιλάμε για συλλόγους όπως είναι ο Άρης, που έχει κάνει αρκετές μεταγραφές και αρκετές μεταγραφές σταδιακά. Δηλαδή να φέρνεις παίκτες, να προσπαθείς αυτούς τους παίκτες να τους βάλεις μέσα στην ομάδα, θέλει το χρόνο του, δεν είναι τόσο απλό να έρχονται οι παίκτες και αυτομάτως να μπαίνουν μέσα σε μια ομάδα η οποία δουλεύει, η οποία λειτουργεί και να ταιριάζουν, να γίνονται ένα. Θέλει μια διαδικασία. Και αυτό νομίζω ότι θα έχει την ευκαιρία να το κάνει ο Γρηγορίου στο διάστημα της διακοπής, με το καλό, αν κερδίσουμε το Σάββατο. Έτσι και το λέω συνέχεια το αν κερδίσουμε το Σάββατο, γιατί καταλαβαίνετε κι εσείς ότι επειδή είναι ιδιαίτερα σημαντική η αναμέτρηση του Σαββάτου, δηλαδή αν ο Άρης κερδίσει, ουσιαστικά κερδίζει και το χρόνο για να δουλέψει τη διακοπή, υπάρχει το ενδεχόμενο να μην κερδίσει. Αν δεν κερδίσει, καταλαβαίνετε ότι είναι πρόβλημα έτσι κι αλλιώς. Είναι πρόβλημα. Το αφήνω το αγωνιστικό, θα ασχοληθούμε περισσότερο αύριο για το θέμα των μεταγραφών. Όπως έχουμε πει, από την Τρίτη έκλεισε η μεταγραφική περίοδος για τους παίκτες που έχουν ομάδες. Δεν μπορείς να πάρεις πλέον παίκτη, δεν μπορείς να πάρεις κάποιον δανεικό, τίποτα. Μπορείς να πάρεις μόνο παίκτες οι οποίοι είναι ελεύθεροι. Παίκτες που έμειναν ελεύθεροι μέχρι και το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, δηλαδή μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Αν κάποιος παίκτης έμεινε ελεύθερος 15 Σεπτεμβρίου, μπορεί να τον αποκτήσει το διάστημα που είναι για τους ελεύθερους, μέχρι δηλαδή τις 29 Σεπτεμβρίου. Γενικά το αφήνουν πολύ το χρόνο, το δίνουν πολύ, το 15 Σεπτεμβρίου πάει πολύ μακριά. Θα πρέπει να μην υπάρχει για μένα. Είναι παράλογο να είσαι τόσο μακριά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Έχει κάποιες χώρες 4, 5, 7, 8 το πολύ. Το 15 και μετά 29 για τους ελεύθερους είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Στη λίστα των ελεύθερων υπάρχουν επιλογές και για κεντρικούς αμυντικούς. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι παίκτες, όχι πολλοί, αλλά υπάρχουν επιλογές για κεντρικούς αμυντικούς αν θες να προχωρήσεις και να πάρεις κάποιον. Λένε ότι κάτι έχει ξεχωρίσει ο Άρης, αλλά επαναλαμβάνω, είναι λίγο κουραστικό. Το έχουμε πει πολλές φορές. Ο Άρης έφτασε αρκετές φορές κοντά σε παίκτες για να πάρει. Κανέναν δεν πήρε όμως. Έτσι, κανέναν δεν πήρε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λέει εδώ ο φίλος, ακόμα λέει και ο Σούλης,
ο Σούλης Παπαδόπουλος δηλαδή, είπε στις δηλώσεις του ότι αν ο Άρης δεν κερδίσει το Σάββατο θα έχει πρόβλημα. Γιατί ο Σούλης δεν έχει περάσει δύο φορές από τον πάγκο του Άρη. Πέρασε δύο φορές και μάλιστα δύο πολύ δύσκολες, σε δύο πολύ δύσκολες περιόδους. Στα τελειώματα της σεζόν 12-13 με την ομάδα να σώζεται και στα τελειώματα της σεζόν 13-14 με την ομάδα να επιβιβάζεται. Αυτή είναι η αλήθεια. Έπεσε δύο φορές σε δύσκολη περίοδο στον Άρη ο Σούλης Παπαδόπουλος. Οπότε ξέρει πόσο περίπλοκο είναι και για τον εκάστοτε προπονητή και εν προκειμένου τώρα για τον Γρηγορίου, αν δεν κερδίσει η ομάδα το Σάββατο. Τώρα διαμένει να κρυβόμαστε το δάχτυλό μας, τώρα να κοροϊδεύομαστε μεταξύ μας, Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτό ισχύει. Ξέρει ο Σούλης, φυσικά ξέρει, παιδιά, αφού το έζησε και ο ίδιος. Δεν ξέρει. Τώρα, για το θέμα των μεταγραφών, λοιπόν, ξαναλέω, υπάρχουν κάποιες επιλογές. Τώρα, αν όντως ο Άρης είχε ξεχωρίσει κάποιον παίκτη και πάρει, θα το δούμε μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου. 17 είναι σήμερα. Έχει άλλες 12 μέρες. Βέβαια, εντάξει. Περνάει ο καιρός, ιδίως αν φέρεις κάποιον παίκτη ο οποίος είναι ανενεργός από πέρσι στο τελείωμα της σεζόν. Θα μου πεις, εδώ φέραμε τον Μπρούμα που είναι από πρόπερση. Πέρσι σχεδόν όλη τη σεζόν ήταν εκτός. Έκανε βέβαια κάποιες προπονήσεις, αλλά παιδιά, άλλο προπονήσεις, άλλο παιχνίδια. Είναι πολλά πράγματα διαφορετικά. Που πρέπει να κάνεις. Για το φιλικό στο μπάσκετ, τώρα επειδή με ρωτάνε κάποιοι φίλοι, παιδιά μου είχαν πει ότι είναι πιθανόν να μεταδοθεί από κάποιο κανάλι σερβικό. Από κανάλι σερβικό, καλωδιακό συγκεκριμένα μου είχαν πει. Αλλά δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Μέχρι εκεί. Αυτό γνωρίζω. Αν έχουμε οτιδήποτε, παιδιά, θα το μεταφέρουμε, γιατί ξέρω ότι ο κόσμος καίγεται για να δει την ομάδα. Καίγεται για να δει παιχνίδια. Να δώσω και τώρα μια είδηση. Στην επόμενη εκπομπή του Χρήστου θα είναι καλεσμένη και αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης η Κυριακή Γιαννακίδου. Ουσιαστικά τα μαυροσκούφια διεξάγονται με την συνδρομή και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα μας προσφέρουν και δύο διπλές προσκλήσεις για τα μαυροσκούφια και τα παιχνίδια του Άρη. Δηλαδή, θα κληρώσει ο Χρήστος, δεν τις κληρώνω εγώ, στην επόμενη εκπομπή ο Χρήστος, θα κληρώσει δύο διπλές προσκλήσεις. Θα δούμε τώρα, αν θα το κάνουμε σήμερα, θα το κάνουμε και αύριο. Θα το δω για να μην αφήσω το Χρήστο να το κάνει και τα μπερδέψει λίγο πώς το κάνω εγώ αύριο, αλλά λογικά στο Χρήστο θα το αφήσω να το κάνει στην εκπομπή του. Για δύο άτομα. Για το παιχνίδι της Κυριακής στις 4 η ώρα Άρης Μύκονος και για το παιχνίδι της επόμενης Τρίτης Άρης Μπαχτής Εχίρ. Δύο άτομα λοιπόν θα στείλουμε και στο ένα και στο άλλο παιχνίδι. Προκειμένου να παρακολουθήσουν την ομάδα από κοντά, να δουν τον Άρη που χτίζεται, τον έχουμε δει έτσι στην τηλεόραση μόνο. Τον έχουμε δει όλοι μας στα παιχνίδια στην Κύπρο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τον δούμε και από κοντά. Και εμείς, να τον έχω δει εγώ. Στα δύο φιλικά που έπαιξε στη Θεσσαλονίκη ομάδα δεν είχαμε δικαίωμα παρουσίας. Ο Γκάλης αύριο θα έχει την τύχη, γιατί τύχη είναι, να τη δει την ομάδα στην Σερβία με τον Ερυθρό Αστέρα. Εμείς θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι την Κυριακή και το μάτς με τη Μύκονο για να μπορέσουμε να την δούμε. Ναι, ένα αρένα μου είπαν και εμένα. Αρένα. Τι είναι τώρα αυτό το αρένα, ψάξτε το παιδιά. Αρένα Sport. 7 η ώρα, Σερβία είναι το μάτς, 8 η ώρα Ελλάδος. Γιατί κάποιοι φίλοι μου λένε, γράφεται 3 η ώρα, το είδαμε λέει στο Flash Score, το είδαμε από εκεί, το είδαμε από εδώ. Παιδιά, το μάτς θα γίνει 3 η ώρα, μου λέει κάποιος. Δεν το ξέρει, λέει, γίνεται 3 η ώρα το μάτς. Το μάτς γίνεται 8 η ώρα Ελλάδος. 7 η ώρα Σερβίας, 8 η ώρα Ελλάδος είναι η αναμέτρηση. Το αρένα το μεταδίδει. Όπως εδώ μου στέλνει και ο φίλος μου Τζίμις. Σε ευχαριστώ, Τζίμι μου. Μας ενημερώνεις. Αν κάποιος το έχει αυτό το αρένα τώρα μέσα οπουδήποτε στα κανάλια του και μπορεί να το βρει, θα μπορέσει να παρακολουθήσει και την αναμέτρηση. Ναι, το είπα για το αυριανό. Και για τα μαυροσκούφια, παιδιά, δεν ξέρω κάτι παραπάνω για τα μαυροσκούφια, αν θα μεταδοθούν ή όχι. Μέχρι εκεί. Το ημέρα το κάνει εδώ για τον μπάσκετ, παιδιά, θα τα πει ο Χρήστος μετά, μην μπλέκομαι εγώ με τον μπάσκετ. Μετά που θα έρθει ο Χρήστος, θα μπορέσετε να τα συζητήσετε μαζί του. Είναι συνδρομητικό, να εδώ τώρα έχουμε φίλους, συνδρομητικό δορυφορικό μπουκέτο το Arena Sport. Άρα είναι συνδρομητικό δορυφορικό. Πού μπορούν να το βρουν δηλαδή, πιστεύεις?
Και εγώ μπορώ να το βρω έτσι, γιατί και εγώ θέλω να το δω. Δεν είναι μόνο. Ο κόσμος δεν θα είμαι στο Βελιγράδι, ο Χρήστος θα πάει. Και εγώ θα ήθελα να μπορώ να το δω. Λοιπόν, ναι, το είδα. Αρένα 1. Premium. Έχει και ποδόσφαιρο βγήκε στα Ζελέζνιτσα, Ερυθρός Αστέρας. Στις 4.30-5.30 ώρα Ελλάδος. Να δείτε και αυτό. Πλάκα κάνω. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι έτσι όπως βλέπουμε παίκτες του Άρη, κάποιοι παίκτες είναι πολύ απογοητευτική εικόνα. Τους επιστρέφω λίγο στο κομμάτι του τι βλέπουμε από παίκτες του Άρη. Και δεν ήρθαν χθες. Δηλαδή έχουν αρκετά μεγάλο διάστημα που έχουν ενσωματωθεί στην ομάδα. Όπως το παράδειγμα του Μπασίρου, το παράδειγμα του Παλάσιου. Αυτοί ενσωματώθηκαν όταν η ομάδα ήταν ακόμα στην Ιταλία, στην προετοιμασία. Και δείχνουν μια εικόνα πολύ κακή. Πολύ κακή. Πάρεσε τώρα. Βλέπω πάλι μια είδηση εδώ πέρα τώρα από την Κοζάνη. 16χρονη μαθήτρια βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο πρώτο γενικό λύκειο Κοζάνης. Έφυγε από τη ζωή. 16 χρόνια. Πόρες. Όχι, Παναγία μου. Αυτά διαβάζεις και όλα τα υπόλοιπα που λέμε. Ενδεχόμενο αυτοτραυματισμού, λέει. 16 χρονών. Δηλαδή, πραγματικά το σκέφτεσαι και σκέφτεσαι τι λέμε και εμείς τώρα και κνευριζόμαστε, όχι τα εισιτήρια, ο Καρυπίδης, ο Μαρυπίδης και όλα τα υπόλοιπα και ανατριχιάζεις πραγματικά. Δεν είναι πολύ δύσκολο στη διαχείριση έτσι και σκέφτεσαι αν έχεις παιδιά, αν έχεις εγγόνια, οτιδήποτε, ανήψια και τα ακούς αυτά, τρελαίνεσαι πραγματικά. Μέσα στο σχολείο, δηλαδή, τι μπορεί να έγινε μέσα στο σχολείο, δηλαδή, πω ωραία.

0: Λοιπόν, συνεχίζω.
1: Μην γράφετε για αυτά τα, τα Fox και τα Mox και τα λοιπά. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να γράφουμε αυτά δημόσια. Κρατήστε τα για εσάς τώρα, για το match αύριο. Κρατήστε για εσάς. Τον Διαλό, πώς να το δούμε, ρε παιδιά. Τον Διαλό, αφού είναι ξένος, πώς να τον δούμε. Για πετε μου, πρέπει να μείνουμε κάποιοι από τους ξένους έξω. Χθες, ας πούμε, ήταν έξω ο Καντεβέρε, ήταν ο Χόγκλας στην αποστολή, δεν τον έβαλε καθόλου. Είχε μια πιθανότητα να παίξει, ούτε αλλαγή δεν τον έβαλε. Δεν ξέρω, πραγματικά απορώ. Δηλαδή, δεν θα μπει ο Χόγκλα, δεν πρέπει να μπει ο Χόγκλα, δεν πρέπει. Αν δεν ανεβάσει και αυτό στην απόδοσή του και ο Μπασίρου παίζει έτσι, είμαστε όπως να είναι στα, στα χαφ. Δεν έχουμε καμία πιθανότητα στα χαφ. Με αυτή την εικόνα που έχει ο Μπασίρου, αν δεν μπει ο Χόγκλα να παίξει λίγο όπως έπαιξε στο δεύτερο διάστημα της παρουσίας του στον, στον Άρη πέρσι, δεν έχεις κάτι να κρατήσεις. Πραγματικά δεν έχεις κάτι να κρατήσεις. Ναι, είχαμε και αυτή την είδηση απαγόρευση εισόδου για 15 μέρες στον, στον Καρυπίδη. Η απαγόρευση εισόδου είναι για αυτά που έγιναν στο, στην Τούμπα στο ημίχρονο του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, να τώρα, αυτά τα βγάλαν. Στο ημίχρονο του αγώνα με τον ΠΑΟΚ πήγε στα αποδυτήρια ο Καρυπίδης στον, στον διαιτητή, στους διαιτητές δηλαδή, τους Ιταλούς εκεί πέρα, να μιλήσει. Τον σταμάτησε εκεί η ασφάλεια. Κάπου βρέθηκε απέναντί του ο Μάτος, ο τεχνικός διευθυντής του, του ΠΑΟΚ, ο οποίος κάτι του είπε εκεί πέρα, λογοφέραν οι δυο τους, του, του Τάσου Καρυπίδης εκεί πέρα. Καταγράφηκε αυτό στο φύλλο αγώνος και τιμωρήθηκε με 15 μέρες απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια. Όχι γενικά απαγόρευση εισόδου στο, στο γήπεδο. Στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια. Δεν θα μπορέσει να πάει. Στο μάτς με τον Ηρακλή, έτσι δεν έχει άλλο μάτς. Τα επόμενα είναι πολύ μετά τις 15 μέρες. Αλλά ουσιαστικά μόνο στο μάτς με τον, με τον Ηρακλή. Το ξέρω ότι το έχεις το συγκεκριμένο Γιάννη μου, απλά δεν είναι για να τα λέμε δημόσια αυτά. Αυτά είναι να τα λέμε μεταξύ μας για το που το έχει το, το παιχνίδι. Αυτό το είδα, συνδρομητικό δορυφορικό μπουκέτο. Παίζει σε όλες τις χώρες της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Μπορεί να υπάρχει, λέει, link από σελίδες και τα λοιπά. Ναι, παιδιά, κάποιος τρόπος μπορεί να υπάρχει για να το δείτε το παιχνίδι το, το αυριανό. Για να το δούμε, μάλλον, για να το δείτε. Να το δούμε. Γιατί όλοι μας θέλουμε να το, να το δούμε. 15 μέρες τιμωρήθηκε ο Καρυπίδης, ναι, 15 μέρες. Αυτή είναι η, η ποινή που το επιβλήθηκε και οι υπόλοιποι. Τι τιμωρίες είχαν, γιατί είχαν κληθεί και, και διάφοροι άλλοι. 2.000 για τον Ολυμπιακό καταξοδεύτηκαν και άλλα 3.000 για τον Ολυμπιακό, γίνεται 2.500. Για τον ΠΑΟΚ 2.500. Για τον Παναθηναϊκό 1.000. Ο Παναθηναϊκός τζαμπαντάν την έβγαλε, 1.000 θα δώσει. Αυτή είναι η ποινή η οποία του, του επιβλήθηκε. Δεν ξέρω για τον Μπουξμπάουμ, τον βοηθό, δεν έχω, ρε παιδιά, εικόνα. Δεν έχω εικόνα για κάτι διαφορετικό. Για τις επιλογές θα πούμε αύριο. Τώρα πώς θα κατέβει η ομάδα. Η ομάδα κατέβει, πιστεύω, δεν θα παίχει πολύ από την 11η της Τούμπας. Να έχει 2-3 αλλαγές σε σχέση με την 11η της Τούμπας. Πολλές μπορεί να λέω κιόλας. Να έχει τον Μάνο, ας πούμε, στο 10 αντί για τον Γένσεν που έπαιξε. Να έχει τον... ποιον άλλον στα άλεξια το, στη θέση του Μπασίρου κάποιον άλλον, δεν ξέρω ποιον, κάποιον άλλον όμως ελπίζω στη θέση του, του Μπασίρου. Αυτά τα υπόλοιπα δεν έχει. Λοιπόν, βλέπω τώρα την ανάλυση που έχουμε κάνει σήμερα για τον μπάσκετ στο yellowroot.gr, για το αν αξίζει μια θέση στο roster της ομάδας στο φετινό rotation ο Eliza Mitchell Long. Παιδιά, αξίζει 100%, δεν το συζητάμε. Μια χαρά μπορεί να δώσει πράγματα. Αν είναι συγκεντρωμένος, αν είναι καθαρό το μυαλό του με Σπανούλη, ο οποίος είναι ο Σπανούλης, πιστεύω, και το γνωρίζονται πολύ καλά οι δυο τους γιατί συνεργάστηκαν και στο Περιστέρι, μια χαρά μπορεί να τη βοηθήσει την ομάδα. Θα ρίσκαρες, λέει, πρόβλεψη για το Σάββατο. Τι να ρίσκαρω τώρα πρόβλεψη, παιδιά. Θα πω. Εγώ θα πω, λέει, 1-0 ζόρικα. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο παιχνίδι. Δύσκολο. Ο Ηρακλής έχει κάποιους ποιοτικούς παίκτες, το βλέπουμε. Έχει κάποιους παίκτες οι οποίοι έχουν καλές, δηλαδή αυτός ο Νιζέτ που παίζει αριστερά μπροστά, ο Μαρκές που τον είδαμε προχθές. Έχει κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι. Και ο Σόρια εμένα μου αρέσει όταν ανεβαίνει από πίσω. Καλές σέντρες κάνει. Έχει κάποιους παίκτες οι οποίοι ξεχωρίζουν ο Ηρακλής. Εντάξει, δεν είναι κάτι τρελό, αλλά έχει κάποιους παίκτες που ξεχωρίζουν. Πρέπει να τους προσέξεις για να τα καταφέρεις. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Παναθηναϊκός πεναλτιακός, λέει ο φίλος. Εντάξει, παιδιά, το πέναλτι που πήρε ο Παναθηναϊκός ήταν περίπου σαν το πέναλτι του Ατρομήτου, που το πήρε πίσω. Τώρα, εμένα, αν με ρωτάτε, είναι πέναλτι που δίνονται αυτά. Ναι, δεν είναι ξεκάθαρο πέναλτι. Είναι πέναλτι που δίνονται. Όπου τους βολεύει, όπου τους συμφέρει. Όπου τους βολεύει, τον έσπρωξε δυνατά. Όπου δεν τους βολεύει, τον έσπρωξε λίγο. Είναι σαν προχθές που μας είπε εκείνη η κυρία διαιτητής που βγαίνει και σχολιάζει στο Sky, ότι δεν φαίνεται να έχει πολύ ένταση το μαρκάρισμα του Ζαφίρη. Έβαλε αυτή η κυρία και μέτρησε την ένταση. Όπως βολεύει την μέτρησα. Αλλού είναι κόκκινη, αλλού δεν είναι τίποτα. Σε εμάς δεν δίνονται με τίποτα, δεν το συζητάμε. Σε εμάς ούτε τέτοιο πέναλτι θα πάρουμε, ούτε τέτοια κόκκινη θα πάρουμε, που είναι πεντακάθαρη κόκκινη, θα μας την πνίξουν εμάς. Αυτή που έγινε πάνω στο Ράτσιτς. Και όλα, η ζωή θα συνεχιστεί, θα πάμε παρακάτω και θα ψάχνουμε εμείς να βρούμε και θα λέμε και θα σχολιάζουμε. Λαμπαδάριο, ναι, η Λαμπαδάριο. Αυτή. Δεν θυμόμαι το όνομά της. Αυτή που ήταν παρατηρητής, αν θυμάστε, στον τελικό του κυπέλου το 2004 με τη Φραπάρ. Αυτή ήταν η που έκρινε αν ήταν καλή διαιτησία της Φραπάρ. Μεγάλη προσωπικότητα. Δηλαδή, τη βλέπεις, δηλαδή. Το βλέπουμε, δεν είναι μικρή, ότι δεν έχει πολύ δύναμη στο μαρκάρισμα. Έλα, ρε, σοβαρά. Δεν έχει πολύ δύναμη στο μαρκάρισμα. Το κατάλαβες. Άσε δώσω ένα κλωτσίδι εγώ Λαμπαδαρίου να δούμε. Θα καταλάβεις πόση δύναμη είχε ή δεν είχε. Να μας πεις αν ήταν κόκκινη ή κίτρινη. Να το φάσει το κλωτσίδι όμως. Βγήκε ένα βίντεο που έλεγε για τις φάσεις από. Α, ο Μπουξμπάουμ μας ακύρωσε τον γκολ του Μίρ. Σωστό, δεν το θυμόμουν. Ο Μπουξμπάουμ, βέβαια. Ήταν το αγόρι στο πρώτο επίσημο μάτς σεζόν στην Ευκαρπία, στο μάτς με την Καρδίτσα που ακύρωσε τον γκολ του Μίρ. Μπράβο, τον έκραζε. Δεν θυμόμουν το όνομά του. Τον έκραζε εκεί στο γήπεδο του Μακεδονικού. Που ο Μίρ είναι πόσο πίσω και αυτός σήκωσε το σημειάκι και ακύρωσε τον γκολ. Που δεν είχε βάρα για να τον διορθώσει. Ήταν η πρόγευση της χρονιάς. Ο Μπουξμπάουμ. Εντάξει, δεν μπορεί να το κάνει όμως. Τώρα με βάρ δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Τουλάχιστον τα offside κατά 99% πιστεύω ότι διορθώνεται το λάθος. Λέω 99% γιατί πάντα όταν παρεμβάλλεται και ανθρώπινο χέρι, παρεμβάλλεται και άνθρωπος, λίγο δεν μπορώ να είμαι 100% σίγουρος. Όταν παρεμβάλλεται άνθρωπος. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Λοιπόν, πριν συνεχίσω, να θυμίσω για μία ακόμα φορά ότι δίνουμε σήμερα 15 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση με Φάμελο, Ζιόγαλα, Ιωκαρίνη και Παπαδόπουλο. Λάκη Παπαδόπουλο, Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ, ο περιβόητος έτσι για τους παλιότερους, στο θέατρο Βεργίνα. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη θέατρο, τη λέξη Βεργίνα ή τη λέξη καζίνο, ό,τι θέλετε, και μπαίνετε στην κλήρωση. Θα την κάνουμε λίγο με τις 4 με το Δαθείο Χρήστος, αν και από ό,τι βλέπω. Με τις συμμετοχές που βλέπω, όλοι όσοι έχουν στείλει θα κερδίσουν. Οπότε. Και έχει ακόμα και περιθώριο για κάποιους άλλους που μπορεί να στείλουν και αυτοί να κερδίσουν μια διπλή πρόσκληση για τον εαυτό τους και ένα ακόμη πρόσωπο για να βρεθούν στο γήπεδο και να παρακολουθήσουν. Όχι στο γήπεδο, συγγνώμη, στο θέατρο Βεργίνα και να παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη παράσταση. Λέει εδώ δυσιάς, αν η ομάδα κερδίσει, λέει, θα έχει το απόλυτο σε σχέση με βαθμούς που λέγαμε ότι απαγορεύονται να χάνουν. Τα δύο εκτός ντέρμπι δεν λογίζονται ως πρέπει βαθμοί. Παιδιά, εγώ αυτό το έχω πει, το λέω εδώ και χρόνια. Και κάνω και καταμέτρηση, μετράω. Κάνω και καταμέτρηση. πόσους βαθμούς χάνεις στα μεν και στα δε παιχνίδια. Είναι 54 βαθμοί στα υπόλοιπα μάτς και 24 στα ντέρμπι. 18 τα μάτς στα υπόλοιπα επί 3, 54, 8 τα ντέρμπι επί 3, 24. Αν πάρεις όλα τα παιχνίδια εύκολο, καθόλου εύκολο. Νομίζω κανείς δεν το έχει καταφέρει. Ή αν το έχει καταφέρει ένας-δύο να πάρεις όλους και τους 54 βαθμούς. Αν πάρεις 54 βαθμούς στα υπόλοιπα παιχνίδια, κάτι ξαναλέω πάρα πολύ δύσκολο, τα ντέρμπι, ακόμα που λέω λόγος και όλα να τα χάσεις, θα μου πεις βέβαια τα ντέρμπι είναι όταν παίρνεις βαθμούς εκεί, χάνει και κάποιος από τους ανταγωνιστές σου. Αλλά κυρίως κρίνεται η κατάσταση αυτή στα ντέρμπι. Αν μπορέσεις να τα πάρεις όλα. Δεν είναι κάτι εύκολο, σίγουρα. Λοιπόν, ναι, πέρσι στην κανονική διάρκεια η ΑΕΚ είχε 60 βαθμούς. 58 Ολυμπιακός, 57 ο ΠΑΟΚ, 49 ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή με 54 λέμε τώρα, αν πάρεις όλα και χάσεις μόνο τα ντέρμπι, με 54, θεωρητικό πάντα, έτσι, γιατί δεν ξέρεις τι θα κάνουν οι ομάδες κάθε χρόνο, είσαι στην τετράδα. Αλλά αν χάσεις τα ντέρμπι σημαίνει ότι τα έχουν πάρει άλλοι, οπότε εκεί λίγο αλλάζει. Αλλά πάλι και τα 8 να τα χάσεις. Με πέσει τι κάναμε. Πέσει, κάναμε 4 ισοπαλίες στο γήπεδό μας και 4 ήττες εκτός. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Φέτος έχουμε παίξει τα 2 εκτός, τα έχουμε χάσει και τα 2 όπως και πέρσι τα είχαμε χάσει. Αλλά ξαναλέω, εξαρτάται τι γίνεται στα υπόλοιπα. Τι γίνεται στα παιχνίδια. Αυτά που πρέπει να πάρεις, ρε παιδί μου. Τα must win παιχνίδια. Άμα κερδίσεις και τον Ηρακλή. Όντως θα πας στη διακοπή και θα έχεις σε αυτά τα παιχνίδια το απόλυτο και θα έχεις και το απόλυτο 0 στα δύο ντέρμπι. Δεν θα έχεις πάρει τίποτα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά ξέρετε κάτι. Είναι και η εικόνα που δείχνεις. Θα μου πεις, είχε πολλές αλλαγές χθες η ομάδα, πολλοί διαφορετικοί παίκτες, ήταν ένα σύνολο που δεν είναι δεμένο μεταξύ του. Πολύ κακή εικόνα. Ας πούμε στο χθεσινό παιχνίδι, με ημιτελείς πάλι προσπάθειες, χωρίς να μπορεί να τις τελειώσει προσπάθειες, αυτός προσπάθησε περισσότερο ήταν ο Μπουσαΐντ και ο Χαρούπας. Με ημιτελείς προσπάθειες ο Μπουσαΐντ, έτσι. Ξεκάθαρα. Αλλά ήταν αυτός προσπάθησε περισσότερο. Δηλαδή, από τη μεσοπεδική γραμμή, άντιο Κουαμέ λίγο έτρεχε, δεν ήταν. Οι δύο αλλού. Και οι άλλοι κάτι προσπάθησαν να κάνουν. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και στα μηνύματα τα δικά σας. Λέει ο Big Nick, Αλφαρέλα και Γαλανόπουλος δεν θα πρέπει να μπουν στην εξίσωση με αυτά που βλέπουμε. Λέει πόσο πιο χάλια θα είναι. Λέω ότι πρέπει να μπουν στην εξίσωση. Για το διαγωνισμό, παιδιά, για το θέατρο Βεργίνα, για να διεκδικήσετε αυτές τις μία από τις 15 διπλές προσκλήσεις που δίνουμε για την παράσταση Φάμελους, Γιώγαλα, Γιοκαρίνη και Παπαδόπουλου, στο Viber του σταθμού, αποκλειστικά στο Viber. Ακούς, φίλε μου, Hull City Fan Club Θεσσαλονίκη. Hull. Τι είσαι, Τζολάκης, Χαλ. Και Μουζακίτης πήγε εκεί, Τζολάκης, μόνο δεν θυμάμαι. Τζολάκης σίγουρα. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη θέατρο ή τη λέξη Βεργίνα ή τη λέξη καζίνο και το στέλνεις αποκλειστικά στο Viber του σταθμού 6936-5120-99 για να κερδίσεις μία από τις 15 τελευταίες προσκλήσεις. Άκουσες Hull City Fan Club Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι άκουσες. Έλεγα λοιπόν ότι Αλφαρέλα και Γαλανόπουλος, εφόσον δεν φύγανε, πρέπει να μπουν στην εξίσωση. Αυτό. Πρέπει να μπουν. Και οι δύο. Τι να φύγουν, δηλαδή, αφού δεν έφυγαν, αφού είναι εδώ. Ναι, ήθελες να τους διώξεις, αφού δεν έφυγαν όμως. Τι θα κάνεις τώρα. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα. Πολύ πράγμα έχει. Ο φίλος ο Αλέξανδρος. Την άποψή σου θέλω, λέει, για αυτή την τραγική εμφάνιση. Παίκτες που φαίνονται διάφοροι χωρίς τρεξίματα, αντί να βρεις ομάδα να ξεσπάσεις, τα νεύρα μας έφτασαν στο κόκκινο. Αλήθεια είναι, Αλέξανδρε. Δεν ήταν. Και εγώ περίμενα πολύ καλύτερη εικόνα. Ιδίως και από παίκτες που δεν παίζουν πολύ, που δεν έχουν βασικό ρόλο, να δείξουν στον προπονητή ότι εγώ εδώ είμαι. Έστω να προσπαθήσουν παραπάνω. Και ξέρετε κάτι. Τώρα έχει και δύο παιχνίδια κυπέλου. Τώρα έχει ένα μάτς κυπέλου τον Οκτώβριο, 28 Οκτωβρίου, κάπου εκεί με τον Παναθηναϊκό και άλλο ένα το Δεκέμβριο με τον Πανσεραϊκό. Δεν έχει, από εκεί πέρα ένα μάτς εβδομάδα είναι στο πρωτάθλημα. Και εκεί πέρα θα δούμε μετά αν θα έχει, αν περάσει στην επόμενη φάση. Ο Κωνσταντίνος, χθες η ομάδα λέει, δεν βλεπόταν. Το είδα το μάτς, λέει, τώρα νίκη Μυρακλή μόνο ο Άρης. Δεν βλεπόταν, όχι μόνο εσύ, όλοι μας το είδαμε ότι δεν βλεπόταν η ομάδα. Ο Κώστας λέει, θα σταθώ στο αγωνιστικό κομμάτι, δεν με νοιάζει, λέει. Ο πρόεδρος λέει, τι έκανε, είπε, ανεβάζω τις τιμές φουλ για να τρομάξουν, να πάνε να πάρουν διαρκείας, να μαζέψω κάτι. Αφού είδα ότι δεν πήρε και κανείς, σου λέει, τώρα θα τις κατεβάσω να νευριάσουν και όσοι πήραν. Έκλεισε τις θύρες με το έτσι θέλω, αύριο θα κλείσει και την τρία αυτός άμα θέλει. Θα επέμβει κάποιος, λέει, θα του πούν κάτι. Παιδιά, αυτό πάλι το θα επέμβει ο ΑΣ. Τι να επέμβει να κάνει ο ΑΣ, να του πει άνοιξε τη θύρα ένα που την έκλεισε στο μάτς με τον Μαρκό. Να είμαστε λίγο σοβαροί σε αυτό που λέμε. Ο Καρυπίδης πρέπει να τα ακούσει και τα ακούει, τουλάχιστον από μένα τα ακούει, τα λέω, ότι λειτουργεί όχι παρορμητικά, όπως του κάτσει κάθε δευτερόλεπτο. Τώρα, αύριο, αυτή τη στιγμή, μπορεί μετά από μισή ώρα να του κάτσει κάτι άλλο στο μυαλό. Να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό. Έτσι η δουλειά δεν γίνεται. Πρέπει να τον αντιμετωπίζει τον άλλον σοβαρά. Αυτό λέω. Λοιπόν, λέει εδώ. Τι λέει εδώ, Δημήτρης. Χθες πιθανότατα, λέει, να στέρισαν και γκολ από τον Χαρούπα. Τι να στέρισαν και να μη στέρισαν. Δεν τους βλέπεις πώς παίζουν, δηλαδή. Αυτό το πράγμα το κουραστικό, δηλαδή. Κάποιοι παίκτες μπαίνουν μέσα και είναι σαν να μην... σαν να μην θέλουν να παίξουν. Ο Νίκος. Να σε καλά, Νίκο μου. Ο Βασίλης. Αν υπάρχει πρόβληση για τους κατόχους διαρκείας, είναι να δεν υπάρχει κάποια πρόβληση, παιδιά. Δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση, δεν υπάρχει κάτι. Λογικά θα γίνει όπως το μάτς με τον Μαρκό. Φαντάζομαι. Ο Γιώργος. Βλέπω, λέει, οι Ηρακλειδείς να είναι περισσότεροι από εμάς στο τέλος το Σάββατο. Τίποτα παράλογο δεν βλέπεις. Ο Γιώργος λέει, έτσι Δημήτρη ακριβώς, σεβασμός είναι το Α και το Ω. Εγώ είχα πάρει, λέει, πέρσι διαρκείας με 380 και φέτος εκτοξεύθηκε στα 600. Ήταν αδύνατον για μένα να το πάρω γιατί 1050 ευρώ παίρνω. Όμως θα κάνω το παξιμάδι και το πήρα. Γιατί υπάρχει σεβασμός απέναντί μου. Γιώργο, δεν θα μπορούσα να συμφωνώ περισσότερο μαζί σου. Αυτή είναι η αλήθεια. Στο μπάσκετ, όσο δύσκολο κι αν έμοιαζε, όλοι προσπάθησαν όποιος είχε τη δυνατότητα. Έτσι, γιατί κάποιος μπορεί να μην είχε καθόλου τη δυνατότητα. Αλλά ακόμα κι αν σου φαινόταν πολύ δύσκολο, το πάλεψες, προσπάθησες να τα καταφέρεις γιατί κάτι βλέπεις. Σε κάτι ελπίζεις. Κάτι ονειρεύεσαι. Και σε αντιμετωπίζουν και σοβαρά. Έτσι πρέπει να σε αντιμετωπίζουν. Με σεβασμό. Μου είπε κάποιος, λέει, εντάξει, έκλεισε θύρα ένα. Λέει, πόσα διαρκείας πούλησε θύρα ένα. Λέει, πούλησε 100, ξέρω εγώ, διαρκείας. Ένα να είχε πουλήσει. Τι σχέση έχει αυτό? Ο Ιωάννης, δεν ξέρω, λέει, ποιο είναι το σχετικό του κάτι πήρε με αυτά που γίνονται. Τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι με κάτω του μετρίου απόδοση και καμία βελτίωση. Έστω νίκη με το φτωχό 1-0. Να μην χάσουμε, λέει, κανένα καλό πλασάρισμα λόγω διαφοράς τερμάτων.

Το καταλαβαίνετε κι εσείς. Θα έχει δηλαδή περιθώριο για περισσότερες φτηνές τιμές. Έτσι όπως είναι η κατάσταση φέτος, με την όρεξη που υπάρχει, τη διάθεση, την τρέλα κτλ., πιστεύω ότι θα πουλούσαμε τα διπλάσια διαρκείας, μπορεί και 10.000. Γιατί ξαναλέω, θα υπήρχαν και πιο χαμηλές τιμές σε κάποιες θύρες. Δεν θα έχεις δηλαδή ένα πέταλο που χωράει 500 άτομα και ένα απέναντι που χωράει 600. Θα είχες 3.000 φτηνά εισιτήρια. Οπότε νομίζω ότι θα φτάναμε, μπορεί να φτάνουμε και γύρω στις 10.000, λέω εγώ. Με το φετινό το. Τη διάθεση που υπάρχει έτσι, το φετινό το mood. Ο Μάριος λέει για τους. Αν έρθουν 3.500, λέει η Ηρακλειδής, μεγάλη ξεφτύλα. Ο Χρήστος, ο Καρυπίδης, το είπε στη συνάντηση με τον σύνδεσμο, ότι θα δώσει όλη την ένα στον Ηρακλή. Από τότε το ξέρουμε. Χρήστο μου, εγώ δεν είμαι στο σύνδεσμο. Πού να το ξέρω? Όταν υπήρχε η κόντρα, λέει, με τα εισιτήρια για το μάτς με τον Όφη. Χρήστο μου, λες κάτι τώρα που εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να το γνωρίζω. Ότι είπε τέτοιο πράγμα. Σε πιστεύω, βέβαια, έτσι. Ο Ισάκ, μη μας πιάσουν, λέει, και κορόιδα. Έχεις απόλυτο δίκιο, λέει, και εγώ αυτό λέω. Όχι όλη την ένα, θα το κάνουν έδρα. Ισάκ, γι' αυτό το λέω. Για μένα, έχει θύρα φιλοξενωμένων στην 4 να πάνε εκεί. Τελείως. Ο Αριστίδης. Έχω δύο κουμπάρους, λέει, Ηρακλειδής μου, λέει, εδώ ο φίλος ο Αριστίδης, για τις τιμές των εισιτήριων. Μου το επιβεβαίωσαν αυτό, Αμφότερ, λέει, για τις τιμές. Μάλιστα. Ο Ξενοφόντας, αν είναι εργασίες τελικά στην 1 και στην 9 που ήταν κλειστές θέσεις. Στην 1 δεν ξέρω, στην 9 δεν είδα τίποτα. Δεν είδα στην 9 να υπάρχει κάπου κάτι που να δείχνει ότι γίνονται εργασίες. Λοιπόν, έγιναν αγώνες για να καθιερωθεί 4 ως θύρα φιλοξενωμένων και τώρα, λέει, γυρνάμε στα παλιά που δίναμε την ένα που έδανε οι παλιότερες διοικήσεις, λέει ο Ξενοφών. Ο Ηλίας, έκλεισαν, λέει, την ένα χθες για μάτς που θα γίνει το Σάββατο. Περίεργα πράγματα που δεν πείθουν κανένα. Γιατί είπε κάποιος ότι ήταν η ένα κλειστή χθες, επειδή το Σάββατο θα γίνει το μάτς. Τι σχέση γι' αυτό? Δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο. Ο Μπάμπης, ο Άρης, το Σάββατο παίζει με τον Ηρακλή το πιο παλιό ντέρμπι της πόλης. Υπό άλλες συνθήκες θα μιλούσαμε για το αν θα γίνει sold out, για τις ετοιμασίες από επαρχία με τα καραβάνια των οπαδών και ανταυτού βλέπουμε το απόλυτο ξενέρωμα του κόσμου. Δεν θυμάμαι ποτέ κάτι ανάλογο, ακόμη και όταν είχαμε τεράστια προβλήματα οικονομικά και χειρότερες ομάδες. Αυτό που κατάφερε ο Καρυπίδης θέλει ταλέντο για να το καταφέρεις, λέει ο Μπάμπης. Ο Χάρης, δεν φέρνουμε πίσω το Μόντσου, λέει ο Χάρης. Χάρη μου, δανεικό είναι ο Μόντσου στο. Πού είναι αυτό το πουλάκι, στο Μεξικό? Είναι δανεικό εκεί μέχρι τον τέλος Δεκεμβρίου. Ο Βαγγέλης, Παλάσιος, Μυρ, Μάνου, εντελώς άκυρες και αχρίαστες μεταγραφές. Και προκαλούν πρόβλημα, λέει, και στο σχεδιασμό του προπονητή. Ο Λάζαρος, λες για τον Μυρ, λέει, ο Παλάσιος, ο Μάνου, λέει, που είχε κουμπίσει ούτε 30 φορές την μπάλα σε 5 παιχνίδια. Για τον Μάνου, είμαι ο πρώτος που είπα, Λαζαρέ μου. Δεν ξέρω αν με ακούς κάθε μέρα. Ο πρώτος είμαι που είπα για τον Μάνου. Που τον αγαπάω, που ξέρω την μπάλα μπορεί να παίξει, που τον περιμένω. Μέχρι στιγμής είναι στα ριχά νερά. Ο Δημήτρης, εγώ φοβάμαι, λέει, μη γίνουμε ρεζίλη. Να έρθουν, λέει, τίποτα 2.000 Ηρακλειδείς να μας πάρουν και την κερκίδα. Εδώ σε την εποχή που υπάρχει, έχει χαλάσει και η σύνδεση των υπολείπων θυρών με το πέταλο. Ο Θοδωρής, ό,τι καλύτερο υπήρχε χθες στο γήπεδο ήταν ο Βοριαζίδης και ο Χαρούπας. Και ο Βοριαζίδης μέτριος είναι, παιδιά, δεν κάνει κάτι παραπάνω. Χαρούπας μαζί με τον Μπουσαΐντ ήταν για μένα οι πιο. Αυτοί που είχαν μεγαλύτερη διάθεση. Ο Κώστας, θέλω τη γνώμη σου, λέει, και την εμπειρία σου. Σε περίπτωση ήττας από τον Ηρακλή, αν βλέπεις αλλαγή στον πάγκο. Να κερδίσουμε τον Ηρακλή. Για να μην δούμε τίποτα. Από την απάντηση καταλαβαίνεις. Ο Δημήτρης, αντικειμενικά, λέει, δεν βλεπόμαστε. Στόπερ, τρεις μήνες δεν παίρνουμε. Μάγκνουσον, λέει, στον Ανδρόμητο το πάει καλά. Είμαστε τραγικοί. Για τον Γαλανόπουλο, τα είπα. Παιδιά, αφού δεν έφυγαν ο Γαλανόπουλος και ο Αλφαρέλα, πρέπει να τους επαναφέρεις. Ο Ανέστης, πόσα συγγνώμη, παίζουν, δεν παίζουν κάποιοι. Λέει, το θέμα είναι να μην δημιουργούν θέμα στα αποδυτήρια και στην ομάδα. Συμφωνώ. Όντως, 32 είναι οι παίκτες. Γιώργο, έχεις δίκιο. Παίκτες, 32 είναι, όχι πόσο είπα, 35, είπα πριν 32. Ο Νίκος, η ομάδα τρομάζει πραγματικά. Είναι ομάδα που θα παλέψει στα play out, λέει ο Νίκος. Θεωρώ δεδομένο, λέει, ότι δεν έχει χημεία και αποκλειστική ευθύνη του ανθρώπου που έφερε όλους αυτούς. Απλά θα την πληρώσει ο Γρηγορίου. Δεν ξέρω, ο προπονητής, λέει, δεν ξέρω πόσο θα αντέξει. Η ομάδα με τις τόσες πολλές προσθήκες, ανισορροπίες παικτών σε θέσεις, δεν έχει κορμό και πλάνο.

0: Λοιπόν, ο Χρήστος, καλό απόγευμα και σε σένα. Είπα στον Χρήστο, λέει, στη μετάδοσή σου πόσο κόσμο είχε. Δεν το είδε, λέει, μπορείς να μου πεις, λέει, πόσο κόσμο είχε χθες. Κάνα διχίλιαρο, λέω, πολύ. Κάπου εκεί νομίζω, παιδιά, δεν έχω καλή εικόνα στην 7, γι' αυτό το λέω. Ο Αλέξης, είδαμε χθες μια κάκη στην εμφάνιση της ομάδας, οπότε το ημίχρονο ήμασταν απαράδεκτοι. Παίκτες περπατούσαν προκλητικά στο γήπεδο. Μυρ, Παλάσιος, Μπασίρου, για μένα πρέπει να μείνουν εκτός 23άδας και να τους γίνουν αυστηρές συστάσεις. Πρέπει να μπουν περισσότερο στο ρωτήσεων Ανθαρέλα και Γαλανόπουλος. Για κεντρικό αμυντικό, το είπαμε ότι με κάτι φαίνεται να ασχολείται, αλλά μέχρι εκεί. Ο Αποστόλης το 73, πήγαμε στο Καραϊσκάκης, ήμασταν 500 άτομα με το Σαράφο στη θύρα που είναι προς το λιμάνι. Και μας πετούσαν πατάτες ομές με ξηράφια μέσα. Το μπουφάνι ήταν πάνω από το κεφάλι. Επιστήμονες, λέει ο Αποστόλης. Πολλά Αποστόλη με εκείνη την εποχή, τώρα αυτοί που κάνανε εκδρομές έχουν πολλές ιστορίες να σου πούν. Και εγώ ιστορίες ακούω, δεν τα ξέρω. Ο Βαλάντης, τι πράγμα, λέει, μου είναι λίγο περίεργο για να το καταλάβω. Στον μπάσκετ, όταν πληρώνεις κάποιον ακριβά, κατά 90-95% θα στο βγάλεις στο γήπεδο. Στο ποδόσφαιρο, όσο και να πληρώσεις, συνέχεια λέμε να τον δούμε στο γήπεδο. Πληρώνεις ένα ποδοσφαιριστή ένα 800 με 2 εκατομμύρια και λες κάτσε να φορμαριστεί. Ενώ πληρώνεις, λέει, 2 εκατομμύρια στο Ρόμπινσον Έρλ και σου βγάζει από τα πρώτα φιλικά την αξία του. Δεν ισχύει για όλους τους παίκτες το ίδιο, Βαλάντη μου. Και πέρσι ο Ίνοχ ήταν από τα πιο ακριβά μας συμβόλαια. Παίκτης με εμπειρία σε Ευρωλίγκα, Eurocup και λέγαμε τα καλύτερα. Και στο παρκέ ήταν. Να είχαμε να λέγαμε. Δεν ισχύει για όλους. Και στο μπάσκετ, εγώ λέω ότι πρέπει να τους δούμε στο παρκέ. Δεν το λέω, ας πούμε, για τον Ρόμπινσον Έρλ και για τον Λιντέλ, επειδή έχουν έρθει δύο από το NBA, δεν έχουν ευρωπαϊκή εμπειρία, οι αμφιβολίες μου υπάρχουν. Αυτό που είδα στα φιλικά στην Κύπρο, για αρχή μου τις διέλυσε τις αμφιβολίες. Όχι μου τις διέλυσε, τις έκανε κομμάτια. Με την εικόνα που είδα. Ελπίζω να μας αυτή την εικόνα συνεχίσουν να δείχνουν. Ο Νίκος, καλησπέρα και σε εσένα από το Εγάλεο. Ο Μπάμπης, για το στόπερ δεν βιαζόμαστε, δεν το αφήνουμε να οριμάσει. Ναι, μην πέσει από το δέντρο μόνο, μην παραοριμάσει και πέσει. Ο Ηλίας, το θέμα, λέει, είναι αν ήταν αμυντικός, ας ήταν, λέει, και κατάδικος. Πήρε ένα μπέκτη με αυτό το πρόβλημα, συγγνώμη, ο οποίος είναι περιττός. Πραγματικά, απτάγραφα, λέει ο Ηλίας, 100% το δείχνει το αρένα. Αυτό που λέγαμε πριν για το φιλικό, το αυριανό. Ερυθρός Αστέρας Άρης. Ο Γρηγόρης, αν υπάρχει περίπτωση να έχει τηλεοπτική κάλυψη στο παιχνίδι με τη Μύκονο στα Μαυροσκούφια. Γρηγόρη, συνήθως τα βάζουν στο YouTube οι διαιτητές. Πέρσι δηλαδή τα είχαν εκεί. Τώρα πιθανόν δεν το λένε, αλλά Καρυπίδης και αυτοί να πουλήσουν μερικά εισιτήρια και το πούν μετά. Λέω εγώ. Ο Γιάννης, κλειστά, λέει, όπως θα παίξει ο Ηρακλής, δύσκολα θα μπορέσει να διασπάσει για να πάρει κάτι. Εντάξει, θα το δούμε τώρα. Κλειστά να παίξει ο Ηρακλής. Ο Δημήτρης, υπάρχει κάποια εξέλιξη με τη συνάντηση που υπήρξε για διπλή ανάπλαση. Επίσης, τι γίνεται με την έκταση στην Αγία Φωτεινή. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο, Δημήτρη. Τα έχουμε πει. Χθες έγινε συνάντηση, από ό,τι πληροφορήθηκα εγώ, με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Στέλιο Αγγελούδη, της Επιτροπής Γηπέδου του Ερασιτέχνη Άρη. Αν υπάρχει, παιδιά, κάποια εξέλιξη, θα μας ενημερώσει η Επιτροπή. Μιλάω με τους ανθρώπους τους συγκεκριμένους. Είχαμε φιλοξενήσει κιόλας την προηγούμενη εβδομάδα ένα από τα μέλη και τα είχαμε πει. Λοιπόν, ο Νίκος, μήπως νωρίς θα μεταδοθεί, λέει, από κάποιο κανάλι το αυριανό παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα. Τα είπα για αυτά. Ο Αλέξανδρος, επίσης για το κανάλι, και ο Τζίμις. Ο Δημήτρης, λέει, μήπως νωρίς τι συμβαίνει με Γιώβιτς και είναι εκτός εδώ και 14 μέρες και θα λείψει, λέει, και από το αυριανό φιλικό στο Βελιγράδι. Τόσες μέρες ή όσοι ξέρω, η ερώτηση με αφορά πιο πολύ το Χρήστο. Δεν το ξέρω, παιδιά. Δεν το ξέρω. Με βεριέτη, γιατί εγώ, Νίκη, δεν θυμάμαι, δεν μας πάει στατιστικά. Δεν ξέρω, βγήκε κάποια ενημέρωση από την ΚΑΕ Άρης. Τώρα, να πω, άντε να πω. Κάτσε να δω βασικά αν υπάρχει κάποια ενημέρωση για την αναχώρηση της ομάδας. Όχι, δεν έχει βγει για τη Σερβία. Νιστάζω, είναι αλήθεια, παιδιά, δεν κοιμήθηκα καλά χθες. Κοιμήθηκα αργά, ήμουνα έξω. Κοιμήθηκα αργά και ξύπνησα πολύ νωρίς και δεν μπορούσα μετά να ξανακοιμηθώ. Και όντως είμαι νισταγμένος και τώρα έχω να βγω κιόλας να πάω με κάτι φίλους σε ταβέρνα. Περίεργο πράγμα. Τώρα θα πει κάποιος, όσον λέει, θα πας σε ταβέρνα. Εσύ δεν το συνηθίζω, είναι η αλήθεια. Θα πάω και είμαι νισταγμένος, είναι η αλήθεια. Είμαι λίγο ταλαιπωρημένος. Μετά την ταβέρνα με βλέπω να φεύγω για για κρεβάτι. Δίκιο έχεις, όντως. Χασμουρήθηκα τρεις φορές. Δεν το συνηθίζω, είναι η αλήθεια. Αλλά τι να κάνω, δεν άντεχα. Πώς βγήκε, λέει, που βγήκε τέταρτο Χαρούπας, λέει, και το έδωσε offside. Σωστά, σωστά, ήταν να μετραπήσω. Δίκιο έχεις για τον επόπτη. Sorry, Δημήτρη, ναι. Δεν υπήρχε κανένα offside στη φάση. Απλά δεν υπήρχε VAR. Πέρασαν 16 χρόνια εδώ, φίλος. Τι μας έστειλες εδώ? Άρης Ατλέτικο, 16-9. Χθεσινό, 16-9, Άρης Ατλέτικο, στη θύρα 2. 35 ευρώ. Το 35 ευρώ είδα εγώ. Για τον Γιώβιτς, λοιπόν, τώρα δεν το έχω επιβεβαιωμένο, όμως, και αυτό δεν θέλω να πω κάτι. Το αφήνω ότι έχει κάποιο τραυματισμό, όχι πολύ σοβαρό, αλλά έχει κάποιο τραυματισμό. Δεν είναι θέμα μόνο της ίωσης, αλλά δεν το έχω τσεκάρει 100%, οπότε το αφήνω εκεί. Ο Λάζαρος, συνδρομητικό, λέει, της Αλβανίας το έχει. Μάλιστα. Όσο και τη μαθήτρια. Μάλιστα. Ο Λάζαρος ήταν από την Κοζάνη και κάτι ξέρει. Αυτό τραυματίστηκε, μου λέει. Μάλιστα. Τι να πω, παιδιά, ό,τι και αν είναι, δεν ξέρω. Είναι ένα τριχιαστικό. Τώρα να στέλνεις το παιδί στο σχολείο. Ο Κωνσταντίνος, το διάβασα. Ο Μιχάλης, ο Ιταλός, ήξερε, λέει, τι έλεγε ο Καρυπίδης. Του είπαν τι να γράψει, λέει, γνωστό το παρελθόν του Κολόμπο. Παιδιά, υπάρχει ο τέταρτος. Ακούει. Ποιος ήταν ο Ματσούκας, ποιος ήταν ο τέταρτος την επόμενη εβδομάδα. Ακούει και ο τέταρτος, μην αγχώνεσαι. Πόσο είναι στο Γρηγορίου, χθες, λέει, μου φάνηκε αγανακτισμένος. Σκασμένος είναι κι αυτός. Ο Κώστας, εγώ πιστεύω ότι αν δεν κερδίσουμε τον Ηρακλή, δεν θα ψάχνουμε στόπερ, λέει, αλλά coach. Έτσι κι αλλιώς γνωστό το έργο. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν ισχύει. Ο Δημήτρης, η ομάδα πρέπει να κατέβει με Γκαρέ, Μάνου, Γιαννιώτα, Μωρόν μπροστά, αλλιώς πάμε πάλι για Γκέλα. Ερωτηματικό, παρτενέρ του Ράτσιτς, ίσως εγώ έβαζα Βοριαζίδη, που τουλάχιστον τρέχει. Ο Χρήστος έχει ακόμα, λέει, καλές περιπτώσεις ελεύθερων στόπερ. Άνταμ Γουέμπστερ, 31 ετών, 91 πρώην της Μπράιτον, 138 παιχνίδια στην Premier League. Αλάμπα στα 34 με τεράστια εμπειρία. Αίντο, πρώην της Θέλτα με 147 παιχνίδια. Να αξιολογήσουν και να πάρουν τον καλύτερο. Ο Κοτάλης τελικά θα έχει Ηρακλειδής, λέει. Έτσι φαίνεται. Αν τελικά έχει, που θα πάμε, παιδιά, θα βγει ανακοίνωση από την ΠΑΕ για το που θα πάτε εσείς που έχετε διαρκεία στην ένα. Ο Μάριος. Ναι, ναι, Μάρι. Ο Αλέξανδρος. Τα είπα, παιδιά. Εγώ στην 9. Στην 1 δεν μπορώ να δω εγώ αν γίνονται έργα. Στην 1 πάω. Στην 9 που είδα, δεν είδα να γίνεται κάτι. Λοιπόν, μπαίνετε στην κλήρωση, παιδιά. Έτσι όπως τα βλέπω, όλοι όσοι έχετε στείλει θα κερδίσετε. Διπλή πρόσκληση. Δεν ξέρω καν αν είναι 15. Θα δω πώς είναι. Ο Νίκος, επειδή είπε ότι θα πρέπει να μπουν στην εξίσωση αυτοί που δεν έφυγαν, γνώμη μου, μήπως πρέπει να κάνουμε όπως πέρυσι στο μπάσκετ, που έδιωξε ξαφνικά ο Μίλι τρεις παίκτες και μετά έστωσε κάπως η ομάδα. Εκεί τους πλήρωσε και τους έδιωξε. Εδώ τι θα τους κάνεις. Ο Γιάννης με το Διούδη λέει τι γίνεται, και για μένα, λέει, ένας που προσπάθησε να πάρει την ευκαιρία χθες, αν και δεν τον γουστάρω, είναι ο Μπουσάιντ. Τα είπα και εγώ για τον Μπουσάιντ, Γιάννη. Για το Διούδη, ουδέν νεότερο. Και χθες εκτός αποστολής ήταν. Ο Κώστας. Εκτός από σένα, λέει, δεν τον κράζει, λέει, και κανείς, μάλιστα. Ο Γιώργος Αρθαρέλα Γαλανόπουλος, πρέπει να ξαναμπούν, λέω εγώ. Ο Κυριάκος, στη θέση, έχουμε σοβαρό πρόβλημα στα χαφ, στη θέση 6 κυρίως και 8. Με την εικόνα του Μπασίρου και με το Χόγκλα να μην μπαίνει και όταν μπήκε να είναι όπως είναι. Εντάξει. Ο Στάθης δεν με ματιάξει, παιδιά, νιστάζω απλά. Μου γίνεται γιατί νιστάζω. Δεν με μάτιαξε κανένας, δεν ματιάζομαι εγώ. Ο Θωμάς, φαντάζεσαι να έχεις, λέει, τον Καρυπίδη αντί για τον Πέτρο. Αντί για τον Γαβριλίδη, Καρυπίδη αντί για Γαβριλίδη. Δύσκολο ερώτημα. Νομίζω ότι προτιμώ Γαβριλίδη. Ο Χρήστος, η 7 λέει, έχει αρκετό κόσμο τηρουμένο των αναλογιών. Εμένα μου έκανε εντύπωση, λοιπόν, στην 7 το πόσο κόσμο είδα και πόσα μικρά παιδάκια ακόμη περισσότερο. Νίκο, δεν έχει εκπομπή ο Βασίλης ο Κεχαγιάς, το έχουμε πει. Να πω, επειδή το ανέφερα και χθες, ότι έχει πάει όντως στο ΘΙΤΑ FM 107,1 ο Βασίλης και του εύχομαι κάθε επιτυχία. Και μόλις το είπα, βγήκε και η ενημέρωση για το φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα. Λοιπόν, το εύχομαι κάθε επιτυχία. Δεν κάνει Σαββατοκύριακο εκπομπές. Κάνει καθημερινά 12 με 2 το μεσημέρι. Κοινωνικοπολιτική εκπομπή. Δεν έχει τόσο άρι. Κοινωνικοπολιτική εκπομπή. Είναι πολιτικό το ραδιόφωνο μέχρι, κοινωνικοπολιτικό μέχρι την Παρασκευή, Δευτέρα με Παρασκευή και Σαββατοκύριακο γίνεται αθλητικό. Θήτα FM 107,1. Από το 101,7 πήγε στο 107,1. Ο Βασίλης, κάθε επιτυχία του εύχομαι. Του Βασίλη του Πηγεχαγιά να έχει. Ο Χρήστος από την Κοινωνία Σταυρούπολη. Εγώ βλέπω λέει, να χάνουμε από τον Ηρακλή και να λέμε πάλι τα ίδια. Ελπίζω πως όχι. Παίρνει διακοπή αλλαγή προπονητή για να μπορεί να δουλέψει με την καινούργια ομάδα. Δεν εκπλησόμαστε από τίποτα. Λοιπόν, κάτσε να δω. Βγήκε από την Καϊάρηση ενημέρωση. Να δούμε και ταξιδεύουν βασικά. Λοιπόν. Την αποστολή ακολουθεί ο Μοκόκα, ο οποίος τις τελευταίες δύο μέρες πήρε μέρος σε μέρη της προπόνησης χωρίς να έχει πολλές πιθανότητες για να αγωνιστεί, αλλά θα είναι στην αποστολή ο Μοκόκα. Στη Θεσσαλονίκη έμειναν Γιώβιτς, Πουλιανίτης, Τανούλης, οι οποίοι συνεχίζουν την αποθεραπεία τους. Και ο Γιώβιτς μαζί συνεχίζει την αποθεραπεία του. Άρα, πέραν της ίωσης που είχε, έχει και ένα ζητηματάκι. Ένα αιμάτωμα εδώ στο κάπου. Αυτό έμαθα, παιδιά. Τώρα γι' αυτό τα λέω έτσι μαζεμένα. Κάποιο προβληματάκι έχει αυτός, γι' αυτό είναι εκτός. Ο Θανάσης αναμένεται να φυθεί στο Βελιγράδι αύριο, μετά την ολογούμενη άδεια που έλαβε. Άρα ο Θανάσης θα είναι στο Βελιγράδι. Απλά πήρε, παιδιά, τρεις μέρες άδεια για μια προσωπική του υπόθεση. Η αποστολή που έφυγε τώρα και ταξιδεύει για τη σερβική πρωτεύουσα είναι Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, Βασίλης Τολιόπουλος, Νένο Δημητρίγεβιτς, Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, Λευτέρης Μποχορίδης, Ματ Μόργαν, Ιτζέι Λιντέλ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Κώστας Αντιτοκούμπο, Κεν Μπίρτς και Άνταμ Μοκόκα. Και αναφέρει κιόλας η ΚΑΕ, ο αγώνας θα μεταδοθεί από το σερβικό συνδρομητικό κανάλι Arena Sport TV. Το αναφέρει και η ΚΑΕ Άρης. Arena Sport TV, μπορείτε να το δείτε το αυριανό παιχνίδι, όσοι έχετε τη δυνατότητα να το βρείτε, έτσι. Δεν ξέρω αν υπάρχει ιντερνετικά ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Αυτή είναι η ενημέρωση από την ΚΑΕ Άρης για το αυριανό παιχνίδι. Βλέπω εδώ και φωτογραφίες από την ομάδα που ταξιδεύει αεροπλανικός για το Βελιγράδι. Να τα στείλω για να τα βάλουμε και στο site μας, στο yellowroad.gr. Λοιπόν, συνεχίζω με τα μηνύματα. Ο Γιάννης, μπορείτε να προσκαλέσετε λέει, τον κύριο Λέγκης για μια συνέντευξη. Ναι. Ακατανόητες επιλογές παικτών τύπου Χόγκλα, Μπασίρου, Μίρ, Μπουσαΐντ και μια απόκτηση στόπερ. Ο Κυριάκος, πιες κανένα καφέ, λέει, μας νίσταξες. Sorry, παιδιά. Ο Μπουξμπάουμ είναι δηλωμένος Παναθηναϊκός, λέει ο Δημήτρης. Ο Γιώργος λέει, την ενέργεια του ποδοσφαιρικού Άρη έχεις και εσύ. Σήμερα έχω την ίδια ενέργεια. Αλήθεια είναι. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Ποιος γιορτάζει σήμερα, παιδιά? Ο Αργύρης πότε θα κάνει πάλι εκπομπές? Παιδιά, θα επιστρέψει ο Αργύρης. Ο Στάθης λέει, μας ερωτήσετε τόσο λίγους και φοβάστε 2.500 κόσμο, είστε με τα καλά σας. Δεν νομίζω ότι φοβάται κάποιος 2.500 κόσμο, Στάθη μου. Άλλα πράγματα δεν αρέσουν. Σε 9-9 είχε μείνει ελεύθερος ο Γκουρέσο, αφήνει ανοιχτό ενδεχόμενο με την κατάσταση που έχουμε στο 6. Δεν ξέρω. Δύσκολο μου μοιάζει. Μου μοιάζει δύσκολο. Λοιπόν, Σοφία Αγάπη Ελπίδα γιορτάζουν σήμερα. Α, Σοφία Αγάπη Ελπίδα. Εύχομαι τα καλύτερα. Εσύ, Γιώργο, που έστειλες για εισιτήρια. Δεν έχω εισιτήρια, Γιώργος μου. Έχω διπλή πρόσκληση για το καζίνο. Σε ενδιαφέρει? Γιώργος Αποστολίδης, που έστειλες μήνυμα τώρα. Έχω διπλή πρόσκληση για το θέατρο Βεργίνα, για την παράσταση με Φάμελο, Ζιόγαλα, Γιοκαρίνη και Λάκη Παπαδόπουλο. Α, για το καζίνο, θέλεις. Ωραία. Σε βάζω, Γιώργο μου. Σε βάζω. Όσοι στείλατε, παιδιά, για το θέατρο Βεργίνα, κερδίζετε όλοι. Γιατί είδα ότι δεν είσαι πάνω από 15. Άρα κερδίζετε όλοι. Δεν χρειάζεται να πω τα ονόματά σας. Όλοι όσοι στείλατε για θέατρο Βεργίνα, κερδίζετε μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση την αυριανή. Να είστε όλοι καλά. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 3, θυμίζω. Τώρα, 4 με 6 Χρήστος Γκάλης, μπασκετικό Yellow News. Έχει να σας δώσει και δύο διπλές προσκλήσεις. Μία για το Άρης Μύκονος και μία για το Άρης Μπαξιτσεχίρ. Θα έχει συνέντευξη με Κυριακή Γιαννακίδου, αντιδήμαρχο Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα. 6-8, 6 με. Τι μέρα σήμερα, Πέμπτη. Ναι, 6-8 κίτρινη κάρτα Στράτος Μουζίνας Κωνσταντίνος Στόικος. 8-10 Μάριον Συριώτου. 10-12 σουτ μπανάνα στο γάμα. Εμείς θα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 3, ξαναλέω, 12-3 αύριο Γιάννης Δασκάλου, 3-6 εγώ, γιατί ο Γκάλης την κάνει για Βελιγράδι για να μας μεταδώσει αύριο το παιχνίδι Ερυθρός Αστέρας Άρης. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
2: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
1: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
3: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
4: και ο Απόστολος Κανέλος.
1: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
5: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
1: Ο Μαργαρίτης.

0: Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
6: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
7: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
8: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
4: Στήριξε τον ΑΣΥ Αρίς στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥ Αρίς. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Αχ, πίνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
18: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ πάνω δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Συνεχίζεται η εκπομπή Yellow News και παίρνει τη σκυτάλη από το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ.

Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με τα χρόνια πολλά, καθώς είναι σήμερα μεγάλη γιορτή. Τιμά τη μνήμη σήμερα η Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία της Αγίας Σοφίας, πίστεως, ελπίδας και αγάπης. Οπότε χρόνια πολλά στις Σοφίες, χρόνια πολλά στις πίστες. Ωραία αυτό, στις πίστες, ναι. Στις ελπίδες και στις αγάπες. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσους έχετε δικούς σας ανθρώπους με αυτά τα ονόματα. Λοιπόν, 21 λεπτά μετά τις 4, εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ, Χρήστος Γκάλης στο μικρόφωνο. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον σήμερα θέμα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον προπονητή μας, τον coach Παναγιώτη Κουβάτση, να κάνουμε μια ανάλυση όσον αφορά ένα εργαλείο στο παιχνίδι του Άρη. Για να δούμε τι έχει να μας πει ο προπονητής. Έχει μπει και ένα σχετικό poll για όσους είστε συνδεδεμένοι μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα όσον αφορά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Και ξεκινώντας την εκπομπή, να ευχαριστήσουμε πρώτα τους χορηγούς μας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, Mentor Travel. Ο Αυτοκράτορας θέλει να επιστρέψει στον ευρωπαϊκό του θρόνο. Θέλεις να ζήσεις αυτή την μοναδική εμπειρία από κοντά? Μπες τώρα στο τσάρτερ της αποστολής που θα ταξιδέψει στο Λεμάν και γίνει και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Τηλεφώνησε στο Mentor Travel στο 2311821 για να πάρεις την θέση σου. Υπενθύμηση, έχουν απομείνει πολύ λίγες θέσεις. Είπαμε ότι η ευρωπαϊκή αντεπίθεση του Άρη ξεκινάει από την Γαλλία και τον Λεμάν, και το Λεμάν προκειμένου ο Άρης να επιστρέψει σε ευρωπαϊκό θρόνο και να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για την Ευρωλίγκα. Ας τους άλλους να ονειρεύονται ότι μπορούν να πληρώσουν εκατομμύρια για να πάρουν θέση στην Ευρωλίγκα. Εμείς θα πάμε με το τρόπαιο του EuroCup.
1: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-821-1181. Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη η ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-821-1181.
0: Και χορηγός εκπομπής είναι και η σχόλη οδηγών Eurodrivers. Έκδοση διπλώματος όλων των κατηγοριών. Ανανέωση διπλώματος και ΠΕΗ, μεταβιβάσεις αυτοκινήτων και γενικότερα αυτοκινητιστικές υποθέσεις. Στο Eurodrivers σε περιμένουν η Λίζα, ο Βαγγέλης και ο Γιώργος προκειμένου να σε εξυπηρετήσουν οτιδήποτε χρειαστεί και αφορά αυτοκινητιστική υπόθεση.
2: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
3: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
4: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με εκεί.
0: Ευχαριστούμε και τη Eurodrivers, χορηγός της εκπομπής για το μπάσκετ, και πάμε τώρα στα θέματα της σημερινής εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ. Έχει πετάξει αποστολή, βρίσκεται ήδη στο Βελιγράδι. Σε αυτήν έχει προσθεθεί και ο Μοκόκα. Σας το είπαμε από χθες ότι ένας εκ των Μοκόκα, Γιώβιτς, βάζει υποψηφιότητα για να ακολουθήσει την αποστολή. Βέβαια δεν είναι καθόλου σίγουρο εάν θα αγωνιστεί και πόσο θα αγωνιστεί. Πάντως, εάν το παιχνίδι έχει μεγάλη ένταση, είναι σίγουρο ότι δεν θα τον βάλει ακόμα coach Πανούλη, θα τον αφήσει για τα μαυροσκούφια. Εάν τον βοηθήσει η εξέλιξη του παιχνιδιού αλλά και η ένταση του παιχνιδιού, θα του δώσει κάποια λεπτά του Μοκόκα. Είπαμε ότι είναι η είδηση όσον αφορά τη σημερινή μέρα για το μπασκετικό Άρη.

Ξέρω ότι πολλοί ρωτάτε για το εάν θα μπορέσετε να δείτε τον αγώνα. Νομίζω από προχθές σας είχαμε ενημερώσει ότι το σερβικό κανάλι Arena Sport, και μάλιστα το νούμερο 1 από ό,τι μου στέλνουν κάποιοι φίλοι φωτογραφίες, είναι αυτό το οποίο θα δείξει όχι μόνο τον φιλικό αγώνα ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και τον Άρη, αλλά όλη την εκδήλωση, γιατί θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση παρουσίαση της νέας ομάδας. Είναι το πρώτο παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα, φιλικού παιχνιδιού, μπροστά στον κόσμο του. Ο Άρης θα περιμένει, ή μάλλον ο κόσμος του Άρη θα περιμένει 2 μέρες να δει στο πρώτο φιλικό παιχνίδι που θα μπορέσει να δει την αγαπημένη του ομάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι στα Μαυροσκούφια. Και μια που αναφέρουμε για τα Μαυροσκούφια, να πούμε ότι η Αντιδημαρχία Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης και η Αντιδήμαρχος, η κυρία Κούλα Γιαννακίδου, σας κάνουν δώρο 2 διπλές προσκλήσεις για τα Μαυροσκούφια. 2 διπλές προσκλήσεις για τα Μαυροσκούφια. Σήμερα θα κάνουμε κλήρωση για το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη και στη Μύκονο. Δεν έχετε παρά να στέλνετε μήνυμα πρόσκληση, ή μάλλον μήνυμα με τη λέξη Μαυροσκούφια, για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Είπαμε, 2 διπλές προσκλήσεις για τα Μαυροσκούφια, προσφορά του Δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα της Αντιδημαρχίας Αθλητισμού, η οποία φέτος, σας το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, συνδιοργανώνει με τον Σύνδεσμο Διαιτητών Θεσσαλονίκης την φετινή εκδήλωση. Ο Άρης καλά κάνει και τιμά αυτή την εκδήλωση. Ανέκαθεν είναι ένα τουρνουά που ξεκίνησε από τον αείμνηστο Σημειονίδη, και καλά κάνει και το κρατάει αυτό το τουρνουά ο Σύνδεσμος Διαιτητών Θεσσαλονίκης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Λίγοι σύνδεσμοι διαιτητών έχουν τη δυναμική που απέκτησε χάρη στο Στέλιο Σημειονίδη, τον μπαμπά, το συγχωρεμένο, ο συγκεκριμένος σύνδεσμος, και καλά κάνει και τον τιμάει ο Άρης, άσχετα αν έχει παράπονα με τη διαιτησία, άσχετα τώρα αν έχουν αλλάξει οι εποχές, καλά κάνει και τιμά τον σύνδεσμο, γιατί κακά τα ψέματα είναι καλό η πόλη σου να έχει κάτι δυνατό. Εάν έχει κάτι δυνατό, έστω και ένα σύνδεσμο διαιτητών Θεσσαλονίκης, ανεβαίνει γενικότερα το μπάσκετ της πόλης σου. Τώρα βέβαια μπορεί να μην έχουμε τόσο δυνατό σύνδεσμο διαιτητών Θεσσαλονίκης, δηλαδή να μην έχουμε μεγάλα ονόματα στη διαιτησία, αλλά έχουμε μεγάλες ομάδες, με πρώτη και καλύτερη τον Άρη. Επιστρέφουμε όσον αφορά το αυριανό φιλικό παιχνίδι που θα δώσει ο Άρης με τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο του τουρνουά Μαυροσκούφια. Λοιπόν, είπαμε ότι η αποστολή βρίσκεται ήδη ταξιδεύει για το Βελιγράδι αεροπορικός, νομίζω ότι σε λίγη ώρα θα φτάσει. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε και ο Άντα Μοκόκα, καθώς τις τελευταίες μέρες ολοένα και ανεβάζει ρυθμούς και παίρνει μέρος σε μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης. Μέρος της προπόνησης παίρνει και ο Στέφαν Γιώβιτς, αλλά το παιδί, επειδή ταλαιπωρήθηκε αρκετά από την ίωση, το άφησε εκτός. Στέλιος Πουλιανίτης, και αυτός το παιδί είχε θλάσει, δεν είναι ακόμα για να επιστρέψει. Θα το δοκιμάσει νομίζω πριν τον αγώνα με τη Μύκονο, εάν μπορεί να επιστρέψει, αλλιώς θα τον αφήσει λίγο ακόμα το παιδί να ξεπεράσει, να ολοκληρώσει την αποθεραπεία και να επιστρέψει, γιατί είναι πολύ επικίνδυνη θλάση, και αν την προσέξεις ή βιαστείς να επιστρέψεις, τότε θα χρειαστεί να μείνεις πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και τέλος ο Τανούλης, για τον οποίο είναι προγραμματισμένο να ολοκληρώσει την αποθεραπεία του και να επιστρέψει κοντά στα τέλη του μήνα, λίγο πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Οπότε η αποστολή που ταξίδεψε για το Βελιγράδι είναι Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, Τζέρεμι
Ρόμπρσον Νέρ, Τολιόπουλος, Δημητρίγεβιτς, Χατζηλάμπρου, Μποχορίδης, Μόργαν, Λίντελ, Χαραλαμπόπουλος, Αντετοκούμπο, Μπίρτς και Μοκόκα. Arena Sport TV θα έχει τη μετάδοση του αγώνα. Όσοι το πιάνετε, δηλαδή ξέρω ότι άμα έχετε αλβανικό συνδρομητικό κανάλι θα το πιάνετε, αν έχετε βουλγάρικο θα το πιάνετε. Αυτό τα ξέρω από φίλους μου. Δεν θέλω να πω το άλλο, άμα το έχετε δεν είναι κακό να, δεν είναι καλό να ακούγεται στον αέρα. Ας μην μπλέξουμε τώρα γιατί υπάρχει πολύ κυνηγητό. Τα ελληνικά συνδρομητικά κανάλια δεν έχουν τον Arena. Δεν ξέρω εάν κάποιοι επιχειρήσατε να το κάνετε μέσω διαδικτύου πρόσβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα. Δεν το έχω δει. Πάντως αυτό είναι. Εμείς πάντως κάνουμε ρεπορτάζ, έχουμε ενημερώσει τους φίλους μας που έχουν sports cafe, sports bar. Όποιος έχει τη δυνατότητα να το μεταδώσει, δηλαδή έχει το συγκεκριμένο κανάλι, θα μας στείλει μήνυμα, θα σας το κάνουμε γνωστό.

0: Και μιας και η Αντιδημαρχία Αθλητισμού και συγκεκριμένη η Αντιδήμαρχος, η κυρία Κούλα Γιαννακίδου, μας έδωσε δύο προσκλήσεις, να μην την ευχαριστήσουμε στον αέρα για τη γενοδορία. Καλησπέρα, Αντιδήμαρχε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στο Yellow Radio, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε. Έχεις, μάλλον με την κλήρωση που θα γίνει, έχεις κάνει χαρούμενους αρκετούς φίλους του Άρη που αρχίζουν και στέλνουν μήνυμα για να μπουν στην κλήρωση. Λοιπόν, θα ήθελα πρώτα απ' όλα λίγο να μου εξηγήσεις πώς ήταν αυτό φέτος, και βέβαια πολύ καλά κάνατε, αλλά να δείξετε τα ανακλαστικά και να δείτε ότι ένα τουρνουά καλό που γίνεται τα τελευταία χρόνια, να βοηθήσετε κι εσείς και να γίνει ακόμα πιο ισχυρό, βάζοντάς το στις εκδηλώσεις των Διεθνών Αγώνων Μέγας Αλέξανδρος.
1: Έτσι είναι ακριβώς όπως το λέτε. Αυτό το project Διεθνής Αγώνης Μέγας Αλέξανδρος εδώ και 2 χρόνια γίνεται. Με το που αναλάβαμε την διοίκηση του Δήμου, σκεφτήκαμε ότι θέλουμε να κάνουμε ένα διεθνές project, έτσι ώστε οι αγώνες που θα γίνονται και θα συμπεριλαμβάνονται στους Διεθνείς Αγώνες Μέγας Αλέξανδρος να φέρουν αθλητές, ομάδες από το εξωτερικό στη Θεσσαλονίκη και κάποιο επίπεδο αγώνες να είναι, και να βοηθήσουμε και την πόλη και με τον τουρισμό της. Έτσι λοιπόν συνεννοηθήκαμε με το Σύνδεσμο Διαιτητών Καλαθοσφαίρησης της Θεσσαλονίκης, που μας πρότεινε να συνδιοργανώσουμε το 33ο τουρνουά μπάσκετ Σιμεών Μαυροσκούβης, και με πολύ μεγάλη χαρά το εντάξαμε μέσα σε αυτό το project με τις αγαπημένες μας ομάδες της Θεσσαλονίκης που θα πάρουν μέρος, να δώσουμε χαρά στους φιλάθλους μας στο Ιβανόπιο Sport Arena, όπου από 20 έως 22 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθούν αυτοί οι αγώνες. Και χαίρομαι που υπάρχει ενδιαφέρον, φυσικά θα υπήρχε εξάλλου, για το μάτς Άρης Μύκονος, όπως είπατε, που θα γίνει 4 ώρα την Κυριακή. Αλλά έχουμε και άλλο μάτς, το Άρης Βαχτές Εκύρ, έτσι.
0: Ακριβώς, την Τρίτη 22 του μηνός. Την Κυριακή έχουμε και το Ηρακλής Μπαλκάν Μπότευγκραντ. Τη Δευτέρα έχουμε και τους μαχητές Πεύκων, ομάδα Α2, με ιστορική παρουσία εδώ στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, και οι μαχητές Πεύκων.
1: Να δώσουμε και 2 διπλές για τη Δευτέρα.
0: Να δώσουμε και 2 διπλές για τη Δευτέρα για τους μαχητές Πεύκων.
1: Ωραία, τέλεια. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τίποτα. Εμείς ευχαριστούμε. Και ναι, πραγματικά προς τιμήν σας που ο Δήμος Θεσσαλονίκης δείχνει τέτοια αντανακλαστικά και σκύβεται και βλέπετε ότι γίνονται ωραίες διοργανώσεις και με τη βοήθειά σας γίνονται ακόμα πιο ισχυρές και τις αναδεικνύεται κιόλας.
1: Νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας και πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και εξάλλου η Θεσσαλονίκη χαρακτηρίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια ως αθλητομάνα πόλη, ναι, και αυτό πρέπει να το συνεχίσουμε, να το διατρανώσουμε, να το μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο, να στηρίξουμε τον αθλητισμό της πόλης. Έχουμε υποχρέωση γι' αυτό.
0: Εντάξει, και εσείς αθλητρία ήσασταν. Στο Στίβο βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Αθλήτρια στο Στίβο, στο ΜΠΑΠ, μετά ήμουν και προπονήτρια στον Άρη, παντρεύτηκα και Αριανό, που ήταν μέλος της διοίκησης του Άρη ο σύζυγος, και νομίζω ότι κερδίσαμε πάρα πολλά πρωταθλήματα, και αυτό πάντα θα το θυμάμαι με πάρα πολύ έτσι αγάπη για την πόλη της Θεσσαλονίκης, την οποία πραγματικά αξίζει.
0: Ξέρετε, οι καιροί που πάλι ο Άρης θα πανηγυρίζει τίτλους πλησιάζουν, γιατί βλέπετε ότι και ο Άρης εκτοξεύεται, αλλά και ο ΠΑΟ κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια ώστε να επανακτήσει η Θεσσαλονίκη τα ηνία της μπασκετομάνας.
1: Έτσι ακριβώς είναι, και εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο. Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε αυτό, και θα στηρίζουμε τις ομάδες της πόλης μας όσο γίνεται περισσότερο, με όλες μας τις δυνάμεις.
0: Ωραία. Έγινε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντιδήμαρχε. Καλό σας απόγευμα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, ήταν η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, η κυρία Κούλα Γιαννακίδου, γνωστή αθλήτρια στον Στίβο, τελευταία χρόνια είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γενικότερα μπράβο στο Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου δείχνει αντανακλαστικά και βλέπει ότι γίνεται ένα ωραίο τουρνουά, το υιοθετεί και αυτή, βοηθάει και ο Δήμος, και αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο το τουρνουά. Να πούμε λίγο ότι έχουμε κι άλλες 2 προσκλήσεις για όποιος θέλει να πάει τη Δευτέρα στο μαχητές πειραματικό με την TFT Σκοπίων. Είναι το παιχνίδι στις 5 η ώρα. Να πούμε αναλυτικά λίγο το πρόγραμμα. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 4 η ώρα Άρης Μύκονος και 8.30 ώρα Ηρακλής Μπάλκαν Μπότευκρατ. Ποιος είναι προπονητής στην Μπότευκρατ, για να δούμε ποιος είναι προπονητής στην Μπότευκρατ, να δούμε πόσο καλά παρακολουθούσατε την ειδησιογραφία στο μπάσκετ το τελευταίο διάστημα. Αυτά τα παιχνίδια την Κυριακή. Τη Δευτέρα έχουμε μαχητές πειραματικού TFT Σκοπίων, 5 η ώρα, και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 4 η ώρα Άρης Μπακτσές Εχίρ, το παιχνίδι της ημέρας και γενικότερα του τουρνουά, και 8 η ώρα Ηρακλής Μύκονος. Είναι το πλήρες πρόγραμμα του τουρνουά Μαυροσκούφια που θα διεξαχθεί αυτές τις μέρες στην πόλη μας.

Βλέπω ότι πολύ το ξέρατε, πολύ το ξέρατε. Ο Καράσιτς είναι προπονητής του της Μπότεβ στις Μπάλκαν, Μπότεβκρατ. Πάμε λίγο στα δικά σας μηνύματα, μάλλον συνέχεια στο ρεπορτάζ. Είπαμε για την αποστολή, είπαμε για την συμμετοχή του Μοκόκα. Θα είναι στην αποστολή αύριο 8 η ώρα το παιχνίδι στο Βελιγράδι, Ερυθρός Αστέρας Άρης, στα πλαίσια της παρουσίασης της νέας ομάδας του Ερυθρού Αστέρα. Θα ο Άρης ταξιδεύει στο Βελιγράδι για να δώσει αυτό το φιλικό, δυνατό φιλικό παιχνίδι. Συνέχεια, αν θέλετε, του φιλικού αγώνα που έγινε στην Κύπρο ανάμεσα στις δύο ομάδες. Βέβαια τότε θριάμβευσε ο Άρης σχετικά εύκολα χάρη και στο πλάνο του Βασίλη Σπανούλη, άρα χάρη και στα καλά χαρακτηριστικά που έχουν οι παίχτες των Κιτρίνων. Τώρα είναι το ίδιο παιχνίδι με τους ίδιους παίχτες. Θα πούμε αναλυτικά, πρέπει να έχει 1-2 επιστροφές, όπως ο Άρης έχει την επιστροφή του Μοκόκα, έτσι πρέπει να έχει επιστροφές και ο Ερυθρός Αστέρας. Θα τα πούμε όμως αυτά αύριο, να έχουμε και κάτι να πούμε αύριο από το Βελιγράδιο που θα βρίσκομαι. Σήμερα μένουμε στο ότι η αποστολή ταξίδεψε με Μοκόκα και εξήγησα ότι εάν βοηθήσει η εξέλιξη του αγώνα, τότε ο Μοκόκα θα χρησιμοποιηθεί. Εάν δεν, δηλαδή κρίνει ο Σπανούλης ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση στο παιχνίδι, δεν θα ρισκάρει να τον βάλει. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο μέρος της εκπομπής, περιμένοντας τον coach, τον Παναγιώτη Κουβάτση, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για να αναλύσουμε και μάλιστα έχει έρθει και με προετοιμασμένος και με βιντεάκια, δηλαδή αυτά που θα σας λέει θα τα βλέπετε και σε εικόνα για αυτούς που μας παρακολουθείτε μέσω του YouTube. Για όσους μας παρακολουθείτε ραδιοφωνικά, όταν θα πάτε κάπου σπίτι, μπείτε στο κανάλι του YouTube να δείτε και την ανάλυση του προπονητή. Θα ξεκινήσω

Για το φίλο ο οποίος μου λέει ότι παίζουμε με τον Ηρακλή. Όχι, 20 του μηνός άλλαξε το πρόγραμμα. Νομίζω ότι από εδώ πέρα τα παιδιά, ο Στράτος και ο Κώστας, σας είχαν ενημερώσει πριν από πάρα πολύ καιρό ότι προστέθηκε η Μύκονος στο τουρνουά και ο Ηρακλής δεν θα παίξει μαζί μας. Δεν θα παίξει μαζί μας. Έπαιξε ένα παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών. Μας κέρδισε, βέβαια ο Άρης είχε τότε 8 απουσίες, είχε τους διεθνείς, είχε τους τραυματίες, αλλά δεν θα ξαναπαίξει μαζί μας. Τώρα τον Ηρακλή θα τον βρούμε όταν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν θυμάμαι μάλιστα και πότε παίζουμε με τον Ηρακλή. Οπότε φίλε, μάλλον εσύ που ανυπομονείς να δεις τον Άρη ή τον Ηρακλή αντίπαλο του Άρη, θα πρέπει να περιμένεις λίγο τον αγώνα πρωταθλήματος. Τόσο άμα κλειστεί κανένα φιλικό, στη νέα διακοπή που θα έχουμε για το Ευρωμπάσκετ, συγγνώμη, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου τον Νοέμβριο. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber του σταθμού, Μαυροσκούφια Μύκονος ή Μαυροσκούφια Σκέτο. Μπαίνετε στην κλήρωση για δύο διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα του Άρη, Άρης Μύκονος. Για όσους θέλουν να πάνε στο παιχνίδι για τα Μαυροσκούφια των μαχητών Πεύκων με την ομάδα από τα Σκόπια, θυμάμαι όλο το παλιό της όνομα, δεν έχει παρά να γράψει Μαυροσκούφια Μαχητές. Μαυροσκούφια Μαχητές, παίρνετε μέρος για δύο διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα της Δευτέρας, Μαχητές Πεύκων Σκόπια. Έτσι λοιπόν, στα τελευταία λεπτά της εκπομπής, όσον αφορά την πρώτη ώρα, μην τρελαίνεστε, να δούμε λίγο τα δικά σας μηνύματα, γιατί έρχονται πολλά. Βέβαια τα περισσότερα είναι για την διοργάνωση και για τις προσκλήσεις. Ο φίλος ο Τζέλο, ο συνονόματος από την Κιτρινόμαυρη Οριστιάδα, μας στέλνει όπως κάθε μέρα την καλησπέρα του. Ο φίλος ο Απόστολος από τον Κιτρινόμαυρο Χορτιάτη, γεια σου ρε φίλε Απόστολε από τον Κιτρινόμαυρο Χορτιάτη. Από την Ακρινή Κοζάνης ο φίλος ο Κωνσταντίνος, Άρης μόνο παντού. Επειδή ξέρω ότι πολλοί παιδιά το σκέφτεστε, Θεσσαλονίκη Βελιγράδι είναι μια ευθεία δρόμος, είναι εύκολο. Απλώς αν προγραμματίζετε να έρθετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, θείτε σε επαφή με την ΚΑΕ Άρης για να σας εξασφαλίσει κάποια πρόσκληση και για να μπείτε στο παιχνίδι, ή κάποιο εισιτήριο για να μπείτε στο παιχνίδι. Και προσέξτε, όσοι είναι να έρθετε, σας παρακαλώ πολύ, χωρίς διακριτικά, γιατί είναι ένα παιχνίδι γιορτή για τον Ερυθρό Αστέρα. Δεν θα πάθετε τίποτα να μπείτε και να καθίσετε και να παρακολουθήσετε τον αγώνα, όχι, αλλά σκεφτείτε ότι είναι η γιορτή του Ερυθρού Αστέρα, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάτε με διακριτικά. Αλλά νομίζω ότι για όσους θέλετε να δείτε ένα καλό δυνατό φιλικό παιχνίδι και να δείτε και την αγαπημένη σας ομάδα και να κάνετε και ένα ταξιδάκι σύντομο στο Βελιγράδι, είναι ότι πρέπει, δεν είναι μακριά. 6-7 ώρες με το αυτοκίνητο, βαριά, άμα το κάνεις και με στάσεις πολλές θα πάει 8 ώρες. Δεν είναι μακριά. Λοιπόν, από Θεσσαλονίκη, εντάξει. Αλλά πάμε χωρίς διακριτικά. Εντάξει. Στην Πεογκράτς Αρένα είναι το μεγάλο το γήπεδο. Δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα.

ήταν το γήπεδο όπου πήρε η Εθνική Ελλάδος το 2005 το Eurobasket. Ακρινή Κοζάνη, τον είπαμε τον Κωνσταντίνο. Πάμε στο φίλο τον Νίκ. Έχει ένα μήνυμα, λέει, με το Γιώβιτς τι γίνεται, μήπως είναι τραυματισμένος και δεν το βγάζει κάτι, δεν είναι τραυματισμένος. Σου μιλάει ο άνθρωπος που τους έβγαλα, που ό,τι τραυματισμένο υπήρχε το βγάζα, δεν θυμάσαι, με τον Καστρίτη που μου είχε πάρει 3 τραυματίες. Καλά, τότε το έλεγε ο Άρης. Εντάξει, κάποιοι συνάδελφοι δεν το ακούγανε και μετά λέγανε ότι δεν τραυματίστηκαν. Γιατί αφού τους πήρε τραυματίες για να τους πάρει φτηνά. Πώς το λέγανε το τεσάρι, το από την Ιταλία που τον είχαμε πάρει, μωρέ. Τώρα μου έρχεται το... Γιατί διάβαζα για το Λαζεύσκι, το Λαζεύσκι μου. Πόσο λέγαμε, βοηθήστε με λίγο το τεσάρι που τον είχαμε πάρει και τον είχαμε κάνει συμφωνία κιόλας για να είναι και φτηνός, να του κάνουμε την εγχείρηση εμείς. Και τον κάναμε την εγχείρηση και περιμέναμε να δω, αλλά αυτό που ήρθε δεν ήταν καλό για μας. Λοιπόν, όχι, είναι μια χαρά ο Γιώβιτς, απλώς πέρασε μια πολύ δύσκολη ίωση, πραγματικά, δηλαδή... Αν θες πούμε τι, ακριβώς τι πέρασε, δηλαδή θα λες αποκλείεται, δεν γίνεται, μόνο σε παίχτη του Άρη αυτό συμβαίνει. Κι όμως έγινε. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο Νίκος και ο Παναγιώτης, ο οποίος δεν παραλείπει να μας στείλει και την καλησπέρα του για τα μαυροσκούφια, και άλλος Παναγιώτης μαυροσκούφι, και ο Ηλίας και ο Παναγιώτης και ο Θάνος και ο Αλέξανδρος. Μαυροσκούφια. Είπαμε ότι έχουμε και 2 εισιτήρια όσον αφορά τον αγώνα για τα μαυροσκούφια, τον αγώνα για τα μαυροσκούφια της Δευτέρας. Ο Άρης παίζει την Κυριακή, κληρώνουμε 2 εισιτήρια. Τη Δευτέρα παίζουν οι μαχητές Πεύκων με τα Σκόπια. Καλό παιχνίδι και αυτό. Ο φίλος ο Θοδωρής, ο άλλος Θοδωρής, και ο φίλος ο Γιάννης μας απαντάει στο θέμα που είναι ποιος είναι της Balkan Botevgrad προπονητής. Είναι ο Καράισιτς, ο γνωστός μας, ο πρώην δικός μας, και ευχαριστώ και τον Σταύρο που μας έστειλε το μήνυμα, και τον Κώστα, λέει, ο πρώην μαθηματευόμενος μάγος που πέρασε πέρυσι από την ομάδα μας. Εντάξει ρε φίλε, εντάξει. Η επιλογή για τώρα, έτσι, για την ιστορία, δεν ήταν του Ζήση, του Καράισιτς. Τη χρεώθηκε όμως ο Ζήσης. Τη χρεώθηκε ο Ζήσης. Ο Γκρέγκ ρώτησε για το Μοκόκα, σου είπε για το Μοκόκα. Ο φίλος ο Θανάσης, η δεύτερη πατρίδα μου είναι το Βελιγράδι, είναι παράδεισος τέτοια περίοδο, αν έχει καλό καιρό πάνε άντα για καφέ, θα τα δείτε όλα. Άντα για καφέ, το σημειώνω, άντα για καφέ. Το θέμα είναι να φτάσουμε νωρίς. Εμείς θα ξεκινήσουμε πολύ νωρίς, να φτάσουμε νωρίς για να έχουμε λίγο χρόνο να επισκεφτούμε. Γιατί την επόμενη μέρα δεν νομίζω θα φύγουμε κατευθείαν. Ο φίλος ο Γιώργος, εσείς που κερδίσατε προσκλήσεις για το καζίνο την προηγούμενη εκπομπή, θα σας έρθει στο email, θα πάμε, θα σου απαντήσει, φίλε Γιώργο Σανλής. Κάνω προώθηση το μήνυμά σου και θα σας απαντήσει σε λίγο ο Δημήτρης ο Σαλής που έκανε την κλήρωση, γιατί δεν ξέρω τίποτα από αυτά. Δεν ξέρω τι κλήρωση έκανε, δεν ξέρω πώς θα τις πάρεις προσκλήσεις. Ο φίλος ο Νίκος, όσον αφορά για το site στο Yellow Radio, το Yellow News λες, στο site, στείλε το μήνυμά σου να το διαβάσει αύριο ο Σανλής, γιατί είναι υπεύθυνος μαζί με τον Ιάσονα στο site. Εγώ δεν ασχολούμαι με το site, οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω τι, πώς και γιατί.
ο φίλος ο Χρήστος, γεια σου ρε Χρήστο, ο αδερφός σου, ο συμμαθητής μου, τι κάνει, καλά είσαι? Λοιπόν, και η Ειρήνη στο, για την κλήρωση, και ο Ζάνης και ο Χρήστος και ο Ανδρέας και ο Γιώργος και ο Χρήστος και ο Βαγγέλης. Βαγγέλη, χαιρετίσματα στον μπαμπά σου, αγόρι μου, χαιρετίσματα στον μπαμπά σου να δώσεις. Και ο Βασίλης και ο Μπάμπης, όλοι μπαίνετε για την κλήρωση όσον αφορά τα δύο διπλά εισιτήρια για τα μαυροσκούφια. Ο φίλος ο Αλέξανδρος, καλησπέρα από Νάουσα. Αύριο θα ακούσουμε live τον αγώνα από το Yellow. Βεβαίως, βεβαίως. Και ο Κούς για την κλήρωση, και ο Άρης για την κλήρωση, και η Κωνσταντίνα για την κλήρωση, και ο Στέλιος, γεια σου ρε Στέλιο, ο Στέλιος ο Μπόμπας, πρώην δικός μας εδώ, και αυτός για την κλήρωση, και ο Δημήτρης για την κλήρωση, και ο Λάζαρος, ο οποίος βέβαια στην Αθήνα θα ήθελε πάρα πολύ να μπει και αυτός σε κλήρωση για εισιτήριο για τον Άρη. Ο φίλος μας ο Λάζαρος λέει, είναι τιμητικό και καθόλου τυχαίο θα έλεγα ότι σε ένα event κάλεσμα του Ερυθρού Αστέρα προς τον κόσμο του θα υπάρχει ένας αγώνας απέναντι στον Άρη. Θα έρθουν εποχές που φιλικά παιχνίδια του Άρη μας θα γίνονται στην Αθήνα, γιατί ο κόσμος θα θέλει να δει αυτή την ομάδα, θα ξεπερνάει τα σύνορα της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι ο απότερος σκοπός του Σιάου, να ξέρεις, αυτό είναι, να κάνει τον Άρη πανελλαδικό, όπως ήταν η ομάδα του Γκάλι και του Γιαννάκη. Και να σου πω για κάτι, πάνω σε αυτό πάτησε ο Αντετοκούμπο και οι συνεργάτες του όταν μιλούσαν με το Σιάο, για να του πούνε θα πάρεις μια ομάδα η οποία έχει κόσμο αλλά την αγαπάει όλη η φιλαθλή κοινότητα, και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Αυτό είναι προνόμιο για τον Άρη. Τη δεκαετία του 80 σου λέγει ο άλλος είμαι Παναθηναϊκός αλλά υποστηρίζω τον Άρη, και ιδιαίτερα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός μπορεί να πήραν ευρωλίγκες, να κάναν γήπεδα, να κάναν ό,τι είναι, να έχουν τεράστιο κόσμο σε αριθμό, αλλά δεν μπόρεσαν ποτέ να ξεπεράσουν τον Άρη σε δημοφιλία. Να ξέρεις, αυτό είναι. Και αυτό, η φίλε Λάζαρε, είναι στο ότι συνέχεια της κουβέντας μας εχθές όσον αφορά για τις μεταγραφές που θα προσπαθήσει να κάνει τα επόμενα χρόνια όσον αφορά την Εθνική Ελλάδος. Εντάξει. Ο φίλος ο Γιώργος, θα σε ενημερώσει φίλε Γιώργο ο Σανής, τα μαυροσκούφια δεν τα δείξει κάποιο κανάλι, θα τα δείξει, θα τα βρεις εύκολα στο YouTube. Στο YouTube θα τα δεις, στην νομίζω ότι είναι στο κανάλι Μαυροσκούφια ή του Σύνδεσμου Διαιτητών Θεσσαλονίκης, θα σας ενημερώσουμε αύριο γι' αυτό σε ποιο κανάλι θα τα δείξει τα Μαυροσκούφια, αλλά θα τα δείξει μέσα στο YouTube, θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση μέσα από το διαδίκτυο. Φίλε Γιώργο, φυσικά σε βάλα στην κλήρωση. Δεν θα βάλω σένα, από τους πιο πιστούς στην εκπομπή. Ο φίλος ο Άντωνη, ο φίλος ο Ζόρς. Δεν χρειάζεται τίποτα για τις προσκλήσεις, φίλε. Με το τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση εδώ και θα σας στείλει τις προσκλήσεις στα κινητά σας, στο Viber, ο Δημήτρης ο Σανλής. Ο φίλος ο Απόστολος, το παιχνίδι αύριο είναι 8 η ώρα Ελλάδος, αλλά επειδή έχουμε ίδια ώρα με τη Σερβία και θα γίνει 8 η ώρα Σερβίας. Και ο φίλος ο Δημήτρης από την Κιτρινόμαυρη Καλαμαριά, και το Ιβανόφιο Αρένα ονομάζεται, Χρήστο, ούτε επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας θα είχαμε τόσες αρένες, έλεος είναι το μήνυμα
με το οποίο ολοκληρώνει την πρώτη ώρα της εκπομπής Yellow News στο μπάσκετ. Πάμε σε ένα σύντομο, πολύ κομψού διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε περίπου 10 λεπτά με την παρέα μας να μεγαλώνει, καθώς προστίθεται σε αυτήν και ο coach Παναγιώτης Κουβάτσης. Πρώτα απ' όλα όμως ακούστε κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
6: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
5: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
6: Ποιος εγώ?
5: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
6: Και ejectionservice.gr.
5: Λύσαξες.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
2: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
10: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
11: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
10: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
11: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
10: Τότε μίλα με την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
11: Και μετά?
10: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
2: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
12: Όπου αγωνίζονται τα τμήματα του ΑΣΜ Άρης, είμαστε εκεί. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, δίπλα σε κάθε ομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας μπορείς να παρακολουθείς τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΣΜ Άρης όλη τη χρονιά. Ένα διαρκείας όλα τα τμήματα. Διάλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει και απόκτησε το τώρα από 60 ευρώ στο e-shop.aris.gr. Ενιαίο εισιτήριο διαρκείας ΑΣΜ Άρης. We are the colors.
4: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
4: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
13: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
13: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
15: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
17: Digital Markt.
16: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό λογική επιλογή.
18: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
19: GPS και βυθώματο εχείς.
18: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
19: GPS λόγο έχεις.
18: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
19: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
18: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
19: Μεϊμάρης.
12: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το πολύ σύντομο, το πολύ κομψό διαφημιστικό διάλειμμα. 12 λεπτά μετά τις 5, εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. Είπαμε ότι τώρα το πρόγραμμα μας βοηθάει σε ευρυμένες μορφές εκπομπών. 2 ώρες για τον ποδοσφαιρικό Άρη, 2 ώρες για τον μπασκετικό. Ξέρω ότι ανυπομονείτε, γι' αυτό δεν καθυστερώ. Βάζω και στην κουβέντα coach Παναγιώτη Κουβάτση. Καλησπέρα, ρε coach.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, και πριν σου δώσω το λόγο για να αναλύσουμε ή μάλλον να μας αναλύσεις ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα όσον αφορά για το εργαλείο στο παιχνίδι του φετινού Άρη, εγώ απλώς να σας υπενθυμίσω ότι ο Άρης θέλει να επιστρέψει στον ευρωπαϊκό του θρόνο. Θέλεις εσύ να ζεις αυτή τη μοναδική εμπειρία από κοντά? Μπες τώρα στο τσάρτερ της αποστολής που θα ταξιδέψεις στο Λεμάν και γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Τηλεφώνησε τώρα στο Mentor Travel και στο 2311-82-1181 για να κλείσεις τη θέση του. Υπενθύμηση, έχουν απομείνει λίγες θέσεις ακόμα στο τσάρτερ της ομάδας του Άρη.
2: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181. Η Ryanair αποχωρεί.
0: Και χορηγός της σημερινής εκπομπής, η σχολή οδηγών Eurodrivers. Λοιπόν, θέλεις έκδοση διπλώματος όλων των κατηγοριών, ανανέωση διπλώματος και ΠΕΗ, μεταβιβάσεις και κάθε λογής αυτοκινητιστικές υποθέσεις? Σε περιμένει η Λίζα, ο Βαγγέλης και ο Γιώργος για να λύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα έχεις.
3: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
4: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
5: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολή οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313-043-404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολή οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
6: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με εκεί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς της εκπομπής και πάμε στο θέμα συζήτησης. Παίρνει αμέσως τη σκυτάλη ο coach Παναγιώτης Κουβάτσης. Έλα coach, ένα ερώτημα στο οποίο το έθεσες και ανοιχτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είδα ότι κατά συντριπτική πλειοψηφία, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι, προηγείται ο Ρόμπινσον Έρλ στο ερώτημα που έθεσες.
1: Έτσι ήταν πριν από κάποια ώρα. Καλησπέρα και πάλι.
0: Θα το δούμε τώρα, θα ξαναμπούμε
1: ναι,
0: μέσα.
1: Ναι, θα το δω τώρα μέσα.
0: Θα το δω εγώ, εσύ.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Ξεκίνησε.
1: Ωραία. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν το κύριο θέμα θα είναι αυτό, επειδή είδαμε αρκετούς παίκτες που κάνουν πολλές δουλειές στο ρόστερ του Άρη και αυτό το περιμέναμε στην αρχή της, όπως στήθηκε η ομάδα. Αναφέρουμε πέντε συγκεκριμένα, τέσσερις μας επέτρεπε το...
0: Ρόμπινσον Έρλ 55%, Μοκόκα 0, Λίντελ 18 και Θανάση Αντετοκούμπο 27.
1: Ωραία. Ωραία. Θα ήθελα να βάλω και τον Βασίλη τον Χαραλαμπόπουλο που κάνει αρκετά πράγματα, αλλά δεν μου επέτρεπε το Instagram, μου είχε 4 επιλογές.
0: Ναι.
1: Οπότε ο κόσμος πηγαίνει με το Ρόμπινσον Έρλ, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά.
0: Καλά, κοίταξε, ότι είναι ο κορυφαίος παίκτης του Άρη είναι.
1: Ναι, δεν είπα ποιον θεωρείται κορυφαίο παίκτη του Άρη, είπα ποιον θεωρείται το κορυφαίο κρυφό εισαγωγικά εργαλείο του νέου Άρη. Όπου εργαλείο σημαίνει πολλά πράγματα εκτός από το σκοράρισμα. Είναι ένα ωραίο μπασκετικό quiz, θα έλεγα. Θα αναλύσω, θα πω τη γνώμη μου για μετά. Ο Μουκόκα σωστά έχει 0%, γιατί θεωρητικά ανοίξει αυτούς τους παίχτες, αλλά δεν έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή. Οπότε τον έβαλα καθαρά και μόνο γιατί θεωρητικά είναι ένα από τα τέσσερα εργαλεία. Οπότε, για να πιάσω τα θέματα που θα αναλύσουμε σήμερα, το νούμερο ένα είναι αυτό. Μετά θα αναλύσουμε δύο plays. Το ένα είναι αυτό που σκόραρε ο Βασίλης Οτολιόπουλος, που σχολιάσαμε προχθές και με ρώτησες πάρα πολύ ωραία αν ήταν κάτι που σχεδιάστηκε από τον προπονητή ή τι είχε στόχο ο προπονητής σε αυτή την επίδεση. Θα τη δούμε τη φάση πολύ καθαρά από την αρχή μέχρι το τέλος με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Έχω κάνει το σχετικό γράφημα. Θα δούμε μια φάση, ένα δεύτερο play, για να μην κουράζουμε πολύ τον κόσμο, που είχε φτιαχτεί πάνω στο transition για τον Ρόμπισον, όχι συγγνώμη, για τον Ρόμπισον Ελ, για τον Λιντέλ. Και τέλος θέλω να κάνω δύο σχόλια που θα ξεκινήσω με αυτά, για να συνδεθούμε με την προηγούμενη εκπομπή και μετά ο κόσμος να μπει στην εξίσωση. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω από την προηγούμενη εκπομπή, ότι η φιλοσοφία του coach Πανούλη που θα πάει ο Άρης σε πολύ τρέξιμο, που το αναλύσαμε πολύ καλά μαζί και πολύ ωραία πόσο ο κόσμος συμμετέχει, μου έκανε ένα σχόλιο στο YouTube πάνω σε αυτό το επεισόδιο που ανεβάσαμε στο short ένας φίλος της εκπομπής και λέει: δεν αναφερθήκατε καθόλου στα κλεψίματα. Και του είπα πάρα πολύ σωστά, διότι όλη αυτή η φιλοσοφία, όλο το τρέξιμο προέρχεται από την επιθετική άμυνα. Άρα, για να πηγαίνεις σε περισσότερες κατοχές, για να πηγαίνεις σε γρήγορο τέμπο, για να πηγαίνεις όλα αυτά που αναφέραμε προχθές, είναι πολύ βασική η επιθετική άμυνα. Αλλά κάτι που, αυτό είναι προφανές, εντάξει, έπρεπε να το αναφέρουμε, δεν το αναφέραμε και πολύ καλά έκανε ο φίλος και μας το συμπλήρωσε. Αυτό όμως που λίγοι θα παρατηρήσουν είναι ότι πολλά από τα κλεψίματα αυτά, και κρατήστε το και το συνδέω με το επόμενο σχόλιο, προέρχονται από το πολύ καλό scouting. Πάρα πολλές φορές οι παίχτες του Άρη, δεν ξέρω αν αυτό έγινε σε μία μέρα, αν είχαν περισσότερο χρόνο, αν έγινε βάσει της εμπειρίας τους ή τι δουλειά είχε κάνει τι είχε γίνει στο scouting, κλέβανε μπάλες επειδή γνώριζαν από το play του Ερυθρού Αστέρα ότι θα πάει εκεί η μπάλα. Και αυτό αποτελεί πολύ μεγάλο όπλο να συμβαίνει μέσα στη χρονιά. Αυτό αν έχει γίνει, γιατί ακόμα το δείγμα είναι πολύ μικρό, μιλάμε μόλις για δύο παιχνίδια, έτσι φιλικά. Δυνατά μεν, φιλικά δε. Είναι ότι φαίνεται ότι αυτοί οι παίχτες, αυτό το σύνολο που έχει δημιουργηθεί, μπορεί να πάρει εύκολα την πληροφορία, Χρήστο. Δηλαδή, όλοι οι προπονητές κάνουμε scouting, κάνουμε meetings και μιλάμε στους παίκτες, δίνουμε πληροφορίες για την αντίπαλη ομάδα, για τους αντίπαλους παίκτες. Νομίζω ότι το 80% των προπονητών δίνει πάνω κάτω τις ίδιες οδηγίες. Πολύ σημαντικό γεγονός αποτελεί οι παίκτες να μπορούν να αποκωδικοποιήσουν, να πάρουν δηλαδή αυτές τις πληροφορίες και να τις εφαρμόσουν στο παρκέ. Σε αυτό το πρώτο δείγμα φάνηκε ότι αυτό μπορεί να γίνει. Και το είδαμε σε χαρακτηριστικές φάσεις και στην άμυνα και στην επίθεση. Αυτό σαν εισαγωγή.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν πάνω σε αυτό.
0: Όχι, όχι, προχώρα, γιατί υπάρχει και πίεση του χρόνου.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχουμε πολλά να αναλύσουμε.
1: Ωραία. Να πω τη δική μου γνώμη για το ποιο είναι το εργαλείο, το κρυφό εργαλείο και τι μου έκανε εντύπωση, για να μπουν και οι φίλοι στο παιχνίδι.
0: Λοιπόν,
1: πρέπει ή να κάνουμε στα play, ή να πούμε τα plays. Εσύ είπαμε εδώ,
0: θα πεις εσύ το, θα ξεκινήσουμε το εργαλείο και μετά θα πάμε και στα plays που έχεις ετοιμάσει.
1: Ωραία.
0: Απλώς να ξέρεις ότι ο φίλος ο Χάρης σε προλαβαίνει και συμφωνεί μαζί σου.
1: Okay.
0: Το ότι...
1: Άρα μπορείς να ξεκινήσεις εσύ να το αποκαλύψεις και εγώ να το στηρίξω.
0: Όχι, εσύ, δικό σου είναι, δικό σου είναι το θέμα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ο Χάρης στέλνει μήνυμα και λέει για το Lidl λόγω σκληράδας. Είναι όμως μόνο η σκληράδα?
1: Ναι, είναι το
0: και
1: πρώτο.
0: Είναι ο Lidl καταρχήν.
1: Ναι, για μένα είναι ο Lidl, γιατί τους περισσότερους παίκτες που ξέραμε, ο Lidl μου έκανε φοβερά θετική εντύπωση, πάρα πολύ, για 8 λόγους που έχω αναφέρει. Νούμερο 1, για να μην μακρηγορούμε, είναι το πολύ καλό footwork που έχει, τα πολύ καλά, τα πολύ δυνατά πόδια. Στο μπάσκετ, αν δεν έχεις πόδια, είναι πολύ γρήγορο να προχωρήσεις. Ήταν πάρα πολύ σκληρός Και αυτό που με έκανε εντύπωση, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι με τη Μακάμπη, άμα θέλετε να το ξαναδείτε, είναι ότι δεν έτρωγε τις προποιήσεις. Δεν πηδούσε δηλαδή για να κόψει την μπάλα άσκοπα. Αυτό πάρα πολύ λίγοι παίκτες όταν έρχονται από το NBA στην Ευρώπη, στο πρώτο φιλικό που παίζουν, μπορούν να το κάνουν. Νούμερο 3. Απειλεί με πάρα πολλούς τρόπους. Τον είδαμε να απειλεί με post, να απειλεί με shoot, να απειλεί με drive. Η σκληράδα μπήκε και στο rebound. Πάρα πολύ καλός rebounder. Πήρε 8 στο πρώτο παιχνίδι, νομίζω, με τη Maccabi. Για να μην χάνω τώρα χρόνο και το ψάχνω. Επίσης, βάσει των δηλώσεων που έκανε ότι ακόμα προσαρμόζομαι και τα λοιπά, είναι, δεν θα πω τη λέξη potential που ενοχλεί κάποιους, θα πω δυνατότητες. Φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες και ότι είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, με πολλά περιθώρια βελτίωσης. Αυτό που είδα εγώ από τα δύο παιχνίδια, το 6. Σαν να παίζει χρόνια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν κατάλαβε ένα παίχτη ο οποίος ήρθε πρώτη φορά από την Αμερική. Ένιωθες ότι είναι σε ένα σύνολο στο οποίο πολλά χρόνια παίζει αυτό το παιχνίδι, που είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που παίζεται στην Αμερική. Νούμερο 7. Μπορούμε να το δούμε σε τρεις θέσεις. 3, 4, 5. Ναι, πιο πολύ θα το δούμε στο 4. Αλλά μπορεί να υποστηρίξει και να παίξει χωρίς να υστερεί στις άλλες δύο θέσεις, ακόμα και στις θέσεις 5. Και τέλος, αυτό που με έκανε εντύπωση επίσης, είναι το 100% χρήστο που είχε στις ελεύθερες βολές. Και στα δύο παιχνίδια είχε 100% στις βολές. Τώρα να μην πω τα ποσοστά συγκεκριμένα στο... Κάτι το οποίο δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Δηλαδή μπορεί να μην είναι 100%, να 90%, να 80%. Ένας παίκτης όμως που σκοράρει από βολές και ένας παίκτης ο οποίος κερδίζει φάουλ και πηγαίνει βολές, είναι αυτό το οποίο θέλει η ομάδα. Επαναλαμβάνω, τα συμπεράσματα αυτά βγαίνουν μόλις σε δύο παιχνίδια φιλικά. Είπαμε, δεν ενθουσιαζόμαστε, δεν τρελαινόμαστε. Καταγράφουμε απλά αυτό που είδαμε μέσα στο παρκέ. Και αυτό ήθελα να πω για το Lidl. Και μακάρι να πάει ακόμα πολύ καλύτερα.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στην ανάλυση των... θέλεις να πεις κάτι ακόμα για το Lidl ή
1: Όχι.
0: Να πάμε στην ανάλυση των φάσεων?
1: Να πάμε στην ανάλυση των φάσεων.
0: Ωραία, να πάμε στην ανάλυση των φάσεων. Έχουμε δύο φάσεις, μας έχει εδώ φέρει ο προπονητής δύο φάσεις. Να πέσει το πρώτο βιντεάκι για να μπορέσει ο προπονητής να μας εξηγήσει τι βλέπουμε. Εντάξει, παιδιά, να ξέρετε, λόγω δικαιωμάτων δεν μπορούμε να δείξουμε εικόνες από τα παιχνίδια. Δείχνουμε, τις μεταφέρουμε στο πινακάκι του προπονητή και μας τις δείχνει αυτός. Ωραία, έτοιμο το πρώτο βίντεο. Σε λίγο θα πέσει το πρώτο βίντεο. Έχει πέσει το πρώτο βίντεο. Οπότε ξεκινάς τη δική σου την ανάλυση.
1: Πολύ ωραία. Και παίζει συνέχεια. Τέλεια.
0: Ναι, παίζει
1: λοιπόν, το πρώτο βίντεο που έχω επιλέξει είναι αυτή η επίθεση που συζητήσαμε τις προάλλες, Χρήστο. Ναι. Την επίθεση δηλαδή στο τελείωμα του δευτέρου δεκαλέπτου στον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα. Ναι. Που στο παρκέ μετά το time out, με πολύ λίγα δευτερόλεπτα να απομένουν, ο κότς Πανούλης επέλεξε να βάλει μια ειδική πεντάδα. Αυτά που συζητούσαμε περί επιθετικών πεντάδων, αμυντικών πεντάδων. Είχαμε την επίθεση, θέλαμε το σκορ και πήγε με Δημητρίγεβιτς στον Άσο, το Λιόπουλο στο 2, Μόργαν στο 3 σε εισαγωγικά, στο 4 Ρόμπισον Έρλ και στο 5 Μπίρτς. Δηλαδή, οι τέσσερις παίκτες απειλούν με σουτ και ο Μπίρτς είναι ένας πάρα πολύ καλός σκρίνερ, τον οποίο το θέλεις και κοντά στο καλάθι. Αυτό το οποίο αίσθησε ο κόουτς Πανούλης και το βλέπουμε τώρα, είναι ένα Spain pick and roll. Τι σημαίνει κεντρικό? Τι σημαίνει καταρχήν κεντρικό Spain pick and roll? Κεντρικό σημαίνει ότι γίνεται στον άξονα. Βλέπετε πού στείνεται το pick and roll? Ακριβώς στον άξονα, μπροστά στο καλάθι. Pick and roll, όλοι πλέον το γνωρίζουμε, είναι το screen πάνω στην μπάλα. Το Spain pick and roll σημαίνει ότι ταυτόχρονα που γίνεται το pick and roll, γίνεται ένα back screen στον παίχτη ο οποίος ρολάρει μέσα στο καλάθι. Και αυτός ο παίχτης ο οποίος σκρινάρει back screen για να πάει ο παίχτης κοντά στο καλάθι, πετάγεται έξω. Αυτός που κάνει το back screen στην προκειμένη περίπτωση, το νούμερο 4 δηλαδή, είναι ο Ρόμπισον Έρλ. Όπου 5 είναι ο Κεν Μπίρτς. Αριστερά το 2 που αναφέρω είναι ο Βασίλης Οτολιόπουλος. Και δεξιά είναι ο Μόργαν, ο Ματ Μόργαν. Ο Δημητρίγεβιτς ξεκινάει αριστερά, όπως βλέπουμε το καλάθι. Παίρνει το pick and roll, το Spain pick and roll. ο Ρόμπινσον Ελ κάνει το back screen και αυτό στο οποίο έχει στοχεύσει ο coach Πανούλης είναι ανάλογα με την άμυνα ο Ντιμητρίγεβης να επιλέξει τι θα κάνει. Η άμυνα λοιπόν δίνει το shoot, κλείνει προς το καλάθι για να μην φάει το back screen από τον Μπίρτς, αλλά ο αμυντικός του Βασίλη του Τολιόπουλου, ο παίκτης της δυνατής πλευράς που είναι ο παίκτης του Μόργαν, μένει στο Μόργαν, άρα δεν έχουμε ένα shoot από τη δυνατή πλευρά, σωστά. Αλλά εδώ όλη η ουσία είναι ο Χ2 που τον έχουμε κόκκινο. Ο Χ2 είναι ο παίκτης που μαρκάρει ο Βασίλης ο Τολιόπουλος, που μαρκάρει, συγγνώμη, τον Βασίλη τον Τολιόπουλο. Αυτός ο παίκτης λοιπόν, επειδή βλέπει ότι είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί το Spain pick and roll και ο Ρόμπινσον Ερλ είναι μόνος του, μακάρι να είχαμε και τη δυνατότητα εκτός από το γράφημα να δούμε και το βίντεο, αλλά είπαμε ότι αυτό δεν γίνεται, ανεβαίνει λίγο πάνω για να είναι έτοιμος αν γίνει πάσα στο Ρόμπινσον Ερλ να το μαρκάρει. Και εκεί το διαβάζει εξαιρετικά ο Βασίλης ο Τολιόπουλος, βλέπει δηλαδή αυτό που λέμε οι προπονητές, την πλάτη του αμυντικού του και κάνει αυτό που είναι αυτοματισμός στο μπάσκετ, ένα γρήγορο κόψιμο κοντά στο καλάθι. Με αποτέλεσμα τον Ντιμητρίγεβιτς, που είναι ένας εξαιρετικός playmaker, γιατί όλα αυτά χρειάζονται ικανότητα, να βγάλει αυτή την πάρα πολύ δύσκολη πάσα και να μπει η μπάλα μέσα. Αυτή είναι η εξήγηση αυτής της πολύ ωραίας φάσης που δημιουργήθηκε στο τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου με βάση το τι σχεδίασε ο coach Πανούλης, αλλά το βασικότερο, πώς αντέδρασε η άμυνα του Ερυθρού Αστέρα για να προκύψει αυτό το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι το είπα όσο πιο απλά μπορούσε.
0: Ναι, εντάξει, είναι και το γράφημα που βοηθάει αρκετά για να καταλάβουν και οι μη γνώστες όσον αφορά τον, πώς θα το πούμε, τον ορολογιό στο μπάσκετ. Ναι. Λοιπόν, είναι και το γράφημα που βοηθάει. Είναι ένα θέμα, είναι κάτι το οποίο απαντάει και στην ερώτησή μου που σου είχα πει, ότι είναι κάτι το οποίο βγήκε τυχαία ή ήταν κάτι το οποίο ήταν δουλεμένο στην προπόνηση.
1: Μου γέννησε την απορία, είδα το βίντεο ξανά, είδα την άμυνα στον Τολιόπουλο και σου απάντησα.
0: Ωραία. Ναι, ακριβώς τώρα για να κατεβεί να δώσει το σκρίνο ο Ρόμπινσον Ελ και να κατεβεί κάτω ο Μπίρτς, ο οποίος έπαιξε και το ρόλο του να δώσει το σκρίν στον αμυντικό, να τον καθυστερήσει για να μπορέσει να κάνει ολόκληρη την κίνηση και γρήγορα ο Τολιόπουλος.
1: Πολύ σωστό.
0: Να είναι κάτι το οποίο δουλεύεται και γενικότερα να ξέρετε, να το ξέρει και ο coach εδώ πέρα που είναι στην πιάτσα, ότι ο Σπανούλης λίγα πράγματα θα αφήσει στην τύχη.
1: Τίποτα.
0: Τα περισσότερα τα δουλεύει στην προπόνηση.
1: Αυτό είναι καλή προπονητές, δεν αφήνουν τίποτα στη τύχη.
0: Ναι, και επειδή, πρόσεξε τώρα, κάποτε είχαμε παίκτες επιπέδου που έπρεπε τουλάχιστον σε μία με μία μισή προπόνηση να τους εξηγήσει ο προπονητής τι είναι το pick and roll. Αυτές οι εποχές πέρασαν. Τώρα έχεις επιπέδου παίκτες, τους οποίους τους δείχνεις αυτό, το οποίο μπορεί να το ονομάσουν, ξέρω εγώ, με ένα όνομα... σύστημα Χ, λέμε τώρα. Λοιπόν, τους το δείχνεις και μπορεί να το χρησιμοποιήσει μετά από 5 αγώνες. Να τους πει, παιδιά, στη συγκεκριμένη φάση που θέλουμε καλά θα παίξουμε το Χ.
1: Σωστά.
0: Κατάλαβες, έχουμε ένα επίπεδο παικτών που τους δείχνεις το σύστημα, το μαθαίνουν πώς θα συνεργαστούν με τον συμπαίκτη τους και... τελείωσε η δουλειά. Και αυτό το σύστημα το χρησιμοποιήσεις, μπορεί να το χρησιμοποιήσεις σε κάθε αγώνα, αλλά μπορεί να το χρησιμοποιήσεις μια φορά τώρα, μετά από 4 αγώνες, 5 αγώνες, όποτε κρίνει σκόπιμο ο προπονητής. Λοιπόν, έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα.
1: Να δώσουμε και το άλλο, να πούμε και να αναφέρουμε και το άλλο ή όχι.
0: Δώσε μου λίγα λεπτά λίγο για τα μηνύματα. Ναι. Πρώτα απ' όλα, Κυριακή 4 η ώρα, ξαναβλέπω λίγο το πρόγραμμα για όσους με ρωτάτε. Αύριο 8 η ώρα το φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα. Την Κυριακή, να ανοίξω λίγο το email. Λοιπόν, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 4 η ώρα Άρης Μύκονο. Φίλε, ναι, όλοι οι αγώνες στα Μαυροσκούφια φέτος θα γίνουν στο Ιβανόφιο λόγω προβλήματος του γηπέδου του Άρη και μη συμμετοχής του ΠΑΟΚ. Κυριακή 4 η ώρα Άρης Μύκονος στο Ιβανόφιο. 8.30 ώρα Ηρακλής Μπάλκαμ Μπότευγκρατ. Δευτέρα, για την οποία δίνουμε και δύο διπλές προσκλήσεις, μαχητές πειραματικού Σκόπια. 5 ώρα το παιχνίδι. Δεν έχω πάρει κανένα μήνυμα. Δεν θέλετε να δείτε τους μαχητές πειραματικού ή δεν θέλετε να δείτε τα Σκόπια, δεν ξέρω. Και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, 4 ώρα, Άρης Μπακτσές Σεχίρ. Γι' αυτό το αγώνα θα κληρώσουμε εισιτήρια. Και 8 η ώρα Ηρακλής Μύκονος και ολοκληρώνεται το τουρνουά Μαυροσκούφια για φέτος. Σας είπα για το πρόγραμμα αύριο με Ερυθρό Αστέρα 8 η ώρα, το πρόγραμμα του Σαββατοκύριου για τα Μαυροσκούφια. Λοιπόν, τα Μαυροσκούφια θα τα δείξει στο κανάλι τους ο Σύνδεσμος Διαιτητών Θεσσαλονίκης μέσω YouTube. Θα μπορέσετε να τα δείτε σε όλο τον κόσμο μέσω YouTube. Όσον αφορά για τον Ερυθρό Αστέρα το φιλικό αύριο, το δείχνει το συνδρομητικό κανάλι, το σερβικό, το Arena Sport 1. Αυτά όσον αφορά για την ενημέρωσή σας. Πάμε λίγο στα μηνύματα. Ο φίλος ο Γιώργος: περιμένουμε αύριο και μετά Μαυροσκούφια. Στα Μαυροσκούφια μάλλον ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας με τους δύο αγώνες, με Μύκονο και Μαυροσκούφια. Ο φίλος ο Λάζαρος: παίζει ο ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν την ίδια μέρα. Πότε λες? Το Σάββατο? Δεν έχω δει καθόλου το φίλε Λάζαρε, βοήθαμε.
1: Είναι στο Παύλος Γιαννακόπουλος νομίζω.
0: Α, στον Παύλος Γιαννακόπουλος, μπράβο, μπράβο.
1: Χωρίς να ξέρω το πρόγραμμα.
0: Ναι, ναι, όχι, στο Παύλος Γιαννακόπουλος είναι.
1: Είναι κοντά ο Παναθηναϊκός με τον
0: ναι.
1: ΠΑΟΚ.
0: Φίλε Κωνσταντίνε, το Άτσα Νίκολιτς κατά 90% νομίζω ότι είναι το Μπεογκράτσκα Αρένα. Κατά 90%. Δεν ξέρω γιατί το παλιό, την Χάλα Παγιονίρ δεν τη χρησιμοποιούσε ο Ερυθρός Αστέρας. Κατά 90% νομίζω ότι το Άτσα Νίκολιτς είναι η Μπεογκράτσκα Αρένα. Δεν είμαι σίγουρος. Χαιρετώ τη φίλη μας την Κωνσταντίνα, η οποία κάνει εξαιρετικές πίτες. Δοκίμασε ο Σανλής που με έκλεψε το ταξίδι στο Κλουζ, να ξέρεις.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν,
1: να μου πεις πού είναι να πάρουν.
0: Ίδια, θα την πετύχουμε σε κάποιο ταξίδι να μας φέρει πίτες. Τελείωσε. Την υποχρεώσουμε να μας φέρει πίτες. Τελείωσε. Την πληρώσουμε εμείς τα αεροπορικά να μας φέρει αυτή πίτες. Να τρώμε σε όλο το ταξίδι πίτες. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε όσον αφορά για αυτό το. Πώς το είπαμε, spin pick and roll.
1: Spain pick and roll.
0: Spain pick and roll. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο βίντεο που μας ετοίμασες.
1: Ναι. Ναι. Ένα play για το Lidl.
0: Ωραία, ένα play για το Lidl.
1: Για να δείξουμε και το πόσο. Τι κάνει μέσα στο παιχνίδι, πώς διαβάζει, τι φάση είναι. Ένα πολύ ωραίο play με πολύ background από πίσω και πολύ μπάσκετ.
0: Μπορεί να πέσει και το δεύτερο βίντεο. Ωραία. Που βλέπουν οι φίλοι
1: λοιπόν,
0: μας.
1: Να εξηγήσουμε πέσει, λίγο σε αυτή η φάση γίνεται πάνω στο transition. Τι σημαίνει transition? Τι σημαίνει transition και ποια είναι η διαφορά από τον ευνηδιασμό? Όπου ακούμε transition είναι πάνω στο τρέξιμο, αλλά δεν είναι fast break. Ο ευνηδιασμός μεταφράζεται σε fast break. Το transition δεν είναι ευνηδιασμός. Ποια είναι η διαφορά τους? Ο ευνηδιασμός είναι όταν βγαίνει μια ομάδα με παίχτη παραπάνω. Έχει δηλαδή τρεις επιθετικούς με δύο αμυντικούς με ένα αμυντικό. Αυτό λέγεται ευνηδιασμός. Όταν ο ίδιος αριθμός παιχτών, αμυντικών και επιθετικών είναι στην άμυνα και στην επίθεση, αλλά πάνω στο τρέξιμο, χωρίς να έχει σταματήσει μπάλα, δηλαδή μπάλα να είναι σε κίνηση, αυτό λέγεται transition. Η συγκεκριμένη φάση λοιπόν είναι πάνω στο transition. Συγκεκριμένα, να δούμε λίγο τους, ποιοι παίκτες είναι στην πεντάδα στη δεδομένη στιγμή. Σαν τρία είναι ο Lidl. Σαν ένα κατεβάζει την μπάλα ο Μήτρου Λόγκ αφού πήρε το rebound. σαν δύο παίζει ο Δημητρίγεβιτς πάνω στη φάση τώρα, γιατί είπαμε ότι το ένα και το δύο αλλάζουν. Στο 5 είναι ο Ρόμπισον Έρλ και στο 3 είναι ο Λευτέρης ο Μποχωρίδης. Γίνεται από τα δεξιά η φάση, όπως μπορείτε να δείτε, φαντάζομαι, και παίρνει ένα pick and roll πάνω στο τρέξιμο, ένα early pick and roll πάνω στο τρέξιμο, ο Μήτρου Λόγκ από τον Ρόμπισον Έρλ, ο οποίος παίζει σαν 5. Αυτός κάνει το pick and roll, το πεντάρι. Ο Λίντελ είναι αριστερά ψηλά πάνω, όπως βλέπετε. Στη γωνία αριστερά κάτω είναι ο Λευτέρης ο Μποχωρίδης, ενώ στη δεξιά πλευρά στη γωνία είναι ο Δημητρίγεβιτς. Μετά το pick and roll, λοιπόν, που ρολάρει μέσα γρήγορα ο Ρόμπισον Έρλ, μεταφέρει την μπάλα, και αυτό είναι εντολή του coach Σπανούλη από το σεμινάριο. Θέλει να μεταφέρουμε την μπάλα από πλευρά σε πλευρά για να είναι απασχολημένη άμυνα. Άρα η μπάλα πάει που πάει στον Μποχωρίδη, ο οποίος έχει δεχτεί down screen από το Λίντελ. Δηλαδή ο Λίντελ που είναι πάνω, τη στιγμή που γίνεται το pick and roll, πηγαίνει στην αδύνατη πλευρά και κάνει ένα down screen στο Λευτέρη τον Μποχωρίδη που ανεβαίνει. Θα δούμε πάρα πολλές φορές και συγκεκριμένα σε αυτή τη φάση πολλά screen μακριά από την μπάλα. Για να υπάρχει κίνηση, να είναι απασχολημένη, όπως είπαμε, η άμυνα. Όπως είπαμε, τίποτα δεν είναι στην τύχη. Για να είναι πιο εύκολη η κατάσταση στην επίθεση και να βγει μια πιο καθαρή φάση. Μετά λοιπόν το down screen, ο Μήτρου Λόγκ πασάρει στο Λευτέρη τον Μποχωρίδη και εκείνος με τη σειρά του πασάρει κατευθείαν στη γωνία στο Λίντελ, ο οποίος βλέπει το ματσάρισμά του με το Μονέκη και αποφασίζει να παίξει ένας εναντίον ενός και να τον πάει μέχρι μέσα. Και αυτό κάνει. Βάζει την μπάλα κάτω και πηγαίνει προς το καλάθι. Και με πλάτη και με πρόσωπο. Εκεί λοιπόν, για να μην είναι στατικοί οι παίχτες, ο Δημητρίγεβιτς έχει ανέβει στις 45 μοίρες και ο Λευτέρης ο Μποχωρίδης, μετά την μπάσα που κάνει στο Λίντελ, πάει και κάνει ένα αντίθετο screen, ένα down screen στο Μήτρου Λόγκ για να υπάρχει κίνηση. Ο Ρόμπισον Έρλ έχει βρεθεί στο αντίθετο low post. Άρα ο Λίντελ τώρα παίζει ένας εναντίον ενός isolation, από μόνος δηλαδή στη συγκεκριμένη περιοχή, και επιλέγει να πάει από κάτω, από την baseline δηλαδή. Πηγαίνοντας από κάτω από την baseline, γιατί είναι πολύ δυνατός και βάζει πολύ εύκολα μέσα το Μονέκε, έχει τρεις πάσες μπορεί να κάνει. Η μία πάσα είναι στη γωνία στον Δημητρίγεβιτς από την άλλη πλευρά που έχει πάει στη γωνία. Η άλλη πάσα είναι στο Μήτρου Λόγκ στη δυνατή πλευρά στις 45 μοίρες. Και η άλλη πάσα είναι στο Ρόμπισον Έρλ, ο οποίος, αφού πήγε ο Λίντελ από την baseline από κάτω, ο Ρόμπισον Έρλ κινείται αντίθετα στο μισοφέγγαρο από πάνω. Άρα είναι όλοι απασχολημένοι και το αποτέλεσμα είναι να είναι ένας εναντίον ενός ο Λίντελ, να μην έρθει καμία βοήθεια γιατί όλοι οι παίκτες είναι σε κίνηση, και να βάλει ένα πάρα πολύ ωραίο και εντυπωσιακό καλάθι. Αυτή ήταν η ανάλυση ενός παιχνιδιού πάνω στο transition, με αποδέκτη τον το Λίντελ, ο οποίος ξεκίνησε απ' έξω μεν, πήγε τον παίχτη όμως μέσα και έβαλε το καλάθι. Ναι. Με τη δύναμή του και την τεχνική του.
0: Τώρα για το φίλο που μας ακούει από το ραδιόφωνο. Φίλε, τώρα ακούσε από το ραδιόφωνο, προσπαθούμε να τα αναλύσουμε όσο δυνατόν περισσότερο, να τα εξηγήσω όσο δυνατόν περισσότερο, για... Και στη συνέχεια, όταν πας σπίτι, μπες μες στο YouTube να το δεις. Πάλι θα είναι και η ανάλυση από τον προπονητή, αλλά θα έχεις και εικόνα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα τώρα που είσαι στο αυτοκίνητο. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι σε κάποια σημεία χρειάζεται και εικόνα. Αλλά πιστεύω ότι θα πας. Θα πας σπίτι. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα τα ακούς, ακούς μια ανάλυση. Εντάξει, βοηθάει λίγο η φαντασία να βάλεις για να δεις το χώρο όσον αφορά πώς κινούνται οι παίκτες του Άρη. Αυτό λίγο στεκόμαστε και θα στεκόμαστε συνέχεια σε όλη τη χρονιά σε plays του Βασίλη Σπανούλη, τα οποία είναι για την καλύτερη ή αν θέλεις για τη χρησιμοποίηση στο έπακρο των δυνατοτήτων που έχουν οι παίκτες του.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά, εάν δεν εκμεταλλευτείς, εάν δεν πάρεις αυτό που μπορούν να σου δώσουν παίκτες, δεν κερδίζεις. Και όσον αφορά το φίλο του Νίκ, ο Ρασούλης φίλε Νίκ, μεγάλος τραγουδοποιός, αλλά συγχωρέθηκε. Μάλλον ήθελες να γράψεις Τανούλης και στο έκανε αυτόματη διόρθωση σε Ρασούλη. Λοιπόν, ερώτηση. Ανοίγουμε παρένθεση.
1: Ναι, τώρα είμαι όλος στη διάθεση.
0: Ωραία. Ξεκινάμε από το φίλο που τον Τανούλη τον έκανε Ρασούλη, όχι αυτός, η διόρθωσή του. Ερώτηση. Ο Τανούλης θα μπορέσει να πιάσει την ετοιμότητα των υπολείπων ψηλών μετά το φετινό τραυματισμό και με τη μη συμμετοχή του στην προετοιμασία της ομάδας?
1: Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ εγώ να το απαντήσω, δεν ξέρω την κατάσταση του παιδιού. Ναι. Γνωρίζω ότι ήταν άτυχος και φέτος, έμεινε ένα μήνα έξω. Θα το κάνει σταδιακά, πολύ προσεκτικά, γιατί ο πρώτος στόχος είναι να παραμείνει υγιής, να είναι γερός και χτίζοντας μέρα με τη μέρα θα ανεβαίνει και ψυχολογικά και αν και είναι πολύ σκληρό παιδί, θεωρώ ότι έχει πολύ καλό χαρακτήρα και θα τα καταφέρει. Και ο χρόνος θα τον κάνει όλο και καλύτερο. Όχι, από την πρώτη στιγμή δεν θα είναι στο 100%. Θα πάρει χρόνο, αλλά και η διαχείριση του coach και των γιατρών, των φυσιοθεραπευτών κτλ. Θα είναι τέτοια ώστε να μην βιαστεί κανένας για να μην πάθει κάτι πιο σοβαρό, να επανέλθει όποτε πρέπει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα πολύ μεγάλο κορμί. Είναι άλλη αποκατάσταση σε έναν άσο, ένα 90, και σε άλλο ένα παιδί που είναι 2-10.
0: Μάλιστα. Τα συγχαρητήρια έχεις από το φίλο του Μπασχάλη και λέει να συνεχίσεις έτσι coach, να διδάσκεις μπάσκετ. Λοιπόν, πάμε στο φίλο των... το rotation, ευχαριστούμε. Παναγιώτη, το είπαμε ότι θα πας κάποια στιγμή, θα ανοίξει τον υπόγειο. Να τους εδώ, ο Γιάννης, ο φίλος μας, ο μπασκετμπολίστας. Λοιπόν, από την Νεάπολη.
1: Τον έχεις μάθει. Είναι ωραία,
0: πρέπει να τον κάνεις αυτό, να μια-δυο ατομικές. Πρέπει να τον κάνεις.
1: Δεν κάνω ατομικές.
0: Δεν κάνεις ατομικές.
1: Όχι, όχι. Τα αφήνω για όλους αυτά, ειδικούς.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος τώρα μεταφέρει μια ερώτηση την οποία δεν την ξέρω εγώ, παιδιά. Αν το ξέρει κάποιος, ας μας βοηθήσει. Το σερβικό κανάλι Αρένα βρίσκεται σε ποιο δορυφόρο, στο Hotbird ή στο Eutelsat 9β? Υπάρχει κάποιος που το ξέρει αυτό?

0: που έδωσε. Οπότε ο ενθουσιασμός από την ομάδα μεταφέρεται στον κόσμο, γιατί είναι πραγματικά, φαίνεται, όχι φαίνεται, είναι σίγουρα μια πολύ καλά δομημένη και εξαιρετική ομάδα που δουλεύει πάρα πολύ. Και όπως το δημοσιογράφο τον οθεί να δουλέψει περισσότερο πάνω σε αυτό, εγώ απασχολούμαι πλέον με το κομμάτι της, του να προσπαθώ να μεταφέρω στον κόσμο όλα αυτά που βλέπω μέσα στο παρκέ για τον Άρη. Όλοι, ο καθένας κάνει κάτι παραπάνω, γιατί η ομάδα του το δίνει αυτό με τη δουλειά της. Γι' αυτό.
1: Ερώτηση. Κάτσε λίγο, ο φίλος ο Απόστολος από τον Κιτρινό Μαυροχορτιάτη. Στον κότσο Παναγιώτη, συγχαρητήρια για τις πολύ ωραίες μπασκετικές αναλύσεις.
0: Σε ευχαριστώ όλους.
1: Ναι. Κάτσε, κόλλησε τώρα ο φίλος.
0: Αλλά δεν είμαι μόνος μου, είναι πιστεύω η ομάδα μας.
1: Στο Eutelsat 16α στις 16 μοίρες ανατολικά, εκεί είναι το κανάλι Arena. Eutelsat 16α. Και ο φίλος ο Κυριάκος μου το στέλνει και αυτός στο Eutelsat 16α στις 16 μοίρες ανατολικά, είναι ο... Ωραίες εδώ και ο Άντωνη, Arena Sport Premium, δορυφόρος Eutelsat 16α στις 16 μοίρες ανατολικά.
0: Και ακόμα έχουμε παίξει μόνο δύο φιλικά.
1: Ναι. Τώρα ρε φίλε, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Άρης, αλλά... Λες να ρίξει και τον δορυφόρο, τόση μεγάλη δίψα, να μην δει κανένας τίποτα. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα, πάμε στα μπασκετικά. Είδαμε τις φάσεις που ανέλησες. Να ξαναγυρίσουμε λίγο στο πολύ σημαντικό θέμα όσον αφορά τον Λίντελ. Λάιντεν, Λίντελ.
0: Λίντελ. Το καθιερώνουμε σαν Λίντελ και ας μας διορθώσουν.
1: Γιατί τον έλεγα Λίντελ και με διόρθωνε ο Σανλής. Κατάλαβες.
0: Δεν παίρνω μεταξύ σα, αλλά με εσά.
1: Ο Σαλής γράφει, πάει κόντρα. Άκουσε κάπου. Ο Σιάου είναι Ταϊβανός. Εντάξει, από την Ταϊβάν είναι. Διαβατήριο Ταϊβάν έχει. Και Καναδά, βέβαια, γιατί γεννήθηκε μεγάλο στο Καναδά. Λοιπόν, είπε ένα συνάδελφο που δεν ήξερε ότι είναι από τη Μαλαισία. Έλεγα. Και εγώ επίτηδες έλεγα Ταϊβανός. Έλεγε ο Σαλής, ο Μαλαισιανός. Τώρα το λέω, τι έγινε, λέω. Αυτομπόληση, λέω, από τη Μαλαισία και πήρε, λέω, διαβατήριο Ταϊπέι.
0: Ο Δημήτρης σε ζηλεύει με την πολύ πολύ καλή έννοια,
1: ναι,
0: ότι ασχολείσαι με τον μπάσκετ.
1: Ντάξει.
0: Με την πολύ πολύ καλή έννοια φυσικά. Και χαίρεται γι' αυτό.
1: Και για να δεις τη θυσία κάνω εγώ για τον μπάσκετ του Άρη, επειδή στην καρδίτσα έχω 3-3,
0: άρα δεν πήγες
1: τρεις πέρυσι. Μεταδόσεις. Τρεις ήττες.
0: Α, 3-3 ήττες.
1: Ναι, και η μόνη φορά που κερδίσαμε ήταν όταν πήρα και το Δημήτρη και εγώ έκανα για το Sport FM και ο Δημήτρης έκανε για το Yellow Radio και κερδίσαμε. Που είχαμε πετάξει την καρδίτσα.
0: Το θυμάμαι.
1: Εκτός playoff.
0: Ναι, ναι, την... το θυμάμαι.
1: Ή την είχαμε ρίξει. Εκτός τετράδας την είχαμε πετάξει.
0: Ναι. Γιατί και το προηγούμενο άτσο χάσαμε τον Καστρίτη. Θυμάμαι ότι έγινε σφαγιά. Ένα διαθλητικό φάουλ που δεν μας έδωσε. Πω θέλω.
1: Που, όχι, ο Θεωνάς. Τώρα, γιατί κάποιος φίλος στέλνει
0: πώς
1: λίγο...
0: Πώς αλλάζουν και... εποχές.
1: Ναι. Τώρα, ο Θεωνάς που έπρεπε να σταματήσει εδώ και πολλά χρόνια και τον κράτησε και το επέκτενε τη θητεία ο Λιόλιος. Επειδή κάποιος φίλος έστειλε λίγο για τη διαιτησία και αυτά που είπε ο Γκόντας, τα διάβασα, φίλε, τα διάβασα, μην ανησυχείς. Και εντάξει, κοίταξε, θα σου πω κάτι τώρα σε αυτά που λέει ο Γκόντας, σωστά ήταν. Αλλά όταν ήταν οι άλλοι, οι προηγούμενοι, ο Γκόντας έκανε αυτή την κριτική, ή εσύ συμπαθούσες τόσο πολύ τον Γκόντα όταν πώς το λέγανε το Βόσνιο, το δικό μας ο Γκάρτ στο ΚΑΟΔ Άρης που έκανε πλάκα με το Μπαύτσιτς στο Μπάγκο, το δικό μας, πώς το λέγανε τον Γκάρτ, ο Βόσνιος, που ήταν Βόσνιος και ήταν δωμάτιο ρε παιδί μου,
0: ναι.
1: Και κάνει τώρα, κερδίζει ο Άρης 2 δευτερόλεπτα, 3, πόσο πριν τελειώσει τον αγώνα,
0: ναι,
1: τον κάνει μια χειρονομία πλάκα, αφού ήταν φιλαράκια μαζί τέτοιοι. Και το βλέπει ο Γκόντας και πάει και δίνει τεχνική πίσω στην Ζάη. Και η νίκη του Άρη γυρίζει, ναι. Το μπάσκετ

0: Πάσαλιτς, μπράβο.
1: Πάσαλιτς, ναι.
0: Δεν μου λες όταν σε έκανε αυτό με τον Πάσαλιτς και τότε τη χρειαζόσουν τη νίκη. Ήσουν σε επικίνδυνη θέση. Δεν μου λες ότι τον αγαπούσες τον Γκόντα πάρα πολύ όπως τον αγαπάς σήμερα. Λοιπόν, παιδιά.
1: Ας τα αφήσουμε αυτά τώρα.
0: Με τη διαιτησία δεν πρόκειται να βγάλει τάκρη. Εντάξει. Ήταν ο Βασιλακόπουλος, στηρίζει τις δικές του ομάδες. Είναι τώρα ο Λιόλιος, στηρίζει τις δικές του ομάδες. Και κανένας δεν πρόκειται να δώσει τον έλεγχο της διαιτησίας. Άσχετα αν τι λέει. Απλούστατα, ο Λιόλιος θα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ τι λέει. Δεν γίνεται να λες ότι παρέλαβα μια διαιτησία γυρασμένη με υπερήλικους διαιτητές και να είσαι εσύ ο μοναδικός πρόεδρος στην ιστορία της Ελληνικής Ομοσπονδίας που υπογράφει την επέκταση θητείας πέρα των 50 ετών και του Θεωνά και του Καρακατσούνη και του Παπαπέτρου. Και την επέκταση θητείας την δικαιολογεί μόνο ο Παπαπέτρου γιατί ήταν επίπεδο Ευρωλίγκα, αλλά και αυτήν και από κάποια στιγμή τον κόψανε. Άρα δεν μπορείς να λες τέτοιες αρλούμπες. Και όσους για αυτό που λένε, παιδιά, δεν πρόκειται να χάσει ο Λιόλιος τις εκλογές. Πάλι 70-80% θα πάρει. Σας το λέω από τώρα. Γιατί είπαμε ότι όσο λάθη και αν έχει κάνει στη διαιτησία, έχει κάνει τις ομάδες από Α2 και κάτω κατηγορία να πίνουν νερό σαν όνομά του. Ποια ομάδα της Α2 δεν θα ψηφίσει Λιόλιο με τα λεφτά που παίρνουνε? Πέρανε 5 και 10 χιλιάρια και τώρα παίρνουνε. Ο Άρης με τη θηγατρική του παίρνει 30 και 40 χιλιάρικα σε γάμα εθνική. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Τα έξοδα μιας χρονιάς χρησιμοποιώντας παίκτες τζάμπα, γιατί είναι στον Άρη πιτσερικάδες, εντάξει, από τα μπόνους. Λοιπόν, κλείνουμε τη διαιτησία, αφήνουμε τη διαιτησία και πάμε όσον αφορά τον Λίντλ. Παίχτης ο οποίος, όπως είπες και εσύ, δεν τον ξέραμε, μας συστήθηκε σε δύο αγώνες τώρα στην Κύπρο και μετά τον Ρόμπινσον Έλο, ο οποίος είναι κορυφαίος, είναι ο παίχτης που κερδίζει τις εντυπώσεις, γιατί δεν τον ξέραμε.
1: Ναι, δεν τον ξέραμε, δεν ήταν άγνωστος. Δεν τον ξέραμε εμείς στην Ευρώπη, γιατί δεν είχαμε την εικόνα του από την Ευρώπη και δεν είχε έρθει ποτέ. Και αυτός από το NBA έρχεται, ναι. Και με ένα μεγάλο συμβόλαιο, έτσι, αναλογικά με το, με αυτό που είχε ο Άρης. Άρα απλά αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι βλέπω σε αυτό τον παίχτη πολύ μεγάλες προοπτικές και ότι κάνει ακόμα πιο σκληρή την ομάδα. Δηλαδή, να το παρομοιάσω, ό,τι εικόνα είχα για το Μουκόκα στην περιφέρεια, που θα είναι κομβικός ο ρόλος του στην άμυνα, κάτι αντίστοιχο στους ψηλούς βλέπω να το κάνει ο Λίντελ σε μεγαλύτερο χρόνο από το Θανάση. Δηλαδή, ο Λίντελ είναι πιο ολοκληρωμένος, σου προσφέρει πάρα πολλά πράγματα και πίσω και μπροστά.
0: Ο Λίντλ είναι ο παίχτης ο οποίος συμπληρώνει τον Ρόμπινσον Ελ ή είναι ένας παίχτης ο οποίος θα αγωνίζεται δίπλα στο Ρόμπινσον Ελ?
1: Τα είπες και τα δύο σωστά. Συμπληρώνει τον Ρόμπινσον Ελ και μπορούν να αγωνίζονται και μαζί. Συγκεκριμένα έχω κόψει μια φάση, αλλά δεν μπορούμε να την παίξουμε. Πάνω στο transition ένα high-low, δηλαδή συνεργασία ψηλού με ψηλού, που το ζητάει αυτό ο coach Σπανούλης, θα το δούμε σε πολλά παιχνίδια, στο οποίο οι δυο τους βρίσκονται με κλειστά τα μάτια. Δηλαδή σε σχήμα με 5 Ρόμπινσον Ελ και 4 Λίντελ, η ομάδα θα είναι πάρα πολύ δυνατή. Ίσως και να είναι και το πιο αποδοτικό της σχήμα στο 4-5. Αλλά φυσικά, επειδή είναι και οι δύο στο 4, μπορεί ο ένας και ο ένας καλύπτει τον άλλο, δηλαδή και μπορεί να παίξει ή ο ένας ή ο άλλος και να είναι η ομάδα πάρα πολύ καλή στο 4. Επίσης είπαμε και άλλο σχήμα. Μπορείς να κάνεις ακόμα και Λίντελ στο 3, Ρόμπινσον Ελ στο 4, Μπίρτσι Κώστα στο 5.
0: Αυτό σε ρωτάει και ο φίλος ο Νίκος. Χωράνε μαζί, λέει, Μπίρτσι και Ελ στην ίδια πεντάδα?
1: Φυσικά, φυσικά χωράνε. Εδώ... Ο Ρόμπισον είναι εξαιρετικό τεσάρι. Ο Μπίριτς είναι στο 5 και ακόμα και ο Λίτερ στο 3. Και μπορείς να έχεις στο 2, για να βάλουμε ένα πολύ ψηλό παίκτη, μπορεί να παίξει ο Μοκόκα, που είναι και 2. Στον Άσο το Γιώβιτς που είναι 1,98. Και φτιάχνεις μια ομάδα, θυμάσαι την Μπουργκ που είχαμε έρθει και είδαμε με τον Ρισασέ,
2: ναι,
1: όταν είχαμε προχωρήσει πριν 2 χρόνια στο EuroCup, που μας φαινόταν η δικιά μας ομάδα σαν να είναι εφηβικό και αλλιαντρικότατα διπλάσια κορμιά.
2: Ναι.
1: Πλέον ο Άρης έχει τέτοια ομάδα, τέτοια κορμιά. Γι' αυτό και πάει να έχει τόσες προοπτικές και...
0: Μπράβο με τον Ρισασέ, μπράβο.
1: Νούμερο 1 στο draft.
0: Και λίγο ήτανε. Ναι, ναι. Από αυτά που έκανε τότε, ναι, στο, ναι, EuroCup, λίγα ήταν.
1: Πήγαινε στο γήπεδο απλά για να δεις αυτόν τον παίχτη.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πρόσεξε, τον αγόρασαν. Τον αγόρασαν. Η Μπουργκ τον αγόρασε με σκοπό να παίξει ένα χρόνο, να μπει στα draft και να πάρει πόσα παίρνει.
1: Α, οκ, okay, δεν ξεκίνησα την Μπουργκ γιατί δεν ήξερα.
0: Όχι, όχι, δεν
1: ήξερα.
0: Τον
1: πήρε εκείνη τη χρονιά,
0: εκείνη τη χρονιά τον πήρε. Okay. Ξεκίνησε από άλλη ομάδα, τον αγόρασε. Και πήρε τα 800.000 ένα εκατομμύριο πόσο παίρνουν οι ομάδες για τα...
1: Okay. Ο γιος του, ο παπάς του έπαιζε τον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Ναι, ο γιος του, ναι, ναι, ναι, πρώην παίκτη του Ολυμπιακού. Ναι. Αντουάν ήτανε, Αντουάν Ρισασέ.
1: Νομίζω, ναι.
0: Αντουάν Ρισασέ. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει, που είναι και προληπτικός, coach λέει, φτύσει το Lidl, μην τον ματιάξουμε.
1: 10 φορές. Όλους θα τους στήσουμε, όλους.
0: Λοιπόν... Πάμε λίγο στον φίλο μας τον Πέτρο. Λέει, πες το Γκος, θα αντέξει η ομάδα να παίζει early on fence μια ολόκληρη χρονιά σε 2 θεσμούς.
1: Σίγουρα. Σε 3 θεσμούς.
0: Εξήγησε όμως τι είναι το early on fence.
1: Ναι. Είναι αυτό που λέμε το transition. Δηλαδή, με το που πάρεις την μπάλα, κατευθείαν να πας να βάλεις καλάθι στον εφηδιασμό. Να κάνεις συνέχεια transition. Το early offense είναι αυτό που δείξαμε πριν, πάνω στο transition, που έγινε το pick and roll και δείξαμε τη φάση για το Lidl. Ναι, γιατί άμα δείτε τους χρόνους, είναι πολύ ωραίο αυτό που ωραία πας έδωσε ο Πέτρος. Θα σας πω στα 2 παιχνίδια, για να καταλάβετε, στα 2 παιχνίδια που παίξαμε, σε αντίθεση με τον Άταμαν, όσοι τον παρακολουθούσατε πέρσι, στον Παναθηναϊκό, τον coach Άταμαν, τους χρόνους των παιχτών. Όταν λοιπόν, και στα 2 παιχνίδια, ξεκινάμε με τον Ερυθρό Αστέρα. Το μεγαλύτερο χρόνο τον έχει παίξει ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ και ο Ρόμπισον Έρλ στα 26 λεπτά από τα 40 που είναι το παιχνίδι. 26 λεπτά. Και στο παιχνίδι με τη Μακάμπη, τον περισσότερο χρόνο τον έχει παίξει ο Δημητρίγεβιτς, έχει παίξει 25 λεπτά. Καταλαβαίνετε τι rotation έγινε. Και ήταν ο περισσότερος χρόνος. Ο Λίντελ έχει παίξει 24 λεπτά. Και ο Ρόμπισον Έρλ και αυτός 24 λεπτά, παιδιά. Όταν δεν ξεπερνάς στο παιχνίδι τα 26 λεπτά ένας παίχτης, και όταν έχεις 16 παίχτες στο ρωτήσω και δεν έχεις 12, άρα έχεις και βάθος, από την αρχή της χρονιάς μέχρι το τέλος μπορείς να πας ακριβώς με αυτό το ρυθμό. Και να γίνεις και καλύτερος.
0: Λοιπόν, ο Πέτρος λέει ότι δύσκολο το βλέπει αυτό. Όσο μεγάλο ρόσερ και αν έχει, οι ψηλοί δεν θα αντέξουν, ρωτάει. Προσωπικά του αρέσει περισσότερο το σετ παιχνίδι και να τρέχουμε φυσικά όταν πρέπει. Το συνεχές τρέξιμο του είναι βαρετού του Πέτρου. Δεν το λέω εγώ, Πέτρου το λέει.
1: Ναι, ναι, εξήγησα στην προηγούμενη εκπομπή μας γιατί η φιλοσοφία θα είναι οι πολλές κατοχές. Γιατί όταν δεν τρέχεις, κάνεις λιγότερες κατοχές. Ο Άρης θέλει να αυξήσει τις κατοχές του.
0: Ωραία.
1: Και θα τις αυξήσει έτσι.
0: Το high-low το θυμόμαστε και ευχαριστή λέει να συνεχίσουμε έτσι. Το φίλο του μήνυμα του φίλου του Παναγιώτη τον ρώτησα. Ο φίλος ο Κώστας με το Lidl στο 3, το Nerl στο 4. Μικραίνει απίστευτα το γήπεδο.
1: Ναι. Στην άμυνα θεωρεί, επειδή είναι τόσο μεγάλα κορμιά που τα κρύβουν όλα.
0: Ναι.
1: Χωρίς να υστερείς καθόλου στην επίθεση. Γιατί σκεφτείτε, ας πούμε, να παίζει με τον Ολυμπιακό, να παίξει με αυτή την πεντάδα και ο Λίντελ να κριθεί να μαρκάρει να το μαρκάρει ο Ντόρση ή ο Φουρνιέ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δεδομένο ότι θα αποστάρει κατευθείαν.
0: Η Νατάσα και η Λένα και ο Θανάσης και ο Κωνσταντίνος έχουν στείλει για τα μαυροσκούφια. Μπαίνουν και αυτοί στην κλήρωση. 6 και 1 λεπτό. Περίμενε λίγο.
1: Πέρασε πάλι η ώρα.
0: Πέρασε πάλι η ώρα και ο Χάρης και ο Χρήστος και ο Κωνσταντίνος και ο Νίκος και ο Νικόλας και ο Θοδωρής και ο Θόδωρος και ο Γιάννης, όλοι στα μαμοσκόπια. Ωραία. Πες μου λίγο δύο νούμερα από το 1 έως το 89.
1: Ωραία. Θα πάμε με τον... Κάτσε να γω, δεν θυμάμαι και τα νούμερα ακόμα. Θα πάμε με το 32 του Lidl. Άρα το νούμερο 32.
0: Περίμενε.

0: Είναι η Γεωργία Σαμαρά. Ναι.
1: Και μετά θα πάω με το νούμερο του αρχηγού, του Λευτέρη του Μποχορίδη, το 13.
0: Α, το 13 είναι εύκολο. Εγώ δεν τα μπέρδεψα, τα έβαλα κατευθείαν έτσι. Θα βρίζει μετά ο Σανλής. Λοιπόν, ναι, δεν προλαβαίνω τώρα να τα κάνω. Είναι ο Κώστας Αλεξανδρής. Λοιπόν, Γεωργία Σαμαρά, Κώστας Αλεξανδρής, διαχειρός, Αντιγόνη μου, άργησες, δεν έστειλες. Διαχειρός, Παναγιώτη Κουβάτση, μία διπλή πρόσκληση ο καθένας για τον αγώνα της Κυριακής Άρης Μύκονος. Όσον αφορά το πώς θα παραλάβετε την πρόσκληση, θα σας έρθει μήνυμα στο Viber από τον Δημήτρη Οσανλή. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνω τη σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την Δευτέρα.
1: Ναι, μαζί την άλλη εβδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη.
0: Δευτέρα, Τετάρτη. Δευτέρα έχουμε ανάλυση από δύο παιχνίδια. Τον αγώνα Ερυθρός Αστέρας Άρης, που είναι για αύριο 8 η ώρα, και το Μύκονος Άρης, που είναι την Κυριακή 4 η ώρα, και θα κάνουμε ανάλυση τη Δευτέρα με τη βοήθεια του coach, και την Τετάρτη σίγουρα έρχεται, όπου θα κάνουμε ανάλυση του αγώνα Άρης Μπακτσής Εχίρ την Τρίτη το απόγευμα.
1: Πάλι στις 4.
0: Και την Παρασκευή, την Πέμπτη, για τα παιχνίδια που, ή μάλλον ένα σούμα το τι έχουμε δει, γιατί θα έχει ολοκληρωθεί ο χορός των, ή αν θέλετε η προετοιμασία των φιλικών αγώνων, θα έχει ολοκληρωθεί και ο Άρης θα μπαίνει στην τελική ευθεία για τις επίσημες διοργανώσεις.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε για τη βοήθεια. Όπως βλέπεις, υπάρχει ανταπόκριση του κόσμου, αρέσει στον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε και θα κάνουμε ακόμα και περισσότερα και ακόμα πιο ωραία πράγματα εδώ με τη βοήθεια του coach. Θα τον εκμεταλλευτούμε στο έπακρο, όπως εκμεταλλεύεται τους παίχτες του ο Σπανούλης. Λοιπόν, καλό σας απόγευμα.
1: Γεια σας.

0: Festival.
1: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
0: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Αχ, πείνασα.
8: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
9: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
9: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You,
9: το δικό μου αγαπημένο.
10: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
11: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου?
10: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
11: Ποιος, εγώ?
10: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
11: Και injectionservice.gr.
10: Λύσαξες.
12: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
14: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
15: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
16: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
23: Τι και αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
24: GPS και βυθώματο εσείς.
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
24: GPS λόγιο έχεις.
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
23: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
24: Μεϊμάρις.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, για εμάς τουλάχιστον, για το Γέλο προφανώς, το οποίο συνεχίζει κανονικότατα. Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Γιακουμέλος και Στράτος Μουζίνας πίσω από τα μικρόφωνα του Γέλο Radio 101,7. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 8. Έχουμε νομίζω αρκετά πραγματάκια να πούμε. Είχαμε αγώνα χθες, έχουμε αγώνα το Σάββατο, έχουμε αγώνα αύριο στο μπάσκετ, υπάρχει γενικά μεγάλη κουβέντα. Είχαμε και εισιτήρια που πάντα αποτελούν, ειδικά στον Άρη, ένα αντικείμενο συζήτηση. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε τα βασικά. Κοιμήθηκες?
1: Όχι.
0: Όχι. Δεν τα κατάφερες.
1: Κοιμήθηκα 25 λεπτά, τώρα αυτό δεν λέει τίποτα.
0: Καλύτερα να μην κοιμόσουν.
1: Θα μπορούσα να κοιμηθώ δηλαδή και την ώρα που έτρωγα τώρα 25 λεπτά. Μπορούσα να πάρει ο ύπνος έτσι λίγο.
0: Ναι. Κακό. Κακό το 25 λεπτό.
1: Ναι, ναι. Εντάξει. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να υπάρξει κάποιο λιποθυμικό ενώ κάνουμε εδώ την εκπομπή.
0: Εδώ πέρα λες, ναι.
1: Ναι, ναι. Αν άρχισε να το νιώθω, θα ενημερώσω να πείτε τους φίλους σας να μπουν τουλάχιστον να γίνουμε viral.
0: Εντάξει.
1: Να υπάρχει ένα κέρδος από όλο αυτό.
0: Δεν υπάρχει να σταματήσει να μιλάει ξαφνικά. Η αλήθεια είναι για έναν ύπνο πολύ εύκολα. Γενικά κάτι υπάρχει προφανώς εδώ πέρα στα του ραδιοφώνου.
1: Τη ημέρα, λες. Ή τη προηγούμενη
0: νύχτα. Τη προηγούμενη νύχτα, όχι τη ημέρα. Είναι κάτι. Αν και εγώ δεν έκανα τίποτα κακό την προηγούμενη νύχτα. Αλλά όχι ότι εσείς κάνετε κάτι κακό, διασκεδάσατε προφανώς λίγο παραπάνω.
1: Εκ αλλά... των υστέρων αποδείχθηκε κακό.
0: Εντάξει, δηλαδή, ρε φίλε, ένα... δεν μπορείς να πεις κακή μια διασκέδαση.
1: Ναι,
0: αν περνάς καλά εκείνη τη στιγμή.
1: Εκτός. Το
0: μετάνιος λίγο. Εκτός αν στη ζυγαριά δεν κερδίζει η διασκέδαση με το να είσαι νεκρός όταν πας για πάντα.
1: Τι γίνεται. Γενικά, άμα σκοπεύετε να ξενυχτήσετε και βρεθεί κάποιος φίλος σας και σας πει πάμε για πάντελ 11.30 το πρωί. Να το αποφύγετε.
0: Να το αποφύγετε, ναι, ρε φίλε. Ναι.
1: Να το, λέω τώρα εγώ. Πώς ναι. Θέλει, ό,τι θέλει κανένα καθένα. Ναι. Να το αποφύγετε ιδανικά.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάναμε μεγάλη προσπάθεια για να πάμε βράδυ. Ναι. Να μην έχει ήλιο. Δεν ξέρω. Μόνο στον Ιάσο να αρέσει να πέσει με ήλιο, νομίζω. Δεν εξηγείται αλλιώς αυτή η λατρεία. Αλλά όπως και να το κάνουμε.
1: Ταλαιπωρία, η οποία ταλαιπωρία έχει ξεκινήσει από το χθεσινό απόγευμα.
0: Έχει ξεκινήσει από το χθεσινό απόγευμα. Από το απόγευμα μετά δεν κάναμε. Κανένα κουμπί χθες, όχι.
1: Όχι.
0: Για πες. Πώς ξεκίνησε αυτή η ταλαιπωρία? Νομίζω ένας καλός τρόπος για να πούμε, γιατί ταλαιπωρία και το χθεσινό παιχνίδι του Άρη ταιριάζει αρκετά.
1: Ναι, ναι, δεν θα μπορούσα
0: ξεκίνησε
1: να
0: ξεκινήσει από το χθεσινό μεσημέρο, ναι.
1: Ναι, ένας τίτλος για το.
0: Από τις 4 α πούμε, χθες.
1: Ναι.
0: 5 παρά. Ναι. Για πες πώς ξεκίνησε μετά το Άρης Μαρκό, που okay, ήταν μια ταλαιπωρία από μόνο του. Είναι η αλήθεια. Μπορούμε να το δώσουμε αυτό.
1: Από εκεί, σε αυτό αναφέρομαι, από εκεί ξεκινάει. Ναι.
0: Και με ήλιο κιόλας. Ναι, ήταν μια ταλαιπωρία.
1: Ήταν ένα μάτσο που είναι. Δεν θέλει ούτε τα highlights να ξαναδείς.
0: Όχι. Για κανένα λόγο.
1: Να μου πεις ποια highlights να δεις. Το δοκάρι της Μαρκό, δηλαδή τι να δεις.
0: Θα δεις το δοκάρι της Μαρκό, θα δεις το δοκάρι του Γκαρέ, θα δεις. Ουσιαστικά το γκολ δεν πρέπει να μπαίνει στα highlights.
1: Θα δεις το φάουλ στο Παλάσιο, το οποίο δεν δόθηκε στο πρώτο ημίχρονο και για κάποιο λόγο ξεσηκώσαμε πολύ κόσμο και συζήτηση γι' αυτό. Ένα φάουλ τώρα, ένα εκεί.
0: Αυτό.
1: Σε μια φάση λίγο έξω την περιοχή. Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ κακός Άρης.
0: Για την ταλαιπωρία τη χθεσινή μέρα δεν είπες.
1: Κοίταξε, από εκεί ξεκίνησε ο κατήφορος.
0: Ναι,
1: μετά είχα κάτι διαφωνίες που θα πάμε, τι θα κάνουμε, τι ώρα και αυτά. Εγώ παράλληλα δούλευα.
0: Δεν τελείωσες από το. Α, δούλευες και είχες διαφωνίες ταυτόχρονα.
1: Ναι.
0: Καλά, εκεί δεν πρέπει να απαντάς και πρέπει να τους.
1: Ένα αυτό που το έκανα και ναι, τα άκουσα ναι. Κιόλας μετά.
0: Όχι. Έχεις δουλειά, δεν μπορείς να το κάνεις. Εννοείται. Γράφει Μάρις Μαρκό.
1: Γράφει Μάρις Μαρκό, ναι.
0: Για κάποιο λόγο.
1: Λυπήσου μας. Μπες 2 λεπτά το μάτς και κατάλαβε την ψυχοσύνθεσή μου.
0: Μα για κάποιο λόγο ξέρεις κάτι πάρα πολύ. Ειδικά φίλοι, δεν το θεωρούν τόσο δουλειά. Δηλαδή, αν τους έλεγες ότι δουλεύεις. Ακόμη και αυτό το τετράωρο, αν τους έλεγες ότι δουλεύεις σε ένα ψιλικατζίδικο, το έπαιρναν πιο πολύ σοβαρά ότι έχεις δουλειά.
1: Ναι, ναι. Το πιστεύω.
0: Δεν το δέχονται για κάποιο λόγο. Δεν μπαίνει στο μυαλό τους.
1: Δεν ξέρω αν έχουν πολύ. Καταλάβει ότι είναι κάτι το οποίο το κάνω, ξέρω εγώ, επαμοιβή, ας πούμε, δεν είναι.
0: Όχι, δεν τους νοιάζει. Σου είπα, αν είσαι σε κάποιο μαγαζί, αν είσαι σερβιτόρος ή οτιδήποτε τέτοιο,
1: ναι.
0: Θα το έβλεπα πολύ περισσότερο ως δουλειά.
1: Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι χθες και ο κόσμος που πήγε στο γήπεδο,
0: ναι.
1: Που, εντάξει, ήταν πάρα πολύ.
0: Κόλλησε ένσημα.
1: Θα μπορούσε να λάβει και αυτός μια αμοιβή.
0: Κάτι, μια αμοιβή.
1: Έστω δηλαδή την αποζημίωση για το εισιτήριο, την τιμή του εισιτήριου.
0: Δώσε μια μπλούζα, κάτι. Δεν πειράζει, δώσε, ήμουν και εγώ στο Άρης Μαρκό. Και τις δύο χρονιές.
1: Και τις δύο χρονιές, η περσινή συμφωνήσω ήταν καλύτερη εμφάνιση.
0: Πω, αν μου το λέξεις αυτό πέρυσι με αυτό το παιχνίδι. Αν μου το λέξεις αυτό πέρυσι με αυτό το παιχνίδι, τι να πω.
1: Σε ένα μάτς που άρεσε έπαιξε.
0: Όχι, δεν είναι καλύτερη εμφάνιση
1: με
0: πέρσι.
1: Παίχτη παραπάνω για 10-15 λεπτά
0: δεν
1: πέρσι. Και όχι απλά με παίχτη παραπάνω. Με outfield παίχτη να παίζει στο τέρμα.
0: Το φύλακα,
1: ναι, και ναι, δεν ναι. έκανε τελική συναιστία.
0: Ναι, ναι. Δεν ήταν καλύτερη εμφάνιση. Όχι, δεν ήταν καλύτερη πέρσι. Είναι και το γκολ. Εντάξει, το έτσι ήταν αυτό το γκολ τώρα, αλλά. Χθες,
1: εξίσου γελία και τα
0: αλλά ήταν πιο, όχι, ήταν πολύ πιο γελίο το περσινό.
1: Το περσινό
0: δεν
1: χειρότερο.
0: Έχει τίποτα. Ναι, ρε, εσύ φεύγει εκεί με τον τροτοφύλακα σε κενή αιστεία τη. Μπρόχνε τουλάχιστον έγινε μια φάση, έκανε μια κούρσα. Ο Σούταλο την έσπασε τον Μπουσαίντ. Έκανε ο Μπουσαίντ τη σέντρα. Είναι κεφαλιά από το Σούταλο. Αυτή είναι πέστη επαφή. Στρώθηκε στον Γουαμέ. Οκ, okay, εκεί το λε αυτόν γκολ. Αλλά τουλάχιστον κάτι έγινε. Στο όλο δεν είχε τίποτα. Έγινε μια βαθιά μπαλιά και απλά την έβαλε σκηνή αιστεία ο Μισεουί.
1: Το δέχομαι, ναι, εντάξει.
0: Και δεν θυμάμαι ευκαιρία απλά, και στο άλλο μάτς.
1: Δεν θυμάμαι η Μαρκό να έχει τόσο καλές ευκαιρίες και με το μάτς.
0: Είχε πάντως κάτι, με το Παχλίδι κάτι.
1: Ναι, ναι, από κάτι corner θυμάμαι που είχαν χαθεί εκεί Σούνμπεργκ, Αθανασιάς και λοιποί.
0: Ναι, ναι,
1: είχαν
0: ναι.
1: κάτι κεφαγές ελεύθερες που...
0: Μπράβο, είχε κάτι τέτοιο. Ναι. Τώρα έχει το δοκάρι. Okay.
1: Έχει το δοκάρι, έχει ένα σουτ που αποκρούει,
0: πολύ ωραία
1: ο Βέλιο.
0: Και έχει και ένα στι αρχέ του δεύτερου χρόνου που κοντράρει, αλλά αν πήγαινε μέσα, αλλά ήταν γκολ, αλλά δεν πήγαινε μέσα.
1: Ναι, είναι αυτό που με το που μπήκε ο Σούταλο που κάνει.
0: Στην αρχή,
1: στο τσαφ.
0: Ναι, 25 δευτερόλεπτα στο δεύτερο μήκο.
1: Γενικά δεν ήταν κακό δεν χθε.
0: Όχι, μια χαρά ήταν ο Σούταλο.
1: Από του λίγου που δεν ήταν κακή χθε.
0: Ναι. Οπότε γενικότερα, ναι. Δεν είπε κάτι ιδιαίτερο ο Γρηγορίου στην συνέντευξη τύπου μετά.
1: Ο Γρηγορίου μέσα σε άκρη είπε ότι δεν θέλω να δικαιολογηθώ, αλλά θα δικαιολογηθώ.
0: Ναι, αυτό και... κατάλαβα κι εγώ. Όταν ξεκινάει με δεν θέλω να δικαιολογηθώ, ετοιμάζω να ακούσω δικαιολογία. Δεν εξηγεί τέλειως.
1: Είπε στην ουσία αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι. Αυτό που είπε είναι ότι αφότου μπήκαν οι νέοι παίκτες στην ομάδα, έτσι λίγο μαζικά, σαν να χάθηκαν κάποιες ισορροπίες. Ναι. Που είχαν χτιστεί από το τέλος της περσινής σεζόν και στην προετοιμασία. Στην οποία προετοιμασία οι περισσότεροι από αυτούς δεν ήταν παρόντες.
0: Όχι, όχι.
1: Ότι μπέρδεψε λίγο. Πιστεύω ότι αν αφορούσε το συγκεκριμένο έναν παίκτη λίγο περισσότερο από τους άλλους, θα φωτογράφιζε μάλλον το Μανού. Mm-hmm. Όχι λόγω, τόσο πολύ λόγω ευθύνης ατομικής του Μανού, όχι. Αλλά γιατί είναι ο ρόλος του που λίγο πολύ άλλαξε και το σχηματισμό του Άρεψιμη που μπήκε μέσα.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω πόσο κακό μας έκανε αυτό. Νομίζω περισσότερο καλό μας έκανε.
1: Χθες σίγουρα έκανε καλό.
0: Χθες έκανε σίγουρα
1: καλό. Δεν ήταν μια ιδιαίτερα καλή εμφάνιση από αυτόν.
0: Εντάξει,
1: κατάλαβες την αλλαγή με το που μπήκε
0: ήταν
1: στο κομπλέ. Γήπεδο. Πώς άνοιξε κομπλέ, ναι. λίγο την άμυνα της Μαρκό.
0: Και δύο πάσες πιο άμεσες, δηλαδή το βλέπεις αυτό. Σε τέτοια παιχνίδια ο Μανού είναι. Τώρα.
1: Μανούλα.
0: Δεν, σκέφτηκα πολύ να το πω. Σκέφτηκα πολύ να το πω, αλλά δεν τράπηκες. Σκέφτηκα πολύ να πω κάτι άλλο, αλλά. Αλλά ξέρεις, έπρεπε να πω αυτό, κλεισέ. Ναι, Μανούλα.
1: Επίσης, νομίζω ότι βοήθησε και η αντικατάσταση του Μύρου στο ημίχρονο.
0: Ναι, πήραν και καθόλου μπάλα τα δύο φόρ στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή...
1: Θεωρώ πως συγκεκριμένα η παρουσία του Μύρ την κρατούσε και αυτή λίγο την ομάδα πιο πίσω.
0: Δεν ξέρω αν έπαιζε ο Μύρ, ας πούμε, με το Μανού ή με ένα εξτρέμ. Ακόμα και με τον Καρέ αντί για τον Παλάσιο, πώς θα έβγαινε η κατάσταση.
1: Ή ο Μύρ εξτρέμ.
0: Ή ο Μύρ εξτρέμ, αυτό ξέρω πώς θα έβγαινε, το είδα. Αλλά δεν ξέρω γιατί δεν έπαιξε εξτρέμ ο Μύρ αφού αυτή είναι η θέση του.
1: Δεν ξέρω.
0: Πότε θα τον κρίνουμε εκτός θέσης το συγκεκριμένο.
1: Μάλλον φτάνει. Έχει μια διχογνωμία ο Γρηγορίου για το ποιος πρέπει να είναι ο αριστερός εξτρέμ ανάμεσα σε Μπουσαίντ και Μύρ.
0: Ποιος θα τον ρωτήσει στην επόμενη συνέντευξη τύπου γιατί δεν έπαιξε ο Μύρ εξτρέμ και μπήκε φόρ. Ποιος τον ρωτήσει στην επόμενη
1: συνέντευξη. Δεν ξέρω αν έχω ακόμα τα.
0: Όχι, δεν είναι για σένα. Αυτά είναι για πιο έμπειρους προφανώς. Για αρκετά πιο έμπειρους.
1: Δεν ξέρω, να πάρει κάποιος την πρωτοβουλία.
0: Ας πάρει κάποιος την πρωτοβουλία γιατί.
1: Είναι από τις βασικές απορίες και του κόσμου από όσο διαβάζω τα σχόλια.
0: Τι, γιατί ο Μύρ δεν έπαιζε εξτρέμ.
1: Γιατί έπαιξε εξτρέμ για μια φορά και γιατί ένιωσε την ανάγκη να βγει μετά στις δηλώσεις και να τον.
0: Ας το λήξουμε εκεί και ας πούμε, είπε μια βλακιούλα. Τώρα εντάξει, είπε κάτι το οποίο δεν ταιριάζει πολύ. Ας πάμε παρακάτω. Δεν είναι κάτι τόσο. Τόσο σημαντικό έτσι κι αλλιώς.
1: Πέρσι δεν κινδυνεύσαμε, λέει, καθόλου να χάσουμε με τη Μαρκό.
0: Ναι,
1: είναι μια αλήθεια.
0: Να χάσουμε. Είναι μια αλήθεια.
1: Γιατί μπήκε νωρίς τον γκολ.
0: Μπήκε νωρίς όμως τον γκολ, ναι. Σαν εμφάνιση ομάδας, λέμε. Δεν ξέρω, αλλάζουν τα δεδομένα, αλλά πέρσι εσύ κρατηθήκαμε πολύ πίσω μετά τον γκολ.
1: Επίσης δεν θυμάμαι να έχει κάνει τόσο εκτεταμένο rotation πέρσι η Μαρκό. Να το πούμε και αυτό με τα δεύτερα έπαιζε χθες, με ξέρεις,
0: ναι.
1: Τρεις παίκτες.
0: Ναι, αυτό ναι, έχει κάνει rotation, ισχύει. Δεν θυμάμαι και την 11 του Άρη, κάτσε να γράψει το περσινό. Απλά πέρυσι ήταν προκλητικό. Νομίζω πέρυσι ήταν λίγο χειρότερη εμφάνιση. Μπορώ να πούμε ότι ήταν χειρότερη επιθετικά, καλύτερη αμυντικά.
1: Οκ, okay, δεκτό.
0: Κάπως έτσι ήταν η κατάσταση. Αλλά η ουσία είναι ότι κερδίσαμε 1-0. Πρέπει να σταματήσουμε να λέμε και αυτό ότι ξέρεις, μας ενδιαφέρει η διαφορά τερμάτων. Πρέπει να μην ενδιαφέρει καμία ομάδα στο κύπελλο, αυτό έχω καταλάβει. Ή να μην μπορεί καμία ομάδα να κάνει διαφορά, έτσι.
1: Τον Άρη δεν έχει δείξει να τον ενδιαφέρει.
0: Δεν κάνει ο Άρης διαφορά τερμάτων. Δεν κάνει ο ΠΑΟΚ πέρυσι να κερδίσει τη Μαρκό, δεν έκανε. Παίζει ο Ολυμπιακός με τον Βόλο, δεν κρατάει διαφορά τερμάτων. Κάνει ο Παναθηναϊκός κερδίζει την νίκη Βόλου 1-0. Δηλαδή εντάξει.
1: Μόνο τον Αστέρα τον ενδιαφέρει.
0: Μόνο τον Αστέρα που κάτι κάνει. Ισχύει.
1: Αρίσμα και διάβασα κιόλας ότι υπάρχουν σύννεφα στον πάγκο της Νίκης Βόλου για τον Μαλεζά. Παρένθεση.
0: Ναι, δεν το έχω καθόλου. Δεν το έχω καθόλου τι γίνεται εκεί πέρα, ούτε ήξερα ότι είναι ο Μαλεζάς. Για να εδώ βλέπω rotation, σοβαρότητα και δύο στα δύο. Όχι,
1: καλά. Σοβαρότητα,
0: ναι, στο ένα αθλητικό site. Για να δούμε την ενδεκάδα του Άρη.
1: Ένα φιλοαριανό αθλητικό site.
0: Ναι, για να το γράφει έτσι. Για να το γράφει έτσι, πέρα φιλοαριανό. Αθανασιάδης, Φρίντεκ, Σούντμπεργκ, Ρόζ, Φαντιγκά, Γαλανόπουλος, 46 μπήκε αλλαγή ο Μόντσου, Βοριαζίδης, Νίνγκ, Γιαννιώτας, Σύστο, Μιζεουί. Και έχει μπει στο 31 ο Παναγίδης, προφανώς ο αλλαγή θα έχει βγει κάποιος αναγκαστικά, ε.
1: Ο MVP Παναγίδης.
0: Ναι, σωστό. Ο οποίος πρέπει να έχει χάσει τεράστια ευκαιρία, ε.
1: Έχει κάνει το highlight της καριέρας του.
0: Ποιο είναι?
1: Την πάσα από την οποία κερδίζει ο Άρης την κόκκινη του τερματοφύλακα Βιερινού.
0: Α, καλά, αυτό δεν το θυμόμαι τόσο πολύ. Αλλά ρε αδερφέ, δηλαδή πρέπει να έχει χάσει τεράστια ευκαιρία εκεί.
1: Ναι, έχει χάσει. Έχει
0: ρε αδερφέ, Παναγίδη, βάλε τον κουλ. Ο Μόντσου λέει είχε δοκάρι. Ναι.
1: Ωραία, θες να κάνουμε κάτι στα πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Η εντεκάδα όπως είναι.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου πεις από αυτούς ποιοι θα έπρεπε ας πούμε, να παίζαν βασικοί χθες αντί αυτών που έπαιξαν. Ποιοι θεωρείς ότι είναι καλύτεροι παίκτες.
0: Από την περσινή.
1: Ναι. Που έπαιξε σε αυτό το μάτς.
0: Να βγάλουμε τους νεαρούς από το παιχνίδι.
1: Εντάξει, ο ένας είναι ο Βοριαζίδης και στα δύο έπαιξε.
0: Ναι, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ο Φρίντεκ ας πούμε, στο αριστερό μπακ είναι πιο καλός από τον Χαρούπα και ο Χαρούπα ήταν τίμιος χθες.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Αλλά χθες. Ναι,
1: αμυντικά ναι. Δεν είχε θέματα από τον Χαρούπα, τώρα επιθετικά.
0: Οκ, okay, άστο. Τώρα το Φαντιγκά Πετρίς, ok.
1: Ναι, okay,
0: παίρνα το, δεν είναι τόσο απαραίτητο.
1: Το Σούντμπεργκ Ρόζ νομίζω μπορεί να ήταν και χειρότερο δίδυμο από το. Δηλαδή, ο Τιάμ πιστεύω ότι.
0: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Ρόζ είναι καλύτερο στον Τιάμ προς το παρόν, αλλά εντάξει.
1: Προς το παρόν, ναι, μπορεί να είναι.
0: Αλλά μπορεί να γίνει ο Τιάμ. Ναι.
1: Εμένα μου άρεσε και χθες ο Τιάμ.
0: Ναι, μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν το παιδί. Εννοείται.
1: Και αυτό που μου άρεσε περισσότερο στον Τιάμ είναι ότι με αυτή την επιθετικότητα που έχει στα μαρκαρίσματα και ότι πηγαίνει πάντα με μεγάλη αυταπάρνηση πρώτο στην μπάλα.
0: Απλά μην το πληρώσουμε. Είναι ο καλό που βγαίνει πρώτο στην μπάλα, απλά μην το θα το πληρώσουμε.
1: Κάποια στιγμή θα το πληρώσουμε κιόλας, αλλά οκ. Okay. Καταφέρει να κρατάει ψηλά την τελευταία γραμμή άμυνας. Και ναι. Να διατηρεί την κατοχή στο μισό.
0: Ο Φαμπιάνο το κάνει αρκετά αυτό, βγαίνει από μπροστά.
1: Ο Φαμπιάνο το κάνει, ναι.
0: Αλλά τώρα δεν ξέρω αν είναι και οι δύο μαζί. Προφανώς ίσως πρέπει να παραχωρήσει κάποια μέτρα ο Φαμπιάνο και λογικό, πιο έμπειρο. Ο Γαλανόπουλος θα παίζει, ο Ριαζίδης, Πόπο, πρέπει να παίζει κανείς βασικός.
1: Φόρτος ήταν.
0: Κανείς δεν είναι, ο Μισεουί.
1: Προτιμάς Φόρτο, Μισεουί ή το Μυρ.
0: Κοίτα στην ομάδα κανονικά, ρε φίλε. Αγωνιστικά, κανονικά τον Μυρ προτιμώ φορά.
1: Ωραία, εγώ το Μισεουί. Πάμε παρακάτω.
0: Το Μισεουί. Ναι. Εντάξει.
1: Από αυτό που είδα χθες, το Μισεουί προτιμώ.
0: Όχι, γενικά, είπες ποιον θεωρείς καλύτερο παίκτη. Είπες ποιον θεωρείς καλύτερο παίκτη.
1: Ωραία, από αυτό που είδα χθες από τον Ράφα Μυρ, από αυτό που είδα.
0: Εντάξει, από χθες από τον Ράφα Μυρ, έχω προτιμώ και τον. Τι να σου πω,
1: τον Γιουνέ. Στην καρδίτσα από τον Ράφα Μυρ, προτιμώ το Μισεουί.
0: Με την καρδίτσα μια χαρά. Μια χαρά ήταν με την καρδίτσα. Μια χαρά ήταν με την καρδίτσα. Στην Ευκαρπία παίζαμε. Μια χαρά ήταν με την καρδίτσα. Έλα, μια χαρά είναι την καρδίτσα, ο Μυρ. Τώρα Γιαννιώτας. Ναι, οκ. Περίεργη δεκάδα. Τίμιος Μπουσαΐντ πάντως χθες τα.
1: Ναι, ας πούμε στο Μπουσαΐντ, εσύ το είμαι καθαρά Μπουσαΐντ.
0: Α, αναλόγως τι παιχνίδι παίζω. Αν παίζουμε τον Ολυμπιακό, θέλω το Σύστο μέσα.
1: Να χάνει τα τέτ.
0: Να χάνει τα τέτ, ναι. Τουλάχιστον θα μαρκάρει πίσω ο Μπουσέτ και θα χάσει το τέτ και δεν θα μαρκάρει και πίσω.
1: Δεν ξέρω. Χθες εμένα μου
0: καλά δείγματα, καλά δείγματα τον Μπουσέτ.
1: Τώρα ήταν ο καλύτερος του Άρη.
0: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ, δεν μου ήρθε κάποιος άλλος. Νομίζω ο Μπουσέτ ήταν ο πιο καλός παίκτης του Άρη. Πρωτοβουλίες, αρκετές κινήσεις από αριστερά. Τρεις
1: περισσότερες επαφές με την μπάλα από κάθε άλλον. Αυτό που πήρε πάρα πολλές πρωτοβουλίες. Εμένα μου άρεσε και μου άρεσαν οι επαφές του και μου άρεσαν και τα γεμίσματά του προς την περιοχή.
0: Ναι, ήταν καλά.
1: Πολύ χαρακτηριστικό, αν θυμάσαι, μια φάση στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο πολύ τέλος, που κάνει μια πολύ στο καλή σέντα στο δεύτερο δοκάρι για τον Φαμπιάνο. Και
0: ναι. Χάνει λίγο το κοντρόλ
1: ο Φαμπιάνο. Και...
0: Ναι, ναι, εκείνη είναι πολύ καλή. Όχι, γενικότερα έδειξε ότι μπορεί να συνεισφέρει σε ένα συγκεκριμένο ρολάκι, βέβαια. Δεν ξέρω πόσο παραπάνω μπορεί να παίξει, αλλά φάνηκε να κατάλαβε το. Να κατάλαβε το κλίμα του χθεσινού αγώνα, φάνηκε δηλαδή ότι κατάλαβε ότι είναι ευκαιρία του να δείξει πράγματα.
1: Αυτό, ότι είναι ευκαιρία.
0: Σε αντίθεση
1: του...
0: με άλλους παίκτες που μου έδειξε μια βαρεμάρα, ρε εσύ.
1: Σε αντίθεση, θα μπορούσαμε να πούμε με τον Παλάσιος.
0: Ναι, ναι, μου βγάλει μια νοθρότητα ο Παλάσιος.
1: Για τον Μύρ το έκανα ή το ξεσπασμά μου, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ο Μπασίρου, ούτε αυτός μου άρεσε.
0: Ούτε ο Μπασίρου ήταν καλός. Παιδιά, τηλεφωνικές γραμμές δεν έχουμε ανοίξει, δεν ξέρουμε αν θα ανοίξουμε. Τέλος το δούμε. Οπα, λάθος
1: κουμπί.
0: Ναι, πάμε παρακάτω. Πρέπει να μου πεις πώς άνοιξες την άλλη φορά. Ναι.
1: Θα μείνει ένα άλλο γρίφος.
0: Τι μαγικό έκανες, ναι. Οπότε, ναι, βγάλαν σαν ανασαστισμένοι. Εμένα ο Τουβουργιαζίτης μ' άρεσε χθες. Παρότι καταλαβαίνω ότι ήταν στο κλίμα, είχε ενέργεια, είχε ένταση στο παιχνίδι του, δεν μ' άρεσε χθες. Θα ήθελα περισσότερα ρίσκα, περισσότερη πρωτοβουλία. Συμφωνώ. Με την μπάλα στα πόδια, άλλαξε και λίγο παιχνίδι.
1: Δεν νομίζω ότι ταιριάζει και με τον Μπασίρου σαν δίδυμο.
0: Ναι, δεν ταιριάζει. Υπάρχει
1: μεγάλη δυσκολία στο να προωθεί το παιχνίδι από αυτούς τους δύο.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και χωρίς το Μανού από το ημίχρονο στο 10.
0: Και χωρίς το Μανού στο 10. Χωρίς κανένα στο 10. Γιατί ο Κουαμέ δεν είναι ακριβώς δεκάρι.
1: Και ο Κουαμέ νομίζω στο πρώτο μήχρονο χαραμίστηκε. Όταν μπήκε στο δεύτερο καθαρά σε θέση 4, του ταιριάξει καλύτερα.
0: Πιο καλός, πιο καλός.
1: Ο Βοριαζίδης, ο οποίος ήταν αρχηγός.
0: Έτσι, ωραία κίνηση.
1: Το έδωσε ο Φαμπιάνο, όπως είπε και ο ίδιος, ότι τον ευχαριστεί πολύ τούτο στο περιβραχιόνιο. Mm-hmm. Είχα μια απορία χθες βράδυ. Υπάρχει περίπτωση
0: να
1: έχει υπάρξει...
0: Χθες βράδυ όταν ήσουν έξω αυτή την απορία, ναι.
1: Αμέσως πριν βγω έξω. Α, δηλαδή εκεί που ετοιμαζόμουν, από τα πολλά πρώτα που θα μπορούσα να σκεφτώ ήταν για τον Βοριαζίδη.
0: Μετά το Βικελίδης βγήκε έξω.
1: Πολύ πιο μετά.
0: Ωραία. Θα συνεχίσουμε μετά με αυτό. Ναι.
1: Έχει υπάρξει νεότερος
0: αρχηγός.
1: Ηλικιακά αρχηγός στον Άρη.
0: Για απαντήστε.
1: Λογικά θα έχει υπάρξει, αλλά δεν το κατέχω. Μπορεί να είναι από δεκαετία 80. Δεν ξέρω, κάποιος ναι. Σε μεγαλύτερη ηλικία μας ακούει.
0: 6936
1: πραγματικά απορία.
0: 6936-512-099. Στέλνει τα μηνύματά σου στο Viber. Επαναλαμβάνω, 6936-512-099. Όποιος ξέρει κάτι, ας στείλει, γιατί είναι ωραίο αυτό.
1: Είναι σχεδόν 22 ο Βοριαζίδης, δεν τα έχει κλείσει. Είναι πολύ μικρός.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει. Προφανώς τώρα εμείς δεν θυμόμαστε κάποιον.
1: Στη σύγχρονη ιστορία δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος.
0: Ναι, δύσκολο. Δύσκολο. Σε επίσημο παιχνίδι.
1: Σε επίσημο, ναι.
0: Σε επίσημο παιχνίδι, όχι ότι σε φιλικό.
1: Και κατά προτίμηση να έχει ξεκινήσει το μάτσο αρχηγός. Όχι για χύψη λόγους να το περάσει, ας πούμε, στα τελευταία λεπτά ναι. Κάτι τέτοιο.
0: Ωραίο αυτό με τον Βοριαζίδη. Μπράβο, δεν βγάζω κάτι. Δεν μου έρχεται κάτι παραπάνω. Οπότε είναι ένα ερώτημα. Πάμε στα πρώτα μηνυματάκια. Από το φίλο του Χρήστο, ήρωες όσοι πήγαν γήπεδο χθες, αυτοί οι λίγοι έστω. Καλή εκπομπή και εύχομαι ο Μάιος να μας βρει λευκό πύργο με τον Αυτοκράτορα. Είναι και αυτό μια ωραία ευχή.
1: Αμήν.
0: Αμήν. Αμήν.
1: Με τον Αυτοκράτορα μπορεί.
0: Ας μας βρει στο λευκό πύργο και ας μας βρει και με το ποδόσφαιρο, δεν χαλαστώ, πίστεψε
1: με. Καλά, εννοείται.
0: Αλλά με τον Αυτοκράτορα υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες αυτή τη στιγμή δεδομένα. Δηλαδή το ξέρουμε αυτό. Κάπως έτσι έχει κατάσταση. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω από το χθεσινό Άρης Μαρκό.
1: Δεν είναι από τα μάτς που χρήζουν πολλής ανάλυσης.
0: Ναι, δεν είναι. Εντάξει, δύο θα θέλαμε να κάνει ο Άρης το κύπελο, δεν έκανε.
1: Τώρα έχετε το δύσκολο. Τώρα έχουμε και
0: το επόμενο παιχνίδι είναι το δύσκολο στο ΆΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο αν ο Άρης το κερδίσει, πάει μόνο για την νίκη. Πρέπει που ο Άρης πάει μόνο για την νίκη να μπει στη τετράδα του κυπέλου. Αν το κερδίσει, είναι με τον 1,5 πόντι στη τετράδα του κυπέλου. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, αλλά δεν ξέρουμε και σε τι κατάσταση θα είναι τότε ο Παναθηναϊκός.
1: Τώρα που ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι, πάει σφαίρα, ναι. Αλλά έχει και τα.
0: Έχει όλα τα άλλα, ναι.
1: Τα υποβοηθήματα.
0: Τα έχει. Όπως σχεδόν όλες οι ομάδες στην Ελλάδα που κάνουν πρωταθλητισμό, είναι αλήθεια.
1: Ναι. Φέτος βλέπω να έχει γύρει λίγο προς τα εκεί η πλάστικα.
0: Ναι.
1: Εξωαγωνιστικά.
0: Τώρα που είπαμε για τα γκολ, μας στέλνει ο φίλος ο Λάζαρος και τον ευχαριστούμε. Το τσέκαρα και εγώ μόλις τώρα. Στο ημίχρονο το Άικμαν Σεραϊκός είναι
1: 3-0.
0: 6-0.
1: Τι λες, μωρέ.
0: 6-0.
1: Πότε
0: το Άικμαν Σεραϊκός στο ημίχρονο έχει βάλει γκολ ο Αλεξίου, ο Βάργα, ο Ζώα Μάριο, ο Βιτάλης και ο Μάνταλος. Δύο έχει βάλει ο Βάργα. 6-0 στο ημίχρονο. Ευχαριστούμε τον Λάζαρο που μας το στέλνει.
1: Να δω μία στα πολύ γρήγορα και ποιοι τα έχουν βάλει από περιέργεια.
0: Ναι, ναι, είπαμε.
1: Έχει βάλει ο Μάνταλος.
0: Ναι, ναι, Μάνταλος. Ζώα Μάριο, ο Βιτάλης, δύο γκολ ο Βάργα. Χαμός.
1: Ζώα Μάριο νομίζω ότι ντεμπούτο κιόλα επιστρέφει.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι, δεν μπορώ να πω και εγώ τώρα σε αυτό το μάτς για να σκοράρω.
0: Όταν είναι 6-0 ένα παιχνίδι. Εντάξει. Η ΑΕΚ το πιάσε το νόημα. Διάβασε το δωμάτιο. Θα πάρει τη διαφορά τερμάτων κιόλα για πάνε ενδεχόμενο. Και εκτός απρόπτου συγκλονιστικού θα είναι νούμερο 1 στο τέλος League Phase.
1: Ήταν και πέρσι νούμερο 1. Ήταν Ολυμπιακός.
0: Ήταν Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός.
0: Η ΑΕΚ νομίζω ήταν 3 και θα πηγαίναμε εμείς 3 αν δεν δεχόμαστε και τον κόρο του Διακουμάκη. Και έχει τον εύκολο δρόμο βέβαια η ΑΕΚ.
1: Ωραία, για να το κλείνουμε σιγά σιγά με το.
0: 4 assist λέει ο Μάνταλος σε 38 λεπτά.
1: Καλά, εντάξει. Και γκολ, έτσι.
0: Και γκολ. Εντάξει. Απίστευτα πράγματα. Δεν ξέρω. Είναι ψιλοσοκαριστικό. Ναι.
1: Found his level, θα μπορούσε να πει κάποιος. Αν και.
0: Ναι.
1: Λίγο υπερβολικά σκληρό.
0: Υπερβολικά σκληρό. Υπερβολικά σκληρό. Ενώ να πούμε ότι υπάρχει κι άλλο ένα παιχνίδι για το κύπελο. Έληξε αυτό. Καλαμάτα L 1-1.
1: Γκέλα για την Καλαμάτα.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θεωρείται μεγάλη γκέλα τώρα για την Καλαμάτα για το κύπελο. Εντάξει.
1: Ναι, και εγώ δεν νομίζω ότι ασχολούνται πολύ με το κύπελο.
0: Ναι, έχει δύο βαθμουλάκια. Εντάξει, οκ. Okay. Πάμε παρακάτω.
1: Ωραία, αυτό που έλεγα για να κλείσουμε το match με τον Μαρκό. Επειδή είχαμε και ένα poll στο site του Yellow Radio.
0: Ναι.
1: για το ποιον θεωρούσε τον MVP.
0: Δεν μπήκα να ψηφίσω.
1: Δεν μπήκε να ψηφίσει.
0: Δεν μπήκα να ψηφίσω, δεν θα κάνω το
1: τώρα και θα διαβάσει το αποτέλεσμα αφού το ψηφίσει.
0: Δεν είδα καν το poll. Κάτσε να
1: πω. Ή να προσθέσω απλά συνένα στον Μπουσαίντ.
0: Όχι, ρε φίλε, μπορώ να ψηφίσω κάποιον άλλο, να σε σοκάρει.
1: Ωραία.
0: Κάτσε να δω. Είχαμε poll δηλαδή, ναι, μάλιστα. Θα επιστρέψουμε στα polls, να το ξέρετε, μπαίνετε παιδιά γενικά να ψηφίζετε. Οπότε είναι κάτι το οποίο βοηθάει και νομίζω είναι και αρκετά ευχάριστο έτσι μετά τα παιχνίδια να μπαίνεις να ψηφίζεις έναν τον καλύτερο ουσιαστικά. Έτσι, Πού είναι ρε το πόλεμο Μακούπα. Να το. Ποιος ήταν ο MVP του Άρης Μαρκού, έχει και σχόλια από κάτω. Κάτσε να.
1: Θα ήθελα να διαβάσω και τα σχόλια, αλλά.
0: Ωραία. Δεν χρειάζεται, όχι, όχι. Δεν με αφήνει να ψηφίσω, έκλεισε το poll. Τέλος πάντων, διάβασε τα αποτελέσματα.
1: Λοιπόν, συμφωνώ με τα αποτελέσματα.
0: Και εγώ έρχεται... και νομίζω είναι πάρα πολύ εύστοχα και η σειρά τους είναι πολύ καλή.
1: Ναι, και η σειρά είναι καλή. Έχω μια ένσταση τύπου.
0: Παιδιά, ποιος ψήφισε, Ραφαμίρ.
1: Πρώτος ο Μπουσαίντ με 29%. Δεύτερος ο Κουαμέ με 14%.
0: Έχεις ένσταση του Κουαμέ.
1: Ναι, μωρέ.
0: Δεν μετράει όμως, το ξέρεις. Δεν μετράει όμως η δικιά σου ένσταση του Κουαμέ. Δεν μετράει. Νομίζω το ξέρεις.
1: Νομίζω μου έχει βγει κακό στο όνομα ότι είμαι hater του Κουαμέ.
0: Κακός.
1: Ναι.
0: Δεν προσπαθείς δηλαδή.
1: Εντάξει, το να πω ότι χθες.
0: Ακόμη και ο πανηγυρισμός του με τον Όφη σε ενόχλησε.
1: Φυσικά και με ενοχλεί ένας παίκτης ο οποίος το βασικό του πρόβλημα είναι ότι είναι επιρρεπής σε τραυματισμούς να πανηγυρίζει κουτσένοντας.
0: Αγχώθηκα.
1: Νόμιζα ότι όντως τραυματίστηκε.
0: Ήταν μόλις επέστρεψε εκεί με τον Κατεφέρε. Ήθελα να κάνουν κάτι. Ναι, είναι και φίλοι. Ήθελα να κάνουν κάτι συμβολικό. Άντε, προχώρα. Δεν μετράει η ένστασή σου του Γκουαμέ.
1: Λοιπόν, δηλαδή το να πω ότι στο γκολ είναι ο τρίτος σημαντικότερος παράγοντας από πλευρά Σάρι και τέταρτος συνολικά σημαντικότερος και από τις δύο ομάδες το να μπει το γκολ είναι υπερβολή.
0: Υπερβολή δεν είναι, αλλά κοίτα, δεν ξέρω, μπορεί και αν δεν υπήρχαν εκεί τα τάκλη να έμπαινε πάλι το γκολ. Δεν ξέρω αν είναι τρίτος.
1: Ναι, ίσως.
0: Αλλά εδώ είναι ψηφοφορία για MVP, προχώρα σε παρακαλώ.
1: Ωραία, τρίτος Τιάμ και εδώ μαζί σας.
0: Ωραία, μια
1: με 10%, μετά Πετρίς, Βοριαζίδης.
0: Φαμπιάνο, Σούταλο, Χαρούπας.
1: Και βλέπω έχει πάρει και μια ψήφο.
0: Ο Φέλιο δεν θα πρέπει να λίγο πιο πάνω.
1: Μυρ.
0: Έχει πάρει μια ψήφο ο Μυρ και έχει πάρει δύο ψήφους ο Παστραφιανός.
1: Ναι, είναι κάποιοι που ψηφίζουν νομίζω σταθερά σε αυτά τα πόλη τους μικρούς. Ας πούμε ναι. Στο μπάσκετ ψήφισαν Χατζηλάμπρου, θα πάμε και σε αυτό μετά.
0: Ναι.
1: Το είναι... Έχουν μια λογική σύγκριση.
0: Στο κανένα Μπασίρου και Παλάσιος όμως και αυτό λέει όλη την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Για το ποιοι ήταν ίσως χειρότεροι παίκτες του Άρη στο γήπεδο.
1: Το Μυρ πιστεύει μπορεί να τον ψήφισε κάποιο συγγενικό πρόσωπο, υπάρχει περίπτωση να έρθει στα χέρια του αυτό το.
0: Όχι, κοίτα, μπορεί να τον ψήφισε κάποιος που να θεωρεί ότι. Δεν τον ψήφισα εγώ, να ξέρετε.
1: Ή ο Γρηγορίου.
0: Μπορεί να τον ψήφισε ο Γρηγορίου ή να τον ψήφισε κάποιος που να θεωρεί ότι αδικήθηκε επειδή δεν υπήρχε καθόλου. Δεν υπήρχε καμία μπάλα, μωρέ. Φόρ είναι. Πρέπει να ταγιστεί κι αυτός. Είναι περίεργη η κατάσταση στον Άρη με τα φόρ. Θα πρέπει να έχουμε ένα φόρ λιγότερο. Δεν γίνεται αυτό.
1: Συμφωνώ,
0: το πράγμα.
1: Συμφωνώ.
0: Πώς να τους έχεις όλους έτοιμους.
1: Βέβαια για μένα αυτός είναι ο ένας που περισσεύει.
0: Ναι, αυτός αλλά... και χρονικά και από όλες τις απόψεις αυτός είναι ένας που περισσεύει. Αλλά έτσι πως είναι η κατάσταση, δεν μπορώ και να τον κρίνω αυστηρά.
1: Και εμένα μου έχει βγει κακό στο όνομα ότι είμαι αντικαρυπηδικός, λέει
0: ναι,
1: ένας φίλος.
0: Ναι. Εντάξει, έτσι είναι. Έτσι είναι. Και εσύ λες για τον για τον Γκουαμέ. Έτσι είναι η κατάσταση. Έχουμε κάτι άλλο που Άρης Μαρκό.
1: Όχι.
0: Σούλης Παδόπουλος, ευχαρίστηση.
1: Σούλης Παδόπουλος, ναι.
0: Όλα καλά.
1: Πολύ ωραίες συνεντεύξεις τύπου δίνει πάντα ο Σούλης. Έχει
0: δεν
1: ένα πολύ χαρακτηριστικό στυλ.
0: Ναι.
1: Άμα διαβάζει δεν είναι το ίδιο.
0: Δεν είναι το ίδιο, όντως. Κοίτα, το
1: έχει
0: θέμα
1: την
0: είναι.
1: Ατάκα εκεί στο.
0: Το θέμα
1: live.
0: Είναι ότι μιλάει κανονικότατα, όχι πολύ γρήγορα, για να μπορείς να γράφεις σαν άνθρωπος.
1: Ναι, αυτό το κάνει και ο Γρηγορίου.
0: Και ο Γρηγορίου το κάνει, είναι αλήθεια.
1: Δεν το έκανε ο Χιμένεθ. Βέβαια, εκεί όχι. Είναι και άλλη γλώσσα, οπότε
0: κοίτα,
1: είναι δύσκολο.
0: Γενικά τα ισπανικά είναι έτσι. Το πάρα πολύ ωραίο είναι στα παιχνίδια του EuroCup που είναι, μιλάνε στα αγγλικά, τα γράφεις, τα μεταφράζεις και την ώρα και τα γράφεις και μετά έχει και μετάφραση. Αυτό είναι το ωραίο, το εύκολο. Σπαθμό για το γύρο. Ο Καστρίτης ήταν δύσκολος.
1: Το πρόβλημα είναι ότι όταν υπάρχει διαφωνία μεταξύ πρωτότυπου και μετάφρασης.
0: Ναι.
1: Εκεί
0: εντάξει, δεν είναι μεγάλες διαφορές. Δεν είναι μεγάλες διαφορές που υπάρχουν. Δεν έχω παρατηρήσει κάτι εγώ. Αλλά...
1: Προχωράμε.
0: Αλλά ναι, στον Καστρίτη ήταν δύσκολο. Γιατί ξέρεις γιατί ήταν λίγο δύσκολο. Γιατί μετά από ένα σημείο υπήρχαν κάποιες συνεντεύξεις τύπου που. Υπήρχαν εντάσεις, υπήρχαν μαλώματα. Οπότε δεν μπορούσε να γράψει τι εννοεί. Εννοεί ότι είπα εγώ κάτι για τον Banks, ας πούμε. Δηλαδή θα το γράψει αυτό. Εννοεί ότι θες να κάνω συνέντευξη τύπου ανάλυση. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να το γράψει κάπως. Κατάλαβες. Οπότε δεν μεταφέρεται και όλο το κλίμα. Δεν είναι ωραίο, αλλά τι να κάνουμε.
1: Συμφωνώ.
0: Ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα εκεί. Αλλά γενικότερα, ναι. Τώρα με τον Σπανούλη.
1: Τον Σπανούλη πιστεύω θα είναι πιο λιτές.
0: Α, αυτό ναι. Θα
1: γιατί
0: είναι
1: δεν είναι τον Πολών.
0: Ναι, αλλά δεν θα είναι εύκολο τα πράγματα, να ξέρεις. Εγώ πήρα μια πρώτη γεύση.
1: Θα το δούμε στην πράξη.
0: Εντάξει. Ναι, ισχύει, ισχύει. Ισχύει, Βασιλάρα, είμαστε μαζί σου. Ωραία. Κάναμε αυτή τη μεγάλη παρένθεση αγγίλη που συνηθίζω να λέω στο Άρης Μαρκό, για το Άρης Μαρκό. Γιατί το κύριο θέμα της εκπομπής ήταν το πώς εξελίχθηκε η χθεσινή σου βραδιά. Και το Άρης Μαρκό ήταν η αφορμή.
1: Δεν την κλειτώνω δηλαδή.
0: Δεν την κλειτώνω. Από εδώ,
1: ξεφεύγω από εκεί, ξεφεύγω. Δεν την...
0: Καλά, δεν μπορείς να πεις ότι ξέφυγες μιλώντας για το Άρης Μαρκό 25 λεπτά.
1: Περίμενα λίγο παραπάνω συμμετοχή από μηνύματα, μήπως ανοίγαμε πιο.
0: Δύσκολα είσαι. Δύσκολα είσαι.
1: Δύσκολα όταν είσαι. Πάμε στο μπάσκετ.
0: Όταν πάμε στο μπάσκετ, να πούμε ότι είναι ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 231-0328-828. Όποιος θέλει μπορεί να καλέσει για να βγάλει τον Διονύση από τη δύσκολη θέση. Αλλά ξεκινήσει να μιλάς γιατί.
1: Γρήγορα αν μπορείτε.
0: Ναι, ναι, γρήγορα αν μπορείτε.
1: Ναι, μήνυμα, πάμε κατευθείαν.
0: Ναι, ναι. Για Europa League, λέει ο φίλος. Θα πούμε στο τέλος αυτά τα διεθνή.
1: Πώς να πούμε τώρα για Europa League.
0: Όχι, θα πούμε
1: είσαι
0: στο τέλος και θα κάνουμε και τις. Ή να αρχίσει δεύτερη ώρα, άντε για να αρχίσει και ο Office και αυτή. Αλλά για να κάνουμε και τη γέφυρα για τα προγνωστικά μας.
1: Ωραία, ναι, ναι, ναι. Okay.
0: Για πες, τελειώνει το Άρης Μαρκό.
1: Τελειώνει το Άρης Μαρκό, εγώ δεν τελειώνω δουλειά.
0: Ήμουν
1: μέχρι 12 χθες.
0: Α, ναι!
1: Ναι.
0: Α,
1: γι' αυτό σου λέω τώρα πηγαίνει η σκηνή κορδόνη από χθες το μεσημέρι.
0: Άρα κλικ, κλικ, κλικ, κλικ, κλικ, έγραφες.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Σπάγαν τα τηλέφωνα.
0: Σπάγαν τηλέφωνα.
1: Ναι.
0: Α, για τα. Για τις
1: yeah, ναι, ναι.
0: Δεν μπορούν να κανονίσουν χωρίς εσένα.
1: Όχι.
0: Και εγώ αυτό παραπονώ έχω. Πάω αν είναι δυνατόν. Δεν σαν
1: όλα
0: να
1: από μένα.
0: Σαν να πιστεύω δηλαδή να του αφήσει μόνο του. Τα κάνουν. Μπορεί και να μην βγουν στο τέλος. Δεν ξέρω.
1: Όχι, μπορεί.
0: Ναι.
1: 90%.
0: Ναι, ρε φιλπό, από επιτέλους. Μπράβο, ρε Διονύση. Συμφωνώ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τηλέφωνα.
1: Ναι, με κυνηγούσαν.
0: Σαν να είσαι εφημερίδα είναι όμως. Κάνει ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Χτυπάνε τηλέφωνα.
1: Ναι. Με κυνηγούσαν που είσαι, τι κάνει κτλ. Πότε θα έρθει.
0: Ναι.
1: Λες και είχα περιθώριο εγώ εκείνη τη στιγμή.
0: Αυτοί είχαν βγει από πιο νωρίς.
1: Όχι.
0: Α.
1: Α. Επειδή εγώ ξεκινάω από πιο μακριά από όλους.
0: Ναι.
1: Πρέπει να δώσω εγώ το πρόσταγμα, κατάλαβες.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Εξελίχθηκε μέτρια, θα έλεγα.
0: Εντάξει.
1: Η βραδιά.
0: Είχε.
1: Τώρα δεν χρειάζεται να πω σε πολλές.
0: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται πολλές. Είχε ξενύχτη, νύχτη. Είχε πάνω από ένα μαγαζί.
1: Ναι, δύο.
0: Ήταν το μαγαζί το οποίο.
1: Αλλά το ένα από τα δύο είναι αυτό το κλασικό, το Best Yes. Όχι πολύ.
0: Τι κλασικό, τι είναι αυτό, τι πάει να πει αυτό δηλαδή.
1: Το Best Yes.
0: Τι είναι αυτό, δηλαδή. Ότι μπήκες και έφυγες.
1: Ναι.
0: Εννοώ σε λεπτά.
1: Μπαίνεις, παίρνεις, φεύγεις.
0: Α. And that take away.
1: Όχι ακριβώς take away.
0: Εντάξει, κατά τέλος πάντων, ναι, ναι.
1: Ένα σφινάκι.
0: Ένα σφινάκι, ναι, ήταν γρήγορο. Δεν γευμάτισες δηλαδή στο μαγαζί που γευμάτισε ο Βασίλης Πανούλης.
1: Με τον Νίκο Γκάλη.
0: Με τον Νίκο Γκάλη. Δεν γευμάτισαν μαζί. Ήταν μια τυχαία συνάντηση. Για την οποία το διαβάστηκε χθες το βράδυ στο yellowlady.gr, για την οποία, μάλλον μέσω της οποίας είχε την ευκαιρία και ο Γκάλης να ευχηθεί τα καλύτερα στο Σπανούλη για αυτό που είχε αναλάβει να κάνει τέλος πάντων στον Άρη και την πορεία της ομάδας γενικότερα. Μακάρι να δώσει έστω λίγη από την άβρα του.
1: Νομίζω ότι μετράει για τον Σπανούλη.
0: Νομίζω μετράει πάρα πολύ.
1: Η κουβέντα του γιατί
0: πάρα
1: το έχει δηλώσει ότι είναι το ειδωλό του, έτσι.
0: Ναι, νομίζω. Και όπως και όλων των παιδιών που παίζαν μπάσκετ εκείνη την εποχή. Μάλιστα, εδώ ο Χρήστος μας στέλνει ένα και αν έχω κάνει τον γυαλό μου μαρμελάδα. Μαρμελάδα, τώρα αυτό μαρμελάδα το λες. Πιο πολύ για μέλι μοιάζει.
1: Θα την βγάλεις.
0: Ναι, ναι, πάρουμε γραμμές αφού είπαμε ανοίξαμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Εγώ ήμουν στο γήπεδο χθες.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δεν παίζει καλά η ομάδα.
0: Δεν παίζει καλά.
2: Τα υπόλοιπα.
0: Έλα.
1: Ξεχάσαμε λίγο.
0: Ξεχάσαμε.
2: Τα υπόλοιπα όλα λένε δύο που γίνονται.
0: Ναι.
2: Με καλυπτήρια και λοιπά να μην τα συζητήσω καλύτερα. Λέω γιατί.
0: Άστο, ναι, ναι. Καταλαβαίνουμε.
1: Πρόβλημα, ναι.
2: Εντάξει, εγώ είμαι στο γήπεδο. Συνειδητά ήμουν στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι, όταν παίζει ο Άρης.
2: Απλά να.
0: Και αν μπορεί κάποιος να πάει. Εννοείται.
2: Το μόνο που έχω να πω, αυτό που έχει συζητήσει κανένα δεν μπορώ να το καταλάβω. Πείτε μου.
0: Με ούτε εγώ το καταλαβαίνω.
2: Ναι, αυτό μου γεννήθηκε ένα από την έξι, δηλαδή.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω τι σκεπτικό ήταν αυτό. Δεν είχε νόημα. Συμφωνώ, έπρεπε να ανοιχτεί ένα.
2: Αυτό που με είπε ένας για οικονομία, λέει, γιατί δεν έχει πολύ κόσμο. Ένα άτομο είναι στη ΡΑΔΙΟ. Και λέω πήγα εγώ στη ΡΑΔΙΟ. Είχε ένα άτομο security, δύο.
0: Ναι, τώρα τι να πω, αν το έκανε για αυτό που λένε για τα security, δηλαδή μου φαίνεται υπερβολική ξεφτύλα. Δεν νομίζω ακόμη και αυτό.
2: 50 θα βάλει. 50 θα βάλει, δύο άτομα έχει.
0: Ναι, δεν. Εντάξει, και τώρα και Άρης Μαρκό και όλα, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι.
2: Τι να γίνει, με κοβάλλει δύο άτομα ή σου ήταν δύο άτομα.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, τώρα τι θα γίνει με την ένα, μάθαμε τίποτα.
0: Τι θα γίνει με την ένα, δεν υπάρχει απόφαση από τον Βρούτσι που έχει πει όχι στους οπαδούς του Ηρακλείου, οπότε θα έχει κόσμο του Άρη.
2: Ναι, κανονικά το έχουμε αποφασίσει αυτό, είναι σίγουρα.
1: Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση.
0: Επίσημη ενημέρωση δεν υπάρχει. Ο Βρούτσης έχει πει όχι στη μετακίνηση.
1: Κοίταξε, λογικά θα περιμένουμε μέχρι αύριο, εφόσον τώρα βγήκε η απόφαση, να δούμε αν θα υπάρξει μια νέα ενημέρωση για να υπάρχουν και οι τιμές, πούμε, και για το.

0: Ένα είναι ένα.
1: Τα έχουν τα δίκια τους.
0: Τα έχουμε τα δίκια μας.
1: Αλλά... Σωστά, επίτιμο μέλος της
0: τα έχουμε όλοι κάτοχοι διαρκείας. Λοιπόν, να πούμε και για το αυτό με το Βρούτσι, γιατί δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εκεί πέρα, ρε εσύ. Δηλαδή, συμφωνούν οι ομάδες, συμφωνούν οι οργανωμένοι. Δεν υπάρχει καμία απόλυτος διαφωνία για να έχουμε μια μετακίνηση φιλάθλων και με ανταλλαγή και στις δύο έδρες, δηλαδή και στο παιχνίδι του πρώτου και στο δεύτερο γύρου. Και βγαίνει ο Βρούτσι και σου λέει. Βγαίνει πρώτα αστυνομία, βασικά, η οποία σε αυτά τα θέματα, η αλήθεια είναι, δεν ψήνεται και πάρα πολύ να κάνει τη δουλειά της.
1: Νομίζω ότι κοιτάει όσο μπορεί το φύγε κακό από τα μάτια μου.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Και ακολουθεί και το όχι του Βρούτσι σήμερα, που ουσιαστικά δεν επιτρέπει ούτε μεμονωμένη μετακίνηση των φίλων του Ηρακλή.
1: Είναι το νέο κεφάλαιο του διαχρονικού έργου Ανίκανη Πολιτεία.
0: Ναι, ναι, είναι πραγματικά ντροπή, είναι ξεφτύλα. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην μπορείς να διοργανώσεις ένα παιχνίδι με κόσμο των δύο ομάδων, όταν υπάρχει τόσο καλή πρόθεση και από τους δύο.
1: Αυτό είναι το βασικό.
0: Δηλαδή, λέμε, δεν είναι Άρης ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Όπως και να το κάνουμε, υπάρχει κάτι παρόμοιο. Και έχουμε δει και ότι και κόσμος του Ολυμπιακού έχει έρθει στο Βικελίδης και των Ιωαννίνων έχει έρθει κόσμος και Πανετολικού. Δηλαδή, έχουν έρθει οπαδοί εκτός έδρας του Βικελίδης και δεν έγινε τίποτα.
1: Τι να πω, δηλαδή και. Για μένα είναι τραγικό, ειδικά εφόσον μιλάμε, γιατί αν πούμε ότι έχει να κάνει με ένα ταξίδι που είναι, για παράδειγμα, στην Τρίπολη.
0: Ναι.
1: Και έχεις να περάσεις από όπου έχεις να περάσεις. Και για τον όποιον λόγο θεωρούν ότι αυτό μπορεί να,
0: ναι,
1: να γίνει επικίνδυνο. Άντε να το ακούσω. Αλλά το να είσαι Άρης και να μην μπορείς να πας στο Καφτατζόγλιο, ενώ παίζει η ομάδα σου να τη δεις, να είσαι Ηρακλής. Και αν μπορεί να έρθει στο Βικελίδη να δει την ομάδα σου που παίζει.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δεν μπορούμε τίποτα να το καταλάβουμε. Ναι, ό,τι είναι... και να βγει να το αιτιολογήσει ο κύριος Βρούτσης, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Δεν μπορεί μόνο να αιτιολογήσει. Πώς θα αιτιολογήσει κιόλας με τα ελληνικά του, πλάκα μας κάνεις κι εσύ. Δηλαδή, τι να αιτιολογήσει. Δεν το έχει. Ο άνθρωπος είναι κι αυτός ένας από τους πολλούς, δυστυχώς. Τι να κάνουμε. Αυτό που φαίνεται πάντως είναι ότι δεν υπάρχει καμία όρεξη, βασικά. Ότι φυγαίνετε για το κεφάλι μου, δεν έχω όρεξη να ασχολούμαι με εσάς.
1: Ναι. Αυτό που βγαίνει προφανώς είναι ότι υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια και από τις δύο πλευρές, αλλά δεν ξέρω αν ενδιαφέρεται για κανένα.
0: Δεν ξέρω αν θα, ναι.
1: Από την πλευρά της κυβέρνησης για το ότι υπάρχει δυσαρέσκεια.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα μπει από το ένα αυτή και θα βγει από το άλλο. Δεν ξέρω καν αν θα μπει στο ένα αυτή, δηλαδή, για να βγει από το άλλο. Δεν ξέρω καν αν θα ασχοληθούν, δεν θα φτάσει σε τέτοιο βαθμό. Πάντως θα έπρεπε να έχει κόσμο το Βικελίδης. Έτσι πως είναι τα πράγματα.
1: Αυτομάτως σημαίνει ότι λογικά ούτε και οι φίλοι του Άρη θα μπορούν να είναι στο μάτσο του δεύτερου γύρου.
0: Ναι, ναι, λογικά, ναι, ναι. Αυτό γράφτηκε, ότι δεν θα μπορούν και οι φίλοι του Άρη να είναι στο Καφτατζόγλιο, στο παιχνίδι της 12ης Δεκεμβρίου. Και πλέον περιμένουμε απλά τα εισιτήρια από την ΠΑΕ. Λογικά θα ανοίξει και ένα. Λογικά, γιατί με τις τιμές των εισιτήριων στον Άρη, από ό,τι είδαμε μέσα τρεις εβδομάδες, δεν μπορείς να είσαι καθόλου σίγουρος.
1: Να πούμε δύο κουβέντες για αυτό.
0: Θα είναι στα 20 ευρώ και στην ένα οι τιμές. Ναι, να πούμε για δύο και τρεις.
1: Ωραία. Άρα καταλήγουμε σήμερα ότι τα εισιτήρια θα είναι πιο φθηνά από όταν με τον Όφη. Ωραία.
0: Ναι.
1: Σε 25 ήταν με τον Όφη στο πέταλο. Mm-hmm. Με το που είχαν βγει τα εισιτήρια με τον Όφη και υπήρξε αντίδραση για το ότι ήταν ακριβά, έγινε μια διευκρίνηση από την ΠΑΕ.
0: Ναι.
1: Και μας είπε η ΠΑΕ, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό μπορεί να το κάνει όποια εταιρεία θέλει, όποτε θέλει. Απλά,
0: ναι, ναι,
1: ιδανικά πρέπει να το κάνει στην αρχή της σεζόν.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που...
0: Και να μας πει και τιμές ιδανικά.
1: Ναι,
0: αλλά
1: που τίθεται και σε κυκλοφορία τα διαρκείας, για να ξέρει ο κόσμος να τα υπολογίζει, να τα μετρήσει τι τον συμφέρει περισσότερο. Τέλος πάντων,
0: 100%.
1: Το σκεπτικό του να δει. Και μας λέει ότι τα ντέρμπι, βάζοντας μέσα και τον Ηρακλή προφανώς στα ντέρμπι, θα είναι tier A.
0: Ναι.
1: Και Όφη μαζί με όλες τις άλλες ομάδες. Ναι. Ανήκουν στο TRB. Το οποίο είναι φθηνότερο.
0: Ναι.
1: Ναι. Με τη Μαρκό, ας πούμε, θεωρητικά θα πρέπει να διευκρινίσει τα μάτια του κυπέλου που μπορούν να μπουν.
0: Δεν ασχολήθηκε απλά κανείς.
1: Δεν ασχολήθηκε. Άρα, προκύπτει ότι τα 25 που θα πληρώσετε τώρα για τον Όφη θα είναι και από τα φθηνά που θα δώσετε φέτος.
0: Ναι.
1: Οπότε τρέξτε να πάρετε διαρκείας, σαν να λέει.
0: Ακριβώς. Πήραν και παράταση τα διαρκείας ταυτόχρονα.
1: Πήραν και παράταση. Ήταν η αμέσως επόμενη είδηση εκείνη.
0: Ναι, ναι.
1: Προφανώς αυτή η τακτική, γιατί είναι η τακτική. Δεν ενέδωσε.
0: Έτσι.
1: Δεν απέδωσε, ναι, συγγνώμη.
0: Δεν απέδωσε. Ο κόσμος δεν ενέδωσε, πάντως.
1: Ο κόσμος δεν ενέδωσε. Δεν απέδωσε.
0: Ναι.
1: Και τώρα μαθαίνουμε ότι με τον Ηρακλή, που μπορεί κάποιος κόσμος στο ενδιάμεσο όντως να έχει πάρει, ας πούμε, και διαρκείας, οκ, okay, δικό ναι. του θέμα αυτό, θα είναι φθηνότερα. Άρα υπάρχει μία ασυνέπεια λόγου πράξεων μέσα σε ούτε ένα μήνα.
0: Ισχύει. Πάμε σε ένα φίλο και θα συνεχίσουμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Να κάνουμε. Πομονή. Συζητάμε για τα εισιτήρια. Σκεφτόμαστε, προβληματιζόμαστε.
2: Σας ακούω, παιδιά. Ο Δημήτρης είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, καταρχάς είναι πάρα πολύ υψηλή η τιμή για εισιτήριο. Δεν ξέρω αν θα είναι η τιμολογική πολιτική της ομάδας.

0: καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ήδη την ψυχραμένη σχέση του κόσμου τη διαλύει εντελώς. Χθες έλεγα στο ραδιόφωνο, μ' ακούτε?
1: Ναι, κανονικά.
0: Ότι ο κόσμος και η ομάδα γενικότερα πρέπει να προχωρήσει και το ποθητό είναι μια αλλαγή, αλλά με τον Καρυπίδη ως μέρος της λύσης, δηλαδή να διευκολύνει την κατάσταση και να φύγει όπως πρέπει ως ένας άνθρωπος που βοήθησε. Αλλά εγώ βλέπω, παιδιά, ότι υπάρχει, πώς να σας το πω, υπάρχει μια όχι ψυχραμένη σχέση, δηλαδή και από την πλευρά της ΠΑΕ εγώ δεν βλέπω αυτή τη στάση, μια ενωτική στάση προς τον κόσμο. Δεν μπορεί να εστίρει έναν παιδιά στα θέσεις τιμές.
2: Να σου πω εγώ τι βλέπω.
0: Δεν μπορεί να είναι οι τιμές, συγγνώμη που το λέω, είναι τρελές οι τιμές. Δεν είναι δηλαδή ρεαλιστικές, ναι. Δεν βάζει τις πραγματικότητες στις τιμές.
2: Να σου πω τι βλέπω.
0: Να, για πες μου, φίλε.
2: Μια ψυχρή πελατειακή σχέση.
0: Ναι, με αυτό το είπαμε πριν. Δηλαδή,
2: τίποτα παραπάνω.
0: Είπαμε πριν ότι ο κόσμος πρέπει να ελέγξει το θυμικό, να στηρίξει κτλ. Αλλά εδώ βλέπουμε και μια αντίδραση της ομάδας να απομακρύνει τον κόσμο.
2: Ναι.
0: Για να νοήσετε αυτό το πράγμα. Καταρχάς τη σειρά είναι κλειστά.
1: Είναι κλειστά. Τώρα βγήκε η ανακοίνωση του Βρούτσι, η ενημέρωση. Περιμένουμε να ανοίξει, μάλλον. Όπως όλα δείχνουν.
0: Για τη σειρά 2 πόσο είναι?
1: 35.
0: 30 πόσο?
1: 35.
0: Παιδιά, είναι τρελές οι τιμές.
1: Είναι.
0: Δεν είναι φυσιολογικές οι τιμές.
1: Δεν πατάς τι εννοείται.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, αυτό το πράγμα μέσω σύλλογο δεν κάνει καλό. Όσο και να τοποθετηθούμε, συνέχεια τα ίδια λέμε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Αν δεις ότι έχουμε πέσει σε μία μόνιμη, ας πούμε, σε μία μόνιμη συζήτηση, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Αλλά πραγματικά σου μιλάω, θέλουμε γήπεδο με 1.000 και 2.000, ας πούμε, που ανοίγεις με τη Μαρκό και πιάνει τη ψυχή σου. Με τη Μαρκό άνοιγες και πιανόταν η ψυχή σου, ρε φίλε. Καταλαβαίνεις τι λέμε. Αυτό πρέπει, δεν κάνει καλό και στο αίμα του συλλόγου. Στον μπραντ του συλλόγου δεν κάνει καλό.
1: Μόνο αυτό κακό είναι αυτό, εννοείται.
0: Φίλε, εννοείται. Και αν το δεις ψυχρά, ας το θέμα του το παδικό και το συναισθηματικό. Εμπορικά, χορηγίες, δεν κάνει καλό αυτό το πράγμα.
1: 100%.
0: Θα άρεσε το Άρης είναι μια ομάδα, συγγνώμη, της επαρχίας με 100 και 200 και 300 άτομα, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Αυτά που γίνεται στο σύλλογο, παιδιά, δεν τα χωράει εύκολα κάποιος. Για μένα είναι λάθος της ομάδας αυτό το πράγμα. Η ομάδα πρέπει να κάνει μια κίνηση καλής θέλησης στον κόσμο και να σου πω κάτι, και στην τελική δεν έχει δώσει καμιά χαρά στον κόσμο αξιοσημείωτη που να πούμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, εγώ κοίταξε, με εξαίρεση τύπους που ξεφεύγουν τα ευριστικά τους και τα λοιπά, οι οποίοι είναι απαράδεκτοι, έτσι. Ο κόσμος σε γενικές γραμμές έχει δίκιο. Και η ομάδα το ξέρει αυτό, έτσι. Όταν λέει ομάδα, ο οργανισμός
1: της ομάδας,
0: από τα γραφεία μέχρι, από τους παίκτες μάλλον, μέχρι τον τελευταίο στα γραφεία. Αυτό το ξέρουν. Η κίνηση καλής θέλησης της ομάδας ποια είναι?
1: Δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα.
0: Ποια είναι, ρε Σιβηλίνια, για πείτε μου, ρε παιδιά.
1: Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ποια είναι? Εδώ πέρα μιλάμε στα χρόνια, ας πούμε, της Ευμάρειας. Δεν είχαμε τέτοια εισιτήρια. Εγώ θυμάμαι ότι είχαμε εισιτήρια 40-50 ευρώ, θα πέσαμε με την Ατλέτικο. Όχι τώρα στη Super League 1 με ένα απαρχαιωμένο γήπεδο.
1: Έτσι είναι δυστυχώς το πράγμα.
0: Συγγνώμη, φίλε, μου κάνει και μεγάλη αντίδραση το γεγονός ότι δεν τοποθετούνται στο ύφος και στον τόνο που πρέπει και οι δικοί μας δημοσιογράφοι.
1: Εντάξει, νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο έχουν ασχοληθεί πάντως. Τα εισιτήρια. Εντάξει, όχι όλοι, κάτι δεν ισχύει για όλους.
0: Μα αν είναι αυτές οι τιμές είναι όλη τη χρονιά, δεν υπάρχει γήπεδο γεμάτο. Και
1: στα βάλα
0: θα έχει και στα ντέρμπι.
1: Ναι, δεν μπορεί να είναι γεμάτο. Εδώ δεν ήταν πέρσι, ενώ στα ντέρμπι πώς ήταν γεμάτο, ναι. Συμφωνούμε σε αυτό.
0: Ένα λεπτό λίγο. Μιλάμε για τον Μπασίρου και τον Χόγκρα και τον κάθε έναν, ας πούμε, που περνάει την ομάδα. Μεγάλο φάουλ, δεν ξέρω εσύ, πρόεδρε, γιατί και πώς. Για μένα λάθος το χειρίζεσαι όλο αυτό το θέμα. Εκεί όταν βλέπεις ότι και εσύ ας πούμε σφάλεις κάπου, λες παιδιά, κάνεις και εσύ.
1: Έλα. Έλα. Μάλλον έπεσε. Μάλλον έπεσε ο φίλος.
2: Οκ, okay, σε γενικές γραμμές νομίζω ότι το καταλάβουμε το νόημα και
1: το νόημα, ναι,
2: ο περισσότερος κόσμος συμφωνεί κιόλας με...
1: Ναι, ναι, τα εισιτήρια είναι πάρα πολύ ακριβά. Εκεί είχα μείνει στα εισιτήρια. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν ήταν μια ευκαιρία απλά για να πουλήσει διαρκεία.
2: Αυτό βλέπω.
1: Δυστυχώς.
2: Απλά με ενοχλεί πάρα
1: ακόμη πολύ. Ακόμη αρπαχτή στην πλάτη του κόσμου του Άρη, δηλαδή.
2: Μια αρπαχτή και με ενοχλεί πάρα πολύ και αυτό που είπα πριν, αμέσως πριν βγει η γραμμή, ότι αυτή η μεγάλη ασυνέπεια σε πάρα πολλά κομμάτια.
1: Διαχρονική κιόλας, δηλαδή.
2: Δείχνει ερασιτεχνισμό, ρε παιδιά.
1: Δείχνει ερασιτεχνισμό, εντελώς.
2: Δηλαδή δείχνει ότι κάποια τέτοια ζητήματα δεν έχουν. Πώς να σου το πω, βλέπεις την ΚΑΕ, να τη φέρουμε σαν παράδειγμα. Πόση οργάνωση υπάρχει για τα πάντα. Για όλα έχουν προνοήσει ήδη από τώρα.
1: Καμία σχέση.
2: Και στο ποδόσφαιρο βλέπεις. Πάμε εβδομάδα με τη βδομάδα.
1: Πρέπει να ξέρεις με τη χρονιά. Εννοείται πρέπει να ξέρεις, πρέπει να έχεις ιδέα. Δεν είναι δυνατόν έτσι να πας στην τύχη και να πεις θα δούμε πώς το βάλει δεστήριο εβδομάδα με τη βδομάδα. Όταν αγοράζεις σαν διαρκείας, πρέπει να ξέρεις ποια είναι η τιμολογιακή πολιτική του κάθε οργανισμού, της κάθε ΚΑΕ, της κάθε ΠΑΕ, οτιδήποτε. Δυστυχώς όμως, έτσι πως είναι τα πράγματα στον Άρη, έχουμε πάψει να ελπίζουμε σε κάτι τέτοιο από τη στιγμή που το έχουμε δει και από την αντίθετη πλευρά. Δηλαδή, έχουμε δει και ανθρώπους να αγοράζουν διαρκείας και ως τέλος να τους βγαίνει λίγο, να τους βγαίνει οριακά δηλαδή. Γιατί μέσα στη χρονιά είχαμε κάτι πακέτα εισιτηρίων 10 ευρώ, ας πούμε, ή χαμηλότερες τιμές. Δηλαδή,
2: ναι, ακολουθήθηκαν πολιτικές για να προσεγγίσουν, ας πούμε, να ξαναζεστάνουν τον κόσμο προς το γήπεδο.
1: Δεν γίνεται. Γι' αυτό γίνει μια φορά. Δεν γίνεται να συμβαίνει όλη την ώρα.
2: Πολύ φοβάμαι ότι.
1: Και γίνει να συμβαίνει.
2: Για άλλους λόγους προφανώς. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πολλοί κόσμος έχει απομακρυνθεί σχεδόν οριστικά.
1: 100%.
2: Από το γήπεδο. Και είναι πολύ στενάχωρο αυτό. Ότι όποια θέση και να έχει ο καθένας για το όλο ζήτημα είναι στενάχωρο.
1: 100%. Ο Απόστολος αναζητείται επενδύσεις για τον ποδοσφαιρικό Άρη Αριανάρα Κατερίνη. Άρη 1914 Αριανάρα Κατερίνη, μάλλον. Δεν έχει τώρα το Άρη του Κιμαντέρ. Ορίστε. Αναζητείτε επενδυτή στο ποδοσφαιρικό Άρη. Εντάξει, αναζητείτε. Αναζητείτε από ποιους? Μεγάλο ερώτημα.
2: Και αυτό.
1: Πολύ
2: και
1: μεγάλη
2: αυτό.
1: Κουβέντα.
2: Πάρα, και από ποιους θα έπρεπε. Γιατί και γενικά αναζητείτε, αλλά.
1: Μια κουβέντα που τραβάει. Θα δούμε. Μακάρι απλά να δούμε αποτελέσματα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να ελπίζουμε. Μακάρι απλά να δούμε αποτελέσματα. Ωραία. Φτάσαμε στις 7. Φτάνουμε σε ένα λεπτό στις 7. Θα πάμε στο break της εκπομπής, θα πάμε στο διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε για δεύτερη ώρα να σχολιάσουμε λίγο και να πούμε τα παιχνίδια του Europa League. Την επόμενη αγωνιστική του Super League που έρχεται στο 58-6-0. Η ΑΕΚ δεν έβαλε άλλο. Ξεφτύλα.
2: Και για καλαθόσφαιρα.
1: Τι έγινε?
2: Και για καλαθόσφαιρα, λέω, να συζητήσουμε.
1: Και για μπάσκετ, 100%. Υπάρχει και το μπάσκετ.
2: Έχουμε και αποστολή για αύριο.
1: Ναι. Έχουμε αποστολή, σωστό. Έχουμε επιστροφές, έχουμε Βελιγράδι, Μαυροσκούφια. Τι περιμένουμε να δούμε από τον μπασκετικό Άρη? Break και επανερχόμαστε, μείνετε συντονισμένοι.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
4: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
3: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
5: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
6: και ο Απόστολος Κανέλος.
3: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
7: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
3: Ο Μαργαρίτης

0: Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
1: Έλα, Γιώργη!
2: Φιλάκι ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
1: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
2: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
1: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
2: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
3: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
4: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
3: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
1: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
5: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
7: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
8: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
9: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
10: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με
11: εκεί. Γιάννη, τι έχεις πάλι?
12: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
11: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
12: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
11: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
12: Και μετά?
11: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
13: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
14: Αχ, πείνασα.
15: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
14: Και από πού θα παραγγείλουμε?
15: Από το Food for You.
14: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
15: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
14: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
15: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
16: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
15: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
16: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
15: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
18: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
18: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
18: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
19: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
20: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
21: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
22: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
21: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
22: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
21: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
22: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
21: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
23: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
25: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
24: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
25: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
24: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
25: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
24: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
26: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
27: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
28: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
29: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% 5% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
0: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
1: GPS και βυθώματο έχεις?
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
1: GPS λογικό έχεις?
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
0: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
1: Μεϊμάρις.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Να πούμε κάποιες κουβεντούλες για τον μπάσκετ, γιατί είναι, νομίζω είναι κάτι που ενδιαφέρει αρκετά και τον κόσμο. Ο Άρης αγωνίζεται αύριο απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, στο Αλεξάνδερ Νίκολιτς. Θα παίξει τη Stark Arena την πρώην, το μεγάλο το γήπεδο. Έτσι.
1: Να.
0: Παίξουμε στο Αλεξάνδερ Νίκολιτς Hall. Ένα γήπεδο το οποίο αναμένεται να γεμίσουν οι φίλοι του Ερυθρού Αστέρα. Είναι το γήπεδο που χρησιμοποιούσε η έδρα Μακάμπι, όσοι θυμάστε.
1: Σωστά.
0: Στην Ευρωλίγκα. Αναμένεται να το γεμίσουν, θα έχουν γενικά αρκετά events. Θα έχουν και παρουσίαση τη ομάδα φανέλα. Πρώτη φορά παίζουν μπροστά στον κόσμο του κι αυτοί.
1: Έτσι, ναι, είναι η ανεπίσημη πρώτη του.
0: Ναι, ναι. Τρεις η ώρα παίζουμε.
1: Όχι.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Σίγουρα όχι.
1: Πού το βλέπεις?
0: Στο flash score.
1: Ναι, λάθος είναι.
0: Ναι.
1: Δώσουμε να το τσεκάρω, αλλά για σιγουριά, αλλά νομίζω δεν ισχύει.
0: Τι πω στο 3 η ώρα, εγώ νομίζω πιο αργά. 3 η ώρα μου φαίνεται πολύ νωρίς. 3 η ώρα, δηλαδή 4 Σερβία.
1: Λοιπόν.
0: Για τσεκαρέτο, λίγο να δούμε και τι. Ώρα παίζει, για να δούμε ενημέρωση τη ΚΑΕ. Άρης, λέει βασικά. Κάτι που να, πιο κοντά στην πραγματικότητα, κάτι που να μας βοηθήσει. Ναι, 8 ώρα Ελλάδας λέει η ανακοίνωση της ΚΑΕ. 8, ναι, δεν ξέρω. Πρέπει να πω 8 ώρα Ελλάδας. Ωραίο. Άρα αύριο το απόγευμα δεν έχει έξοδο. Α, μπορεί να έχει μετά. Αν και δεν νομίζω να είχε έτσι χιλιούς. Αύριο Παρασκευή, 8 ώρα Ελλάδα, στον Ερυθρό Αστέρα, στην Belgrade Arena, Αλεξάνδερ Νίκολιτς. Η προετοιμασία του της ομάδας του Βασίλη Παούλη ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί ο Μοκόκα κανονικά την αποστολή. Στις τελευταίες δύο μέρες πήρε μέρος σε κομμάτια της προπόνησης, χωρίς να έχει όμως πολλές πιθανότητες να αγωνιστεί.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Το πιο πιθανό είναι ότι ακολουθεί απλώς έτσι για να μπει στο κλίμα της ομάδας.
0: Να μπει λίγο. Ναι.
1: Στα Μαυροσκούφια θα παίξει. Όχι με την Μύκονο, με την Παρτιζάν θα παίξει.
0: Ναι, ναι, περιμένουμε Μοκόκα και θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με τη Λεμάν. Πουλιανίτης, Γιώβιτς και Τανούλης παρέμειναν στη Θεσσαλονίκη για την αποθεραπεία τους και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αναμένεται αύριο στο Βελιγράδι μετά την ολιγόμερη άδεια που έλαβε. Άρα πάμε με Μήτρου Λόγκ, Ρόμινσον Έρλ, Τολιόπουλο, Δημητρίγεβιτς, Χατζηλάμπρου, Μποχορίδη, Μόργαν, Λίντερ, Χαλαμπόπουλο, Αντετοκούνμπο, Μπίρτς και Μοκόκα. Σέρβικο στο νομικό κανάλι Arena Sport TV. Αυτό θα το δείξει. Τώρα θα δούμε με ποιους τρόπους θα μπορέσει να το δει.
1: Από πού αλλού μπορεί να βρείτε να το δείτε.
0: Ο κόσμος του Άρη, ναι, ναι, γιατί υπάρχει μια δίψα ο κόσμος, για τον κόσμο να δει την ομάδα. Τι περιμένουμε σε αυτό το φιλικό?
1: Περιμένουμε μια λίγο διαφορετική εικόνα από ότι στο προηγούμενο με τον Ερυθρό.
0: Έως και πολύ.
1: Κυρίως από πλευράς Ερυθρού.
0: Ναι, ναι. Άλλη ένταση, άλλη δύναμη στο παιχνίδι τους. Πιστεύω θα μπουν πολύ πιο δυνατά στο παρκέ. Να δούμε πώς το ματσάρι αυτό ο Άρης και αν τα καταφέρει να δείξει καλά στοιχεία του παιχνιδιού του.
1: Πιο ψηλιασμένοι θα μπουν.
0: Πολύ πιο ψηλιασμένοι. Θα μπουν για να το πάρουν, καταρχάς.
1: Για το Γούρι θα πω ότι θεωρώ πως μπορεί να χάσουμε και δεν είναι κάτι κακό και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση κάποιος να.
0: Όχι, το θεωρώ πολύ φυσιολογικό.
1: Το λογικό, στο επίπεδο που είμαστε αυτή τη στιγμή, το λογικό είναι να πηγαίνεις στη Σερβία και να χάσεις τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Όπως κέρδισε 20 πόντους στον Ερυθρό Αστέρα, παιδιά, να ξέρετε και αυτός μπορεί να κερδίσει 20 πόντους με την ίδια ευκολία.
1: Απλά το λέμε για να μην σε περίπτωση που συμβεί, μην
0: υπάρχουν
1: ποτέ
0: εμβολικές
1: αντιδράσεις, μην κάνουμε overreact. Όπως είπαμε, να μην κάνουμε overreact επειδή κερδίσαμε τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Έτσι. Δεν χρειάζεται να είμαστε υπερβολικοί σε αυτά. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι σε καμία περίπτωση. Η ουσία για τον Άρη είναι ότι τώρα πάει στο Βελιγράδι και επιστρέφει στη βάση του, στη Θεσσαλονίκη, για να δώσει άλλα δύο παιχνίδια δυνατά φιλικά, θα έλεγα. Okay. Και η Μύκονος είναι μια αξιόλογη ομάδα για τα ελληνικά δεδομένα.
1: Ναι, είναι ομάδα.
0: Έχει καλό ρόστερ απέναντι στο Χάρελ.
1: Οκτάδας πέρσι.
0: Ναι, ναι, και φέτος. Και φέτος, εγώ πιστεύω.
1: Θέλει να παραμείνει εκεί. Κάνει κάποιες κινήσεις για να παραμείνει εκεί.
0: Ναι, ναι, θα είναι η Μύκονος εκεί πέρα, πιστεύω. Έχει καλούς παίκτες. Έχει κρατήσει κιόλας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και προπονητή και κάποιους παίκτες και ξένους. Από πέρσι θα τη δούμε και στην Ευρώπη φέτος τη Μύκονο.
1: Πρώτη φορά.
0: Πώς θα πάει, για πρώτη φορά. Έχει ενδιαφέρον, είναι μια καλά δομημένη ομάδα. Και φυσικά την Τρίτη το παιχνίδι με την Μπαχτσέ Σεχίρ, το οποίο είναι.
1: Άμεση ανταγωνίστριά μας.
0: Ναι.
1: Για την κατάκτηση του EuroCup.
0: Έτσι, έτσι. Και αυτή μια τρομερά ποιοτική ομάδα.
1: Στα 4 πρώτα φαβόρια είμαστε και εμείς και αυτοί.
0: Έτσι, 100%. Παίζουμε Κυριακή 4 ώρα και 4 ώρα επίσης την Τρίτη.
1: Σωστά.
0: Εντάξει, όχι πιο βολικές ώρες.
1: Ακολουθεί, ναι, εντάξει, αλήθεια. Ναι, βέβαια, επειδή θα πάμε και από κοντά, εμένα δεν με ενοχλεί τόσο. Δη...
0: Το Κυριακή 4 είναι ωραίο. Το Τρίτη 4 εντάξει, δεν είναι τόσο εντυπωσιακό, αλλά θα ζήσουμε, θα πάμε. Το λέω για πιο μεγάλους εμείς.
1: Ναι, ναι. Ακολουθεί τώρα ένα πρόγραμμα το οποίο είναι λίγο πάνω στα πρότυπα των επίσημων υποχρεώσεων. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Πολλά παιχνίδια κοντά που θα πρέπει να γίνει και κάποια διαχείριση χρόνου, ίσως. Με τη Μύκονο που είναι και στη, ξέρεις, το σάντουιτς είναι στη μέση,
0: ναι,
1: του,
0: ναι.
1: Μάζα, τη Μύκονο.
0: Σωστό.
1: Και είναι και ο πιο βατός αντίπαλος προφανώς από τους τρεις. Οπότε θα. Νομίζω ανυπομονούμε όλοι πολύ να δούμε την ομάδα. Στο τελευταίο φιλικό άφησε υπερβολικά καλές εντυπώσεις. Ανησυχητικά καλές, θα λέγει κανείς.
0: Ναι, ναι, ναι. Ισχύει. Να τη δούμε. Να τη δούμε απέναντι σε μια ομάδα που θέλει και αυτή να δείξει πράγματα. Είπαμε και όταν πήγες πρώτη φορά μπροστά στον κόσμο σου και μπροστά σε ένα τόσο ένθερμο κοινό όπως είναι αυτό του Βελιγραδίου, γενικότερα της Σερβίας. Μόνο καλές εντυπώσεις να αφήσεις και το μόνο σίγουρο θα βγάλεις πολύ, μα πάρα πολύ ενέργεια στο παρκέ. Έχουμε κάνει, είπαμε για πόλους στο ποδόσφαιρο, έχουμε ένα ακόμη πόλ στο μπάσκετ.
1: Ναι, να το δούμε και αυτό. Σήμερα μπήκε και αυτό.
0: Έτσι. Ένα πόλ το οποίο.
1: Με ερώτημα.
0: Το έχεις μπροστά σου.
1: Το έχω.
0: Το έχεις μπροστά σου. Για πες το ερώτημα, γιατί εντυπωσέ το.
1: Ποιος σας έχει εντυπωσιάσει περισσότερο από τον μπασκετικό Άρη.
0: Εντυπωσιάσει είναι ερώτηση. Έτσι. Δηλαδή, εντυπωσιάσει έχει και το στοιχείο του.
1: Της έκπληξης.
0: Πόσο το περίμενες. Ναι, έχει και το στοιχείο της έκπληξης παραπάνω.
1: Βέβαια, δεν αποτελούν έκπληξη τα αποτελέσματα.
0: Ναι. Φαντάζομαι ο Ρόμπινσον Έρλ είναι στην κορυφή.
1: Κοιτούσαμε στη διατύπωση πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε να μην πάρει ο Ρόμπινσον Έρλ ποσοστά Πασόκ δεκαετία 80.
0: Ναι, αλλά.
1: Αλλά εν τέλει δεν το. Δεν
0: αυτοδυναμία.
1: Το, αυτοδυναμία να σβηστεί. 44% πρώτος.
0: Ναι, ναι. Okay.
1: Λιντέλ δεύτερος με 29%. Πολύ, μέσα είμαστε και εδώ.
0: Πολύ λογικό, μέσα είμαστε και εδώ.
1: Τρίτος ο Δημητρίβης με 14%.
0: Εντάξει.
1: Με την hipster. Συμπεριφορά, νοοτροπία μου, δεν ψήφισα κανέναν από αυτούς. Και ψήφισα τον Χαραλαμπόπουλο,
0: που είναι
1: τέταρτος με 5%.
0: Το ακούω.
1: Τώρα οι υπόλοιποι είναι πιο χαμηλά. Μήτρου Λόγκ πήρε κάποιες ψήφους.
0: Εντάξει, εγώ πήγα στο Λίντελ.
1: Okay, ναι,
0: και λογικό, νομίζω αυτός είναι η πιο σωστή απάντηση.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι, αυτοί που ήταν να σε εντυπωσιάσουν είναι, για να σε εκπλήξουν είναι ο Λίντελ, ο Χαραλαμπόπουλος, ο Θανάσης. Αυτή είναι για να στυπώσει. Τώρα αν κάνουν ο Δημητρίγεβιτς, ο Ρόμισον Έρλ, ο Μπίρτς, ο Μοκόκα μια καλή εμφάνιση, δεν σε εντυπωσιάζει τρομερά.
1: Εννοείται, ναι.
0: Το περιμένεις.
1: Το καταλαβαίνω γιατί είναι πρώτος ο Ρόμισον Έρλ.
0: Καλά, ναι.
1: Γιατί η συστατική επιστολή του δεν έγραφε ότι θα βάζει 29 πόντους στον Ερυθρό Αστέρα.
0: Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι αυτό είναι εντυπωσιακό.
1: Αλλά ναι, εντάξει. Εγώ νομίζω ότι ο Λιντέλ ήταν ρεαλιστικά η. Ό,τι πιο κοντινό σε αποκάλυψη.
0: Ναι, νομίζω. Ναι.
1: Γιατί ήταν ούτως ή άλλως ο παίκτης που ήταν τα πιο αχαρτογράφητα νερά.
0: Mm-hmm. Ήτανε. Ήτανε, δεν τον είχαμε δει στην Ευρώπη καθόλου. Όχι τον Ρόμπινσον Έρλ τον είδαμε, αλλά είχε περισσότερες συμμετοχές στο NBA. Είχε μια απορία.
1: Μεγαλύτερο δείγμα για να ξέρουμε τι κάνει, τι δεν κάνει.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Είχε παίξει έστω και πιο μικρό σε αυτό το FIBA basketball που λέμε με μεγάλη επιτυχία.
1: Και στην Ελλάδα.
0: Και στην Ελλάδα, στο Ηράκλειο βέβαια. Και που γίνονται όλες οι οργανώσεις. Να δώσουμε συγχαρητήρια στους όλους τους υπουργούς που τα κάνουν στο Ηράκλειο. Μεγάλη επιτυχία και πηγαίνει σε
1: έρακι. Έχει να κάνει με το ότι γενικότερα η Κρήτη έχει έντονη παρουσία.
0: Όχι ρε, τυχαίο είναι.
1: Δεν, καμιά σχέση.
0: Δηλαδή είναι τραγικό αυτό με την Κρήτη. Εντάξει, γίνονται και αγώνες και πολλές φορές είναι και άδειο το γήπεδο. Δηλαδή είναι θλιβερό. Είναι θλιβερό τώρα. Εντάξει, φτάνει. Κουραστήκαμε. Σου λέω πιο πολύ από εμάς. Φέρε το στη Θεσσαλονίκη, φέρε το στην Μπασκετομάνα να γίνει μια διοργάνωση να γεμίσει το παλέ. Ήμερτον δηλαδή. Δεν έχει νόημα αυτό με την Κρήτη και όχι να πάνε να δουν μαθητές στο ματς και όχι οικογένειες και όχι να έχουν δελτίο στην ΕΟΥ και να φέρουν και από ένα γονιό τους. Δηλαδή, έχουμε ακούσει απίστευτα πράγματα.
1: Αυτό που πες για το παλέ, νομίζω όποιος δεν έχει παροπίδες θα συμφωνήσει.
0: Ξέρω εγώ.
1: Δηλαδή, είναι οικουμενικό, υπεράνω ομάδων.
0: Ναι. Φέρε το στο παλέ.
1: 7-0 η ΑΕΚ.
0: 7-0, ποιος το παλέ.
1: Ζούμκοφ.
0: Ζούγκοφ, μάλιστα. Δεν το βάλε ο Μάνταλος.
1: Όχι.
0: Τι συμβαίνει. Μάλιστα. Αρκετά καλά τα πήγε.
1: Μπορεί να βγάλει ασίστ ο Μάνταλος, βέβαια. Περιμένω να φορτώσει.
0: Έχει βγάλει 4. Φτάνει. 4 έφαγε.
1: Κέντα.
0: Δεν χρειάζεσαι άλλες, ρε Πέτρο. Εντάξει. Μια χαρά. Καλησπέρα, παιδιά. Μας λέει ο φίλος ο Ιωάννης. Επειδή η πρόκληση είναι μεγάλη για το παιχνίδι της Σερβίας, σκεφτείτε πώς το περιμένει ο coach. Καλά. Πιστεύω ότι περιμένει την πρεμιέρα ανεπίσημη. Αλλά και αυτό το περιμένει. Υπάρχει ένα κίνητρο. Θα έχει ετοιμάσει καλά την ομάδα, πιστεύω.
1: Πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση να κρατάει κρυφά χαρτιά.
0: Σε κάποια σημεία, ναι.
1: Και να τα κρατήσει και τώρα σε αυτά τα παιχνίδια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όπως.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν είμαι προπονητής.
1: Έτσι, μια μαντεψιά κάτι.
0: Πιστεύω πολύ λεπτομέρειες στα κρυφά χαρτιά. Δηλαδή αυτά που βλέπουν οι βοηθοί στα βίντεο, πιστεύω. Τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ναι,
0: όχι σαν ιδέες
1: ναι, ναι,
0: γενικότερα, ναι. Κάτι τρομερό.
1: Ναι. Κάτι ω προ το μαρκάρισμα πάνω στην μπάλα.
0: Όχι, νομίζω απλά το δοκιμάζει.
1: Δοκιμάζει.
0: Δεν νομίζω ότι κρατάει κάτι κρυφό, νομίζω απλά το δοκιμάζει αυτό.
1: Σίγουρα κάποια στοιχεία που σχετίζονται με την παρουσία και του Γιώβιτς στο παρκέ, που διαφοροποιεί αυτό, λίγο τα
0: ναι.
1: Δεδομένα.
0: Και του Μοκόκα σε ένα βαθμό.
1: Επιθετικές λειτουργίες και του Μοκόκα.
0: Μοκόκα θα μαρκάρει μπάλα.
1: Νομίζω ότι του Μοκόκα επηρεάζει πιο πολύ στο πώς δομείται η άμυνα,
0: ναι.
1: Του Γιώβιτς η επίθεση.
0: Γιατί με το Γιώβιτς η επίθεση μπορούμε να δούμε κάτι άλλο, να δούμε την μπάλα να κουμπάει χαμηλά περισσότερο.
1: Ναι.
0: Αυτό μπορεί να αλλάξει και το ρόλο του Μπίρτς.
1: Ναι, δεν είδαμε πολύ post παιχνίδι, ξέρεις, το κλασικό του Πατροπαράτο με.
0: Δεν το έχουν ιδιαίτερα πέρα πλάτη, από τον ναι. Ρόμπινσον Έρλ. Α, όχι, και ο Λίντελ και ο Ρόμπινσον Έρλ το έχουν βέβαια.
1: Ναι, το είδαμε λίγο περιστασιακά, πιο πολύ με άμεση εκτέλεση του ίδιου του παίκτη, δηλαδή να γυρίσει με ένα fadeaway. Ένα...
0: Τα πεντάρια μας πάντως δεν το έχουνε.
1: Δηλαδή κάποια στιγμή πέρσι με το, και με τον Κώστα ακόμα, που ίσως να μην σκεφτόταν κάποιος ότι εκ πρώτης ότι είναι ο πιο ικανός σέντερ να το κάνει αυτό. Εν τέλει το είχε κάνει καλά.
0: Το έπαιξε έκανα και
1: προσποιήσεις. Την μπάλα στο low post και να μοιράζει παιχνίδι στο διαγωνιο κόψιμο στο...
0: Ναι, πολλές φορές,
1: weak side και τα λοιπά.
0: Πολλές φορές το έκανε και με εκτελέσεις, δηλαδή σηκωνόταν, έπαιζε εκεί στο ένας με έναν, ναι. Το ψάχνε γενικά.
1: Ναι, νομίζω και ο Μπίτσμαν να το κάνει.
0: Μπορεί να το κάνει, δεν είναι αυτό ο στυλ του, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να το υποστηρίξει ο Καναδός το συγκεκριμένο. Καλησπέρα στην παρέα από την περσινή ομάδα, κάνοντας ένα flashback θα κρατούσατε κανένα παίκτη, π.χ. Χάρελ Τζόουνς ή πλέον με αυτά που βλέπουμε ούτε για πλάκα. Ρε φίλε, τώρα την περσινή ομάδα κρατούσαμε κανένα παίκτη.
1: Η δική μου απάντηση είναι όχι. Το Jones δεν θα τον κρατούσα. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή για την Τόφας που πήγε. Η οποία είναι μια ομάδα που φιλοδοξεί ό,τι περίπου φιλοδοξούσε και ο Άρης πέρσι, ξεκινώντας ίσως και ένα κλικ παραπάνω. Οπότε για μια τέτοια ομάδα που μπορεί να αποκλειστεί, ας πούμε, στο πρώτο-δεύτερο γύρο των playoff του Eurocup.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι μια χαρά. Ένα παίκτη που θα είναι πρωταγωνιστή εκεί, θα έχει. Θα είναι από τους παίκτες που έχουν τις μεγαλύτερες ευθύνες εκεί και ανάλογα αντίστοιχα και το περισσότερο, την περισσότερη προβολή. Αλλά στον Άρη αυτόν δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει, γιατί δεν είναι παίκτης που λειτουργεί τόσο εύκολα σαν ένας ρολίστας. Όσο για τον Χάραλ, εννοείται τον αγαπούμε, τον σεβόμαστε και παίζει, βοήθησε, αλλά δεν βλέπω σε αυτή την ομάδα πώς μπορεί ποιοτικά να σταθεί στο ίδιο βάθρο με τους υπόλοιπους.
0: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ, δεν ξέρω τώρα κάτι άλλο. Ο Μπονουά πιστεύω πάντως θα έχει μια θεσούλα στην ομάδα.
1: Ο Νουά θα μπορούσε να μείνει. Βέβαια, με βάση το πώς έχει χτιστεί η ομάδα, μπορώ να καταλάβω αν ο Σπανούλης δεν τον. Όχι, δεν τον υπολόγιζε. Δεν έλεγε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, θέτω βέτο πως αυτός πρέπει δεν και καλά να μείνει.
0: Ναι.
1: Γενικά, σαν ποιοτικό επίπεδο. Είναι εκεί ο Νουά.
0: Είναι σε ποιοτικό επίπεδο. Και εντάξει, τώρα άλλη κουβέντα θα γινόταν, πιο ψηλά σχήματα κλπ. Κλπ. Τέλος πάντων, σαν γενική κουβέντα όμως. Αυτό επίσης που βλέπω είναι ότι η φετινή ομάδα, έτσι πως ξεκίνησε τουλάχιστον το FPX, την περσινή θα τη έριχνε 20 πόντους.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: 20 πόντους. Θα κάνουν φιέστα στο γήπεδο τους, θέλουν να εκδικηθούν τη μεγάλη ήττα. Μία νίκη ακόμα εξεφιλικό θα έχει μεγαλύτερο impact από ένα εύκολο διπλό στο Λεμάν. Δεν ξέρω.
1: Τι, δηλαδή να ανταλλάζαμε το.
0: Όχι, σαν ψυχολογία ομάδα, αλλά νομίζω στο επίσημο πάντα χτυπάει αλλιώς.
1: Εμένα το επίσημο με ενδιαφέρει.
0: Και είναι και πρεμιέρα, δηλαδή θυμηθείτε πώς ήμασταν όλοι μετά την πρεμιέρα στη Βενετία.
1: Ναι.
0: Ό,τι και να γίνει συνέχεια, θυμηθείτε λίγο στην πρεμιέρα. Ξεκινάς δηλαδή με 1-0. Μετά παίζεις την έδρα σου ή παίζεις με τον Βούργο, έκανες 2-0. Με τους Towers.
1: Στη
0: δηλαδή...
1: Βενετία πιστεύεις ότι μπορεί και να παραμυθιαστήκαμε λίγο.
0: Παραμυθιαστήκαμε σχετικά με τι.
1: Παιδί μου, τελείωσε το παιχνίδι και είχαμε μια ψευδέστηση για το που μπορεί να πάει αυτή η ομάδα.
0: Νομίζω ήταν συνολικό, γιατί ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό εποχή ΣΥΑΟ. Ήταν συνολικό, δηλαδή
1: okay.
0: Έβλεπε το μεγαλείο να έρχεται.
1: Επίσης, μην ξεχνάμε ότι αυτή ουσιαστικά ήταν η μεγαλύτερη νίκη που έκανε πέρσι στο Eurocup. Σαν δυσκολία, κέρδισε εκτός έδρα στη Βενέτσια, η οποία ήταν ομάδα που μπήκε στην εξάδα.
0: Μα
1: δεν το ξανάκανε.
0: Όχι, δεν έχασε από κανένα στην έδρα τη Βενέτσια άλλων.
1: Ναι.
0: Μόνο από τον Άρη έχασε.
1: Ναι. Αλλά και ο Άρης δεν έκανε αντίστοιχα άλλη τέτοια νίκη.
0: Και άλλη τέτοια νίκη.
1: Ομάδα που μπήκε στην εξάδα κέρδισε άλλη ούτε μέσα. Ούτε έξω.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Ούτε μέσα ούτε έξω.
1: Όχι, κέρδισε απλά τη Λάσκ μέσα έξω, την Νεπτούνας μέσα έξω, το Αμβούργο μέσα έξω. Αυτό. Κλείσαμε.
0: Είμαστε για ξύλο.
1: Αν κάνω λάθος να στείλει κάποιος, νομίζω έτσι είναι.
0: Ναι, Μανδρέσα, Κλούζ, Χάπουελ, Μπαχτσέσε
1: Χίλ,
0: Τσεντεβίτα.
1: Και Βενέτσια αυτές.
0: Και Βενέτσια, ναι, όντως.
1: Δεν κέρδισε.
0: Βενέτσια επίσης... κερδίσαμε και στο Παλέ.
1: Okay, ναι, είπα ότι ήταν πιο δύσκολο γιατί ήταν το εκτός έδρας από αυτά τα δύο.
0: Ναι, όχι, δίκιο έχεις, δεν το είχα συνδέσει. Αλλά ναι, δίκιο έχεις. Τώρα μπορώ να το άκουσα για να το θυμάμαι. Αλλά...
1: Επίσης, αυτό το μάτσο, ο Forbes τι παιχνίδι έχει κάνει.
0: Ματσάρα.
1: Έχει βάλει 18 πόντους.
0: Ναι. Okay, αυτό ήταν ο Forbes. Εγώ δεν. Όπως ένας παίκτης μπορεί να σου βάλει 18 πόντους όπως ο Forbes αυτό το παιχνίδι, μπορεί και στο επόμενο τον κολοσσό να τα σπάσει.
1: Ναι.
0: Απλά στο επόμενο με τον κολοσσό που ήταν ουσιαστικά το πρώτο κακό παιχνίδι του Forbes.
1: Παίξε
0: με το Σταούρις με την καρδίτσα μια χαρά ήταν ο Forbes. Μπορεί να έχει 15 πόντους περίπου.
1: Ναι.
0: Απλά ήμασταν νομίζω. Εντάξει, είναι λογικό, υπήρχε μια ένταση. Υπήρχε μια ένταση ότι μα καλά είναι δυνατόν, πώς γίνεται. Αυτό ήταν ο Forbes. Η ομάδα άλλαξε. Όχι και ότι καλύτερο για να είναι σουτέρ, να είναι σε μια ομάδα τόσο ασταθή όσο ο περσινός Άρης. Δηλαδή δεν είχαμε λύσει δομικά ζητήματα για να μπορέσει να παίξει καλά ο Forbes.
1: Αλήθεια είναι. Βέβαια, εξακολουθώ να χρεώνω το πολύ μεγαλύτερο ποσοστό της όλης κατάστασης στον ίδιο.
0: Δεν ξέρω, αλλά οκ.
1: Ναι. Για μένα υπήρχε σαφές ψυχολογικό ζήτημα.
0: Υπήρχε.
1: Και ούτε, δηλαδή, το αναγνωρίζει νομίζω και ο ίδιος ότι δεν τον τιμούσε τον ίδιο και το όνομά του και την καριέρα του το να βάζει ένα στα εννιά στο παλέ και να σηκωνόμαστε λες και πήρε την μπάλα ένα βρέφος.
0: Ναι, αυτό δεν ήταν ωραίο.
1: Το αγώνα ναι. Και το σήκωσε ο μπαμπάς του και σούταρε βολή και μπήκε αυτό. Και γύριζε το κραυγάζαμε όλοι, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, αλλά γενικότερα νομίζω ότι πολλά πράγματα δεν λειτουργήσαν καλά σε αυτή τη συνεργασία και ήταν σε μια ομάδα η οποία δεν λειτουργούσε. Δηλαδή, είχαμε δομικά ζητήματα πολλά για να μπορέσει να παίξει ένας σούτερ.
1: Δεκτό.
0: Αλλά αυτή είναι η ουσία για πέρσι, τέλος πάντων, να το πάρουμε έτσι. Ο Σωκράτης, ο Χάρελ θα μπορούσε να μείνει αν έπαιρνε με κάποιο τρόπο ελληνικό διαβατήριο. Αν έπαιρνε ελληνικό διαβατήριο, ο Χάρελ, καλοδεχούμενος.
1: Με ελληνικό διαβατήριο τον κρατούσαμε χία.
0: Καλοδεχούμενος. Αν έπαιρνε ελληνικό διαβατήριο ο Ρόνι Χάρελ, νομίζω. Ο οποίος θα καταχειροκροτηθεί φυσικά και όταν επιστρέψει στο παλέ. Νομίζω και τώρα με την εικόνα στο φιλικό θα χειροκροτήσει ο κόσμος του Άρη που θα βρεθεί στο Ιβανόφιο.
1: Εννοείται.
0: Τι περιμένεις από κόσμο στο Ιβανόφιο?
1: Τι περιμένω από κόσμο.
0: Περίεργη εικόνα λίγο. Θα δούμε εικόνες 2003, ας πούμε, 4.
1: Δηλαδή.
0: Που είχε ο Άρης τέταρτο Ιβανόφιο.
1: Α. Θα έχει κόσμο. Θα είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. Περιμένω και θέλω να δω πολλά μικρά παιδιά.
0: Ναι, αυτό νομίζω. Και είναι και αυτά τα φιλικά τουρνουά που ευνοούν πάρα πολύ για φωτογραφίες, για αυτόγραφα και τέτοια.
1: Ναι, για τέτοια είναι αυτά τα παιχνίδια.
0: 8 η ΑΕΚ.
1: Αλεξίου, 2 γκολ. Δεν παίζει να έχει ξανασυμβεί αυτό στη ζωή του όλη.
0: Αυτός παίζει στην Ίντερ.
1: Έπαιζε στην Ίντερ, ήταν αρχηγός κάπου 19, center back είναι.
0: Και έχει βάλει 2 γκολ.
1: Ναι, και τον πήρε η ΑΕΚ, είναι 21 χρονών, τον πήρε για το κύπελο κατά βάση, για τον κανονισμό.
0: Αν παίρνεις καλή περίπτωση. Τον αρχηγό της K19 της Ίντερ για ΑΕΚ, νομίζω πάρα πολύ καλό. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλό. Ωραία. Αυτά για τον μπάσκετ. Νομίζω θα βρεθούμε στα Μαυροσκούφια. Θα βγουν και αυτογραφία με τον Σπανούλη.
1: Άμα μας κάνει το χαντήρι.
0: Άμα κάτσει. Άμα θέλει ο Σπανούλης. Άμα θέλει να βγει με εμάς. Ισχύει. Υπάρχουν πολλοί στάρες στην ομάδα, όντως πιστεύω θα έχει και μικρά παιδιά.
1: Όποιος θέλει, βγάζω και ο Χατζηλάμπου, αν θέλει, βγάζουμε μια φωτό.
0: Μια selfie. Ναι, πιστεύω.
1: Μπορεί αύριο μεθαύριο να γίνει τεράστιος παίκτης και να έχω να λέω. Δείτε εδώ 18 χρονών.
0: Και μου ζήτησε τη φωτογραφία.
1: Και μου ζήτησε φωτογραφία, θα λέω ψέματα.
0: Και μου ζήτησε φωτογραφία. Ναι, τι θα γίνει να το διαψεύσει με εσένα, θα ασχολείται μωρέ. Αν γίνει μεγάλο παίκτη κι αλλιώ. Ωραία. Λοιπόν. Πάμε να πούμε κάτι για τα μάτια του Europa League. Παίζουν οι ελληνικές ομάδες σήμερα ο Όφη και ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, και παίζει και
0: χθες. Ο Παναθηναϊκός δεν παίζει. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να παίξει σήμερα. Ο Όφη μόνο παίζει.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν παίζει Europa για αρχή.
0: Ναι, conference, αλλά δεν έχει ξεκινήσει το conference.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα έπαιξε χθες ο Ολυμπιακός, σήμερα Όφη.
1: Σήμερα είναι το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι για μένα.
0: Εντάξει, χθες ο Ολυμπιακός του έδωσε ενδιαφέρον του παιχνιδιού βέβαια. Με την ποιότητα που έχει, δηλαδή του έδωσε μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ήταν καλή εμφάνιση, έτσι.
0: Καλή εμφάνιση, ήταν απλά.
1: Πιο καλή από ό,τι είναι το τελικό σκορ, νομίζω.
0: Ναι, απλά έχει φτάσει σε ένα σημείο που δυσκολεύεται πολύ να νικήσει αυτή η ομάδα.
1: Είναι ψυχολογικό πάλι το ζήτημα.
0: Πιστεύω σε έναν βαθμό.
1: Εγώ θεωρώ πως τον προπονητή που πήρε ο Ολυμπιακός πρέπει να το στηρίξει, είναι καλή περίπτωση.
0: Ναι.
1: Δικό του θέμα αυτό, τι θα κάνουν.
0: Στηρίζει Μανόλ.
1: Ναι, είναι καλός προπονητής. Στη Σοσιεδάδ ήταν πολύ υποτιμημένος.
0: Ναι,
1: δηλαδή οι μεγαλύτερες Ισπανικές, εντάξει, όχι πολύ μεγάλες, νομίζω μέχρι και η Ατλέτικο είχε απασχολήσει κάποια στιγμή. Αλλά η Αθλέτικ, η Βιγιαρεάλ κτλ. Τον είχαν γενικά στα υπόψη τους τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ενδιαφέρον. Θα είναι ενδιαφέρον. Πρώτο εκ των είδαμε και αυτόν το ζούσε πάρα πολύ έντονα. Σήμερα είναι τόσο μεγάλο φαβορί ο Χόφενχάιμ όσο δίνουν οι στοιχηματικές.
1: Γιατί πόσο τη δίνουν?
0: Ένα 40 τόσο. Και τον Όφη να κερδίσει 9.
1: Εδώ μία που έχω μπροστά. Μπροστά μου τη δίνει 1.33 το διπλό, 8 τον Άσο.
0: Μπράβο, εγώ βλέπω τώρα 1.37 διπλό και 8.85 τον Άσο.
1: Αξίζει να. Το Άσο έχει πόσο δίνει, άρα να δίνει.
0: 3.45.
1: 3.5, ναι. Αξίζει.
0: Δεν ακούγεται άσχημο. Και το διπλό με γκολ-γκολ εδώ που μου στέλνουν.
1: Η Hoffenheim, η οποία στη Γερμανία.
0: Δεν είναι κακό. Και το διπλό με γκολ-γκολ είναι καλό. Και το σκέτο γκολ-γκολ στον 70 μια χαρά είναι για μένα.
1: Έχει ξεκινήσει με μία νίκη. Και 2 ήττες. Εντάξει, μετά την Dortmund, οκ.
0: Και σε παιχνίδι τρελό με την Dortmund.
1: Να.
0: Δηλαδή έχασε πολύ. Άδοξα στο τέλος.
1: Πέρσι έκανε πολύ καλή χρονιά που βγήκε Πέμπτη.
0: Να το δούμε
1: δηλαδή,
0: και τον
1: για ένα βαθμό δεν πήγε και Champions League.
0: Πιστεύω στο τέλος δεν θα τα καταφέρει, αλλά πιστεύω το παλέψει το παιχνίδι. Δηλαδή ένα-δύο, ένα-τρία, κάτι τέτοιο βλέπω.
1: Νομίζω είναι πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι και αν θα μου πεις τώρα η Hoffenheim θα κάτσει να ασχοληθεί με τον Όφη, λογικά η Hoffenheim διαβάζοντας την κλήρωση λέει άντε να πάμε και σε αυτό τώρα το τέτοιο να.
0: Ναι, αλλά είναι πρωτοαγωνιστική.
1: Να πάρουμε το διπλό. Ναι, αυτό πήγα να πω ότι δεν θα ήθελα να παίξω με τον Όφη πρώτη αγωνιστική στην Κρήτη. Δηλαδή είναι η πρεμιέρα τους, θα γίνεται χαμός. Δεν θα έχουν φάει το οποιοδήποτε ψυχολογικό στραπάτσο που μπορούν να φάνε συνέχεια από μαζεμένες ήττες.
0: Καλά, εννοείται.
1: Λογικά θα γίνει κάποια στιγμή, έχουν να παίξουν Μπενφίκα, ιστορίες. Οπότε νομίζω ότι είναι ύπουλο παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Στα του αγώνα μας εδώ μας στέλνουν μήνυμα ότι έχει βάλει γκολ ο Πανσεραϊκός.
1: Τι λες.
0: Γκολ οι Σέρες τώρα που ξύπνησαν. Έληξε. Α, έβαλε γκολ ο Πανσεραϊκός. Μπορεί να το τσεκάρεις. Το έχεις.
1: Μπορώ να το τσεκάρω και να σου πω ότι είναι 8-1-90 ο Ηλιάδης. Άρα βγάλαμε μαζί το over 8,5.
0: Ναι, μια χαρά. Ο Γιάννης, σαν το Pro και η ΑΕΚ, μόλις μια ομάδα έτρωγε 3 γκολ και πάνω, ό,τι πήγαινε εστία έγραφε 8-1. Έτσι κάνουν μεγάλε ομάδε σκοτώνουν τον αντίπαλο. Γίνεται έτσι το Pro. Έχω να παίξω πολύ καιρό Pro.
1: Και εγώ έχω να παίξω καιρό.
0: Γενικά νομίζω... και έχω να παίξω πολύ καιρό κάποιο παιχνίδι. Έτσι. Αν και ήμουν το FIFA.
1: Έβαλε και ένα τον γκολ η ΑΕΚ, αλλά ακυρώθηκε γιατί μου είχε χτυπήσει μια ενημέρωση. Μάλλον θα ακυρώθηκε.
0: Δεν ξέρω πώς το.
1: Αν ήταν σε μορφή βιντεοπαιχνιδιού, νομίζω θα έχει κάνει forfait το Πανσεραϊκό στο ημίχρονο.
0: Θα βγαίνε.
1: Ναι, το χάνει 3-0 στα χαρτιά. Όπως είναι και στην πραγματικότητα. Είναι μια απλή διαδικασία. Ή κλείνει το παιχνίδι πριν κάνει save.
0: Α, και ξαναπαίζει το παιχνίδι. Εκεί θα κάνει τι κερδίσει.
1: Είναι λίγο.
0: Είναι πάρα πολύ unfair, είναι θλιβερό.
1: Αλλά όταν έχει ξεφύγει τόσο πολύ, τι να κάνει.
0: Είναι...
1: Και το 8-1 είναι θλιβερό.
0: Είναι θλιβερό. Τι να κάνουμε, έκανε και εσύ τέτοια, έβγαινε.
1: Τα έχω κάνει. Ναι.
0: Σε τη ζώση, ναι, δεν το μπορούσα.
1: Μόνο σε career που είναι ρε παιδί μου πολύ. Δηλαδή...
0: Όχι, δεν το άντεχα εγώ, δεν μπορούσα να ξαναπαίξω μετά, όχι. Και με φίλου όταν ήμουν δεν μπορούσα να βγω. Ξεφτύλα. Ναι, εντάξει, θα παίξει το γήπεδο.
1: Με φίλου όχι ούτε εγώ, αλλά σου λέω career τώρα να παίζω, ξέρω εγώ, να έχω πάει 5η σεζόν με την Αλμερία.
0: Ναι.
1: Να χτυπάω ημιτελικό Champions League.
0: Ναι.
1: Και να το έχω παίξει 3 φορές με τη City και να χάνω και τις 3.
0: Μάλλον είναι για να χάσεις. Μάλλον είναι
1: για να χάσω, χρονιά. Αλλά παρόλα αυτά το παίξα όσο ήταν μέχρι να κερδίσω.
0: Μάλλον την επόμενη χρονιά.
1: Φιλαράκια μου.
0: Ήταν για να το πάρεις. Ωραία, πάμε να κάνουμε ένα σχόλιο για τα παιχνίδια της αγωνιστικής και να δώσουμε και τα προγνωστικά μας.
1: Πάμε, ναι.
0: Είσαι το συν 2, να πούμε.
1: Ωραία. Δεν θα ανοιχτώ τόσο πολύ νομίζω αυτή την.
0: Δεν σου βγήκε κακό που ανοίχτηκες βέβαια.
1: Ναι.
0: Αν και ανοίχτηκε, αλλά δεν σου βγήκε σε κακό. Δηλαδή πήρε και το μαθημά σου και ωραίο, πολύ καλό. Και πήρε το μαθημά του και δεν τιμωρήθηκε ούτε με ένα πονταλάκι. Δηλαδή κάτι. Έλεος κοινός.
1: Ωραία. Πέμπτη αγωνιστική.
0: Θα πάμε πρώτα στην, να σχολιάσουμε την τέταρτη.
1: Α, ναι, να τη σχολιάσουμε.
0: Πέρα από το δικό μας παιχνίδι.
1: Ωραία, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε από τα παιχνίδια του Σαββάτου. Είχαμε το Ολυμπιακό Σόφι 0-1.
1: Δικαιότατο αποτέλεσμα.
0: Δικαιότατο αποτέλεσμα. Του Ηρακλής Ατρόμητος. Ένα-ένα.
1: Άδικο αποτέλεσμα.
0: Άδικο αποτέλεσμα. Αδικήθηκε ο Ηρακλής, είναι αλήθεια εκεί πέρα να το πούμε.
1: Έχουν δίκιο που φωνάζουν για τη φάση στο τέλος.
0: Έχουν δίκιο που φωνάζουν για τη φάση στο τέλος και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Αλλά φοβερό μάτσο στο δεύτερο ημίχρονο πάνω κάτω.
0: Ροντέο, τρομερό και φοβερό. Κάνει... και φοβερό μετά όπως είχαμε πει. Καλαμάτα Βόλος 3-1 είχαμε, την νίκη της Καλαμάτας.
1: Πρώτη νίκη και ανεβαίνει τώρα, είναι αυτή τη στιγμή ένατη η Καλαμάτα βαθμολογικά. Είναι...
0: σημαντική
1: καλά.
0: Ανάσα. Πολύ σημαντική. Τι άλλο, Αστέρας ΑΕΚ 1-1. Γκέλα.
1: Γκέλα κούραση.
0: Γκέλα κούραση.
1: Νομίζω κούραση είναι γιατί τα 8-10 είναι ίδια πρόσωπα. Και ο ένας είναι ο τερματοφύλακας που άλλαξε αναγκαστικά.
0: Και έχασε και αρκετές ευκαιρίες στο τέλος.
1: Ναι.
0: Αλλά και ο Αστέρας είχε προποθέσεις και πήρε και κάποιες φυρηγματάκια η ΑΕΚ. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο.
1: Αν βλέπω κάτι στην ΑΕΚ, πάντως να πω και αυτό στα γρήγορα, είναι ότι εκεί που πραγματικά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τους βασικούς είναι στα χαφ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το δίδυμο Μάριν Βιτάλης που ήρθε και έδεσε κατευθείαν ο Βιτάλης, μπήκε στα παπούτσια του Πινέδα. Δεν είναι Πινέδα να είναι τόσο πολύ σύνθετος. Αλλά με αρέσει πολύ. Είναι τα θετικά στοιχεία του Πινέδα λίγο πολύ τα έχει και αυτός με εξαίρεση το ίσως το πάτημα στην περιοχή. Και οι παίκτες από πίσω που έρχονται προς το παρόν, Αριάγκα, Κάιρινεν κτλ. Δεν είναι στο ίδιο επίπεδο.
0: Ναι. Πολύ πιθανό. Δεν τους έχω ψάξει ιδιαίτερα να σου πω την αλήθεια. Είχαμε και Φυσιά Λεβαδιακός 0-0.
1: Συνεχίζει να μην εντυπωσιάζει ο Λεβαδιακός. Νομίζω ότι ήταν και
0: κάθε άλλο.
1: Γεια στο παιχνίδι.
0: Κάθε άλλο νομίζω. Τι να εντυπωσιάσει. Δηλαδή η κατάσταση είναι. Έχει ξεφύγει.
1: Μέναμε τη νύχτα σχέση με πέρσι. Δηλαδή ακόμα και στο κομμάτι ότι πέρσι ήταν μια πολύ επιθετική ομάδα που σκόραρε εύκολα και φέτος είναι τραγική επιθετικά.
0: Ναι. Άσχημα τα πράγματα εκεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει περίπτωση να το σκέφτονται. Έχουν κάνει καλή επένδυση στον προπονητή. Δεν ξέρω αν τώρα σκέφτονται κάτι άλλο. Μου φαίνεται λίγο τραβηγμένο.
1: Νομίζω ότι έχει αρχίσει λίγο να τρίζει
0: το χαραλάκι
1: του. Ναι.
0: Μπορεί. Μπορεί. Πάμε στα τη επόμενη αγωνιστική. Α, δεν είπαμε το παιχνίδι του Άριο και με τον Μπάουκ 2-0 ήταν για του Ισχυτερό Μαύρου. Και Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0. Εύκολα.
1: Ναι.
0: Εύκολα.
1: Έπεσε από την κορυφή ο Πανετολικός.
0: Ωραία. Σωστό. Σωστό. Ανέβηκε ο Παναθηναϊκός, έμεινε μόνο του. Ωραία. Και τι γίνεται τώρα, αυτό που κάνουμε βασικά. Είσαι στο συν 2, διαβάζεις τα παιχνίδια και εγώ σημειώνω τα αποτελέσματα, τα προγνωστικά μας που έχουμε δώσει, τα οποία μπορεί να είναι και τα αποτελέσματα βέβαια.
1: Κοίτα, κάποια στιγμή με σεζόν πιστεύω ότι κάποιος θα πιάσει 6-6.
0: Ναι.
1: Λέω 6-6 γιατί δεν παίζουμε τον Άρη. Οπότε,
0: ναι, ναι. Ναι. Και πάλι, όλο
1: κάποια στιγμή νομίζω κάτι θα γίνει.
0: Για να δούμε.
1: Ωραία, λοιπόν, ξεκινάμε. 19.00
0: ημερολογιακά.
1: Σάββατο, Σάββατο, 7 η ώρα, Ατρόμητος και Φυσιά.
0: Άσος.
1: Άσος.
0: Ναι, πρέπει και ο Ατρόμητος κάπου να κερδίσει. Δεν γίνεται. Κάποιο πρέπει να κερδίσει.
1: Η Κηφισιά δεν έχει πάρει νίκη, αλλά.
0: Έχει πάρει το χ με την ΑΕΚ που είναι σαν νίκη. Ναι, θα μου πει βαθμολογικά. Δεν είναι σαν νίκη.
1: Μπορεί να δικείται λίγο.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη. Δεν ξέρω, μήπως να το.
0: Ναι, είναι λίγο ύπουλο. Χι. Όχι, θα μείνω στον Άσο. Πρέπει να και ο Ατρόμητος λίγο κάτι να κάνει. Αν και ευνοήθηκε στο τελευταίο παιχνίδι.
1: Χι.
0: Χι, αλλάζει.
1: Ναι.
0: Χι. Μάλιστα. Πα μελέτου.
1: Ναι.
0: Άρη. Άρα θα λέξει διπλό.
1: Ναι.
0: Και δεν ξεκινάμε. Ναι.
1: Κοίτα, στην ουσία κλείνω και με το διπλό με το χ. Γιατί εντάξει, αν το χάσει και εσύ, πε. Το κέμπι
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: μάτσε
0: ναι, πάμε. Ναι, το κέμπι κάτω, σωστό. Για πε.
1: Λεβαδιακός Ολυμπιακός, το έχουμε πάει τώρα στην Κυριακή.
0: Ένα παιχνίδι έχει μόνο το Σάββατο.
1: Και τον Άρη. Και τον Άρη.
0: Α, και τον Άρη, ναι, σωστά το ξέχασα. Εντάξει, τον Άρη. Άσο είναι έτσι και παιδιά.
1: Και εγώ άσο πάντω το.
0: Ναι, ναι,
1: το
0: θα πούμε κάτι μετά και το παιχνίδι του Ηρακλή.
1: Να πούμε και μια δεκάδα μετά.
0: Ναι, ναι, θα πούμε τώρα που τελειώσουμε με αυτά. Λεβαδιακός Ολυμπιακός, νομίζω έτσι πως έχουμε μιλήσει για Λεβαδιακό, δεν βλέπουμε κάτι άλλο.
1: Επειδή ήταν καλός Ολυμπιακός με τη Γιαγγελόνια, θα έχει αρχίσει να παίρνει και γκολ από τα φόρτου, διπλό, σβηστό.
0: Δεν πείθηκε ο Λεβαδιακός τι μπορεί να κάνει κάτι.
1: Με no goal του Λεβαδιακού και όλα, θα έλεγα.
0: Εγώ πιστεύω μπορεί να βρει ένα γκολ, να αυτό το πρώτο γκολ, αλλά να χάσει, ξέρω εγώ, ένα 4, ένα 3.
1: No.
0: Κάτι τέτοιο. Επόμενο.
1: Βόλος ΑΕΚ.
0: Πώς γέλες να κάνει η ΑΕΚ, διπλό.
1: Και εγώ πάλι διπλό.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε.
1: Όφι Αστέρας. Ζόρι. Ο Αστέρας που τα δύο καλύτερα του παιχνίδια είναι τα δύο τελευταία. Τα δύο χ που πήρε από, στην έδρα του από τον Άρη και την ΑΕΚ.
0: Όφι Αστέρας. Εσύ δεν λες πρώτος.
1: Εγώ λέω πρώτος.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο ζόρικο.
0: Είναι έως πολύ ζόρικο.
1: Σκέφτομαι. Όφι είναι τρίτος, δεν νομίζω η εικόνα του στο πρωτάθλημα αποκλειστικά ότι είναι για να είναι τόσο. Δηλαδή, ίσως πατώ πολύ στο μάτι με τον Άρη που δεν μ' άρεσε.
0: Ναι.
1: Θα πω. Είναι και μετά το ευρωπαϊκό. Πιστεύω θα έχει γκέλα Όφι. Γκέλα τώρα. Μην το πάμε και όσο εκεί να το λέμε γκέλα, αλλά.
0: Σκέφτομαι λίγο. Το σκέφτομαι για.
1: Χ.
0: Τώρα να κοντράρω ή να μην κοντράρω. Το σκέφτομαι πολύ. Κοίτα. Χ θα το δει, αλλά που το δει, χ θα πάω άσο για τακτικούς λόγους.
1: Οκ, okay, ναι, εντάξει. Σεβαστό. Στοιχηματικά είναι. Εντάξει, είναι το φαβόρι λογικό.
0: Ναι.
1: Μετά έχουμε Καλαμάτα Παναθηναϊκό.
0: Καλαμάτα Παναθηναϊκό.
1: Δεν νομίζω ότι θα έχουμε έκπληξη.
0: Θα έχουμε έκπληξη.
1: Δεν νομίζω ότι θα έχουμε
0: έκπληξη. Όχι, ούτε εγώ, ναι.
1: Πάλι διπλό.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο πιο στρωτή αυτή η αγωνιστική.
0: Mm-hmm. Αυτά.
1: Όχι, έχουμε και στις 9 η ώρα Πανετολικός ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν έχει γελάρει ποτέ στο Αγρίνιο.
1: Έχει χάσει ποτέ βαθμούς με τον Πανετολικό. Στην έδρα του έχει χάσει. Το Αγρίνιο έχει χάσει.
0: Το Αγρίνιο δεν νομίζω να έχει χάσει.
1: Μπορεί και όχι.
0: Ποιοι είμαστε εμείς να πούμε ότι θα χάσει. Εγώ λέω ότι δεν θα χάσει. Εγώ λέω ότι δεν θα χάσει. Έχει τον τρόπο να κερδίσει μικρές ομάδες. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα κερδίσει, εγώ πιστεύω. Κυρίως με τον άλλον, αλλά.
1: Άρα το λες διπλό.
0: Ναι, το λέω διπλό.
1: Πόσο διαφορετικά έχουμε μέχρι στιγμής.
0: Δύο.
1: Να το αφήσω δύο, να το κάνω τρία. Αυτή η προϊστορία και εμένα δεν με εμπνέει. Κοίτα, έχασε κιόλας με τον Παναθηναϊκό τώρα ο Πανετολικός. Πρέπει να άσπασε λίγο ο τσαμπουκάς. Διπλό.
0: Διπλό. Ωραία. Τέλεια. Μένουμε στα δύο διαφορετικά και πάμε γρήγορα να πούμε για το Άρης Ηρακλής. Ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι διαφορετικό από τα δύο τελευταία που έδωσε ο Άρης στο πρωτάθλημα. Εντελώς διαφορετικό από τα παιχνίδια με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Αν και ο Άρης προσπάθησε ειδικά με τον ΠΑΟΚ να έχει την μπάλα να παίξει αρκετά αυτό στο μισό του αντιπάλου. Νομίζω ότι ο Ηρακλή και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια θα το κάνει αυτό όμως.
1: Ο Ηρακλής είναι μια ομάδα η οποία. Δεν της αρέσει πολύ να παίζει με την μπάλα στα πόδια. Παίζει, χρησιμοποιεί ένα σχηματισμό 5-3-2 στην ουσία. Το οποίο δεν το έχω δει σε φάση επίθεση να γίνεται ακριβώς 3-5-2 όπως συνηθίζεται.
0: Ναι.
1: Παραμένει 5-3-2.
0: Ματσάρι.
1: Είναι μια ομάδα, ναι, είναι, παίζει αρκετά πίσω την μπάλα. Περιμένω να έχει πολύ χαμηλά ποσοστά κατοχής μες στο Βικελίδης. Απ' την άλλη μεριά, ο Άρης φέτος αρέσκεται να παίζει με την μπάλα στα πόδια.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε ένα παιχνίδι που μπορεί να κρυθεί και μέσα στα πρώτα 20-30 λεπτά. Αν ο Άρης είναι αυτός που πρέπει.

0: φαίνεται όσο ένα παιχνίδι μας βολεύει. Ο Ηρακλής, εντάξει, εδώ στην εκπομπή δεν έχουμε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον Ηρακλή, βέβαια. Ο Ηρακλής έχει πάρει με τα ψέματα κάτι αποτελέσματα. Έχει μαζέψει 5 βαθμουλάκια στο πρωτάθλημα.
1: Έχει, η και έχει, έρθει ότι έχει μια μικρή βελτίωση στα τελευταία δύο παιχνίδια του, αλλά πάλι όχι τέτοια που να.
0: Δεν σου κολλάει κάτι.
1: Συνεχίζω να πιστεύω ότι θα έχει πρόβλημα φέτος.
0: Είναι σίγουρα χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος, να πούμε. Έτσι. Δηλαδή 31 τελικές προσπάθειες μόνο. Okay. 52 έχουμε εμείς, εντυπωσιακά είμαστε τέταρτοι. Και τελευταίος στα expected goals επίσης.
1: Ναι, τα νούμερα τη. 2,8. Τον κάνουν να φαίνεται ακόμα χειρότερος από τη βαθμολογική συγκομιδή του.
0: 1,38 expected assist και μόλις το 29% των σουτ του είναι εντός περιοχής. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει άσχημα νούμερα, είναι μεγάλη συγκομιδή για τα νούμερα.
1: Είναι η ομάδα που έχει τις λιγότερες μεγάλες χαμένες ευκαιρίες, έχει χάσει μόνο μία. Δηλαδή μέχρι στιγμής ό,τι.
0: Δεν κάνει και πολλές βέβαια.
1: Δεν κάνει και πολλές, αλλά ό,τι έχει φτιάξει, δηλαδή πιθανώς να έχει και μια μικρή ρέντα.
0: Ναι, εντάξει, ελπίζω να τελειώσει αυτή η ρέντα. Είναι μια ομάδα που της αρέσει να παίζει κλειστά στο δικό της μισό. Ο Άρης θα πιέσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρει γκολ νωρίς η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Μέχρι το μισάωρο για μένα. Πρέπει να βρούμε ένα γκολ μέχρι το μισάωρο, γιατί μετά.
1: Αυτό και εγώ στην ουσία πριν αυτό.
0: Θα αρχίσει να γέρνει. Να παίρνει επικίνδυνη μορφή το παιχνίδι. Από τη λογική ότι να περιμένουμε λίγο κι εμείς. Ίσως να βγει το ημίχρονο, μας βάλουν κανένα γκολ τώρα να φορτσάρουν κανένα πεντάλεπτο στο τέλος του ημίχρονου. Τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι ο Άρης, έχοντας αυτά τα στατιστικά υπόψη του, θα μπει δυνατά στο παιχνίδι να πιέσει, να κερδίσει μονομαχίες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι κι αλλιώς.
1: Επίσης, είναι μια ομάδα που δεν τρέχει πολύ ο Ηρακλής.
0: Εντυπωσιακό αυτό, αν και.
1: Λίγο παράδοξο για μια ομάδα που παίζει κυρίως πίσω από την μπάλα, γιατί πάντα αυτές οι ομάδες αναγκάζουν να τρέχουν λίγο παραπάνω για να καλύπτουν.
0: Ναι,
1: το...
0: ναι και όχι. Γιατί αν παίζει πίσω από την μπάλα, περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι του γηπέδου το παιχνίδι της. Το δεν ξέρω.
1: Βλέπω εδώ ότι ο Μπαρθένας, ο εξτρέμ από το Παναμά που έχουν σκόραρει κιόλας με τον Αστέρα.
0: Τον Αστέρα.
1: Είναι αμφίβολος.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι
1: άποψη αν δεν παίξει.
0: Σάντε Σίλβα.
1: Σάντε Σίλβα,
0: ανακοινώθηκε.
1: Να τον δούμε.
0: Περιμένουμε να κάνει ντεμπούτο. Δεν ξέρω αν θα κάνει ντεμπούτο. Εγώ πιστεύω αν χάνει ο Ηρακλής τον βάλει. Δεν έχει κάτι να χάσει. Γιατί να μην το βάλει.
1: Θα πάρει ζεστό χειροκρότημα τον κόσμο ή χλιαρό.
0: Ζεστό, πάρε ένα χειροκρότημα.
1: Ένα.
0: Κανονικό.
1: Λιγότερο ζεστό από του Σούλη Παπαδόπουλου χθες.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς θα είναι και αν λόγω στο σε τι σημείο θα μπει. Αν μπει και ο Άρης νικάει 3-0, νομίζω θα πάρει ένα καλό χειροκρότημα. Αν μπει και το παιχνίδι 0-1, ας πούμε.
1: Ναι, οκ, είναι και.
0: Ας μας ρε Σάντε Σίλβα.
1: Προσπαθώ να ψυχολογήσω ποια είναι το συνέστημα του μέσου Αριανού για τον Σίλβα.
0: Εντάξει.
1: Με αν περνάει λίγο αδιάφορο από τόσα χρόνια.
0: Okay, εντάξει, δεν έχει κάτι σύμφωνο.

0: στον Παυλίδη.
1: Ναι.
0: Όταν πέρασε χθες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω. Πάντα στον παίκτη χτυπάει αλλιώς. Στον παίκτη χτυπάει διαφορετικά. Τι ένδεκα, να πούμε ότι ο καλύτερος του παίκτης φέτος θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ο Θανασιάδης. Από τους καλύτερους του φέτος.
0: Και on paper ίσως είναι ο Θανασιάδης.
1: Ναι. Ένας πρώην τερματοφύλακας του Άρη. Αναπληρωματικός είναι ένας επίσης πρώην τερματοφύλακας του Άρη. Αναπληρωματικός είναι ο Τσιντότας, αλλά τρίτος είναι ο Καρακασίδης, έχει παίξει και στο κύπελο. Αποστηματικός. Άρα ουσιαστικά γίνονται τρεις οι πρώην του Άρη που θα έρθουν στο Βικελίδης με την απόκτηση του Σάντε Σίλβα.
0: Να.
1: Θα έχει ενδιαφέρον. Πρώτο Άρης Ηρακλής μετά από μία 15ετία. Εγώ δεν έχω ζήσει Άρης Ηρακλής, να θυμάμαι. Δεν έχω ιδέα.
0: Εκείνο το θυμάμαι.
1: 0-1
0: είχαμε
1: τη
0: θέση.
1: 0-1 είχαμε τη
0: θέση. Πρέπει να είναι το μοναδικό που, από το οποίο έχω ζωντανέ μνήμε.
1: Στο 87 ή στο γήπεδο.
0: Όχι.
1: Δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Δεν θυμάμαι καν αν το έχω δει live. Απλά θυμάμαι τύπου. Εγώ διάβαζα πολλή εφημερίδα τότε.
1: Ναι.
0: Δική και θυμάμαι ξέρεις, την επόμενη μέρα.
1: Α, θυμάσαι, ναι, ήταν από τον Ηρακλή, ναι. Ας πούμε και έτσι. Ναι, ελπίζουμε να μην έχει παρόμοιο αποτέλεσμα. Γενικότερα νομίζω ότι είμαστε σε μια κατάσταση. Η ομάδα αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι, μάλλον δεν είναι σε μια κατάσταση. Θα έπρεπε να είναι σε μια κατάσταση να μπορεί να καθαρίσει αυτό το παιχνίδι. Δεν δείχνει όμως να είναι έτσι. Θεωρώ ότι εξαρτάται από τον Άρη το παιχνίδι εξ ολοκλήρου. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει κάτι το οποίο είναι απαραίτητα καλό για μας. Έτσι.
0: Ναι. Πάμε να πούμε και μια εντεκάδα.
1: Ο Θωμάς ρωτάει Σάντε Σίλβα ή Παλάσιος. Τώρα με αυτά που έχω δει ο Παλάσιος, εγώ λέω Σάντε Σίλβα. Δεν κουτώ κιόλας.
0: Το φετινό Παλάσιος.
1: Αλλά δεν είναι και.
0: Ο Σάντε Σίλβα του 2021 ήταν καλύτερος.
1: Ναι.
0: Από τον αντίστοιχο Παλάσιος του τότε, όχι. Από τον.
1: Τον περσινό Παλάσιος.
0: Να δούμε. Όχι, όχι, όχι. Όχι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ήταν καλός πέρσι στη Λιβαδιά.
1: Ναι, οκ, okay, εντάξει. Αλλά δεν ξέρω. Και ο Σάντε Σίλβα ήταν καλός.
0: Να τον δούμε και αυτόν τώρα που θα έρθει, αλλά σε τι κατάσταση είναι.
1: Ναι, για να δούμε και τον Παλάσιο, αν μετά διακοπή παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο.
0: Έχει αρχίσει λίγο να με απογοητεύει.
1: Ναι,
0: γιατί το συμπαθώ.
1: Έως αρκετά.
0: Αλλά δεν, δηλαδή και χθες πάλι με εκνεύρισε. Ναι. Γιατί έχει κάνει και το χαρτί της δικαιολογίας ότι αν πονε παίζει δεξιά, παίζει αριστερά και
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τον καίμε κτλ.
1: Δεν υπάρχει αυτό γιατί είδαμε ότι έπαιξε δεξιά και δεν μπόρεσε να προσφέρει. Περιμένουμε. Περιμένουμε πάντως κάτι καλύτερο και από τον Σεμπαστιάν Παλάσιος. Έχουμε ακόμα ένα μήνυμα. Φωτογραφία ο φίλος Γιώργος εδώ για τον Γιαννακόπουλο. Χαίρομαι που ομάδες όπως ο Πάκου και ο Άρης να μόνο για να μην χρειάζεται το ελληνικό μπάσκετ να περιμένει επιτυχίες του Παναθηναϊκού για να είναι στην κορυφή της Ευρώπης. Να είχαμε να λέγαμε. Λέω
0: και να είχαμε να πούμε.
1: Και να είχαμε να πούμε. Να πούμε μια ενδεκάδα. Λοιπόν, κάτω από τα δοκάρια δεν υπάρχει. Νομίζω αφού και με τη Μαρκό ξεκινάει, δεν υπάρχει κανένα δίλημα, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ εύκολο. Ο Βέλιο θα πάρει θέση κάτω από τα δοκάρια. Φαμπιάνο Σούταλο.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο της άμυνας. Ρίτσαρτς.
0: Ναι.
1: Και πάμε στο δεξί άκρο που περιμένω αλλαγή. Εγώ περιμένω αλλαγή, περιμένω να παίξω.
0: Να μείνει άλλο Πετρής.
1: Περιμένω θα μείνει ο Πετρής. Αλλά ναι, και με τον Φαντιγκά είμαι οκ. Okay.
0: Και να μην παίξει ούτε αριστερά ο Φαντιγκά.
1: Θα μου χρειαστεί να μπει, αλλά τον έφερε 90 λεπτό με τη Μαρκό. Δηλαδή δεν θα τον κρατούσε αλλιώ έξω τον Πετρής. Δεν ξέρω αν ήταν να παίξει.
0: Εγώ περιμένω Φαντιγκά Ρίτσαρτς.
1: Φαντιγκά Ρίτσαρτς. Οκ. Okay. Ο Ράτσις δεν κουνιέται.
0: Δεν κουνιέται σίγουρα.
1: Ο Μανού δεν κουνιέται.
0: Γιατί δεν κουνιούνται και οι υπόλοιποι χάφ.
1: Γιατί δεν κουνιούνται και οι υπόλοιποι χάφ. Πολύ σωστό. Και ποιο θα παίξει δίπλα στο Ράτσις. Εγώ πιστεύω θα παίξει ο Γιάννησεν στο 6. Θα το δούμε σε μια ακόμη
0: ναι,
1: θέση.
0: Ναι, ναι, ναι, μαζί σου. Ναι.
1: Το δούμε σε μια ακόμη θέση.
0: Αυτό είναι το πιο, μη σου πω και το πιο ορθολογικό.
1: Ράτζ Γιάννησεν Μανού. Γκαρέ δεν βγαίνει. Για κανένα λόγο. Ναι. Ποιο να το βγάλει. Ο Γιαννιώτας έχει κάνει
0: deforme,
1: πολύ καλό
0: τέτοιο.
1: Ντεφορμέ, ντεφορμέ. Αλλά δεν βγαίνει.
0: Εμένα πάλι και χθες μου φάνηκε ότι ήταν ντεφορμέ. Και α έδωσε ναι. Κάτι, το κάτι παραπάνω από τον Παλάσιο τη στιγμή που μπήκε.
1: Ναι, εντάξει, αλλά το πήγε στα πολύ χαμηλά.
0: Χάνει εκεί στη φάση που έχει διεθεί ο Σέντ μετά.
1: Πώς το έχει χάσει αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Γιαννιώτας έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι.
0: Ναι, και ξεκουράστηκε.
1: Και ξεκουράστηκε, νομίζω, το παίξει και αυτό ο βασικό. Και τώρα.
0: Τώρα το μεγάλο δίλημα.
1: Ξεκουράστηκε ο Καντεβέρε.
0: Λοιπόν, ο Κουαμέ δεν έπαιξε βασικό.
1: Δεν
0: έπαιξε 90 λεπτό, δεν έβγαλε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φτάνει. Μυρ, αλλαγή ημίχρονο, έφυγε. Καντεβέρε ή Μωρόν.
1: Εγώ μου ταιριάζει πολύ το Μανού Μωρόν με τον Ηρακλή. Ειδικά σε ένα παιχνίδι που θα γεμίσει τόσο πολύ περιοχή. Αλλά.
0: Γιατί δεν τον έβαλε τον Καντεβέρ τότε με το.
1: Αυτό, ναι, γιατί τον έβαλε. Κάτι μου λέει ότι θα δούμε τον Καντεβέρ, και η καρδιά μου λέει Μανού Μωρόν.
0: Και εμένα έτσι, αλλά.
1: Κάτι μου λέει ότι θα
0: δούμε τον Καντεβέρ. Πιστεύω τον Καντεβέρ.
1: Ναι, να πιέσει λίγο και το Μωρόν στο 60, ας πούμε.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Θέλω κάποια στιγμή αυτό που έγινε στην Τούμπα, αλλά κάτω από λίγο διαφορετικές συνθήκες. Να μπει ο Μωρόν ή αντίστοιχο Μανού και να είναι και ο άλλος μέσα. Να είναι και οι δύο ταυτόχρονα μέσα.
1: Ναι, γι' αυτό του θέλω και του δύο μέσα. Εννοείται.
0: Ναι, δηλαδή αν είναι να μπει αλλαγή ο Μωρόν, να είναι μέσα και ο Μανού, μην έχει βγει ο Μανού.

0: Ναι, ναι, ναι, ναι, όχι, όχι. Εννοείται να παίξουν και οι δύο μαζί. Εννοείται να παίξουν και οι δύο μαζί. Δεν το συζητώ. Πρέπει να μπουν και οι δύο μαζί, να τους δούμε και λίγο παραπάνω. Γι' αυτό εγώ έκανα το σενάριο της ενδεκάδας. Το σήμα του Ηρακλή σαν εκείνο στο Super 3. Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό με τους φούρνους. Δεν ξέρω. Ωραίο, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο έτσι. Είναι λίγο έτσι η κατάσταση.
1: Είχα δει μια φανέλα, να την πω λίγο την κακία μου, και εντάξει, ναι, ναι. Δεν έχω κάτι εναντίον τους. Είχα δει μια φανέλα στην αρχή της χρονιάς. Δεν ξέρω τι ήταν, στόκ, ήταν περσινή, ήταν παλιά φανέλα του Πόλου Νασμίνης που της αλλάξαν το σήμα. Ήταν μια από αυτές τις... Τις ριγέ λευκό μπλε, που το μπλε το σκούρο όμως, όχι το γαλάζιο που είναι του Ηρακλή το κανονικό.
0: Okay.
1: Και χορηγό φούρνη Βενέτη.
0: Ναι.
1: Και μου έκανε πολύ Απόλλωνος Μύρνης 2019 φανέλα.
0: Όταν είχαν παίξει, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα που έβγαλα μια καινούρια είναι πιο ανθρώπινη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μου κάνει τόσο φούρνη Βενέτη κατάσταση.
0: Μάλιστα. Δεν τις έχω παρατηρήσει, είναι η αλήθεια. Θα τη δούμε και τη φάνελα του Ηρακλή. Νομίζω με τα παραδοσιακά του χρώματα θα παίξουν και οι δύο ομάδες. Δεν υπάρχει λόγος για κάτι, για κάποια άλλη μοντερνιά, γιατί έχουμε δει και τέτοια πραγματάκια από κάποιες φορές. Ρε παιδιά, χωράνε Ράτσιτς και Μανού στην ίδια δεκάδα. Ποιος θα τρέξει στο κέντρο, ποιος θα μαρκάρει, λέει ο Βασίλης. Ίσως γι' αυτό και να παίξει κοντεβέρ δεκάδα. Ένας παραπάνω.
1: Και ο Γένσεν σαν έξι.
0: Ο Γένσεν, εντάξει, άστο. Γένσεν, έτσι,
1: και εκεί ανοίγουμε παραπάνω.
0: Εκεί ανοίγουμε παραπάνω. Υποτίθεται θα έπρεπε ο Χόγκλο και ο Μπασίρου να είναι αυτοί που κόβουν, αλλά νομίζω ότι τα τρεξίματα του Γένσεν τα θέλουμε. Καινούργια θέση για τον Γένσεν, έχει παίξει ποτέ ως καθαρό εξάρι.
1: Ναι.
0: Έχει παίξει ποτέ τόσο εξάρι όσο τον έχει το Ράτσι του Ράτσι και Μανού μπροστά.
1: Έχει παίξει.
0: Πρέπει να είσαι πολύ εξάρι για να του έχει του δύο μπροστά.
1: Έχει παίξει ο Γένσεν πρώτη φορά έξι στον Άρη.
0: Καλά, στο
1: Άρης Πανετολικός 0-2 που φεύγει ο Ζουνίδης.
0: Ναι.
1: Έχει μπει αλλαγή.
0: Καλά πήγε αυτό.
1: Στο... Είχε ξεκινήσει βασικός μάλλον και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τον κάνει αλλαγή θέσης και τον γυρνάει πιο πίσω.
0: Ναι. Α, στο σημείο που βγαίνει ο Ράτσιτς.
1: Αλλά βγαίνει ο Ράτσιτς.
0: Στο σημείο που βγαίνει ο Ράτσιτς, ναι.
1: Και τον έχει στο 6. Και... Ναι. Αλλά ήταν αλλαγή που δεν λειτουργήσε καθόλου σε εκείνο το μάτι.
0: Χάλια, χάλια.
1: Καθόλου.
0: Θυμάμαι αυτό, ναι, ναι. Ναι. Οπότε δεν ξέρουμε πώς θα πάει. Άρα στην 11 πρώτη φορά τον βλέπουμε τον Γιάννη Σενεξάρη. Είναι μια ακόμη καινούργια θέση που ξεκλειδώνει για το βιογραφικό του, εσύ.
1: Ναι. Αριστερό μπακ έχει παίξει τον Άρη.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Άρα αριστερό μπακ και τέρμα δεν έχει παίξει.
0: Και τέρμα.
1: Φορ έχει παίξει.
0: Έχει παίξει φορ. Φορ έχει παίξει, εννοείται. Στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Στο κύπελο. Ναι. Κοίτα, αυτό που μένει να φανεί είναι το κατά πόσο θα έχει και ο ίδιος τα τρεξίματα. Καλά φαίνεται, αλλά μιλάμε για μια διαδικασία που θέλει πολλά τρεξίματα από τη στιγμή που έχεις. Έχεις δύο παίκτες, ρε παιδί μου, όπως ο Ράτσι και ο Μανού, που κατά ψέματα δεν είναι και πιο εύκολοι στο μαρκάρισμα.
1: Εννοείται. Κοίταξε, γενικά εμένα έχω λίγο αυτή την απορία και την.
0: Με
1: την
0: τον Όφη χώρισαν.
1: Στο μυαλό
0: με τον Όφη χώρισαν.
1: Τι γίνεται με το Ράτσι και το Μανού.
0: Εγώ νομίζω αν, μήπως, σε τέτοια παιχνίδια που ο αντίπαλος θα είναι πιο κλειστά.
1: Μήπως πέφτει λίγο ένας πάνω στον άλλον, μήπως κάποιος πρέπει να βάλει
0: να
1: τον
0: πέφτει,
1: αυτό του, λίγο το εγώ του, λίγο πιο πίσω, δεν ξέρω. Θέλουν και οι δύο πολύ την μπάλα στα πόδια τους.
0: Α, αυτό ναι, αλλά σαν θέση, σαν χώρο στο γήπεδο, νομίζω.
1: Ναι, οκ, σαν χώρο όχι. Δεν συγκρίνουμε ένα 8 με ένα δεκάρι. Απλά ούτε εστιάζω τόσο πολύ στο τι γίνεται σε φάση άμυνας. Και σε αυτό μπορεί να βρεθεί λύση αν αποφασίσει η ομάδα ότι θα πάει με αυτούς. Ναι. Με αυτούς θα πάει, εντάξει, προφανώς.
0: Φαίνεται πια.
1: Αλλά είναι λίγο ένα ζήτημα. Το ίδιο ζήτημα νομίζω υπήρχε και με τον Ράτσιτς και τον Μόντσου. Οι οποίοι επίσης δεν μου κολλούσαν καλά μαζί. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Ναι, απλά τώρα πάμε σε μια λογική ότι έχουμε ένα καθαρό δεκάρι μπροστά, αρέσει.
1: Ναι, οκ. Okay, προφανώς άλλος παίκτης, αλλά. Και ο Ράτσιτς. Τώρα για να λέμε.
0: Το Ράτσιτς άρχισε να βρει τα πατήματά του.
1: Έχει τις ιδιαιτερότητες του ο παίκτης, έτσι.
0: Τις έχει. Αλλά άρχισε να βρει τα πατήματά του.
1: Δεν είναι ο παίκτης ορχήστρα που λέμε στα χαφ. Έχει, εντάξει, okay,
0: θέλει... Όχι, είναι πάρα πολύ ποιοτικός. Δεν είναι αυτό που λέμε ο σούπερ, τα κάνω
1: θέλει
0: όλα.
1: Θέλει κάποια στηρίγματα. Δηλαδή, άμα αποφασίζει να χτίσει γύρω από αυτόν έναν άξονα, πρέπει να το κινηθεί αναλόγω.
0: Ναι, ιδανικά δεν το στείνει με Μανού Γκαρθία ούτε καν στο 10.
1: Με το Γένσεν πιο εύκολο στο 10.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Με τον Γιάννη στο 10 είναι πάρα πολύ καλά, αρέσει πλάκα. Κάνεις. Με τον Γιάννη στο 10 είναι πάρα πολύ καλό το σχήμα και στα ντέρμπι για μένα αυτό είναι ο άξονα. Ράτσιτς, Γιάννη στο 10 και ένα εξάρι ιδανικά. Ο Μπασίρου Χόγκλα, αλλά να μπορεί να παίξει.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα δυστυχώς δεν μπορούν να παίξουν στην κατάσταση που είναι. Νομίζω με τον Ηρακλή θα δούμε τον Γιάννη στο 6. Η πιο εύκολη ενδεκάδα που έχουμε κάνει πρέπει να είναι.
1: Όντως.
0: Πιο εύκολη ενδεκάδα που έχουμε κάνει. Εντάξει, είναι και λογικό όσο περνάει ο καιρός βέβαια.
1: Έχουν αρχίσει να ξεκαθαρίζουν κάποια πράγματα και το ότι υπάρχει και μάτς κυπέλου μεσοβδομάδα μας κάνει λίγο να μας διευκολύνει και αυτό.
0: Να ναι, ναι, ναι.
1: Ποιοι δεν παίξαν για να παίξουν τώρα.
0: Σωστό. Κρίσιμο το παιχνίδι και για τον Άρη και βαθμολογικά γιατί αν κερδίσει πάει στους 9 βαθμούς. Εντάξει, μετά από αυτό το πρόγραμμα είναι τίμιο, νομίζω μπορώ να πω.
1: Ναι.
0: Είναι τίμιο. Εντάξει, δεν είναι καλό, αλλά είναι τίμιο. Το 9 βαθμοί με 5 παιχνίδια, εκ των οποίων τα 2 είναι εκτός με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ που έχει χάσει. Και να έχει κερδίσει μέσα στην Καλαμάτα εντός με τον Όφη και εντός με τον Ηρακλή. Είναι τίμιο το 9 βαθμοί. Ναι, θες κάτι παραπάνω. Δεν είχαμε 10, το βλέπαμε και με θετικό πρόσωπο, μη σου πω.
1: Από άποψη εικόνα θα ήθελα καλύτερα πράγματα. Βαθμολογικά μπορεί.
0: Να δούμε και την εικόνα.
1: Της διακοπής μπορεί να το, μπορεί να το σώσει λίγο με μια νίκη αυτό το μάτι.
0: Νομίζω σε ικανοποιητικό βαθμό το σώζει. Ναι. Όπως και επίσης μένει. Δηλαδή, ή το σώζεις εντελώς, ή μένεις αρκετά πίσω αν δεν κερδίσεις. Τώρα ναι. Που είναι και λίγοι βαθμοί, δηλαδή είναι αρχή του πρωταθλήματος, μένεις και αρκετά πίσω αν δεν κερδίσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε ο Άρης πρέπει να κερδίσει τον Ηρακλή. Είπαμε. Δεν ξέρω πώς θα είναι και η ομάδα του Ματσάρη. Θα έρθει ο Ματσάρης στο Βικελίδης, αυτό δεν το περιμένει, η αλήθεια.
1: Θα δούμε αν θα φύγει κιόλας από το Βικελίδης.
0: Λογικό ότι θα φύγει. Θα φύγει από το Βικελίδης εννοώ και
1: δηλαδή,
0: θα
1: δούμε. Δηλαδή, αν θα επιστρέψει. Α, θα είναι.
0: Ναι.
1: Θα κάνει δηλαδή προπόνηση τη Δευτέρα ή οπότε.
0: Θα κάνει και σε όλη διακοπή θα κάνει προπόνηση. Okay. Εντάξει, μη σου κάνει εντύπωση ξέρω, να φύγει μέσα στη διακοπή ή κάτι τέτοιο.
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Να βγει να πει ο Μόνο Βασιώδης, μαλώσαμε.
0: Μαλώσαμε, να κάνει και Ματσάρη δηλώσει σε ένα ιταλικό μέσο εκεί στην Νάπολη.
1: Θα πει ο κύριος Κέρκες είχε δίκιο.
0: Ο κύριος Κέρκες είχε δίκιο, σωστό. Σωστό, πάντα ένας Κέρκες έχει δίκιο τελικά.
1: Απλά πάμε ποτέ δεν.
0: Ναι.
1: Προς όφελος του Άρη.
0: Ποτέ δεν είναι προς όφελος του Άρη. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν θα έχουμε επεισόδια με τους προπονητές. Φρόνιμους τους θέλω. Εντάξει, ο Γρηγορίου δεν είναι για να κάνει επεισόδιο, βέβαια.
1: Όχι, όχι, είναι ήσυχος.
0: Καμία περίπτωση. Τον άλλον φοβάμαι. Τον άλλον φοβάμαι, αλλά θα δούμε.
1: Άμα καταφέρει να βγάλει από τα ρούχα του και τον Γρηγορίου.
0: Τι να πω, μπράβο του. Μπράβο του, ναι, αν τα καταφέρει. Μην έρθει η φούμα από το ηλεκτρονικό τσιγάρο στο εκεί πάνω δημοσιογραφικά που θα είστε εσείς.
1: Το οποίο γιατί το επιτρέπουν.
0: Δεν ξέρω γιατί επιτρέπεται. Δεν θα πρέπει να μην επιτρέπεται καθόλου.
1: Γενικά δεν επιτρέπεται.
0: Μα ο Σάρι έκανε γλυφιτζούρι.
1: Ναι.
0: Μετά από ένα σημείο.
1: Σωστά, σωστά.
0: Αυτός γιατί να κάνει αυτό το πράγμα. Νομίζω απλά κανείς δεν έχει ασχοληθεί. Τώρα ίσως μετά τις δηλώσεις του Κέρκες. Κάτι γίνει.
1: Μη σου πω ότι ισχύει. Μη σου πω ότι προσωπικά με ενοχλεί περισσότερο και από το κανονικό τσιγάρο.
0: Ναι, οκ, εντάξει, δεν ξέρω.
1: Πρακτικά το ίδιο πράγμα, αλλά.
0: Πολ στο hellred.gr, μπείτε ψηφίστε. Θα δούμε το ηλεκτρονικό τσιγάρο του Ματσάρη στο Βικελίδης.
1: Θα παραμείνει, αν το δούμε, θα παραμείνει στα χέρια του καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα ή θα έχουμε κανένα περίεργο.
0: Όχι, δεν θα παραμείνει.
1: Να εξφενδονιστεί.
0: Θα έχει τόσο. Να εξφενδονιστεί. Λες να το αφήσει. Εγώ νόμιζα να το αφήσει. Δεν θα αντέξει.
1: Εντάξει.
0: Δεν θα αντέξει. Εντάξει. Αυτά. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Νομίζω ότι είναι ένα βατό παιχνίδι που.
1: Ο Άρης απουσίες δεν έχει.
0: Όχι, απουσίες δεν έχουμε. Αν είναι φορτισμένο, ναι.
1: Έχει απουσία.
0: Αν είναι φορτισμένο.
1: Διοικητική,
0: ναι.
1: Γιατί υπήρξε μια.
0: Έχει απουσία
1: τιμωρία δύο εβδομάδων.
0: Ναι, ναι. 15 μέρες εκτός αγωνιστικών χρόνων ο Θόδωρος Καρυπίδης. Είναι η αλήθεια για τα όσα έκανε.
1: Και κάποιες ευχές που ανταλλάξανε.
0: Έτσι.
1: Με τον.
0: Με Βραζιλιάνο Μπακ. Με τον Μάτος στην Τούμπα. Εντάξει. Αυτά έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο, παιδιά. Το ξέρουμε δυστυχώς.
1: Νομίζω για την καλή σχολική χρονιά ήταν η αρχή τώρα, επειδή άνοιξε
0: τα σχολεία. Α, λες.
1: Κάτι τέτοιο πήρε το αυτή μου.
0: Ναι, σίγουρα σε αυτό το διάλογο τα σχολεία θα είχαν περίοπτη θέση γενικά και τώρα κι εσύ. Θες να τα ακούσεις. Σίγουρα σε αυτό το διάλογο. Πιστεύω πάρα πολύ εύκολα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τώρα τελειώνει η εκπομπή, αλλά δεν μπορέσα να κρατηθώ. Δεν μπορέσα να κρατηθώ. Δηλαδή από όλα τα θέματα που μπορούσαν να συζητάνε, αυτό θα ήταν το κυριότερο. Εντάξει. Τέλος πάντων, κακίες. Ο Γιώργος μάλιστα λέει ότι η γεύση στο ηλεκτρονικό τσιγάρο του Ματζάρη θα είναι κενός συγκεκριμένου λαχανικού που υπάρχει στη χωριάτικη σαλάτα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχετε. Δεν ξέρω. Υπάρχουν πάρα πολλές γεύσεις αυτά. Όλοι κάνουν κάτι blueberry, κάτι τέτοια. Δεν τα μπορώ. Κάτι φρουτώδεις γεύσεις τροπικές. Δηλαδή σε πιάνει μια ιδέα μετά από ένα σημείο. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε παραπάνω. Αποδεικνύεται ότι ίσως και να μην είναι καλό. Αυτά για σήμερα. Θα ξαναπούμε τώρα Δευτέρα με τον Κώστα, μάλλον, και σιγά σιγά θα έχουμε και σταθερό πρόγραμμα. Νομίζω από εβδομάδα μπορούμε να μπούμε σε ένα σταθερό προγραμματάκι. Κανονικά πάντως με τρεις εκπομπές την εβδομάδα θα είμαστε εδώ. Θα ξεκινήσει και το EuroCup, θα έχουμε και μαυροσκούφι να σχολιάσουμε. Οπότε καλή επιτυχία στην ομάδα μας, να κερδίσουμε το Σάββατο, να δούμε τι θα κάνουμε και στα Μαυροσκούφια, να έχουμε καλή εικόνα και στο Βελιγράδι. Αυτά από εμάς, Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Γιακουμέλος, Διονύσης Γιακουμέλος και Στράτος Μουζίνας. Ήμασταν πίσω από τα μικρόφωνα, σκρατήσαμε συντροφιά μέχρι και τις 8. Μάριον Συριώτο ακολουθεί, Μέντες Δονισμένη στο Γέλου Radio και τους 101,7 των FM. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση σε όλους.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Γέλου. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
4: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
2: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
4: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
2: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
4: Υπεύθυνος Καμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
2: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
4: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
2: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα. Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
8: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
9: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
8: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
9: Ποιος εγώ?
8: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
9: Και injectionservice.gr.
8: Λύσαξες.
10: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
15: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
15: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
18: GPS και βυθώματο έχεις?
17: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
18: GPS λογικό έχεις?
17: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
18: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
17: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
18: Μεϊμάρης.
19: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ήχους, όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
21: Digital Markt.
20: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

πολύ καλησπέρα σας, Αριανά μου, στα 14 λεπτά μετά τις 8 είμαστε. Στην μέρα μας και στην ώρα μας και τρινό μαύρο deal, η εκπομπή που θα ακούσουμε για το επόμενο διωράκι μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ παρέτσα. Ακούτε Yellow Radio 101,7. 17/9 σήμερα, 2026, και σήμερα έχουμε έτσι ωραία γιορτή, πολλά ονόματα γιορτάζουν. Μάριο Συριώτη, το είπα, δεν θυμάμαι. Α, εδώ είμαι. Άμα δεν το είπα, το ξαναπώ να τον πεδώσουμε, λέει. Η επικοινωνία μας είναι στο Yellow Viper, στο 6936-512-099. Στέλνετε τα μηνύματά σας ή ό,τι άλλο θέλετε έτσι να πούμε, να συζητήσουμε. Επίσης, κάτω από το post της εκπομπής, στη σελίδα μας στο Facebook, στο κλειστό γκρουπάκι μας, κάτω από το logo της εκπομπής, μπορείτε να σχολιάζετε. Να καρδουλολακάρετε, έλεος, λυπάμαι. Σήμερα έχουμε ελληνικό ρεπερτόριο, πιο καινούργιες επιτυχίες, έτσι, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, το deal. 8 με 10 το βράδυ, έτσι τα έχουμε μοιράσει λίγο για όλα τα αυτουλάκια. Ταΐζουμε όλα τα αυτιά, προσπαθώ δηλαδή. Χθες είχαμε ξένα, σήμερα έχουμε ελληνικά καινούργια. Παρασκευόβραδο, αύριο, στο καλησπέρα, θα έχουμε έτσι πιο χαλαρωτά ελληνικά ωραία τραγούδια. Και πάλι λέγοντας. Η ζωή συνεχίζεται, δεν βαριέσαι. Επιτέλους ρε αδερφέ, επιτέλους λίγο δροσιές πανάθεμα. Έκλεισα το αρκουδίσιο να φανταστείτε, τόσο όμορφια, τόσο δροσιά. (Κι) 26 βαθμούς Κελσίου λοιπόν αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, στην πόλη του Θεού, στην Σαλόνικα, 51% η υγρασία. Βλέπω τώρα και τους τίτλους που έχουμε έτσι να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε. Μετά τη σφυριχτρούλα θα ανοίξουν και οι γραμμές. Σήμερα γιορτάζει η Σοφία. Η Σοφούλα, η Σοφίτσα και το Σοφάκι. Αλλά και ο Σοφιανός και ο Σοφούλης. Βεβαίως και σε αρσενικό. Η πίστη, η ελπίδα, η ελπής, η αγάπη. Σοφιάνα, Αγαθοκλής. Ολιβιανός και η Ολιβία. Άκου να δεις. Και Παντολέον. Παντολέοντας. Σε λένε, λέει, Παντολέοντα. Δεν θέλει. Και να είσαι, λέει, μέσα σε κόσμο και να πρέπει να φωνάξεις. Παντολέωνα. Είμαι σίγουρη ότι δεν με ακούει κανένας Παντολέωνας, γι' αυτό κάνω έτσι το χιούμορ μου. Πηλεύς, Ηρακλήδης, Μύρον και Μύρονας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που έχετε αυτά τα ωραία και τα μισά σπάνια, γιατί τα άλλα είναι πολύ ωραία και γνωστά. Χρόνια σας πολλά λοιπόν σε όσους και όσες γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια. Νομίζω ότι δεν ξέχασα εγώ κανένα δικό μου σήμερα να πάρω. Σοφία, έστειλα σε μία. Α, μία που την ξέχασα. Ελπίδα, αγάπη.

λοιπόν, τι έχουμε να πούμε και σήμερα, και τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Ποτ Ηρακλή ανακοινώθηκαν. Να δούμε λίγο και τους διαιτητές για το επόμενο μας παιχνίδι, αυτό το Άρης Ηρακλής. Και έχω έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο να διαβάσω για τον Μεσχευρούτσι. Τον έχω έτσι πολύ σε εκτίμηση. Ξέρετε, όταν διαβάζω δικά του άρθρα, τα διαβάζω κανένα δεκάλεπτο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι αρνητικός, λέει, και ο Βρούτσης, λέει, στην παρουσία φίλων του Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Όχι της αστυνομίας, αλλά και έδωσε απάντηση και ο Μεσχευρούτσης. Αρνητική, λέει, η απάντηση. Άντε πάμε λοιπόν, καλή μας εκπομπή. Πάμε να βάλουμε το πρώτο μας τραγουδάκι. Το πρώτο είναι. Δεν είναι το πρώτο, είναι το πρώτο μας τραγουδάκι. Γιατί η μέρα χωρίς Σαρδάμ είναι χαμένη μέρα. Να ξεκινήσουμε να λέμε μετά της Αριανάρας μας. Μετά της και μισή να ανοίξουμε καμιά γραμμούλα. Τα ίδια και τα ίδια δηλαδή.

κύπελό μας, Καλαμάτα λέει και ΑΕΛ, μοιράστηκαν από ένα βαθμό 1-1 στη Νίκαια. Και τώρα αυτό το τραγικό, ρε φίλε. Η ΑΕΚ σταμάτησε, λέει, στα 8 γκολ κόντρα στον Πανσεραϊκό. Το έβλεπα στο σπίτι. 8-1 έληξε. Ωρε φίλε, έλεος. Μ' αρέσει, όχι. Από τη γνώμη μου, να με σμπαθάτε. Εγώ θα έπρεπε να το έλεγα και στο σπίτι. Εντάξει, όπα, στα 6, μπάστα. Ανοίξανε λίγο χώρους εκεί να βάλουν και τα παιδιά. Έλα λίγο τώρα. Τι 8, ρε φίλε. Σε παρακαλώ, κάνε κανένα fair play, δεν το άμα θες. Εντάξει, ξέρουμε τι φάση. Είπες και τι δεν είπες. Πώς ο Μάνδαλος, παιδί μου, τι φάση και ο Μάνδαλος.

Για να δούμε λίγο τα εισιτήρια. Ξεκινάω με αυτά. Πριν όμως να πω λίγο τους χορηγούς. Χορηγοί εκπομπής είναι το Home Fashion Λευκόραμα, Λευκά Είδη. Ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος, ο οποίος βρίσκεται αετοράχης 20, περιοχή Λεωφόρο Στρατού. Αν δώσουμε και κανένα τηλεφωνάκι, αν και τα γράφω σε όλα τα post, μπορείτε να μπείτε να βλέπετε και τα στοιχεία των χορηγών. 23 10 8 32 6 62. Μακροχρόνια εμπειρία στον χώρο με Λευκά Είδη, κουρτίνες, υφάσματα επιπλώσεων, Είδη πρικός, χαλιά, κρεβάτια, στρώματα. Ναι, αυτό δεν σας το είπα. Και φοιτητικά, τώρα που είναι και ο καιρός. Βέβαια, φοιτητικά, στρώματα και κρεβάτια σε πολύ πολύ καλές τιμές ο κύριος Βαντζέλ και το Λευκόραμα. Του λέτε από την Μάριον για να τσεπώσετε και το ανάλογο δωράκι σας. Επίσης, το εστιατόριο Μπίλης. Ο Μπιλάκος, ο ένας και μοναδικός. Έλα βρε Χριστάρα τώρα. Βρήκες, το είπες βρε. Σταματήσαμε όμως. Σταμάτησα λίγο το χορηγό. Κάτσε, έρχομαι τώρα Χρήστο. Τώρα θα σε πάω, θα σε φτιάξω καλά τώρα. Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ. Το εστιατόριο Μπίλης λοιπόν, που βρίσκεται στον κεντρικό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, πάνω στον κεντρικό δρόμο του χωριού, δίπλα στην εκκλησία και με δικό του πάρκινγκ. Το καλύτερότερο παραδοσιακό σουβλάκι στον Άγιο Πρόδρομο, άμα ακούς πισταριά, εστιατόριο, που πάει το μυαλό. Όλη η κουζίνα του Μπιλάκου θα σας καταπλήξει. Θα φάτε καλά με την παρέα σας, έτσι, κάνουμε και το λογοπαίγνιο. Του λέτε από την Μάριον, καλή σας όρεξη, τσεπώνετε και δωράκι και από τον Μπίλη που είναι ανοιχτός κάθε μέρα, όλη μέρα. Και τώρα αυτό που είπα πριν για το fair play, λέει εδώ ο φίλος μου ο Χριστάρας, 105. Ναι, θα τα διαβάσω, δεν μπορώ. Και εμείς λέμε την Ξάνθη, λέει, στα 7 είχαμε σταματήσει, λέει, πριν κάποια χρόνια με τα δύο πέναλτι του Σιώπη που δεν έβαλε το πρώτο και βάρεσε και μετά το έβαλε το δεύτερο και πήγε στη θύρα 3, θα συμπληρώσω εγώ, Χριστάρα. Και σκαρφάλωσε. Επιτέλους λέω, το έβαλε. Σταματήσαμε. Αυτό. Σταματήσαμε όμως τα 6-7. Τώρα τι τα θες. Τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου, Χριστάρα. Καλησπέρα, μεσχέ.

Επόμενο τραγουδάκι από την Ανούλα τη Βύση που ετοιμάζεται για την μεγάλη συναυλιάρα της στην Athens. Ακούμε το Αιγαίο. Ναι ρε Χριστάρα. Ναι, λέει, δίκιο έχεις. Καλησπέρα δεν είπα, λέει. Οπότε καλησπέρα, λέει. Από την Κιτρινόμαυρη Σταυρούπολη. Έτσι. Όμορφες, τακτοποιημένες, νοικοκυρεμένες καλησπέρες. Γεια σου Χριστάρα, Κιτρινόμαυρη Σταυρούπολη.

Η ΠΑΕΡΙΣ λοιπόν ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με τον Πότηρα Κλή στο Κλεάνθης Βικελίδης. 19-9 7.30 ώρα το απόγευμα είναι η πέμπτη αγωνιστική. Να δούμε λίγο τις τιμές και τις θύρες. Θύρα 3, 20 ευρώ. Θύρα 2, 35 και θύρα 9, 40. Α, και τη θύρα 7 φυσικά και την θύρα VIP. Η θύρα 7 είναι στα 50 ευρώ και η θύρα VIP Άλκης Καμπανός στα 150. Από λάθος μόνο μοιάζει ότι είμαι εδώ. Και έχουμε και το παιδικό μέχρι 14 ετών 5 ευρώ. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. 5 ευρώ στην θύρα 2-3 και 10 ευρώ 7-9 και 75 στη θύρα VIP.

φρέσκο κουλουράκι βλέπω τώρα εδώ στην επίσημη σελίδα της Άρης FC. Έχουμε τα νέα της σημερινής απογευματινής προπόνησης. Περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη μας, τις προπονητικές εγκαταστάσεις. Για να δούμε λίγο, έχουμε κανένα νέο. Στο πρόγραμμα λοιπόν το σημερινό απόγευμα της Πέμπτης χωρίστηκαν οι ποδοσφαιριστές μας σε δύο γκρουπ, από θεραπεία και αποκατάσταση για το πρώτο, ενώ για το δεύτερο γκρουπ το πρόγραμμα ξεκίνησε με ενεργοποίηση, συνεχίστηκε με επιθετική τακτική και ολοκληρώθηκε με αγωνιστικό παιχνίδι. Αύριο τώρα Παρασκευή, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη επίσης για το απόγευμα, θα ολοκληρωθεί και η προετοιμασία της ομάδας μας για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης, στο σπίτι μας. 7.30 ώρα το Σάββατο, στην πέμπτη αγωνιστική, όπως σας είπα και πριν. Και μετά, από ό,τι βλέπω, έχουμε την διακόπη. Μετά το match με τον Ηρακλή θα ξαναπαίξουμε, κυρίες και κύριοι. Βλέπω τώρα το πρόγραμμα. Ο 11-10. Η έκτη αγωνιστική για την Super League. Ο 11-10. Άρης Βόλος.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ανούλα Βύση για το υπέροχο Αιγαίο που ακούσαμε. Επόμενο τραγούδι από τα καινούρια του Μαζό, το υπέροχο Ανάσα. Έτσι κι αλλιώς πάντα τα παίζαμε, δεν κάνω κάτι το ιδιαίτερο. Στις εκπομπές μας το γνωρίζετε πολύ καλά όσοι ακούτε, ότι ο Μαζό είχε την τιμητική του.
1: Με τον άνεμο στην πλάτη,

0: Καλησπέρα μου να δώσω στον φίλο τον Διαμαντή. Χαιρετίσματα και ζητάει τραγουδάρα. Κίτρινα φώτα στον τεπό. Εγώ θα το βάλω από τη Λένα Ζευγαρά. Να βάλεις λέει Αριανάκη αφού. Να γουστάρουμε και λέει εμείς οι σεζονίστες. Στην κίτρινο μαύρη Μύκονο βρίσκεται ο Διαμαντής. Τα φιλιά μας Μύκονο. Γεια σου ρε Διαμαντή, έτοιμο είναι το τραγουδάκι σου. Το καλύ... Κίτρινο μαύρο το τεπό φίλε. Εν τη γενέση.
1: Το καλύτερο κομμάτι της ζωής μου είσαι εσύ.
0: Θα ακούσουμε λίγο το ρεφρενάκι, άλλη μία μαζό. Και να δούμε λίγο τους διαιτητές για το επόμενο παιχνίδι μας, Άρης Ηρακλής.

να δούμε λοιπόν τους διαιτητές για την επόμενη αναμέτρηση. Ο Βεργέτης λέει στο Άρης Ηρακλής και στο Βάρο Κουμπαράτσης. Μονοπάτι. Ο Χρήστος Βεργέτης από τον σύνδεσμο Αρκαδίας, αυτός ορίστηκε να διευθύνει το σαββατιάτικο ντέρμπι του Άρη μας με τον Ηρακλή. Βοηθή του θα είναι ο Reinhard Buchsbaum. Ανατολικής Αττικής. Κωνσταντίνος Στάικος εκ Λαρίσης. Αυτό το Reinhard Buchsbaum από την Ανατολική Αττική, γέννημα θρέμα ο Reinhard. Στο Βάρο λοιπόν ο Στέφανος Κουμπαράτσης εκ Κυκλάδων. Με Αιβάρ τον Φώτη Ντάουλα, Δυτικής Αττικής. Και τέταρτος ο Μιχαήλ Ματσούκας, Κιτρινό Μαυριέβια.

Ο πασχετικός μας ο Άρης δεν έχω ανοίξει βέβαια τις τηλεφωνικές γραμμές, αλλά την κρατάω μήπως θέλει να περιμένει. Σφύριξα ακόμα, έτσι ενημερωτικά. Νέα δοκιμασία λοιπόν για την μπασκετάρα μας με Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Ο Άρης μας, ο οποίος θα αντιμετωπίσει αύριο Παρασκευή 18/9, 8 η ώρα το βράδυ, 8 η ώρα Ελλάδας, τον Ερυθρό Αστέρα στη Belgrade Arena Alexander Nikolic. Του Βελιγραδίου βεβαίως, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για την ερχόμενη σεζόν. Η προετοιμασία της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη για τον αυριανό αγώνα ολοκληρώθηκε σήμερα με μία μεσημεριανή προπόνηση στο Νιγκάλις Χολ και η αποστολή μας αναχώρησε το απόγευμα αεροπορικός για το κίτρινο-μαύρο Βελιγράδι, βλέπω εδώ. Την αποστολή ακολουθεί ο Άνταμ Μοκόκα, ο οποίος τις τελευταίες δύο μέρες πήρε μέρος σε μέρη της προπόνησης, χωρίς πάντως να έχει πολλές πιθανότητες για να αγωνιστεί. Στην Θεσσαλονίκη παρέμειναν οι Γιώβιτς, Πουλιανίτης, Τανούλης, οι οποίοι συνεχίζουν την αποθεραπεία τους. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο αναμένεται να αφιχθεί στο Βελιγράδι αύριο, μετά την ολιγοήμερη άδεια που έλαβε. Γιατί πήρε άδεια, Θανάση? Αλλά ακόμα δεν ξεκινήσαμε τις άδειες, ξεκινάτε.

γυναίκες λοιπόν που ταξιδεύουν στην σερβική πρωτεύουσα είναι Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Ρόμπινσον Έρολ, Στολιόπουλος, Δημητρίεβιτς, Χατζηλάμπρου, Μποχωρίδης, Μόργαν, Λίντελ, Χαραλαμπόπουλος, Αντετοκούμπο, Κώστας, Μπίρτς Μοκόκα. Ο αγώνας θα μεταδοθεί, βλέπω εδώ από την επίσημη ανακοίνωση από το κανάλι της ΚΑΕ, την επίσημη σελίδα, συγγνώμη, της ΚΑΕ, θα μεταδοθεί από το σερβικό συνδρομητικό κανάλι Arena Sport TV.

Ο ΕΣΑΚΕ, ο οποίος ανακοίνωσε και το πρόγραμμα, έτσι, για την καινούργια αγωνιστική περίοδο. Ο Άρης μας, ο οποίος ξεκινά τη φετινή προσπάθειά του όπως πέσει, με εκτός έδρας, με την καρδίτσα Τζαπανίζ, ορίστε. Τρεις δεκάτου η πρώτη αγωνιστική με την καρδίτσα Άρης εκτός, 5.30 ώρα το απόγευμα από τον Sky. Τώρα ποιο θα είναι πάλι εκείνο το ευρυδικό, θα είναι εκείνη η χαζομάρα, μάλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου ρε Μαζό, γεια σου ρε Μαζό. Επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, και θα κάνω λίγο και έτσι ένα πάουζε, το ακούσουμε έτσι μέχρι το πρώτο ρεφρενάκι και μετά, είναι ένα τραγούδι το οποίο το ανακάλυψα η Χαζή τώρα τελευταία. Είναι από την αγαπημένη μου φωνή, Μαριάννα Παπαμακαρίου, και σφυρίζω για να ανοίξω γραμμές μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε, με τίτλο «Είναι». Μία τραγουδάρα πραγματική από Μαριάννα, αυτή τη φωνάρα την υπέροχη. Τι να λέει, για πούμε τώρα. Ακούστε λίγο, πάρτε λίγο. Είναι. Ό,τι είναι. Και έρχομαι για τις γραμμές σιγά σιγά. Πάρτε τηλέφωνα αναχείρας. Θα σφυρίξω μετά το τραγούδι.

0: Είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω αν η γραμμούλα που ήταν στο πάρκινγκ είναι εδώ κοντά μας, παρακαλώ.
1: Όχι που δεν θα έπαιρνα, Μάριον.
0: Πού είσαι, ρε ξιντάρι, ρε. Ρε θηρίο, περίμενες.
1: Τι, μέχρι το πρωί πήγαινε. Μέχρι το πρωί, δεν το κλείνω με τίποτα.
0: Είσαι ωραία. Τουλάχιστον έτσι όπως σε έχω στην αναμονή, ακούς και την εκπομπή.
1: Ακούω τα πάντα.
0: Το ξέρω.
1: Σηκώθηκα για παγάκια να βάλω στον καφέ μου.
0: Ναι.
1: Και λέω, θα σφύριξα αυτή. Πήγε 9 παρά 20. Λέω, δεν μπορεί, δεν θα τα άκουσα. Κατάλαβε τι αυτό πήρα.
0: Δεν σφύριξα.
1: Ναι, λέω, θα σφύριξε, κάτσε λέω να πάρω. Γιατί 9 παρά 20 δεν μπορεί να μισθεί.
0: Δεν μπορεί, πε, ναι, τι. Τόσο σφυρίζω,
1: να. Τα ξέχασε, λέω.
0: Και μισή παρά 20 το ρίχνω
1: λέω,
0: το.
1: Τα ξέχασε. Ή θα σφύριξε και δεν τα άκουσα. Ή σηκώθηκα να βάλω παγάκια σου στη φραπεδάρα μου.
0: Στη φραπεδάρα.
1: Ναι, φραπεδάρα. Είπαμε χειμώνα καλοκαίρι. Ναι, καφέ φραπέ.
0: Τι νομίζεις, η δικιά μου σφυριχτρούλα είναι καλύτερη. Τι νομίζεις, το κουμπαράτσι είναι.
1: Ναι.
0: Ή το βεργέτη, πώς το λέτε.
1: Καλό στραγάρι μέσα. Ξέρεις πως ακούγεται, κανόνι.
0: Είδες. Στραγαλωτή, στραγαλωτή.
1: Βλέπω τον Office με τη Χοφεχάιμ. 1-0 στο ημίχρονο κερδίζει ο Office.
0: Άντε ρε φίλος.
1: Ναι,
0: σώπα ρε.
1: Ναι, ρε.
0: Δεν το έχω. Μα σε ποιο λεπτό είναι.
1: Μια γκολάρα βάλανε, ναι.
0: Ακού να δει το Φόφι, ρε φίλε.
1: Ακού να δει το Φόφι, ναι, ναι, ναι.
0: Στο πόσο είναι το μάτσο, γιατί δεν το έχω.
1: 1-0 στο ημίχρονο. Ημίχρονο έχει το.
0: Α, ημίχρονο είναι, μάλιστα. Ακού να δει. Βρε τι πάθαμε, βρε.
1: Είδε το Φόφι.
0: Άμα δεν βλέπω.
1: Μετά λέει ο Άρη. Η μόνη ομάδα που κέρδισε τον Όφι ο Άρης είναι.
0: Έτσι. Να τα λέμε κι αυτά, ρε φίλε, ναι.
1: Να μην τα λέμε, ρε Μάριον.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Πήγε μέσα στον Ολυμπιακό διπλό έκανε.
0: Έτσι.
1: Θα τρελαθούμε τελείως τώρα. Δηλαδή μόνο τα άσχημα θα παίρνουν τηλέφωνο και θα λένε. Πες και καμιά καλή κουβέντα ρε για την Αριανά.
0: Άντε δεν τζάμπα είναι βρε, πείτε τι.
1: Τζάμπα είναι, δεν πληρώνεται ρε, φράγκο δεν δίνεται.
0: Άμα ήταν να πληρώσουμε κιόλας. Εγώ να σε πω τι θα γινότανε. Εκείνη τα δύσκολα φίλε.
1: Τζάμπα είναι, φράγκο δεν δίνεται. Το τηλέφωνο το είπες, το Viber όμως δεν το είπες.
0: Βέβαια το είπα.
1: Κάτσε να
0: αρχή,
1: το
0: αρχή,
1: εγώ,
0: πες το ξανά.
1: Κάτσε να το ρίξω εγώ λοιπόν.
0: Ρίχτω.
1: Για κούτρα Viber μηνύματα. 6, το νούμερο είναι 6936-512-0999.
0: 099, 2-9 άρια βρε, ράθος το είπες.
1: 2-9 άρια, ναι. Έπιασα το μουστάκα εγώ που έλεγε 999, το είδες εκεί. Η ταινία. Πού είναι ρε τα παλικάρια, Κυριάκος.
0: Να το σκαλέ, μη χειρότερα. Μόλις έστειλε Messenger, την αγάπη μου λέει.
1: Γεια σου ρε Κυριάκα, αδελφέ μου.
0: Πού είσαι ρε κίτρινο μαύρο φίλιρο ρε Κυριάκα ρε, πού χάθηκες να πούμε.
1: Ναι, του χάσα. Πάρε κανένα τηλέφωνο, Κυριάκα ρε.
0: Άμαντε.
1: Ναι.
0: Την αγάπη μας, μεσχέ.
1: Την αγάπη μας, ναι, σε συζένια την αγάπη μας.
0: Ναι, χθες λοιπόν, εδώ ήταν, παρούσα, σήμερα δεν ξέρω.
1: Την άκουσα που έστειλε μήνυμα. Ναι, πήρα εγώ και μετά έστειλε μήνυμα.
0: Ναι,
1: δεν μου λες, Μάριον.
0: Ορίστε.
1: Για να σου κάνω μια ερώτηση, μήπως έχεις υπόψη σου. Αυτό τα 60 ευρώ που δίνουμε.
0: Ποια 60.
1: Και βγάζω, το διαρκείας που είναι για όλα τα...
0: Α, για το αλφα-σίγμα, ναι.
1: Για όλα τα αθλήματα που
0: ναι,
1: είναι.
0: Τι.
1: Εκεί άμα θα πάω τώρα να κάνω ανανέωση του... Για το
0: στο
1: μέλλον.
0: Χρήστο. Ναι.
1: Στο Χρήστο. Ναι. Μπορώ να βγάλω και τέτοιο εκεί πέρα.
0: Νομίζω πως ναι. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εκεί στο Χριστάρα που είναι στα γραφεία στην Παπαναστασίου.
1: Ναι, πρέπει να βγάζουν και τέτοιο. Και
0: έχω την εντύπωση ότι έχει και τα διαρκεία στο ΑΣ. Ναι, το ΑΣ. Τα ενιαία λες.
1: Εκεί δηλαδή. Ναι, θα κάνω ανέως, θα πάρω και ένα τέτοιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα πηγαίνω συνέχεια. Μπορεί γουστάρω να πάω σε ένα βόλιο γυναικών, σε ένα βόλιο αντρών, σε ένα πόλο, ξέρω εγώ, στα κορίτσια ένα μπάσκετ.
0: Τώρα που είπες πόλο, έχω κάτι να πω για το πόλο.
1: Και τα κορίτσια αλφα-εθνική παίζουν.
0: Βέβαια, κοριτσάρες μας, βέβαια.
1: Να πηγαίνουμε να τις βλέπουμε, βέβαια. Γιατί μόνο το μόνο, δηλαδή, το μπάσκετ των αντρών, εντάξει.
0: Έτσι,
1: είπαμε. Κοίταξε ρε Μάριον, τι λέγαμε για τον μπάσκετ πριν 2 χρόνια, 1 χρόνο.
0: Και τώρα τι λέμε.
1: Που λέγαμε να έρθει στον αυτοκράτορα ένα να του βάλει στη θέση του.
0: Έτσι.
1: Και έστειλε αυτό το παλικάρι ο Θεός. Το σύμπαν λέει.

0: Τα όλα πήγαν αλφα εθνική, όλα τα τμήματά μας ανέβηκαν όλα.
1: Έτσι.
0: Όλα και το, οι άντρες στο βόλιο ανεβήκανε και τα κορίτσια στο μπάσκετ ανεβήκανε. Οι κοπέλες μείνανε στην αλφα εθνική. Στο πόλο τώρα που γίνεται προσπάθεια να ανέβουμε και στο πόλο.
1: Ναι, τώρα που είπες για το πόλο, μόλις κλείσουμε θα το πω, το έχω έτοιμο λίγο το άρθρο,
0: ναι,
1: να το διαβάσω.
0: Γίνεται μεγάλη δουλειά, δηλαδή.
1: Βεβαίως και γίνεται.
0: Ναι,
1: προσπάθεια,
0: ναι,
1: μεγάλη.
0: Και όλα τα αθλήματα, ο ΑΣ, αυτά τα παλικάρια που αναλάβανε.
1: Εντάξει, μας καρδιοχτύπησαν, λέει, βέβαια, λίγο, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Αλλά, άμα δεν καρδιοχτυπήσεις, ρε εξιντάρι, δεν λέγεσαι Άρης καταρχήν, έτσι, για να τα λέμε όλα.
0: Το έχουμε αυτό. Το έχουμε,
1: ναι. Άντε, εξιντάρι μου, γιατί έχω κι άλλοι. Ευχαριστώ λοιπόν, πολύ.
0: Ναι,
1: φιλάκια άρι, πολλά.
0: Χαιρετισμούς τώρα, ξεχνάω πολλά άτομα.
1: Σε όλα τα αδέρφια.
0: Σε όλα τα αδέρφια, είναι και στο εξωτερικό, είναι όλη η Γερμανία και οι Τζίμι, όλοι.
1: Τώρα που πει Γερμανία και Νιου Γιόρκ στο Τζίμι, τα φιλιά μου, είδα στο γήπεδο εχθές, καλέ, δεν τα έστειλα χαιρετίσματα τα παιδιά, την Ιωάννα μου με τα συζύγου από το κεντρινό μαύρο Χάιλινγκεν House στη Γερμανία. Τα φιλιά μου, παιδιά.
0: Που έρχονται.
1: Ναι, ρε, εσύ. Ήρθαν εκεί το παιχνίδι.
0: Τι πιο μεγάλη ομάδα του πλανήτη έχουμε.
1: Φιλιά, εξιντάρι, έχουμε. Άντε.
0: Άντε,
1: τσάου. Επίση.
0: Το θαύμα, μην ξεχάσει.
1: Άντε, βρε με το θαύμα, πάλι.
0: Θαύμα, θαύμα.
1: Είμαστε θαύμα.
0: Γίνει κανένα θαύμα και στο ποδόσφαιρο.
1: Άντε, φιλιά, τσάου. Δεν είναι το τονίζω, δεν είναι πόνο. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Γεια σου, Μάριον.
1: Γεια σου, Πορτογιάννη, ρε βόλε.
2: Τι έγινε?
1: Τι να γίνει τώρα, 11 του μηνού, ρε, με σένα θα παίζω, ρε φίλε, τόσο αργά.
2: Δεν μου λες.
1: Δεν σου λέω, πας και τα λες.
2: Αυτό ακριβώς. Δεν μου λες.
1: Θα πες.
2: Ήταν το δεκάλεπτο αυτό το εξιντάρι. Κάθομαι και ναι, πριν τον εξιντάρι καθόμουν και στο τηλέφωνο.
1: Α, ήσουν και εσύ στην αναμονή.
2: Βέβαια.
1: Α, πού να βέβαια ξέρω.
2: Ρε, λέω τώρα τι θα γίνει, θα τελειώσουν ή δεν θα τελειώσουν. Λοιπόν, εγώ από ό,τι βλέπω ότι ο Όφη μας ανοίγει τα μάτια, αυτό καταλαβαίνω, και εμείς ακόμα κολλήριο ρίχνουμε στα μάτια μας για την ομάδα, τη δική μας. Εγώ αυτό βλέπω.
1: Πώς το βλέπεις, με το κολλήριο?
2: Με το κολλήριο, με κολλήριο.
1: Α, μπράβο, βάζεις και μετά βλέπεις λοιπόν.
2: Ναι.
1: Πώς θα γίνει?
2: Πρέπει να έχουμε μαζί μας κολλήρια για να μπορέσουμε να δούμε πιο καθαρά την ομάδα.
1: Κολλήρια, έτσι. Στα κολλήρια όλοι.
2: Πηγαίνετε, πάρτε τα, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Όσοι προλαβαίνετε, πηγαίνετε.
1: Το Πορτογιάννη. Τσαχπίνο γαργαλιάρι μου.
2: τι να κάνουμε αυτά.
1: Δεν μου λες με το βόλο θα έρθει.
2: Πότε είναι?
1: 11 του μηνού, ρε φίλε.
2: 11 αυτού.
1: Το άλλο, ρε, τι, αυτό
2: το άλλο,
1: πέρασε.
2: Ρε, κάτσε, ακόμα είναι.
1: Ρε Πορτογιάννη, αυτόν τον μήνα πέρασε.
2: Είναι νωρίς, ακόμα είναι νωρίς.
1: Εντάξει,
2: θα το συζητάμε, μέχρι τότε θα βλέπουμε. Μάριον, η ομάδα μας δεν ξέρω τι συμβαίνει να πούμε εκεί πέρα.
1: Ένα ξεμάτιαγμα, η αρχοντούλα όλο ρεπό παίρνει.
2: Ναι.
1: Ένα ξεμάτιαγμα δεν ρίχνει.
2: Η αποδυτήρια δεν έχουμε καλά, οι παίκτες δεν φέραμε καλούς.
1: Μπα, τα αποδυτήρια καλά μας βλέπω, δεν ξέρω, έτσι νιώθω.
2: Εσύ το λες?
1: Ναι, έτσι βλέπω, ξέρω εγώ.
2: Εγώ δεν το βλέπω.
1: Νομίζω ότι φαίνεται το αποδυτήριο στα εκτός, όταν
2: σίγουρα
1: βγαίνουν έξω από τα αποδυτήρια.
2: Σίγουρα.
1: Δεν βλέπεις λίγο κάνα μπινελίκι? Εντάξει, μεταξύ τους, κάνα έτσι, κάνα αλλιώς.
2: Ρε, τι πάθαμε.
1: Α, τι πάθαμε, τι τραβάμε για το μαρτυρά μου.
2: Όταν έχεις προπονητή και δεν μπορεί να επιβάλλει μια τάξη μέσα στα αποδυτήρια.
1: Εσύ που το ξέρεις αυτό?
2: Άκουσε με τι σου λέω τώρα.
1: Καλά, έτσι όπως το λες το ξέρεις. Πριν δεν με ρώτησες που το ξέρεις. Εγώ γιατί να με σε ρωτήσω, που το ξέρεις. Έτσι, μπράβο. Τράβα μια βαθιά ανάσα και άσε τις πιθανολογίες. Θα δούμε, εδώ είμαστε.
2: Θα περιμένουμε.
1: Έγινε, Πορτογιάννη
2: μου. Να ξυπνήσουμε.
1: Έγινε,
2: πουλάκι
1: μου.
2: Να μην πω τίποτα παραπάνω, εντάξει.
1: Όχι, απαγορεύεται.
2: Έγινε. Φιλιά. Άντε, καλή συνέχεια.
1: Τα φιλιά μας στο κίτρινο μαυροβόλο. Γεια σου, Πορτογιάννη. Γεια.

0: επόμενη γραμμή, ορίστε.
1: Πολύ καλησπέρα.
0: Πολύ καλησπέρα σας, κύριε Χρυσόπαπου.
1: Τι κάνεις, κορίτσι?
0: Είμαι καλά, δόξα τον Πανάγαθο.
1: Θέλω πρώτα να με πεις το πρόγραμμά σου, ποιο είναι, τι είναι. Μπερδεύτηκα φέτος.
0: Ποιο πρόγραμμα των εκπομπών?
1: Ναι.
0: Α, Τετάρτη.

0: 8 με 10 το βράδυ, όπως ήταν πέρσι. Και Παρασκευή 10 με 12.
1: Α, γιατί σ' άκουσα και μια Τρίτη.
0: Ήταν τα έκτακτα που με το που γύρισα με έχωσε ο Σαλής.
1: Όπως το ξέραμε, έτσι.
0: Ναι, έτσι όπως ήταν.
1: Πολύ ωραία. Πάει.
0: Ναι, πάει αυτό. Next questions, please.
1: Το άλλο είναι ότι...
0: Question.
1: Δυστυχώς, για όχι καλό λόγο, θυμήθηκα τον Μπαρμπαστέλιο πάλι.
0: Α, τον Κριστέλιο
1: μας. Τον Κριστέλιο.
0: Τον γλυκό μας, ναι.
1: Τον γλυκό μας, τον πολύ γλυκό μας.
0: Τον πολύ.
1: Έλεγε μία σοφή κουβέντα.
0: Ποια πολλές.
1: Μόλις έχανε ο Άρης, έλεγε μόλις τραβοπατούσαμε λίγο.
0: Ναι.
1: Έλεγε βγήκαν τα φαντάσματα.
0: Γλυκούλης.
1: Ρε παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Άρης είσαι γάμο το.
0: Ναι, γι' αυτό Άρης. Τα τραβάμε όλα αυτά, μην νομίζεις. Αριανάρα είμαστε, λέει, μόνο.
1: Μα δεν γίνεται Άρης χωρίς τραβοπάτημα, δεν γίνεται.
0: Χωρίς καρδιοχτύπη. Και χωρίς χάπια, δηλαδή. Πες. Από όλα.
1: Μπορεί να έρθει άλλο να σε διώξει από το σπίτι σου.
0: Ναι, όχι βέβαια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Βάλει να πουλήσει. Δεν το πουλάω, ρε φίλε. Δικό μου είναι. Δεν θες, μην έρχεσαι. Κακό μπελά βρήκαμε, ρε παιδί.
0: Εν τω μεταξύ έχεις και το ραδιόφωνο. Έχεις το ραδιόφωνο ανοιχτό και ακουγόμαστε από μέσα. Ή στο βάθος.
1: Ένα, το κλείσε.
0: Α, μπράβο, καλά έκανες. Ναι, γιατί ακουγότανε. Εσύ καλά, είσαι στην υγεία σου.
1: Εγώ είμαι καλά και είμαι και χαρούμενος γιατί...
0: Τι κάνει η μικρή?
1: Η μικρή...
0: Τι κάνει?
1: Θέλω να σε τρελάρω πάλι.
0: Όχι, για πες.
1: Θα δώσει ευρωπαϊκό μάθημα τώρα για το άλογο. Καλά, για τα σχολεία δεν μιλάμε.
0: Ναι.
1: Πάει Λύκειο και είναι πρώτη των πρώτων.
0: Ω, πρώτη Λυκείου πήγε το παιδί.
1: Πρώτη Λυκείου.
0: Πω, καλέ, μεγάλωσε, καλέ, μη χειρότερα. Ναι. Γερή να είναι.
1: Κάνει και εκπαίδευση στο άλογο πάλι, δεν το παρατάει.
0: Την υπασία, ε, μπράβο, μπράβο.
1: Ναι.
0: Άξιο το κορίτσι, μπράβο.
1: Τώρα θα μπράβο. Δω ευρωπαϊκό αγώνα και είναι μέσα στην τρέλα.
0: Έτσι.
1: Να το δεις πως πηδάει, κόβει την ψυχή μου, ρε γάμο.
0: Ε, βέβαια, προσοχή θέλει, μεγάλη. Προσοχή
1: αυτό
0: θέλει.
1: Αυτό βιδώνεται πάνω στη σέλα, ρε.
0: Ε, αυτά ξέρουν, ρε, καλά τι κάνει μαθήματα υπασία. Άμα είναι να μην βιδώνεται, τι κάνουμε.
1: Από 3 χρονών το κάνει.
0: Να μου τη φιλήσεις, να δώσω τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου, Χρυσοπαπού. Φιλιά πολλά.
1: Θα τη δώσω, να είσαι σίγουρη, θα τη δώσω.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Γιάννη. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, όλοι καλά.
1: Εγώ
0: όλοι,
1: είμαι
0: όλοι.
1: Καλά, φέτο με πάει καλά, γιατί το Σάββατο που μας πέρασε 5 του μηνός, πάντρεψα και το γιο μου.
0: Άντε!
1: Ναι.
0: Α, να σου ζήσουνε!
1: Τα καταφέραμε τελικά.
0: Άντε με τον μπράβο,
1: γιατί
0: μπράβο.
1: Πήγε 42, φτάνει ρε γαμό του δηλαδή.
0: Άντε, νοικοκυρεύτηκε το παιδί. Να είναι γεροί, αγαπημένοι, να σας ζήσουν και καλούς απογόνους.
1: Καλά, Μάρη, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Ό,τι πει ο Θεός.
0: Α, ακριβώς, έτσι, μπράβο. Ό,τι πει ο Θεός. Σωστός. Να είσαι καλά, Χρυσοπαπού. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ, γεια.
2: Είναι πιο κίτρινα τα φώτα στον τεπό.
0: Όλα κίτρινα είναι στον τεπό. Λένα ζευγαρά, έχω στεναχώρια. Για την κιτρινόμαυρη Μύκονο. Λοιπόν, μην τηλεφωνείτε άλλο για να δω λίγο κανένα μήνυμα.

Αυτό που σας έλεγα για το πόλο μας, είδα μία ανακοίνωση έτσι από το water polo μας, Aris Water Polo. Το water polo ξεκινά εδώ λοιπόν. Χαρίστε στο παιδί σας την ευκαιρία να γνωρίσει ένα άθλημα που συνδυάζει άσκηση, διασκέδαση, ομαδικότητα και αυτοπεποίθηση. Το Aris Water Polo School περιμένει αγόρια και κορίτσια από 5 έως 12 ετών στην κλειστή ιδιωτική πισίνα Κλεάνθης Βικελίδης, όπου άνοιξε και ήμασταν πολύ χαρούμενοι, σε ένα ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον με εξειδικευμένους προπονητές.

χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία για να γράψουμε τα παιδάκια μας. Χρειάζεται μόνο διάθεση για παιχνίδι και νεράκι. Το αγαπημένο νεράκι. Οι εγγραφές είναι ανοιχτές. Για πληροφορίες και εγγραφές υπάρχει στην ανακοίνωση και ένα κινητό. Μικροί αθλητές με μεγάλα όνειρα, το Aris Water Polo School. Χωριά. Γράψτε λίγο αν θέλετε και το κινητό, όσοι ενδιαφέρεστε να στείλετε τα παιδάκια σας, αγόρια κορίτσια, από 5 μέχρι 12 ετών. Χωριά. 69-36-60-79-16. Να το ξανακάνουμε λίγο έτσι μια επανάληψη. 69-36-60-79-16.

Καλό στον και τον Αντουάν, ο 595, ο Αντώνης. Yeah. Καλησπέρα, λέει Μάριον, από την κυτρινόμαυρη σου ρωτή. Καλή εκπομπή. Να δούμε κανένα μήνυμα λίγο στο Viber. Και πάμε στο διαφημιστικό. Γεια σου, Αντώνη, κυτρινόμαυρη σου ρωτή. Καλή ακρόαση.

Καλό στον Κυριάκαρο, 182. Καλησπέρα μας λέει από το κιτρινό μαύρο Βούπερταλ. Άρης Βλάβη, μόνιμη. Γεια σου κιτρινό μαύρο Βούπερταλ. Καλησπέρα Κυριάκο, τα φιλιά μου στον πιτσιρικά σου. Λοιπόν, αφήνω τα υπόλοιπα μηνύματα για την δεύτερη ώρα. Κάθε βράδυ λιώμας το πρώτο. Γιατί βλέπω το ορολογάκι μου, το οποίο δείχνει 9 ντάγκα. Ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα λοιπόν. Θα πάμε ολοταχώς για την δεύτερη. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ παρέιτσα. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Κιτρινό μαύρο ντύλι η εκπομπή μας, όπως κάθε Τετάρτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Μαρίων Συριώτου εδώ. Συριώτου. Είμαστε χωριά. Χορηγή εκπομπή στο εστιατόριο Μπίλης, στον κιτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, με το καλύτερότερο παραδοσιακό Greek σουβλακός. Του λέτε από την Μάριον και καλή σας όρεξη. Ένας είναι ο Μπίλης στον Άγιο Πρόδρομο και το Home Fashion Λευκά Είδη Λευκόραμα. Ειδικά τώρα που διανύουμε και έτσι για τους φοιτητές τα σπίτια μας, να τα ντύσουμε, να τα στολίσουμε, κρεβατάκια, στρώματα από το Λευκόραμα, στις καλύτερες τιμές. Βρίσκεται Αετοράχης 20 στην περιοχή Λεωφόρο Στρατού. Λέτε από τη Μάριον και στον κύριο Βαντζέλη και στο Λευκόραμα τσεπώνετε δωράκι, απλά πράγματα. Πλούσια γκάμα, χαλιά, κουρτινούλες για εμάς τις γυναίκες. Τώρα χειμωνιάζει τα χαλιά μας, παιδιά. Πάμε να ακούσουμε χορηγό ώρας και ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. Μη φύγει κανείς.

Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Η ώρα είναι 9. Η ώρα είναι μία προσφορά από το βραδυφαγείο Σουμάκι. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.

0: Festival.
1: Γιο, είμαι ο Βουά και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
0: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
5: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
6: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
8: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
9: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
8: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
9: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
8: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
9: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
8: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
9: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
10: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
11: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
10: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
11: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
10: Ε, τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
11: Και μετά?
10: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
9: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
12: Αχ, πείνασα.
13: Κι εγώ.
12: αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
13: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: Από το Food for You.
13: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
13: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
12: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
12: Food for You,
14: το δικό μου αγαπημένο.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος, εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και ejectionservice.gr.
15: Λύσαξες.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
19: GPS και βυθόματο έχεις?
18: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
19: GPS λογικό έχεις?
18: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
19: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
18: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
19: Μεϊμάρις.
20: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
21: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
24: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: λοιπόν, επιστρέψαμε για την δεύτερη μας ώρα μέχρι τις 10 και τρινό μαυροντήλι εκπομπή. Μάριο Συριώτου και ακούτε Yellow Radio 101,7.
1: Τραγουδάνε μέχρι οι νιος να ανατείλει με βιολί και με ματήλι.
0: 69-36-5-12-0-99 είναι το Viber που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Αλλά και στο post μας, στη σελίδα μας στο Facebook, Yellow Radio, κάτω από το λόγο της εκπομπής, σχολιάζεται.

κορίτσια, βρε. Τι είδε ο Λακριντή, πιάσατε, βρε, στο post. Είδες τώρα τι καρμικό, να έβαλα νησιώτικο ήδη. Και άμα σου πω, ρε φίλε, ότι τώρα το είδα, τώρα το είδα αυτά που γράφεις στο post που είσαι σε νησί, σε σύρο μας. Άιντε, Αριανάρα. Κιτρινομαύρισε τη σύρο. 14 λεπτά μετά τις 9 είμαστε. Θα ανοίξω τις γραμμές πάλι σε λίγο, λίγο να πω κανένα 2-3 πραγματάκια. Χορηγή εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλι στον κιτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Με την καλύτερότερη κουζίνα! Και το πιο νόστιμο φυσικά παραδοσιακό ελληνικότατο Greek σουβλάκος. Το σουβλάκι του Αγίου Προδρόμου, μόνο στον Μπίλι. Κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτός είναι. Λέτε από την Μάριον, τσεπώνετε δωράκι από τον Μπιλάκο. Παίρνω τη χέρι που τα ακούει έτσι. Και το home fashion λευκά είδη Λευκόραμα. Αετοράχης 20, περιοχή Λεωφόρο Στρατού. Άμα θέλει η νοικοκυρά να στρώσει τα χαλιά της τώρα που χειμωνιάζει, στο Λευκόραμα. Θέλουμε να αλλάξουμε κουρτινούλες για να αλλάξουμε λίγο έτσι τον αέρα μας και τη διάθεσή μας και το στο σπίτι μας. Λευκόραμα. Θες να πάρεις ωραία καρεδάκια να τα συνδυάσεις με τις καινούργιες κουρτίνες και τα χαλιά, Λευκόραμα. Θέλεις να κάνεις την πρίκα σου, γιατί παντρεύεις τον ιό και την κόρη, Λευκόραμα. Έχεις φοιτητή. Πολύ οικονομικά στρώματα και κρεβάτια και φοιτητικά. Απ' όλα τα καλά έχει το Λευκόραμα. Λέτε στον κύριο Βαγγέλη ότι είσαι από την Μάριον, τσεπώνετε δωράκι.

Λοιπόν, λέω λίγο αυτό, γιατί το είδα τώρα στο διαφημιστικό. Με νίκη ολοκλήρωσε την παρουσία της στη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Βλέπω εδώ η εθνική μας ομάδα, η οποία επιβλήθηκε 3-1 σετ της Σλοβακίας για το βόλεϊ μιλάμε και στρέφει πλέον αποκλειστικά την προσοχή της στην φάση των 16. Μπράβο τα παιδιά! Η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, πήρε από νωρίς τον έλεγχο του πρώτου σετ. Η Ελλάδα μας φυσικά, η ομάδα βόλεϊ της Εθνικής Ελλάδας, διατήρησε τον έλεγχο και στο τέταρτο σετ, έφτασε στο 3-1 και ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία της στην Μόντενα. Πλέον η Γαλανόλευκη αφήνει πίσω της τη φάση των ομίλων. Το πρωί της Παρασκευής, αύριο 18/9, η αποστολή αναχωρεί για το Τωρίνο, βλέπω εδώ το σχετικό άρθρο, όπου η Εθνική θα μπει άμεσα σε ρυθμούς νοκάουτ εν ώψη της μάχης της για την φάση των 16, με το καλό να πω εγώ. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές 2310-328-828.

0: Όπ, έχουμε μια γραμμή, παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλά, κουκλά μου, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χριστάρα μου.
1: Πώς είσαι?
0: Είμαι καλά, δεν με ακούς, να.
1: Σ' ακούω και εύθυμα τραγουδάκια βάζεις.
0: Ναι, σε έβαλα και κανένα δυο κλάψα. Θα βάλω κι άλλο. Ναι.
1: Τώρα εγώ μπήκα στα μάξη, δεν έχει πολλή ώρα.
0: Α, τώρα συντονίστηκες, γι' αυτό.
1: Ορίστε.
0: Γι' αυτό λέω, επειδή τώρα συντονίστηκες.
1: Ναι, τώρα μπήκα στα μάξη και πηγαίνω για την εργασία μου.
0: Ναι, είδα την ώρα. Είναι η ώρα σου τώρα. Πρέπει να μάθω το λαμπάκι μου εδώ, όταν παίρνεις εσύ να αναβοσβήνει πιο πολλές φορές. Για να καταλαβαίνω.
1: Γιατί παίρνω και για μια καλησπέρα, εντάξει.
0: Βεβαίως.
1: Και για να ενισχύσουμε το ράδιο.
0: Μπράβο.
1: Αλλά και γιατί ίσως θα είσαι και η τελευταία κουβέντα που θα πω μέχρι τις 8 το πρωί.
0: Γιατί μετά λέει μιλάω μόνος μου, μοναχός.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι.
0: Ούτε ένα τηλέφωνο δεν βαράει.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Μα βέβαια εκεί που είμαι δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο και δεν έχω και μέσα στην ερημιά τώρα, εντάξει. Επομένως...
0: Κάνεις και λίγο αφωνία. Καλό είναι και αφωνία, μην νομίζεις. Ρώτα και εμάς.
1: Το κακό είναι ότι συνηθίζεις και σε ενοχλεί μετά η φασαρία, ξέρεις.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή παραμικρή φασαρία, παρόλο που μένω σε ένα μέρος που έχει πολύ ησυχία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εσύ αν θα έρθεις τώρα που είσαι μαθημένη μέσα στην πόλη και τα λοιπά, ή κάποιος άνθρωπος που ζει μέσα στην πόλη,
0: ναι,
1: αν θα έρθει να μείνει εκεί που ζω εγώ, τέλος πάντων.
0: Αν θες μας λες πού?
1: Ναι, στη Μηχανιώνα είμαι πάνω.
0: Όχι ρε φίλε, στη Θαλασσίτσα κοντά είσαι, τυχερέ.
1: Ναι, αλλά είμαι από την επάνω μεριά, επομένως έχει πολύ ησυχία. Δεν είμαι μέσα στο κέντρο της Μηχανιώνας, έχει πάρα πολύ ησυχία, έχω πολύ θέα.
0: Είσαι στα καλύτερα, Χριστάρα.
1: Ναι, έχω καλό βιωτικό επίπεδο, αλλά μπορεί κάποιος που έχει ζήσει μέσα και έχει συνηθίσει μέσα στην πόλη να τον ενοχλήσει αυτό το πράγμα, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πολύ ησυχία.
0: Εγώ πάλι είμαι πάνω στο κεντρικό δρόμο. Φαντάζεσαι.
1: Ναι, ναι. Σε ποιο σημείο?
0: Ναι, Ελβετία.
1: Ω, μάλιστα.
0: Ας τα να πάνε.
1: Μα και εγώ επειδή ζούσα μέσα στην πόλη και το επάγγελμά μου σαν αυτοκινητιστής ήταν μέσα στην κίνηση, μέσα αυτά και ζούσα στο παλιό, στο συγκληροδρομικό σταθμό, τέλος πάντων. Μοναστηρίου.
0: Πω, εσύ ήσουν φίλε ακόμα πετρολοκομείο, εγώ είμαι μια χαρά. Άστο,
1: ναι,
0: καμία σχέση.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια, 17 που είμαι, ξέρω εγώ, ζω εδώ πέρα, πλέον δεν θέλω να την ακούω ούτε για στήριξη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, φυσικά. Σε καταλαβαίνω. Ξέρεις γιατί σε καταλαβαίνω? Γιατί το εξοχικό μου στα Ψακούδια είναι έτσι. Είμαι μέσα στα χωράφια στην ερημιά, μόνη μου. Εγώ κυκλάρι και στην παραλία. Δεν έχω κιχ. Οπότε σε νιώθω. Εκεί πάω και γεια σας. Αδειάζει ο νους.
1: Ναι, και εγώ έτσι είμαι. Αλλά το κακό είναι ότι επειδή έχω μάθει την ησυχία και στη δουλειά ησυχία και στο σπίτι μου ησυχία,
0: ναι,
1: η παραμικρή ξέρω εγώ ότι η φασαρία με ενοχλεί, με την άδεια, μα τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Και με βαράει σαν νεύρα, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι, δόξα τω Θεώ.
0: Ακριβώς, έτσι.
1: Βάλε ρε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι λίγο έτσι.
0: Ποιο θέλεις, Χριστάρα μου?
1: Ποιο θέλω? Από το μουσικό κουτί θέλω να μου δώσεις.
0: Ναι.
1: Του Σιμάν Μπαϊλντή.
0: Οχ.
1: Ναι. Ακρογιαλιές Δειλινά.
0: Ακρογιαλιές Δειλινά.
1: Ναι, από το μουσικό κουτί το λέει η Ρένα Μόρφη με του Σιμάν Μπαϊλντή. Είναι πάρα πολύ ωραίο και ξεσηκωτικό.
0: Άντε.
1: Ναι, και φαντάζομαι θα σας αρέσει και εσάς.
0: Α, μάλιστα. Ακρογιαλιές είπες και...
1: Ορίστε.
0: Ακρογιαλιές και Δειλινά.
1: Ακρογιαλιές Δειλινά, ναι.
0: Okay.
1: Από το μουσικό κουτί όμως δώστο.
0: Ναι.
1: Από του Σιμάν Μπαϊλντή είναι το group.
0: Σ' αρέσει το Σιμάν Μπαϊλντή, μιας και το λέω.
1: Ναι. Η Σιμάν Μπαϊλντή με τη τραγουδίστρια τη Ρένα Μόρφη είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ το θεωρώ πολύ ωραίο τραγούδι για να σε ανεβάσει.
0: Α, ωραία. Τέλεια. Θα το YouTube πάρω.
1: Ξέρω εγώ τι και θα μου πείτε και τη γνώμη σας αν
0: βεβαιότατα, καλή επιλογή, όχι. Βεβαιότατα. Θα το ετοιμάσω μόλις κλείσουμε. Έγινε, Χριστάρα μου.
1: Έγινε, κουκλάρα μου.
0: Θα το ψήσω το Σιμάν Μπαϊλντή. Θα το βάλω στο φούρνο τη μελιτζάνα.
1: Ναι, η Μάμπα Ελτή, λίγο βαρύ, αλλά ωραίο.
0: Όχι, λίγο. Τι λίγο, ρε αδερφέ.
1: Τι λίγο,
0: Τι λίγο, λάδια, μελιτζάνε, σκόρδα, κρεμμύδια, χαμός, φίλε.
1: Αλήθεια, λε.
0: Έμα.
1: Αλήθεια, λε.
0: Πω. Φωτιά και λαύρα είναι το φαγητό.
1: Ναι, αλήθεια, λε. Αλήθεια, λε.
0: Έγινε, πουλάκι μου, να σε καλά. Καλή δουλίτσα.
1: Έγινε. Καλό σας βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, ρε Χριστάρα. Τσάω, γεια.

0: Στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
1: Η Ελένη Λουκάς με Μάριον.
0: Καλώ την Ελένη.
1: Τι έγινε, ξεκίνησες τώρα.
0: Ξεκίνησες, ναι. Τι κάνεις, βρε Ελενίτσα.
1: Η κατάσταση είναι τραγική.
0: Είναι tragic.
1: Για
0: συμφωνώ.
1: Για πες μου, εσύ είδες τίποτα.
0: Τι εννοείς να δω, από
1: εσύ,
0: τι πράγμα.
1: Εάν με είδες κάπου.
0: Πώς δεν σε είδα, ρε Ελένη, όλος ο ντουνιά σε είδε, πλάκα με κάνεις.
1: Αλήθεια, πού με είδες εσύ, πού.
0: Στο τηλεβιζιόν, Ελένη, πρώτη μούρη ήσουν, στο καβούρι. Με δουλεύεις.
1: Αλήθεια, στην τηλεόραση, πού.
0: Καλά, εσύ δεν βλέπεις τον εαυτό σου, δεν βλέπεις ειδήσεις.
1: Όχι, σε ποιο κανάλι.
0: Σε όλα σε παίξανε.
1: Αλήθεια, ήταν ζωντανά την ώρα που πήρα.
0: Όχι, όχι.
1: Τότε...
0: Ζωντανά δεν ήσουν, και στο διαδίκτυο σε δείξανε σε φάσεις. Πώς το λένε, ρε παιδί μου,
1: ναι.
0: Σε στιγμιότυπα, ναι.
1: Αλλά στην τηλεόραση το δείξανε που φώναξα.
0: Τώρα θα σε γελάσω. Στην τηλεόραση το είδα. Στο διαδίκτυο το είδα. Δεν θυμάμαι, ρε Ελένη, τώρα θα σε γελάσω.
1: Δεν μου είπες ότι το είδες στην τηλεόραση.
0: Ναι, και στην τηλεόραση.
1: Το
0: νομίζω ότι το είδα, έτσι νομίζω, ναι.
1: Α, έπαιξε, ναι. Το έπαιξε ο Ευαγγελάτος.
0: Α, δεν τον βλέπω το συγκεκριμένο, να σου πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω. Αν το
1: πάντως
0: έπαιξε.
1: Με είδε στην τηλεόραση.
0: Πώς δεν σε είδα, σε είδα, λέμε ντε.
1: Μου είπε.
0: Ναι.
1: Καλά, ήθελα να σου πω, το έχει εσύ αποκλειστικό.
0: Ω, παρακαλώ.
1: Αυτά εδώ είναι αποκλειστικά που σου λέω.
0: Πες μου ότι είχε κι άλλη σύλληψη, να τρελαθώ τώρα.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Μάρτον, κύριε.
1: Αυτό το έχει αποκλειστικά. Έχω την 116 σύλληψη.
0: Μα
1: τώρα.
0: Και αυτή, συγγνώμη δηλαδή, ρε σε Ελένη, μυαλό δεν βάζουνε, γιατί σε κρίνει.
1: Στο μαρτονάκι έχω την 116 σύλληψη.
0: Μη χειρότερα.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Αποστολή εξετελέστη, αποστολή.
0: Α, δηλαδή εκείνη την ώρα που φώναζες,
1: ναι.
0: Εσύ σε και σε λέγανε οι κύριοι, ελάτε, ελάτε, πάμε, πάμε. Σε πήραν και σε συλλάβανε.
1: Ναι, με συλλάβανε.
0: Άντε, ρε φίλε, τώρα έλεος.
1: Παιδί μου, κοίτα, να σου πω. Ο Θεός με φώτισε και έπρεπε να πάω. Γιατί αυτό που έγινε παραμονή ήταν ειδωλολατρία. Δεν ξέρω αν είδες. Χιλιάδες άνθρωποι παραμονή και μάλιστα ήταν του Σταυρού.
0: Παραμονή αυτές του Σταυρού.
1: Ναι, είναι μεγάλη αμαρτία. Δηλαδή οι παπάδες.
0: Πού την είδες την αμαρτία?
1: Διπλή αμαρτία.
0: Πού την είδες την αμαρτία, πού ήταν?
1: Γιατί η μέρα του Σταυρού παραμονή και ανήμερα.
0: Παραμονή ήταν, ναι, τι κάνανε.
1: Απαγορεύεται να μπαίνει νεκροφόρα, φέρετρο μέσα στην εκκλησία. Απαγορεύεται.
0: Δεν απαγορεύεται, γιατί αλλιώς.
1: Αλλιώς
0: δεν το έκαναν.
1: Κάτσε, τώρα θα μιλήσω εγώ τώρα εσύ.
0: Μα αφού λες ακρίβειες, δεν ισχύει
1: αυτά
0: αυτό.
1: Δεν στέκουν, Μάριον.
0: Δεν στέκουν αυτό που λες εσύ.
1: Όχι, κάνεις λάθος.
0: Εσύ κάνεις λάθος. Όχι.
1: Μεγάλη μέρα ήρθε.
0: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος, γιατί αν δεν, δεν επιτρεπότανε, δεν θα το επιτρέπανε οι ιερείς.
1: Κακός, εγώ τους φω. Άσε με να σου.
0: Μα δεν έχεις δίκιο όμως. Αυτό σου λέω, αυτό σου εξηγώ.
1: Τι λες, είσαι ειδωλολάτρησα και εσύ.
0: Όχι, δεν είναι θέμα ειδωλολατρίας. Είναι θέμα ότι δεν έχεις δίκιο.
1: Τι λες, καλέ, αυτά που λες είναι βλασφημία.
0: Όχι, δεν είναι βλασφημία. Ότι η εκκλησία μπορούσε και έβαλε μέσα τον νεκρό, δεν νομίζω να το ξέρω εγώ και εσύ καλύτερα από τη Μητρόπολη.
1: Δεν έπρεπε καν μόνο μια κηδεία απλή να γίνει όπως όλος ο κόσμος.
0: Εντάξει, δεν θέλησαν κάποιοι να μην την κάνουν απλή, επειδή το θέλεις εσύ.
1: Που έκανε. Αυτό πήγα και φώναξα. Ο Θεός μου.
0: Κάκιστα, Ελένη μου. Α, θα διαφωνήσω, ξέρεις πως αγαπώ.
1: Ναι,
0: διαφωνώ, διαφωνώ. Α, κάθετα.
1: Ναρκωμανείς.
0: Έλα λίγο, έφυγες.
2: Η πιο μεγάλη.
0: Μην ξαναπάρεις. Ευχαριστώ. Κλείσανε οι γραμμές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Κοιμούνται.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη ακούμε, σιωπή στη διαπασόν. Εάν δεν μπορείτε να είστε κόσμοι σε ραδιοφωνικό αέρα,
2: σπιούνται.
0: Θα πέφτει λογοκρισία και θα μας ρίχνει το εσουρού. Όχι εγώ, το εσουρού.
2: Ανήκουμε στους
0: σιωπή λοιπόν στη διαπασόν. Τρομερός τίτλος, κυρίες και κύριοι.
2: Δεν ξέρω, δεν μιλάμε.
0: Ξέρετε τι είναι να είναι διαπασόν.

0: σου φίλε George 030. Χρόνια πολλά λίστη σε εορτάζουσες. Έτσι, μπράβο, το είπαμε στην αρχή. Για μου στέλνει μια ωραία φωτογραφία. Απελιά που βρήκα ρε φίλε. Γεια σου George. Έγινε το χέρι λίγο βρε. Το πόδι, τι είχε σπάσει, χέρι νομίζω.
1: Ο εγωισμός πως η φθορά φέρνει σε μία σχέση.
0: Ο Απόστολος ο 103. Πάνω. Καλησπέρα λέει Μάριον από τον κιτρινό μαυροχορτιάτη μας. Ο Θανάσης λέει ότι το κούμπο αφεντικό είναι λέει, οπότε δεν παίρνει άδεια και γελάει. Σωστό κι αυτό, ναι. Δεν το σκέφτηκα αυτό. Έχεις πάρα πολύ δίκιο, Αποστόλη. Τα φιλιά μου και την ομαύρη χορτιάτη. Καλησπέρα, Αποστόλη.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι. Ανεβάζω τη σημαία, παίρνω άδεια.

0: ο Τζόρτζ. Ακόμα δεν έγινε. Επιστρέφω Θεσσαλονίκη για ανάρρωση. Άντε ντε. Άντε και πολύ άργησε.
1: Να έχεις τίποτα στη ζωή σου.
0: Σιδερένιος και πάλι Τζόρτζ.
1: Ό,τι λυγεία δικά σου μένει αποθυμένο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Ιουλία Καλυμάνη με το ωραίο τραγουδάκι. Επίσης τώρα το επόμενο που θα ακούσουμε όμως από Νίκο Οικονομόπουλο, το «Όπου κι αν πας», καινούριος δίσκος, υπέροχα όλα τα τραγούδια του.

0: Χριστάρα, το βρήκα. Το βρήκα μόλις τώρα το YouTuber.
1: Γυαλιά να κόπω, έτσι απλά και συντόμως. Τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω στο ρεύμα σε αυτό.
0: Να σε καλά, ρε Τζόρτ, τι ευχαριστήσα, λίμωνο. Τι λες τώρα. Καλώστανα και τον Ιγκόρο, 787 από την Κιτρινόμαυρη Ολλανδία. Καλησπέρα, Μάριον, και σε όλο το λαό του Άρη, μας λέει.
1: Μεγάλη ζημιά.
0: Αυτός είναι ο μόνος τρόπος, λέει, για να γλιτώσουμε, πραγματικά, φίλε. Πώς δεν με έκοψε πιο νωρίς τη χαζή να διαφωνήσω. Γεια σου, Ιγκόρ. Αυτό θα κάνω από εδώ και πέρα, θα διαφωνώ.
1: Ένα

πάμε λίγο να δούμε ένα σχετικό έτσι νέο, προχθεσινό είναι βέβαια, έτσι από τον ΑΣ, μια ξεχωριστή παρουσία στην προπόνηση του Άρη Τζούντο. Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχθήκαν χθες την προπόνηση, προχθές, παραπροχθές του Άρη Τζούντο, τον Ολυμπιονίκη και διεθνώς καταξιωμένο αθλητή του Τζούντο, ο Λάσας Αντβατουασβίλη. Άμα το λέω και σωστά, συγγνώμη. Ο οποίος μας τίμησε με την παρουσία του, μοιράστηκε το τατάμι με τους αθλητές μας, τον συνόδευσε ο Γιώργος Αζωίδης, πρωταθλητής Ευρώπης και τεχνικός του τμήματός μας, Τζούντο. Η παρουσία αθλητών με σημαντική διεθνή αγωνιστική εμπειρία αποτελεί έτσι ιδιαίτερη τιμή για τον σύλλογό μας και κυρίως μια πολύτιμη πηγή έμπνευσης για τα νέα παιδιά μας, αλλά και τους αθλητές της αγωνιστικής μας ομάδας Τζούντο. Εδώ βλέπω και το τμήμα ευχαρίστησε θερμά για την παρουσία τους τους αθλητές και για τις όμορφες στιγμές που μοιράστηκαν με την οικογένεια του Άρη Τζούντο. Άλλωστε το Τζούντο ενώνει γενιές, εμπειρίες και ανθρώπους πάνω στο ίδιο

λοιπόν που ζήτησε ο φίλος μου ο Χριστάρας. Ακρογιαλιές δειλινά, από μουσικό κουτί εκπομπή, μαζί με Ρένα Μόρφη και η Μάμπα Λέιντι. Ωραίο!

0: Καλησπέρα και στον αγαπητό Δημήτριους. Καλησπέρα, λέει, πολύ, πολύ καλησπέρα, ομορφέσα. Δεν το διαβάζω αλλιώς. Αν και δεν είχαμε, λέει, καλή παρουσία εχθές με την Μαρκό, μια φορά είχαμε, λέει, την τύχη με το μέρος μας. Βάμος Αριανάρα και το Σάββατο όλοι στο Κλειάνθης Βικελίδης. Βάμος Αριανάρα, λέει ο Μίτσος. Ω, καλό ήταν το Μαρφανιό. Μια δέστη να την πέρδικα. Η Μαμπαλντή. Ωραίο είναι, ναι. Πολύ. Είναι παλιό και το έχουν κάνει διασκευή. Είναι πολύ ωραίο.
1: Ο Ιταλό που έλεγε για το λιμάνι σου.
0: Το λιμάνι σου.
1: Το λιμανάκι σου για
0: να ανάψω το φάρο σου. Σε έπιασα, ρε φίλε. Για τις καμπάνες, λες. Πέτρος Γαβριλίδης, κυρίες και κύριοι. Μπούκαρε στο στούντιο, έχει τα εκπομπή. Καλησπέρα, Μίτσο. Να μην έχουμε κι εμείς μια φορά την τύχη μας, μαζί μας, λίγο, φίλε. Γιατί να μην έχουμε κι εμείς μια φορά τύχη. Και στον Γιάννη, τα φιλιά μου. Ο οποίος φυσικά, Ιωάννης εδώ που μου στέλνει ένα ηχητικό. Δεν μπορώ, Ιωάννη μου, τώρα με σχέ. Τι ηχητικό.

Ο φίλος ο Τζόρτζ εδώ από την Κιτρινόμαυρη Κέρκυρα λέει: θέλουμε και αύριο εκπομπή. Εδώ θα είμαι και αύριο το βράδυ. Τι. Παρασκευόβραδο, Τζόρτζ, τι έγινε, έχασες τις μέρες εκεί που είσαι. Αύριο έχουμε και το παιχνίδι εντωμεταξύ, άρα σίγουρα δεν θα έρθω πιο νωρίς, θα έρθω στις 10 στην ώρα μου. Έχει το μπάσκετ, ναι, αλλά αύριο είναι Παρασκευή. Δεν έχω 8, έχω στις 10, λέμε, Παρασκευόβραδο. Μετά την μπασκετάρα μας θα είμαι εδώ στη θέση μου.

Για να δω εδώ και το πώς τι τσούπρες τι γράφουνε βρε. Καλώς την Πόλα, πρώτο και καλύτερο σχόλιο. Ο Στέφος και ο Άγγελος. Βάμος λέει, με 6 κιτρινό μαύρες καρδούλες. Γεια σου κοριτσάρα, γεια σου Πόλα, βάμος. Ο Πορτογιάννης εδώ, καλησπέρα Μάριον, καλή εκπομπή. Ο οποίος κάνει ντου από παντού. Μόνο το Viber δεν έστειλε σήμερα. Γεια σου ρε Πορτογιάννη. Και η κιτρινόμαυρη Κατερίνη, η Ήβη, Μαριονάκη, τα φιλιά μου λέει από την κιτρινόμαυρη Σύρο. Και γελάει, καλή εκπομπή Λιθεάρα μου με κιτρινόμαυρες καρδούλες. Εννοείται ότι δεν έλειψε από κάτω η τρελοκομία, άρα η μεγάλη, η Έλεν. Αυτή η δαιμόνια ρεπόρτερ που την είχε βγάλει και ο Τότσικας. Η ρεπόρτερ η Έλεν εκεί απαντάει στην Ήβη. Σύρε λέει και έλα, απ' την κιτρινόμαυρη Σύρο. Και η Ήβη φυσικά απαντάει με τραγουδάρα μαζό. Παρασύρο με λέει λέμε. Α, αυτά είναι. Καλά να περνάς Ήβη μου, καλά να περάσετε. Στην καλύτερότερη εποχή πήγες διακοπές, να ξέρεις.

Σύρο λέει δεκαψούρα, εδώ είσαι λέει, Άρης Σύρου. Θέλω λέει φώτο από επίσκεψη εκεί. Μάριον λέει καλή εκπομπή, τρελοκομείο, όποτε μπορώ ακούω. Πού είσαι ρε Έλεν? Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για αυτό τι λέμε δαιμόνια ρεπόρτερ. Κοιτάξτε τώρα τι έψαξε, τι βρήκε και στέλνει και φωτογραφία. Το λάβαρό μας μετά το ταξίδι του λέει στη Θεσσαλονίκη επέστρεψε στη βάση του. Στα γραφεία της ομάδας πλέον υπάρχει ένα στολίδι από τον άνθρωπο που απογείωσε το ελληνικό μπάσκετ και φυσικά υπάρχει λάβαρο, αθλητικός όμιλος Σύρου, Άρης. Και με μία υπογραφάρα Νίκος Γκάλης. Όχι ρε φίλος. Και συγγνώμη δηλαδή, ο Άρης Σύρου είναι από το 1987. Άμα λέμε Άρης παντού, αυτό εννοούμε. Εννοείται ότι περιμένω φωτογραφία και εγώ Έλεν από την Ήβη, αν δεν πάει Άρης Σύρου, δηλαδή τι να κάνει. Θα τη βάλουμε απουσία μετά, να ξέρεις, θα τη βάλουμε στο τέτοιο, στο στόχαστο, στη διόπτρα. Τώρα αυτή είναι ικανή να ψάχνει όλη την τη Σύρο, θα βάλει, ανοίξει Google εκεί, Google Maps. Άννα Βύση, ακούμε το εξαίρεση. Εξιντάρι δεν σε ξέχασα, εννοείται έτσι. Απλά το τραγουδάκι τώρα εδώ πέρα έχει πάρα πολύ εισαγωγή, ως συνήθως. Άντε κουκλίτσα μου, άντε, λάλατο.

George, post game, μετά την μπασκετάρα. Θα κάνουμε με τραγουδάρες post game, διαφορετικό. Έτσι όπως μόνο εμείς μπορούμε. Βλέπω εδώ τώρα έτσι ένα ωραίο άρθρο από το site μας, yellowradio.gr. Ο Φαμπιάνο, ο οποίος πέρασε το Χαβίτο και κυνηγάει σε εισαγωγικά τον Κόκε. Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός μας, ο οποίος έπιασε τις 170 συμμετοχές με τη φανέλα του Άρη. Ο Φαβιάνο επίσης απρόσμενα για κάποιους, ο οποίος έπαιξε και χθες στο παιχνίδι κυπέλλου με το Μαρκό, καταγράφοντας στη φετινή σεζόν ήδη 6 συμμετοχές, χάνοντας μέχρι τώρα μόνο την αναμέτρηση πρωταθλήματος με την ΑΕΚ.

άλλωστε, ο Μιχάλης ο Γρηγορίου έχει αναφερθεί στη σημαντικότητα της παρουσίας του Βραζιλιάνου στην ομάδα, κάτι που μεταφράζεται πως ο 35χρονος πλέον στόπερ, εφόσον παραμένει υγιής, η ενδεκάδα θα ξεκινάει από αυτόν και το κοντέρ του θα γράψει και φέτος πολλά χιλιόμετρα. Με τη χθεσινή τώρα συμμετοχή του, ο Φαμπιάνο έχει πιάσει τις 170 επίσημες συμμετοχές, ξεπερνώντας τον Χαβίτο, ο οποίος είχε 169, και κυνηγάει τον Κόκε, ο οποίος έχει 180. Άρα θα τον περάσει σίγουρα. Αναλυτικά μετράει 138 συμμετοχές, 12 γκολ στην Super League, 21 στα 1 γκολ στο Κύπελλο Ελλάδος και 11 στα 1 γκολ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στην σχετική τώρα εδώ πέρα που βλέπω λίστα των συμμετοχών στην ιστορία των ξένων της ομάδας, ο Φαμπιάνο, ξεπερνώντας τον Χαβίτο, ανέβηκε στην 6η θέση και πλέον κυνηγάει, όπως σας είπα, τον Κόκε που έχει 180, τον Μιλόγεβιτς 182, ο Νέτο, ο Ντάρσι Νέτο, ο οποίος έχει 186, ο Αρτούρ Λεκμπέλο έχει 187 συμμετοχές και φυσικά τον εμβληματικό Χουλιάν Κουέστα, ο οποίος έχει 224 συμμετοχές με την ομάδα μας.

Και φυσικά ψάχνει το τέλος έτσι τον Μεσχέ Βγουτσί. Να ευχαριστήσουμε όμως την Ανούλα για το ωραίο τραγουδάκι. Το επόμενο είναι από την Ρία Ελληνίδου. Να μας λέει το «Εξηγήστε μου». Αρνητικός, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, ο Μεσχέ Βρούτσης. Στην παρουσία φίλων του Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Για να δούμε λίγο αναλυτικά τι μας λέει το άρθρο και το ρεπορτάζ. Έπειτα από το όχι της αστυνομίας και η απάντηση ήρθε του Γιάννη Βρούτση, η οποία ήταν αρνητική, με αποτέλεσμα να μην επιτραπεί ούτε η οργανωμένη αλλά ούτε και η μεμονωμένη μετακίνηση οπαδών του Ηρακλή στο γήπεδό μας, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Παρά τη συμφωνία των ΠΑΕ αλλά και των οπαδών για φιλοξενία αντίπαλων οπαδών, έτσι, τόσο τώρα όσο και στο δεύτερο γύρο, η απόφαση όμως του κυρίου Γιάννη Βρούτση ήταν αρνητική και κάτι τέτοιο.

Να δω λίγο αν έχω κάποιο τελευταίο μήνυμα. Καλώς τον και τον Ευθύμη. Γεια σου, λέει Μάριον, μόνο Άρης. Εδώ από την Κιτρινόμαυρη Χαριλάου είναι ο Μάκης. Καλησπέρα, καλησπέρα Μάκη μου και σε εσένα, καλή ακρόαση.

0: γίνεται.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την όμορφη Ρία Ελληνίδου. Επόμενο τραγουδάκι, για να δω τώρα ποιο θα βάλουμε. Ναι, να βάλουμε αυτό που ζήτησε ο Εξιντάρης. Και μετά έτσι βλέπω και το ρολογάκι μου είναι ήδη παρά 10, έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Να ακούσουμε το τραγούδι όλο, δεν θα μιλήσω, από Γιώργο Μαζονάκη το Ένα Θαύμα. Και μπαίνει τραγουδάκι λήξης για να δώσω σκητάλη στην επόμενη εκπομπή.
2: Θαύμα είναι η ζωή, η φύση, η αγάπη, η λύτρωση, η πιθανότητα, η εκπλήρωση. Όλα μπορεί να είναι θαύμα.

Αυτά είναι κυρίες και κύριοι τα ωραία τα τραγούδια από το άλμπουμ από τον Γιώργο Μαζονάκη, το «Αγαπώ σημαίνει». Εννοείται ότι η μουσική Γιώργο Σαμπάνης και στίχη Ελένη Γιανατσούλια. Ένα έχεις παράπονο εξιντάρι, έτσι, το άφησε, το απολαύσαμε και εσύ και εγώ και όλοι μας. Λοιπόν, και επειδή βλέπω το ρολογάκι μου είναι παραπέντε, πάμε να βάλουμε τραγουδάκι λήξης να σας καληνυχτήσω. Όσο θα ζω, now,

Ακόμα ένα κοινό μαυροντή λοιπόν λαμβάνει τέλος. Μάριον Συριώ του ήμουν τις προηγούμενες 2 ώρες πίσω από το Bob στο σφουγγαράκι μου. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο. Το τραγουδάμε ανάποδα. Πέτρος Γαβριλίδης, Εύη Αλεξίου και Νίκος Κατσικάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ανεχτήκατε για τις προηγούμενες 2 ώρες εδώ, για τη συμμετοχή σας, τα τηλέφωνα, τα μηνύματα. Το κεντρικό μαυροντή, το οποίο ανανεώνει το ραντεβού του, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά για την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη, Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εμείς όμως τα λέμε αύριο το βράδυ με την άλλη μας την εκπομπή. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Θα το σκεφτώ αν ανοίξω γραμμές αύριο. Θα ακούσουμε κανένα τραγουδάκι, λέω εγώ, τι λέτε. Στις 10 το βράδυ λοιπόν, το καλησπέρα και καλή βραδιά, αύριο τα λέμε. Μετά το φιλικό της, θα είναι και το φιλικό, όχι, θα τις ανοίξω, θα έχουμε να πούμε πράγματα. Το πήρα πίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους χορηγούς της εκπομπής. Το Home Fashion Λευκά Είδη Λευκόραμα. Ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος. Αετοράχης 20. Περιοχή Λεωφόρο Στρατού βρίσκεται. Ό,τι έχει να κάνει με κουρτινούλες, χαλιά, λευκά είδη και κρεβατάκια και στρωματάκια σε πολύ καλές τιμές, προσιτότατες. Του λέτε από την Μάριον, τσεπώνετε δωράκι και από το Λευκόραμα. Και το εστιατόριο Μπίλι στον κυτρινό μαυρόγιο πρόδρομο Χαλκιδικής, ο Μπιλάκος. Που έχει ξεπαραβιαστεί από ό,τι μου λέει να δίνει δωράκια. Τόσο πολύ πάτε. Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ που στηρίζετε και εσείς αυτούς που μας στηρίζουν. Έτσι πάει. Ο Μπιλάκος, ο οποίος είναι κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτά, τρώτε τα καλύτερα, παίρνετε δωράκι, στο καλό.

0: Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα όμορφο ξημέρωμα. Τα λέμε αύριο στις 10 το βράδυ. Φιλούμπε, αργιανά μου, φιλούμπε.
1: Ποτέ.
0: Never. Σοβαρό τη μηδέν. Ποτέ. Γιατί είναι πολύ μεγάλη παγίδα. Τσάω.

πόσο θα ζω. Χιλιόμετρα θα γράφω και θα τραγουδώ. Πώς να σε άφησα στα δύσκολα. Σε ακολούθησα παντού.

Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Το τρίτο μασού τη

0: αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
1: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
0: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
2: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
3: και ο Απόστολος Κανέλος.
0: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
4: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
0: Ο Μαργαρίτη

0: Είμαι ο Βουάη και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
5: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Αχ, πίνασα.
8: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
9: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
9: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
10: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
11: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Χώρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Katrangi.
12: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
13: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
12: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
13: Ποιος εγώ?
12: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
13: Και ejectionservice.gr.
12: Λύσαξες.
6: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
15: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
16: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη. Όπου και να πας θα με
17: κάνεις. Πω ρε φίλε, μπιμπελώ τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
18: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
17: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
18: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
17: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
18: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
15: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
19: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
15: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
19: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
15: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
21: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
22: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Λοιπόν, Yellow Radio, FM 101 και 7, μην γκρινιάζετε.
1: Ωραία αστεία
0: είπαμε. Εσείς και οι δύο.
1: Ωραία αστεία είπαμε και θύμωσες με το ωραίο αστείο που είπαμε κιόλα. Ναι, εκπληκτικό αστείο.
0: Πιο μπροστά με στην κρίνη σας ήταν όλοι.
1: Γι' αυτό πήγα να πω εγώ αστεία και θυμώσατε.
2: Αφού πάντα έτσι γίνεται, γκρινιάζουμε πριν για να βγάλουμε μετά τον καλό μας εαυτό.
0: Λοιπόν, τραγουδάμε ανάποδα, όπως καταλάβατε κυρίες και κύριοι, στο Yellow Radio FM 101 και 7. Είναι η εκπομπή των εκπομπών. Είναι ο στυλοβάτης του ραδιοφώνου. Με Νίκο Κατσίκα σήμερα, Πέτρο Γαβριλίδη, Εύη Αλεξίου.
1: Γιατί δεν το λες το διευθυντή
2: μας. Το διευθυντή μας.
0: Θα το πω.
1: Γιατί
0: χωρίς το διευθυντή μας η εκπομπή δεν πρόκειται να γίνει.
1: Μπράβο. Ναι, αλλά δεν έπρεπε να κάνω παρατήρηση εγώ για να το πεις.
0: Διευθυντής, ο ηχολήπτης, καναλάρχης.
1: Καναλάρχης, και καναλάρχης.
0: Ναι, σκηνοθέτης.
2: Κάμεραμάν.
0: Ραδιοφωνικός παραγωγός, κάμεραμάν. Το καμεραμάν πλέον δεν είναι τίποτα. Το είπα το ηχολήπτης. Ηχολήπτης είναι παλιό, αλλά πλέον έχουμε εξελιχθεί σε σκηνοθέτη και σε καναλάρχη.
1: Ναι. Και πού ακόμη. Και προπονητής. Να μην πω και διοίκηση.
0: Και διοίκηση ούτως ή άλλως.
1: Ναι, όντως. Μας έχουν κατηγορήσει ότι διοικούμε και τον Άρη. Το ξέρετε αυτό, στο ΓΑΠΕ.
2: Καλά, αυτά τα ακούμε εδώ και χρόνια τώρα. Και
0: αυτό είναι. Όχι, δεν λέω για εδώ. Γενικά. Όλοι τώρα.
2: Μετά από αυτά που ακούσαμε αυτές τις μέρες, για τα πάντα είμαι. Μπορώ να ακούσω τα πάντα.
1: Έτοιμος.
2: Μετά από όλα αυτά.
1: Τι κάνετε εσείς, για πέστε λίγο τα νέα σας έτσι γρήγορα.
0: Στείλε τα μηνύματά σας στο 6-3-3-5-12-0-99.
1: Ναι, εντάξει αυτό.
0: Ναι, τι εντάξει αυτό, άμα δεν το πω, το είπες,
2: δεν
0: το
2: είπες. Βέβαια, μη είδες, επειδή δεν το κάνει.
0: Και το ξέρω, και στο Facebook που έχει ανεβεί το post της εκπομπής.
1: Θέλω να μάθω τα νέα σας γι' αυτό, γιατί σας βλέπω έτσι ακμαίους και φανταχτερούς σήμερα. Εσύ ειδικά τραγουδοποιεί λίγο κάτι έχει.
2: Ξεκίνησα να γυμνάζομαι. Εντάξει, τις έδωσα αυτές τις μέρες λίγο και εντάξει.
1: Και κουρεύτηκες φίλε και σε πήγε και όλα.
2: Ναι, αυτό είναι καινούριο και μάλιστα δεν είναι.
1: Πριν 20 μέρες, αλλά δεν το πρόσεξες. Τώρα το πρόσεξες. Τέλος πάντων δεν πειράζει. Το προσπερνάμε αυτό. Κουρευόμαστε εδώ και 20 μέρες και τώρα πρόσεξε ότι κουρευτήκαμε. Δηλαδή, τι να πω,
2: δεν θα κάνουμε, τι να κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε. Τέλος πάντων θα σας πω μετά, στο διάλειμμα. Μην γελάσει η Δελεξίου. Είπαμε, λέμε αστεία, ωραία αστεία. Πάρα πολύ.
0: Δεν τα λέμε για να γελάμε.
1: Ναι, όχι, αυτό που είπα πριν να ανοίξουμε τα μικρόφωνα. Εκπληκτικό. Ωραίοτατο.
2: Ναι.
1: Προχωρημένο.
0: Ούτε στον Νίκο δεν άρεσε. Μόνο σε
1: όχι,
0: σένα.
1: Είπε
0: άρεσε.
1: Προχωρημένο.
2: Προχωρημένο ήταν. Ναι. Και σε σημείο που να μην μπορούμε να το πούμε στον αέρα.
0: Ακριβώς.
2: Οπότε. Δεν.
1: Λοιπόν, τι ήρθαμε τώρα σήμερα να κάνουμε, εκπομπή.
2: Εκπομπή, να τραγουδήσουμε
1: για
2: ανάποδα.
1: Γιατί πράγμα να συζητήσουμε.
2: Και για τον Άρη πρέπει να πούμε πράγματα. Και κυρίως.
1: Πούλα και φύγε.
2: Όχι, πούλα και φύγε. Εγώ ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση γενικά για όλα αυτά που ακούμε αυτές τις μέρες από το αγαπητό ακροατήριο. Και γενικά τι διαβάζω στα social και το ένα και το άλλο.
0: Α,
2: και
0: αυτό ειδικά το τι έχει, διαβάζουμε.
2: Ναι, το τι διαβάζουμε μου έχει σηκωθεί η τρίχα και αρχίζω να πιστεύω ότι ξέρω εγώ ρε παιδί μου, είπαμε να μας πειράζει αυτό που βλέπουμε, αλλά σε τέτοιο σημείο δεν ξέρω.
1: Εντάξει, αγωνιστικά, άθλιος Άρης, δηλαδή με μια μεδιόλια.
2: Άλλο αυτό. Εγώ ήθελα να το πάω αλλού το θέμα. Δηλαδή, κοίταξε να δεις. Αντί όλες οι ομάδες αυτή τη στιγμή είναι άθλιες. Εκτός από την ΑΕΚ. Μπράβο. Η ΑΕΚ, όχι. Παρόλα αυτά, η ΑΕΚ που δεν είναι άθλια και παίζει καλό ποδόσφαιρο, είδες, έκανε δύο πατάτες.
1: Εντάξει, έκανε, αλλά παίζει ποδόσφαιρο.
2: Δύο πατάτες, όχι μία.
1: Δύο
2: πατάτες. Δύο...
1: Με τον Αστέρα, ο Ελπιά ήταν.
2: Και με την Κηφισιά. Δύο φορές.
1: Ναι.
2: Τι. Δηλαδή, εμείς κάναμε δύο ήττες σε δύο ντέρμπι και σηκώθηκαν εδώ. Περίμενε. Γιατί ο αντίπαλος μας είναι καμιά ομάδα που θέλει με την απόδοσή του.
1: Το θέμα ένα λεπτό. Ο Άρης δεν είναι ότι δεν φέρνει καλά αποτέλεσμα. Δεν. Έχει άθλια.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες τι λέμε.
2: Δικαιολογημένα όμως.
1: Δικαιολογημένα.
0: Δηλαδή, μέρα παίζει άφλια.
2: Ναι, άρχισε να χαλάει αυτό το λίγο καλό που πήγαμε να δούμε στην αρχή, γιατί προσθέθηκαν καινούργιοι παίχτες. Αυτό είναι. Πάντως, για μένα, αντί να εστιάζουμε όλη τη βδομάδα αυτή τη στιγμή στις φάσεις αυτές τις εγκληματικές της διαιτησίας που γίνανε στην Τούμπα, στο χθεσινό παιχνίδι με ομάδα Β' Εθνικής, να κόψουν τους παίχτες μας με τρία ανύπαρκτα offside, δηλαδή ξεπερνάνε τα όρια. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημά μας πρέπει να εστιαστεί στη διαιτησία και αν θέλετε πραγματικά ρε φίλοι να ασχοληθείτε με την ομάδα όλοι εσείς προπονητές, γιατί χθες είχαμε να πήγα στο γήπεδο, αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θα θίξω, εκεί δεν θα πω πουλα και φύγε, αλλά σύνελθε κι εσύ. Κύριε διοίκηση, δεν είναι πράγματα αυτά, αλλά το αφήνω λίγο για μετά αυτό, στα τεχνικά μέρη της ιστορίας. Λοιπόν, όλες αυτές οι ομάδες, δηλαδή βλέπεις τώρα ο ΠΑΟΚ πήρε το μάτς με αυτή την άθλια διαιτησία που είχαμε και βγάζει στα κανάλια τους δικούς του διαιτητές, τους πατέρες, και είναι και αδικημένος από πάνω.
1: Εμείς θα το κάνουμε αυτό,
2: δηλαδή, θα γίνει. Δηλαδή ρε παιδιά, συνέλθετε. Και μετά από, αφήστε ένα μήνα ακόμα να δούμε τι θα δούμε. Δηλαδή, εσείς όλους τους παίκτες μας βγάλατε άχρηστους. Όλοι είναι άχρηστοι. Ο Ολυμπιακός στο μεταξύ έχασε από τον Όφη μέσα στην έδρα του. Δεν παίζει μπάλα. Ναι. Κέρδιζε 1-0 μέχρι το τέλος. Δεν ξέρω, μακάρι να κέρδισε. Και μπράβο του δηλαδή. Ο Όφη επίσης έχει μια ομάδα πολύ καλά δομημένη από πέρσι. Εντάξει. Εμείς τι δομή να έχουμε όταν μπήκαν μέσα στην ομάδα 7 καινούργιοι παίχτες, δηλαδή έλεος.
0: Τον κερδίσαμε τον Όφη εμείς όμως.
2: Και όμως τον κερδίσαμε.
1: Και χαλαρά.
2: Και χαλαρά τον Όφη τον κερδίσαμε. Και, κάποιοι, και αρχίζουμε τώρα εμείς να τρωγόμαστε μεταξύ μας. Δηλαδή αν, πώς το λένε, δεν κάνουμε καμιά στραβή το Σάββατο και αν κερδίσουμε όπως πρέπει να γίνει, κάνοντας το ταμείο αυτών των αγωνιστικών, είμαστε εκεί που έπρεπε να είμαστε. Με τρεις νίκες στα υποθετικά ευκολότερους αντίπαλους και δύο ήττες εκτός έδρας σε ντέρμπι. Εντάξει.
1: Έτσι είναι.
2: Τώρα, εάν μετά από τρεις εβδομάδες διακοπής δούμε την ομάδα να παίζει έτσι, έτερον εκάτερον. Και αρχίζει άλλη κουβέντα. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι άκερο και πώς το λένε, και εντελώς άσχετο να κάνουμε εμείς. Που δεν έχουμε και τις γνώσεις που έχουν οι δημοσιογράφες, κάνουν, αυτοί ξέρουν, είναι το αντικείμενό τους. Εμείς σαν οπαδοί, πήγα χθες στο γήπεδο και βρέθηκα στη θύρα 7 γιατί είχε κλείσει ο Αθεόφοβος στην 9. Λοιπόν, και το τι άκουσα από πίσω μου, δηλαδή είχα 4-5 προπονητές. Ο ένας έλεγε δώσε δεξιά, ο άλλος φώναζε δώσε αριστερά. Ο τρίτος έλεγε μη γυρνάς πίσω, ο τέταρτος δώσε μπροστά. Δηλαδή. Παιδιά, έπαθα μεγάλη πλάκα χθες. Καλά, πάω στην 9 εκεί ψηλά, δεν ακούω κανένα, βλέπω το μάτσο. Μα τι ήταν τρομερό αυτό το πράγμα, δηλαδή.
1: Δεν είπες τίποτα, Νίκο.
2: Χθες. Ναι. Τι να πω, όχι ρε. Τι να πω τώρα σε αυτό το μάτς χθες. Ήμασταν χάλια.
0: Ψυχρεμός.
2: Ψυχρεμότατος και ήξερα ότι θα κερδίσουμε με ένα 0. Ήμουν σίγουρος δηλαδή.
1: Περίεργος.
2: Για χθες.
1: Έχεις μάρτυρες γι' αυτό.
2: Έχω. Μπορώ να στον φέρω. Είναι και συνάδελφός μου της άλλης δουλειάς. Όχι τραγουδοποιός. Φαρμακοποιός. Μάρτυρας. Έχω μάρτυρα.
1: Για αυτά που λες, ότι ήσουν ψύχρεμος.
2: Τι να δει, εντάξει. Δηλαδή, τι ο Παναθηναϊκός έθελξε, ας πούμε, χθες, ο οποίος πήρε ένα πέναλτι πάλι. Δεν ξέρω αν το είδατε.
1: Με ποιον, α?
2: Με την Κηφισιά, ξανά. Δηλαδή, με αυτή την Κηφισιά του δίνουν κάτι πέναλτι τα οποία δεν θα τα αν τα δίνανε στον Άρη αυτή τη στιγμή, θα ήταν πρώτο στη βαθμολογία. Αν δίναν τα πέναλτι που δίνουν στο Βάζελο. Και για να μην παρεξηγηθώ, θεωρώ ότι ο Άρης έχει άθλια μορφή αυτή τη στιγμή.
1: Τι εννοεί?
2: Δεν είναι σαν ομάδα, δεν βλέπετε.
1: Α, ναι, ναι.
2: Αλλά όμως το να πέσουμε πάνω, να φάμε παίχτες, προπονητές και να μην κοιτάμε καθόλου αυτό το έσχος με τη διαιτησία, διότι σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια έχουμε αλλίωση αποτελέσματος στην Τρίπολη, διότι εκείνο το πέναλτι στο 89, άμα δεν είναι πέναλτι, τι είναι. Ο ίδιος διαιτητής, ο οποίος χθες έδωσε ένα πέναλτι στο Παναθηναϊκό, το οποίο, δηλαδή, δεν ξέρω πώς το
1: ανακάλυψε.
2: Πώς το ανακάλυψε και πώς το ΒΑΡ δεν είπε τίποτα. Ο ίδιος. Μιλάμε για τον αξιοτιμημένο κύριο Τζίλο, ο οποίος, ας πούμε, είναι πολύ μεγάλος διαιτητής.
1: Το πιο ωραίο πάντως είναι να σας πω τώρα παραλυπόμενο.
2: Και μετά να πω.
1: Off the record.
2: Ναι. Όχι, θέλω να πω μετά, να δευτερολογήσω ιστορία. Να πω, ναι, άλλο πράγμα.
1: Που ο Σανλής στο ημίχρονο. Είναι τόσο απογοητευμένος, τόσο απελπισμένος, που πολύ σπάνια να με πάρει στο ημίχρονο τηλέφωνο. Και με παίρνει στο ημίχρονο τηλέφωνο και μου λέει: τι βλέπω? Πέτρο, δεν αντέχω. Έτσι μου είπε. Είναι από αυτά τα. Ναι, μεταξύ,
2: ναι αλλά όταν.
1: Ψυχραιμία.
2: Ναι, τόσο έμπειρο.
1: Δηλαδή, δεν μπορώ, δεν είναι απίστευτο λέει αυτό το οποίο βλέπω.
2: Δεν ήταν αναμενόμενο όμως με την ομάδα που κατέβασε. Δηλαδή με ένα παίχτη αριστερό μπακ το Χαρούπα, ο οποίος είναι δεξί εξτρέμ.
1: Ναι, όσο ήταν ο καλύτερος, από τους καλύτερους.
2: Αυτό θέλω να πω. Παρόλα αυτά.
1: Θέλω να πάρουμε τα θετικά. Ο Τιάμ εμφανίζει πολύ καλή εικόνα. Ε.
2: Ο Τιάμ πραγματικά εμένα με εξέπληξε γιατί όταν τον είδα να παίζει στην Τρίπολη, έλεγα αμάν, ναι. Τι θα γίνει σήμερα.
1: Ναι, ναι.
2: Και τελικά ναι. Ήταν πάρα πολύ καλός και χθες.
1: Δεν τον βλέπω πολύ να μένει στην ομάδα αυτό.
2: Κάτσε. Ακόμα κάτσε.
1: Κάτσε ακόμη. Και για τον Διαντή έτσι λέγαμε. Το θυμάσαι τον Διαντή. Τον είδαμε να κάνει κάποια παιχνίδια, μετά τραυματίστηκε και μετά εξαφανίστηκε. Και φυσικά, εντάξει, ήταν μια καλή πώληση. Για να
2: καλή, μια χαρά ήταν.
1: Μια καλή πώληση. Αλλά κάτι τέτοιο μυρίζομαι ότι θα γίνει και με τον Τιάμ.
2: Καλά, αυτόν τον είδαμε δύο παιχνίδια μόνο, μην βιαζόμαστε τώρα.
1: Εντάξει, αυτό που προβλέπω, λέω, δεν ξέρω ότι θα.
2: Επίσης, βιαστήκαμε στο πρώτο παιχνίδι που έπαιξε ο Σούταλο να τον κράξουμε, έτσι. Χθες έκανε μια ενέργεια που έδειξε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος γνωρίζει και έχει την εμπειρία και την ηγετική φυσιογνωμία ενός παίχτη.
1: Μακάρι.
2: Γιατί το γκολ που μπήκε, αν το είδατε χθες, που ήταν και η μόνη καλή φάση που κάναμε, και κανένα δυο ακόμα, δηλαδή όπως το δοκάρι που έχασε ο Γκαρέ. Παρεμπιπτόντως, αυτός είναι απογοήτευση φέτος, γιατί ναι. Από αυτόν περιμένεις. Εγώ δεν μπορώ να περιμένουμε από αυτούς που ήρθαν τώρα στην ομάδα ξαφνικά να μπουν μέσα.
1: Αυτό
2: και
1: τον
2: να...
1: είδαμε να μπούμε στην τελευταίο ναι. Καλό παιχνίδι με στην Τρίπολη.
2: Μπράβο.
1: Και μετά εξαφανίστηκε.
2: Ναι. Δηλαδή κάνει πολύ άσχημα παιχνίδια. Ένας παίκτης ο οποίος αποδειγμένα πέρυσι ήταν καλός παίκτης. Εντάξει.
1: Και ο Μανού.
2: Καλό Μανού. Τώρα μπήκε στην ομάδα.
1: Δεν έχει σημασία.
2: Ναι, αλλά.
1: Ένα-μάνα-μάνα.
2: Πρόσεξε. Από παιχνίδι σε παιχνίδι ανεβαίνει κατά 20%.
1: Λες.
2: Βεβαίως.
0: Έτσι τον βλέπεις, ε.
2: Βεβαίως.
1: Μακάρι. Πάντως εγώ νομίζω ότι.
2: Μέχρι και ο Μωρό βγήκε από την Αυθαλήνη, από εκεί που ήταν στο 0. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, εάν δουλευτεί σωστά.
1: Όταν είσαι καρυπιδόσκυλο, ρε παιδί.
2: Κάτσε, περίμενε. Να δεις στο δεύτερο ημίχρονο τι έχω να πω για αυτόν τον κύριο.
1: Άσε
2: τι ταλαιπωρία περάσαμε χθες.
1: Τι μαλαγανιές εδώ
2: πέρα. Τι θες να τα πω τώρα.
1: Όχι, δεν τα πεις τώρα. Περίμενε. Σιγά σιγά.
2: Αυτό που...
1: Έχουμε δύο ώρες εκπομπή. Τι θα λέμε να πούμε.
2: Όχι. Περίμενε. Αυτό που
1: κρατήστε λίγο άμυνα.
2: Γιατί ότι διοικητικά είμαστε σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό που έγινε χθες με τις θύρες, να το πω τώρα να τελειώνουμε.
1: Εμείς θεωρώ ότι είμαστε λειτουργούμε άψογα παντού.
2: Ακούω λοιπόν ότι θα έχει κλειστές τις θύρες 1 και 9.
1: Και θυμώνεις.
2: Και λέω γιατί, από πού και ως πού, με ποιο δικαίωμα. Εγώ πλήρωσα το διαρκείας μου για να είμαι στην 9. Εκεί θέλω να πάω, εγώ είμαι πελάτης, από την πελατική πλευρά το βλέπω. Με ποιο δικαίωμα μου κλείνεις τη θύρα μου.
1: Και να σου εξηγήσω εγώ γιατί.
2: Όχι, δεν θέλω να μου εξηγήσει.
1: Γιατί θα πας εκεί, θα λερώσεις όλο το γήπεδο εσύ ένα άτομο και θα χρειαστεί να βάλεις καθαρίστρια.
2: Δικό του πρόβλημα ένα. Δικό του πρόβλημα ένα αυτό.
1: Δεν είναι καθόλου δικό.
2: Δικό του πρόβλημα.
1: Να κάνουμε τσάπα έξω για να πάει ο Νίκος ο Κατσίκας στη θέση του.
2: Τότε γιατί μου ζητάει εμένα.
1: Και το πήγε στην 7. Το πήγε στην
2: 7. Όχι, περίμενε.
1: Το πήγε σε καλύτερη.
2: Όχι, όχι.
0: Δεν πέρασε καλά.
2: Είπε.
1: Τι είπε.
0: Τι είπε.
2: Ότι όποιος είναι, έχει διαρκεία στη θύρα. Όχι, θα τα πω γιατί εντάξει, κάποια μια
1: γαλάξια.
2: Αυτό είναι για τους πελάτες, δεν είναι για τους οπαδούς. Για αυτός που αισθάνεται τον εαυτό του πελάτη.
1: Πες τα παιδικά,
2: λοιπόν.
1: Τα ψυχά σου.
2: Ότι όσοι δεν μπαίνουν, όσοι έχουν διαρκεία στη θύρα 9 και στη θύρα 1, μπορούν να πούνε ή στη θύρα 2, ή στη θύρα 3, ή στη θύρα 7. Εγώ επειδή άργησα. Διότι είχα κάποια επαγγελματικά τηλέφωνα, τι να κάνουμε, έχουμε και εμείς δεν έχουμε μόνο
1: κάτι. Επαγγελματικά τα λέμε, τέλος πάντων.
2: Καλλιτεχνικά.
0: Επαγγελματικά είναι.
2: Επαγγελματικά.
1: Πήγα, δεν θέλω να το σχολιάσω.
2: Ήταν πιο κοντά στο δρόμο μου και πάω να μπω στη θύρα 2. Βάζω το. Εκεί στο τουρνικέ το εισιτήριο, το κινητό και μου λένε «Α, εσείς είστε στην 9».
0: Γιατί,
2: αφού... Λέω «Τις 9, εσείς θα πάτε στην 7». Λέω «Πώς, αφού λέει έτσι, έτσι λέει, μας το είπαν τώρα». Δεν το είπαν πουθενά αυτό. Και μετά πάω, κάνω όλο το γύρο, ταλαιπωρούμε, μπαίνω στην Εφκά. Όπου έχει μαζεμένους όλους τους κολλήγους δεξιά και αριστερά και έχει εκείνα τα δερμάτινα τα οποία είναι τα VIP και κάθονται 5 άτομα εδώ, 3 εκεί και άλλα 4.
0: Σε πήγε και στο VIP δηλαδή?
2: Όχι. Δεν μου άφησε να πάω στο VIP ούτε να περάσω από μπροστά από τα VIP, γιατί λέει απαγορεύεται εδώ πέρα. Και λέω ανοίξτε μου να πάω στη σειρά.
1: Είσαι κοινός κινητός, παιδάκι μου, εκεί πέρα στα, κοινός, στα δερμάτινα.
2: Δεν κατάλαβες.
1: Κάθονται να πούμε οι προύχοντες.
2: Εγώ είμαι VIP ούτως ή άλλως, αγαπητέ.
1: Εσύ είσαι για την 9.
2: Θα μπορούσα να πάρω, αλλά εγώ θέλω στην 9.
1: Βάλτε με στην 9.
2: Πώς θα το κάνω?
1: Τον πήγε στην 7 να πούμε και τσατίστηκε. Μα
2: δεν μ' αρέσει. Καταρχήν τα δερμάτινα τα συχαίνομαι, γιατί δεν θέλω να πηγαίνω εκεί που πάνε αυτοί με τα δερμάτινα. Τα συχαίνει την ψυχή μου. Και δεύτερον, δεν μπορώ να βλέπω το παιχνίδι από χαμηλά. Θέλω να το βλέπω από ψηλά. Τι να κάνουμε, ρε παιδί μου?
1: Διατροπή.
0: Γιατί να κάνουμε?
2: Γι' αυτό πληρώνω,
0: γι' αυτό πληρώνω
2: τα λεφτά που κοστίζει η θύρα 9 στο διαρκείας μου. Και απαιτώ από τον κύριο αυτόν τον ερασιτέχνη πρόεδρο που έχουμε να μην το ξανακάνει ποτέ αυτό το πράγμα. Έκλεισε.
1: Τον πήγε από την 9 στην 7. Ακούγησε.
2: Μέσω 2 και μέσω γύρω-γύρω όλοι.
1: Πήγες, περπάτησες και 5 λεπτά.
2: Μπορούσα.
0: Γιατί να μην μπορείς νέος άνθρωπος?
2: Έχω ένα πρόβλημα, όπως ξέρεις.
1: Σοβαρά μιλά.
2: Βεβαίως, δεν έχω χτυπήσει το πόδι μου.
1: Και πού ξέρει ο πρόεδρος ότι χτύπησε το πόδι? Θα μας τρελάνετε. Εσείς οι Αργιανοί πραγματικά θα μας φρικάρετε τελείως. Δηλαδή, πρόεδρε.
2: Παιδιά, υπάρχει κανένας που διαφωνεί με αυτά εδώ?
1: Πελάτες. Αυτοί οι οποίοι χτυπήσαν το πόδι τους και δεν μπορούν να περπατήσουν από τη 2 στην 9, συγγνώμη, στην 7, να τους κάνεις ιδιαίτερη αυτή. Τι λέτε, είστε καλά, ρε?
2: Όχι.
1: Εγώ νομίζω ότι χιούμορ έκανες. Αν μιλάς σοβαρά, δηλαδή, είναι για να τρελαθούμε.
2: Εσύ το θεωρείς σοβαρό, δηλαδή, ότι έκλεισε τις 2 αυτές θύρες?
1: Παιδάκι μου, όταν. Για ποιο λόγο πήραξε, δηλαδή, τον πήρε τον κάποιον από την 9 και τον πήγε?
2: Ρε, εσύ. Στάσου, οι άλλοι διαμαρτύρονται. Διαμαρτύρονται για τις τιμές. Εγώ που πληρώνω τις τιμές που θέλει, δεν έχω δικαίωμα να πάω εκεί που μου αρέσει? Έτσι δεν είναι?
0: Για μια φορά δεν έγινε.
2: Θα ξαναγίνει. Άμα δεν μιλάμε, θα ξαναγίνει. Άλλο. Ας πούμε, παράδειγμα, όταν παίζαμε με τη Δυναμό Κιέβου και έβαλε στη θέση μου τις Ουκρανέζες, ναι, που ήρθανε.
0: Ναι.
2: Και τους Ουκρανούς.
0: Εκεί δεν σε πείραξε?
2: Κατάλαβα ότι έπρεπε τους ανθρώπους να τους φιλοξενήσουμε εκεί πέρα, τέλος πάντων.
0: Ωραία, έτσι είναι το σωστό.
2: Και πήγα σε μια άλλη θέση, δεν είπα
0: σε
2: τίποτα.
0: Σε πήγε σε καλύτερη θέση ή σε
2: Όχι,
0: χειρότερη?
2: Σε χειρότερη. Αλλά είχα καλή θέα στο.
1: Ο Κυριάκος λέει για να αλλάξουμε κουβέντα τώρα, γιατί είναι κουραστικό.
2: Κάτσε,
1: αυτό.
2: Όχι,
1: όχι, κουράστηκα τώρα με την ιστορία του.
2: Και επειδή κουράσει και εσύ.
1: Αν δεν μπορεί, διευθυντής μου, τι θέλω κάποιο. Να είσαι ηχολήψη, να μάθει ηχολήψη, να κάνει εσύ ηχολήψη. Τώρα καθόμαστε, ασχολούμαστε τώρα, επειδή ο Νίκος ο Κατσίκας δεν πήγε στην 9, πήγε στην 7. Και θα το κάνουμε θέμα, λοιπόν, πρόεδρε, ακούς?
2: Όσοι είστε μαζί μου, σας παρακαλώ στείλτε μήνυμα εδώ πέρα και κράξτε τον κύριο
1: δηλαδή,
2: διευθυντή,
1: είναι δυνατόν,
2: ο οποίος είναι καρυπηδόσκυλο γνωστό.
1: Φυσικά, με αυτές τις παπαριές σου πεις, γίνεται καρυπηδόσκυλο, δεν υπάρχει.
2: Και εγώ τα είπα.
1: Δηλαδή ο άλλος, να πούμε τώρα, γίνεται το κουτρούλιο γάμος, δηλαδή ο Άρης βρίσκεται σε απίστευτη αναμπουμπούλα και ο άλλος βάζει.
2: Μα εμείς την κάνουμε την αναμπουμπούλα.
1: Δεν πήγα στην 9, πήγα στην 7. Τι να πω τώρα?
2: Την αναμπουμπούλα μόνη μας την κάνουμε.
1: Αν δεν μπορείς να κρατήσεις μια διετία, λέω, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά τώρα, δεν μπορώ
2: να
1: συνεχίσω τέτοιες χαζαμάρες να συζητάω. Αν δεν μπορείς να κρατήσεις μια διετία ή τριετία τον Ματάρ και μετά να τον πουλήσεις, τότε τι να το κάνω? Τότε είμαστε στην ίδια μοίρα με την Κηφισιά. Στα οικονομικά εννοώ, μην παρεξηγείτε. Εντάξει, μπορεί, φυσικά, ναι.
2: Γιατί είμαστε στην ίδια μοίρα?
1: Στην ίδια μοίρα. Όταν έναν παίχτη, ας πούμε, τον ανακαλύπτεις. Καλά λέει. Εδώ διαφωνείς, δηλαδή. Τι έχουμε πάθει τώρα? Λέει ο άνθρωπος.
2: Στην ίδια μοίρα.
1: Πάρα πολύ σωστά. Ότι έχεις ένα παίχτη ο οποίος δείχνει, να πούμε, ταλέντο. Αν δεν μπορείτε να τον κρατήσεις 2-3 χρόνια και αμέσως επειδή δείχνει ταλέντο να τον πουλήσεις, δείχνεις αδυναμία. Οικονομική.
2: Με συγχωρείς, αυτό δεν είναι αδυναμία, είναι βλακεία. Διότι ένας παίχτης που τον θεωρείς ότι θα γίνει καλός, φυσικά και θα πρέπει να τον κρατήσεις 3 χρόνια για να αποκτήσει μεταπολιτική αξία. Δεν ξέρω, εδώ δεν πιστεύω να συμφωνείς αυτό.
1: Ποιο?
2: Ότι πρέπει να τον κρατήσεις για να ανεβεί η τιμή του. Γιατί άμα είναι να τον πουλήσεις πριν ανεβεί η τιμή του.
1: Τι εξηγούμε τώρα? Αδυναμία τι σημαίνει? Έχεις σήμερα ένα σπίτι, ας πούμε, και θες να το πουλήσεις. Ένα και ένα δύο τώρα μιλάμε, έτσι. Για τέτοια θέματα. όταν έχεις τη δυνατότητα να το κρατήσεις αυτό το σπίτι και βλέπεις ότι τα σπίτια ανεβαίνουν σε τιμή και έχεις τη δυνατότητα την οικονομική, το κρατάς. Όταν όμως ένας καίγεται, επειδή τον παίρνουν το σπίτι, επειδή ξέρω, πρέπει να πληρώσει ένα δάνειο, πρέπει να πληρώσει τις υποχρεώσεις του, τότε αναγκάζεται και πληρώνει και το πουλάει το σπίτι.
2: Το πουλάει πιο φτηνά.
1: Αυτό λέμε. Όταν έχεις οικονομική δύναμη, έχεις τη δυνατότητα να κάνεις αυτό το οποίο περιγράφεις.
2: Μα άμα θέλει
1: ο άνθρωπος
2: πουλήσει,
1: λέει λοιπόν ότι όταν δεν έχεις οικονομική δυνατότητα, οικονομικές δυνάμεις, δεν έχεις το περιθώριο να κάνεις τέτοιου είδους καταστάσεις. Απλά πράγματα.
2: Γιατί εγώ διαφώνησα. Δηλαδή. Διαφώνησα για τον Ματάρα. Απλά ο άνθρωπος έπαιξε δύο φορές.
1: Όχι ρε παιδί μου, άλλο συζητάμε. Λέει ο άνθρωπος ότι είναι οικονομική, από οικονομικό πρόβλημα αναγκάζεσαι, ας πούμε, και κάνεις αυτή την. Ξέρω εγώ,
0: την
1: πουλάς έναν παίχτη στον πρώτο χρόνο και δεν τον κρατάς 2-3 χρόνια. Όντως αυτό είναι. Όταν ένας άνθρωπος έχει λεφτά, τον κρατάει 2-3 χρόνια γιατί δεν έχει ανάγκη να πληρώσει τις υποχρεώσεις του και παίρνει περισσότερα λεφτά μετά από 2-3 χρόνια. Αυτό λέμε.
2: Εν τη αυτή περιπτώση, αυτή τη στιγμή, αν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα, υπάρχουν παίχτες να ξεφορτωθείς μπόλικους, τους οποίους θα μπορούσες μάλιστα να τους πληρώσει και για να φύγουν, για να γλιτώσεις τα σπασμένα. Πόσους έχουμε οι οποίοι έχουν μεγάλα συμβόλαια και δεν μπορούν να βρουν ομάδα.
1: Το ίδιο είναι. Άλλο συζητάμε ρε τώρα, εσύ, Νίκο. Λέει ο άνθρωπος, ας πούμε, και πολύ δικαιολογημένο, ότι σήμερα, εάν πάμε να δώσουμε. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Λέμε τώρα ότι θα πάμε να δώσουμε, ας πούμε, τον Ντιάμ σήμερα, μετά που ξέρω εγώ ένα εξάμηνο, ας πούμε, δει κάποιος ότι αυτός ο παίχτης είναι καλός και πάει στον Καρυπίδη και του λέει πάρε 5 εκατομμύρια. Ενώ εμείς σε 5 χρόνια μπορούμε να δώσουμε 20, είναι τελείως διαφορετικό. Είναι η αδυναμία του Προέδρου, η αδυναμία η οικονομική την οποία έχουμε σαν ομάδα. Τι κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Η ανοργανωσιά. Αυτού του είδους οι καταστάσεις αποδεικνύει ότι δεν έχει δύναμη οικονομική ο πρόεδρος. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτό
1: είναι
0: ψέματα,
1: θα πούμε.
2: Το ότι...
1: Οι άλλοι τα εκατομμύρια τα πετάνε να πούμε σαν.
2: Αυτό είναι γνωστό. Το πρόβλημα είναι να μην υπάρχει ανοργανωσιά στην κατάσταση που είμαστε μέχρι να βρεθεί, αν βρεθεί αγοραστή.
1: Η ανοργανωσιά, πάλι θα το ξαναπώ, όχι μόνο με σένα και άλλες φορές. Ναι. Η ανοργανωσιά είναι. Συμβαίνει από δύο πράγματα. Ή επειδή τα στελέχη σου δεν κάνουν ή επειδή δεν έχεις δυναμική.
2: Σωστό.
1: Να πάρεις πολύ δυνατά στελέχη για να σου κάνουν οργάνωση. Η οργάνωση δεν είναι εύκολο πράγμα. Καλή. Εγώ και σαν γέλο μιλάω, ας πούμε, και σαν επιχειρηματίας χρόνια. Δεν είναι εύκολο να κάνεις οργάνωση.
2: Ωραία.
1: Είναι ένα δύσκολο πράγμα και κυρίως στην Ελλάδα.
0: Είναι από τα πιο δύσκολα για να το
1: ακριβώς,
0: πούμε
1: έτσι. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία δεν μπορείς να κάνεις καλή οργάνωση. Θα σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Και για το γέλο τώρα. Θέλω να κάνω εγώ κάτι, ας πούμε, εδώ στο γέλο, ας πούμε, τεχνικά. Παλεύουμε να το κάνουμε εδώ και 15 μέρες, ας πούμε, να σου καταλάβετε. Ψάχνουμε, ας πούμε, το τεχνικό και όχι τζάμπα που πληρώνουμε, έτσι. 15 μέρες για να κάνουμε κάτι στην Ελλάδα. Αυτό δεν θα γινόταν στο εξωτερικό. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν διορθώνεται. Τώρα, πώς μπορούσε να διορθωθεί. Τι θα μπορούσε να κάνει ο γέλο. Ο γέλο πληρώνει, ξέρω εγώ, 10 δραχμές αυτό το τεχνικό. Εάν πλήρωνε μια εταιρεία η οποία θα την πλήρωνε σε 1000 ευρώ, δεν θα περίμενε το γέλο 10 μέρες.
0: Θα γινόταν την άλλη μέρα.
1: Αντιληπτόν. Εμείς όμως δεν έχουμε να πληρώσουμε την πολύ δυνατή εταιρεία η οποία κάνει 1000 ευρώ. Δεν την έχουμε την. Οπότε τρώμε την παπαριά αυτού του παπάρα.
2: Ωραία.
1: Ο οποίος παρότι πληρώνεται, ωραία, δεν κάνει τη δουλειά του. Το κατάλαβες. Είναι μια πραγματικότητα η οποία συμβαίνει σε όλες τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, εγώ μιλάω με 400 επιχειρηματίες αυτή τη στιγμή. Και λόγω γέλου, ας πούμε, και από τη δουλειά μου. Όλοι έχουν το ίδιο πρόβλημα. Μιλάω με επιχειρηματίες και μου λένε: Πέτρο, μπορείς να μου βρεις δύο άτομα, σε παρακαλώ. Και παρακαλάνε. Πέφτουν στα πόδια. Μήπως μπορείς να βρεις δύο σοβαρούς ανθρώπους.
2: Ωραία. Δηλαδή εσύ θεωρείς ότι αυτή τη δεκαετία που είναι ο Καρυπίδης στον Άρη δεν είχε περιθώρια βελτίωσης της οργάνωσης? Είναι μόνο αυτό που λες εσύ
1: να σου πω,
2: ή
1: λίγο,
2: ευθύνεται
1: πω,
2: και ο ίδιος? Αυτό και... θέλω να μου απαντήσω.
1: Μπράβο, σας απαντήσω. Ωραία. Εγώ πιστεύω ότι ο Καρυπίδης είχε πολλά περιθώρια να διορθώσει τον εαυτό του.
2: Ναι.
1: Όχι να διορθώσει την οργάνωση. Αν διορθώνε τον εαυτό του,
2: ωραία,
1: τότε ενδεχομένως θα διορθώνει και κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Το κατάλαβες. Εγώ πιστεύω ότι ο Καρυπίδης δεν έκανε λάθος. Δηλαδή δεν μπορεί να διορθώσει τα αδιόρθωτα. Αυτόν όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τον εαυτό του θα μπορούσε να το διορθώσει. Και αν μας ακούει, υπάρχουν πολλά περιθώρια και ακόμη και τώρα να διορθώσει λάθη, αλαζονία, αυταρχισμό, όλα αυτά τα πράγματα. Επιπολαιότητα, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τα είδαμε όλοι μας. Πρέπει να είσαι τυφλός για να μην τα βλέπεις.
2: Άρα αυτά, και σε αυτά που είπα πριν εγώ περιγράφονται μια χαρά αυτές οι λέξεις που λες εσύ.
1: Τι?
2: Η αλαζονία, ο αυταρχισμός, η, ξέρω,
1: η επιπολαιότητα.
2: Η επιπολαιότητα. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Εγώ δηλαδή δεν έχω την απέτηση να μπορέσει να διορθώσει το θέμα της διαιτησίας, γιατί αυτό είναι ένα πράγμα που ξέρουμε πως κινείται. Δεν έχει τη δυνατότητα να την κάνει.
1: Θα το ξαναπεί.
2: Εγώ λέω για μέσα στην ομάδα. Για μέσα στην ομάδα μας.
1: Θέλει λεφτά στην Ελλάδα. Θέλει λεφτά.
2: Η βελτίωση της οργάνωσης.
1: Δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνει οργάνωση στην Ελλάδα εύκολα. Δεν θέλω να μιλήσω για τις προσωπικές μου εμπειρίες.
2: Όχι, εντάξει, πάμε στον Άρη.
1: Μιλάει ένας άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος με το θέμα της οργάνωσης είχε αρρώστια.
2: Ναι, ρε.
1: Αρρώστια.
2: Ναι,
1: γι' αυτό. Δηλαδή, πιο άρρωστος από μένα σε θέματα οργάνωσης πεθαίνεις. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτό σου προσπαθώ να σου πω. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εσύ τώρα δεν το καταλαβαίνεις, ας πούμε, και δικαίως δεν το καταλαβαίνεις. Και εγώ όταν ήμουν στην θύρα 3 και φώναζα, ας πούμε, δεν μπορούσα να τα καταλάβω αυτά. Όταν ήμουν στη θύρα 2, όταν δεν είχα ανακατευτεί μετά του Άρη, δεν μπορούσα να καταλάβω τι γίνεται να πούμε στην οικογένεια Άρη, στον πλανήτη Άρη. Όλη αυτή τη σχιζοφρένεια, αυτή την παράνοια, ας πούμε. Από ανύπαρκτους παράγοντες. Ανύπαρκτους. Στην κυριολεξία. Δηλαδή, υπάρχουν παράγοντες στον Άρη οι οποίοι ήταν ανύπαρκτοι. Ανύπαρκτοι. Σας λέω ανύπαρκτοι, ανύπαρκτοι. Και όχι ανύπαρκτοι. Ανύπαρκτοι θα ήταν καλό.
2: Ναι, ρε, δεν θα κάνω το ξέρω, γιατί δεν τα έχουμε
1: βλήματα, πώς, δεν μπορώ να σου το πω.
2: Και εγώ πέρασα από τη θύρα 3. Εντάξει, τα ζήσαμε.
1: Αυτό κατέστρεψε το σωματείο.
2: Σωστό.
1: Δηλαδή υπάρχει εξήγηση. Σήμερα το συζητούσαμε με κάτι φίλους. Υπάρχει εξήγηση που ο Άρης βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι ανεξήγητο ότι ο Άρης ποδοσφαιρικά συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και μπασκετικά, γιατί μέχρι να έρθει ο Σιάο, ήταν ένα θαύμα αυτό, πέρασαν και 20 χρόνια να πούμε ταλαιπωρίας. 20 χρόνια, έτσι. Πάνω από 20 χρόνια ταλαιπωρίας και ξεφτυλισμού.
2: Ναι.
1: Και αν δεν συνέβαινε, λέτε, ένα θαύμα. Το πώς έγινε τώρα και ήρθε ο Σιάο στον μπάσκετ, να πούμε, ούτε εγώ, κανένας δεν το έχει καταλάβει. Και γι' αυτό δεν θέλω να μιλήσω και καθόλου για το συγκεκριμένο τμήμα.
2: Αφήστε το στην μια χαρά,
1: να κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν.
2: Ακριβώς, φυσικά από τη στιγμή που υπάρχει οικονομική δυνατότητα.
1: Τι λέει ο Κωνσταντέλιας, ποιος Κωνσταντέλιας, τι σχέση έχει ο Κωνσταντέλιας.
0: Τι λέει.
1: Τον Κωνσταντέλια παρεμόντονται και να λέμε. Α, τον περιμένετε λίγο, Κυριάκος. Τον Διαντή, πόσο τον κράτησες, κάνα χρόνο.
2: Δύο χρόνια.
0: Δύο χρόνια.
1: Ο οποίος παρεπιπτόντως, μια και το συζητάμε, ότι αντί μου άρεσε πάρα πολύ εμένα.
2: Και εμένα μου
1: πάρα πολύ.
2: Αλλά είχε μείνει πίσω από ένα τραυματισμό, νομίζω, ναι, κάποια στιγμή. Γιατί
1: τον
2: πήγαινε
1: Κωνσταντέλια,
2: πολύ
1: παραδείγματος χάρη, ό,τι και να λέμε, οι δίπλα τον κράτησαν όσο πιο πολύ μπορούσαν, αλλά τον πλήρωσαν στο τέλος για να μείνει. Τους έδωσε και κάτι παιχτικός και έφυγε. Είναι. Συμφωνώ.
2: Αλλά ο Κωνσταντέλιας είναι ειδική περίπτωση, παιδιά.
1: Και δικαίως, λέει, τον κράτησαν.
2: Όχι. Είναι ειδική περίπτωση ο Κωνσταντέλιας, γιατί δεν είναι ένα κοινό ταλέντο, είναι πολύ μεγάλο ταλέντο. Έτσι.
1: Καλά, κάποιοι διαφωνούν, βέβαια.
2: Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα, είναι ειδική περίπτωση.
0: Ναι, ένα παράδειγμα σου λέει.
1: Και ένας Βέγκος λέει και ένας.
0: Αυτό που λέμε.
1: Ωραίο αυτό. Ο Μπάμπης. Λέει ένας Βέγκος και ένας Πέτρος, λέει, πολυτεχνίτης και ρημοσπίτης, όντως, πραγματικότητα αυτό, πλάκα κάνω, λέει. Πάμε να νικήσουμε την γριά και να πάμε όσο ήρεμα γίνεται στη διακοπή.
2: Αυτό
1: Άρη,
2: είναι...
1: θυμίσου μια ζωή μαζί.
2: Αυτό είναι ευχής έργο για
1: να
2: ηρεμήσουμε λίγο, γιατί...
1: Ο Θωμάς λέει, στις αεροπορικές εταιρείες έχουν καροτσάκι για τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα και τους πηγαίνουν μέσα στο αεροπλάνο, έτσι κάνουν οι σωστοί επιχειρηματίες για σένα το λεπτό. Έπρεπε να σε πάρουν. Ωραία, θα το
0: πούμε.
1: Ωραία, ωραία, καλά. Έπρεπε να το πάρουν πραγματικά.
2: Δεν είμαι μύθικες ανάγκες, όμως είχα μια άτυχη στιγμή, ρε παιδί.
1: Δεν το πήραμε χαμπάρι.
0: Με κινητικό είχε ένα κινητικό.
1: Δεν το πήρε ο οργανισμός Άρη.
2: Ένα πρόβλημα.
1: Ο οργανισμός Άρης δεν πήρε χαμπάρι ότι.
2: Κακός. Έπρεπε να το πάρει.
0: Έπρεπε να το πάρει και να σε μεταφέρει.
2: Σε παρακαλώ.
1: Διαμαρτυρία.
2: Διαμαρτυρία. Θα κάνουμε.
1: Εγώ μαζί σου δεν είναι σοβαρά πράγματα να κλείνει θύρες Σε επίσημα παιχνίδια.
2: Να, ορίστε.
1: Ορίστε, όντι.
2: Βέβαια.
1: Άλλο το παιχνίδι με τις Ουκρανέζες.
2: Είδε, συμφωνεί και σε αυτό. Γιατί με τις Ουκρανέζες είχαμε ωραίο θέαμα. Με τη Δυναμό Κιέβου δεν ήσουν αμέσως.
1: Μηδέν σοβαρότητα σε αυτό το ραδιόφωνο.
0: Έλατε.
1: Καλά που κατάλαβα τα σκύπτες.
2: Και μάλιστα ερχόταν κιόλας να κατέβηκαν στο ημίχρονο να πάρουν πορτοκαλάδες και τέτοια. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Είδες και αυτά τα είδες όλα.
0: Και δεν κρίνιαξε που τον άλλαξαν θέση. Τίποτα δεν είπε εκεί.
2: Εκεί το πήγα λίγο με τον πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία στην αρχή.
0: Αλλά
2: μετά βλέποντας τον καλό κόσμο μου πέρασα. Αφήστε πώς
1: λέει τους πολέμους. Κύριε Διευθυντά, δεν σας αναγνωρίζω σήμερα. Σκέτο καρυπηδόσκυλο, λέει.
2: Εντελώς είναι. Πραγματικά. Δηλαδή, εγώ έχω πάθει την πλάκα μου. Δεν περίμενα να δεχτώ τέτοια επίθεση, ας πούμε.
1: Τι επίθεση, μωρό, τώρα. Πήγες από την 9 στην 9 στην 7 και δεν το βάλω θέμα.
2: Αφού είσαι καρυπηδόσκυλο σήμερα, τελείωσε.
1: Αφήστε
2: με
1: τώρα να
2: πω. Ξεσκεπάστηκες πλέον, τέρμα.
1: Ναι, ξεσκεπάστηκα.
2: Τελείωσε.
1: Αυτό σας πήραξε. Να σας πήγε από την 7, δηλαδή να σε πήγαινε από την 9, ξέρω εγώ, στην 1, στην 3, θα έλεγα, παιδί μου, ναι, εντάξει. Αλλά από την 9 τους πήγες στην 7. Δηλαδή από εκεί πληρώνεις 400 ευρώ, πόσο, 500, πόσο πληρώνεις εκεί?
2: Όχι, εντάξει, καλά.
1: Ναι, 400-500 ευρώ, σε πάει σε ένα μέρος που πληρώνεις 700 ευρώ. Και γι' αυτό θυμός επειδή χτύπησε το. Αφήστε με. Μην το ανοίξει άλλο.
2: Δεν είπα εγώ τι.
1: Όχι, πήγες να πεις να πούμε γι' αυτό.
0: Έτοιμος ήσουν.
1: Δεν μπορώ να το ακούσω άλλο. Γεια σας, παιδιά, καλησπέρα. Οφείλω να σας δώσω μια χρηματή. Χρηστική, συγγνώμη, χρηματική. Χρηστική πληροφορία, το μυαλό σου.
2: Χρηματική, άμα ήταν, θα την πέφτει. Γεια.
1: Χρηστική πληροφορία. Ο Παναθηναϊκός άλλαξε όνομα, λέγεται Πεναλταϊκός.
2: Πεναλταϊκός. Αυτό. Πάρα πολύ καλό.
1: Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό.
2: Πεναλταϊκός. Πάλι πάω δηλαδή.
1: Δεν είναι αυτή είναι η κατάσταση. Είναι,
2: ναι, αλλά φέτος βγάζει μάτια η κατάσταση.
1: Και την άλλη χρονιά θα είναι με μια άλλη ομάδα. Αυτά τα πράγματα θα γίνονται.
2: Ναι, αυτό.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Και προσέξτε.
1: Καλό βράδυ σε όλους σας από την Ιρεβέργη. Καλή εκπομπή και μείνετε αισιόδοξοι όλοι, άρες μια ζωή.
2: Ναι, αυτό πρέπει να μείνουμε αισιόδοξοι πάντως. Γιατί,
1: καρδούλα και στον Στέλιο. Ο Χρήστος τη λέει: Πετράν, καλή εκπομπή. Θα πας κατά φεστιβάλ της ΚΝΕ καθόλου? Όχι, δεν θα πάω. Χριστάρα. Δεν μ' αρέσει. Όχι, δεν μ' αρέσει. Στο φεστιβάλ το θεωρώ.
2: Γιατί αν τραγουδούσα, εγώ θα ερχόσουν.
1: Στα αφηδικά μου χρόνια βρέθηκα πάρα πολλές φορές εκεί. Αλλά δεν μ' αρέσει το.
2: Η τωρινή κατάσταση έχει ξεφύγει.
1: Δεν μου κάθεται καλά. Όχι ότι τα τραγούδια με πειράζουν. Εντάξει, αν παίξει τραγουδίσει η Πέγκη Ζήνα θα με ενοχλήσει.
2: Φέτος νομίζω θα πάνε να δεις τους χειμερινούς κολυμβητές, να δεις την νεολαία να τραγουδάει.
1: Αλλά στα εφηβικά μου χρόνια έχω πάει πάρα πολλές φορές και συμμετείχα κιόλας στο να φτιαχτούν αυτά. Να παίξουν στην ομάδα και να δίνουν στον Άρη κάτι. Ο Διαντή νομίζω δεν έκανε 20 συμμετοχές σύνολο, ναι, ο Κυριάκος.
2: Ναι, όχι, σωστά. Δεν έπαιξε πολύ, αλλά έκανε εντυπωσιακά παιχνίδια όμως.
1: Έκανε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι αυτό το παιδί δεν ξέρω τώρα πώς πάει στην καινούργια την ομάδα. Ναι, πάντως, αν δυνάμωνε λίγο στο σώμα του.
2: Αυτό ήταν απαραίτητο.
1: Θεωρώ ότι θα ήταν πάρα πολύ καλός παιδί.
2: Ήταν
1: πολύ κοντρολαρισμένος και πολύ γρήγορος.
2: Ότι ήταν καλή η πώληση, γιατί ήταν πολλά λεφτά σε σχέση με το τι ήταν. Ότι δεν είχε ακόμα φτάσει παραπάνω.
1: Ναι. Αύριο έχουμε και τον Μπασκετάκι. Το μπασκετάκι.
0: Μπασκετάκι. Μπασκετάρα είναι, δεν το λέμε. Μπασκετάκι. Πραγματικά. Τώρα, έμα.
1: Θα πάει ο Χρήστος Ογκάλης εκεί. Στον Ερυθρό Αστέρα. Εκεί πέρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά.
2: Αισιοδοξία. Ναι, όταν το είδα το μάτσεκ, πω, τι.
1: Ταχύτητα.
2: Είδα λίγο μετά δηλαδή, γιατί επειδή πάλι μπέρδεψα τις ώρες, άνοιξα την τηλεόραση 6 παρά για να το δω. Εκεί, την ώρα που τελείωνε, δηλαδή.
1: Άνθρωπος που μπερδεύει.
2: Μετά πήγαινα.
1: Θέλει να πούμε, δηλαδή καταλαβαίνει.
2: Και έψαχνα στιγμιότυπα εκτεταμένα για να δω.
0: Έψαχνα σε άλλο
2: κανάλι. Όχι, εντάξει.
1: Καρυπίδι, εγώ να ξέρω.
2: Έψαξα όμως
1: την επόμενη φορά να τον πάει.
2: Στιγμιότυπα μετά στο YouTube.
1: Στην 3 ή στην 1. Στην 1 να τον πάει. Πού είναι το καψιμί?
2: Εγώ πέρασα από όλες τις θύρες, να ξέρεις.
1: Εκεί πέρα πάνω. Έχει ένα καψιμί εκεί πέρα.
2: Λέω, πέρασα από όλες τις θύρες.
1: Το ξέρω, εντάξει.

0: πήρε και τη θέση λοιπόν.
1: Όταν έρχεται έτσι. Γιατί,
2: όταν έρχεται. Φίλε, γιατί εκείνη την ώρα εργάζεται ο Γαβριλίδης.
1: Ναι, εργάζεται.
2: Εργάζεται. Και... σκέφτεται καταρχάς.
1: Και καμιά φορά σκέφτεται. Έρχεται εκεί και πάει κάτω εκεί στα επίσημα, στα, πάνω από τα δημοσιογραφικά.
2: Ναι.
1: Να έχει από κάτω τους δημοσιογράφους για να τους ελέγχει.
2: Και όλες δημόσιες σχέσεις. Μπούρου, μπούρου, μπούρου.
1: Και μπούρου, μπούρου και μάτσε βλέπει και άστεο.
2: Ναι, μου αρέσει αυτό.
1: Ναι. Ναι.
2: Μετά το μάτσα, αν κερδίζει ο Άρης, βέβαια. Αν κερδίζει ο Άρης, μετά μου αρέσει έτσι
0: το
2: κουσκούς.
1: Καλά, και εγώ άμα κερδίζει, πηγαίνω πάντα εκεί.
2: Το κουσομπολιό.
1: Πάντα εκεί στους δημοσιογράφους, μιλάω και με τον Δημήτρη, με τον άλλο το φίλο του που είναι και φίλος μου κοινός. Λέμε δύο-τρία πράγματα, τον Αστέρι, ναι. Λέμε δύο-τρία πράγματα. Άμα χάνει, φεύγω. Άμα δεν κερδίζουμε.
2: Ωραίο. Μια πάνω. Χαρά. Αυτά για τα του Άρη, για το ΑΣΥΓΜΑ τι να πούμε, γιατί μας λέει ένας
1: φίλος εδώ πέρα, πήγε
2: για τον ο Γιώργος μας λέει για τον ΑΣΥΓΜΑ, τι να πούμε για τον ΑΣΥΓΜΑ.
1: Άμα γίνει καμιά συνέλευση να πάμε να δούμε τι γίνεται.
2: Κάνει αυτή τη γενική συνέλευση. Είχε ακουστεί ότι θα γίνει μια γενική συνέλευση πριν 15-20 ημέρες, δεν ξέρω.
1: Πρέπει να γίνει, ναι.
2: Ναι. Για να πούμε,
1: και να γίνει καλή να ώρα κάτι σε τέτοιο για να πάει ο
2: κόσμος. Ναι, έτσι δεν έχει γίνει.
0: Ναι, κάτι είχε υποθεί. Μετά έγινε η έκθεση, κάναν την επιτροπή, τα ακούσανε για την επιτροπή.
2: Ναι, ο ΑΣΥΓΜΑ βρίσκεται σε μια κατάσταση νομίζω ακόμη αναζήτησης οργάνωσης.
1: Λογικό.
2: Νομίζω ότι είναι σε αυτή τη φάση.
1: Καλά χρόνο.
2: Σαν ανθρώπους που εμπιστεύομαι πάρα πολύ, σαν πρώτες κινήσεις, δεν είμαι και πολύ ενθουσιασμένος. Αν θέλω να, δηλαδή αν με πει κάποιος, ας πούμε, πώς θα βλέπεις τον ΑΣΥΓΜΑ, τους ανθρώπους τους εκτιμώ πάρα πολύ, αλλά... πρέπει να υπάρχει οργάνωση, εργασία, πάθος, δημιουργία, συζήτηση, κουβέντα, παραγωγικότητα. Τι είναι, δηλαδή, έτσι είναι. Και είναι επιχειρηματίες, μεγάλοι επιχειρηματίες που ξέρουν, ας πούμε, ότι για να μπορέσει να φτιάξει κάποια πράγματα χρειάζεται αυτό που λέει και ο Νίκος, οργάνωση.
1: Οργάνωση, αυτό θα έλεγα μόλις.
2: Ναι, εντάξει, τι ωραίο πράγμα. Έτσι. Όταν είσαι απέξω που δεν έχεις οργανώσει ποτέ
1: ναι,
2: τίποτα.
1: Ρε, παιδί μου.
2: Όχι, δεν λέω για σένα.
1: Δεν είναι για σένα. Το έχω δηλώσει.
2: Ναι, που δεν έχεις οργανώσει ποτέ τίποτα.
1: Εγώ δεν μπορώ να οργανώσω.
2: Πόσο μου αρέσουν αυτοί οι τύποι που λένε. Που δεν έχουν οργανώσει ποτέ τίποτα. Του λες, οργάνωσε ποτέ τίποτα. Λέει, δεν οργάνωσε τίποτα. Και τι εννοείς, ας πούμε, οργάνωσε τότε.
1: Ναι, ναι.
2: Λέει, οργάνωσε, παιδί μου, να οργανωθούν. Τι σημαίνει οργάνωση, πες μας, παιδί μου.
0: Οργανωθούν.
2: Δεν ξέρω.
0: Αυτό.
2: Αυτοί οι οποίοι επικαλούνται πολύ την οργάνωση, να ξέρετε ότι δεν έχουν οργανώσει ποτέ τίποτα. Στην κυριολεξία, έτσι. Αυτοί επικαλούνται συνήθως την οργάνωση, να το ξέρετε.
1: Εγώ δεν ξέρω να οργανώσω ούτε την πάντα όταν κάνω συναυλίες ή ακόμα
0: και σε μαγαζιά. Δεν οργανώνεις την πάντα.
1: Εγώ βάζω τα παιδιά να οργανωθούν μόνοι τους.
0: Ποιος την οργανώνει, εσύ είσαι ο επικεφαλής.
1: Όχι, όταν λέω οργάνωση δεν εννοώ ποιους θα επιλέξω να παίξουν μαζί μου.
0: Και αυτό ακόμα.
1: Αυτό το κάνω εγώ. Επίσης όλο το πρόγραμμα το κάνω εγώ. Το επιμελούμε όλο το πρόγραμμα εγώ. Όποιος και αν τραγουδάει μαζί. Το θέμα είναι όμως ότι η οργάνωση επί σκηνής είναι κάτι το οποίο είμαι εκτός τόπου και χρόνου. Πάντα υπάρχει ένας μουσικός που
2: αυτή
1: είναι πιο...
2: Αυτή η αυτογνωσία του Νίκου με...
0: Μ' αρέσει.
1: Εγώ είμαι δημιουργός. Δεν μπορώ, δεν είμαι
2: και την εκτιμάω.
1: Οι δημιουργοί δεν μπορούν να οργανώσουν. Μπράβο. Καταλάβετε το.
2: Έτσι.
1: Είμαστε άλλα ντάλλον.
2: Μπράβο λίγο.
1: Δημιουργούμε, αλλά μετά χρειαζόμαστε και κάπως.
2: Ένα Γαβριλίδη.
0: Εμείς πες είμαστε στα σύννεφα. Δεν μπορούμε να τα.
1: Αυτό. Δεν μπορούμε να κατέβουμε.
2: Θέλετε το διευθυντή σας. Δεν είχατε ποτέ τη ζωή σας διευθυντή.
1: Αυτό. Αυτό.
2: Γι' αυτό σε λέω, τώρα για να φύγουμε από την πλάκα, ειλικρινά, το θέμα της οργάνωσης που επικαλούνται κάποιοι, ίσως να είναι το, ναι είναι πραγματικά σοβαρό, αλλά είναι ίσως το πιο δύσκολο. Και όταν το επικαλείς, δηλαδή, οργανώσεις, είναι σαν να λες, Ελλάδα γίνει, ξέρω εγώ, σαν την Κίνα.
1: Καλά,
2: δεν μπορεί, ναι. Όχι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Εντάξει.
2: Η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει σαν την Κίνα. Δεν πρόκειται να γίνει σαν την Κίνα. Πώς να σου το εξηγήσω. Δεν είναι η κουλτούρα μας. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στο συγκεκριμένο κομμάτι. Η Ελλάδα δεν μπορεί να οργανωθεί πλέον. Δεν έχει την κουλτούρα, το DNA, ρε παιδί. Πώς να σου το εξηγήσω.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί να οργανωθεί. Είναι πολύ στο ζεμπέκικο, πώς να το πω. Δηλαδή, άμα τον πει, ας πούμε, τον έλεγε χόρεψε ένα ζεμπέκικο, θα στο χορέψει τέλεια.
0: Το περίεργο...
2: Αν τον πει οργανώσου, δεν θα το οργανώσει.
0: Και το περίεργο είναι όμως ότι αυτό συνεχίζεται και στις καινούργιες γενιές.
2: Ναι.
0: Δεν είναι βλαβή ότι έχει σταματήσει, ας πούμε, σε μία συγκεκριμένη.
2: Αλήθεια λες.
0: Αυτό είναι το περίεργο στην ναι. Λοιπόν.

0: Μα όλη την ημέρα συζητάμε το συγκεκριμένο θέμα, το συζητάμε με επιχειρηματίες, με φίλους, με ανθρώπους του Άρη. Δηλαδή αυτό το που γίνεται στον ΑΣ, θέλει οργάνωση, φυσικά θέλει οργάνωση. Φυσικά. Αλλά για να γίνει η οργάνωση θέλει εργαλεία. Τα εργαλεία είναι οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, γιατί,
0: και δεν μπορώ να πω πράγματα, ας πούμε, που θέλω να πω τώρα, ας πούμε, αλλά δεν δείχνει. Υπάρχει διάθεση από το συγκεκριμένο ΑΣ, αλλά δεν δείχνει, ας πούμε, αυτή την οργάνωση την οποία περιμέναμε όλοι. Και ελπίζαμε.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι, Πέτρο. Yeah. Εσύ που εντάξει, ασχολείσαι με το θέμα οργάνωση πολύ. Εγώ έτσι αυτό είναι γενικό εγκυκλοπαιδικό που θα ρωτήσω. Για να είναι κανείς καλός στην οργάνωση, να μπορεί να είναι οργανωτικός τύπος, χρειάζεται μονογνώσεις πάνω σε όλα τα θέματα που θα ασχοληθεί και ταλέντο?
0: Νομίζω το δεύτερο.
1: Πιο πολύ το ταλέντο, δηλαδή.
0: Ναι, το ταλέντο, ναι. Εγώ ήμουν κακός μαθητής, δηλαδή, να σα το καταλάβω.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Κακός μαθητής.
1: Γι' αυτό το
0: 13-14 μαθητής. Εάν με έβαζες όμως να οργανώσω μια κατάληψη.
2: Τι να κάνω, ήμουν
0: πάρα πολύ καλά. Κατάλαβες. Ναι, δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρω τώρα πώς το διάλογο γίνεται. Τώρα είναι έφυτο, είναι φυσικό. Αλλά σαν μαθητής ήμουν πάρα πολύ κακός.
2: Ταλέντο, κρίση και να μπορείς να βγάλεις και από κάποιον άνθρωπο κάποια χαρακτηριστικά που έχει και κάποιες ικανότητες.
0: Γιατί και πρέπει να ρισκάρεις την οργάνωση. Πρέπει να ρισκάρεις. Ναι. Δεν μπορεί, ας πούμε, να επιμονεί. Δηλαδή το γέλο μέχρι να φτάσει στο επίπεδο να είμαστε 35. Πολύ καλή, νομίζω. Αυτή τη στιγμή το γέλο είναι σε πολύ καλή φάση. Περάσαν πάνω από 150 άτομα στο το γέλο.
1: Ναι. Μέχρι να ταιριάξουν και οι.
0: Βέβαια. Αυτοί πέρασαν
1: που,
0: δηλαδή απίστευτα.
1: Κολλάνε πάνω.
0: Απίστευτα άτομα τα οποία όταν καμιά φορά θυμάμαι καταστάσεις και περιπτώσεις, λέω τι γινόταν τότε. Βέβαια τότε δεν είχαμε και το μυαλό να.
1: Σωστό.
0: Μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε αυτό το ξεσκαρτάρισμα, ας πούμε. Εμείς παλεύαμε να σωθεί το γέλο. Αλλά δεν είναι, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Λέμε δηλαδή θέλουμε στελέχη. Τι είναι εύκολο να βρεις στελέχη? Εδώ μεγάλες εταιρείες, ας πούμε. Προχθές είχε ο Sky, να πούμε, είχε τον αγώνα το δικό μας.
1: Πρέπει να δεν ξέρω.
0: Τηλεοπτικά, όχι τηλεοπτικά, ιντερνετικά έχει νομίζω
1: πρέπει να ήταν νομίζω σε
0: Sky.
1: Στο Sky, αλλά ναι, δεν το
0: νομίζω
1: είχα.
0: Νομίζω Sky ναι. Ήταν. Τέλος πάντων, μιλάμε για δισεκατομμυρίουχους τώρα, έτσι. Μιλάμε για κανάλια που έχουν πέσει.
2: Κολοσσί.
0: Μιλάμε τώρα για απίστευτα νούμερα, ας πούμε. Έτσι, τρελά νούμερα.
1: Ήταν πάρα πολύ κακή, λένε τέτοια, γενικά.
0: Και ήταν. Δεν ακούγαν τίποτα.
1: Ναι.
0: Απίστευτα πράγματα.
2: Από το Sky.
1: Όχι.
2: Δεν το περίμενες με τίποτα αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Μα εγώ αν ήμουν αλαφούζος τώρα. Και γινόταν αυτά που γινόταν εχθές στο Sky, θα είχα πάρει φωτιά. Θα γινόταν χαμός μέσα εκεί.
1: Ναι, έχω ακούσει και εγώ. Δεν έχω δει κανένα παιχνίδι από την πλατφόρμα, αλλά αυτή μόνο από το ελεύθερο μόνο. Αλλά πάρα πολύ κακές κριτικές έχω ακούσει.
0: Ναι.
1: Και από ειδικούς δηλαδή. Όχι.
0: Έπεφτε, κολούσε, ξέρω εγώ.
1: Πολύ κακές κριτικές.
0: Sky. Μιλάμε τώρα για απίστευτα έτσι, εκατομμύρια, τελείωτα, έτσι. Όχι για.
1: Που θα έπρεπε να είναι εντάξει.
0: Καταστάσεις γέλο, ας πούμε. Εδώ τώρα μιλάμε, παίζουμε με δίφραγκα σε σχέση με τις δικές τους δυναμικές.
1: Βέβαια.
0: Και όταν καμιά φορά πέφτει το δικό μας το ίντερνετ ή ξέρω εγώ κάτι γίνεται, παλεύουμε, άσε που είμαστε έτοιμοι για αυτοκτονία, αλλά παλεύουμε την επόμενη φορά να το διορθώσουμε.
1: Βέβαια.
0: Κατάλαβες. Δεν θέλω να πω δηλαδή ότι είναι θέμα ανθρώπων. Είμαι 100% σίγουρος ότι αυτό το οποίο συνέβη χθες στο Sky δεν ήταν θέμα χρημάτων, αλλά ήταν θέμα ενός φελού.
2: Οργάνωσης.
0: Φελού, ο οποίος τέλος πάντων ήταν κουκουρού.
2: Ναι, δεν γίνεται σε άλλες περιπτώσεις το ίδιο κανάλι να είναι να λειτουργεί γυαλί, να βγαίνουν όλα τέλεια και κάνεις έναν αγώνα, μία μετάβαση και την πας χάλια.
0: Ναι. Και να πέφτει τώρα, δηλαδή και ειδικά στο ίντερνετ, άμα πληρώσεις.
1: Ναι, για το ίντερνετ λέμε.
0: Το ίντερνετ.
1: Αλλά και στο ελεύθερο πάλι μερικές φορές είναι λίγο, φαίνονται τα πράγματα κάπως ανοργάνωτα, για να χρησιμοποιήσω και την αγαπημένη λέξη της ημέρας.
0: Λοιπόν, ναι, αλλά 1,5 χρόνο όταν ήταν να φύγει για Στουγκάρδη. Α, ναι, για τον Κωνσταντέλιο, ο Κυριάκος επιστρέφει. Για τον Κωνσταντέλιο λέει που ήταν να φύγει για Στουγκάρδη και δεν τον δώσανε.
2: Πέρσι.
0: Πέρσι νομίζω.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Εντάξει, και να σε πω και κάτι, για, μια και μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης. Έχει δυναμική, έχει λεφτά και νομίζω ότι έκανε φοβερά πράγματα στον ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
1: Κοίταξε, όταν έρχεται να μπορεί να δώσει 2 εκατομμύρια το χρόνο για τι ακαδημίε, θα έχει αποτελέσματα. Δεν γίνεται να μην έχει.
0: Δεν έχει καμία σχέση όμως ο Σαββίδης σε θέματα χρηματοοικονομικής κατάστασης με τον
2: Καρυπίδη.
0: Με τον Καρυπίδη.
1: Καλά, εντάξει, αυτό δεν το συζητάμε τώρα.
0: Η Ευρωλίγκα έχει ένα επίπεδο υψηλό που κερδίζεις και χάνεις από όλες τις ομάδες αν είσαι σε καλή μέρα για την εκάστοτε ομάδα. Γι' αυτό είναι και το κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης.
1: Φυσικά.
0: Αλφα σήμερα θέλει χρόνο, μέσα στην επόμενη τριετία θα στρώσει το πράγμα, γνώμη μου.
1: Μακάρι. Μακάρι.
0: Ναι. Πολλά χρόνια βάζεις, νομίζω. Είναι ορισμένα πράγματα που τους συγκεκριμένους ανθρώπους εκτιμώ και τους σέβομαι πάρα πολύ. Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν και ματώνουν το κυριότερο. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ορισμένα πράγματα δεν λειτουργούν. Που δεν χρειάζεται ένα χρόνος για να λειτουργήσουν. Έπρεπε να λειτουργήσουν αμέσως, την επόμενη μέρα. Έχω την εντύπωση ότι δεν λειτουργούν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, βέβαια. Και ούτε θα ανακατευτώ. Έτσι, απλά το λέω έτσι. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Σαν ραδιόφωνο τώρα μιλάμε, έτσι. Δεν λειτουργεί έτσι ο ΑΣ. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα έτσι πιο σοβαρά. Καλησπέρα σε όλους. Σας ακούω εδώ και πολύ καιρό. Συγχαρητήρια για το Minder. Τι είναι αυτό? Mindset σας. Τι είναι αυτό?
1: Mindset.
0: Τι είναι, τι σημαίνει αυτό?
2: Ποιο?
1: Το set του μυαλού, mindset.
0: Το δικό σου.
2: Όχι
0: το
2: δικό. Για σένα λέει.
0: Για μένα.
1: Για ποιον?
2: Όχι
1: θα...
2: για τον Νίκο.
0: Για τον Νίκο, ναι.
2: Βέβαια, εννοείται.
0: Για να ανέβει στα μάτια των άλλων η ομάδα και για να δημιουργήσει νέους οπαδούς.
1: Ναι.
0: Για αυτό που είπε το πριν, ποιος είναι ο GS.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό για ολόκληρο το ραδιόφωνο. Θεωρώ ότι το ραδιόφωνο κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο συγκεκριμένο κομμάτι. Για να ανέβει λοιπόν, να διαβάσω και το επόμενο, για να ανέβει στα μάτια των άλλων η ομάδα και για να δημιουργήσει νέους οπαδούς, επιβάλλεται οι δημοσιογράφοι μας να τελούν υποπολεμική ετοιμότητα. Όχι light αναλύσεις για να περάσει η ώρα και φυσικά όχι πλάτες στις κυβερνήσεις. Πάρα πολύ σωστό. Δυστυχώς, καθώς οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν φιλικά συναισθήματα.
1: Εδώ βάλε δύο καρδούλες.
0: Για την τωρινή παράταξη που κυβερνάει. Μπράβο. Δεν ασκούν την κριτική που θα έπρεπε. Ναι. Το ίδιο ακριβώς πιστεύω και για τον ΑΣ. Φυσικά και εμείς απ' έξω κάνουμε εύκολη κριτική. Αλλά αυτά που λέω τα διακρίνει και ένας τυφλός. Φιλικά και αδελφικά, Γιάννης. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ σωστή.
0: Ωραίο μήνυμα. Ωραίος λόγος. Απλά θέλω να πω μόνο το εξής, ότι. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό. Δεν ξέρω πώς το διαπιστώνεις κι εσύ. Γιατί έτσι από το λόγο σου καταλαβαίνω ότι είσαι ένας άνθρωπος σοβαρός και τα βλέπεις αντικειμενικά τα πράγματα. Πώς καταλαβαίνεις ότι δεν γίνεται κριτική? Θέλω πραγματικά, αν μπορείς, γράψε το μου, είσαι. Ή αν μπορείς να πάρεις τηλέφωνο, θα το εκτιμούσα πολύ. Θα ήθελα δηλαδή από έναν άνθρωπο ο οποίος διαβάζει καλά την κατάσταση να μου πει τι δεν γίνεται κριτική. Δηλαδή. Τι πρέπει να πούμε περισσότερο ότι για την τωρινή κατάσταση? Τι λείπει, ρε παιδί? Να μιλήσουμε χιδέα, ας πούμε, δεν γίνεται αυτό.
1: Όχι.
0: Δεν το συζητάμε. Όχι,
1: λέω. Η πολεμική που λέει μάλλον είναι στα θέματα που θίξαμε πριν, κυρίως με τη διαιτησία και με την αντιμετώπιση της πολιτείας απέναντι στην ομάδα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Να είμαστε λίγο πιο, από ό,τι κατάλαβα δηλαδή.
2: Πιο aggressive.
1: Πιο aggressive, όχι πιο, δηλαδή τι να χειδεολογούμε, δεν νομίζω.
0: Εγώ δεν ξέρω.
1: Και δεν λέει για μας.
0: Όχι,
1: για τους δημοσιογράφους λέει. Γιατί βλέπεις ότι, ας πούμε, οι δημοσιογράφοι των άλλων ομάδων, οι οποίοι εντάξει έχουν και τη δύναμη των καναλιών κλπ, έχουν ένα στυλ, ας πούμε, το οποίο οι δικοί μας δεν το έχουν. Πάρα πολύ ειρωνικό, πολύ αλαζονικό, πολύ επιθετικό. Ένα στυλ του τα ξέρω όλα. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, έχουμε τον Γιάννη. Γιάννη.
1: Πολύ ωραία.
0: Μας ακούς?
3: Καλησπέρα, δεν ξέρω ποιο Γιάννη νομίζετε ότι
0: είναι. Ο Γιάννης ο δασκάλος, συγγνώμη.
2: Γεια σου, Γιάννη.
3: Ωραία.
0: Έλα, Γιάννη. Μια χαρά. Θέλουμε να ακούμε την παρέμβασή σου.
3: Σήμερα δεν μπόρεσα να βρεθώ στην εκπομπή λόγω ενός επαγγελματικού ταξιδιού στην Αθήνα, το οποίο μου έδωσε και πάλι τη δυνατότητα να βγάλω κάποια συμπεράσματα, γιατί όταν βγαίνεις λίγο και κυκλοφορείς, καταλαβαίνεις και τι είναι ο Άρης. Σήμερα με το που έφτασα στο Ελευθέριος Βενιζέλος, πέτυχα ένα παιδί ο οποίος είναι επιχειρηματίας στην Αμοργό, έχει ταβέρνα. Και είναι μαζί με τον αδερφό του εκεί. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι πραγματικά άρρωστοι με τον Άρη, στην Αμοργό. Και μετά καθόμουν και αναρωτιόμουν, λέω, αλήθεια αυτή η ομάδα έχει να πάρει 55 χρόνια τίτλο στο ποδόσφαιρο και άλλα 24 στο μπάσκετ. Δηλαδή λέω, αν αυτός ο Άρης, ο δικός μας Άρης, είχε καταφέρει να πάρει τίτλους κάποιους από αυτούς που έχασε σε τελικούς, κάποιους που τους στέρισαν και κάποιους που έχασε, τι ακριβώς θα συνέβαινε με αυτό το σύλλογο, με αυτή την ομάδα, ποια ακριβώς θα ήταν η δυναμική. Αυτό είναι μια μικρή παρένθεση που θέλω να κάνω, γιατί εμείς τον Άρη πολλές φορές τον περιχαρακώνουμε και τον μικραίνουμε λιγάκι, μικραίνουμε τον πόη του λόγω των αρκετών προβλημάτων που υπάρχει και λόγω του ότι ζώντας καθημερινά στη Θεσσαλονίκη και πολλές φορές υπάρχει μια τοξικότητα η οποία ανακυκλώνεται, μας κάνει να παραβλέπουμε πολλές φορές τον πόη που έχει αυτός ο σύλλογος. Το αποτύπωμα του Άρη λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλο και αυτό πρέπει να το έχουμε πολύ καλά όλοι στο μυαλό μας και να το σκεφτόμαστε και μια και δύο φορές όταν κάνουμε κουβέντες και αναφερόμαστε σε αυτή την ομάδα και πολλές φορές βρισκόμαστε και με άλλους σε κάποιο τραπέζι και συζητάμε για τις ομάδες μας και αυτή δεν είναι Άρης και πρέπει να μιλήσουμε για τίτλους ή να πείσουμε για ποιο λόγο είναι μεγάλη ομάδα ο Άρης. Όποιος γνωρίζει την ιστορία και όποιος γνωρίζει το αποτύπωμα του συλλόγου αυτού και όποιος μπορεί να καταλάβει ότι αυτός ο σύλλογος 55 χρόνια χωρίς τίτλο στο ποδόσφαιρο και 24 χωρίς το μπάσκετ έχει καταφέρει και γεννάει κόσμο ακόμα, αυτό είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Το σχόλιο που ήθελα να κάνω για τη μαχητική δημοσιογραφία και για το αν είμαστε ή όχι μαχητικοί, η παρέμβασή μου δεν είναι για να υπερασπιστώ τον δημοσιογραφικό κόσμο του Άρη. Είναι χρέος μας, καθήκον μας, υποχρέωσή μας να είμαστε αυστηροί, να είμαστε δεικτικοί και να είμαστε όσο το δυνατόν πιο μαχητικοί μπορούμε να είμαστε για τα θέματα του Άρη. Άλλωστε όταν κάνεις ρεπορτάζ του Θεού του Πολέμου οφείλεις να έχεις κάτι από την κουλτούρα αυτής εδώ της ομάδας και από τα χαρακτηριστικά της. Αυτό όμως που πραγματικά δεν μπορούν να καταλάβουν κάποιοι άνθρωποι που είναι έξω από τον επαγγελματικό χώρο της δημοσιογραφίας είναι το εξής, ότι παιδιά, το μία πόλη, μία ομάδα το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή πριν από 14-15 χρόνια δεν είχε μόνο σκοπό να αφανίσει τον σύλλογο αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά. Έτσι. Από αυτήν εδώ την πόλη. Είχε σχέδιο να αφανίσει οτιδήποτε είχε να κάνει με τον Άρη Θεσσαλονίκης. Έτσι. Και αυτό. Τα μέσα του και τους δημοσιογράφους του.
1: Ακριβώς.
3: Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Όλοι αυτοί οι μαχητικοί δημοσιογράφοι άλλων ομάδων που μπορεί να κάνουν και πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους και μπορεί να είναι οι καλύτεροι και μπράβο τους και να έχουν τη δυνατότητα να σπικάρουν τίτλους, να κάνουν αφιερώματα, να πηγαίνουν στο Λευκό Πύργο. Θέλω να σας πω ότι χωρίς να θέλω να υπερασπιστώ τους δικούς μας δημοσιογράφους, δεν είχαν ποτέ την δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο του αφανισμού. Δεν είχαν ποτέ να αντιμετωπίσουν ένα απίθανο κυνηγητό από όλες τις ιστοσελίδες, από όλες τις εφημερίδες παλαιότερα, από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και δεν είχαν τη δυνατότητα, ξέρετε, να παρουσιάζουν τη φωνή τους και να μιλούν για τον Άρη σε τηλεοράσεις, σε ραδιόφωνα, γιατί ό του θαύματος οι τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα, οι εφημερίδες, πάρα πολλές εξ αυτών ήταν σε ένα τεράστιο payroll το οποίο κάθε μήνα γεννούσε χρήματα και κάθε μήνα γεννούσε θέσεις εργασίας, ποτέ για δημοσιογράφους του Άρη και μόνο για δημοσιογράφους άλλων ομάδων. Έτσι. Ευνοημένων, ομάδων κρατικοδίαιτων, ομάδων που έλεγχαν και εξακολουθούν να ελέγχουν σε διαφημιστικά καλούπια που έχουν σχέση με τα ΜΜΕ. Δεν θέλω να πω παραπάνω γιατί είμαστε και ένα ραδιόφωνο και πρέπει να προσέχουμε. Επομένως θέλω να ξέρετε κάτι, παιδιά. Οι δημοσιογράφοι του Άρη, και εγώ είμαι ο τελευταίος εξ αυτών, γιατί Δεν κάνω ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ, ευτυχώς ή δυστυχώς, γιατί εμένα μου αρέσουν τα δύσκολα. Οι δημοσιογράφοι του Άρη, λοιπόν, θέλω να ξέρετε το εξής. Εγώ, δόξα τον καλό το Θεό, ξέρω και μια ακόμα τέχνη και μπορώ να πολεμήσω με εκείνη την τέχνη για τα προστοζήν μου. Όποιος όμως είναι αποκλειστικά δημοσιογράφος και ζει από αυτό το επάγγελμα και κάνει ρεπορτάζ Άρη και επέλεξε να κάνει ρεπορτάζ Άρη και όχι να είναι ένας ουδέτερος εντός εισαγωγικών δημοσιογράφος πίσω από κάτι πορτοκαλί site γεμάτα ουδετερότητα, θέλω να ξέρετε ότι δέχτηκε απίστευτο επαγγελματικό πόλεμο και πόνεσε από αυτό που έγινε στον Άρη όλα αυτά τα χρόνια.
0: Έτσι.
3: Επομένως, ναι, να είμαστε πιο μαχητικοί, ναι, να έχουν απαιτήσεις από εμάς ο κόσμος, ναι, να ζητούν από εμάς κάθε μέρα περισσότερα πράγματα. Δεν πρέπει όμως να ζητούν από εμάς ούτε να είμαστε ανθρωποφάγοι, ούτε να είμαστε οι τζάμπα μάγκες και οι αλήτες οι οποίοι μπορούν εύκολα να λαϊκίσουν και να πάρουν παραμάζωμα και να κάνουν αυτό που κάνουν όλοι, να ακολουθούν το ρεύμα. Και ούτε να ξέρετε, δεν μπόρεσε ποτέ να καταλάβει κανείς. Εγώ δεν ζητώ συμπάθεια, αχ μωρέ τους καημένους οπαδούς, τους φιλάθλους, τους δημοσιογράφους του Άρη που ταλαιπωρήθηκαν. Αλλά αυτό που σας λέω είναι μια πραγματικότητα και πρέπει να το έχετε και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Και λίγο παραπάνω να εκτιμήσετε κάποιους ανθρώπους, γιατί εγώ έχω δει βασικούς ρεπόρτερ του Άρη, παιδιά, να δουλεύουν διλιβεράδες και καφέδες Σαββατοκύριακα. Τους έχω δει με τα μάτια μου και δεν το ήξερα, το έκαναν κρυφά.
0: Αλήθεια είναι γέννη.
3: Θέλω να τα βάλω αυτά στην κουβέντα. Επαναλαμβάνω. Δεν παίρνω τίποτα από την κριτική του κόσμου μακριά από εμάς. Όταν έχεις δημόσιο λόγο, δημόσια πένα, είσαι υποχρεωμένος να δέχεσαι την κριτική. Πολλές φορές και την αυστηρή. Δεν είμαι υπέρ της άδικης κριτικής. Το θεωρώ πολύ άτιμο. Δεν είμαι υπέρ της ισοπαίδωσης. Απλά ήθελα να καταχραστώ λίγο από το χρόνο σας, που ίσως ήταν και λίγο παραπάνω από ό,τι ήθελα, είχα στο μυαλό μου, για να σας πω κάποια πράγματα που πρέπει να τα έχουμε όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού μας όταν αναφερόμαστε στους ρεπόρτερ του Άρη. Ίσως ο Πέτρος ο Γαβριλίδης, που άνοιξε τον Yellow Radio μαζί με όλα τα υπόλοιπα παιδιά, τον Γκάμψιου και όλους τους υπόλοιπους που συντάχθηκαν την πρώτη γραμμή όταν ο Άρης έπαιζε με το κοκκινόχωμα, μπορούν να πούν και λίγα παραπάνω πράγματα. Γιατί αν θέλετε, εγώ είμαι προνομιούχος. Εγώ ήρθα στο Yellow Radio όταν τα πράγματα ήταν πολύ πιο ρόδινα, όταν τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα και τώρα κάνω μια κατά βάση πιο μπασκετική εκπομπή, έχοντας μεγαλομέτωχο της ομάδας τον κύριο Σιάο, προπονητή του Σπανούλη και μια ομάδα η οποία δεν έχει πια προβλήματα.
0: Αλήθεια είναι.
3: Αλλά ήθελα να το πω αυτό, να το βγάλω λίγο από μέσα μου και να το μοιραστώ μαζί σας με όλο το θάρρος και ζητώ συγγνώμη αν καταχράστηκα τον χρόνο σας.
0: Κανένα, τι λες ρε Γιάννη.
2: Πολύ ωραία παρέμβαση.
0: Ήταν μια παρέμβαση την οποία βοήθησε και την εκπομπή μας.
1: Και έδωσε πολλές απαντήσεις κυρίως στον κόσμο.
0: Δεν, δεν διαφωνώ πουθενά, τα έχουμε συζητήσει και με τον Γιάννη πάρα πολλές φορές ιδιωτικά. Μεταξύ μας και ορισμένες φορές βγάζω και το ψηλό άγχος μας, Γιάννη, όταν εγώ τους συμπονάω ορισμένες φορές όταν γίνονται αυτές οι άδικες επιθέσεις, όχι μόνο στο Γιάννη, γενικότερα στους δημοσιογράφους μας.
3: Δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα, παιδιά. Θέλω να καταλάβετε ακριβώς, το εξής. Κάποια στιγμή πρέπει, αφήστε τους δημοσιογράφους, που επαναλαμβάνω ότι είναι και υποχρέωσή τους και κομμάτι της δουλειάς τους, να δέχονται πολλές φορές και μια άδικη κριτική. Okay, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δεχθούν. Θέλω να περάσει ένα μήνυμα ότι στον Άρη όλες οι αλλαγές που θέλουμε, όλες οι αλλαγές που ονειρευόμαστε και όλες οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν και στην ΠΑΕ και στον ΑΣΥΓΜΑ και οπουδήποτε, πρέπει να γίνουν θεσμικά και με μεγάλη υπευθυνότητα από όλους, γιατί είναι αμαρτία από το Θεό να περάσει ξανά ο Σύλλογος όλα τα δεινά, όλα τα σκοτεινά.
0: Να επιστρέψουμε πίσω ο κοινός.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό.
0: Γέννη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είστε Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, μόλις επέστρεψα και μπήκα από το αεροδρόμιο στα Μάξα, σας άκουγα.
0: Και τι θα ακούσεις, την εκπομπή των εκπομπών που δεν θα ακούσεις.
3: Μπήκα στον πειρασμό,
0: Εντάξει ρε Γιάννη.
2: Ευχαριστούμε Γιάννη.
0: Θα τα πούμε αύριο.
3: Θέλω να ρωτήσω λίγο κάτι ακόμα πριν κλείσω. Πέτρο, εσύ είσαι ο κακός μαθητής με 14, είσαι με τα καλά σου.
0: Αλήθεια. Όταν πήγαινα τον έλεγχο στο σπίτι μου με 14, ο πατέρας μου μαζί με τη μητέρα μου απορούσε.
3: Εμείς στην Τούμπα να ξέρεις ότι στον Άγιο Τεράποτα με 14 παρασημειοφορούσαμε το μαθητή.
1: Πολύ καλό.
0: Γεια σου παλικάρι μου, τα λέμε αύριο.
3: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου κορμιά. Αλήθεια είναι
1: με 14 παρασημειοφορούσαν το μαθητή.
0: Αλήθεια. Εντάξει, το μυαλό μας ήταν αλλού τότε.
1: Εγώ είχα πάρει μια φορά 18,5
2: ενδεικτικό
1: και δεν μπόρεσα να, και δεν μπόρεσα να πάρω έπαινο γιατί υπήρχαν άλλοι παραπάνω από μένα στο πρώτο, που πήγαινα.
2: Γλύφτης
1: εγώ, ρε.
0: Σαλιάρες να πούμε.
2: Ήσουν και αξιολόγος.
1: Όχι, ποτέ. Ποτέ.
0: Και στο ήταν καλός μαθητής αυτό.
2: Το ποτέ το ιατρική, λες
0: η ιατρική έδωσε το πουλάκι.
2: Με ένα παράπονο το λες όμως το ποτέ. Σαν ποτέ, να
1: ήθελα. Δεν ήθελα. Όχι, ποτέ.
0: Κλασική φάτσα φαρμακοποιού.
1: Και στο πανεπιστήμιο, παρότι ασχολιόμουν και με τη μουσική, τρία χρόνια με υποτροφία ήμουν. Καλά, υποτροφία ξέρεις τι ήταν τότε βέβαια. Αν έβγαζε ένα συγκεκριμένο βαθμό και πάνω σου δίνανε κάποια λεφτά στο τέλος.
0: Μια παρένθεση πάνω σε αυτό. Ο σημερινός ο Γαβριλίδης του 14 στα σημερινά επίπεδα, στα σημερινά σχολεία θα ήμουν του 17-18 έτσι. Έτσι πως βλέπω δηλαδή τα πράγματα.
2: Έχει αλλάξει εντελώς το πράγμα.
0: Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Ναι. Εμείς εκείνη την εποχή ήταν έπεφτε φάπα, δηλαδή πώς να πω,
1: δύσκολες καταστάσεις. Εγώ ως μη οργανωτικός τύπος είχα μόνο μία δυναμία στα μαθηματικά εκεί πέρα.
0: Εδώ, κοίταξε τώρα,
1: σε όλα τα άλλα τα μαθήματα.
0: Εμένα δεν με πήγαινε πάρα πολύ η πίεση. Αυτή η πίεση το να πω κάτι, να το αποστηθήσω και να το πω. Αυτό το πράγμα, αυτή η πίεση.
1: Δεν ήσουν θεωρητικός. Δεν ήσουν καλλιτέχνης. Δεν είχες ποιότητα έτσι σαν.
2: Ήταν ελεύθερο πνεύμα.
0: Όχι ελεύθερο καθόλου. Είσαι το αντίθετο.
1: Δεν είχες ποιητική ποιότητα. Πώς πω. Τι ιδέες. Ποιητική ποιότητα.
0: Οι καθηγητές όταν πηγαίναν η μητέρα μου ή ο πατέρας μου για να πάρουν τον έλεγχο, τι καλό παιδί. Αλλά αν υπάρχουν.
1: Εγώ μπορώ να σου πω και είμαι στα λατινικά τώρα. Και...
0: τι καλό παιδί, ψυχούλα να πούμε, αλλά δεν παιδί μου όλο ανάποδο να πούμε.
1: Δηλαδή τίποτα στα αρχαία δεν θυμάσαι απ' έξω να μας πει.
2: Τι εσύ θυμάσαι απ' έξω, κείμενο.
1: Εντάξει, μωρέ, πώς ξεκινάει η Οδύσσια, όλο το.
0: Καλά, τόσο είναι τραγουδιστή. Εγώ μεταξύ που δεν θα μπορούσα να γίνω με τίποτα τραγουδιστή, γιατί δεν μπορούσα να θυμηθώ τους στίχους.
1: Εσύ με τίποτα, ναι.
0: Με τίποτα.
1: Με τίποτα. Να θυμηθεί τείχου, αποκλείεται.
0: Και ειδικά του Καβαδία.
1: Του Καβαδία.
2: Αγαπημένο.
1: Που είχε και άγνωστε λέξει. Που...
0: λοιπόν, κάναμε λίγο το καλαμπούρι μα, αλλά να επιστρέψουμε λίγο σε αυτά που είπε ο Γιάννη και να πω το εξή.
1: Ναι,
0: το έχω πει βέβαια πολλέ φορέ.
1: Ωραία απάντηση ήταν πάντω στην ερώτηση.
0: Τα έχω πει πάρα πολλέ φορέ. Εγώ τα έχω ζήσει εκ των έσω αυτέ τι καταστάσει. Γνωρίζω δηλαδή από την πρώτη μέρα που έχει έρθει ο Δημήτρης ο Σαλής με τον Χρήστο τον Γκάλη, μετά ο Γιώργος ο Τότσικας, ο Ντίκος ο Παπαδόπουλος, ο Ιάσονος ο Μίσχος, σήμερα ο Φώτης ο Πλιάκος. Ο Φώτης βέβαια εντάξει ήρθε στην Μπούδρα εδώ στα Μεγαλεία.
2: Στα Μεγαλεία.
0: Ναι, αλλά υπήρχαν στο ξεκίνημά μας οι δημοσιογράφοι τώρα γάμα εθνική και β' εθνική, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις. Capital control και lockdown.
2: Και κορονοϊός.
0: Και κορονοϊός. Και ανύπαρκτος αλφασίγμα, ανύπαρκτος ΚΑΕ, ανύπαρκτος, ξέρω εγώ είχαμε τότε, ποιον είχαμε τον, πώς το λέγανε καινούρε, ξέχασα, πώς το λέγανε το πριν έρθει ο Καρυπίδης.
1: Ο Γαλανός.
0: Ο Γαλανός. Γαλανόπουλος πήγαινε.
1: Γαλανός.
0: Τι ωραίος κύριος να πούμε.
1: Ωραιότατος ήταν αυτός.
0: Ωραίος, δηλαδή είχαμε καταστάσεις, ο άλλος που... και ένας Ελληνοαμερικάνος.
1: Ο Κάλλας.
0: Ο Κάλλας.
1: Αμά, το αλάτι.
0: Πού είναι αυτός ο μεταξύ μου, Κάλλας.
1: Αυτοί είχαν μπλέξει με την Καλαμαριά μια εποχή.
0: Εξαφανιστήκανε. Τι κάνει ο κύριος Κάλλας.
1: Ξέρω.
0: Να ωραία συνέντευξη. Να βγάλουμε γιατί και συνέντευξη. Να δούμε τι κάνει ο Κάλλας. Να βρούμε τον Κάλλας και να του πούμε τι κάνετε κύριε Κάλλας.
2: Πού είστε.
0: Πάντως σας πεθυμίσαμε.
1: Εκείνα τα πρώτα χρόνια που λες του ραδιοφώνου εγώ δεν θα ξεχάσω παρότι δεν είχαμε καμία επαφή. Εμείς τυχαία ξαναβρεθήκαμε όπως θυμάσαι.
0: Ναι, έτσι. Ναι, έτσι αλήθεια.
1: Τυχαία από επειδή με κάλεσε εδώ για συνέντευξη ένας... Ο πρώτος που με κάλεσαν άσχετος από το δεύτερο. Ο πρώτος ήταν ο Ασημιάδης ο Διονύσης.
0: Α, ναι.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, που ούτε είχαμε έρθει σε επαφή μεταξύ μας.
0: Δεν ξέρω αυτό.
1: Και μετά ο Τσακίρης που ήρθα εδώ να παρουσιάσω τη δουλειά μου κλπ.
2: Α, το θυμάμαι τότε. Με
1: μια συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Μετά
0: να στείλουμε τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς στον Κασταντίνο, ο οποίος μας ακούει πάρα πολύ.
1: Ναι. Και μετά θυμηθήκαμε ότι γνωριζόμασταν προ τέτοιο. Προ αιώνων. Λοιπόν.
0: Με τον Νικολό. Ο Νικολός νομίζω μας έδεσε εμάς.
1: Όχι με σένα, λέω. Με στα παιδικά, καλά, στα παιδικά μας χρόνια, ρε παιδί άλλο, μου. Ναι. Ναι. Και μετά ο Νικολός, ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι εγώ εκείνα τα πρώτα χρόνια, όμως από το πρώτο χρόνο, δεν θα ξεχάσω ότι κάθε φορά είχα το ραδιόφωνο στο γέλο κολλημένο.
0: Και άκουσες την εκπομπή.
1: Πρώτα απ' όλα, όχι.
2: Όχι, όχι.
1: Δεν σε είχα ακούσει. Τι να κάνω τώρα.
2: Τι άκουγες?
1: Τι άκουγα, και κυρίως άκουγα τις αναμεταδόσεις από τα παιχνίδια, τα εκτός έδρας.
2: Άλλο για αναμεταδόσεις, έχω... για εκπομπές λέμε τώρα.
1: Ναι, αλλά από το διάλογο τις άκουγα, αυτό σου λέω. Θα μου πεις, δεν ξέρω, σε μερικά παιχνίδια πήγαινε κανένας άλλος? Όχι, στη ΓΑΜΑ Εθνική. Όχι, αυτό λέω.
0: Ό,τι λέει να αγιάσει το στόμα σου και η πένα σου, δάσκαλε, μας έλειψε σήμερα για το Γιάννη το δασκάλου, συμφωνώ και επαυξάνω. Σημασία έχει η διαγωγή. Σωστό.
2: Η διαγωγή, σωστά.
0: Η διαγωγή είχε καλή. Πηγαίναν οι καθηγητές εκεί πέρα, λέγανε τι καλό παιδί.
2: Κοσμιωτάτη.
0: Κοσμιωτάτη, πολλές. Αλλά με
2: έλεγαν καλό παιδί.
0: Καλό παιδί, γιατί οι αποβολές.
1: Είχε φάει και αποβολή.
0: Πολλές.
1: Εγώ ούτε μία.
0: Αμέτρητες.
1: Και είχα μία φιλόλογο που με απειλούσε συνέχεια θα μου βάλει κοσμία διαγωγή.
0: Οι αποβολές δεν γίνονταν όμως επειδή ήμουν αγενής απέναντι στον καθηγητή.
1: Για
0: τα άλλα.
1: Οργάνωνες.
0: Για τα άλλα θέματα. Έχω φάει απίστευτες αποβολές.
2: Στα άλλα, ήσουν καλό παιδί.
0: Στα άλλα ήμουν, ναι, αλλά επειδή καταλαβαίναν ότι όλο αυτό το πράγμα ξεκινούσε. Αλλά από οι αποβολές γινόντουσαν επειδή υπήρχαν κάποιοι κανόνες. Κατάλαβες, ναι, δηλαδή δεν γινόταν επειδή το θέλανε οι καθηγητές.
1: Για κακή διαγωγή.
0: Κατάλαβες, δηλαδή παρέβαινες. Οι καθηγητές καταλαβαίναν ότι αυτό που έκανα εγώ δεν είχε κακή διάθεση, ας πούμε. Με αγαπούσαν.
2: Γινόταν
0: δηλαδή,
2: για
0: κάποιο
2: συγκεκριμένο λόγο, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Τι καλό παιδί.
0: Τι καλό, τι ψυχούλα.
1: Πάρε μια εβδομάδα αποβολή.
2: Καλό παιδάκι,
0: πολύ αποβολή. Πολύ αποβολή. Πολύ. Αφού κινδυνόμουν να μείνω από απουσίες λόγω αποβολή. Πάρα πολύ. Ο Όντι τι λέει εδώ? Α, όχι. Ναι, αυτό το διάβασα, συγγνώμη. Ο Γιάννης μας λέει, μια καλή πρακτική θα ήταν οι δημοσιογράφοι μας να βγάλουν στον αέρα τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και να μας εξηγήσουν τη στάση της κυβέρνησης.
1: Βγαίνουν αυτοί.
0: Προφανώς και κανείς τους δεν θα αποδεχόταν την πρόταση.
1: Και εγώ είμαι βέβαιος.
2: Θα αρχίσουν να βγαίνουν τώρα, παιδιά, γιατί έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο.
0: Α, έχει και άλλα που είναι ενδιαφέροντα. Θεωρώ ότι ο ΑΣ στη ΔΕΘ πιάστηκε απροετοίμαστος. Έβγαλε μια ανακοίνωση γιατί προφανώς κατάλαβε την ατζέντα του Πρωθυπουργού και φαίνεται ότι δεν έλαβαν όσα θα ήθελαν. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται, μια και αναφέρεσαι στον ΑΣ. Τι έχω καταλάβει εγώ? Έχω καταλάβει το εξής, χωρίς να σας το λέω, είναι δική μου σκέψη. Όταν μπαίνεις σε έναν οργανισμό ο οποίος είναι σχεδόν διαλυμένος, και κάτι χειρότερο από διαλυμένος, αυτό το πράγμα το οποίο προσπαθείς να κάνεις είναι να καταλάβεις τι γίνεται. Καταλάβατε, γι' αυτό κιόλας τους δικαιολογώ, ας πούμε, για αυτή τους την... τέλος πάντων, μια σχετική αδράνεια την οποία βλέπω για κάποια πράγματα. Είναι πάρα πολύ λογικό όταν μπαίνεις και βρίσκεις, νομίζεις ότι θα δεις, ας πούμε, τέλος πάντων ένα συγκεκριμένο πράγμα και βλέπεις μια θύελα. Το αντιλαμβάνομαι, δεν ξέρω αν το νιώθετε και εσείς.
1: Εγώ πιστεύω ότι όπου πας και είσαι σε πρώτη φάση πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις μια εκτίμηση της κατάστασης και μετά να συνηθίσεις.
0: Δεν ήταν προετοιμασμένοι να πούμε ότι θα αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση.
1: Δηλαδή,
0: αυτό είναι βέβαια κακό, γιατί
1: τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα από ό,τι περίμενα.
0: Πολύ χειρότερα.
1: Κατά πάσα πιθανότητα.
0: Εγώ ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι. Αλλά είχα την εντύπωση ότι όπως το ήξερα εγώ, φανταζόμουν εγώ βασικά. Όχι μόνο εγώ, και όλο το ραδιόφωνο. Ότι θα βρούνε μία θύελα, λογικά έπρεπε να το είχαν αντιληφθεί και αυτοί. Νομίζω ότι δεν το. Δεν περνούσε από το μυαλό του ότι θα βρούνε αυτό το έσχος. Μιλάμε για έσχος, έτσι.
1: Για φαντάσου.
0: Ναι.
1: Και επειδή λες ότι είναι επιχειρηματίες και καλοί και
0: έγκριτοι
1: επιχειρηματίες.
0: Και όχι μόνο, και με δυναμική.
1: Που δεν είναι απλό.
0: Και με δυναμική, δηλαδή. Επιχειρηματίες.
1: Ναι, αυτό.
0: Όχι επιχειρηματίες.
1: Έγκριτοι αυτοί.
0: Καλοί επιχειρηματίες, εντάξει. Ναι. Βγάζουν ένα μεροκάματο.
2: Ή κάποιοι που δεν έχουν σχέση με.
1: Γνωρίζουν δηλαδή και το αντικείμενο, ρε παιδί μου. Δεν είναι.
0: Και γι' αυτό θεωρώ και τους δικαιολογώ. Και τους δικαιολογώ, δηλαδή, απλά το αναφέρω ότι χρειάζεται μια μεγαλύτερη ταχύτητα.
1: Πιο γρήγορα.
0: Πιο γρήγορα κάποια συγκεκριμένα πράγματα και στο θέμα της επικοινωνίας, το οποίο είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επικοινωνία. Και αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει. Τι να σου πω τώρα. Δεν θέλω τώρα να κάνω, να διοικήσω, έτσι. Γιατί τώρα, κάνοντας καμιά φορά κριτική, φαίνεται σαν να θέλουμε να διοικήσουμε. Δεν ξέρουμε για τα δεδομένα.
2: Δεν έχει τώρα, ναι. Εντάξει.
0: Κακώς δεν περνούσε από το μυαλό τους. Δεν τους τιμάει αυτό, ναι. Συμφωνώ. Αυτό είπα και πριν. Θεωρώ ότι έπρεπε να είναι προετοιμασμένοι ότι αυτό το οποίο θα αντιμετωπίσουν θα είναι αυτό το σκοτεινό πράγμα.
2: Μάλλον ήταν πολύ μεγαλύτερο από ό,τι φανταζόταν.
0: Ναι.
2: Πολύ πιο σκοτεινό.
0: Ο Άρης, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Τώρα θα φανεί ότι δεν θέλουμε να τα πούμε. Δεν θέλουμε να τα πούμε. Και μην νομίζετε ότι υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν πρέπει να τα πούμε. Ο Άρης είναι ένα περίεργο πράγμα. Σήμερα μιλούσα και με έναν χορηγό μας, ας πούμε, και του έλεγα. Είναι ένα περίεργο πράγμα αυτό το οποίο συνέβη τα τελευταία 20 χρόνια στον Άρη. Να μην σου πω και παραπάνω. Δεν νομίζω ότι έχει λειτουργήσει άλλο σωματείο με τέτοια φιλοσοφία, με τέτοια λογική. Επιχειρηματική λογική. Δεν αποκλείεται δηλαδή να υπάρχει άλλο σωματείο. Δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι είμαστε μοναδικοί. Mm. Τόσο αφέλεια, τόσο επιπολαιότητα, τόσο μπουρδούκλωμα, τόσο μπέρδεμα, δεν νομίζω ότι υπάρχει.
2: Ναι, πήγες πιο σωστή λέξη για να το περιγράψει όλο αυτό
0: δεν
2: το
0: υπάρχει.
2: Πράγμα.
0: Δεν υπάρχει. Εύελεξη, όταν μιλάω, ας πούμε, με αυτά τα οποία έχουν ορίσει
2: και είναι
0: ακούω.
2: Που είναι ήδη έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση, οπότε δεν υπάρχει λόγος να υποφύει αυτό που λες κάποια πράγματα, δεν λέγονται.
0: Κοίταξε, δεν λέγονται, δεν λέω ότι δεν θέλουμε να τα πούμε.
2: Όχι,
0: νομίζω ότι πρέπει
2: τώρα,
0: να τα πούνε ναι. Οι άνθρωποι που πρέπει να τα πούνε.
2: Μπράβο,
0: όχι
2: ακριβώς,
0: να τα πω εγώ. Ναι. Καταλάβες. Πρέπει να τα πούνε. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν διοίκηση, αν γινόμουν ποτέ για διοίκηση στον ΑΒΣΜ, θα τα έλεγα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Θα έκανα το πρώτο πράγμα που θα έκανα, μια γενική συνέλευση, και θα έλεγα στο λαό του Άρη τι έχω παραλάβει. Εγώ να κάθομαι τώρα να παλεύω για να. Τάχαμ, για να μην υπάρχει διχασμός και αυτά τα.
2: Ναι, για να σου πω κάτι. Αν δεν πει και τι έχει παραλάβει και το αφήσει έτσι, κάποιοι αργότερα μπορεί να κατηγορήσουν εσένα για αυτά που παρέλαβε.
0: Φυσικά.
2: Ότι δεν τα έχει κάνει εσύ.
0: Μα
2: μόνο
0: υπήρξε.
2: Εύκολο είναι.
0: Μα υπήρξε.
2: Να, είδες,
0: όταν έγινε η παράδοση παραλαβή, εμφανίστηκε, ας πούμε, μια κατάσταση τέλεια. Παράδεισος. Ένας Άρης παράδεισος. Πάρ' τα κλειδιά, πρόεδρε που φεύγεις, πάρ' τα κλειδιά για να τα έχεις, γιατί είσαι τόσο τέλειος, ας πούμε. Τα έχεις κάνει τόσο τέλεια. Πάρ' τα κλειδιά για να, ξέρω, να συνεχίσεις να μπαινοβγαίνεις, ας πούμε, μέσα εδώ και κάνω ό,τι θες. Είμαστε τόσο πολύ ευχαριστημένοι. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν ήταν έτσι. Αυτού του είδους οι δημοσιοσκετήθηκες λογικές και αυτά τα παράδοση παραλαβή, όπως κάνουν συνήθως οι πολιτικάντιδες, στα υπουργεία και
1: αυτά. Ναι,
0: αυτές οι γλιοδίες δηλαδή. Ναι. Φίλε, δεν ταιριάζουν σε μια επιχείρηση. Γιατί ο Άρης, όπως και το κάνουμε ΑΣΥΜ, είναι μια επιχείρηση, μια οργάνωση. Υπάρχουν δουλειές, χρήματα μπαίνουν, βγαίνουν, ξέρω εγώ, πληρώνονται άνθρωποι. Πρέπει να πληρωθούν οι εφορίες, οι ιστορίες. Τι δεν σηκώνει δηλαδή εκεί πέρα να παίζεις, να παιδιαρίζεις με αυτές τις μπούρδες, να πούμε. Παρέλαβα, έκανα και αυτές τις αηδίες, ας πούμε.
2: Και τι ωραία είναι η ουσία.
0: Η ουσία, δηλαδή, τι έγινε εδώ, έγινε, υπάρχει, τι παραλαμβάνω.
1: Χάος που έλεγε.
0: Χάος. Παραλαμβάνω χάος. Αλλά και τώρα τρεχάτε ποδαράκια μου.
1: Το θέμα είναι να ξέρεις και πόσο χάος. Γιατί το χάος είναι μια πολύ
2: είναι
1: αφηρημένη
2: λέξη. Είναι ακριβώς το περιγράφει όπως το περιγράφει η λέξη. Ένα χάος. Δεν χάος. Έχει ούτε αρχή, ούτε μέση,
1: φυσικά,
2: ούτε τέλος.
1: Αυτό που είπα είναι ότι
2: το ασημάζευτο.
1: Το πόσο δηλαδή.
2: Ναι.
0: Και το
1: εν τη ρήμ του λόγου.
0: Τώρα δεν διορθώνεται αυτό το πράγμα. Τώρα πολύ δύσκολο να διορθωθεί. Τώρα διορθώνεται μόνο με πράξη. Τώρα δηλαδή πρέπει να δημιουργήσει. Ο ΑΣ πρέπει να μπει στη φάση της δημιουργίας. Δηλαδή η δημιουργία από πού ξεκινάει όμως σε μια κοινωνία όπως τη ζούμε σήμερα, που κινείται με χρήμα. Λεφτά. Τίποτα άλλο. Τζάμπα συζητάμε όλα τα υπόλοιπα. Ιδεολογίες και αυτό, και ανάρα και τα αυτά. Και
1: εντάξει, αυτό.
0: Ρε, αυτό συμφωνώ. Ποιος είπε το αντίθετο.
1: Στην ιδεολογία.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: ιδεολογία. Ζήτω, ξέρω εγώ, Άρης. Και τι είδε. Που εγώ ζήτω Άρης, τι θα γίνει, δηλαδή. χρειάζονται χρήματα, χρειάζεται παραγωγή, δημιουργία. Χρειάζονται να, ο Άρης να πουλήσει το brand name που, το οποίο έχει. Να το πουλήσει.
1: Μπράβο.
0: Αυτό κάνει και ο ΙΚΑΕ. Η ΚΑΕ τι κάνει σήμερα. Πήρε το Σπανούλι, πήρε αυτούς τους παιχταράδες, δημιουργεί όλο αυτό το πράγμα και πάει στην Coca-Cola, παράδειγμα λέω εγώ, και λέει στάξτα.
1: Ναι, ναι, γιατί εγώ έχω αυτό το, αυτό το υλικό και αυτό
0: στάξτα, το. Στάξτα, δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα, ναι, ναι, ναι. Μην ακουστεί άσχημα. Πλήρωσε, πώς να το πω.
1: Βέβαια, τι.
0: Όποιος θα μπει μέσα να πούμε στην ΚΑΕ και να διαφημιστεί και να ακουστεί, θα πληρώσει.
1: Ναι, γιατί θα ξέρει ότι θα διαφημιστεί και πανευρωπαϊκά και όπου πηγαίνει η ομάδα.
2: Έχεις φτιάξει ένα πολύ ελκυστικό πακέτο.
1: Ακριβώς. Το οποίο είναι άξιο να, να έχει χορηγούς και διαφημιζόμενους πολύ ψηλού επίπεδου.
0: Ναι, και αυτό είναι, σε όλες τις επιχειρήσεις συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και ο Άρης, ο ΑΣ, η ΚΑΕ, η ΠΑΕ είναι επιχείρηση.
2: Και, και φαίνεται πληρών, ότι ξέρει ότι είναι επιχείρηση. Έτσι,
0: βέβαια, δηλαδή έχει να κάνει με επαγγελματίες. Δηλαδή,
2: μεθοδευμένα. Ναι. Εκεί υπάρχει οργάνωση.
0: Οργάνωση. Εκεί χρειάζεται η οργάνωση.
1: Άντε, κάνει και ένα γήπεδο να. Να ησυχάσουμε, να μπαίνουμε.
0: Ούτε με δηλαδή, τώρα μια και το είπε και καλά, κάνει και το είπε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το γήπεδο.
1: Όχι, εντάξει.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι.
1: Το γήπεδο, εάν γιατί το λέω.
0: Άκου λίγο, ρε παιδί μου. Εμείς ξέρεις τι κάνουμε, να πούμε στον Άρη. Είμαστε πραγματικά δηλαδή αυτοί.
1: Μα για να παίξουμε Ευρωλίγκα με αυτό το γήπεδο. Δεν μπορούμε.
0: Για τον μπάσκετ, λες.
1: Για τον μπάσκετ,
0: συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι,
2: όχι, για
1: τον μπάσκετ και το ποδόσφαιρο.
2: Όχι, όχι.
1: Για το ποδόσφαιρο δεν είναι το πρωτεύον αυτή τη στιγμή.
0: Γήπεδο, ας πούμε. Κάτσε ρε,
1: δεν είναι το πρωτεύον.
2: Δεν έχουμε άλλα θέματα τώρα.
0: Άλλα θέματα τώρα.
1: Στο μπάσκετ,
0: το ποδόσφαιρο, το γήπεδο.
1: Στο μπάσκετ έχει γίνει προτεραιότητα το γήπεδο μετά από όλα αυτά.
0: Αυτό πρέπει να γίνει. Γιατί ναι, υπάρχει φυσικά. Μια επιτροπή, ο ΑΣ λειτουργεί με μια μεθοδικότητα.
1: Αλλά προηγούνται γίνει, άλλα πράγματα.
0: Αλλά προηγούνται ναι. Παράλληλα και κάποια άλλα πράγματα. Φυσικά. Δεν μπορεί να γίνει όπως γινόταν παλιά να πούμε. Άιντε, πάμε να πάρουμε γήπεδο, να φτιάξουμε γήπεδο να πούμε.
1: Ναι, καλά.
0: Εδώ τώρα δεν μπορούμε να κερδίσουμε τον Μαρκό να πούμε, με τα χίλια ζόρια να πούμε. Ευτυχώς έβαλαν αυτόν γκολ αυτή.
2: Σίγουρα. Πάλι καλά.
1: Πάλι καλά. Κοίταξε, βασικά για να τελειώνουμε με το θέμα του ποδοσφαίρου, πρέπει να τεθεί σαν προτεραιότητα φέτος, εκτός από την αλλαγή ιδιοκτησίας, η οποία αν δεν εμφανιστεί ιδιοκτήτης δεν μπορεί να γίνει, έτσι μην τρελαινόμαστε, ας βάλουμε όλοι σαν προτεραιότητα να βγει η ομάδα, αν μπορέσει να χτυπήσει το κύπελο με κάποιο τρόπο, με τύχη δεν ξέρω τι, και να βγει οπωσδήποτε του χρόνου στην Ευρώπη και να καταφέρει να παίξει σε μια link phase.
0: Ωραία.
1: Έτσι μπαίνει η σειρά.
0: Είναι, σωστό,
1: και μετά βλέπουμε.
0: Λοιπόν, μια και μια
1: για... σκυλάδικο.
0: Όχι, σκυλάδικο, θα βάλουμε και σκυλάδικο σιγά σιγά. Σιγά, σιγά. Θα Βιάζεις κάνουμε εσύ. ένα διάλειμμα και μια και μιλήσαμε για πρώην γλίτσες στον Άρη.
2: Πάμε στους νέοι γλίτσες.
0: Όχι, θα πάμε σε ένα τραγούδι που μιλάει για γλίτσες.
1: Για γλίτσα, πολύ μ' αρέσει. Πάρα πολύ.
0: Είναι κάποιοι Γάλλοι οι οποίοι αναφέρονται σε αυτούς τους. Μιλάνε στις γλίτσες. Δηλαδή στον άνθρωπο γλιτσιάρι, α πούμε.
1: Πολύ ωραίο θέμα.
0: Στον άνθρωπο, ναι, φοβερή. Φοβερή τύπη. Και στον Άρη είχαμε μπόλικους τέτοιους, να το ξέρετε. Υπήρχαν άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι λειτουργούσαν με αυτό το σκεπτικό. Θέλανε ένα Άρη μπουρδοκλωμένο, χωρίς λογαριασμούς. Α, γίνεται και να λέμε Αριανάρα. Και θα επαναστατήσουμε και θα. Μα, ξέρω τι θα κάνουμε τώρα.
2: Οι γλίτσες αυτοί μόνο σε τέτοιο περιβάλλον ακριβώς. Μπορούν να επιβιώσουν.
0: Μπράβο.
2: Διαφορετικά, ένα υγιές περιβάλλον τους διώχνει.
0: Έτσι. Και αυτές οι γλίτσες, είτε είναι αριστερές, είτε είναι δεξιές, είναι γλίτσες, έτσι και να το λέμε.
2: Ναι,
0: έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Όχι, καμιά.
2: Δεν έχουν
0: όχι,
2: χρώματα οι γλίτσες.
1: Μην μπερδεύουν. Ναι.
0: Όχι, όχι.
1: Να μην μπερδεύουν.
0: Τα μπουρδουκλώσαμε λίγο και στον ΑΣΥΜ.
1: Όχι, άλλο το ένα, άλλο
0: όχι,
1: το
0: ναι, ναι, όχι, δεν είναι δεξί, όχι, είναι, ξέρω εγώ, με τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Αν είσαι γλίτσας και αριστερός, μπορεί να είσαι γλίτσας.
1: Σωστά.
0: Στις γλίτσες, λοιπόν, το τραγούδι το αφιερωμένο.

0: κουβάρα.
1: Έτσι. Ωραία, ωραία κουπάντη.
2: Ναι.
1: Μερικές φορές
2: με τους κλειτσιάρες.
0: Έχει αυτό θέμα με τους κλειτσιάρες.
2: Και πού να ήταν και στον Άρη.
0: Έλατε, φαντάσου.
1: Εγώ να δείτε τι σας ετοιμάζω για το χειμώνα, τι κομμάτι.
2: Είμαστε τίποτα.
1: Όχι, δεν είναι γλίτσα, κάτι άλλο. Είναι ψάχνω.
2: Ερωτικά θέλω να
1: ψάχνω πιο. Εντάξει, είναι σκοπτικό, αλλά ψάχνω με ποιον θα το πω μαζί, παρέα.
0: Ντουέτο.
1: Είναι για ντουέτο αυτό, ναι, αλλά ήταν να γίνει με κάποιον, αλλά τελικά αλλάξαμε γνώμη γιατί πρέπει να το πει και ένα άτομο που να είναι έτσι νεαρής ηλικίας και μαχητικό. Έχω στο μυαλό μου κανένα δυο εκεί, τώρα θα το προτείνω.
2: Σαλιάρης,
1: για να δούμε.
2: Μόνο Άρης λέει και Εύη Αλεξίου.
0: Γεια σου Απόστολε.
1: Αυτός είναι ο θαυμαστής.
2: Να μην μπορούμε να γίνουμε σαν την Κίνα, λέει, διότι δεν υπάρχει παιδεία και γιατί είμαστε ένας άναρχος λαός. Φέδων.
0: Δεν είναι μόνο θέμα.
1: Και απίθαρχος.
2: Και απίθαρχος.
0: Στην οργάνωση πάνω.
2: Α, στην οργάνωση, ναι.
0: Είναι η κουλτούρα, παιδιά.
2: Δεν ξέρω τι. Εγώ έχω απορρίψει. Δεν ξέρω, Φέδων. Εγώ πραγματικά έχω τρομάξει με αυτό το οποίο ζω γύρω μου επιχειρηματικά χρόνια τώρα, ας πούμε. Και με το γέλο και με τις δικές μου δουλειές. Εγώ τρομάξει πραγματικά. Δηλαδή, λέω, τι γίνεται, τι ιστορία είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι, μπορεί να. Δηλαδή, τι να συζητάω. Εγώ ανακάλυψα, το είχα πει και σε άλλες εκπομπές και δυστυχώς δηλαδή, εδώ και ένα μήνα περίπου, 1,5 μήνα. Το AI και λέω πάρα πολύ λογικό κάποιοι να το χρησιμοποιούν. Και τι λύνονται προβλήματα τα οποία δεν μπορείς να τα λύσεις, να πούμε, αν πεις δηλαδή.
0: Τελικά και σε απλά θέματα δηλαδή. Το τσέκαρε, ναι, έτσι και απλές ερωτήσεις δηλαδή να κάνεις, δεν ανάγκη να κάνεις κάτι.
2: Ναι, τίποτα τρομερό.
0: Πολύ
2: ναι.
0: Λογικό. Ναι. Όχι. Ναι.
2: Φοβερό, τι να πω. Σας το λέω δηλαδή και δεν είναι. Υπήρξαν καμιά δεκαριά προβλήματα τα οποία. Τέλο
0: διονυζόταν
2: τεχνικά στο σταθμό για κάποια θέματα και τα οποία μα διόρθωσαν στο λεπτό. Ενώ εμεί παλεύαμε, α πούμε, μήνε, χρόνια.
1: Ναι, εντάξει, φυσικά.
2: Τι να συζητάμε. Θέλω να πω δηλαδή, και όχι ότι αυτό είναι κάτι τρομερό. Είναι η λογική, η κουλτούρα, η νοοτροπία του Έλληνα πολίτη, ξέρω εγώ, του Έλληνα επαγγελματία, δεν ξέρω τι να πω. Όχι ότι δεν υπάρχουν, μην τους τσουβαλιάσουμε όλους.
0: Όχι, δεν λέμε, έτσι. Ποτέ δεν έχουμε πει κάτι τέτοιο.
2: Μπράβο. Εδώ είχαμε ηλεκτρολόγο, ο οποίος έφτιαξε τα ηλεκτρολογικά μας και ήταν από την άλλη ομάδα κιόλα.
0: Το έχουμε,
2: το
0: πει,
2: έχουμε
0: ναι.
2: Ξαναπεί 150.000 φορές, ο οποίος ήταν αποκάλυψη. Αποκάλυψη, δηλαδή. Αποκάλυψη. Την ταινία αποκάλυψη την έχετε δει, έτσι. Αποκάλυψη ο άνθρωπος, αποκάλυψη.
0: Σκέψου.
1: Την ξαναείδα φέτος.
0: Ήταν η αποκάλυψη και ήταν ένας στους τόσους. Ενώ θα έπρεπε να είναι το ανάποδο.
2: Ναι. Όπως έχουμε τον.
0: Τώρα θα τα πω έτσι.
2: Αξίζει τον κόπο. Όπως ο Μπουγιατζής μας, ο οποίος είναι Ερακλειδέας.
1: Εκεί τι πειράζει.
2: Ναι. Ο Σπύρος να μας ακούει, τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς. Όχι για την Κυριακή βέβαια, για το Σάββατο.
1: Όχι, Σάββατο. Σάββατο αντίπαλοι.
2: Ναι, αλλά είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, ας πούμε. Ψυχούλα, τι να συζητάμε. Αλλά υπήρχαν, να μην πούμε ονόματα, και παρτάλια. Πολλά. Και αυτό όχι μόνο στο σταθμό, γενικότερα, ρε παιδί μου.
0: Γενικά δεν έχει να κάνει.
2: Ο αντιεπαγγελματισμός είναι απίστευτο.
1: Βέβαια.
2: Και γι' αυτό εγώ καμιά φορά ακούω τους Αριανούς να λένε οργάνωση, οργάνωσε το. Τι είναι εύκολο να οργανώσει. Ακόμη και λεφτά. Δηλαδή δίνει κάποιο εκατομμύρια, να πούμε, και δεν μπορεί να το οργανώσει. Και θα πω. Μιλάω με το νούμερο 2 μιας πολύ μεγάλης επιχείρησης. Πάνω από 16.000 εργαζόμενους. Έχουμε γίνει φίλοι, να πούμε, είναι συνεργάτης μας, είναι χορηγός μας. Ο οποίος μου λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το ίδιο ακριβώς, όπως σας το λέω. Σκέψου τώρα, με 16.000 εργαζόμενους. Και μου λέει το χειρότερο πράγμα στις επιχειρήσεις, στην επιχείρηση, είναι η οργάνωση. Σκέψου το. Και εμείς, ας πούμε, πάμε στον Καρυπίδη που έχει, ξέρω εγώ, 15 άτομα, ξέρω πόση οργάνωση εκεί. Και λένε, δεν είσαι οργανωμένος.
0: Γιατί δεν είσαι οργανωμένος.
2: Ναι. Δεν είναι εύκολο πράγμα η οργάνωση. Το ακούω καμιά φορά στις εκπομπές του Χατζηαθανασίου. Δεν έχεις οργάνωση, δεν έχεις οργάνωση. Και μπήκα να τον πάρω τηλέφωνο, τον είχα πέρα κανένα δύο φορές βέβαια. Και μου την είπανε και του λέω, καλά, εσύ γιατί δεν οργανώνεις, δηλαδή, γιατί γρινιάζεις. Με παίρνει τηλέφωνο, προσωπικά μου λέει. Γαμώ το έγινε εκείνο, έγινε το άλλο στη δουλειά του τώρα.
0: Ναι, για τη δουλειά του.
2: Ναι, γιατί δεν οργανώνεις τη δουλειά σου. και στον Άρη είναι τόσο εύκολο να οργανωθεί. Δεν είναι εύκολη η οργάνωση. Όχι ότι είναι, δεν μπορεί να γίνει. Φυσικά μπορεί
1: αυτό
2: να γίνει.
1: Αλλά είναι αυτό πολύ λέγαμε και στην
2: αλλά
1: αρχή.
2: Είναι δύσκολη.
1: Δεν διαφωνώ.
2: Και ειδικά όταν σου λείπουν και λεφτά, όπως τον Καρυπίδη. Εδώ σας λέω τώρα, μιλάμε για θηρίο εταιρεία, έτσι, πολυεθνική ας πούμε. Τέρας. Μιλάμε τώρα για 16.000 εργαζόμενους. Μιλάμε 3,5 δις τζίρο. Μιλάμε τον άνθρωπο ο οποίος κινεί τα νήματα, ας πούμε, έτσι, όλες τις φάσεις. Και μου λέει ότι η οργάνωση είναι το χειρότερο πράγμα. Δηλαδή, από το πρωί μέχρι το βράδυ συζητάμε πώς να οργανώσουμε. Δηλαδή δεν κοιτάζουν, ας πούμε, αν το, ξέρω εγώ, το τυρί το παίρνουν τόσο. Το κοιτάζουν και αυτό βέβαια. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο. Είναι μέσα στο κατάστημα, μιλάμε για χιλιάδες καταστήματα, να λειτουργεί ένας μηχανισμός από την αρχή μέχρι το τέλος άρτια. Τότε μπορείς να κερδίσεις λεφτά. Και τότε θα πάει και η επιχείρηση καλά. Αν δεν το κάνεις αυτό, η επιχείρηση θα κλείσει 100%. Δεν υπάρχει μαθηματική ακρίβεια. Το έχω ζήσει και σαν παιδί εγώ, σαν μωρό. Εγώ πίστευα ότι όταν αγοράζεις κάτι φτηνά και το πουλάς φτηνά, ακριβά, τελείωσε το οικονόμησε. Ναι, κλασική περίπτωση.
1: Εντάξει, ναι.
2: Είναι μεγαλύτερη βλακία αυτό.
1: Αυτό είναι η πρώτη μας σκέψη.
2: Ναι, αυτή είναι μεγαλύτερη βλακία.
1: Όχι, φυσικά.
0: Είναι το πιο εύκολο.
2: Και το άλλαξα φυσικά πολύ γρήγορα για να γλιτώσω. Δηλαδή, άμα δεν το καταλάβαινα, δεν θα υπήρχε επιχειρηματική.
1: Μέχρι και εγώ τα σκέφτηκα αυτά. Όταν άνοιξα το φαρμακείο, δηλαδή. Εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης μας έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα. Καλησπέρα σας, λέει, και καλή εκπομπή. Καλησπέρα και
2: γεια
0: από
2: σου,
0: εμάς.
2: Γιάννη.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Ο Γιάννης μας λέει εδώ.
1: Λύσκει
2: και το δεκάρι θέλει αυτό. Α, μουσικά. Α, ναι, για το τραγούδι. Μπράβο, ρε, εσύ, Γιάννη. Το κατάλαβες. Μπράβο. Γάλλοι άπλητοι. Θα τους κάνει.
0: Noir Desert.
2: Ναι, μπράβο. Α, το βρήκε σε επιλέξη. Μπράβο, τσακάλεις. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα. Είναι από τα λίγα τραγούδια που τραγουδάνε
0: αγγλικά.
2: Τα υπόλοιπα τραγούδια τους είναι γαλλικά.
0: Ναι.
2: Και είναι εκπληκτική. Είναι φανταστική μπάντα, μουσικάρες και πολύ ωραίοι στίχοι.
0: Πολύ προβληματισμένοι.
2: Πολύ προβληματισμένοι, ναι. Και αυτοί. Με τσιτάτα πολλά. Μην τους ακούσετε. Δηλαδή, εσείς που δεν γουστάρετε τα τσιτάτα και τους προβληματισμούς, μην τους ακούσετε. Ακούστε, τι να ακούσουνε. Ρέμο.
0: Που δεν θέλει, Ρέμο δεν που είναι και τη μόδα. Ναι, μπράβο.
2: Ακούστε Ρέμο, ας πούμε, που δεν προβληματίζεται με τίποτα αυτό. Αυτό είναι, ζει σε έναν άλλο κόσμο, ας πούμε, που δεν χωράει προβληματισμό.
1: Ζει σε συγκεκριμένο κόσμο. Αυτό που αγαπάς εσύ. Τον κόσμο τη Μικόνου, τη Μπελβεντέρε, τη Πισίνα.
2: Τη Πισίνα και του τέτοιου, του καλού αυτοκινήτου.
1: Του καλού αυτοκινήτου των πρώτων τραπεζιών. Καλά, τζακούζι.
2: Δεν είναι. Το συγκεκριμένο συγκρότημα δεν είναι για αυτού. Δηλαδή απαγορεύεται.
1: Είναι εκείνης της παρέας. Η παρέα του είναι αυτή. Οι δικές μας παρέες είναι στο στυλ αυτών των αναρχογάλων.
2: Οι οποίοι βέβαια χρειάζονται σου την πισίνα το
1: των αναρχογάλων.
2: Ναι, των αναρχογάλων. Τα γουστάρουν οι αυτά. Ναι, αλλά χρειάζονται να πούμε και την ενίσχυσή τους. Έτσι με χαπάκια, με ιστορίες. Με
0: χωρίς
2: για να εξηχήσουν. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο η πισίνα. Έξω ότι χρειάζεται και το αντιγυραντικό Ινστιτούτο.
0: Εν τω μεταξύ, χαμός και με αυτά,
2: Άλλο
1: αυτό,
2: πάλι.
1: Κοίταξε, αυτό
0: και
1: είναι κάτι.
0: Άλλο.
2: Και
0: εγώ
2: δεν
0: είχα τώρα...
2: ξεπλάγει, για να πω την αλήθεια.
0: Όχι, δεν είναι ότι υπήρχαν και υπάρχουν. Αλλά απλά ανοίγει τώρα το. Ξετυλίγει το κουβάρι και μαθαίνει και ακούς διάφορα.
2: Ναι,
1: εντάξει.
0: Είναι απίστευτο.
1: Τι ρε παιδιά, αυτά υπήρχαν εδώ και πάρα πολύ καιρό.
2: Μπότοξ, λέιζερ και αντιγυραντικά. Τώρα
1: το αυτό είναι
2: μεταξύ πιο σύγχρονο. Δηλαδή, σου αλλάζουν το αίμα, σου παίρνουν το.
1: Δεν σου αλλάζουν το αίμα.
2: Όχι, δεν αλλάζουν το αίμα.
0: Φιλτράρουν.
2: Το φιλτράρουν.
1: Το φιλτράρουν, αλλά το θέμα αυτό πρέπει να γίνεται. Αυτό εκεί πέρα δεν μπορούσε να γίνει με τίποτα. Απορώ πως την πάτησε έτσι.
0: Δεν γίνεται. Ο καημένος ο Μαζονάκης. Δηλαδή,
1: εννοείται.
0: Σου λέει είχαν έτοιμη την υποδομή, θα φτιάχνανε και μια κλινική. Σε ποιο
2: έγινε,
0: μέρος
2: πήγε
0: τώρα,
2: ο Άδωνης, πήγε ο Άδωνης εκεί.
0: Αλήθεια,
2: βέβαια.
0: Εκεί πήγε.
2: Και όταν και φτιάξαν κάτι γραφεία, τα βλέπεις σαν διαστημόπλιο.
1: Τα φρέσκα.
2: Ένα αντιγυραντικό.
1: Τα σημερινά.
0: Και ο άλλος πάλι που έπεσε από τα σύννεφα όταν έμαθε για την όλη υπόθεση με το Μαζονάκι και εμείς λέει δεν μπορούμε να κάνουμε ελέγχους σε όλα τα γιατρία. Και μαθαίνεις άπειρα δημοσιεύματα σήμερα που σου λένε ότι έχει και αυτός αντίστοιχο.
1: Ναι. Ναι, και καλά, η πλάκα, είναι ότι, πλάκα, η πλάκα είναι ότι βγήκε και ο Πολάκης, ο οποίος φυσικά θα έβγαινε, και κατηγόρησε τον Πατούλη ότι και διαγράψε
0: για αυτόν
1: τον,
0: είπα τώρα.
1: Ναι, διαγράψε τον από τον σύλλογο, γιατί είναι και αυτός μέσα στο κόλπο. Το είπε έτσι ακριβώς.
2: Το θέμα, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν μιλάω για αυτούς οι οποίοι κονομάζουν στην ιστορία. Εγώ θέλω να απευθυνθώ στους ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτό. Σε αυτού του είδους τη λογική, ναι. Κατάλαβες.
0: Δυστυχώς αυτή
2: δηλαδή, κατάλαβες, δεν είναι. Εμένα δεν είναι, πάντα θα υπάρχουν οι σαλτιμπάνκοι, οι οποίοι θα βρουν τα θύματά τους.
0: Καλά, ναι.
2: Την απελπισία κάποιων ανθρώπων, ναι. Θα εκμεταλλευτούν την απελπισία την ώρα. Γιατί είναι απελπισία, δηλαδή.
1: Αυτή, να σας πω κάτι που ίσως δεν το ακούσατε, γιατί εγώ το άκουσα σήμερα. Ότι μετά από αυτή την πλασμαφαίρεση που γινόταν με αυτήν εδώ την τύπησα, τον ασθενή τον έστελνε σε έναν υπνοτιστή ύστερα.
0: Α, ναι.
1: Γιατί έπρεπε αυτός να τον υπνοτίσει και να του βγάλει την ψυχή του καθαρή και αμόλυντη. Αλλά άμα δεν ήταν αμόλυντο το σώμα από τις τοξίνες. Δηλαδή άκουσα αυτό το πράγμα και μου φύγανε και μου έφυγε ο τάκος που λέμε. Δηλαδή αυτά τα πράγματα έχουν και θρυλείται ότι και ο Μαζονάκης.
2: Και υπάρχει και ο Φουκαράς.
1: Μετά θα πήγαινε στον υπνοτιστή.
2: Με τα 600-700 ευρώ.
1: Δηλαδή τρομερά πράγματα.
2: Έτσι. Ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να σκεφτεί να πούμε γερνάει ή δεν γερνάει.
0: Δεν προλαβαίνει.
2: Δεν προλαβαίνει.
0: Ο άνθρωπος προσπαθεί να δουλέψει όσο πιο πολλές ώρες μπορεί, ναι, πέρα από το 8ωρο του, για να μπορέσει να πληρώσει τους λογαριασμούς, ναι, να πάει στο σούπερ μάρκετ, να ταΐσει τα παιδάκια.
2: Έτσι.
0: Δεν προλαβαίνει ούτε να σκεφτεί γερνάω, δεν γερνάω, ούτε να πει α, γερνάω, θα μου περισσέψουν φράγκα για να πάω να κάνω τις διάφορες αισθητικές.
2: Και κανένας δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία του προβλήματος. Ότι ξέρεις υπάρχουν όλοι αυτοί, ναι. Η νοοτροπία βασικά εδώ δεν είναι, υπάρχουν τα ιατρία. Σαλτιμπάνκι θα υπάρχουν.
0: Όχι, είναι ο κόσμος.
2: Όταν ο πολίτης όμως φτιάχνεται με αυτό το πράγμα και βρίσκεται σε μια τέτοια τρελή απόγνωση.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό.
2: Δηλαδή γερνάω, να πούμε. Φυσικά θα γεράσω. Όπως γεννήθηκες, όπως είσαι νέος, θα γεράσεις κιόλας και κάποια στιγμή όλοι θα την κάνουμε, να πούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η φύση. Τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή. Θα πας εσύ κόντρα, να πούμε, σε αυτό το πράγμα.
0: Έχει αγχωθεί ότι γερνάει, γιατί του έχεις δημιουργήσει ένα

0: ειδική
1: άσκηση. Τώρα μην πιάσουν το Μαζονάκι. Ναι, μην ναι, αυτό λέω. Το
0: με τίποτα.
2: Καθόλου, ωραία, ναι,
0: αυτό λέω. Αυτό λέω. Ήταν μια διαφορετική ναι, περίπτωση. Δεν. Ναι, πάντως η μουσική του και το στυλ του γενικά ήταν σε αυτό εδώ που λέτε, αλλά δεν είχε ίδια με τους υπόλοιπους. Αλλά ήθελα να πω κάτι καλλιτεχνικό τώρα, έτσι πολύ ωραιοποιητικό που μου ήρθε. Πώς να πάει ο Φουκαράς ο εργαζόμενος που τόσα χρόνια που λες εσύ που παίρνει 600 και 700 ευρώ να αλλάξει το αίμα του από τη στιγμή που του το πίνουνε τα αφεντικά τόσα χρόνια.
2: Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Δεν έχει αίμα. Αυτό, του το έχουν πιει.
1: Και πρόσεξε λίγο γίνεται.
0: Τελείως.
1: Και οι κοινοί θνητοί λοιπόν, ναι. Οι υπόλοιποι δηλαδή οι πολίτες αυτής της χώρας, δεν ασχολούνται με έναν συνάνθρωπο.
0: Όχι, δεν τους νοιάζει.
1: Ζει σε τέτοιου είδους συνθήκες. Τους νοιάζει περισσότερο πού πήγε ο Μαζονάκης για να, να μην φαίνεται ξέρω εγώ, η ηλικία του. Και πόσο χρόνο ήταν αυτός, 54, ναι.
0: 54.
1: Και τι σιγά το πράγμα δηλαδή. Εντάξει, νέος ήταν να πούμε. Πάλευε να μην φαίνεται 54.
0: Είχε πολύ κακή υγεία από θέματα.
1: Ρε παιδί μου, λέω, ας πούμε, έτσι τώρα το σχολιάζω να πούμε που δεν πρέπει, αλλά τέλος πάντων λέμε, ας πούμε, γιατί τόσο μανία να πούμε.
2: Όταν
1: τόσο τρέλα.
2: Είσαι σε αυτό το κλίμα, σε αυτά τα κυκλώματα και σε αυτή την
0: κοινωνία. Είναι έτσι, κάτι, Πέτρο, δεν λέγεται στον αέρα αυτό. Εγώ ξέρω, αλλά δεν μπορώ να το πω. Δεν λέγεται στον αέρα.
1: Αφού δεν λέγεται, μην το πει.
0: Πάντως, δεν μπορείς να του πεις αυτό το πράγμα.
1: Ξεσκεπάστηκε κάτι εξαιτίας της περίπτωσης του Μαζονάκη. Κάτι το οποίο το έχουμε σχολιάσει εμείς στη δικιά μας την εκπομπή 150.000 δισεκατομμύρια φορές. Που έχουμε πει.
0: Αυτό είναι παραϊατρική καταρχήν.
1: Ο άνθρωπος, ας πούμε, θεωρούμε εμείς στη δικιά μας εκπομπή, τώρα ας πούμε και δικιά μας την γνώμη, αφού δεν χρειάζεται μπότοξ. Δεν χρειάζεται ούτε λέιζερ ούτε αυτά. Χρειάζεται ευτυχία, χρειάζεται αγάπη, κατανόηση, σεβασμός, δημιουργία, παραγωγικότητα. Χρειάζεται να πούμε μια επικοινωνία με τους συνανθρώπους του. Χρειάζεται να είναι πιο κοντά στη φύση του. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία θα κρατήσουν έναν άνθρωπο σε ένα επίπεδο. Και όσο λέω επίπεδο, όχι εξωτερικά μόνο και πνευματικά.
0: Πνευματικά, γιατί εκείνη η γοητεία του ανθρώπου δεν είναι σωματικά.
1: Δηλαδή είναι με τα εργαλεία και με τα φάρμακα να πούμε. Σίγουρα, θα κρατήσει να πούμε τώρα, θα πας κόντρα στη φύση.
0: Δεν γίνεται.
1: Στη φύση θα πας κόντρα να πούμε. Δηλαδή, αν βγάλουμε φτερά, θέλουμε να πετάξουμε. Ψάχνουμε ένα φάρμακο, να βγάζουμε φτερά να πετάμε. Τι διαστροφή είναι αυτή, ρε παιδί. Ναι, ρε φίλε, θέλω να πετάω. Βρούμε ένα φάρμακο, φυτρώνουν φτερά για να πετάμε. Δεν γίνεται. Στη φύση δεν θα πας κόντρα. Και όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, φυσικά τα προσπερνάει. Δηλαδή, ο γιατρός και γιατί βρέθηκε ο γιατρός και το φάρμακο και το μηχάνημα. Ποιο μηχάνημα, τότε διαφημίζουν τα μηχανήματα. Νοτιοκορεάτες, εντάξει.
0: Αυτό, ναι.
1: Και από τη Νότια Κορέα, εντάξει. Αυτοί πουλάνε τα μηχανήματά τους, βραβεύουν τους αντιπροσώπους. Ξέρεις, το κάνουν και
0: καλά,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Έρχεται ο αντιπρόσωπος.
0: Καλά, δεν φταίει το μηχάνημα.
1: Δεν φταίει. Δε
0: το
1: φταίει.
0: Μηχάνημα τι φταίει.
1: Έρχεται ο Νοτιοκορεάτης, σου λέει μπράβο, είσαι καλός αντιπρόσωπος.
2: Συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια. Πάρε και ένα βραβείο. Και αυτά όλα. Δεν τα βλέπουν.
0: Εντάξει, οι έλεγχοι που λένε είναι πολύ απλό το θέμα. Άμα ξέρουν ότι
2: ξέρουμε
0: μπορεί
2: τώρα
0: να γίνεται έλεγχος, ναι. Παίρνουν το μηχάνημα από εκεί, το βγάζουν έξω.
2: Εδώ
0: έτσι,
2: είπε
0: το
2: ο άλλος ότι δεν μπορούμε να τους ελέγχουμε όλους. Και ήταν και ο ίδιος το.
0: Η δουλειά σου
2: κάνει αυτό το πράγμα.
1: Ο Γιάννης μας λέει με το AI όσοι γνωρίζουν το αντικείμενό τους, τους απογειώνει. Αλήθεια είναι. Και αυτούς που δεν το ξέρουν καλά, τους αναγκάζει να το μάθουν καλύτερα. Ναι. Μιλάς με έναν τέτοιο σήμερα. Εγώ το ανακάλυψα εδώ και 15 μέρες, συγγνώμη, πρέπει να είναι πάνω από μήνας. Και από πλάκα δηλαδή, έτσι. Δηλαδή μιλάμε τώρα σε ένα νησί κουκουρούκου, είμαστε σε κατάσταση αφασίας να πούμε και λέω δεν κάνω. Ναι, δηλαδή μιλάμε τώρα. Το φεγγάρι από πάνω, η θάλασσα από απέναντι και έτσι ανακάλυψα εγώ το AI. Oh, και κάνουμε μια χαζή ερώτηση στην οποία απαντάει με έναν τρόπο απίστευτο.
2: Και συνεχίζει την κουβέντα μετά.
1: Όχι, δεν τη συνεχίσαμε. Κάναμε 2-3 χαζά εκεί, γελάσαμε να πούμε και τέτοια. Αλλά μετά, όταν επέστρεψα εγώ Θεσσαλονίκη, μου κάτσε. Κατάλαβε. Mm. Και ρώτησα, μου κάτσε να ρωτήσω για το γέλο, ας πούμε. Και η πρώτη ερώτηση ήταν για κάποιο τεχνικό θέμα το οποίο είχα εδώ. Και μου έδωσε απάντηση απίστευτη. Και το έλυσε στο δευτερόλεπτο. Κάτι το οποίο το πάλευα, ξέρω εγώ, 5-6 χρόνια.
2: Απίστευτο.
1: Αλήθεια. Αλήθεια. Ψέματα δεν μπορώ να σου πω. Το AI το ανακάλυψα σε βλακεία. Σε ώρα βλακείας.
0: Συνήθως.
1: Σε ώρα βλακείας, αλλά το χρησιμοποίησα.
2: Και αποβήχτηκε ο

0: Καλύτερος βοηθός.
1: Όλες οι μεγάλες ανακαλύψεις τέτοιες ώρες γίνονται.
2: Πότε θα αρχίσει το φετινό πρόγραμμα? Περιμένω τον Βασίλη τον Κεχαγιά και τον Μάριο Ασλαμά. Ο Βασίλης ο Κεχαγιάς, παιδιά, δεν θα είναι. Ο Μάριος Ασλαμάς θα έρθει. Ο Βασίλης ο Κεχαγιάς είναι... έχει πάει σε έναν νέο καινούριο σταθμό. Και νομίζω πρέπει να κάνει 12 ή 2-4 ή 12-2, κάτι τέτοιο. Σε ένα άλλο σταθμό, πολιτικό. Δεν είναι αθλητικός ο σταθμός. Παιδιά, τεχνοκράτης θέλει ΠΑΕ και θα έρθει η οργάνωση. Είναι. Ένα καλό παράδειγμα είναι η ΚΑΕ που πήρε τεχνοκράτης και ανθρώπους που ξέρουν από εταιρείες. Ακριβώς, αλλά έτσι, έχει λεφτά όμως. Αυτό είπαμε.
1: Δεν είπαμε κάτι άλλο.
2: Έχει λεφτά όμως, πληρώνεις. Σήμερα χρειάζονται πάρα πολλά λεφτά. Και πάλι, σου επαναλαμβάνω, ίσως γίνουν και λάθη εκεί. Ψυχραιμία.
0: Δεν λέμε ότι δεν θα γίνουν λάθη. Ναι. Και ότι
2: αλλά οι πιθανότητες είναι μικρότερες.
1: Θα γίνουν, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το αποτέλεσμα.
2: Όταν πληρώνεις, όταν έχεις λεφτά.
1: Το τελικό αποτέλεσμα. Όταν έχεις λεφτά, ναι. Και λάθη να γίνουν, μπορείς να τα διορθώσεις. Αυτό είναι το θέμα.
0: Μπορείς να τα διορθώσεις έτσι. Μετά στην άλλη περίπτωση.
2: Χρειάζεται λεφτά να πούμε. Πώς θα το κάνουμε. Δηλαδή τώρα θέλει λεφτά. Ο Καρυπίδης τώρα ψάχνεται, ας πούμε, με το παραμικρό. Ας πούμε, χρειάζονται χρήματα να φέρει παίκτες. Δεν πήραμε center back, ας πούμε, τώρα. Ψάχνει αυτός τώρα να βρει καλό. Καλό στέλεχος όσον αφορά τα social. Που υποφέρουμε απίστευτα έτσι εκεί. Εγώ πιστεύω και η ΚΑΕ, τώρα για να κάνουμε και κριτική. Και η ΚΑΕ έχω την εντύπωση ότι θέλει και άλλη οργάνωση.
0: Λίγο βιώνω.
2: Ναι, ναι, δεν μου κάθεται καλά δηλαδή να βγαίνουν αφίσες από AI. Δεν μου κάθεται καλά.
1: Και εγώ συμφωνώ σε αυτό, αλλά νομίζω ότι η προτεραιότητα στην ΚΑΕ δόθηκε στην ομάδα φέτος.
2: Ναι, ρε παιδί μου, λέμε τώρα. Λέμε.
1: Και λογικό είναι.
0: Θέλουμε να πούμε κάτι κι εμείς, δηλαδή. Όλοι οι άλλοι
2: θα λένε, δηλαδή. Μην γρινιάξουμε κι εμείς. Όχι, η αφίσα, το flyer, ας πούμε, για έναν αγώνα, από AI, από μεγάλη εταιρεία, δεν μου κάθεται.
1: Εντάξει.
0: Κοίταξε, πες το γραφίστα που έχουμε εμείς. Μας κάνει τα δικά μας τα πολύ ωραία τα φλάιρ να τους δώσει μερικές
2: ιδέες. Ναι, μερικές ιδέες. Όχι, δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, τώρα υπάρχουν. Τώρα για να τα λέμε, υπάρχει, ας πούμε, πάρα πολύ μεγάλη ιστοσελίδα κάτω στην Αθήνα. Το Sport 24, να το πούμε κιόλας. Το οποίο το θεωρώ έτσι πάρα πολύ καλά οργανωμένο. Το ζηλεύω δηλαδή σε αρκετά πράγματα. Όταν βγαίνει μια αφίσα, ας πούμε, παίρνει το πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός, έτσι, βγαίνει ένα flyer από το Sport 24, το οποίο είναι κουφέτο. Τούμπανο, δηλαδή, μιλάμε, τώρα οι άνθρωποι κάνουν δουλειά, ξέρουν από πριν.
0: Αποκλείται να είναι καλύτερα από τα δικά μας.
2: Όχι, νομίζω ότι είναι πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Ο σχεδιαστής, δηλαδή, ο γραφίστας του συγκεκριμένου site είναι τούμπανο, άνθρωπος, να πούμε, είναι...
1: Τούμπανο.
2: Και δεν έχει σχέση με το AI. Το οποίο AI, δεν ξέρω τώρα αν. Και μοντέλο, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Ότι τα AI είναι 5-6 μοντέλα. Κινέζικα, αμερικάνικα ιστορίες.
0: Και διαλέγεις όποιο θες.
2: Και διαλέγεις όποιο θες, ναι. Τέλος πάντων, υπάρχουν, λέει, κάποια AI τα οποία είναι πολύ καλά, αλλά δεν έχουν εξελιχθεί τόσο καλά στα γραφιστικά. Στα γραφιστικά τους έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή μοιάζουν όλα. Κάποια παιδιά και δικά μας, ας πούμε, κάποιοι συνεργάτες μας, ας πούμε, χρησιμοποιούν και στο γέλο. Μένα δεν μου αρέσει που το κάνουν αυτό. Δηλαδή που βγαίνουν κάποια γραφιστικά, ας πούμε, έτσι, από AI. Δεν μου κάθονται καλά. Γιατί μοιάζει με όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, άμα δεις το γραφιστικό, έχει την ίδια λογική που έχει οποιοδήποτε άλλο.
0: Οπότε δεν σου
2: έχει ένα ίδιο χρώμα μεταξύ. Έχει ένα ίδιο κοντράστ. Είναι απίστευτο. Δηλαδή βγαίνουν σχεδόν ίδια όλα.
0: Καρμπών.
2: Δεν έχει τελοποιηθεί το AI στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και δεν είναι ανεπίτρεπτο σε μια εταιρεία τόσο μεγάλη να έχει γραφιστικά AI. Δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν το κάνει δηλαδή καμιά σου πολύ έτσι μεγάλη εταιρεία. Δεν θα δεις τη Mercedes να κάνει γραφιστικά τον αυτοκίνητο της με AI. Ναι. Θα πάρει ένα γραφίστα, να πούμε, και θα πει φτιάξει μου.
0: Φτιάξω τώρα.
2: Το δικό μου design, τη δική μου κουλτούρα, το δικό μου ύφος, κατάλαβες.
0: Ναι, δεν μπορεί να είναι τώρα όπως είναι των αλλωνών.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
2: Δεν μπορεί δηλαδή το Mercedes, ας πούμε παράδειγμα λέω τώρα, σου πει Mercedes είναι Mercedes. Δεν μπορεί να έχει το ίδιο γραφιστικό, το ίδιο flyer που έχει η Hyundai.
0: Αλλιώς δεν είσαι Mercedes, ρε φίλε.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, τώρα.
1: Πώς θα το κάνουμε.
0: Είναι η λεπτομέρεια, αλλά έτσι είναι.
2: Τι μας λέει ο Φέδων, στην Ελλάδα ζούμε παιδιά το νερό του Καματερού, το ξεχάσατε όλοι, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τον πόνο των ανθρώπων. Ο πόνος είναι το μόνο πράγμα που γεννιέται μεγάλο και σιγά σιγά μικραίνει τον καιρό. Και μας στέλνει κάτι για ένα βίντεο του Φιντέλ, του Φιντέλ Κράστο, που λέει ο άκρατος καπιταλισμός είναι η καταστροφή του πλανήτη. Πολύ λογικό. Αλλά το θέμα είναι ότι κανένας δεν το εξηγεί όμως. Δεν εξηγεί για ποιο λόγο ο άκρατος καπιταλισμός είναι η καταστροφή του πλανήτη. Δεν το εξηγεί κάποιος. Και δεν θέλω τώρα να πω σε αυτή τη διαδικασία.
1: Όχι,
2: υπάρχουν άλλοι άνθρωποι.
1: Δεν είναι ώρα.
2: Ναι, δεν είναι ώρα.
0: Δεν είναι η ώρα τώρα.
1: Είναι μια ώρα
2: που είναι πολύ ωραίο να το συζητήσει κάποιος αυτό ή να το προβληματιστεί. Η λέξη προβληματισμός, αν τη λες, μπορεί να τρομάξει ο άλλος. Προβληματίσου. Προβληματίζει. Τρομάζει ο άλλος. Προβληματιστώ. Γιατί να προβληματιστώ. Ιστιτή μου, κύριε ρε. Λοιπόν, πάμε να μην προβληματιστούμε τώρα εμείς.
0: Θα πάμε στη συνταγή ή έχουμε τραγούδι.
2: Όχι, έχουμε τραγούδι, παιδιά. Και έχουμε ένα τραγούδι το οποίο ίσως να το είχαμε βάλει πιο παλιά. Αρκετά πιο παλιά. Είναι της Άντζελα Δημητρίου.
1: Οχ.
2: Τη λατρεύω την Άντζελα Δημητρίου. Είναι ένα τραγούδι.
1: Τι θα λατρέψει, τι θα λατρέψει.
2: Το οποίο
1: σκύλε.
2: Θέλω να το προτείνω στο ποτπουρί.
1: Α, ωραία.
0: Σημείωνεση.
1: Σημειώνω εγώ τα θυμάμαι όλα.
2: Για να καταλάβετε γιατί μας προβλημάτισε το σκύλο. Έχει αισθανθεί μια γυναίκα έτσι όπως η κυρία η οποία περιγράφει το συγκεκριμένο τραγούδι. Έχει ζήσει κανένας.
0: Ποιο τραγούδι είναι.
1: Μόλις το δούμε θα σου απαντήσουμε.
2: Ναι, έχει αισθανθεί κάποια γυναίκα για σένα έτσι. Για μένα δεν έχει. Και είναι το παράπονο της ζωής μου.
1: Για να δω.
2: Ναι. Ακούστε λίγο πώς εκφράζεται μια γυναίκα για κάποιον και για αυτήν που τέλος πάντων μπουρδουκλώθηκε.
1: Όχι, κατάλαβα.
0: Την έχει παρατήσει.
1: Ναι, εμένα μου έχει τύχει, ναι.
2: Σε έχει τύχει, σοβαρά. Με ένα φίλο ποτέ.
1: Όταν τραγουδούσα στα μεταφοιτητικά μου χρόνια και ήμουν νέος και έτσι πολύ.
2: Στου στίχους.
1: Ξέρω, κατάλαβα.
2: Και στο ρεφρέν.
1: Βρε, σε κατάλαβα τελείως.

0: είμαστε
1: έζησες τέτοια κατάσταση.
2: Εντάξει ρε παιδί μου, τότε που τραγουδούσα πιτσιρικά σε φοιτητό μάγαζα και λοιπά, εννοείται, άμα δεν ζεις τέτοιες καταστάσεις τι, τι κάνεις.
0: Πάντως είναι κάποια
2: όχι μόνο εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι.
0: Και δεν θα φανταζόσουν ότι θα μπορούσε να τα πει κάποιο άλλο. Δηλαδή το συγκεκριμένο. Δεν σου κολλάει να πει μόνο η Άντζελα. Το λέει πολύ ωραία.
2: Το συγκεκριμένο.
0: Λέει, θέλω να σε αρπάξω από την άλλη.
1: Άρε φίλε. Εντάξει,
0: εκείνο είναι.
1: Ω στίχο αυτό. Είναι κεντρική ιδέα του
0: τραγουδιού. Ναι.
1: Να σε αρπάξω από την άλλη.
0: Από την άλλη.
1: Εντάξει, βουρκώνεις όταν το ακούς έτσι, ξέρεις, λίγο σε πιάνει.
2: Βγαίνει μια γανάκτηση λέει, αυτή.
0: Μάτια βακρισμένα, που το λέει κιόλας.
1: Ξυλοδάκησα και από την αλήθεια. Τι νιώσατε κι εσείς αυτή την...
2: Εγώ έχω νιώσει έτσι ένα κάψιμο στο λαιμό, και στο, σαν κάτι να μου
1: το
2: πνίγει.
1: Το νιώσες δεν χαιρέ αυτό, δηλαδή ορμούς η άλλη να σε αρπάξει από την άλλη.
2: Τώρα δεν μπορώ να τα πω στον αέρα, έχουμε...
0: Καλά μη λες ονόματα,
2: έχουν γίνει και επεισόδια.
0: Έχει και χρόνια που γίνανε.
2: Έχω και μαλλιοτράβηγμα, εντάξει, σε μαγαζί μέσα.
0: Έφαγες και ξύλο.
2: Όχι εγώ.
0: Λέω, πώς βρέθηκες στη μέση κι εσύ.
2: Μπα, όχι.
0: Μα για τραβήκαν αλλά... οι άλλες για σένα.
1: Ναι. Πώς νιώθει ο...
2: Συνέβη, αλλά και έτυχε τότε, και έτυχε τότε να τραγουδάω σε μία βραδιά ήταν, με μία πολύ γνωστή κυρία του ελαφρολαϊκού τραγουδιού, του νέου κύματος λαϊκού τέλος πάντων, δεν μην πούμε το όνομά του, δεν πειράζει.
1: Φυσικά αυτό είναι.
2: Φίρμα μεγάλη, η οποία μάλιστα... Έφτασε να μου πει στο τέλος με μια ψυχραιμία. Τι πρόβλημα έχεις αγόρι μου, λέει. Ό,τι και να γίνει στο τέλος, εσύ με τη μία από τις δύο θα είσαι. Οπότε δεν έχεις πρόβλημα. Άντε πάνε κοιμήσου να μου.
0: Μα δεν ήταν
1: επιλεγμένη. Τι λες, είπε και μπράβο.
0: Δεν ήταν επιλεγμένη η κυρία.
1: Τι ωραία. Δύο, μπράβο. Τρεις κυρίες.
2: Τρεις άνετες.
1: Γιατί εμείς δεν γνωρίζαμε ποτέ στη ζωή μας τρεις κυρίες.
2: Μπράβο. Γνώρισα και μάλιστα. Μία από αυτές, αυτή θα την πω γιατί είναι και πολύ φιλαράκι μου.
1: Μην πεις.
2: Όχι ρε.
0: Ήταν αφού να πει.
2: Η οποία είναι φίλη μου λέω.
1: Α, φίλη σου. Κυρία, όχι, πολύ, όχι φίρμα.
2: Φίρμα ή Ελένη Ροδά για την
0: Ελένη. Θα μας την έφερε στην Ελένη τη Ροδά και στην
1: Ελένη. Ναι, θα μας την έφερε.
2: Άμα έρθει η Θεσσαλονίκη θα σας τη φέρω ρε παιδιά. Δεν έρχεται τώρα και αυτή έμπλεξε τώρα στην ηλικία αυτή την έχει πιάσει τρέλα και κάνει θέατρο να πούμε.
1: Θέατρο.
2: Ναι βέβαια η Ελένη Ροδά είναι ηθοποιός. Τραγουδίστρια έγινε ξανάγκης. Δηλαδή...
1: Πάντως πέστε μας να μας στείλει κάποιος ακροατής. Έτσι, ακροατής.
2: Και συγγνώμη.
1: Ότι συνέβη αυτό το περιστατικό. Δηλαδή, μπουκάρισε μία, ας πούμε, εκεί πέρα που ήταν αυτός, ας
2: πούμε.
1: Και ήρθε η άλλη και την άρπαξε, ας πούμε, και τον πήρε, ας πούμε.
2: Τι γίνονται αυτά,
1: γίνονται αυτά.
2: Αυτό συνέβη και εκεί που σε πήγα.
1: Πού, ρε.
2: Με αυτή τη Γαλλίδα εδώ, τη φίλη σου.
1: Άμα, ναι.
2: Συνέβη αυτό το πράγμα. Δύο χρόνια
1: την άλλη εβδομάδα.
0: Δεν άρπαξε καμία από το μαλλί.
2: Κουπάνισε κάποιον.
1: Πάρε λίγο να αρπάξει αυτόν από το μαλλί.
2: Ναι. Συνέβη. Μη συμβαίνουν παιδιά αυτά. Στη νύχτα γίνονται. Πολλές φορές γίνονται.
1: Φυσικά.
2: Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή αυτό δεν γράφει τυχαία το τραγούδι.
1: Σου είπα εγώ ότι είναι τυχαίο.
2: Σιγά
1: σε
2: εμάς
1: δεν έχει συμβεί.
0: Εσύ συγγνώμη, συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Συμβαίνουν στην πραγματικότητα.
1: Έλα, εξού κάνεις πως δεν ξέρεις.
2: Έλα τώρα, εσύ σοβαρά μιλάς.
1: Εσύ δεν το αισθάνθηκες ποτέ.
2: Επισόδια δεν έχεις δει. Την άλλη εβδομάδα καλό καιρό να έχει και θα σε πάω μια βόλτα εκεί.
1: Τι γίνεται στον κόσμο να πω. Δηλαδή προβληματισμός.
0: Ναι, έλατε. Να ορίστε.
1: Δηλαδή μόλις πας και λες αυτά τα πράγματα, έτσι συζητήσεις τέτοιου είδους θέματα, δεν σε λέω άλλος, καλά με τι προβληματίζεις. Άμα το πεις, ας πούμε, ξέρω εγώ.
2: Αυτά είναι.
1: Επειδή μου, μήπως πρέπει να αλλάξουμε τον κόσμο, τη ζωή μας, μήπως πρέπει να γίνουμε πιο αξιοπρεπείς. Μήπως
2: όχι, ξέρεις, αυτό
1: να
2: είναι...
1: σταματήσουν οι μιζαδόροι να ζουν ανάμεσά μας και να τους ανεχόμαστε.
2: Αυτό εν τω μεταξύ.
1: Γιατί προβληματίζεις, έτσι είναι η ζωή.
2: Άμα ρίξεις σε μια παρέα, ας πούμε, πες ότι είναι μια αντροπαρέα,
1: ναι,
2: ένα τέτοιο θέμα.
1: Μπράβο.
2: Αρχίζει το παραμύθι, δηλαδή καταλαβαίνεις, αρχίζουν όλοι και λένε. Άλλος λέει αλήθεια, αλλά οι περισσότεροι λένε και από μια πλαστή ιστορία ψεύτικη για να δείξουν.
0: Για να φανούν,
2: ότι, για να φανούν ότι συνέβη και σε αυτούς.
1: Ότι συνέβη και σε αυτούς.
2: Εγώ επίτηδες το κάνω αυτό πάντα. Και ακούω κάτι πράγματα τα οποία λέω δεν μπορεί. Πολλές ταινίες βλέπει αυτός ή έτσι. Δηλαδή αυτό το παραμύθι είναι το καλύτερο.
1: Κοίταξε,
2: ρίχνεις το δόλωμα.
1: Μυθομανείς, αλλά τελικά υπάρχουν.
2: Όχι, έχει. Καταλαβαίνεις όταν ο άλλος το λέει απλώς, το αναφέρει σαν γεγονός, και το λέει ψύχρεμα, ξέρεις ότι είναι αλήθεια.
1: Ο Φέδο λέει, άμα δεις το βίντεο, λέει, θα... στο βίντεο λέει, θα το εξηγεί. Τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Ναι.
1: Υπάρχει
2: ναι,
1: βίντεο, φαντάζομαι.
0: Υπάρχει βίντεο, κλιπ. Εννοείται.
1: Ευτυχώς το τραγούδι είναι παλιό και λέει από την άλλη ανέβγαινε τη σήμερον εποχή, θα έλεγε από τον άλλον. Από τον άλλον. Καλό βράδυ.
2: Ναι, σωστά. Σωστά.
1: Πολύ σωστά.
0: Καλό.
2: Καλά, κοίταξε. Η σημερινή τάση εντωμεταξύ είναι πάλι. Ο άντρας να είναι
1: πράγματι,
2: οθυγμένος.
1: Αυτό έχει πολύ δίκιο. Συγγνώμη λίγο, ο Παναγιώτης. Εκείνη την εποχή ήθιστε ο άντρας να ήταν ναι, ο μουρντάρης.
0: Να κάνει κουτσουκέλες.
1: Ναι, την κουτσουκέλες. Ναι.
2: Τώρα και κυρίως.
1: Ωραία λέξη και αυτή, κουτσουγκέλα.
2: Και κυρίως έκανε αυτή τη σχολή ο συγχωρεμένος ο Παντελίδης που έλεγε όλα του τα τραγούδια ήταν ότι ήταν απατημένος και ξέρω εγώ. Και
1: α,
2: ήταν,
1: ναι.
2: Ναι, βέβαια. Και μέσα στο σπίτι ήταν η αγαπημένη του με τον Τουρινό.
1: Όλος προβληματισμός και αυτός.
2: Αυτός δηλαδή του, αυτός πέρασε αυτό το στυλ και μετά άρχισαν να τον αντιγράφουν
0: του
2: διάφοροι.
0: Απατημένου.
2: Του απατημένου. Ναι.
0: Απατημένου, ναι.
2: Ο οποίος ας πούμε καθόταν κάτω από το σπίτι αυτηνής και την έλεγε. Και πες τον να φύγει αυτόν εδώ yeah. Και ετοίμασε τις βαλίτσες σου να έρθω να σε πάρω. Τέτοια τραγούδια yeah, δηλαδή yeah, και μετά yeah. Αρχίσανε να τον αντιγράφουν διάφοροι new dogs ας πούμε. Οι οποίοι είναι για την Καρπαζιά και, δεν ξέρω, και γράφανε συνέχεια έξω από το σπίτι σου θα είμαι ο άλλος μέσα. Πες τον να κατέβει κάτω. Τέτοια πράγματα δηλαδή.
1: Πες τον να κατέβει κάτω.
2: Ναι. Η Άντζελα ήταν πρωτοπόρα για εκείνη την εποχή.
1: Εσύ όμως δεν παίζεις να τώρα έχετε και τραγούδια. Να κλάψουμε κι εμείς λοιπόν, να μπερδευτούμε εκεί πέρα.
2: Προσεκτικά, προσεκτικά.
0: Όχι, προσεκτικά. Προσεκτικά.
1: Εσύ παίζεις Καβαδία να πούμε εκεί πέρα να πούμε.
2: Ένα τραγούδι του Καβαδία λέω βρε.
1: Όχι, ένα μόνο λες, πολλά λες.
2: Ένα μόνο του Καβαδία.
1: Μάλλον είναι μεγάλο αυτό, δεν ξέρω.
2: Και αφού δεν το άκουσες ποτέ.
1: Δεν μπορώ να το ακούσει, φίλε.
0: Το άκουσε, πώς δεν το άκουσε.
2: Αφού δεν ήρθες πέρσι ούτε μία φορά.
1: Τι λες, πέρσι δεν ήρθα, αλλά ήρθε πρόπερσι.
2: Πρόπερσι δεν το
1: παίζανε. Πώς δεν το έπαιξες, το έπαιξε και παραλίγο να φύγω κιόλα. Μαζί εκεί
0: με το. Τον έπαιξες τον Καβαδία πρόπερσι.
1: Με την Κανάρα να πούμε. Κανάρα και μετά Καβαδία. Δηλαδή, φαντάζεσαι να παίζει του Καβαδία και μετά να παίζει του Χριστάκη
0: τον Καβαδία. Το πρόγραμμα είναι όλα. Τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, και τώρα θα ακούσουμε και ένα άλλο τραγούδι πολύ ωραίο.
0: Καλό. Και από κυρία πάλι.
1: Μπλέκεται, όχι κυρία, είναι άντρας.
2: Τώρα ναι. Πάμε
1: τώρα, στο... Άλλα μπερδεύει εκεί πέρα και άλλα πράγματα να πούμε. Γιατί είναι ψιλοχαμός και εδώ. Βέρες, ιστορίες,
0: μπερδεύονται
1: γάμους.
0: Μπερδεύονται πολύ τώρα. Α, έχουμε και
1: ναι,
0: τέτοια.
1: Και γάμους έχει μέσα. Και...
0: Παιδιά έχουμε.
1: Όχι, παιδιά δεν έχουμε. Α. Αλλά έχουμε βέρες και γάμους.
0: Μάλιστα.
1: Μ' αρέσει μεταξύ.
2: Κατάλαβα.
1: Μπερδεύει και τη λέξη βέρα, το ξέρω.
2: Το ξέρω και όλες αυτά. Προσωπικός, αν είναι
1: τον ήξερε.
0: Το έχει ξαναβάλει.
2: Τον ήξερα γιατί έχει πεθάνει.
1: Α, μάλλον το ξέρει. Α, Θεσσαλονικιός που είναι.
2: Εδώ τις περιοχές.
1: Ναι, τις περιοχές. Νομίζω είναι.
0: Το έχει ξαναβάλει.
2: Έχω δουλέψει και.
1: Δεν ξέρω να το ξαναβάλει, αλλά πάρα πολύ ωραίο.
0: Εσύ πάλι που κατάλαβε.
1: Είναι μπουρδουκλωμένο. Η Βέρα.
0: Από τη Βέρα. Βέρα.
1: Και εμένα μου αρέσει.
2: Και. Εν τω μεταξύ. Αυτό. Εγώ έχω δουλέψει και μαζί του. Την εποχή που είχα ανοίξει το φαρμακείο και έκανα κάτι τριήμερα, κάτι αυτά, για να βγάλω τίποτα, κανένα φράγκο να ξεχρεώσω. Έτυχε και πήγα δύο-τρία Σαββατοκύριακα εκεί που δούλευε στην Κατερίνη.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτή την τραγουδάρα να πούμε.
2: Κλώνει
1: όλα, βέβαια. Δεν ξέρω τώρα τι υπόθεση επικρατεί.
2: Θα την πω, θα την πει.
0: Θα μας την πει, ορίστε.
1: Είναι λίγο. Είναι λίγο κάπως.
0: Το έχεις περάσει εσύ αυτό που θα ακούσουμε
2: όχι,
0: τώρα.
2: Όχι, όχι.
1: Εμείς το έχουμε περάσει με τις Βέρες.
0: Εσύ το έχεις πάνε σωστά. Και αυτός έχει περάσει, έχει βάλει Βέρα.
1: Βέρα έβαλες ρε.
2: Ναι βέβαια.
1: Α έβαλες
2: ρε. Αραβωνιασμένος μόνο. Α, όχι, εγώ πέρασα μία ίδια περίπτωση. Τι λες τώρα.
0: Να, ορίστε.
2: Αλλά πριν το γνωρίσω, γι' αυτό.
1: Γι' αυτό σου λέω όλα αυτά τα τραγούδια.
2: Ναι, πέρασα μία ίδια περίπτωση.
1: Γελάτε εσείς. Πάμε να ακούσουμε την τραγουδάρα.

0: κόσμου. Πώς...
1: Και αυτό το πέρασες δηλαδή.
2: Και άλλο συγκινητικό
3: αυτό
2: τραγούδι.
3: Το πέρασα. Αλλά όχι ολόκληρο. Όχι. Ένα μέρος, όταν ήμουν όμως πολύ μικρός, έπαιζε κιθάρα σε ένα μαγαζί.
2: Οι Βέρες εν τω μεταξύ τι γίνεται, συνεχίζουν να υπάρχουν.
1: Εννοείται.
2: Εννοείται.
3: Και
2: άμα τη βγάλεις τη Βέρα, θεωρείται παράνομο. Θεωρείσαι παράνομο.
3: Έκανα παρανομίες και εγώ πολλές.
1: Όχι, ρε. Παρανομία, άμα δεν σε βολεύει, θα τη φοράς.
2: Ναι.
3: Και μία που τα είχα τότε αραβωνιάστηκε και ήρθε και στο μαγαζί που δούλευα, πρώτο τραπέζι.
1: Τι έκανε, σταματά.
3: Όχι, τίποτα.
1: Ήρθε με τον αραβωνιαστικό.
3: Τη μέρα που αραβωνιάστηκε, ναι.
1: Και ήρθε να γιορτάσει τον αραβόνα.
3: Θες να σας βγάλω όλες μου τις ιστορίες.
2: Σήμερα οι γυναίκες, λέει, οι 9 στις 10 ψάχνουν χορηγό η μία.
3: αυτό με τη Βέρα όμως είδες πώς το σκέφτηκε.
2: Ήταν συγγνώμη για τα λάθη, τα ορθογραφικά, αλλά μιλάω για... Και γράφω κιόλας. Σιγά τώρα.
3: Τα χέρια του κόσμου να βάλεις τη Βέρα.
1: Και ο Μάκης, ο Χριστοβουλόπουλος, είχε πει ένα πολύ ωραίο το προσκλητήριο.
2: Το έχουμε βάλει αυτό.
3: Εκείνο το έπεσε από τα χέρια.
2: Εδώ βάζουμε τραγούδια.
1: Πολύ ωραίο.
2: Έπος, πραγματικά. Αυτά τα τραγούδια έχουν μείνει στην ιστορία. Αλλά γενικότερα, επειδή μου έχουν μπουρδούκλωμα. Δηλαδή, μπορεί όταν ακούς αυτό το τραγούδι να γράψεις και ένα σύριαλ στην Ελλάδα.
1: Αυτό σύριαλ είναι.
2: Σύριαλ ήταν. Α, δεν το ήξερα.
1: Θα μπορούσε, βρε, πλάκα κάνω. Θα μπορούσε να γίνει σύριαλ. Άνετα. Άνετα.
3: Επίσης και ο Πάριος έχει ένα παρόμοιο. Τη μοίρα στο φινάλε που λέει. Βλέπω εκείνη που αγαπούσα.
2: Μας ακούνε όμως και κορίτσια όμορφα τώρα. Τώρα μου ήρθε μήνυμα εδώ πέρα.
3: Πολύ ωραία.
2: Πολύ όμορφα κορίτσια. Τώρα το είδα. Πριν μία ώρα μας το στείλανε. Ναι. Θα σας τι τραγούδι να αφιερώσουμε όμως τώρα.
3: Πες μου, πολύ όμορφο. Τι γράφει και. Και θα σου βρω τι τραγούδι.
1: Δεν έχεις κανένα ωραίο τραγούδι εκεί.
2: Περίμενε τώρα να δω. Εδώ. Α, ναι. Ωραία.
3: Τι εσύ θα διαλέξεις.
2: Φυσικά τι
3: θα διαλέξεις. Για όμορφο κορίτσι θα διαλέξεις εσύ.
2: Εσύ τι να διαλέξεις, άμα θέλεις να διαλέξεις εσύ, θα κάτσεις εδώ, κύριε.
3: Θα κάτσω ρε και θα μάθω. Θα μάθω τώρα, περίμενε.
2: Πάντως, πραγματικά αυτό το τραγούδι που ακούσαμε πριν είναι βγαλμένο μέσα στη ζωή, κυρίες και κύριοι.
3: Εγώ όταν το άκουσα πρώτη φορά με πιάσαν κάτι γέλια.
2: Γέλια.
3: Αλλά έγινε σουξέ. Αυτός ο τύπος. Εμένα, παιδί μου, προσωπικά. Τι να σου πω τώρα. Αυτός ο τύπος έγινε εκείνη την εποχή. Αυτό το τραγούδι εκδόθηκε το 1991. Και το Φεβρουάριο του 92 εγώ τραγουδούσα στα Γιαννιτσά σε κάτι μπουζούκια εκεί για να πάρω για το φαρμακείο να βγάλω να ξεχρεώσω. Και τότε βγήκε αυτό το τραγούδι και μιλάμε, ο τύπος από εκεί που ήταν παντελώς άγνωστος μέσα σε 3 μήνες έγινε όνομα.
1: Έκανε μπαμ.
3: Ναι,
2: πάμε να ακούσουμε τώρα την άλλη πλευρά. Να ακούσουμε ένα τραγούδι που λέει ότι οι μάγισσες δεν ερωτεύονται. Εύη Αλεξίου.
3: Τι?
2: Η Εύη Αλεξίου έχει κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
3: Και εγώ έκανε ένα ελληνικό που λέει έτσι, δεν υπάρχει σίγουρα.
1: Which don't fall in love.
2: Το έχει κάνει τραγούδι της εβδομάδας. Έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία ανάλυση της μπάντας.
3: Ποτέ δεν ερωτεύονται.
2: Βρήκες φωτογραφίες εκπληκτικές. Εκπληκτικές φωτογραφίες. Έτσι. Πού τις βρήκες αυτές τις φωτογραφίες?
1: Διαδίκτυο. Το διαδίκτυο.
2: Αυτοί δεν ανησύχησαν που τις βρήκες όπως οι άλλοι. Υπάρχει ένα συγκρότημα από το οποίο έκανε ένα βίντεο και ανησύχησε για τις φωτογραφίες που βρήκες εσύ που δεν τις ήξεραν ούτε καν αυτοί.
1: Ναι, ήταν εντάξει παλιές, δεν ξέρω τι λέει, δεν το πεις λέει, τις έχουμε δει. Ενδεχομένως, ναι. Δεν είχαν και η συγκεκριμένη μπάντα που δεν είχε δει τις φωτογραφίες. Είχε διαλυθεί γι' αυτό. Ήταν, δεν είχαν social, είχε σβήσει η σελίδα από το.
2: Και μας στέλνουν ένα δίσκο τους τώρα.
1: Μας έστειλαν ένα δίσκο, περιμένουμε πώς και πώς θα τον παραλάβουμε. Είναι ο δεύτερος δίσκος που έχουν βγάλει.
2: Ο οποίος δεν κυκλοφόρησε καθόλου αυτό σε πουθενά.
1: Είναι, τον βγάλανε αφού πέθαναν τα 2 μέλη. Ναι. Μαζεύτηκαν τα υπόλοιπα παιδιά που είχαν μείνει και έβγαλαν αυτό το δίσκο. Που ήταν και το τέλος.
2: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν από την άλλη πλευρά τώρα. Ερωτευμένοι. Οι οποίοι λένε ότι.
3: Ναι, αλλά δεν μ' άφησε να τη κάνω την ερώτηση που θέλω.
2: Ποια.
3: Τη Εύη.
2: Α, για πες, συγγνώμη. Δεν το άκουσα.
3: Μα μ' άνεσε πολύ.
2: Ναι, για πες.
3: Λέω, εσύ πιστεύεις ότι οι μάγισσες ερωτεύονται ή όχι?
1: Όχι.
3: Όχι, είσαι σίγουρη. Okay. Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
2: Α, ναι.
3: Να μας πει την άποψή τη. Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
1: Υποθέτω ότι δεν ερωτεύονται.
3: Αυτό.
2: Εσύ γνωρίζεις καμιά μάγισσα, κάτι έχεις υπόψη σου για να το λες?
3: Όχι, προσωπικώς δεν γνώρισα, αλλά δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έχω μια, έτσι, μια καλλιτεχνική ερώτηση στο μυαλό μου για τις μάγισσες. Είναι τόσο κακές, αλήθεια, καλές, δεν ξέρω.
1: Δεν είναι, εγώ πάντως είναι μάγισσες, δεν είναι κακές.
2: Για να πω την πάση αλήθεια, όταν ήμουν έτσι, μικρός και άκουγα για μάγισσες, ναι, για μάγους, με ενθουσίαζε πάρα πολύ.
1: Δεν είναι απαραίτητο η μάγισσα να είναι κακή.
3: Ναι. Ακριβώς. Γι' αυτό έθεσα το ερώτημα. Είναι κακές, είναι καλές? Έχουν ψυχή, ερωτεύονται, αυτό? Και αυτό είναι σίγουρα. Από εκεί ξεκινάει που είπε ο Πέτρος, από τα παιδικά μας χρόνια. Γιατί εκεί τις ακούσαμε τις μάγισσες στα παραμύθια.
1: Και μας παρουσίασαν στα παραμύθια σαν κακές.
3: Ναι, γι' αυτό λέω.
1: Πάντα. Ήταν η καλή νεράιδα και η κακή μάγισσα.
2: Πάντα
1: δεν άκουγες ποτέ.
2: Πάντα όμορφες ήταν.
1: Ναι, δεν...
2: Εγώ ποτέ δεν είχα δει...
3: Είχε και όμορφες, είχε και άσχημες.
1: Οι μάγισσες συνήθως στα παραμύθια ήταν άσχημες.
2: Ναι, όχι στα σύγχρονα.
1: Στα σύγχρονα είναι όμορφες.
2: Ναι, πάντα.
1: Ναι.
2: Ήταν ψιλογκόθικ design.
3: Όχι, η μάγισσα στη Χιονάτη ήταν όμορφη.
2: Μπράβο. Σωστό.
1: Μπράβο,
3: γιατί
1: ναι,
3: ρωτούσε
1: ναι, ναι, ναι,
3: τον καθρέφτη
1: το
3: ποια είναι πιο όμορφη. Ναι.
2: Άρα δεν είσαι ποτέ ήταν και πιο όμορφη από τη Χιονάτη.
3: Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα ήταν, αλλά τέλος πάντων. Γιατί το κακό είναι πάντα πιο όμορφο.
2: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν, εάν οι μάγισσες ερωτεύονται, που έτσι προβληματίζονται αυτοί.
3: Έτσι.
2: Οι οποίοι είναι από τον Καναδά, νομίζω.
1: Καναδά.
3: Και πολύ
2: τι
3: καλά
2: σκέφτηκαν
3: κάνουν
2: τώρα αυτοί, έτσι, από τον Καναδά. Αν οι μάγισσες, δηλαδή ο Αυγερινός που ακούγαμε πριν, τι προβληματιζόταν? Αν η Βέρα, ξέρω εγώ, τι έλεγε ο Αυγερινός?
3: Δεν προβληματιζόταν. Έλεγε ότι αν πονέσεις και κλάψεις μια μέρα, τότε να βάλεις τη Βέρα στα χέρια του κόσμου.
2: Μπράβο, τη Βέρα. Και πάμε να ακούσουμε τώρα τους Καναδούς τι λένε αυτοί.
1: Και τις μάγισσες που δεν ερωτεύονται.

0: then she whispered. Λοιπόν, δεν είναι, είναι τραγουδάρα, δεν έχει αντιγράψει κανένα άλλο. Είναι από τον Πολωνό τον Νεργκάλ, έτσι, ο οποίος Νεργκάλ είναι ο frontman από μια πολύ γνωστή goth metal μπάντα. Ο Νεργκάλ αποφάσισε να κάνει ένα γύρισμα στην καριέρα του, να γράψει τη μουσική που ήταν εντελώς διαφορετική από αυτή που έπαιζε τόσα χρόνια, να αποτυπώσει με νότες και με στίχους τον εσωτερικό του κόσμο, και έβγαλε μία σειρά από τραγούδια και ένα από αυτά ήταν αυτό που ακούσαμε.
1: Ναι, το οποίο είναι πολύ ωραίο. Εμένα κάτι μου θύμισε, γι' αυτό είπα έτσι, αλλά εντάξει.
2: Πολύ
1: ωραίο. Μια μελωδία. Είναι ωραίο και ωραίος ρυθμός.
2: Και δικαίως το έκανες και τραγούδισε.
1: Πολύ ωραίος ρυθμός.
2: Και δικαίως το έκανες. Λοιπόν, κλείνουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι.
1: Ναι.
2: Τώρα θα αντέξετε μέχρι τη Δευτέρα.
0: Δευτέρα.
2: Δευτέρα. Τώρα Δευτέρα. Λογικά, αν έρθει ο Μάριος Ασλαμάς, τότε θα μείνουμε στην κλασική Πέμπτη. Αλλά δεν νομίζω να έρθει. Ο Μάριος θα πρέπει να έρθει Οκτώβριο λογικά. Γιατί ακόμα βρίσκεται σε κατάσταση σέρβις. Σέρβις.
0: Σέρβις.
2: Γενικό σέρβις. Λοιπόν.
1: Εγώ τίποτα να. Καληνύχτα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ
0: που
2: τώρα
0: μαζί
2: θα βάλω,
0: σήμερα.
2: Θα βάλω ένα τραγούδι και θέλω να το αφιερώσω, θέλω να το χαρίσω μάλλον, σε ένα όμορφο κορίτσι που μας ακούει, που το μεγάλωσα με αυτή τη μουσική. Δηλαδή, όταν ταξιδεύαμε και πηγαίναμε σε ταξίδια διάφορα, ήθελα, ας πούμε, να του βάλω μια μουσική για να ηρεμήσει.
1: Ταξιδιάρα.
2: Ήταν μικρούλικο, μιλάμε για την κόρη μου.
1: Μάλιστα,
2: τη ζωή, η οποία μας ακούει και σήμερα. Και ήθελα να τη βάλω μια μουσική έξω από τις δικές μας μουσικές, punk rock, ιστορίες τις οποίες δεν τις καταλάβαινε και ήταν λογικό. Ήθελα να τη βάλω μια μουσική που να τη θωρακίσει. Να τη θωρακίσει, να την φτιάξει σαν άνθρωπο. Γιατί πίστευε ότι ακόμη και μωρό, ο άνθρωπος μπορεί να εισπράξει πολιτιστικά τα ερεθίσματα αυτά, τα οποία μετά θα τον βοηθήσουν να δει λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα.
1: Εννοείται.
2: Ναι. Και θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Ήταν ένας δίσκος, ο οποίος τον είχαμε επιμονή μου βάζουμε στο αυτοκίνητο, στο ραδιοσυντή εκεί πέρα, εκείνη την εποχή. Και το ακούγαμε όταν πηγαίναμε και στην Καβάλα στο σπίτι μας, είτε πηγαίναμε είτε επιστρέφαμε, 2 ώρες ακούγαμε το συγκεκριμένο δίσκο.
0: Σερί.
2: Εντάξει, για, εγώ περνούσα υπέροχα.
1: Όλο το
2: και
1: δίσκο.
2: Όλο το δίσκο.
1: Δύο.
2: Ναι, και το πιο ωραίο, και αυτό τώρα αν μας ακούει, και αυτό μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, ότι ενώ ήταν μωρό και ακούγε, και ήμασταν όλοι ενθουσιασμένοι και συζητούσαμε, ας πούμε, για τους στίχους, για τη μουσική και για όλα αυτά, έλεγε πράγματα και σαν μωρό ακόμη, που ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακά, δηλαδή είχαν σχέση με το συγκεκριμένο μουσικό θέμα. Άγγιζε, δηλαδή, αντιλαμβανότανε τι ακριβώς συμβαίνει. Έλεγε πράγματα, δηλαδή, τα οποία δεν έχουν, αν τα περιγράψω, δεν έχουν σημασία για κάποιους που δεν ξέρουν το σκηνικό, αλλά είχαν πάρα πολύ ουσία, έτσι. Πολύ δυνατό συνέστημα, το οποίο είναι και το ζητούμενο, καλλιτέχνη μου. Να σε μιλήσει ένας άνθρωπος, να σε ακούσει, να κάνεις έτσι, να τραγουδήσει ένα τραγούδι που σου αρέσει και να σου το περιγράψει ακριβώς όπως το νιώθεις.
1: Ναι, φοβερό. Καλά, σίγουρα. Κοίταξε, όταν γράφουμε τραγούδια και τα λέμε σε κάποιον...
2: Και έρχεται ένας και σου λέει...
1: Προσπαθείς να βγάλεις τον εαυτό σου, αλλά πολλές φορές αυτό,
2: ναι,
1: που βγάζεις ταυτίζεται και με βιώματα κάποιου άλλου. Όπως, ας πούμε, εμένα μου είχε συμβεί με το τραγούδι μου, το «Να γελάς», επειδή βγήκε σε μια εποχή που υπήρχαν πάρα πολλά παιδιά εκείνης της ηλικίας, της δικής μου δηλαδή, που ερχόταν και το τραγούδι είχε γίνει μεγάλη επιτυχία.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, το θυμόταν και κάποιοι το έρχονται ακόμη μετά τόσα χρόνια και που μου λένε ιστορίες περίεργες. Δηλαδή ότι εμείς παντρευτήκαμε εξαιτίας αυτού του τραγουδιού. Έτσι. Επειδή ήμασταν τότε μαζί και αυτό το τραγούδι το τραγουδούσα, ξέρω εγώ, άλλος το θυμόταν για έναν έρωτά του. Δηλαδή είναι αυτό το πράγμα που καμιά φορά κάνεις εσύ κάτι για τον εαυτό σου και βλέπεις ότι αγγίζει πάρα πολύ κόσμο. Αυτό είναι το...
2: Εσύ, Ευελεξίου, ποιο τραγούδι σε έχει αγγίξει πάρα πολύ? Έτσι, πες μας ένα τραγούδι που σε έχει εντυπωσιάσει πολύ, που σου έχει μείνει στην ψυχή σου.
0: Όταν ήμουν μικρή ή μετά πιο μεγάλη?
2: Μετά μικρή.
0: Γιατί ήταν διαφορετικά τα τραγούδια, βέβαια, που άκουγα μικρή. Mm. Έτσι, ήτανε...
1: Και ο τρόπος διαφορετικός που τα άκουγες.
0: Και ο τρόπος διαφορετικός. Μετά στην εφηβεία πέρασα σε μία άλλη φάση και μετά σαν πιο μεγάλη μπήκα σε άλλα μονοπάτια.
2: Οπότε πες μας ένα τραγούδι έτσι που σε έχει εντυπωσιάσει πολύ. Δεν θυμάσαι.
0: Ήταν ένα άλμπουμ από τους Other Lives που με έχουν εντυπωσιάσει πάρα πολύ.
2: Ωραία. Πολύ καλή. Ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, το αφιερώνουμε λοιπόν στη ζωή. Είναι ένα τραγούδι το οποίο το ακούγαμε πάρα πολλές ώρες, ατελείωτες ώρες μέσα στο αυτοκίνητο, για να μπορούμε να την θωρακίσουμε. Αυτός ήταν ο τρόπος της διαπαιδαγώγησης. Ό,τι και να πεις στα παιδιά σήμερα, να πούμε, ό,τι και να το πεις, δηλαδή μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο, τα παιδιά θα κάνουν αυτό το οποίο θέλουν. Αλλά το συναίσθημα θα το δώσει η μουσική, γενικότερα
1: αυτό
2: ο πολιτισμός.
1: Αυτό που λες όμως είναι ένα πολύ καλό μάθημα σε καινούριους γονείς που δεν θέλουν τα παιδιά τους να μπουν σε αυτό το καλούπι της που έχει μπει όλη αυτή η καινούρια γενιά. Να τους βάζουν να ακούνε ωραίες, ήσυχες μουσικές, γλυκές.
2: Ωραίες μουσικές δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μουσικές αληθινές.
1: Αυτό,
2: ναι. Δηλαδή, ωραίες μουσικές, αυτή είναι η ωραία μουσική.
1: Αυτό
2: μουσική
1: λέω. Να...
2: Που αγγίζει την ψυχή και τη συνείδηση
1: του ανθρώπου. Αυτό εννοώ.
2: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτό το τραγούδι, το αφιερώνουμε και ξέρω ότι θα καταλάβει τι εννοούσα τώρα πριν με αυτά που έλεγα. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ.